0: σαν υγιείς Έλληνες πολίτες, από πού μπορεί να φτιαχτεί το παραταμείο της χώρας. Το ταμείο του παρακράτους της χώρας. Θα μπορούσε να εξευρεθεί, να εξευρεθούν πόροι από τις μίζες των αμυντικών εξοπλισμών, που είναι πάρα πολλές. Θα μπορούσε να εξοικονομηθούν πόροι από το γεγονός ότι στείνονται συνέχεια εξωχώριες ή μαϊμού εταιρείες, με αποτέλεσμα να εισπράτεται ο ΦΠΑ, που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε ένα σύστημα φόρο διαφυγής, να εισπράτεται ο κλεμμένος ΦΠΑ της χώρας. Να εισπράττονται τεράστια ποσά μαύρου χρήματος από την καθημερινή αντλία του Έλληνα πολίτη, δηλαδή του λαθρεμπορίου καυσίμων. Να εισπράτεται μαύρο χρήμα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Να εισπράτεται μαύρο χρήμα από το τράφικι, από τη διακίνηση λαθρομεταναστών, από τις κατασκευές. Η μαφία είναι μέσα σε όλα. Είναι δικτυωμένη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Με αποτέλεσμα ο Έλληνας πολίτης να είναι δουλοπάρικος. Το πολιτικό σύστημα ελέγχεται από σκανδαροζούμιδες, από σκανθαροζούμιδες, καστανάνθρωπους. Έχετε δει την ταινία στο Netflix, τον καστανάνθρωπο? Δείτε το. Εγώ αυτούς τους τύπους τους αποκαλώ καστανάνθρωπους. Είναι τα εμετικά ανθρωποειδή, τα οποία καταχρώμενοι την εμπιστοσύνη της Λαϊκής Βούλησης παρισέφρισαν στους αρμούς της εξουσίας και αυτοαναγορεύτηκαν σε αρχηγούς της ελληνικής μαφίας της χώρας. Η διαφορά είναι τεράστια. Υπουργοί μαριονέτες είναι επιθύνια όργανα της μαφίας. Τους βλέπετε. Ξέρετε ποιοι είναι. Πήραν ακόμα και το ταμείο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας και το έκαναν πλυντήριο μαύρου χρήματος. Έβαλαν δικούς τους ανθρώπους στα πόστα συγκεκριμένων διαφημιστικών εταιριών και τους έχουν κάνει πυθύνια όργανα τους. Με αποκομιδή τεραστίων ποσών από τις συναλλαγές, ακόμα και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρησιμοποιούν παραδημοσιογράφους, ρουφιάνους, φταίχτες, κουκουλοφόρους, αρουραίους, για να περνάνε τις δικές τους απόψεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν καταστήσει ένα συγκεκριμένο κλάδο της δημοσιογραφίας χοντρό πλοκάμι της μαφιόζικης τρομοκρατίας. Εκβιάζουν, περνούν τα μηνύματα της μαφίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι στάδιο διαφθοράς είναι ο κλάδος των δημοσιογράφων. Εκεί μαζεύεται ο αποταμιευτήρας του μαύρου χρήματος της μαφίας, το οποίο έχει υπερκεράσει τα 2, 3, 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τεράστια ποσά, τα οποία μαζεύονται για να μπορούν να πληρώνουν τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και τους επιχειρηματίες και να τους έχουν μίσθαλα όργανα τους. Για να το κάνουν όμως αυτό, οι ντόπιοι προαγωγοί της χώρας, οι ντόπιοι νταβαντζίδες της χώρας, θα έπρεπε να βγάλουν από τη μέση όλους αυτούς που τους ενοχλούσαν. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να κυκλοφορούν με 15 σωματοφύλακες στο ΕΚΑΜ. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να κυκλοφορούν με μπράβους. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να χρησιμοποιούν ακόμα και μεροκάματα της ελληνικής αστυνομίας με επίλεκτα στελέχη της Ελλάς. Γιατί φοβούνται. Φοβούνται αυτούς τους οποίους έχουν κλέψει. Φοβούνται γιατί οι δουλειές τους είναι στο καθεστώς της παρανομίας. Όταν είσαι ένας φιλίσκος πολίτης, δεν χρειάζεσαι 15 και 20 άτομα να σε φρουρούν. κάτι συμβαίνει. Η μισή ελληνική αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Βαράνε μεροκάματα. Ο πρώην αρχηγός, ο δολοφονημένος αρχηγός της ελληνικής μαφίας, ο Παπαχρήστος, είχε παρισφρήσει στην εκκλησία, στον κρατικό μηχανισμό και μέσα στον εφοπλιστικό κλάδο. Ξέρετε ποιος ήταν? Ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες της οικογένειας Λάτσι. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά φρουρούσε τη Μαριάννα Λάτσι. Η κυρία Λάτσι είχε δίπλα της έναν άνθρωπο της μαφίας. Φανταστείτε τι γίνεται στους υπόλοιπους εφοπλιστές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Για να μπορέσεις λοιπόν να ανακυκλώσεις, να φυτρώσεις, να κεντρώσεις όπως λένε στο χωριό μου το κεφάλι της μαφίας, χρειάζεται να εξαφανίσεις όλους τους μη αρεστούς οι οποίοι γράφουν, ενεργούν, κάνουν ρεπορτάζ ή δουλεύουν νόμιμα στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το τρίτο βίντεο, το οποίο είναι πολύ διδακτικό. Δώστε το, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Μαφιόζικη και δολοφονία. Με θύματα δύο άνδρες λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στον Κορυδαλό. Οι εκτελεστές τους γάζωσαν με καλάσνικοφ πυροβολώντας 60 φορές. Ο ένας έπεσε νεκρός μέσα στη θωρακισμένη Mercedes που οδηγούσε, ενώ ο δεύτερος λίγα μέτρα πιο μακριά.
2: Δεκάδες αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την οδό Σοφίας Βέμπο στον Κορυδαλό, όπου τη νύχτα της Τετάρτης έπεσαν νεκροί ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης από πυρά Καλάσνικοφ. 18 λεπτά μετά τις 11 γίνεται κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης για απάνω τους πυροβολισμούς.
3: Βγήκα έξω, είδα τον κόσμο που έτρεχε από εκεί και σε 5-10 λεπτά περίπου ήρθε η αστυνομία.
2: Οι πρώτοι ένστολοι που φτάνουν στο σημείο βρίσκουν τη θωρακισμένη Mercedes του 38χρονου Βασίλη Ρουμπέτη με την πόρτα του οδηγού ανοιχτή. Στο κάθισμα ο 38χρονος με πολλαπλά τραύματα από Καλάσνικοφ. Κυλίδες αίματος τους οδηγούν στο υπόγειο και από τον καράζ, έναν χώρο που εντοπίζουν νεκρό τον 31χρονο Διονύση Μουζακίτη που έχει παντρευτεί την αδελφή του. Ο 38χρονος με τον γαμπρό του επέστρεψαν στο σπίτι του πρώτου. Ο συνοδηγός κατέβηκε για να ανοίξει την καραζόπορτα και εκείνη την ώρα δύο άνδρες με τα πολεμικά όπλα Καλάσνικοφ στα χέρια προσέγγισαν και άνοιξαν πυρ. Στην ήσυχη γειτονιά του Κορυδαλού οι πυροβολισμοί έκαναν τους πάντες να βγουν στα μπαλκόνια τους.
4: Είναι πολύ σοκαριστικό όλο αυτό που έγινε. Ακούσαμε ένα δυνατό ήχο και στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν κάποια έκρηξη. Μέχρι να βγούμε να δούμε τι είναι, ακούσαμε και ένα δεύτερο δυνατό ήχο. Βγήκαμε έξω και είδαμε ένα τύπο να φεύγει τρέχοντας πολύ, πολύ γρήγορα. Μέχρι να καταλάβουμε τι έγινε, βγήκαμε όλοι από τη γειτονιά να δούμε τι γίνεται και καταλάβουμε ότι υπήρχε σίγουρα ένας νεκρός.
5: Τον εκτέλεσαν ακαριαία μέσα στο όχημα, ενώ στη συνέχεια ο συνοδηγός του, τραυματισμένος, βγήκε έξω και λίγο πιο μετά κατέληξε λίγα μέτρα πιο μακριά από το αυτοκίνητο.
2: Μέσα σε ελάχιστο χρόνο καταφθάνουν αστυνομικοί και ασθενοφόρα. Και οι δύο όμως είναι νεκροί. Σταδιακά οι αστυνομικοί εντοπίζουν 60 κάλικες από Καλάσνικοφ σε διάφορα σημεία.
6: Θεωρούμε δεδομένο ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Ο οδηγός του οχήματος και οι δύο εκτελεστές με τα Καλάσνικοφ. Είναι πιθανό να υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί στο παρόν στάδιο της έρευνας.
2: Το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε να φλέγεται λίγη ώρα αργότερα σε ένα τούνελ στο Σκαραμαγκά. Οι δράστες διένυσαν μια απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων με το κλεμμένο τσιπάκι και έφτασαν μέχρι την περιοχή του Σκαραμαγκά. Εδώ, σε ένα εγκαταλελειμμένο τούνελ, το πυρπόλησαν προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας θεωρούν δεδομένο πως επέλεξαν με προσοχή το συγκεκριμένο σημείο, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και είναι απομονωμένο. Το όχημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς διερεύνηση, αν και με μια πρώτη ματιά φαίνεται πως έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: Ο Μανώλης Σασαριώτης έχει όλες τις νεότερες πληροφορίες για τις έρευνες των αστυνομικών. Μανώλη, η σύζυγος του 38χρονου κατέθεσε στις αρχές.
7: Επίσημη κατάθεση δεν έχει δώσει, αλλά τα στελέχη του ανθρωποκτονών είχαν μια πρώτη προφορική επαφή μαζί της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αντένα, δήλωσε πως δεν γνωρίζει το παραμικρό και πως δεν έχει κάποιο στοιχείο στη διάθεσή της που θα μπορούσε να διευκολύνει την έρευνα των αστυνομικών. Παρ' όλα αυτά, σε δεύτερο χρόνο, σε λίγες ημέρες, θα κληθεί να καταθέσει και επίσημα και τις έχουν τονίσει φυσικά να μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί τους εάν θυμηθεί κάτι, έστω και κάτι που φαίνεται ανούσιο κατά την άποψή της.
1: Τώρα φαίνεται ότι

0: στοιχεία για τους εκτελεστές.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο πιο κομβικό σημείο της εκπομπής. Σας είπα νωρίτερα ότι αυτός που υποκατέστησε, εδώ έχουμε να κάνουμε μια τρίωρη ταινία σήμερα. Μια τρίωρη ταινία που ο τίτλος της είναι «Στα πλοκάμια της μαφίας». Σας είπα νωρίτερα ότι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της χώρας, ο οποίος είχε πρόσβαση στην εκκλησία, στην πολιτική εξουσία, στο τραπεζικό σύστημα, στο κατασκευαστικό κλάδο και σε ένα κομμάτι των Ελλήνων εφοπλιστών, ήτανε ο δολοφονημένος στην Παλίνη Σπύρος Παπαχρήστος, ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ και ήταν ένας σατανικός νους. Αυτός επηρέαζε πολιτικά πρόσωπα, είχε άμεση πρόσβαση στα υπουργικά γραφεία και ουσιαστικά επηρέαζε και τις εκλογές. Όταν δολοφονήθηκε και βγήκε από τη μέση, αυτός που ανέλαβε και αυτό αναγορεύτηκε σε αρχηγός της Κόζα Νόστρα στη χώρα, ήταν πολιτικό πρόσωπο, το οποίο προέρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου και ήταν συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας Μητσοτάκη. Τα λέω νομίζω πολύ απλά. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ο συγκεκριμένος πυρήνας ανθρώπων έχει στρατολογήσει πολλά πρόσωπα από το χώρο της ελληνικής αστυνομίας, πολλά πρόσωπα από το επιχειρήν, πολλά πρόσωπα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα οποία παρέχεται αφιδός μεροκάματο, μηνύο μεροκάματο, και πολλά πρόσωπα τα οποία είναι στενοί συνεργάτες πολιτικών. Είτε αυτοί είναι αστυνομικοί, είτε αυτοί είναι γενικοί γραμματείς υπουργείων, είτε αυτοί είναι υπεύθυνοι προεκλογικών συγκεντρώσεων και κομματικών εκδηλώσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφθορά είναι τεράστια. Διότι στην ίδια αυτή ιστορία εμπλέκονται άμεσα και δικαστικοί υπάλληλοι της χώρας. Εισαγγελείς, ανακριτές και δυστυχώς πρόσωπα και από τον Άριο Πάγο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζήση, ο οποίος είναι συνταξιούχος πια. Τι ψυχή θα παραδώσεις στο ανώτατο θεϊκό πρόσωπο που κανονίζει και διαφεντεύει τις μοίρες μας? Κύριε Ζήση, ποιος είναι ο βίος σας? Είναι διευγής? Αισθάνεστε ικανοποιημένος που φύγατε με τις χειρότερες κριτικές από το δικαστικό σώμα? Κύριε Ζήση, αν είχατε συνείδηση, και μιλάω για δικαστική συνείδηση, αν είχατε επαγγελματική συνείδηση, θα τους είχατε δώσει όλους στεγνά. Στην Ιταλία εφαρμόστηκε ο νόμος των Πεντίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ο νόμος των μεταμελημένων. Ήταν ο νόμος των προστατευομένων μαρτύρων. Επιχειρήθηκε από έντιμους Ιταλούς δικαστές αυτό που ο κύριος Χρυσοχοΐδης, για να μας ρίξει τάξη στα μάτια, αποκάλεσε επιχείρηση καθαρά χέρια. Ποτέ εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, κύριε Χρυσοχοΐδη, επιχείρηση καθαρά χέρια? Ποτέ. Πήρατε ένα φάκελο με 500 ονόματα και τα δώσατε στον τότε εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Αλλά μετά, κύριε Χρυσοχοΐδη, σας έδιωξαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και σας έδιωξαν αυτοί που ανέλαβαν ως αρχηγοί της ελληνικής μαφίας. Και επειδή το φυσήξατε και δεν κρύωνε, επειδή όποιος φυσάει το χυλό καίγεται και στο γιαούρτι, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Σας είπα νωρίτερα ότι για να μπορέσεις να εξοβελήσεις και να επικυριαρχήσεις στο χώρο των παραταμείων της μαφίας, για να μπορέσεις να βάλεις στο χέρι πολιτικούς, δικαστές και διεφθαρμένους αστυνομικούς, αλλά και επιχειρηματίες που δεν πάει το μυαλό σας, είναι να εξαφανίσεις όποιους σας φέρνει αντίρρηση. Και αυτό γίνεται μόνο με έναν τρόπο, με τον νόμο των όπλων. Ένας από αυτούς που είχε κάτσει στη μύτη της πολιτικής διακυβέρνησης στη χώρα από τη μαφία, ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες, κορυφαίου ολιγάρχη της χώρας. Θέλετε να ακούσετε ποια είναι η τύχη του? Ακούστε τι.
0: Μαφιόζικη εκτέλεση με 97 σφαίρες. Το όχημα των πληρωμένων δολοφόνων πλησιάζει το τζιπ του 44χρονου που βρίσκεται σταθμευμένο έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Φρατζή. Οι δύο εκτελεστές με τα καλάσνικοφ στα χέρια βγαίνουν από το όχημα και πλησιάζουν το στόχο τους. Ο ένας από τους δράστες φτάνει στην πόρτα του οδηγού και αδειάζει το καλάσνικοφ. Ακολουθεί και ο δεύτερος εκτελεστής. Μόλις αδειάζουν, οι γεμιστήρες γεμίζουν ξανά και συνεχίζουν να πυροβολούν. Ο ένας εκτελεστής ανοίγει την πόρτα του οδηγού και με ένα πιστόλι δίνει τη χαριστική βολή στον 44χρονο που δεν έχει προλάβει να αντιδράσει και βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Αμέσως μετά, οι δράστες μπαίνουν στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται από την περιοχή. Η εικόνα έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας 7 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα. Μέσα στο θωρακισμένο μαύρο τζιπ του κοίταται νεκρός ο 44χρονος ιδιοκτήτης του βενζινάδικου. Πρόκειται για ένα από τα πιο βαριά ονόματα στο χώρο της νύχτας που εμφανίζεται σε σειρά από δικογραφίες της Ελλάς για την δράση της Greek Mafia. Οι εκτελεστές προσέγγισαν τον 44χρονο από αυτόν εδώ το δρόμο. Όταν εκείνος επιχείρησε να μπει στο θωρακισμένο όχημά του, άδειασαν τα καλάσνικοφ, στη συνέχεια γέμισαν ξανά τους γεμιστήρες και όταν βεβαιώθηκαν ότι έχουν πετύχει το στόχο τους, έφυγαν και πάλι από την οδό Κασομούλη. Το τζιπ των εκτελεστών προσέγγισε το όχημα του 44χρονου που ήταν σταθμευμένο δίπλα από το βενζινάδικο σε αντίθετη κατεύθυνση από το δρόμο στην οδό Φρατζή. Αμέσως μετά την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου, οι δράστες έφυγαν με κατεύθυνση προς την οδό Κασομούλη. Κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει εκτός από το τζιπ μία μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην ίδια κατεύθυνση στην οδό Κασομούλη μετά την εκτέλεση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για υποστηρικτική ομάδα των δολοφόνων. Ένας κάτοικος της περιοχής που έχει βγάλει βόλτα το σκύλο αρχίζει να τρέχει ακούγοντας τους πυροβολισμούς.
2: Σαν έκρηξη ακούστηκε. Σαν έκρηξη, δεν κατάλαβα τι έγινε. Αλλά ακούστηκαν 2 ή 3 τρομερές εκρήξεις. Αργά το βράδυ. Ναι.
0: Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία από το σημείο της μαφιόζικης εκτέλεσης.
3: Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πάνω από 80 κάλικες.
4: Άδειαζαν τα καλάσνικοφ και τα ξαναγέμιζαν.
5: Ένας έριχνε, πιστεύετε, ή
4: τουλάχιστον 2 εικάζεται ότι έριχναν 2 καλάσνικοφ. Για να είναι σίγουροι, αδειάσανε 5 γεμιστήρες. Εικάζεται ότι υπάρχει μοτοσυκλέτα υποστήριξης η οποία ακολουθούσε το όχημα στο οποίο υπήρχαν αυτοί οι εντός εισαγωγικών κακοποιοί, οι οποίοι εκτέλεσαν και αυτό το συμβόλαιο.
0: Τουλάχιστον 97 κάλικες από τα πολεμικά καλάσνικοφ των δραστών εντοπίστηκαν έξω από το θωρακισμένο αυτοκίνητο, το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
6: Θεωρείται από τα μεγαλύτερα ονόματα της νύχτας. Για το συγκεκριμένο χτύπημα φαίνεται ότι είναι άκρως επαγγελματικό. Συνήθως τέτοια χτυπήματα σε μεγάλα ονόματα της νύχτας φέρνουν απαντήσεις.
0: Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από το όχημα των εκτελεστών. Οι δράστες λίγη ώρα μετά την επίθεση έβαλαν φωτιά στο τζιπ και το εγκατέλειψαν στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Οι εκτελεστές είχαν τοποθετήσει στο τζιπ στο οποίο επέβαιναν πλαστές πινακίδες οι οποίες παρέπεμπαν σε όχημα ίδιου τύπου που ανήκει σε κατασκευαστική εταιρεία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια θα γίνει μια προσπάθεια να ανακτηθεί ο αριθμός πλαισίου από τα υπολείμματα του καμένου οχήματος σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί τον τρόπο που έφτασε στην κατοχή των πληρωμένων δολοφόνων.
7: Και άλλες φορές έχουν γίνει εδώ και τους είχαν πιάσει. Πιο παλιά.
0: Ο 44χρονος είχε γίνει στόχος εκτελεστών και τον Οκτώβριο του 2018, όταν δέχτηκε δολοφονική επίθεση έξω από γραφείο πετρελαϊκής εταιρείας στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Τα καλάσνικοφ των εκτελεστών είχαν πάθει εμπλοκή, με αποτέλεσμα να γλιτώσει με τραύματα στα άκρα.
8: Έχουμε λοιπόν πολλές εξελίξεις καθώς οι έρευνες τρέχουν. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
9: Καλησπέρα.
8: Εξασφάλισες ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο το οποίο καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία λίγα δευτερόλεπτα, ελάχιστα λεπτά μετά την εκτέλεση, οι αστυνομικοί πρώτοι φθάνουν εκεί, ανοίγουν την πόρτα και αντικρίζουν το αποτρόπαιο θέαμα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο τώρα, αφού πούμε στους τηλεθεατές μας ότι αποφασίσαμε να αλλοιώσουμε την εικόνα, γιατί πραγματικά το θέαμα το οποίο αντίκρισαν οι αστυνομικοί δεν μπορεί
9: είναι
8: να
9: μεταδοθεί. Είναι πολύ σκληρό, η πόρτα ήταν ήδη ανοιχτή. Είναι οι πρώτοι αστυνομικοί που φτάνουν μερικά λεπτά αργότερα όταν έχουν ειδοποιηθεί από τους περίοικους αλλά και τους περαστικούς. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ σκληρές και μπορούμε να ακούσουμε και το τι ακριβώς διαβιβάζει το κέντρο προκειμένου να διασφαλίσει τον χώρο της άγριας εκτέλεσης του 44χρονου.
8: Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν μετά την εκτέλεση. Πάμε να το δούμε.
10: Δεν διέχεται κανένα περιμετρικά του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους ή περαστικούς, διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4261 όχημα πρόσφατα. Δεν διέχεται κανένα περιμετρικά εκεί του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους ή περαστικούς, διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4261 όχημα πρόσφατα. Δεν διέχεται κανένα περιμετρικά εκεί του.
8: Λοιπόν, είναι τα πρώτα λόγια προς το κέντρο των αστυνομικών. Υπάρχουν μάρτυρες λοιπόν, το συμπεραίνουμε από αυτό που ακούμε. Πάμε τώρα να δούμε εδώ όπως καταγράφηκε καρέ-καρέ η εκτέλεση. Είναι το θύμα, μπαίνει στο αυτοκίνητό
9: είναι
8: 2
9: παρα 5, έχει βγει από την επιχείρηση το πρατήριο υγρών καυσίμων, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, είναι κάτω ακριβώς από την κάμερα.
8: Είναι κάτω από την κάμερα.
9: Το και αντίθετα στην κατεύθυνση του.
8: Ακριβώς
9: του
8: αυτό.
9: Δρόμου. Φτάνει το ασμιλέξους, ο πρώτος εκτελεστής αρχίζει και πυροβολία ακατάπαυτα από το τζάμι του οδηγού, τελειώνει η γεμιστήρια του, πέφτει κάτω μάλιστα. Ο δεύτερος δράστης που βρίσκεται πίσω αριστερά, από το πίσω τζάμι του συνοδηγού, πυροβολεί και εκείνος, του έχει πέσει και η γεμιστήρια που είναι γεμάτη. Την πιάνει, ξαναγεμίζει, αδειάζει πάλι και το δεύτερο Καλάζικοφ, παίρνει ξανά τη σκυτάλη. Βλέπουμε από εδώ και ο δεύτερος εκτελεστής πυροβολώντας και φτάνουμε στο σημείο που ανοίγει την πόρτα και με πιστόλι των 9 χιλιοστών πυροβολεί και δίνει τις χαριστικές βολές για να είναι σίγουρος για
8: ότι
9: το θανατηφόρο ακριβώς αποτέλεσμα. Όλο αυτό χρονομετρημένα έχει διαρκέσει 28 δευτερόλεπτα, Γιάννη.
8: Τώρα, πάμε να σταθούμε σε μερικά διαφωτιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το βίντεο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι το θύμα ήταν υποψιασμένο, φοβόταν ότι μπορούσε να αποτελέσει για δεύτερη φορά στόχο, γι' αυτό σταθμεύει το όχημά του αντίθετα από την κανονική φορά του συγκεκριμένου δρόμου και το βάζει κάτω από κάμερα ώστε να μπορεί όσο είναι μέσα στο κατάστημα να δει αν κάποιος θα επιχειρήσει δολιοφθορά ή οτιδήποτε
9: ακριβώς,
8: άλλο.
9: Να το επιβλέπει, να βλέπει αν υπάρχουν κάποια προσέγγιση ύποπτο αυτοκινήτου ή κάποιο που να έχει σταθμεύσει, ακόμα και την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Και μάλιστα όταν τον βλέπεις και βγαίνει από την επιχείρησή του, στέκεται και ο ίδιος επιβλέπει και επιτηρεί το χώρο προκειμένου να δει αν υπάρχει κάτι ύποπτο που να κινείται γύρω του. Και μάλιστα να σου πω ότι γνωρίζουμε ότι είχε και στην κατοχή του ένα πιστόλι μάρκα Glock και στο πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου ένα πολεμικό Καλάσνικοφ.
8: Στο αυτοκίνητο λοιπόν υπήρχε Καλάσνικοφ, προφανώς δεν πρόφθασε διότι όλα έγιναν αστραπιαία να το χρησιμοποιήσει για να μηθεί.
9: Επίσης, από ό,τι τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, συνήθως συνοδευόταν από 4 άτομα τα οποία μάλιστα κινούνταν με 4 μοτοσυκλέτες γύρω του. Ακριβώς κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν έγινε σήμερα τα ξημερώματα.
8: Άρα τον παρακολουθούσαν, γνώριζαν πότε δεν θα έχει τη φύλαξη από τους ανθρώπους αυτούς και προφανώς επωφελήθηκαν για να το
9: χτυπήσουν. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής. Εκτός αν υπήρχε κάποια εσωτερική πληροφόρηση, δεν αποκλίνουν φυσικά να υπήρχε παρακολούθηση και κατόπτευση και του χώρου αλλά και του συγκεκριμένου.
8: Να είχαν κάνει δηλαδή πρόβα τις προηγούμενες ημέρες.
9: Θα μπορούμε να το πούμε ακριβώς πρόβα. Ενδεχομένως να κάνουν μια χρονομέτρηση, μια χαρτογράφηση, είτε τη διαδρομή, είτε ακόμα και τι συνήθειε που έχει ο 44χρονος.
8: Επομένως οι έρευνες θα εντοπιστούν και στις προηγούμενες.
9: Από το σημείο
8: μέρες
9: της εκτέλεσης πρώτα απ' όλα, μέχρι και το σημείο σε χώρο αναψυχής στο Σκαραμαγκά, όπου έκαψαν το όχημα το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε κλαπεί όπως προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου από περιοχή της Αττικής και των Δυτικών Προαστίων το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα είχαν τοποθετήσει στο συγκεκριμένο όχημα πινακίδα πλαστή που αντιστοιχούσε σε ίδιου χρώματος και τύπου όχημα. Ήταν καλά προετοιμασμένοι και από ό,τι φαίνεται γνώριζαν, ενδεχομένως το είχαν ξανακάνει όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής.
8: Τώρα, να σταθούμε στο θύμα. Είναι γνώριμος των αρχών, ποινικός, έχει βαρύ παρελθόν. Έγινε άλλη μια απόπειρα όπως ακούσαμε το 2018 και στάθηκε τυχερός γιατί έπαθε εμπλοκή τον Καλάσνικοφ των επίδοξων εκτελεστών του. Τι άλλο γνωρίζουμε γι' αυτό?
9: Θα σου πω τις φράσεις που άκουσα από αξιωματικό που έχει χειριστεί και υποθέσει στην Greek Mafia και με το συγκεκριμένο άνδρα, το οποίο ήταν γνωστός με το προσωνύμιο Ζαμπόν. Τον πρόλαβαν πριν τους προλάβει. Είναι χαρακτηριστικά η φράση ότι αυτό φαίνεται να έκανε ο ίδιος στον Ράμπο. Είναι μια δολοφονία που εξελίχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2023, στον Κορυδαλό, μαζί με τον κουνιάδο του στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος αξιωματικός, ότι DNA και του Ράμπο αλλά και του κουνιάδου του είχαν βρεθεί σε όχημα μία μέρα λίγες ώρες μάλλον μετά την δολοφονία τους, 300 μέτρα από το σημείο της εκτέλεσης του 44χρονου.
8: Είναι αυτό που είπε ένας περίοικος, ότι ξανά είχαν βρει στην περιοχή αυτοκίνητο με όπλα και το συνέδεσε.
9: Ακριβώς, δύο Καλάζνικοφ, δύο πιστόλια, δύο αλεξίσφαιρα, μπιτόνια βενζίνης και δύο χειροβοβίδες. Και μάλιστα συνδεόταν άμεσα η υπόθεση του Κορυδαλλού, ουσιαστικά με την προσπάθεια εκτέλεσης του 44χρονου ενδεχομένως σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Και ο ίδιος, θέλοντας να προλάβει τη δική του δολοφονία, προχώρησε, πρόλαβε ουσιαστικά τους δύο επίδοξους δολοφόνους του στον Κορυδαλλό.
8: Πάμε να δούμε τώρα σε τι άλλες έκνομες δραστηριότητες εμπλέκεται.
9: Ναι, ξεκινάει ουσιαστικά η εγκληματική του σταδιοδρομία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά η αστυνομική, από το 2012, όπου συμμετείχε σε μια ομάδα εκβιαστών της νύχτας που λιμενόταν περιοχές όπως το Χαϊδάρι, τον Κορυδαλλό, τη Γλυφάδα, τα Καμίνια και τον Πειραιά. Το Σεπτέμβριο τώρα του 2012, σύμφωνα με αξιωματικούς της αστυνομίας, του ανατίθεται συμβόλαιο θανάτου για δικαστική λειτουργό από την Greek Mafia.
8: Να σκοτώσει, να δολοφονήσει δικαστική λειτουργό.
9: Ήταν μάλιστα ουσιαστικά η γυναίκα η οποία έκανε τη δίκη για την απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου, όπου ουσιαστικά ήταν κατηγορούμενα όλη η τριανδρία, θα σου έλεγα, της ηγεσίας της Greek Mafia.
8: Δεν το εκτέλεσε το συμβόλαιο. Τι έγινε λοιπόν?
9: Το Νοέμβριο ακριβώς το 2012, πληροφορίες σχετικές είχε πάρει από τη Λίτσα εισαγωγικά, που ήταν συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των ηγετών της Greek Mafia. Το Νοέμβριο του 2012 συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοφορία.
8: Και έτσι δεν προφθάνει να εκτελέσει το συμβόλαιο.
9: Ακριβώς, και προφυλακίζεται κιόλας για την υπόθεση της ομάδας εκβιαστών λίγους μήνες νωρίτερα. Το Νοέμβριο όμως του 2012 και συγκεκριμένα στις 26 στις 22 Νοεμβρίου ακολουθεί έκρηξη στο σπίτι της Προέδρου Εφετών στο Χολαργό, δηλαδή της ίδιας δικαστικού λειτουργού.
8: Είναι υπήρχε η συγκεκριμένη που ήταν στόχος.
9: Ακριβώς, υπήρχε ένα
8: είδαν ότι δεν μπόρεσε να την εκτελέσει εκείνος.
9: Εκείνος που μάλιστα και ανέφερε χαρακτηριστικά στις συνομιλίες του με τρία Γαλάζνικοφ και δύο πιστόλια με δικιά του ουσιαστικά εκτελεστική ομάδα και δεν τον ενδιέφερε, όπως υπήρχε σε διαλόγους, αν μαζί της υπήρχε και συνοδός αστυνομικός, τον οποίο θα εκτελούσε και εκείνον όπως ανέφερε. Και σε αυτή την περίπτωση, να σου πω ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορούμενη είναι ένας 36χρονος Σύριος και ένα ακόμα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί για πενταπλή δολοφονία στην Αγία Ανάπα στην Κύπρο.
8: Ας τρέξουμε λίγο, αν και είναι βαρύ το παρελθόν του, για να φτάσουμε όταν πια.
9: Εδώ είναι και το 2015, ναι, συμμετοχή σε άλλη εκβιαστική ομάδα, όπου κατηγορήθηκαν τρεις αστυνομικοί. Τον Ιούνιο του 2018,
8: στο
9: παλιό
8: Φάριο, επίμαχο.
9: Ακριβώς, ναι, εξελίσσεται η δολοφονία του γνωστού με το προσωνύμιο Καράφλας Σαρμπέλας Ιντέζη. Ναι. Αυτή η δολοφονία αποδόθηκε μεταξύ άλλων που φερόταν ύποπτος, αλλά δεν είχε σχεδεθεί ποτέ κάτι σε βάρος του, στον 44χρονο.
8: Στο σημερινό θύμα.
9: Ακριβώς στο σημερινό θύμα.
8: Και σε αντίπεινα για αυτή τη δολοφονία που το αποδίδεται, έγινε, να υποθέσουμε, η απόπειρα δολοφονίας του σημερινού θύματος στον Πειραιά το 18 που δεν πέτυχε.
9: Να σου πω ότι λίγες μέρες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2018, δηλαδή πριν τα δικιά του απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του στην Ακτή Κονδύλη, είχε εξελιχθεί και η δολοφονία μιας γυναίκας, γνωστής Μπελαμάφια, συγγνώμη, στην Κηφισιά, πρώην σύντροφος του συγκεκριμένου άνδρα. Και τότε, στις 29 Οκτωβρίου του 2018, ένα λευκό βαν προσέγγισε το όχημα του 44χρονου στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά, πυροβόλησε ο εκτελεστής με πολεμικό Καλάζνικοφ εν κινήσει από το λευκό βαν. Αυτό ωστόσο έπαθε εμπλοκή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομική. Έριξε μόνο 3-4 σφαίρες, τραυματίστηκε ο ίδιος σοβαρά και στο χέρι και στο πόδι. Και οι δράστες και σε εκείνη την περίπτωση είχαν κάψει το όχημα σε πολύ μικρή απόσταση.
8: Ούτε σε κινηματογραφική ταινία όλα αυτά.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες και σήμερα επιχειρούμε μια διείσδυση, μια τολμηρή δημοσιογραφική διείσδυση στα άδυτα όχι του ελληνικού υποκόσμου, αλλά στα άδυτα της πολιτικής μαφίας. Αυτός που ακούσατε, αυτόν τον οποίο σκότωσαν με 100 σφαίρες για να είναι απόλυτα σίγουροι ότι θα πεθάνει, δεν ήταν ένα απλό πρόσωπο. Ο συγκεκριμένος είχε κατηγορηθεί για βομβιστικές επιθέσεις σε εισαγγελείς και δικαστικούς λειτουργούς. Ξεκάθαρος επηρεασμός του ελεύθερου φρονήματος του απονέμου δικαιοσύνη. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές που κάνουμε. Και αυτά τα οποία ακούτε δεν είναι αναφορές δικές μας. είναι αναφορές συστημικών καναλιών. Ποιοι ήταν οι αστυνομικοί οι οποίοι πήγαιναν στο μέρος αυτό και έκαναν αυτοψίες? Κάθε φορά που σκοτωνόταν το παρελκόμενο ενός ισχυρού επιχειρηματία της χώρας. Διότι ο συγκεκριμένος που δολοφονήθηκε ήταν αρχηγός του εκτελεστικού βραχίωνα των ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών συγκεκριμένου ολιγάρχη της χώρας, το οποίο δεν το αμφισβήτησε ποτέ και ο ίδιος. Είχε δηλώσει μάλιστα δημόσια, ναι, ήταν φίλος μου. Άλλο όμως να είσαι φίλος σου και να σου δίνει ο άλλος τα μισά βενζινάδικα της χώρας. Αυτός ο συγκεκριμένος, με το όνομα Βαγγέλη Ζαμπούνης, ήταν ένα πρόσωπο που είχε κατηγορηθεί ότι επιχειρούσε να επηρεάσει και να τρομοκρατήσει Έλληνες δικαστές, ούτως ώστε οι αποφάσεις στα δικαστήρια και για τον επιχειρηματία και για όσα έκανε ο ίδιος να ήταν φοβισμένες, δειλές και φοβικές. Να ο επηρεασμός της δικαστικής εξουσίας. Όπου δεν υπάρχει χρήμα, όπου οι δικαστές δεν δέχονται την πληρωμή, φωλιάζει μέσα τους ο τρόμος. Εάν είχατε πάει στο συγκεκριμένο σημείο στο Χαλάνδρι, όπου εξεράγει ένας ισχυρότατος εκρηκτικός μηχανισμός, θα είχατε καταλάβει τι σας λέω. Το μισό σπίτι ήταν κατεστραμμένο. Αυτή η βόμβα με το δυναμίτι, εάν υπήρχε μέσα ο δικαστικός λειτουργός, θα τον είχε εξαϊλώσει. Επιχειρήθηκε λοιπόν από το αντίπαλο κομμάτι της πολιτικής μαφίας, το οποίο ήλεγχε συγκεκριμένος επιχειρηματίας της χώρας, ολιγάρχης της χώρας, η απευθείας αντιπαράθεση με το κομμάτι της πολιτικής μαφίας, το οποίο υπερίσχυσε το δεύτερο. Διότι είχαν και περισσότερα λεφτά και μπορούσαν να κάνουν καλύτερο παιχνίδι στο μοίρασμα της τράπουλας. Θέλω να αντιληφθείτε ότι αυτή την ώρα η Ελλάς επικυριαρχείται από το καθεστώς της πολιτικής μαφίας. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο η διαφθορά πολιτικών προσώπων, αστυνομικών, ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι δεν δικάζουν τίμια, δεν δικάζουν έντιμα και απαλλάσσουν κατηγορούμενους από επισφαλείς δίκες και επισφαλή ακροάσεις και ακροαματικές διαδικασίες, επισφαλείς ακροαματικές διαδικασίες, δεν δικάζουν ορθά, φοβούνται να τους σκοτώσουν. Όσοι δικαστές δεν τα παίρνουν, πρέπει να πληρωθούν. Εάν κάνεις το λάθος και δεν πληρωθείς, θα καταλήξεις στον τάφο. Θα πρέπει λοιπόν να δικαιολογήσουμε λίγο και το δικαστικό σώμα, στο οποίο δεν παρέχεται από το κράτος επαρκή προστασία για να κάνει τη δουλειά του. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν έντιμοι αεροπαγίτες, έντιμοι δικαστές του πρωτοδικείου, έντιμοι εφέτες της χώρας, τους οποίους τους έχουν αφήσει χωρίς αστυνομική φύλαξη. Και αυτό γίνεται σκεμμένα. Είναι επιταγή και διαταγή της μαφίας, μην τους δίνετε αστυνομικούς. Να νιώθουν καθημερινά τον τρόμο στο πετσί τους. Και όταν πηγαίνουν στην έδρα και τους κοιτάζουμε στα μάτια, να αποφαίνονται αθώος ο κατηγορούμενος. Καταλάβατε πώς μπορεί να επηρεάσει το κομμάτι της πολιτικής μαφίας και τη δικαστική εξουσία. Ρώτησε κανένας κάποιους έτοιμους δικαστές αν θέλουν να δικάσουν σωστά και δεν μπορούν? Ρώτησε κάποιος έτοιμους δικαστές εάν τους είπαν τη φράση που έλεγε η Κόζα Νόστρα στην Ιταλία? Μα γιατί μας δικάζετε, έλεγε η Κόζα Νόστρα στην Ιταλία στους δικαστές του Ντι Πιέτρο στην επιχείρηση κατά τα χέρια. Γιατί μας δικάζετε? Και έλεγε ο δικαστής, γιατί έχω παιδιά και θέλω τα παιδιά αυτά να ζήσουν μια ενέρατη ζωή. Και γύριζε ο μαφιόζος και ξέρεις τι έλεγε στο δικαστή? Ξέρετε τι του έλεγε? Ξέρουμε ότι έχεις παιδιά, Και ξέρουμε και σε ποιο σχολείο πάνε τα παιδιά σου. Αντιλαμβάνεσαι τον τρόμο στο δικαστή. Είναι εύκολο να κατηγορούμε τους δικαστές, αλλά και στην Ελλάδα η δικαστική εξουσία έχει χύσει αίμα. Έχει χυθεί αίμα και στους Έλληνες δικαστές. Δεν θέλω να τους δικαιολογήσω. Αλλά δυστυχώς και η δικαστική εξουσία έχει πληρώσει τα χτυπήματα της μαφίας. Πόσοι δικαστές δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη που ήταν ένα παρεμφερές, εξτρεμιστικό, αριστερό κίνημα μαφίας. Δηλαδή αυτοί εκτελούσαν και συμβόλαια θανάτου. Μου είπε κάποια στιγμή ένας φίλος σε ένα σχόλιο ότι στην Ιταλία η μαφία κατέστειλε τις ερυθρές ταξιαρχίες. Λάθος, φίλε. Η μαφία συνεργάστηκε στην Ιταλία με τις ερυθρές ταξιαρχίες. Και μία από αυτές τις συνεργασίες ήταν και η δολοφονία του τότε πρωθυπουργού, πρώην πρωθυπουργού μετά, Άλτο Μόρο. Η μαφία στις φυλακές συνεργάστηκε με τις ερυθρές ταξιαρχίες και ξέκαναν τον τότε πρώην πρωθυπουργό Άλτο Μόρο όταν τον βρήκαν στο πορ παγκάζ του αυτοκινήτου του. Μην παραξενευτείτε λοιπόν. Αν αυτή η πολιτική μαφία που περιγράφουμε αύριο το πρωί αποφασίσει να βγάλει τον επόμενο πρωθυπουργό στη χώρα, έχετε κάτι υπόψη σας? Πάει κάπου το μυαλό σας? Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη χώρα? Πόσο αδέσμευτος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη χώρα? Ποια θα είναι η επιλογή της μαφίας για να ανακηρύξει τον πρωθυπουργό της Ελλάδος? Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος? Θα είναι ένα πληρωμένο πιόνι της μαφίας? Για αναλογιστείτε αυτό που σας λέω. Αναλογιστείτε αυτό που σας λέω. Θα έχουμε πρωθυπουργό της Ελλάδος χρηματοδοτούμενο της μαφίας? Κι όμως, αυτό ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτό ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, και θα επιστρέψουμε με τη συνέχιση αυτού του πραγματικά μοναδικού ντοκιμαντέρ στα άδικτα της πολιτικής μαφίας. Σας ξαναλέω, ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι άνθρωπος της μαφίας. Τα ονόματα είναι δύο. Ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα, να σας πούμε.

αγαπητή, μου λέει η αγαπητή Αφροδίτη, άρα είμαστε εκ των προτέρων καταδικασμένοι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λυπάμαι πολύ που θα σου το πω, Αφροδίτη μου. Δεν θα σε απογοητεύσω, αλλά από αυτά που ξέρω, ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι άνθρωπος του οργανωμένου εγκλήματος, της μαφίας. Τελεία και παύλα. Θα το δείτε και θα μου στείλετε και γράμμα.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα επιχειρούμε σε αυτό το τρίωρο αποκαλυπτικό της εκπομπής να πούμε όσο περισσότερο γίνεται. Να πούμε όσα περισσότερα μπορούμε για το σύστημα της πολιτικής μαφίας που κυβερνάει τη χώρα. Ξυπνήστε! Στην Ιταλία χρειάστηκαν 30 χρόνια για να εξιχνιαστεί το σύστημα διαφθοράς του πολιτικού κόσμου. Ο Ανδρεώτη, ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, ήταν άνθρωπος της μαφίας. Ο Μπετίνο Κράξη, ο τότε ανώτατος πολιτικός της Ιταλίας, αυτοεξορίστηκε για να μην πάει φυλακή για τη μαφία. Η Μελόνι, την οποία οι Έλληνες πατριώτες την έχουν σε υπόλοιψη, κατεβάζει στρατό στη Νότια Ιταλία για να χτυπήσει τα πλοκάμια της μαφίας. Στην Ελλάδα, οι δικαστές είτε από τρόμο, είτε από φόβο, είτε γιατί είναι αργυρώνητοι, πιασμένοι και δωροδοκούμενοι, έχουν κλείνει την κεφαλή τους προς την πλευρά της μαφίας. Αρχηγός της ελληνικής μαφίας στη χώρα είναι πολιτικό πρόσωπο της οικογένειας Μητσοτάκη. Έχουν διαλυθεί ό,τι θεσμοί, έχουν παραμείνει ανέγκυχτοι. Η μισή αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Το μισό δικαστικό σώμα είναι διεφθαρμένο. Μερικοί εφοπλιστές σε συνεργασία με την πολιτική μαφία κουβαλάνε τόνους κοκαίνης για να μπορεί να γεμίζει ο αποταμιευτήρας του μαύρου ταμείου της πολιτικής μαφίας. Μα είστε τόσο ανόητοι, είστε τόσο αφελείς να πιστεύετε ότι η Ελλάδα κυβερνιέται από ένα Μητσοτάκι. Θα ήταν ηλίθιο να το πιστεύαμε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι παρελκόμενο και μαριονέτα της μαφίας. Επίσης, πολιτικά κόμματα λαμβάνουν χρήμα της μαφίας. Κυρίες και κύριοι, εγώ πάω μέχρι εκεί που φτάνει το πόδι μου. Μέχρι εκεί που έχω αποδεικτικά στοιχεία. Πώς είναι δυνατόν ο αρχηγός της πολιτικής μαφίας στη χώρα να είναι συγγενικό πρόσωπο της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων και να μην του κάνουν τίποτα? Πώς απέφυγε αυτός ο άνθρωπος όλα τα δικαστήρια? Δεν είναι μόνος του. Η ιεραρχία είναι πυραμιδοειδής. Είναι μια πυραμίδα 7 υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που τους βλέπετε λαλίστατους, που τους βλέπετε μαχόμενους, που τους βλέπετε με την επίφαση και την επικάλυψη του μανδύα της ετοιμότητας και κυρίως σε νευραλγικούς τομείς της χώρας. Είναι όλοι τους πιασμένοι. Και κάτι ακόμα που θέλω να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Όποιοι πάνε απέναντί τους και δεν είναι στα νερά τους, πρέπει να πεθάνουν. Πρέπει να πεθάνουν.

0: Ποια Αμερικανή, αγαπητή μου κυρία Βέρα, ποια Αμερικανή? Πάψαμε να είμαστε προτεκτοράτο της Αμερικής και μας έχουν περιλάβει μαφιόζοι, και επειδή αποκλείεται οι Αμερικανοί να μας άφησαν. Το ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι αν οι μαφιόζοι έχουν αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω μας. Γιατί ξέρει ο Τραμπ τι του γίνεται? Το μόνο που ενδιαφέρει τον Τραμπ στην Ελλάδα είναι να πουλήσει οπλικά συστήματα. Δεν αντιλαμβάνεστε ποια είναι η Kimberly Guilfoyle. Θέλετε να σας πω ποιοι ήταν προσκεκλημένοι του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη στην κατοικία του? Άνθρωποι της μαφίας ήταν. Για ρίξτε μια ματιά στις φωτογραφίες του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη. Έχετε την εκτίμηση ότι ο Τραμπ και το σκυλολόι του ενδιαφέρεται για το ποιοι θα κυβερνήσουν την Ελλάδα? Την Ελλάδα τους ενδιαφέρει να την κυβερνήσουν πιόνια του συστήματος της μαφίας που θα αγοράζουν οπλικά συστήματα. Όταν θέλουν να φορτώσουν στον κύριο Δένδια 80,1 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε drones, ποιος κυβερνάει τη χώρα, εγώ ή ο Τραμπ? Κυβερνάει τη χώρα η μαφία των αμυντικών εξοπλισμών. Ξέρετε πόσα χρήματα γυρνούν στη χώρα? 1,5 με 2 δις μαύρο ταμείο από τις μίζες των οπλικών συστημάτων. Είμαστε εντελώς τρελοί. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Στις αυτοψίες που έγιναν για αυτές τις υποτιθέμενες ανεξιχνίασες δολοφονίες, ένα κομμάτι των ανθρώπων που πήγαν εκεί να κάνουν αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος ήταν διεφθαρμένοι. Όταν πήγαν τα στοιχεία στους φακέλους των ανθρωποκτονιών, τους έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν: εξαφανίστε τα στοιχεία των μαφιόζων. Γιατί παρακολουθούσε η μαφία το τηλέφωνο της πρώην διευθύντριας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της ΔΕΕ, της κυρίας Μινιάτη? Δεν παρακολουθεί το τηλέφωνο της κυρίας Μινιάτη? Ήταν η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Για τον απλούστατο λόγο ότι αλλίωναν τα στοιχεία στο τμήμα ανθρωποκτονιών και τις έστελναν μισές δικογραφίες. Πώς εξαφανίστηκε το τηλέφωνο του κυρίου του Μακαρίτη του Καραϊβάς? Πώς μπήκε το σειραπτικό επάνω στην κάρτα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του Μακαρίτη του Καραϊβάς? Ο Καραϊβάς δεν ήταν απλώς ένας δημοσιογράφος. Ο Καραϊβάς ήταν συνομιλητής της μαφίας. Βάσει της δικογραφίας, πρέπει να τα λέμε όλα αυτά για να τα γνωρίζετε, να είστε πλήρως ενήμεροι. Ο Καραϊβάς συνομιλούσε με τη μαφία. Υπάρχουν δικογραφίες που δείχνουν ότι ο Καραϊβάς, ο δολοφονημένος δημοσιογράφος, αστυνομικός συντάκτης ετών, είχε πρόσβαση στη μαφία. Υπάρχουν δικογραφίες που λένε ότι ο Μακαρίτης Καραϊβάς πληρωνόταν από τη μαφία. Έπαιρνε 1,000 ευρώ το μήνα. Αυτά τα γνωρίζετε? Γιατί οι δικηγόροι του δεν είναι λαλίστατοι? Γιατί δεν εξηχνιάστηκε ποτέ η υπόθεση Καραϊβάς? Γιατί αυτοί που πήγαν στο ακροατήριο αθωώθηκαν με παρεμβάσεις της μαφίας. Ποιοι πήγαν στο ακροατήριο ως κατηγορούμενοι? Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά παρήχαν προστασία στα πολιτικά πρόσωπα της μαφίας. Αυτοί που βάφτισαν τα παιδιά τους έξω από εκκλησίες και τους φρουρούσαν εκαμύτες της ελληνικής αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω? Βάφτιζαν τα παιδιά τους οι μαφιόζοι που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάς, που πληρωνόταν από τη μαφία, και τους φιλούσαν, τους φύλαγαν στις ταράτσες της Αρεόπολης εκαμύτες της ελληνικής αστυνομίας. Τι άλλο να σας πω δηλαδή? Συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, έπαιρνε 5 χιλιάρικα από το δολοφονημένο μαφιόζο Παπαχρήστο. Τι άλλο να σας πω πια? Έχετε αντιληφθεί ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος? Βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο χτες. Ολιγάρχης βομβιστής χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα. Ποιος το διέψευσε? Ποιος το διέψευσε? Ο κύριος Τσίπρας. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω αυτά. Διότι η έρευνα γίνεται από το 2020. Νομίζω ότι η απόλυξη αυτής της έρευνας θα είναι ένα μεγάλο βιβλίο για τη μαφία. Για να μπορέσουμε εκεί να γράψουμε αυτά που δεν μπορούμε να πούμε από το μικρόφωνο. Πιστέψτε με, η κατάσταση είναι τραγική, απογοητευτική. Και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Το πολιτικό σύστημα είναι στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Θέλω να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα βίντεο ακόμα. Όσοι πήγαν κόντρα, όσοι έκαναν έρευνες στη μαφία, όσοι έκαναν έρευνες για την πολιτική μαφία, ήταν προγραμμένοι για τα κυμπαρίσια.
1: Η ενέδρα, κυρίες και κύριοι, έστησε ανάγνωση τα ξημερώματα στον δημοσιογράφο Στέφανο Γίο. Ο εκδότης δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Τραυματίστηκε στο λαιμό και τα πλευρά και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
2: Ο Στέφανος Χίος, τραυματισμένος με δύο σφαίρες, κατευθύνεται με το αυτοκίνητό του στο Σισμανόγλιο μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του. Τις φωτογραφίες τράβηξε ο ίδιος με το κινητό του τηλέφωνο λίγα λεπτά πριν χάσει τις αισθήσεις του και τον παραλάβουν οι γιατροί. Ο εκδότης λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα έφτασε με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του στα Βρυλίσια. Ενώ ετοιμαζόταν να μπει στον καράζ, ένα άτομο το οποίο φορούσε μαύρα ρούχα τον πλησίασε από την πλευρά του οδηγού και τον πυροβόλησε 2 φορές με ένα 9 πιστόλι. Μία σφαίρα τον τραυμάτισε στο λαιμό και μία δεύτερη στα πλευρά, αρκετά κοντά στο στήθος.
3: Παρόλο που μένω δίπλα, εδώ μπροστά, θα μπορούσε να ακούσω όλα. Δεν άκουσα κάτι.
2: Σύμφωνα με μαρτυρία της συζύγου του, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός του Στέφανο Χίου, πιθανόν με τον δράστη. Μέχρι να κατέβει όμως στον δρόμο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να έφυγε από το σημείο με κάποιον συνεργό του. Στη συνέχεια, ο εκδότης έφτασε στο Σισμανόγλιο και από εκεί μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του Στέφανο Χίου θα συλλέξουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών στην προσπάθειά του να διαπιστώσουν εάν στο συγκεκριμένο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της επίθεσης σε βάρος του δημοσιογράφου. Το σημείο μετά την δολοφονική επίθεση αποκλείστηκε από αστυνομικούς ασφάλειας που προσπάθησαν να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής.
0: Κυρίες και κύριοι, καταρχήν υπόθηκαν ανακρίβειες. Απλώς το έπαιξα το βίντεο γιατί ήταν συναδέρφου από το Open. Ουδέποτε λιποθύμησα μετά τις σφαίρες. Τα έχουμε πει αυτά. Άγιος Παντελεήμων. Την προηγούμενη μέρα της Αγίας Παρασκευής, μετά ο Αγίος Παντελεήμων. Ο γιατρός των φτωχών. Προσέξτε, υπάρχει σημειολογία εδώ. Ο Αγίος Παντελεήμων ήταν ο γιατρός των φτωχών. Ο γιατρός που γιατρεύε τους φτωχούς και δεν έπαιρνε πενταράκι. Από εκείνη τη μέρα, όχι πίστεψα στο Θεό, γιατί πίστευα πάντα στο Θεό. Από εκείνη τη μέρα κατάλαβα, όταν δέχτηκα το οστικό κύμα της πρώτης σφαίρας. Μα τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Εγώ ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή. Είναι αυτός που ορίζει με τα δισεκατομμύρια ευρώ του ταμείου του, του ταμείου της μαφίας, τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αλλά πιστέψτε με, πολλές φορές νιώθεις ένα αόρατο χέρι να σε βουτάει από το κεφάλι. Και όταν δέχεσαι την πρώτη σφαίρα και πέφτεις κατά γης στο δάπεδο του συνοδηγού, γιατί εκεί έφτασα. Έφτασα από την θέση του οδηγού στο δάπεδο του συνοδηγού. Εκεί συνειδητοποίησες ότι σε τρώει το μαύρο σκοτάδι. Αισθάνθηκα ένα αόρατο χέρι να με βουτάει και να με επαναφέρει πάλι στη θέση του οδηγού. Διαφορετικά, μετά τη δεύτερη σφαίρα, δεν θα μπορούσα να σταθώ όρθιος. Οδήγησα, πήγα στο Σισμανόγλιο και μετά στο ΚΑΤ. Δεν σας εύχομαι ποτέ να νιώσετε αυτά που ένιωσα. Να ξέρετε όμως ένα πράγμα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και αυτό ισχύει στην περίπτωση όλων που γύρισαν από την κόλαση. Κύριε Χαλαμπίδη, Πάμε σε break και θα επανέλθουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ως πότε η ΑΕ της Ελλάδος, ως πότε η Λερναία Ίδρα του μεγάλου κεφαλαίου θα κατατρώγει τις άρκες του έθνους. Ως πότε η αριβίστε της πολιτικής, η σαλτιμάντη των παρασκηνίων, η ταχυδακτηλουργή των μεγάλων λέξεων θα καθορίζουν τη μοίρα του βασανισμένου αυτού τόπου.

0: φωτεινούς εχθρούς του έθνους να κυκλοφορούν ανάμεσά μας ασύνοτοι και να το υπονομεύουν με μοναδικό σκοπό την οριστική συντριβή και εξαφάνιση της φυλής μας. Μία μόνο λύσης απομένει, φίλοι μου, η σταυροφορία για τη σωτηρία του έθνους, η σταυροφορία για το λαό.
1: Με στήσατε.
2: Έχω να σου μιλήσω, ένα σοβαρό, δεν έχω ώρα.
1: Σας ακούω.
2: Είναι αλήθεια ότι σου δώσανε 3 εκατομμύρια.
1: Ποιος?
2: Αυτή της αεροπορικής εταιρείας.
1: Ναι.
2: Σου είπανε 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν.
2: Δεν είχε αλλά. Αν σου είπανε ένα τόσο σοβαρό ποσό, τρέχα να το πάρεις, μην κάθεσαι.
3: Ελάτε.
2: Σας ζητάω λαός.
0: Μια σταυροφορία μεγάλη. Μεγάλη όσο είναι η κοινωνική αδικία που υφίστανται στη χώρα αυτή. Πλατιά, όσο πλατιά είναι η εκμετάλλευση που υφίστανται ο λαός μας. Και δυνατή, όσο δυνατό πρέπει να είναι το έθνος για να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς του έθνου. Ένα ας είναι το σύνθημά μας. Ψωμί και δικαιοσύνη για το λαό. Δύναμη για το έθνος.
2: Ακόμα το έχεις.
1: Μα δεν καταλαβαίνω. Τι θέλετε να κάνω?
2: Είσαι λοιπόν τόσο ηλίκιος. Πού κοινό θα το κάνουμε σε όλο τον κόσμο? Τρέχα να πάρεις τα λεφτά που σου δίνουν. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που παρουσιάζεται στη ζωή σου.
1: Ευκαιρία το λέτε εσείς να σκεπάσω ένα έγκλημα?
2: Λόγια! Έφτασες σε αυτή την ηλικία και ακόμα ρομαντικός.
1: Λοιπόν, ναι, είμαι ρομαντικός. Όπως και αυτή εκεί έξω. Ρομαντική, ιδεολόγη και αγνή. Έτοιμοι να ζητοκραυγάσουν σε μια πλατεία ή να πεθάνουν σε ένα χαράκι.
2: Μίλα πιο σιγά. Μίλα πιο σιγά και θα μας ακούσουν. Χρωστάς λεφτά. Και εγώ έβαλα υποθήκη όλη μου την περιουσία στις τελευταίες εκλογές και τις έξω. Έχουν τις συναλλαγματικές μας στα χέρια τους. Μας κρατούν. Θα μας καταστρέψουν, το καταλαβαίνεις?
1: Επειδή μας κρατούν, πρέπει να πουληθούμε. Πρέπει να πουλήσουμε τη συνείδησή μας.
2: Ναι, τη συνείδησή μας για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας.
1: Γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω?
2: Τι πες?
1: Σας ρωτώ, γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό από τα μικρόφωνά σας? Γιατί δεν τους φωνάζετε κάποτε αυτό που πιστεύετε πραγματικά? Γιατί βγαίνετε στα μπαλκόνια και τους αναδιάζετε του κόσμου τις ιδέες?
2: Όχι, να φωνάζεις ηλίθιοι αλκοολικοί.
1: Μη φοβάστε, εγώ δεν φωνάζω. Αλλά κάποτε κάποιος θα βρεθεί να φωνάξει. Κάποιος ηλίθιος ή τρελός. Μπορεί και αλκοολικός, γιατί όχι? Κάποιος που θα ορμήσει τα μικρόφωνά σας να φωνάξει. Λα, προσοχή! Και θα μιλήσει για όλους εσάς. Θα μιλήσει για εσάς και τους ομοίους σας. Γιατί να βγάλει λόγο θα κάνει εμετό. Εμετό!

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα επιχειρούμε μέχρι τις 7 και για όσα ακούν την εκπομπή μας σε επανάληψη, επιχειρούμε για μια ακόμα ώρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ας σας δώσουμε εικόνες, ήχους, αποτυπώματα της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα. Είπα και νωρίτερα, ακούσατε και το βίντεο. Οι αεροπορικές εταιρείες, ένα είδος μαφίας που επιχειρεί να διαφθείρει έναν αγνό και έτοιμο άνθρωπο, ο οποίος παλεύει να αποδείξει ότι το αεροπορικό δυστύχημα με 100 νεκρούς ήταν εγκληματικό λάθος της ίδιας της εταιρείας, όταν η μαφία των αεροπορικών εταιριών προσεγγίζει τον πεθερό του, ο οποίος είναι πολιτικός αρχηγός. Τι πιο επίκαιρος ο Φόσκολος, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 5 δεκαετίες, να βγαίνουν τόσο σπουδαίες ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο και να είναι εντελώς υποβαθμισμένες. Ο πεθερός πολιτικός αρχηγός διεθαρμένος επιχειρεί να διαφθείρει και το γαμπρό του. Βρίσκεται ένας έντιμος άνθρωπος να πει όχι. Αυτός ο έντιμος άνθρωπος πρέπει να καταντήσει ή στη φυλακή ή στο χώμα ή να τα πάρει. Και όταν αρνείται να τα πάρει, τότε κυρίες και κύριοι έρχεται η λύση της τραγωδίας. Όπως συνέβαινε στις τραγικές παραστάσεις του Ευρυπίδη, του Εσχύλου και του Σοφοκλή της αρχαίας Ελλάδος. Μια ακόμα τραγωδία που έζησα προσωπικά, με τις επιταγές και τις ενέργειες της πολιτικής μαφίας στη χώρα, ήταν η δολοφονία ενός φίλου, ενός παιδιού που δεν είχε φτάσει ακόμα στα 40 του χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχουν περάσει 2-3 χρόνια, έκανα μια συνέντευξη ένα συνταξιούχο αστυνομικό, ο οποίος υπηρέτησε την οικογένεια Μητσοτάκη 15 χρόνια. Αυτό κι αν είναι τραγωδία. Αυτό κι αν είναι ένα τεράστιο σε διαστάσεις πολιτικό και αστυνομικό θρίλερ. Κάποιοι νομίζουν ότι κάνουμε πλάκα εδώ. Δεν κάνεις πλάκα όταν παίζεις με τις ανθρώπινες ζωές. Είχα την ευκαιρία στο τότε διαδικτυακό των ραδιομακελάριδων να πάρω μια συνέντευξη από έναν συνταξιούχο αστυνομικό της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος υπηρέτησε 15 χρόνια την οικογένεια Μητσοτάκη και ο οποίος ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι διασταυρωμένο ότι ξέρει πολλά πράγματα. Σε αυτή τη συνέντευξη, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε και να τη δείτε, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος αστυνομικός κατονόμαζε μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη ως πολιτική μαφία στη χώρα. 45 μέρες μετά από αυτή τη συνέντευξη, ο γιος του βρίσκεται νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Ποιοι μπορούν να πιστέψουν ότι ήταν σύμπτωση? Ποιοι μπορούν να πιστέψουν το πόρισμα της αστυνομίας όταν αυτοκτονία? Ποιοι μπορούν να πιστέψουν ότι ο αδικοχαμένος Δημήτρης Νίνος, με τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, τον πατέρα του Σπύρο Νίνο, αυτοκτόνησε σε μια περιοχή την οποία την ήξερα απ' έξω και ανακατοτά, με μια σφαίρα στο κεφάλι? Ο πατέρας του καταβάλει εδώ και 3 χρόνια τεράστιες προσπάθειες για να αποδείξει ότι αυτή η ιστορία δεν είναι αυτοκτονία, είναι έγκλημα. Και είναι έγκλημα της πολιτικής μαφίας. Μίλησες? Δεν μπορούμε να βρούμε σένα να σε σκοτώσουμε? Να σκοτώσουμε το παιδί σου? Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Ο πατέρας ερευνά. Η υπόθεση είναι ανοιχτή. Η αστυνομία... Ποια αστυνομία? Η μισή είναι διεφθαρμένη. Για ποια αστυνομία μιλάμε? Την αστυνομία η οποία δεν έχει βρει ακόμα τα DNA? Την αστυνομία που δεν έχει
Δεν έχει αποστείλει στον πατέρα ακόμα τη βαλιστική εξέταση. Μα ο πατέρας είχε μιλήσει στους ραδιομακελάριδες. Είχε καταγγείλει την οικογένεια Μητσοτάκη. Και μετά από 45 μέρες βρίσκεται το παιδί του νεκρό μια σφαίρα στο κεφάλι. Και επιχειρούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι ήταν αυτοκτονία. Ενός παιδιού που δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα συμβάντα τα συναντήσαμε και στην υπόθεση των Τεμπών. Ο γιος της εισαγγελέως βρέθηκε νεκρός και παγωμένος στο βουνό. Ο διευθυντής Σιδηροδρόμων Ελλάδος σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο στο Λαγονίσι. Ένας άλλος σιδηροδρομικός σκοτώθηκε πάλι σε τροχαίο στα Τρίκαλα. 57 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένα πολιτικό έγκλημα. 15 με 20 τα παιδιά αυτά ήταν καμένα, αποτεφρωμένα από ένα υλικό που αποδεδειγμένα ήταν πάνω στο τρένο. Ένα λαθρέο υλικό της μαφίας. Υπόθηκαν πολλά. Γίνεται η δίκη. Έχει υποβαθμιστεί το σύμπαν. Η δίκη των Τεμπών είναι εντελώς υποβαθμισμένη. Αυτό δεν είναι πολιτικό έγκλημα? Έχουν πεθάνει και έχουν σκοτωθεί 5 άνθρωποι στην υπόθεση των Τεμπών.

0: πατέρα που μετά σκοτώσαν το παιδί του. Υπάρχουν βράδια που δεν κοιμάμαι για αυτή την ιστορία. Γιατί αισθάνομαι και εγώ συνυπεύθυνος που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν οι δολοφόνοι του. Ακούστε το.
1: Βρισκόμαστε έξω από τις θεσπιές εδώ στη Διωτεία, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου πριν από λίγα 24 ώρα ο Δημήτρης Νίνος, ένα νεαρό αγόρι μόλις 38 ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο Δημήτρης ήταν πυροβολημένος στο κεφάλι, έφερε ένα τραύμα στο κεφάλι, ένα διαμπερές τραύμα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε ένα χαντάκι δίπλα στο δρόμο που οδηγεί από τη Θήβα προς τις Θεσπιές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα έπειτα από κλίση ενός διερχόμενου οχήματος. Έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον Δημήτρη, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Βέβαια, δυστυχώς το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Και τώρα που μιλάμε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών για το πώς βρέθηκε πυροβολημένος ο νεαρός Δημήτρης. Είναι στο νοικοδομείο αυτή τη στιγμή η σωρός του και γίνεται η ιατροδικαστική εξέταση. Δίπλα μου όμως έχω τον πατέρα του Δημήτρη, τον κύριο Σπύρο Νίνο. Είναι ο άνθρωπος που έχει ζήσει, αν μη τι άλλο, τον Δημήτρη από την πρώτη στιγμή.
2: Συλληπιτήρια καταρχήν, κύριε Νίνο. Συλληπιτήρια.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Τι έχει γίνει τώρα με το γιο σας, εσείς τι εικόνα έχετε? Ο γιος σας είχε μια εταιρεία φύλαξης εδώ και περίπου δύο χρόνια. Ναι. Τι άνθρωπος ήταν, είχε προβλήματα?
3: Όχι, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ούτε ψυχολογικό, ούτε τίποτα. Είχε έρθει, μου είπε, πατέρα, θέλω να ανέβω στην επαρχία, δεν μου αρέσει η Αθήνα, έχω κάποια περιουσία, να φτιάξω και μια security και να ξεκινήσω να εργαστώ εκεί. Εντάξει, παιδί μου, ήρθε από εδώ, ξεκίνησε. Είναι παιδί καλό, είναι παιδί της Εκκλησίας. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν μπλεγμένος με οποιοδήποτε, μην με ρωτήσετε, ποινικά, με ποινικούς και τέτοια. Ήταν ένα καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Τον αγαπούσαν όλοι, όπως και εγώ. Όχι επειδή είναι παιδί μου, άμα ήταν. Εγώ έχω κάνει πολλά στη ζωή. Αυτό το παιδί δεν είχε κάνει τίποτα.
2: Πάντως δεν έχετε φωνή.
3: Τελείωσε την.
2: Κύριε Σπύρο, δεν έχετε φωνή. Είστε έτσι. Ψυχικά πολύ κουρασμένο σας νιώθω, δηλαδή, ότι πέρα από όλο αυτόν τον αγώνα που δίνεται αυτή τη στιγμή για να βγει η αλήθεια. Όχι, θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά λένε οι άνθρωποι, πού βρίσκει τη δύναμη ένας πατέρας να βγει και να μιλήσει. Και όμως με όση ψυχική αντοχή σας έχει απομείνει, προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να βρείτε την αλήθεια για το παιδί σας.
3: Το παλεύω, το παλεύω. Αν και μόνος μου θα ασχοληθώ. Δεν πιστεύω στα άλλα. Στη δικαιοσύνη. Λοιπόν. Και το παιδί τελείωσε τη δουλειά του από μια βιομηχανία που ήταν και μου λέει, πατέρα, 4 ώρα πάω να ξαπλώσω στο σπίτι, το οποίο απέχει 20 λεπτά από τη δουλειά του σε ένα χωριό που μένει, στις Θεσπιές. Και ξεκίνησε να πάει. Τον έπαιρνα στο δρόμο συνέχεια, μιλήσαμε κανένα 2 φορές στο δρόμο, σε ένα χρονικό διάστημα. Μετά από εκεί πέρα το τηλέφωνο του ήταν νεκρό και μετά ξανά άνοιξε το τηλέφωνο του. Και μετά τον μου είπανε, ήρθα να δω το σημείο, το είδα το σημείο, το οποίο δεν δικαιολογεί έναν αυτόχειρα. Μόνο έναν ο οποίος τον έχει εγκλωβίσει, τον έκλεισε και έφυγε έξω. Και μετά έκανε κάποια άλλη δουλειά. Μόνο αυτό έχω.
2: Κύριε Κανιάρη, μπήκατε σε αυτή την υπόθεση. Τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα, έτσι για να κάνουμε έναν διάλογο?
4: Να σας καλημερίσω, κυρία Κουτσελίν, και την εκπομπή σας, τους συνεργάτες σας. Εγώ πραγματικά και εγώ συμπάσχω με την οικογένεια, είμαι συντοπίτης, έχει συγκλονιστεί ο κόσμος στις Θεσπιές, στη Θήβα, σε όλη τη Βιωτεία. Έτυχε και εγώ, είχα την τιμή να γνωρίσω το παιδί του κυρίου Νίνου, το Δημήτρη, ένα αξιόλογο παιδί, πρέπει αυτό να το πούμε, διότι ο πόνος της οικογένειας είναι ανίποτος και το καταλαβαίνετε της ευρύτερης οικογένειας, αλλά και όλων των συμπολιτών μας. Σε σχέση με το συμβάν, όντως, αυτό που διαπιστώσαμε, κυρία Κουτσελίνη, και χωρίς να είμαστε ειδικοί βεβαίως, εν αναμονή και της συνδέσεως, είναι, και αυτό έκανε εντύπωση, είναι ότι από το σημείο που θεωρείται ότι βγήκε, εξετράπη το αυτοκίνητο, έχουμε μία πορεία, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον εκατοντάδων μέτρων μέχρι να βρεθεί το παιδί μέσα στο χαντάκι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί.

0: Βεβαίως επισκέφθηκα και την ασφάλεια αθηβών. Μίλησα με τον κύριο διοικητή, ο οποίος ήταν ευγενέστατος στην προσπάθειά τους να δουν τα στοιχεία. Είναι πολύ νοπή η υπόθεση, κύριε Κουσελίνη, το αντιλαμβάνεστε, έχετε μεγάλη εμπειρία. Είναι πολύ νοπή η υπόθεση. Εμείς, σεβόμενοι τη τιμή του παιδιού και βεβαίως τους γονείς και όλη την οικογένεια, θα είμαστε δίπλα τους. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.
1: Το καταλαβαίνω, κύριε Κανιάρη, το καταλαβαίνω. Είμαστε εν αναμονή της ιατροδικαστικής, αλλά παράλληλα η οποιαδήποτε ιατροδικαστική, αυτό που θα δείξει ουσιαστικά θα είναι κάτι που θα είναι ένα πόρισμα. Το πώς ακριβώς συνέβη το κάθε τι μπορεί να έχει από κάτω διαφορετικά υποθετικά σενάρια. Έτσι το νιώθω κάθε φορά σε τέτοιες υποθέσεις όπου ένας άνθρωπος βρίσκεται νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
0: Έχετε δίκιο, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτό είναι, κυρία Κουτσελίνη, αν θέλετε ταπεινά σας λέω ότι υπάρχουν ερωτήματα και εδώ σήμερα με την ιδιότητά μου βάζω ερωτηματικά.
2: Κύριε Κανιάρη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?
0: Φοβούμαι ότι θα είναι πολλά. Ναι, βεβαίως, κύριε Μαρέβη.
2: Ο νεαρός οπλοφορούσε? Γιατί αν λέμε για αυτοχειρία, επειδή αυτό είναι το ένα σενάριο τέλος πάντων που υπάρχει, προϋποθέτει βρέθηκε ένα όπλο έτσι κι αλλιώς εκεί. Και αν αυτό το όπλο που είχε αν είχε, είναι αυτό που βρέθηκε εκεί.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας πω, κύριε Μαρέβη, διότι είναι σε εξέλιξη. Αν θέλετε, και πραγματικά τολμώ να το πω, διότι επισκεπτόμενος στην ασφάλεια το μέγαρο της αστυνομίας Θηβών, είδα και το όχημα, αλλά δεν είμαι ειδικός.
1: Ακούσουμε τον μπαμπά του, ναι, μέσα από όλα τα στοιχεία και τώρα που ακούτε και τον κύριο Κανιάρη. Τι είναι αυτό που θέλετε να ακουστεί, τι είναι αυτό που θέλετε οπωσδήποτε έτσι από αυτή μας την κουβέντα να ακουστεί δημόσια?
3: Επειδή σας θαυμάζω και έχω ακούσει και με τις συνεντεύξεις του συγχωρεμένου του Καραϊβάζ, θα σας πω κάτι. Ο δρόμος, ο παράλληλος που έφυγε το παιδί, είναι ένα ίσιωμα. Δεν φεύγει το αυτοκίνητο, και ειδικά αυτό το παιδί ούτε κοιμότανε, δεν ήταν εξελίχθηση. Καλός αθλητής στην πυγμαχία ήταν, και μην το, γιατί συνήθως χαρακτηρίζουμε τον πυγμάχο με τους μπράβους. Ήταν αθλητής. Όταν λέμε ήταν αθλητής, ήταν αθλητής. Έφυγε το αυτοκίνητο στο θέμα μας, έρχομαι, έφυγε το αυτοκίνητο παράλληλα και πήγε γύρω στα 500 μέτρα. Ένας αυτόχειρας δεν πυροβολείται και να πηγαίνει εκεί, στον παράλληλο δρόμο. Θα σταματούσε δεξιά ή αριστερά κάπου και θα αυτοκτονούσε, αν το ήθελε να κάνει.
4: Οπλοφορούσε ο γιος σας, κύριε Νίνο, σε αυτό το οποίο ρώτησε ο Μαρέλης. Οπλοφορούσε.
3: Συγγνώμη, με ποιον γύρο?
4: Ο Πέτρος ο Κουσουλός είμαι, οπλοφορούσε ο γιος σας.
3: Άκουσε. Όχι, δεν οπλοφορούσε.
4: Άρα δεν είχε όπλο.
3: Πώς?
4: Δεν είχε όπλο, δηλαδή. Δεν είχε όπλο. Δεν είχε όπλο.
5: Δεν είχε όπλο, δηλαδή.
3: Δεν είχε όπλο, δεν είναι δικό του.
4: Εδώ πέρα είναι ένα θέμα αυτό.
1: Είναι ένα θέμα και το σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Νίνος.
3: Δεν τελείωσε.
1: Είναι το εξής. Εγώ θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Απλώς κρατάω αυτό που είπε, ότι φαίνεται ότι αν έδωσε τέλος σε ένα υποθετικό σενάριο στη ζωή του, φαίνεται ότι έδωσε εν κινήσει σε ένα δρόμο που δεν ήταν κατηφορικό, ήταν μια ευθεία. Αυτό κατάλαβα. Και συνέχισε το αυτοκίνητο. Αυτό καταλαβαίνω ότι λέει ο κύριος Νίνος.
4: Κάμερες έχει εκεί ο δρόμος. Κάμερες υπάρχουν στον δρόμο, στο οδικό δίκτυο εκεί υπάρχουν
3: κάμερες. Έχει κάμερες απέναντι στα φωτοβολταϊκά και έχω ζητήσει να μου τις ψάξω για να δω. Γιατί είναι και μια, μια μηχανή παρατημένη πιο πάνω, ακριβώς στο ίδιο σημείο απέναντι.
6: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου.
1: Ο κ. Κατερινόπουλος είναι, κύριε Νίνο.
6: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου άνοιξε.
3: Συγχαρητήρια. Είναι καλός αξιωματικός.
6: Κύριε Νίνο,
3: σας ακούω.
6: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου έχει ανοίξει.
3: Ναι. Δεν σας τελείωσα.
6: Ερώτησα για τον αερόσακο του αυτοκινήτου. Γιατί αν επήλθε μια σύγκρουση και λοιπά, θα άνοιγε.
3: Ναι, μπράβο. Να σας απαντήσω. Έφτασαν οι σάκοι και ανοίξανε σε ένα ανάχωμα πολύ μικρό που είναι μόνο οι ρόδες στο ύψωμα του αναχώματος και ένα μικρό δεντράκι είναι εκεί. Τα 500 μέτρα που μπήκε μέσα το παιδί, που πήγαινε ευθείαν, θα μπορούσε και να φρενάρει επάνω στο ανάχωμα αυτό του δρόμου, το παράλληλο. Οι αερόσακοι ανοίξαν εκεί. Μετά βρέθηκε το παιδί με αίματα πλάγια. Δεξιά.
6: Το αυτοκίνητο εξωτερικά έχει υλικές ζημιές ή μπροστά.
3: Δεν έχει καμία υλική ζημιά. Να σας πω. Δεν έχει καμία υλική ζημιά. Μόνο η ποδιά από κάτω μπροστά. Και αυτό πολύ λίγο.
1: Άρα εσείς αυτή τη στιγμή πού στρέφετε τις έρευνες?
3: Στον κύριο, να απευθυνθώ και στον κύριο γιατί δεν τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
3: Είχε δεχθεί και τρεις απειλές.
4: Όπα.
3: Για κάποιο λόγο το οποίο δεν μπορώ να σου το πω δημόσια. Θέλω και εγώ μόνος μου θα ενεργήσω.
4: Τις οποίες τις είχε καταγγείλει τις απειλές αυτές, κύριε Νίνο?
3: Όχι, τις είχα δει εγώ. Θα βρω το κινητό του και θα τις κρατήσει.
2: Είχε να κάνει με εκείνον.
3: Όπως και εμένα.
2: Ή με άλλο πρόσωπο.
3: Όπως και εμένα. Δεν σας άκουσα.
2: Είχε να κάνει με εκείνον. Οι απειλές είχαν να κάνουν με εκείνον, με τη δική του δουλειά ή με κάποιο άλλο πρόσωπο?
3: Όχι. Το πρόσωπο που τον απειλήσανε ήταν για μένα.
2: Α, μπράβο.
1: Το κινητό του βρέθηκε.
2: Το καταλάβαμε αυτό.
1: Το κινητό του το βρήκατε?
3: Δεν ξέρω τίποτα. Έχω ζητήσει, δεν υπάρχει το κινητό του.
4: Αυτές τις απειλές πότε τις δέχτηκε?
3: Πριν 2 μήνες περίπου.
2: Μάλιστα. Άρα κάνατε κάτι εσείς και απείλησαν το παιδί.
3: Εγώ.
1: Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι... θέμα είναι, κύριε Νίνο, δεν ξέρω, επειδή αυτή τη στιγμή και εσείς τρέχετε, περιμένουμε την ιατροδικαστική, είμαστε έτσι σιγά σιγά να δούμε και να τα περιμένουμε όλα, θα ξανασυνδεθούμε πάλι με τον Γιώργο μας. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε τελευταίο να ακουστεί από εσάς και να σας αποδεσμεύσουμε να σας ξεκουράσουμε.
6: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο?
3: Όχι, δεν θέλω να ακουστούν ορισμένα πράγματα, γιατί δεν κρατάει για μένα. Είναι ορισμένα πράγματα που τα θέλω.
1: Καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνω, κύριε Νίνο, γι' αυτό και εγώ είμαι διακριτική.
6: Να επιμείνω κάτι.
3: Ξέρω και εγώ πολύ καλά, ξέρω καλά τη δουλειά μου.
6: Το κινητό βρέθηκε?
3: Πώς?
6: Το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε?
3: Όχι, δεν έχω κανένα κινητό, δεν έχει βρεθεί.
4: Κύριε Νίνο, ο γιος σας ήταν αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας?
3: Δεξιόχειρας είναι, αν θέλετε να...
4: Πώς έπεσε δεξιά τότε λοιπόν και τα...
3: ερώτησή σας.
4: Ένα αυτό. Δύο, προφανώς
3: έχουν... Αλλά τον είχα.
4: Πέρα από την ιατροδικαστική που περιμένουμε, αξιότιμη πατέρα, τα θερμά μας συλληπιτήρια, πέρα από την ιατροδικαστική, προφανώς έχει γίνει αυτοψία στο σημείο, έχουν πάρθει αποτυπώματα και DNA και από το ιστορικό του οχήματος και από το κινητό του λατρεμένου σας γιου που έφυγε τόσο άδικα. Έχουν γίνει όλα αυτά, φαντάζομαι.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο που με ρωτήσατε, δεν σας απάντησα. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
1: Επειδή
3: έμαθα κι εγώ με τα δύο χέρια, και δεξιόχειρος είναι στο όπλο και αριστερόχειρος. Ξέρει να ρίχνει και μετά δύο εξίσου.
4: Μάλιστα. Το όπλο ξέρετε. Δεν έχει γίνει βαλιστική να ξέρουμε αν έχει σωπηθεί κάπου αλλού, αν είναι και σε οικείο περιβάλλον.
3: Όχι.
4: Αν έχει θεστεί αριθμό, αν είναι νόμιμο. Δεν ξέρουμε. Εντάξει.
1: Okay. Λοιπόν, να σα πω
3: κάτι. Από ό,τι μου είπε ο χώρο αστυνομία, μου είπε ότι ήταν 9.
5: Αυτά κυρίες και κύριοι για αυτή την πολύ περίεργη ιστορία. Ο Δημήτρης Νίνος χαίρεται σπίτι μου. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές. Εγώ δεν είδα κάτι περίεργο στη συμπεριφορά του. Να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία δεν έχει κλείσει για μας. Να ξέρετε ότι πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχουν τεράστια πολιτικά συμφέροντα. Αυτή η υπόθεση φέρει μια σφραγίδα. Τη σφραγίδα της πολιτικής μαφίας. Τραγούδι, κύριε Χαλαπίτη.

0: Κυρίες και κύριοι, επιχειρούμε σήμερα να ρίξουμε λίγο φως, όσο φως μπορεί να ρίξεις, σε ένα σκοτάδι, στην υπόθεση της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι όλα όσα αναφέραμε σήμερα είναι ντοκουμενταρισμένα. Δεν μιλάμε ποτέ στον αέρα. Ουδέποτε στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, οι εισαγγελικές αρχές κάλεσαν οποιονδήποτε δημοσιογράφο να μιλήσει για το θέμα της πολιτικής μαφίας. Φοβούνται την υπόθεση σαν το διάολο το λιβάνι. Γιατί αν αρχίζει να ξετυλίγεται το πουλόβερ, να ξέρετε ότι η υπόθεση αυτή θα φτάσει πολύ ψηλά, σε ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια. Και εν μέσω όλων αυτών των στοιχείων, των ντοκουμέντων, εν μέσω όλων αυτών των γεγονότων, των συμβάντων και των αποδεικτικών στοιχείων, θα φτάσουμε στον αρχηγό της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα, το οποίο επαναλαμβάνω ότι είναι πολιτικό πρόσωπο. Οι τύποι αυτοί δεν παίζουν, διότι είναι τόσα τα χρήματα στα οποία πληρώνουν, με τα οποία πληρώνουν και τα οποία χρησιμοποιούν για να στρατολογούν πληρωμένους δολοφόνους, δεν οροδούν προουδενός. Ξέρουμε πολύ καλά και τι λέμε και τι κάνουμε. Και εν μέσω όλων αυτών που συμβαίνουν στη χώρα, εύνης είδαμε να ξεπροβάλλει από την επικαιρότητα μία συνέντευξη η οποία σχολιάστηκε πάρα πολύ. Είναι συνέντευξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού και του γιου της Κατερίνας Μητσοτάκη, της αδερφής του κυρίου Μητσοτάκη, του δικηγόρου κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Κύριος Δημητριάδης επέλεξε μάλλον έναν ανώδυνο δημοσιογράφο, ένα χαβαλέ ουσιαστικά, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει καμία σοβαρή ερώτηση. Ένα χαβαλέ ο οποίος δικαίωμά του να κάνει όποια συνέντευξη θέλει. Αλλά στην παρούσα συνέντευξη δεν προβλήθηκαν τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν και τον πολιτικό κόσμο της χώρας και την κοινωνία. Τι συμβαίνει με τη διακυβέρνηση της Ελλάδος? Πόσο σωστά κυβερνιέται η χώρα? Πόσο σημαντικά θέματα έχουν επηρεάσει την πορεία της χώρας προς την πρόοδο? Πόσο οι πολιτικές και κυβερνητικές αποφάσεις έχουν φτάσει στην Ελλάδα στον πάτο της θεσμικής αδιαφάνειας? Έχουν φτάσει στην Ελλάδα στον πάτο της υπανάπτυξης του ελληνικού τύπου? Έχουν φτάσει τον ελληνικό λαό στα πρόθυρα της πτώχευσης? Προβλήθηκαν κάποιες αχλές ερωτήσεις, στις οποίες ο συνεντευξιαζόμενος πέρασε τα μηνύματα και τις απαντήσεις που ήθελε. Θέλω να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του... Συνέντευξη παροδία του ανιψιού, ο οποίος ήταν για 3 χρόνια στο πλευρό του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος βγήκε και κατήγγειλε ξεκάθαρα ότι υπήρξαν, λέει, συμφέροντα, τον αντιπαλεύονταν, ότι δεν έκανε θελήματα στον εφοπλιστή Μαρινάκη, γι' αυτό και του κήρυξε τον πόλεμο, γι' αυτό τον έφτισε, ή γι' αυτό τον έβρισε, ή γι' αυτό τον χαστούκησε, επειδή δεν του έκανε τα θελήματα. Είναι μια υπεραπλουστευμένη μορφή απαντήσεων, την οποία θα με επιτρέψετε να μην πιστέψω. Δεν ξέρω αν η συνέντευξη αυτή ήταν προαποφασισμένη. Ο συνέντευξιαζόμενος ήταν έτοιμος να απαντήσει. Όπως και να έχει, μερικά σημεία αυτή η συνέντευξη έχουν ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε.
1: Επιδετικά σχόλια και αλγινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην οποία επιχείρησε να απεκδηθεί των ευθυνών του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το Πασόκ σημείωσε ότι με ηρωικές δηλώσεις δίθεν αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο κ. Δημητριάδης απίθυνε στην πραγματικότητα ευθείες βολές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί και το ότι ο κ. Δημητριάδης, παρά τα αιτήματα των κομμάτων, δεν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής με βάση τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.
2: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
2: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους ομερτά.
3: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω.
4: Είναι ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι δεσμεύομαι να μην μιλήσω ποτέ.
0: Εγώ δεν
4: σαν να μιλάμε με όρους ομερτά.
2: Ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει ότι έφαγε αυτό στη σφαίρα για το αφεντικό. Έτσι αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι απλά ο θείος του, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας, που έχει βρεθεί να χαρακτηρίζεται ως ο Νίξον της Ελλάδας, στο φάσμα δηλαδή της παραίτησης, όπως έκανε και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος για τη συγκάλυψη των υποκλοπών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη. Χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
5: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
2: Στο ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως θέλετε, δηλαδή, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
6: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
7: Το μήνυμα του κυρίου Δημητριάδη αφορά το Μέγαρο Μαξίμου και το Μέγαρο Μαξίμου σιωπά.
2: Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει και η αγωνία είναι έκδηλη στο Μέγαρο Μαξίμου την ώρα που η υπόθεση οδεύει και στο αστικό δικαστήριο με θύματα του Predator να ζητούν αποζημιώσεις για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.
5: Η υπόθεση αφορά την αποζημίωση όσων παρακολουθήθηκαν παράνομα, αλλά κυρίως την εμπέδωση της αρχής ότι η ιδιωτική ζωή, το απόρριτο των επικοινωνιών και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς συνέπειες. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται όπου και αν οδηγούν τα στοιχεία.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αριουπάγου.
8: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή. Λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate, αν μας αρέσει ή όχι.
2: Ο άνθρωπος όμως που έχει καταθέσει ότι απλώς λάμβανε τα ραβασάκια της ΕΕΠ για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, τώρα που επιβεβαιώνεται το κοινό κέντρο με το Predator, επικαλείται σαν άλλος φραπές το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
3: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί. Μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν οι υπηρεσίες είτε τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
6: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
2: Η ώρα που ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και ιδιοκτήτης της Ιντελέξα θα κληθεί να απαντήσει στη δικαιοσύνη για τα όσα έχει δηλώσει δημόσια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, πλησιάζει. Καθώς το Δεκέμβριο, στο εφετείο, αρχίζει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για το Predator.
0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να σημειώσω κάτι εδώ. Καταρχήν θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Θα είναι ζωντανοί όλοι αυτοί που καταδικάστηκαν για να γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Ξαναλέω, θα είναι ζωντανοί όλοι αυτοί οι οποίοι κάθισαν στο σκαμνί όταν θα γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Δεύτερον, θα είναι στην Ελλάδα όλοι αυτοί όταν γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Τρίτον, πώς κρίνεται τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, ο οποίος βγήκε σε ανύποπτο χρόνο και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχω μιλήσει για τη συνέντευξη Δημητριάδη. Για ποιο λόγο αναλαμβάνει κάποιος την πολιτική ευθύνη όταν δεν φταίει? Για ποιο λόγο κάποιος τρώει τη σφαίρα, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, εκτός αν κυριολεκτεί ο κ. Δημητριάδης, για να σώσει το μεγάλο αφεντικό? Για ποιο λόγο ο κ. Δημητριάδης μιλάει τόσο γρήγορα, θέλοντας να αφήσει τα πάντα πίσω του? Και για ποιο λόγο παρετείται ο Γενικός Γραμματέας? Είναι κορυφαία η θέση. Είναι Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί αυτή την περίεργη φρασιολογία, όπως παρατήρησαν κάποιοι? Θέλω να πω εδώ ότι ο σχολιασμός δεν είναι δικός μας. Ο σχολιασμός είναι από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Επίσης, να θέσω έναν ακόμα προβληματισμό. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η τεράστια αντιπαλότητα μεταξύ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, γιατί μεταξύ μου και του κ. Δημητριάδη, της εφημερίδας μας και του κ. Δημητριάδη, υπάρχει μια σφοδρότατη δικαστική αντιπαράθεση. Τον έχουμε μηνύσει, μας έχει μηνύσει κατ' επανάληψη, μας έχει κάνει αγωγές, του έχουμε κάνει μήνυση για ψευδή καταμήνυση, όλα θα λυθούν στο ακροατήριο. Αλλά εμείς έχουμε κάθε λόγο, επειδή είμαστε ρεπόρτερ, να κάνουμε τη δουλειά μας και να προβάλλουμε τις απόψεις στις οποίες αντιρρεί ο κ. Δημητριάδης και θεωρεί ότι έχουμε παραβεί τον ποινικό κώδικα. Δηλαδή ότι τον σκοφαντούμε. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 5 αγωγές και 5 μηνύσεις, οι οποίες θα δούμε αν όλες πάνε στο ακροατήριο. Και μία δική μας μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Όμως εμείς είμαστε ρεπόρτερ. Θα δεχτούμε τις αγωγές, θα δεχτούμε τις μηνύσεις. Έστω και αν κάποιες, κατά τη γνώμη μας, μηνύσεις και αγωγές είναι slaps. Δηλαδή είναι παραπλανητικές. Είναι αγωγές εκφοβισμού. Αυτό είναι μια δικιά μας υπόθεση και υπόθεση των συνηγόρων μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Γιατί ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, ο κ. Μαρινάκης, είναι τόσο σφόδρα αντίπαλη με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού? Γιατί ένας επιχειρηματίας και εφοπλιστής καταξιωμένος σε όλο τον κόσμο, όπως είναι ο κ. Μαρινάκης, έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό? Για ποιο λόγο? Θέλετε να ακούσετε ποια ήταν ο σχολιασμός αυτής της συνέντευξης από το ίδιο μέσο? Ακούστε το.
1: Σχόλια και αληθινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην οποία επιχείρησε να απεκδηθεί των ευθυνών του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το Πασόκ σημείωσε ότι με ηρωικές δηλώσεις δίθεν αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο κ. Δημητριάδης απίθυνε στην πραγματικότητα ευθείες βολές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί και το ότι ο κ. Δημητριάδης, παρά τα αιτήματα των κομμάτων, δεν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής με βάση τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.
2: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
2: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους ομερτά.
3: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω.
4: Έχει ένα κύριο Δημητριάδη, ο οποίος είπε ότι δεσμεύομαι να μην μιλήσω ποτέ.
0: Εγώ δεν
4: σαν να μιλάμε με όρους ομερτά.
2: Ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει ότι έφαγε αυτό στη σφαίρα για το αφεντικό. Έτσι αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι απλά ο θείος του, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας, που έχει βρεθεί να χαρακτηρίζεται ως ο Νίξον της Ελλάδας, στο φάσμα δηλαδή της παρέτησης, όπως έκανε και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος για τη συγκάλυψη των υποκλοπών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη, χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
5: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
2: Στο ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως λέτε, δηλαδή, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
6: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
7: Το μήνυμα του κυρίου Δημητριάδη αφορά το Μέγαρο Μαξίμου και το Μέγαρο Μαξίμου σιωπά.
2: Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει και η αγωνία είναι έκδηλη στο Μέγαρο Μαξίμου την ώρα που η υπόθεση οδεύει και στο αστικό δικαστήριο με θύματα του Predator να ζητούν αποζημιώσεις για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.
5: Η υπόθεση αφορά την αποζημίωση όσων παρακολουθήθηκαν παράνομα, αλλά κυρίως την εμπέδωση της αρχής ότι η ιδιωτική ζωή, το απόρριτο των επικοινωνιών και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς συνέπειες. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται όπου και αν οδηγούν τα στοιχεία.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αρείου Πάγου.
8: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή. Λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate. Αν μας αρέσει ή όχι.
2: Ο άνθρωπος όμως που έχει καταθέσει ότι απλώς λάμβανε τα ραβασάκια της ΕΕΠ για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, τώρα που επιβεβαιώνεται το κοινό κέντρο με το Predator, επικαλείται σαν άλλος φραπές το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
3: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί. Μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν οι υπηρεσίες είναι τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
7: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
2: Η ώρα που ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και ιδιοκτήτης της Intellexa θα κληθεί να απαντήσει στη δικαιοσύνη για τα όσα έχει δηλώσει δημόσια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, πλησιάζει. Καθώς το Δεκέμβριο, στο εφετείο, αρχίζει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για το Predator.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει εύκολα. Εμείς σήμερα είχαμε την υποχρέωση να προβάλλουμε όλες τις πλευρές μιας τεράστιας αληθινής κινηματογραφικής ταινίας. Ο πολιτικός κόσμος θα πλοκάμια της μαφίας. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο επόμενος Πρωθυπουργός Ελλάδος, και το είπα και νωρίτερα, θα είναι παρελκόμενο της μαφίας. Επίσης, θέλω να ρωτήσω δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Αυτά που γίνονται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην υποστηριχτή του κόμματος, τον κύριο Μαρινάκη, με τον πρώην υποστηριχτή της κυρίας Μπακογιάννη, τον κύριο Μαρινάκη, με τον πρώην υποστηριχτή της οικογένειας Μητσοτάκη, τον κύριο Μαρινάκη. Γιατί άλλαξαν άρδιν το τελευταίο χρονικό διάστημα? Εκεί νομίζω ότι είναι το κλειδί όλης της ιστορίας. Μα είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μαρινάκης είχε ξεκινήσει δίνοντας και συνεντεύξεις απέναντι στους αντιπάλους του κύριου Μητσοτάκη, όπως τον κύριο Τσίπρα. Ακούστε σε λίγο και όχι θα τρίβετε τα αυτιά σας, θα χτυπάτε τα αυτιά σας για το τι είχε δηλώσει ο εφοπλιστής ο κύριος Μαρινάκης για τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Δεν τολμάει αυτή τη στιγμή, εγώ σας μεταφέρω πολιτικούς και επιχειρηματικούς συσχετισμούς που θέλω να σας βάλω σε προβληματισμό. Αυτή την ώρα δεν τολμάει κανένας να γράψει κάτι εναντίον του κυρίου Τσίπρα ή να πει κάτι εναντίον του κυρίου Τσίπρα, και μιλάω για πολιτικά πρόσωπα, και ως Βελόπουλος έκανε κριτική, παράδειγμα λέω, στον κύριο Τσίπρα, και αυτομάτως στο NGR του κυρίου Μαρινάκη γράφτηκε ότι ο κύριος Βελόπουλος είναι λαγός του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν είναι λίγο παράξενα τα πράγματα? Πώς άλλαξαν οι συσχετισμοί? Ο κ. Μαρινάκης είναι κουμπάρος με την κυρία Μπακογιάννη. Ποια είναι η άποψη της κυρίας Μπακογιάννη για όλα αυτά που συμβαίνουν στην αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Μαρινάκη, του κ. Δημητριάδη του κυρίου Τσοτάκη. Ο κύριος Δημητριάδης είναι ανιψιός, κυρία Μπακογιάννη. Τα εγκρίνει όλα αυτά η πιο έμπειρη πολιτικά. Γιατί είναι όντως η πιο έμπειρη. Μέσα στην οικογένεια που ξέρουμε πολύ καλά ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει συγκεκριμένες αξιωματικές πλευρές στο ζήτημα. Ήταν πάντοτε μια πολιτικά ομοιογενής οικογένεια. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν κάποια από τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη. Προσωπικά προβλήματα. Αυτά δεν είναι του παρόντος για να αναφερθούν. Αλλά παρά το γεγονός ότι πολλά από τα πρόσωπα της οικογένειας Μητσοτάκη αντιμετώπιζαν προσωπικά προβλήματα, ουσιαστικά είχαν μια αραγή στάση απέναντι στα γεγονότα. Και τώρα βλέπουμε μια πολυκερματισμένη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω εδώ να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά κάτι. Δεν απαντάει. Δικαίωμά του. Αλλά και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Κύριε Σαμαρά, κάποια από τα κορυφαία ονόματα της μαφίας, της πολιτικής μαφίας, είναι φίλοι σας? Κάποια από τα κορυφαία ονόματα της πολιτικής μαφίας στη χώρα σας χρηματοδοτούν? Κάποια από τα κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής μαφίας στη χώρα κάνουν παρέα με συνεργάτες σας? Κάποια ονόματα κορυφαία από το χώρο της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα συναγελάζονται μαζί σας? Έχουν κοινό ταμείο? Σας υποστηρίζουν? Είναι έτοιμα να συνδράμουν στο νέο πολιτικό σε εγχείρημα? Ναι ή όχι? Πείτε μας. Για να μην υποκρινόμαστε εδώ πέρα, για να μην παίζουμε τις κουμπάρες. Εγώ δεν θέλω να ανεβάσω τους τόνους. Αλλά αυτά τα ερωτήματα είναι αυτοφυή ερωτήματα. Σας χρηματοδοτούν άνθρωποι της πολιτικής μαφίας? Και ρωτάω και τον κύριο Τσίπρα. Βγήκε ένα πρωτοσέλιδο. Τα λεφτά που τα βρίσκετε για να κάνετε πολιτικές εκδηλώσεις? Για να φτιάξετε ένα πολιτικό κόμμα θες πάνω από 300-400 χιλιάρικα. Ποιος τα δίνει αυτά? Από την τσέπη σας αμφιβάλλω. Γιατί από ό,τι ξέρω οι πολιτικοί είστε πολύ τσιγκούνιδες για να βάζετε λεφτά από το εστερημά σας. Αυτούς τους ανθρώπους που ακούτε στα βίντεο να δέρνουν άλλους, τους ξέρετε? Παίξτε το βίντεο της μαφίας, κύριε Χαλαμπίδη. Παίξτε το βίντεο. Να τα ακούσει ο κύριος Σαμαράς. Να μας πει. Αυτός που μιλάει, το ξέρει, το γνωρίζει. Παίξτε το.
6: Σήκω πάνω. Πατσαβούρα.
9: Σήκω πάνω.
6: Κλέφτα.
9: Σήκω πάνω.
6: Κλέφτα που
9: κλέφτα
6: που κλέφτα. Άξις μωρί. Άξις. Στο γραφή. Στο γραφή. Στο γραφή. Στο γραφή. Στο γραφή.
0: Αυτό είναι, το ξέρετε που μιλάει? Το ξέρετε που μιλάει αυτό, ναι? Έκανε παρέα μαζί σας? Έκανε παρέα με συνεργάτες σας? Εσείς συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, έρστολε συνεργάτη, το ξέρεις αυτόν? Αυτό σκότωνε για λογαριασμό της πολιτικής μαφίας. Το ξέρεις? Παίξτε το πάλι. Πάλι, κύριε Χαλάμπη. Δώστε το βίντεο πάλι. Το ξέρετε αυτόν? Είναι κομβικό το σημείο. Το γνωρίζουν οι συνεργάτες σας? Κάνανε παρέα μαζί του? Τσιμπολόγανε με αεροκάματα? Είστε μέλος της πολιτικής μαφίας, κύριε Σαμαρά? Και αν δεν είστε εσείς, είναι συνεργάτες σας? Ορίστε, πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Θα κατέβετε για κόμμα? Ποιο κόμμα? Το κόμμα της μαφίας. Τσίλος ήταν τα ελικόπτερα. Τσίλος ήταν τα καράβια. Που κάναν την Dolce Vita οι δολοφόνοι. Δικά μου. Σε ποιον ανήκουν. Σε μένα. Αυτό που δέρνει το ξέρετε. Για ποιο υγιή πολιτικό τοπίο μιλάμε. Για ποιο υγιές πολιτικό τοπίο μιλάμε. Για το υγιές πολιτικό τομείο, ταμείο και τοπίο της μαφίας. Δώστε το.
9: Πατσαβούρα.
10: Σήκω πάνω.
9: Πατσαβούρα.
10: Σήκω πάνω. Έλα.
9: Κλέφτα.
10: Σήκω πάνω.
9: Κλέφτα που
10: είμαι.
9: Κλέφτα που κλέφτα. Άξεις μωρή. Άξεις. Στο γαπί. Στο γαπί. Στο γαπί. Στο γαπί. Στο γαπί.
0: Είδατε τι ωραία ηχητικά έχουμε. Κυρίες και κύριοι, δεν έχετε μάθει, δεν έχετε καταλάβει τίποτα ακόμα για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Τίποτα. Παίξτε τώρα και τη συνέντευξη του κύριου Μαρινάκη που δεν τολμάει κανείς να μιλήσει για τον κύριο Τσίπρα. Τι έλεγε ο κύριος Μαρινάκης για τον κύριο Τσίπρα. Πώς αναστράφησαν όλα. Πώς. Από τη μια νύχτα στην άλλη. Όχι. Κάποιος λόγος υπήρξε. Παίξτε τη. Παίξτε τη. Παίξτε τη. Να ακούσουμε τι έλεγε ο κύριος Μαρινάκης για τον κύριο Τσίπρα. Που τώρα όποιος μιλήσει εναντίον του κύριου Τσίπρα καθυβρίζεται από το site του. Δεν είναι άδικο. Πώς ανεστράψαν έτσι οι ρόλοι. Πώς ανεστράψαν έτσι οι ρόλοι. Ας βγει ο εφοπλιστής να μας πει. Μη μας δουλεύετε. Μη μας δουλεύετε. Δεν είμαστε χάνοι.
11: Λίγο πριν γεννηθεί ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, και όταν γεννήθηκε, πιστεύω ότι γύρω στο 1974 πρέπει να έχει γεννηθεί, οι εταιρείες του πατέρα του κύριου Τσίπρα και του θείου του είχαν πολύ μεγάλα κέρδη, πολλά εκατομμύρια για την εποχή, που έχει να κάνει με εργολαβίες που έπαιρναν από τη Χούντα. Άρα, για αυτό το λόγο, δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα περήφανος. Και αυτό το είδαν όλοι οι Έλληνες. Είδαμε ένα γεγονός. Είδαμε τους συλλογισμούς. Ο κύριος Τσίπρας προέρχεται από μια πλούσια οικογένεια που πλούτησε κατά τη διάρκεια της Χούντας. Λοιπόν, αυτό είναι σαν να λέμε, να σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Στρόιντερ, ότι πώς αισθάνεται ένας κουβάνος πολίτης όταν συζητούν υποθετικά για τον Τσε Γκεβάρα και λένε ότι η οικογένεια του Τσε Γκεβάρα, του γνωστού επαναστάτη, πλούτησε με δουλειές που είχε κάνει με τον καθεστώς Μπατίστα. Θα είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Άρα λοιπόν, για έναν δίθεν αριστερό όπως ο κύριος Τσίπρας, δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες νιώθουν ιδιαίτερα περήφανοι όταν βλέπουν πώς πλούτησε η οικογένειά του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Κυρίες κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Ελπίζω να έχετε αντιληφθεί τι παίζεται στο πολιτικό σύστημα. Ελπίζω να έχετε αντιληφθεί τι παίζεται στο πολιτικό σύστημα. Ελπίζω να έχετε καταλάβει ποιοι μας δουλεύουν και ποιοι μας λένε την αλήθεια. Ελπίζω να έχετε καταλάβει ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έχετε καταλάβει. Το πιάσατε. Ή να σας το κάνω, να σας το σπάσω σε 5 ευρώ. Καταλάβατε τι σας λέω. Έγινε αντιληπτό σήμερα. Τα πιάσατε τα νοήματα. Το ελπίζω. Θέλω να είστε καλά πάνω απ' όλα. Να προσέχετε την υγεία σας. Και να μην ξενυχτάτε, γιατί το ξενύχτη κάνει κακό. Ειδικά για τους εργαζόμενους. στο επανειδήν. Καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη, ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 στην μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στην τελική ευθεία προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκρισή της στην League Phase του Champions League. Μία ΑΕΚ η οποία ίσως κάτω από προϋποθέσεις θα μπορούσε να έχει κάνει ευκολότερο το έργο της σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι μέσα στη Βουλγαρία, όπως και να έχει όμως το 0-0 του πρώτου αγώνα. Χρήζει φαβορή την ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας, την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα, πειθαρχία, καθαρό μυαλό, να εκμεταλλευτεί την άβρα του κόσμου που θα γεμίσει την Αγία Σοφιά. Και από εκεί και πέρα να καταφέρει να παίξει το ποδόσφαιρο που έχει τη δυνατότητα να παίξει. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ έχει να κερδίσει πάρα πολλά σε περίπτωση που βρωθεί στην επόμενη φάση. Είναι τα χρήματα τα οποία θα μπουν στα ταμεία, είναι το πρεστής, είναι το γεγονός ότι θα αυξηθούν τα κασέ των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, πάρα πολλά τα οποία θα πρέπει να μπουν στα θετικά για την ομάδα της ΑΕΚ, να τα εκμεταλλευτεί, να τα σκεφτεί και να προσπαθήσει να δει την επόμενη μέρα. Μέσα σε όλα αυτά ο Νίκολιτς έχει ετοιμάσει την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα δούμε σε λίγο και πώς θα παραταχθεί για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πάντως η ΑΕΚ, έτσι όπως είδαμε και το πρώτο παιχνίδι, δείχνει να είναι το φαβορί, δείχνει να είναι η ομάδα η οποία μπορεί και έχει τη δυνατότητα να αφήσει στο καναβάτσο την Λεύσκη Σόφιας και να προχωρήσει μόνη της στην επόμενη φάση. Η Λεύσκη, η οποία θα έχει και αρκετούς φιλάθλους στο πλευρό της και ήδη υπάρχουν γύρω στους 1.600 φιλάθλους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μάλιστα έγιναν και αρκετές συλλήψεις. Κάποιες συλλήψεις έγιναν στα διόδια των Αθηνών και συγκεκριμένα 6 άτομα εντοπίστηκαν να είναι μέσα σε αυτοκίνητο. Μέσα σε αυτούς βρέθηκαν στο αυτοκίνητο μαχαίρια τύπου σουγιά. Στα διόδια της Ελευσίνας βρέθηκαν άλλοι 2 Βούλγαροι υπήκοοι και εκεί κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Άλλος ένας συνελήφθη στα σύνορα στον Προμαχώνα στις Σέρες, ο οποίος ερχόταν στην Αθήνα και αυτός με μαχαίρι πεταλούδα. Γενικά οι Βούλγαροι πάνε λίγο να φορτίσουν την ατμόσφαιρα. Κυκλοφορεί ήδη ένα βίντεο με μια πορεία που έκαναν στο Μοναστηράκι, η Μίγυμνη, Μιώδης και εξίσου προκλητική. Να πάνε όλα καλά και από εκεί και πέρα να ασχοληθούμε μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Πάντως η αστυνομία είναι επιποδός περιμετρικά και όχι μόνο από το γήπεδο της Αγίας Σοφιάς. Υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Συγγνώμη, έχουν το νου τους, έχουν την ενημέρωση και όλα θα πάνε καλά. Αυτό τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε. Τώρα, η ΑΕΚ, η οποία θέλει να φτάσει στην επόμενη φάση, γιατί μόνο με την πρόκριση εξασφαλίζει σχεδόν 19 εκατομμύρια ευρώ. 19 εκατομμύρια θα μπουν στα ταμεία μόλις η ΑΕΚ περάσει στην επόμενη φάση. Προσθέστε τα έσοδα από τα εισιτήρια και το λεγόμενο value pillar, το οποίο για την ένεση υπολογίζεται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και πέρα η ομάδα της ΑΕΚ σε κάθε νίκη την οποία θα πετυχαίνει στο Link Face θα παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ, 700.000 στην ισοπαλία και φυσικά μετά υπάρχουν και άλλα πολλά πριν, τα οποία ας μην τα αναφέρουμε. Μάλλον μπορεί κάποια από αυτά να τρικήσει η ΑΕΚ. Αν τερματίσει στις θέσεις 1 με 8 στα 2 εκατομμύρια, στις θέσεις 9 με 16 1 εκατομμύριο, πρόκριση στα play-off 1 εκατομμύριο ακόμα, 11 εκατομμύρια για πρόκριση στους 16. Εδώ πλέον αλλάζει τα χρήματα, είναι πάρα πολλά. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι η ΑΕΚ με πρόχειρους υπολογισμούς θα μπορέσει να πάρει περίπου γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ένα αρκετά σημαντικό ποσό, το οποίο θα βοηθήσει την ΑΕΚ σε πάρα πολλά θέματα. Τώρα, η ΑΕΚ έχει βρεθεί και άλλες φορές στην ίδια θέση. Ήταν η πρώτη φορά το 1994, τότε είχε αντιμετωπίσει την Rangers και είχε τον στόχο να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που θα παίξει σε ομίλους του Champions League. Με 2 γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου πήρε την νίκη τότε μέσα στην Ελλάδα και κλείδωσε την νίκη μέσα στην Κλασκόβη. Η ΑΕΚ συνέχεια τότε είχε αντιμετωπίσει Άγιαξ, Μίλαν, Σάλτσμπουργκ. Δύο σοπαλίες, τέσσερις ήττες ο απολογισμός. 0-0 μέσα στην Αυστρία. 1-2 έχασε εδώ από τον Άγιαξ. 0-0 με την Μίλαν, τη μεγάλη Μίλαν τότε. Βαμπάστερ, Γκούλιτ, πολλούς παιχταράδες είχε τότε. Έχασε από τη Σάλτσμπουργκ 1-3. Και μάλιστα νομίζω σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να είχε τραυματιστεί, είχε πάθει σοβαρό χτύπημα ο Μαρτσέλο. Άγιαξ, ΑΕΚ 2-0. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η ΑΕΚ βρέθηκε σε αυτή τη θέση και τα κατάφερε. 8 χρόνια αργότερα η ΑΕΚ κατάφερε τότε με προπονητή τον Ευγένιο Γκέραλτ να περάσει το ΑΠΟΕΛ και να βρεθεί ξανά στους ομίλους τότε του, Europa, του Champions League. Τότε έφερε τις ιστορικές ισοπαλίες 3-3 με τη Real, 2-2 εντός έδρας, 0-0 και 1-1 με τη Ρώμα, 1-1 και 0-0 με την ΚΕΚ. Ήταν η μοναδική ομάδα του Champions League η οποία τελείωσε τον όμιλο χωρίς νίκη με 6 ισοπαλίες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο έχει γίνει. Αλλά τότε είχε μείνει το ιστορικό 2-2 μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Η ΑΕΚ το κατάφερε αυτό ξανά και τότε είχε αποκλείσει την Grasshoppers επικρατώντας 1-0 στην Ελβετία, 3-1 στην Αγία Σοφιά, την Νίνα Αγία Σοφιά στην Νέα Φιλαδέλφια. Τότε ήταν σε όμιλο με την Deportivo La Coruña, την Μονακό, την Eindhoven. 1-1, πάλι επιρρεπής η ΑΕΚ στις αναμετρήσεις στο Champions League. 1-1 με την Deportivo La Coruña, 0-0 με τη Μονακό εντός, 0-1 είχε χάσει από την Eindhoven. Συνεχίζουμε και πάμε το 2006, τότε απέκλεισε την Hearts και βρέθηκε σε όμιλο με την Μαλίν, την Μίλαν, την Λίλ και την Anderlecht, και η τελευταία φορά που το πέτυχε αυτό η ΑΕΚ ήταν πριν αρκετά χρόνια, όταν και απέκλεισε την Celtics 1-1 στην Γκλασκόβη, 2-1 στο ΆΚΑ, και έτσι η ΑΕΚ βρέθηκε σε όμιλο μαζί με την Άγιαξ, τον Άγιαξ, την Bayern και την Μπενφίκα. Πολύ δύσκολος όμιλος για την ΑΕΚ που δεν κατάφερε να πάρει ούτε βαθμό. 3-0 είχε χάσει από τον Άγιαξ εκτός έδρας, 2-3 εντός έδρας από την Μπενφίκα, 0-2 από την Bayern, 2-0 μέσα στο Μόναχο έχασε από την Bayern, έχασε και από τον Άγιαξ 0-2 και από την Μπενφίκα 1-0. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ας πάει με το καλό η ΑΕΚ στην επόμενη φάση, στην League Phase, και νομίζω ότι έχει την ομάδα και είναι και κάτι άλλο ότι θα προσπαθήσει η ΑΕΚ να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ήδη υπάρχουν, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, προσυμφωνίες με παίχτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να τις ενεργοποιήσουν την στιγμή που θα πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Και γι' αυτό το λόγο η ΑΕΚ ήδη έχει βρει τους παίχτες και ετοιμάζεται να πετύχει αυτό το οποίο θέλει, δηλαδή να δυναμώσει την ομάδα ακόμα περισσότερο για να μπορεί να είναι έτοιμη. Τώρα, αναφορικά με την ενδεκάδα, η οποία ακόμα δεν έγινε γνωστή, αλλά δεν νομίζω να έχει και μεγάλες εκπλήξεις, ένα ερωτηματικό υπάρχει. Σίγουρα ο Στρακώσια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Ρώτα, αριστερά θα είναι ο Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή δεν αλλάζουν με τίποτα στο κέντρο της άμυνας. Και από εκεί και πέρα, ο Μαρίν με τον Κάιρεν στον άξονα, ο Μάγερ δεξιά στην επίθεση, ο Κοϊτά στα αριστερά, και το δίδυμο στην επίθεση θα είναι ο Γιώβιτς και ο Βάρκα ή ο Ζήνη. Ψηφίζω ο Ζήνη τελικά. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Τώρα, έτσι όπως δούλεψε η ομάδα στις τελευταίες προπονήσεις, αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής σίγουρα ο Μάνταλος, ο Ζούμπκοφ, ο Κουτέσα, ενώ στα χαφ πρέπει να υπολογίζεται πλέον και ο Ριάγκα. Να θυμίσω ότι ο Βιτάλης, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θα τον ήθελε πάρα πολύ ο Νίκολης στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα αυτό, για την προσπάθεια της ΑΕΚ να μπει στην League Phase, και ποιες είναι οι δικές του σκέψεις.
1: Είναι ένα με μία έννοια όπως όλα τα άλλα. 11 εναντίον 11 συν τις αλλαγές, πάνω στο γρασίδι, δύο ομάδες. Αυτό είναι ένας αγωνιστικός, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. 22 παίχτες που ανταγωνίζονται. Κάποιες φορές. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το επίπεδο το ποδοσφαιρικό. Όμως η τελική ανάλυση πρόκειται απλά για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπως είπα, έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να παίξουμε έναν τόσο σημαντικό αγώνα στην έδρα μας ενώπιον των δικών μας φιλάθλων. Αναμένω λοιπόν μια υπέροχη ποδοσφαιρική βραδιά και ευελπιστώ να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Όπως είπα, θέλω να πάμε φάση τη φάση, λεπτό το λεπτό, να μην ονειρευόμαστε πάρα πολύ. Τα πρώτα λεπτά είναι τα πιο σημαντικά. Τα επόμενα λεπτά είναι τα ακόμη πιο σημαντικά. Η μία φάση είναι πιο σημαντική, η επόμενη είναι ακόμη πιο σημαντική. Έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε. Προσπάθησα να καταλάβω το ερώτημά σας. Αν το ερώτημά σας όμως ήταν για το αν. Απαντώ στο ερώτημά σας λέγοντας ότι είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Στιγμή τη στιγμή, φάση τη φάση. Αυτό που είπα πριν, αυτό είναι και στο μυαλό μου. Πάμε τώρα για την αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη δική μας έδρα και έχουμε και πάρα πολλά σημαντικά παιχνίδια που θα παίξουμε όλη τη σεζόν. Αυτό είναι το βέβαιο. Όπως αύριο θα έχουμε και πολλά σημαντικά μάτς στην Ευρωπαϊκή Λίγα, στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, στην Ευρώπη. Όμως αυτή τη στιγμή η αυριανή αναμέτρηση είναι πολύ ιδιαίτερη. Συγγνώμη, και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι απολύτως σε αυτό. Όλα τα μεγάλα μάτς, όλα τα ντέρμπι για παράδειγμα, στο Ελληνικό Πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη, όταν τα πας καλά μετά από ένα τέτοιο μάτς σου δίνει ένα boost. Μπουστάρει όλη την ομάδα, όπως λένε οι Κινέοι παίχτες. Τους δίνει επιπρόσθετη ενέργεια. Είναι φυσιολογικό αυτό στο ποδόσφαιρο. Τα μεγάλα μάτς ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση, τη δυναμική και βοηθούν σαφώς κάθε μεγάλη αναμέτρηση, κάθε μεγάλη διοργάνωση. Βοηθούν πάρα πολύ αν τα πας καλά και το πώς θα πας στην επόμενη. Ποιες συνθήκες σε σχέση με αύριο. Βεβαίως είναι πολύ θετικό αυτό για τη δική μας ομάδα. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε την αναμέτρηση όπως σας είπα. Φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα.

0: Παραμένουμε πάντα στα θέματα της ΑΕΚ, μια και σήμερα είναι μεγάλη της βραδιά, η ευρωπαϊκή της βραδιά, την οποία περίμενε εδώ και αρκετό καιρό. Θα είναι το κερασάκι στην τούρτα σε μια σειρά εξέλιξης ομάδας της Ένωσης, η οποία βρέθηκε στις καλένδες, επέστρεψε, πήρε το πρωτάθλημα, πήρε κύπελα, κατάφερε στη συνέχεια να ξαναπάρει πρωτάθλημα. Τώρα αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο απ' όλα είναι μια πολύ καλή παρουσία στην Ευρώπη, παρουσία στη League Phase του Champions League, να κοντράρει κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, κάτι που την ανεβάζει και τη δυναμική της και το πρεστίζ της και τα οικονομικά, και όλα αυτά κρίνονται μέσα σε 90 λεπτά. Ίσως και 120, που δεν το ευχόμαστε αυτό. Θέλουμε η ΑΕΚ να προχωρήσει, θέλουμε η ΑΕΚ να πάρει την πρόκρισή της στην League Phase, να φέρει βαθμούς και για το δικό της το ranking στην UEFA και για το ranking της Ελλάδος. Μένουμε λοιπόν στην ΑΕΚ και πάμε στον Στρακόσα, ο οποίος μίλησε και αυτός για την σημαντικότητα της αναμέτρησης με την Λεύσκη και κατέθεσε τη δική του άποψη για το πώς βλέπει τον αγώνα.
1: Η ειρηνία μεταξύ μας είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία, είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας 4 παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Και εμείς μαζί τους και το staff και οι οικογένειές μας θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο καλύτερο επίπεδο. Οπότε θα έλεγα ψέματα να σας πω ότι δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω ότι έχουμε προπονηθεί πολύ καλά για αυτό το μάτς. Θα είναι το πιο δύσκολο σίγουρα, αλλά ελπίζω να έχει έσει ο τέλος όπως πέρσι και να παίξουμε στους ομίλους, γιατί το αξίζουμε με όλη αυτή την προπόνηση και θυσίες που έχουμε κάνει από την περσινή χρονιά. Μεγάλη ομάδα, το άγχος και η πίεση πρέπει να υπάρχουν, γιατί πιστεύω σε βοηθάει να αποδώσεις ακόμα καλύτερα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μια λογική πίεση πάντα υπάρχει, και το άγχος, γιατί παίζουμε για το πιο μεγάλο επίπεδο που έχει ένας ευρωπαϊκός σύλλογος. Οπότε ξέρουμε ότι θέλουμε να μπούμε, το αξίζουμε να μπούμε. Απλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο το περσινό, το play-off του Conference με του Champions League. Οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Οπότε ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό τέλος. Η ανυπομονησία είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάθε ποδοσφαιριστής. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα να πάει 10, γιατί το μεγαλύτερο άγχος το περνάς μέχρι να φτάσει αγώνας. Όταν παίζουμε στο γήπεδο και λόγω της ατμόσφαιρας και λόγω ότι ο προπονητής μας έχει πει τι πρέπει να κάνουμε, συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι και ψυχολογικά και σωματικά. Οπότε είναι, όπως είπα και πριν, στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το αξίζουμε και το θέλουμε παραπάνω από τον αντίπαλό μας.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να πάμε στον Παναθηναϊκό. Μεγάλη μάχη. Έτσι όπως θα έκανε, θα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα απέναντι στην Κράλοβε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει χαθεί τίποτα. Συνεχίζει και θα διεκδικήσει την πρόκριση και νομίζω ότι με καλή εμφάνιση μπορεί να τα καταφέρει. Έχουμε λοιπόν το παιχνίδι με την Κράλοβε και θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Αλλά έχουμε και πολλά μεταγραφικά από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Καταρχάς, για την σημερινή, την αυριανή μάλλον αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε, ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου, την οποία τόνισε ότι είναι εξίσου σημαντικό όπως ήταν και τα προηγούμενα πέντε παιχνίδια. Κάναμε τα πέντε, θέλουμε και το έκτο, το οποίο θα μας φέρει, θα έχει ένα νικητή και ένα χαμένο. Είναι το τελευταίο μας μάτς για να πετύχουμε τον στόχο μας. Η λύση στην άμυνα σαφώς και δεν θα είναι αυτές που θα θέλαμε. Θα προτιμούσα να είχα καλά τον Καλάμπρια ή τον Τσάπαρα. Αυτό πλέον δεν το έχουμε. Ξέρω όμως πώς να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, όταν ρωτήθηκε για την Χράντινετς, είπε ότι εμείς κοιτάμε το σπίτι μας. Θέλουμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε κάποια πράγματα που δεν κάναμε καλά. Αυτό είναι το δικό μας πρόβλημα. Είδαμε τα δύο εντός έδρας μας που έχουν δώσει με Τρόμψο και Μπεσίχτας και καταλάβαμε ότι ξεκινήσανε πολύ επιθετικά και αυτό περιμένουμε. Αυτά τα πάνω κάτω, τα λεγόμενα του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι αισιόδοξος και έχει πετύχει αρκετά σε ανάλογες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να φέρει τον Παναθηναϊκό τώρα σε ακόμα μια κατάσταση τέτοια που να είναι σε μια, μπροστά σε μια πρόκριση. Λοιπόν, στην αποστολή του

0: Παναθηναϊκού δεν συμμετέχει ο Αχμέτ Τουμπά, ο οποίος αναμένεται να παραχωρηθεί δανεικό στη Χαβρή. Η αποστολή έχει μέσα τους τρεις δερματοφύλακες Πένια, Τσάβες, Κότσαρη και Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Κάτρι, Ντεφράι, Βαντρόγγελεν, Πάλμερ, Λάβδα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κουντούρι, Μπινιάρη, Ταμπόρδα, Γιάκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλο, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και τον τέσσερες. Ο Τζέικοπ Νίστρουμ, ο οποίος στην τελευταία προπόνηση είχε αρκετά τετατέτ με συγκεκριμένους παίκτες, θέλοντας έτσι να τους δώσει πριβέ οδηγίες, αν μπορεί να υπάρχει αυτός ο όρος, για το πώς περιμένει, μάλλον πώς θέλει να αγωνιστούν στον αγώνα με την Κράλοβε. Πάμε λίγο να δούμε τώρα και τα άλλα τα θέματα του Παναθηναϊκού που δεν είναι ούκο λίγα, καθώς το μεγάλο θέμα που απασχολεί τον Παναθηναϊκό είναι πώς θα μπορέσει να ξαναφέρει στην ομάδα τον Ουνάη. Ο Ουνάη, ο οποίος εξακολουθεί να μην βρίσκει ομάδα, η Αϊτχόφεν δεν φαίνεται να επιμένει, ο Άγιαξ δεν έχει κάνει νέα πρόταση και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ελπίζει. Φαίνεται αρχικά ότι υπήρχε μια προοπτική γύρω στα 10 με 11 εκατομμύρια να προχωράει μια τέτοια εξέλιξη. Τζιρόνα όμως, βλέποντας ότι δεν έχει τις προτάσεις που ήθελε, σίγουρα κατεβάζει τις απαιτήσεις της από τα 20 εκατομμύρια, όχι όμως τόσο όσο θέλει ο Παναθηναϊκός. Η Τζιρόνα είναι περίπου στα 15 εκατομμύρια, στα 10 ο Παναθηναϊκός. Εδώ κάποιος πρέπει να ανέβει, κάποιος πρέπει να κατέβει για να προχωρήσει αυτή η ιστορία και να ευοδοθεί η μεταγραφή, αν θέλουν στον Παναθηναϊκό να πετύχουν αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε και σε άλλα θέματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό μεταγραφικής φύσεως, και αυτό έχει να κάνει με την περίπτωση του Λούζα, ο οποίος είναι μια μεταγραφή που κλείνει στον Παναθηναϊκό γύρω στα 8 εκατομμύρια μαζί με τον μπόνους θα εισπράξει η Watford, ίσως και λίγο περισσότερο. Η Watford, η οποία ήθελε γύρω στα 10 εκατομμύρια, αυτό που σας λέγαμε, έγιναν διαπραγματεύσεις, 5 πάνω 5 κάτω, βρέθηκε η χρυσή τομή. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να υπερκεράσει το ενδιαφέρον που είχε δείξει η Paris FC, όχι η Paris Saint-Germain, η Paris FC, αλλά και η Ρεν από τη Γαλλία, αλλά και η Αραγιάν από το Κατάρ, με αποτέλεσμα να πάρει αυτή τον παίχτη που πέρσι έκανε 42 εμφανίσεις με 7 γκολ, 9 assist και πολλά λεπτά συμμετοχής. Μια πολύ καλή κίνηση για τον Παναθηναϊκό, η οποία τον ισχυροποιεί σημαντικά και σίγουρα είναι μια περίπτωση στην οποία ο Παναθηναϊκός θα έχει τη δυνατότητα να ενισχυθεί, να δυναμώσει ποιοτικά, θα έλεγα περισσότερο. Συνεχίζοντας για τον Παναθηναϊκό, θα πάμε σε μια άλλη περίπτωση. Εδώ όμως αφορά αποχώρηση παίχτη και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο Ζαρουρί είναι στο στόχαστρο της ΟΣΕΡ και μάλιστα ο προπονητής γαλλικής ομάδας τον ξέρει αρκετά καλά τον Ζαρουρί, γιατί τον είχε και στην Λανς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Σίγουρα περιμένουμε το παιχνίδι με την Κράλοβε και την εξέλιξή του και τότε θα ξεκαθαρίσει το θέμα κατά πόσο θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Αυτά όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, και όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, υπάρχει περίπτωση του Τουμπά, ο οποίος δεν ταξίδευσε στην Τσεχία, έμεινε εδώ γιατί πολύ απλά συνεχίζει την καριέρα του στην Χαβρή και μάλιστα θα πάει εκεί με την μορφή δανεισμού, και ο Παναθηναϊκός γλιτώνει και ένα σημαντικό ακόμα χρηματικό ποσό της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, δεν είναι και λίγα. Και σαφώς έτσι ο Παναθηναϊκός αρχίζει λίγο να προχωράει αυτό που ήθελε να κάνει, δηλαδή την αποσυμπίεση του ρόστερ και την εξασφάλιση κάποιων χρημάτων που για κάποιους παίκτες ήταν στο περιθώριο, δεν τους υπολογίζει, αλλά είναι αναγκασμένος να τηρεί το συμβόλαιό του. Όσο Τουμπά ήταν και δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία, αλλά εν πάση περιπτώσει έκλεισε το θέμα με αποτέλεσμα να ξεκαθαρίσει με τη μετακόμιση του στην Χαβρή. Λοιπόν, αυτά με τον Παναθηναϊκό. Αν έχουμε και κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει ενδιαφέρον της Βίλεμ για τον Βιλένα. Η Βίλεμ, η οποία θέλει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αυτό τουλάχιστον λένε οι πηγές από την Ολλανδία, είχε προκύψει παλιότερα και το ενδιαφέρον από την Καμπούρα, αλλά δεν προχώρησε. Πάντως φαίνεται ότι αυτή τη φορά έχει καλό όνομα και ο Βιλένα. Ας μην ξεχνάμε ότι έκανε πολύ μεγάλη καριέρα με την Feyenoord και αυτό τον κρατάει ακόμα ζεστό στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν αποκλείεται λοιπόν να αποτελέσει μεταγραφικό στόχο για την Twente, μάλλον να ολοκληρώσει τη μεταγραφή η Twente. Αφήνω για λίγο τον Ολυμπιακό και θα πάμε σε λίγο στον ΠΑΟΚ και θα κάνουμε τη σύνδεση με τον Νίκο Πετρουλάκη, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για τον Ολυμπιακό έχουμε πολλά μεταγραφικά και θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Θα πάμε για λοιπόν λίγο στον Νίκο Πετρουλάκη να μας μιλήσει για το πόσο ΠΑΟΚ είναι στην τελική ευθεία στην Νορβηγία. Και φυσικά θα πάμε και για το παιχνίδι του Όφη με την CSKA Σόφιας. Ο Όφη, ο οποίος βρίσκεται εκεί, και θα ακούσουμε το τι δηλώνουν οι κριτικοί για αυτή τη σημαντική αναμέτρηση. Ο Όφη είναι η ομάδα με την ευκολότερη αποστολή, τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα. Με την νίκη που έκανε το 3-0 και οι κριτικοί χώνεψαν πεντοζάλι στο πρώτο παιχνίδι. Και πάνε και πάλι να πάρουν αποτέλεσμα, και αν μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν τη βαθμολογία της Ελλάδος. Είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά πάντα χρειάζεται προσοχή σε τέτοια παιχνίδια. Μην ξεχνάτε τι έγινε και χθες στο Champions League με επικές ανατροπές που είχαμε, κυρίως από την LASK, η οποία τελικά απέκλεισε με 5-1 τη Celtic. Είχε χάσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Εύκολο το έργο για την Bodo Glimt 3-0 και παράταση και πρόκριση για την Μπακού απέναντι στη Hapoel Beersheba 5-2. Κέρδισε 3-2 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Πήγαν στην παράταση. Πάμε όμως σε ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη. Και αυτός, όπως και ο Παναθηναϊκός, από ισοπαλία θα ξεκινήσει το παιχνίδι και ασφαλώς θέλει να το τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα με μία νίκη για να μην μπει στη διαδικασία της παράτασης. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM μας δίνει τις λεπτομέρειες για το πόσο ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Βεβαίως με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα πριν από λίγο έδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τη συνέντευξη τύπου στην Νορβηγία, όπου μίλησε ο προπονητής Αλέσιο Λύση και ο ποδοσφαιριστής Χρήστος Ζαφύρης, οι οποίοι μετέφεραν την αισιοδοξία τους για το παιχνίδι. Είπαν μάλιστα ότι έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι παίζει τελικό, γνωρίζει ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει αύριο, είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, θα προσπαθήσουν οι άνθρωποι του, οι παίχτες του ΠΑΟΚ, να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, ούτως ώστε να φτάσουν σε μία νίκη απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή θέλει τη νίκη, όπως και να το κάνουμε, δεδομένου ότι η Μπραν έχει πάρει το 1-1 από το πρώτο παιχνίδι, άρα είναι, ουσιαστικά έχει ένα μικρό αβαντάζ, αλλά το 1-1 δεν δίνει πρόκριση. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λύση, να μιλάει με ύμνους για τον Μπέλκα, κάτι που σημαίνει ότι ο Μπέλκα θα είναι βασικός στο αυριανό παιχνίδι, φυσιολογικά θα πάρει θέση του Κωνσταντέλια. Τη στιγμή που...
0: Ναι, αλλά εδώ μπερδεύτηκε ο Λύση στη συνέντευξη τύπου.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Τον Μπέλκα τον έκανε Κωνσταντέλια. Ακόμα τον Κωνσταντέλια, ναι. Σκέφτεται.
1: Εντάξει, ναι, στην αρχή μπερδεύτηκε, αλλά μετά κατάλαβε ότι είπε κάτι άλλο. Είπε ότι θα παίξει με την καρδιά του ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο είπε και ο Ζαφύρης, πρέπει να κερδίσουμε. Ουσιαστικά δηλαδή και οι δύο πέρασαν αυτό το μήνυμα για την ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει στο αυριανό παιχνίδι.
0: Νίκο, έχω είδηση της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τώρα αν θα μας το μετέφερες εσύ. Ο Ματίν Καμαρά δεν μπορεί να παίξει στο παιχνίδι.
1: Είναι μια πληροφορία της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής ότι η προπόνηση έγινε χωρίς τον Καμαρά σήμερα. Η προπόνηση έγινε 7.30 ώρα μετά τη συνέντευξη τύπου. Ο Καμαρά, να πούμε ότι θα βρεθεί εκτός αποστολής. Γιατί έχει ένα πρόβλημα, είχε ένα τραυματισμό και ο τραυματισμός αυτός του έβγαλε επιπλέον πρόβλημα, δεν μπορεί να αγωνιστεί. Άρα λοιπόν είναι εκτός αποστολής ο Καμαρά. Αυτό θα ήταν όταν θα έλεγα την ενδεκάδα. Οκ, καλά κάνεις και το είπες. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον Πέλκα δεκάρι, όπως όλα δείχνουν. Αλλά ενώ περιμένει, και αυτή είναι η είδηση, ότι ο Ούγκρεσιτς, ο παιχταράς αυτός της Παρτιζάν Βελιγραδίου, από ό,τι φαίνεται θα είναι στον ΠΑΟΚ τις επόμενες ημέρες, ως αύριο μεθαύριο, και θα υπογράψει συμβόλαιο. 8 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει Παρτιζάν, της οποίας ο προπονητής, ο κύριος Σάσα Ήλιτς, μίλησε ανοιχτά για τη μετακόμιση του παίχτη στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι ο Ούγκρεσιτς υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, του εύχομαι καλή τύχη, έκανε πολλά καλά πράγματα για την Παρτιζάν. Και επίσης είπε ότι έκανε μια μεταγραφή που επέτρεψε στην Παρτιζάν να λειτουργήσει κανονικά. Δηλαδή ότι θα πάρει λεφτά η Παρτιζάν για να μπορέσει να βγάλει τη χρονιά. Δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα αύριο. Αύριο παίζει η Παρτιζάν και αυτή για το Conference League, για τα playoff με την Χετάφε. Και δεν θα τον βάλει τον συγκεκριμένο παίχτη, τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν θα παίξει δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι. Τώρα από εκεί πέρα, γιατί δεν ανήκει ακόμα στο δικέφαλο του φορά. Από εκεί πέρα όμως να πούμε ότι στο Μπέργκεν θα υπάρχουν αύριο, το γήπεδο θα είναι γεμάτο από οπαδούς της Μπραν, αλλά θα έχει και καμιά 400 με 500 οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα είναι στο πλευρό της ομάδας για να τη στηρίξουν, όπως πληροφορηθήκαμε από την Νορβηγία. Και να πω και κάτι ακόμη όσον αφορά τις μεταγραφές. Δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ μετά την μεταγραφή του Ούγκρεσιτς να προχωρήσει και σε μεταγραφή center for. Ενδεχομένως να είναι ο Κουτίνιο, τον οποίο θέλει ο Μάτος πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης έχει να παίξει από τον περασμένο Φεβρουάριο μπάλα. Σαν παίκτης δεν το συζητάμε ότι είναι μεγάλο όνομα, τεράστιο, παγκόσμιας εμβέλειας. Από εκεί πέρα δεν ξέρουμε την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Πάντως ο ΠΑΟΚ θα πάρει σίγουρα center for, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Τώρα στον Άρη να πω ότι ήρθε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη ο Αβραάμ Γκραντ και από αύριο πιάνει δουλειά στην ομάδα ο Ισραηλινός τεχνικός διευθυντής, αν μπορεί να λεχθεί έτσι, τέλος πάντων ποδοσφαιράνθρωπος. Πήγε τα είπε με τον Καρυπίδη, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, τον υποδέχτηκαν εδώ και από αύριο πιάνει δουλειά. Και μεταγραφή για τον Ηρακλή της τελευταίας ημέρας σήμερα, μία μεταγραφή, μουντιαλικός παίκτης, ο Μπάρθενας, ο Γιώελ Μπάρθενας, ο οποίος έρχεται πάνω από 100 συμμετοχές με εθνική ομάδα του Παναμά, έχει παίξει και παγκόσμια κύπελα και ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ηρακλή σήμερα εξτρέμινο παίκτης. Θεωρείται πάρα πολύ καλός παίκτης και πολύ καλή μεταγραφή. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι και πολύ κοντά, όπως λένε τελευταίες πληροφορίες, στην απόκτηση και του Ράσμους Λαουρίτσεν. Και αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, έμπειρος ποδοσφαιριστής της Μπρόντμπι. Αναμένεται και αυτός να υπογράψει τον Ηρακλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ, γεια σας.

0: Να ολοκληρώσουμε με τα του ΠΑΟΚ και θα πάμε να ακούσουμε και τον Χρήστο Τζαφύρη, ο οποίος μίλησε στη συνέντευξη τύπου για την αναμέτρηση με την Μπραν. Ξέρει αρκετά καλά το νορβηγικό πρωτάθλημα, έχει περάσει από εκεί πριν πάει στην Τσεχία και πριν καταλήξει στον ΠΑΟΚ, οπότε έχει άποψη, οπότε πάμε να ακούσουμε τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Μπραν.
1: Για μας θα μπορώ να πω ότι ναι, είναι ένας τελικός, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας που πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε μέσα, να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα, να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και αυτό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, σε όλο το παιχνίδι. Για μας από το πρώτο παιχνίδι πιστεύω ότι μπήκαμε δυναμικά, ήταν καλό. Σίγουρα κάτι που πρέπει να αλλάξουμε είναι το πόση ώρα, πόση μεγάλη διάρκεια έχουμε το πάνω χέρι στο μάτς και πιστεύω ότι έχουμε έρθει εδώ για να το κάνουμε αυτό. Και αυτό, ότι και στις καλές περιόδους του παιχνιδιού και στις κακές πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να είμαστε μαζί και να παλέψουμε μαζί. Πιστεύω ότι δεν θα μείνει στο ένα. Είναι μια ομάδα που της αρέσει ο κόσμος της, έχει καλό κόσμο εδώ στην Νορβηγία. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Οπότε εμείς πρέπει να έρθουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να ήταν λίγο τυχερή, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ και έτσι ερχόμαστε εδώ πέρα με το 1-1. Οπότε για μας είναι σημαντικό, όπως έχω πει ήδη, να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε μαζί, να κρατήσουμε μια θετική σκέψη στο μυαλό, να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Αφήσαμε τελευταίο τον Ολυμπιακό, γιατί εδώ πάει για μεγάλα παιχνίδια ο Ολυμπιακός και έτσι όπως εξελίσσεται στο μεταγραφικό, στη μεταγραφική αγορά, θα κάνει αρκετά μπαμ και μπουμ. Το πρώτο φαίνεται να είναι αυτό με την περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος φαίνεται ότι με τα 16 εκατομμύρια της ρήτρας που προτίθεται να δώσει ο Ολυμπιακός στη Ρασίνγκ Σαντατέρ, να κάνει δικό του τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει λίγο και backup την περίπτωση του Ένσον Αλβάρες από τη West Ham. Αλλά ο μεγάλος στόχος είναι ασφαλώς ο Πουέρτα. Ο Πουέρτα, ο οποίος απέρριψε τον ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Premier League. Και θα πει, κάτσε ρε Σιμάκη, δηλαδή δεν θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό, δεν θέλει να παίξει στην Premier League. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα. Ο Πουέρτα είναι 23 χρονών. Άμα πάει στην Premier League, δεν θα πάει ούτε στη Liverpool, ούτε στη Manchester City, ούτε. Θα πάει σε μια μικρομεσαία ή μικρή ομάδα εντός εισαγωγικών της Premier League, που μπορεί να μην έχει και τον απαιτούμενο χρόνο και αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ανάποδα. Ενώ στον Ολυμπιακό, παίζοντας. Έχοντας πολύ χρόνο συμμετοχής, παίζοντας σε μια ομάδα που θα έχει πορεία στην Ευρώπη μέσω του Europa Link, ασφαλώς και είναι διαφορετικό το μέλλον του και μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Και μην ξεχνάμε ότι πέρσι ο Πουέρτα ήταν ο πιο κομβικός παίχτης της Ρασί για την κατάκτηση του τίτλου τότε στην La Liga 2, με 33 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 assist. Είναι και διεθνής, έτσι, την Εθνική Κολομβία, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ένας παίχτης πάντως που μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας, όχι της ιστορίας, της φετινής ομάδας του Ολυμπιακού και γι' αυτό το λόγο οι Ερυθρόλευκοι έχουν επικεντρωθεί εκεί και είναι διατεθειμένοι να δώσουν αυτό το μεγάλο ποσό προκειμένου να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Υπάρχει και άλλη εξέλιξη που έρχεται με τον Ζώτα Σίλβα, καθώς πλέον θα παραμείνει στον Ολυμπιακό μέχρι το 2029. Ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος στα φιλικά τα πήγε αρκετά καλά, και έτσι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αποφάσισαν από τώρα να ανακοινώσουν την παραμονή του στο λιμάνι για τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο έρχεται σε εξέλιξη μετά τον δανεισμό τον οποίο υπήρχε από την Nottingham Forest. Αυτά για τον Ζώτα, αλλά ο Ολυμπιακός, όπως σας είπαμε, έχει αρκετά ακόμα στα μεταγραφικά του, και για παίκτες που φεύγουν και για παίκτες που έρχονται. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του Βάργκας, που και εδώ ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτά τα ραντάρ του για να δει πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Πάντως οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δημοσιογράφοι που ασχολούνται κάνουν λόγο ότι ο Ρούμπεν Βάργκας φαίνεται να είναι πιο κοντά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν συμμετέχει στις προπονήσεις τις τελευταίες μέρες και είναι στην transfer list της ομάδας της Σεβίλης. Η Σεβίλη θέλει περίπου 15 εκατομμύρια. Τώρα για περίπτωση δανεισμού εκεί δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα ή πόσο θα είναι και αν θα υπάρχει και οψιόν. Για πώληση κάνει λόγο η ομάδα της Σεβίλης. Ο Βάρκας αρχικά έβλεπε λίγο αφιψηλού την προοπτική να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Φαίνεται όμως ότι υπήρχαν άμεσες επαφές από ανθρώπους του Ολυμπιακού που τον ενημέρωσαν σωστά, του μετέφεραν το πνεύμα της ομάδας, το project της ομάδας, κυρίως την ευρωπαϊκή προοπτική που θέλει να έχει και φέτος. Κάπως έτσι φαίνεται ότι του αλλάξαν την άποψη και πλέον και αυτός με τη σειρά του είναι έτοιμος για να πει το μεγάλο ναι από τη δική του πλευρά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Υπάρχει θέμα και με τον Μάρτινς, με την Κράσνονταρ που ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Είναι διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Ο Πολωνός Εκστρέμ είναι στη λίστα των Ρώσων και από εκεί και πέρα είναι μια περίπτωση που στον Ολυμπιακό αρχικά δεν ήταν διατεθειμένοι να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Οι Ρώσοι δίνουν 2,5 εκατομμύρια το χρόνο στον Μάρτινς, το ποσό είναι αρκετά μεγάλο για τον παίχτη και θέλουν έτσι να τον δελεάσουν παρά το γεγονός ότι είναι στα 31 του και σαφώς είναι πολύ περισσότερο από το 1,5 εκατομμύριο το οποίο παίρνει στον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν φαίνεται μάλλον να ασκείται μια πίεση από την πλευρά του Ζέλσον προς τον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Πάντως στον Ολυμπιακό σε πρώτη φάση δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί ένα πρόγραμμα αρκετά δύσκολο το επόμενο διάστημα, με πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, ουσιαστικά θα παίζει ανά τρεις μέρες, πέντε παιχνίδια σε 15 ημέρες για την ομάδα του Ολυμπιακού. Καθώς θα έχει παιχνίδια για τη League Phase του Europa League, θα παίξουν με τον Άριστο Κλεάνθης Βικελίδης, θα παίξουν με τον Παναθηναϊκό για την τέταρτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος και μετά θα κοντραριστεί στις 6 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκης. Να τώρα τα έχω μπροστά μου. Είναι δύσκολο εκεί 15ήμερο για τον Ολυμπιακό έτσι όπως διαμορφώθηκε με την κλήρωση και είναι κάτι το οποίο θα τα βρίσκουν αυτά οι ομάδες οι οποίες έχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι μόνο. Λοιπόν, αφήνουμε και τον Ολυμπιακό και θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε νέα εξέλιξη για Πουέρτα, μάλιστα. Πάμε να δούμε την τελευταία εξέλιξη για τον Πουέρτα, καθώς ρεπορτάζ που έρχεται από την Πορτογαλία αναφέρει ότι η Μπενφίκα είναι αυτή η οποία μπαίνει στο παιχνίδι για να πάρει τον παίχτη και την ίδια στιγμή η Σαντατέρ δεν δίνει τον παίχτη κάτω από 20 εκατομμύρια. Τώρα αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο παράδοξο, από τη στιγμή που υπάρχει ρήτρα με 16 εκατομμύρια, όποιος θέλει πληρώνει την ρήτρα και παίρνει τον παίχτη. Έτσι λέει η λογική. Αυτό πάντως λένε οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι μάλλον αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς όμως και θα πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς έχουμε αρκετές διακρίσεις σε πολλά αθλήματα και μάλιστα χθες είχαμε τον Γκουγιουμτζίδη στην πάλη, εκεί που και αυτός κατάφερε να πάρει ακόμα ένα μετάλλιο, δείχνοντας ότι και αυτό το άθλημα σιγά σιγά αρχίζει να ξαναβρίσκει τον δρόμο του. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Κούβελος, για την παρουσία της Ελλάδας στους μεσογειακούς αγώνες.
2: Ήρθατε σήμερα εδώ για να χειροκροτήσετε τα παιδιά της πάλης, τα πήγαν περίφημα. Γενικότερα όμως έχω την εντύπωση ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά σαν Ελλάδα. Έχουμε φτάσει ήδη τα 20 μετάλλια. Τις εντυπώσεις σας από αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες?
3: Αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά ο αθλητισμός στην Ελλάδα ζει μια νέα εποχή, θα έλεγα. Ίσως αν έλεγα ότι είναι η άνοιξη του αθλητισμού θα ήταν υπερβολή. Όλες οι ομοσπονδίες πλέον έχουν μια τεράστια οικονομική βοήθεια, μια στήριξη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Οι αθλητές οι ίδιοι έχουν μια οικονομική στήριξη. Αγοράζεται εξοπλισμός για τις ομοσπονδίες και τους αθλητές μας. Και έτσι βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα τώρα εδώ στους μεσογειακούς αγώνες. Δεν είναι μόνο οι πάλι, είναι όλα τα αγωνίσματα που τα παιδιά μας δίνουν χαρές και επιτυχίες. Σήμερα έχουμε και ένα χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία σε μεσογειακούς αγώνες στην Ξηφασκία με την Κώτο Χριστοπούλου, την Κατερίνα, που είναι και αυτό μια τεράστια επιτυχία. Στην Κολύβηση συνεχίζουμε, αλλά και σε άλλα αγωνίσματα και αύριο θα πιστεύω θα έχουμε και με την πάλι νέο μετάλλιο, με την μικρή την Κίκα. και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος με την εμφάνιση όλων των Ελλήνων αθλητών. Γιατί πραγματικά δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, να τους συγχαρώ, να συγχαρώ τους προπονητές τους, τις οικογένειές τους που τους στηρίζουν, τις ομοσπονδίες βεβαίως που είναι πίσω από όλη την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Και να πω μπράβο παιδιά, συνεχίζουμε, πάμε για ψηλότερα.
2: Έχετε δηλώσει στη συνέντευξή σας ότι ο αθλητισμός είναι σύνθετος και απαιτητικός τομέας και χρειάζεται στήριξη και προσπάθεια. Η βασική σας προτεραιότητα ποια είναι, σαν?
3: Η στήριξη του αθλητισμού είναι η βασική προτεραιότητα, διότι δυστυχώς ο κόσμος, ο πολλής κόσμος δεν ξέρει ποια είναι η στήριξη που χρειάζεται ο αθλητισμός. Πολλοί δεν ήξεραν ότι για να προχωρήσεις πρέπει να έχουν οι αθλητές και ομοσπονδίες εξοπλισμό. Υπήρχε εξοπλισμός απειρχαιωμένος 40 ετών και πλέον. Τώρα αγοράζεται νέος εξοπλισμός σε όλες τις ομοσπονδίες από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Στηρίζονται 220 αθλητές με μηνιαίο επίδομα ώστε να έχουν λυμένο το πρόβλημα της επιβίωσης, που ήταν ένα σημαντικό θέμα για τους αθλητές μας. Βεβαίως υπάρχουν οι ελίτ αθλητές, αλλά αυτοί δεν είναι περισσότεροι από 10, οι οποίοι έχουν χορηγούς και καλά κάνουν, μακάρι να έχουν και περισσότερους, αλλά τα παιδιά αντιμετώπιζαν πρόβλημα επιβίωσης. Έρχεται η Ολυμπιακή Επιτροπή και δίνει τη λύση στα παιδιά αυτά, στους αθλητές, με μηνιαίο επίδομα, το οποίο τους καλύπτει τις βασικές ανάγκες. Και βεβαίως το άλλο κρίσιμο θέμα είναι αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων, όπως ήταν το κοπηματοδρόμιο του Σχοινιά, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί 22 χρόνια και το σώσαμε, η Ολυμπιακή Επιτροπή με δικιά της πρωτοβουλία. Το κολυμβητήριο, το Ολυμπιακό κολυμβητήριο, το εμβληματικό Ολυμπιακό κολυμβητήριο της Αθήνας, που έμενε κλειστό 14 χρόνια και αυτή τη στιγμή ανακατασκευάζεται και θα είναι έτοιμο το Μάιο να φιλοξενήσει τους αθλητές της εθνικής ομάδος πόλο ανδρών, γυναικών και κολύμβησης. Ξέρετε, τα κολυμβητήρια τα χρειαζόμαστε. Όπως βλέπετε, η κολύμβηση μας δίνει πάρα πολλά μετάλλια. Η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με το υγρό στοιχείο και έτσι πρέπει να έχουμε αρκετά κολυμβητήρια. Το κολυμβητήριο της Αθήνας θα δώσει τεράστια λύση για τις κολυμβητικές ομάδες. Και βεβαίως, Παραθυνιακό στάδιο, ανακατασκευή, καινούριο ταρτάν, καινούριος φωτισμός, καθαρισμός μαρμάρων μετά από 120 χρόνια για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα νέο Παναθηναϊκό στάδιο που θα λάμψει, ένα Παναθηναϊκό στάδιο που θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί διεθνείς αγώνες στίβου, για ώστε να επιστρέψει στον αρχικό του προορισμό που είναι ο κλασικός αθλητισμός. Προχωρεί και αυτό με ραγδαίους ρυθμούς στις 10 Σεπτεμβρίου που έχουμε την αφή της φλόγας για τον Ντακάρ. Η περιοχή της Φενδόνης θα έχει καθαριστεί πλήρως. Θα έχει τοποθετηθεί ο ελαστικός τάπητας και θα δείτε μια τεράστια διαφορά στο Παναθηναϊκό στάδιο. Και βεβαίως το άλλο που παραμένει σε κρεμότητα είναι αυτό που έχουμε ζητήσει το Υπουργείο, τη συγκατάθεση στο ΑΚΑ, σε χώρο που ανήκει στην Ολυμπιακή Επιτροπή, για να κατασκευάσουμε εμείς, με δικά μας δικούς μας πόρους, τους ξενώνες για τους αθλητές. Για 60 αθλητές ξενώνες που δεν έχουν πλέον ξενώνες, φύγανε από το ελληνικό και μένουν πλέον σε Airbnb εδώ και 3 χρόνια. Αυτό είναι ένα άλλο στοίχημα, αλλά υπάρχουν και άλλα που ακολουθούν. Αλλά τους ξενώνες είμαστε έτοιμοι, έχουμε προσχεδιάσει, έχουμε βρει την χρηματοδότηση και απλά περιμένουμε να μας δώσει το Υπουργείο Αθλητισμού μέσω του ΟΑΚΑ το OK για να το κατασκευάσουμε μέσα σε χώρο που ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ελπίζω ο Υπουργός σύντομα να συνενέσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει αντίρρηση βεβαίως για κατασκευή κοιτώνων. Κανείς δεν θα έχει αντίρρηση στη χώρα για αυτό το πράγμα. Για να προχωρήσουμε και σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο για τους Έλληνες αθλητές μας.
0: Όση ώρα ακούγαμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σίδερο Κούβολο, είχαμε την εντεκάδα η οποία έγινε γνωστή για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Δεν αλλάζει κάτι πέρα από αυτά τα οποία σας είχαμε πει αρχικά. Δηλαδή, ο Μάρκο Νίκολιτς θα παίξει με 4-4-2 με στομά Στρακώσια κάτω από τα δοκάρια. Λάζαρο Ρότα από τη δεξιά-αριστερά πλευρά της άμυνας ο Πίλιος. Μουκουντή, Φιλίπε Ρέλβα θα είναι στα στόπερ. Στον άξονα ξεκινούν οι Κάναν Καϊράινεν μαζί με τον Ρασβάν Μαρίν. Με τον Λόβρο Μάγκερ στα δεξιά, τον Αμπουμπακάρη Κοϊτά στα αριστερά στην επίθεση, ο Λούκας Γιώβιτς τελικά θα έχει παρτενέρ του τον Βάργα. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Λεύσκης Σόφιας θα παίξει με ένα σχηματισμό 4-3-3. Αυτό επέριξε δηλαδή ο Χούλιο Βελάσκεθ με Βούτσοφ κάτω από τα δοκάρια, Αλταήρ Δημητρόφ, Σερεμίμοφ, Σεντέγε, Σερζίνιο, Μπουμπαρίκ, Μαϊκόν, Οκοφλέξ, Everton και Ρεϊνάλντο. Από ονόματα καλά πάνε οι Βούλγαροι. Το θέμα είναι να μπορέσει η ΑΕΚ να πάρει την νίκη την οποία χρειάζεται και θέλει τόσο πολύ. Μένουμε όμως εμείς στους μεσογειακούς αγώνες. Θα ακούσουμε και τον Γκουγιουμτζίδη, για τον οποίο αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα ο κύριος Κούβελος, ο οποίος κατέκτησε αυτό το χρυσά μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες για την πάλι.
4: Χρυσό μετάλλιο στη μεγάλη σου καριέρα. Από το χαμόγελο φαίνεται ότι είσαι πολύ χαρούμενος.
5: Ναι, σήμερα είχε και πολύ κόσμο, είχε πολλούς θεατές, παιδιά που ήρθαν να με στηρίξουν οι φίλοι. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είδα και τόσες πολλές ελληνικές σημαίες στις κερκίδες και τους έκανα να χαρούν.
4: Και αυτό το μετάλλιο σου δίνει όπως και όλα τα πρόβλημα που έχεις κατακτήσει, όθηση να πας ακόμα για πιο ψηλά, ναι, με στόχο τους Ολυμπιακούς.
5: Εννοείται. Ο απότερος στόχος είναι πάντα η Ολυμπιάδα, αλλά και αυτό είναι έτσι μια καλή επιτυχία και μου δίνει έτσι ένα κίνητρο να συνεχίσω αυτό που κάνω, ότι οι κόποι πάντα μείγονται.
0: Οι επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό όμως έχουν και συνέχεια και έρχονται από το βόλεϊ με την εθνική μας ομάδα να πετυχαίνει συνεχόμενες νίκες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρίσκεται στις καλύτερες 16 μετά από αρκετό χρονικό διάστημα και αυτό κάνει περήφανο τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Οικονόμου, τον οποίο πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε για αυτή την πορεία της εθνικής μας ομάδας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
6: Τον πίστευα σίγουρα και θα έλεγα ότι είναι τρελός αυτό που το λέει. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε αυτές τις μέρες ένα αγωνιστικό θαύμα από την ομάδα. Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους παίχτριες που είναι οι πρωταγωνίστριες και αυτές που είναι εδώ και αυτές που άρχισαν να δουλεύουν όλο το καλοκαίρι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί μιλάμε για μια τριετία που τον είχαμε αυτό το στόχο. Το medical staff, είδατε ότι είχαμε πολλά προβλήματα, τα διαχειρίστηκαν σωστά, γυμναστές. Όλοι πρέπει να τους δώσω συγχαρητήρια, γιατί στο τέλος η ομοσπονδία, φυσικά οι ομάδες, οι προπονητές, αυτό που είπα και πάλι, ότι κάθε επιτυχία του ελληνικού βόλεϊ πρέπει να ανήκει σε όλο το βόλεϊ. Εμείς εδώ είμαστε υπηρέτες του ελληνικού βόλεϊ. Δεν είναι ούτε η εθνική του Οικονόμου, ούτε του Καραμπέτσου, είναι όλων μας η εθνική ομάδα. Οπότε συγχαρητήρια σε όλους, γιατί αυτή είναι μια μεγαλειώδης πρόκριση. Μετά από 7 χρόνια προκριθήκαμε στο top 16. Έχουμε πολλές πιθανότητες και για την back-to-back συμμετοχή στο παγκόσμιο. Είμαστε πολύ περήφανοι. Τα συναισθήματα είναι πολύ μεγάλα, τα οποία δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχουμε πετύχει. Γι' αυτό στην ερώτηση που με έκανες, απαντήσω σίγουρα δεν το περίμενε. Κανένας δεν το περίμενε. Μπορώ να πω ότι κανένας δεν πίστευε σε αυτή την ομάδα, ούτε εμείς οι ίδιοι δεν την πιστεύαμε, αλλά αυτό είπα και στις κοπέλες. Η νίκη με την Ουκρανία μας ξεκλείδωσε όλους. Μας ξεκλείδωσε όλους και δείξαμε την ποιότητα των δυνατοτήτων μας. Τι λέμε για το σημερινό το μάτς?
7: Εκεί ήθελα να πάω. Το τόνισες και μιλώντας χθες πριν το παιχνίδι, ότι πρέπει να αφήσουμε αυτά που έγιναν και να επικεντρωθούμε εκεί. Τελικά ήταν πολύ δύσκολο αυτό και αυτό το ρεφό. Εκ το αποτελέσμα φαίνεται ότι μας έβγαλε από ρυθμό που είχαμε.
6: Το έβλεπα και χθες στην καθημερινότητα της ομάδας και σήμερα είχαμε λίγο άνθος. Και είναι λογικό να έχεις άγχος, γιατί είσαι μπροστά σε ένα μεγάλο στόχο που έχεις ένα μόνο βήμα για να τον πετύχεις. Και το είπα και στις κοπέλες ότι πρέπει να απελευθερωθούμε και να παίξουμε το παιχνίδι μας. Στο πρώτο σετ, δηλαδή, και έτσι η Αυστρία, χωρίς να θέλω να την υποτιμήσω, όχι γιατί έπαιξε κάτι τρομακτικό, αλλά γιατί εμείς κάναμε 11 ή 12 λάθη. Όταν κάνεις τόσα λάθη, δεν μπορείς να κερδίσεις τον εαυτό σου. Το καλό είναι ότι και οι δύο πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στις κοπέλες, το διαχειριστήκαμε, καθαρίσαμε το μυαλό μας. Στο δεύτερο σετ ξαναμπήκαμε νευρικά, αλλά από τη μέση του δεύτερου σετ νομίζω επιβάλαμε το ρυθμό μας και μετά τρίτο και τέταρτο παίξαμε στις δυνατότητες μας και νομίζω αυτή είναι η διαφορά μας με την Αυστρία. Τέλος καλό, όλα καλά, μεγάλη επιτυχία και συνεχίζουμε.
7: Θα μπορούσες να περιμένεις κάτι καλύτερο από την ομάδα του Ηρουμένων των Αλλαγιών και των Συνθηκών? Και το λέω αυτό γιατί αύριο υπάρχει μια ακόμη τεράστια πρόκληση, το σώμα στη Σερβία.
6: Ναι, νομίζω.
7: Θεωρείς ότι έχουν φτάσει στο πικ τους ή ακόμη έχουν να μας δείξουν πράγματα τα οποία θα μας αφήσουν πάλι με ανοιχτό το στόμα?
6: Κοιτάξτε να δείτε, αύριο είναι ένα μάθ το οποίο είναι διαχείριση από την άποψη ότι παίζουμε με μια top class ομάδα. Ό,τι και να κάνουμε εμείς, είμαστε τρίτοι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι εμείς να το διαχειριστούμε όμορφα, χωρίς άγχος και να παίξουμε στο επίπεδό μας και να δείξουμε απέναντι σε μια top class ομάδα όπως ήταν η Βραζιλία πέρυσι, που είμαστε κοντά ή μακριά. Και από εκεί και πέρα να το απολαύσουμε και στο μάτς του 16 να περιμένουμε τον αντίπαλό μας και να παίξουμε στα όρια μας. Πάντα μας συμφέρει να μην είμαστε το φαβορί. Αυτό το θέλω σαν προπονητής. Οπότε, όπως είπα και στις κοπέλες, το όνειρο συνεχίζεται. Πάντα λένε ότι δεν υπάρχει όριο. το πιστεύουμε και πάμε να το κάνουμε.
7: Η Φέη μίλησε για χαρά. Η Ειρήνη ότι είναι στα ουράνια. Ο Αποστόλος Οικονόμου, με ποια λέξη θα περιέγραψε αυτό που αισθάνεται?
6: Είναι μια δικαίωση. Είναι μια δικαίωση και προσωπική. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι και προπονητής και παίχτης, κάνεις πολλές θυσίες. Και θα ήθελα πραγματικά αυτή την πρόκληση να την αφιερώσω στην οικογένειά μου, τη σύζυγό μου και τον δίχρονο γιο μου. Γιατί ξέρετε, 8 μήνες είμαι στο εξωτερικό. 4 μήνες λείπω στην εθνική. Αυτές λοιπόν οι θυσίες πιάνουν τόπο. Και είναι πραγματικά δικαίωση για μένα και για την καριέρα μου και για όλους τους πολιτινούς μου ανθρώπους στην οικογένειά μου.

0: Θα παραμείνουμε στις επιτυχίες της ελληνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών και θα πάμε να ακούσουμε και την διεθνή μας παίκτρια, την Χατζη Αυστατριάδου, η οποία και αυτή τα πήγε εξαιρετικά και βοήθησε στην νίκη που πετύχαμε απέναντι στην Ισπανία.
1: Σίγουρα τα λέει όλα και σε ατομικό και σωματικό επίπεδο. Δεν θυμάμαι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση πότε την τελευταία φορά που η Ελλάδα σε έκανε τόσες νίκες. Τρεις νίκες στην
2: Ελλάδα. Το 19 περάσαμε με δύο.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Δεν θυμάμαι τα κλικ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ήταν κάτι το οποίο το δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό. Με πολλά πάνω και κάτω, με πολλούς τραυματισμούς, με πολλές αναποδιές. Και είμαστε ακόμα εδώ, στεκόμαστε στα πόδια μας. Μπορεί σήμερα να είχαμε κάποια μεγάλα κενά, αναδιαστήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά θεωρώ ότι πάλι πεισμόσαμε, πάλι αφήσαμε πίσω τον εγωισμό μας και κάναμε το κομμάτι που έπρεπε.
2: Δίνεις μια πάσα λίγο για το πώς ξεκίνησε το σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένα μικρό σοκ το πρώτο σετ.
1: Ήταν ένα.
2: 0-4, να μην μπορούμε να πλησιάσουμε. Ήταν θέμα λίγο τη χαλαρότητα, ίσως πιστέψαμε ότι είχαμε κερδίσει πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί η Αυστρία ήταν η πιο αδύναμη ομάδα.
1: Δεν θεωρώ ότι πιστέψαμε ότι είχαμε κερδίσει. Δεν είναι αυτή η νοοτροπία μας. Απλά θεωρώ ότι ίσως να χαλαρώσουμε για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα και θεωρούσαμε ότι αυτό θα μας το δώσει η Αυστρία. Αλλά δεν είναι έτσι. Άμα δεν παλέψουμε εμείς σαν ομάδα απέναντι στην Αυστρία, δεν πρόκειται να μας δοθεί τίποτα. Οπότε από ένα σημείο και μετά θεωρώ ότι μπήκαμε στο γήπεδο και οι 6-7 αθλητές που αγωνίστηκαν εκεί παραπάνω γιατί μετά υπήρξαν και αλλαγές και τελείωσε το παιχνίδι όπως θέλαμε.
2: Αύριο πάρει Σερβία. Με τι λογική παίρνουμε σε αυτό το μας, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να μας δώσει κάτι καλύτερο από την τρίτη θέση, εξαρτάται και από τα άλλα αποτελέσματα, αλλά παίζουν είναι μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στο ευρωπαϊκό βόλιο εδώ και 15 χρόνια.
1: Από τις νέες μεγαλύτερες, νομίζω ότι όσοι είναι σε αυτό το φόρο παρακολουθούσαν με τα μάτια τη συγκεκριμένη γενιά και άλλες αθλητές που δεν είναι τώρα στην ομάδα να παίζουν σε ολυμπιακούς, σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οπότε και μόνο που θα βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο με αυτές τις αθλητές, θεωρώ ότι θα είναι μια μεγάλη εμπειρία, την οποία θα πρέπει να πάρουμε και εμείς σαν παράδειγμα, σε ένα τροπιακό, είμαι και ο κόσμος που θα μας παρακολουθεί από το σπίτι, να καταλάβουν ποιες θα έχουμε απέναντι, όσο μάλλον και εμείς. Και να το κολλάψουμε.
0: Λοιπόν, είχαμε και άλλα θέματα. Δεν μας φτάνει ο χρόνος όμως. Είμαστε αναγκασμένοι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Η ΑΕΚ, λοιπόν, το μεγάλο της ευρωπαϊκό ραντεβού σήμερα, η μεγάλη της βραδιά, να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Λεύσκη και να βρεθεί στην League Phase του Champions League. Το έχει ανάγκη η ΑΕΚ για πάρα πολλούς λόγους που σας αναλέσαμε. Το έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, από τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Καλό σας βράδυ.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
7: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ του ή τρομερό?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
5: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
9: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
5: Σιγά τα αίματα, καλέ.
10: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
11: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
12: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
13: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
12: Τέλος.
13: Τέλος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας συχνότητα Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 69 074 83 484. Για όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Ο καύσωνας συνεχίζεται. Αυτή την ώρα ξημερώνουμε με 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 64%. Με 28 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 48%, ενώ υπάρχει και ειδοποίηση για μέτρια υψηλή θερμοκρασία. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στην ημέρα ψάχνουμε έτσι λίγη δροσιά, λίγη σκιά, έτσι λίγο να αποφύγουμε τον πολύ τον ήλιο, πολύ την υγρασία βασικά ψάχνουμε κάπως να αποφύγουμε, γιατί αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα είναι η υγρασία ως επί το πλείστον, η οποία είναι σε υψηλά επίπεδα και σε κάνει να μην θες να αποχωριστείς το κλιματιστικό. Καλημέρα σας, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Μόγκολος απέναντι τον κάνει μάγκες, ο Κούλης ρε Σιτάσο, κάντε μια σωστή σύνταξη εκεί πέρα πρωί πρωί. Είναι και το πρώτο μήνυμα που διαβάζω πάντα, πώς τα καταφέρει. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών, στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα, ο πατέρας Παναγιώτης είναι εδώ. Ναι, πατέρα Παναγιώτη, συμφωνώ. Ο Φέρ. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη, στον Κυριάκο από τη Φλόρινα καλημέρα, ο φίλος μου Κωνσταντίνος στην Κρήτη με 26 βαθμούς λέει την καλημέρα μου στους απανταχούς Σαλιάρδη. Πού είναι ο Σαλιάρης ο άλλος, πιστεύω να είναι καλά. Καλημέρα και στην όμορφη Μουτσούνα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, όπου αναρώνει. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα, ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλια με 28 βαθμούς Κελσίου. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα, πολύ Κωνστάδες πρωί πρωί. Καλημέρα στη Μαρία, χρόνια πολλά για τη σημερινή γιορτή. Λέει χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά στην κορούλα μου που ζει στη Γερμανία για την ονομαστική της εορτή. Ο Άγιος Φανούρης να φανερώσει τον καθένα ότι γαλινεύει την ψυχούλα του. Να τη χαίρεσαι την κορούλα σου, αν και μακριά, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, ας είναι καλά τουλάχιστον. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Ντίνα, όμορφο πρωινό με υγεία και καλή εκπομπή. Δέσποινα από τη Φλόρινα με 19 βαθμούς, αυτό είναι, δροσούλα στη Φλόρινα. Στον Πασχάλη καλημέρα στους νέους επιβάτες. Καλημέρα λέει σε όλους τους Έλληνες, στον πατέρα Παναγιώτη, πατέρα Νικόλα, στον Αργύρη και στον Γιάννη από το Ζερβοχώρι. Όπως λέει και κάποιος λέει στο ράδιο, ξημερώνουμε με 24 βαθμούς και πέφτει και 75% υγρασία. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα στο ραδιόφωνο, περίεργα πράγματα. Τι ακούτε, δεν ξέρω. Α, έτσι μια χαρά είναι, λέει, αναρώνει μια χαρά, ωραία, έτσι έτσι. Ο Σκλιβάνος μου λέει ότι σήμερα είναι εδώ ο Κούλης για τα εγγένεια του μετρό της Καλαμαριάς. Άρε Παναγιά μου, γιατί. Βράει, κρυφτείτε στις τρύπες σας, να πούμε, μετά από 25-30 χρόνια, 40, πόσο μας πήρε να κάνουμε αυτό το ρημάδι το μετρό. Έρχεστε εδώ πέρα και το εγγενιάζετε, λες και τι κάνατε. Εν τω μεταξύ κάτι λέει, βάλανε φωτάκια πάνω από τις πόρτες και δείχνει την στάση που είσαι, κάτι τέτοιο. Μεγάλη είδηση μιλάμε. Αυτό το μετρό της Αθήνας το έχει χρόνια το, από τότε που κατασκευάστηκε, αλλά εντάξει. Γεια σου Δημοσθένη, καλημέρα, χρόνια πολλά λέει στους Φανούριους με υγεία. Φανούριους λέει, με υγεία, να σε καλά Δημοσθένη, να τους χαιρόμαστε. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα Πέμπτη ή αλλιώς προ Παρασκευή και να επανέλθουμε.

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη θα είναι γενικά αίθριος με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα όμβριο και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με πιθανότητα και στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια ως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 και τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βορειοανατολικούς 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε και σήμερα να μένουμε αρκετή ζέστη αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι να βγει ο Αύγουστος και να μπει ο Σεπτέμβρης θα μας πάει έτσι. Ευελπιστώ ότι από Σεπτέμβρη ίσως και να δροσίσει λιγάκι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι φέτος μας πήγε σχετικά καλά. Δηλαδή οι καύσονες και οι ζέστες ήταν στα πίσω. Το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού το περάσαμε έτσι σχετικά δροσερό. Δεν είχαμε ιδιαίτερη ζέστη και καύσονες. Ελπίζω να μην έχουμε τουλάχιστον προβλήματα από όλο αυτό το, όλη αυτή τη διαδικασία. Ο Στέλιος μου λέει για να καταλάβουμε, λέει, τι παλιοοικογένεια είναι την αδερφή του γέρου του Μητσοτάκη, του συγχωρημένου που ζει ακόμη, τη φυλάει ακόμα αστυνομικό στην ευρύτερη περιοχή του Μέτς που μένει. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Τι να πω, δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι οι αστυνομικοί αντί να βρίσκονται στα πόστα τους φυλάνε όλους αυτούς. Εδώ φυλάνε δημοσιογράφους έξω από το σπίτι του Πορτοσάλτε, δεν είχε αστυνομικό κουβούκλι. Τι να λέμε τώρα, δεν είναι.

Πασχάλης λέει να φορέσουμε σκόρδα στο λαιμό. Άμα βοηθάει, γιατί όχι. Σκόρδα στο λαιμό. Ανάποδα το βρακί σας βάλτε. Τι άλλο, τι μπορούμε να κάνουμε. Αγιασμό να κάνουμε στην είσοδο της πόλης. Από πού θα έρθει, από τη δυτική είσοδο θα έρθει. Οπότε να κάνουμε έναν αγιασμό από εκεί. Τι άλλο να κάνουμε, δεν ξέρω. Να ραντίσουμε με αγιασμό το κέντρο της πόλης. Το ίδιο το μετρό, από αύριο θα έχει προβλήματα. Δεν ξέρω, σκεφτείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Εξορκισμό στην πόλη, δεν ξέρω. Ουφ, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα.

Σαν σήμερα το 479 π.Χ. η μάχη των Πλατεών, οι Έλληνες με αρχηγό του Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό Μαρδόνιο. Σαν σήμερα το 1813 ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. Σαν σήμερα το 1829 οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Τρομπόλης. Σαν σήμερα το 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 προ.μ. σε μπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σώρο ερειπίων. Σαν σήμερα το 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά τον οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου μετά την παραχώρηση της Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσά τους ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. Τέλος, σαν σήμερα το 1942, η όπερα Τόσκα του Τζιακόμο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1909 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης. Σαν σήμερα το 1909 έρχεται στη ζωή ο Λέστερ Γιάνγκ, Αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της jazz μουσικής. Ενώ σαν σήμερα το 1941 έρχεται στη ζωή η Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός κιθαρίστας του blues Stevie Ray Vaughan. Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Ντερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης. Ενώ σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 27 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη. Τέσσερις και σήμερα μετράμε για να βγει ο Αύγουστος, για να φύγει το καλοκαίρι. Κάτσε βέβαια, ακόμη και Σεπτέμβριο κρατάει ο καιρός, δηλαδή πολλοίς κόσμος πηγαίνει και κάνει τα μπάνια του, συνεχίζει τα μπάνια του ακόμη και Σεπτέμβρη και καλά κάνει. Όσο κρατάει ο καιρός, γιατί όχι. Άσε που το Σεπτέμβρη είναι και πιο οικονομικά τα πράγματα, πιο φθηνά. Τελειώνει η τουριστική σεζόν, σιγά σιγά τα κεφάλια μπαίνουν μέσα, ξεκινάει ο βραχνάς, ξεκινάνε τα σχολεία 11 του μηνός αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάνε, οι μικροί μαθητές ήδη μετρούν αντίστροφα, αν και οι μικροί μαθητές δεν θέλουν να ξεκινήσει το σχολείο. Θυμάμαι τώρα όταν ήμασταν έτσι πιτσιρικάδες και ξεκινούσε, ερχόντουσαν οι μέρες να ξεκινήσει το σχολείο, έμπαινε ο Σεπτέμβρη. Σε έπιανε έτσι μια μελαγχολία, ρε παιδί μου. Ότι πάει το καλοκαίρι. Άντε ξανά μανά στα προβλήματα που φτάνοντας σε μια αλφα ηλικία λες ότι μακάρι να είχα τα προβλήματα τα οποία είχα τότε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και οι εφημερίδες σήμερα. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω κλασικά να δούμε όλη την επικαιρότητα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, πλασματικά έτυπο, θα κερδίσετε έως και 7 χρόνια. Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών και για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Εκατοντάδες νεκροί, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Κατολιστήσεις και τεράστιοι όγκοι έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Για τα social media, συμβιβασμός μαμούθ από τη Μέτα 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πολιτικό παρασκήνιο, το Ριάντ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Πάτριο. Τακτικές συναντήσεις Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν στο εξής. Ουκρανία και Ιράν, τα αδιέξοδα δύο πολέμων χωρίς τέλος. Ακρίβεια, τρεις παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα προσεχώς. Κάθε ασθένεια χρειάζεται και μία δεύτερη γνώμη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ, ανταλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις κυρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του Ελεύθερου Τύπου. Ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής, ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα. Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο Κινέζος, ένα από τα πιστόλια του Έντι. Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, σενάριο εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός στις ράγες του Μετρέως στην Καλαμαριά. Ελληνικό ναυτικό κλείδωσε συμφωνία για δύο φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Πάσοκ, Τσίπρας και Καριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Εφημερίδα Καθημερινή, μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μια απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Μερίντια. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συμβολικό ενίκαιο στις φοιτητικές αιστείες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο οκτάμηνο, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας, παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ιός του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Συντάξεις κυρίας, προκλητική κοροϊδία, η δίθεν αποκατάσταση. Κράτος και εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Ελληνοτουρκικά κλιμακώνονται οι εντάσεις και οι προσπάθειες εφησυχασμού. Εξοπλισμοί και πολεμικό ναυτικό, νέα πανάκριβα πλοία για την ασφάλεια των ατοϊκών σχεδιασμών. Δύο παλαιστές κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο σήμερα στη Λέσβο. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Δέθνα. Μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης. Εφημερίδα Κόντρα, ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοτοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλο. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι και τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Εκκρεμότητες με την εφορία. Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Όλεθρος στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Επίθεση από Ελλάς. Άνθρακες ο θησαυρός για τις συντάξεις κυρίας. Δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Νέα γυναικοκτονία, 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του. Τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη, τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από τον καύσωνα. Εφημερίδα των συντακτών, σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλμα. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Χωροταξικό για τις ΑΠΕ ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Κυβέρνηση τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρο. Ναταλή Χάρπη, πανταχού παρούσα σύμβουλος του Ντόναλτ Τραμπ. Χρέος στα μυστήρια της πρόωρης αποπληρωμής. Εφημερίδα Δημοκρατία, ανατριχιαστικές καταγγελίες. Οι Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψαν Αγίων της Ορθοδοξίας. Δολοφόνησαν μοναχό σε ιερά λαύρα του Αγίου Όρους. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις απειλές σε όλα τα μέτωπα ο Σουλτάνος. Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο Ιταλικές φρεγάτες. Η ειδική τελετή στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Τι λέει ο φιλοτούρκος Σάντζεθ, νομιμοποιεί το ψευδοκράτος η Ισπανική Μπαρτσελόνα. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όλοι ναξους κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. επικοινωνιακό σοου με τη συντάξη Σχήρια στο αυτονόητο βαφτίζεται παροχή. Ό,τι προλάβει ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά του Υπουργείου Υγείας. Εφημερίδα Απογευματίνη, το μετρό στις Ράγκες μέχρι την Καλαμαριά. Πέντε νέοι σταθμοί. Η φερεγγιότητα του Μητσοτάκη απέναντι σταθά. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ακίνητα τείχη. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Τη σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεγκραμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Τα αίτια της τραγωδίας, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Κεραμίδι από χρυσάφι, πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Ήταν έτοιμα ετών μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Δικαίωμα στην ελπίδα γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Εφημερίδα One Voice, συνέδευξη σοκ, 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων. Η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάζουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισυντισμό του και τουρισμό Γιώργου Χότζογλου. Θες Today, τι γυρεύουν 18 ιαπωνικές επιχειρήσεις στη ΔΕΘ. Έχετε κάψει λάδια, κύριε Τουρνά. Εξεπωνύμων Siemens, η γερμανική ταφόπλακα και οι διαχρονικές ευθύνες του ΟΤΕ. Χρηματιστήριο, το Ελευθέριος Βενιζέλος πετάει και η μετοχή βουλιάζει. Αξέχαστος ο Κωστής Αϊβαλιώτης θυμάται τον Δημήτρη Κόκοτα από τα παιδικά του χρόνια. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, η δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση. Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Στη Γαλλία και την Ισπανία οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη η μεγάλη αυταπάτη. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δισεκατομμύρια σαν στραγάλια. Σύνταξη Σχηρίας, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και αυξήσεις μέχρι και την Παρασκευή. Λεφτά υπάρχουν, αντιπολίτευση παρά θυνάλλος και παροχές από λεφτόδεντρα. Εφημερίδα Πολίτικα, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάζει σήμερα την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά. Ξεπαγώνει ο διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Όμιλος Παπαστράτος, η πτώση κερδών και τα παράδοξα των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Το τερμάτισε ο Ανδρέας Κονδύλης, επιβάλλει 2 μέτρα και 2 σταθμά για τα κέντρα διασκέδασης στην παραλία του Αλίμου. Έγγραφο αποκάλυψη. Η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο στο Αιγαίο. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, επενδυτικό του τσουνάμι ενός δισεκατομμυρίου δημιούργησε πάνω από 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Εφημερίδα Το Ποντίκι, ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. ΔΕΘ, ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με κλείσιμο ματιού στο κέντρο. Ελληνοτουρκικά από τα ίμια φτάσαμε στις ανεμογεννήτριες. Λιβύη, αμερικανική φόρμουλα ενοποίησης. Τεχνολογία θα μας πάρει τις δουλειές η τεχνητή νοημοσύνη. Εφημερίδα Εστία, συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνίες στην ερμηνεία της, για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Παραλήρ Μερντογάν για σπαθιά και απειλές πολέμου. Το ακατοικητό Κίεβο μέσω πιέσεως για τη λήξη του πολέμου. Αξίζει να διαβάσετε συμβόλαιο 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων για λόμπι υπέρ της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Το ελεκτικό συνέδριο κατελόγησε 8,2 εκατομμύρια ευρώ στον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαφανίσει επαγγέλματα, προειδοποιεί ο Γκέιτς. Μόντις χάσμα μεταξύ των τιμών ακινήτων και των εισοδημάτων στην Ελλάδα. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τα πρέπει και τα δεν στις χρονικές παροχές και δωρεές. Αναμένεται σε ρία αυξήσεων στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ολοκληρώνεται η στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια. Euribor 12 μήνου 2,2% στις αρχές του Φεβρουαρίου. Σήμερα προσεγγίζει το 3%. Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Πλούσιο το καλάθι για τους συνταξιούχους. Αυξήσεις. Πολιτικός καυγάς για τις συντάξεις Χίρια. Σεισμός και υπερχείληση ποταμού. Αρμαγεδόνας έπληξε τον Νεπάλ. Πάνω από 150 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι. Ήραν και Ομάν, συμφωνία διαχείρισης των στενών του Ορμούς. Αραβικός κόλπος, ελεύθερη πτώση, διακίνηση κοντέινερ. Ουκρανικό μυστική διπλωματία ΗΠΑ και Ρωσίας, ο χρήσμος του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση, το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή 27 του Αυγούστου του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό, ζεστό πρωινό όπως όλα δείχνουν. Ο κόσμος, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου έχει επιστρέψει από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η κίνηση αρχίζει να δημιουργεί πάλι σιγά σιγά το καθημερινό πρόβλημα στους δρόμους των δύο μεγάλων πόλεων. Και ιδιαίτερα όταν θα είναι και η εβδομάδα που θα ξεκινήσουν τα σχολεία, θα έρθουν και οι τελευταίοι εκδρομές του καλοκαιριού και άντε να έχουμε καλό χειμώνα, ο οποίος προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολος για ακόμη μια χρονιά, καθότι η ακρίβεια είναι εδώ πέρα και μας ταλαιπωρεί. Έχουμε και την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η οποία και αυτή είναι ένας μεγάλος βραχνάς κάθε χρόνο για τους γονείς, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα τα σχολικά. Τώρα σε τι τιμές θα κυμαίνονται, από ό,τι φαίνεται... Εντάξει, θα υπάρχουν και οικονομικές έτσι λύσεις. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι τόσο οικονομικά όσο θα θέλαμε να είναι, με βάση τους μισθούς, με βάση την γενική ακρίβεια η οποία υπάρχει στην χώρα. Και τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για όλο τον κόσμο. Από την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα προσπαθήσει στην διεθνή έκθεση εδώ στην Θεσσαλονίκη να πείσει ότι ό,τι γίνεται γίνεται για το καλό μας. Και τελικά οι μόνοι οι οποίοι δεν βλέπουμε καλό είμαστε εμείς. Που, από ό,τι βλέπω, ο ελληνικός λαός έχει καταντήσει να είναι η τελευταία τρύπα του ζουνά. Σήμερα, βέβαια, ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Εγώ, αν ήμουν στη θέση όλων αυτών, θα κοιτούσα κάπου να κρυφτώ όσον αφορά το μετρό της Θεσσαλονίκης. Διότι αφενός μας πήρε 40 χρόνια για να κάνουμε μια ευθεία από το νέο σιδηροδρομικό μέχρι και την Καλαμαριά. Αφετέρου, πολλά τα προβλήματα λειτουργίας του. Οπότε δεν ξέρω αν θα έπρεπε να βγει να πει κάποιος κάτι και τι δικαιολογίες θα πει για όλη αυτή την καθυστέρηση, για το πόσο μας κόστισε το μετρό της Θεσσαλονίκης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν λόγω των λαμαρινών, ειδικά εδώ στο κέντρο, στην Εγνατία, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά που είχαν βάλει. Είχε μικρύνει το πεζοδρόμιο, είχαν βάλει μπροστά τις λαμαρίνες, πόσα μαγαζιά κλείσανε, πόσοι άνθρωποι οι οποίοι τα νίκιαζαν έμειναν ανίκιαστα τόσο χρόνια, έτσι. Για όλα αυτά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να δικαιολογηθούν ή να πούνε κάτι. Πάντως ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ πέρα σήμερα. Στις 9.30 θα μιλήσει στην τελετή παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, εκεί στο σταθμό Μίκρα. Και εν συνεχεία θα συναντηθεί και με βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης της επικράτειας της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική και για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Μετέπειτα θα έχει και διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βορειοελλάδος, καθώς και δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Δυτικής Μακεδονίας, και όλο αυτό εν όψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σήμερα το βράδυ θα μεταβεί και στη Φλόρινα, ενώ το πρωί θα επισκεφθεί και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Totis Foods International στη βιομηχανική περιοχή Φλόρινας. Επίσης θα επισκεφθεί και την δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό και την επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων Γκρέκα. Και αυτά αύριο. Αύριο στη Φλόρινα, και το μεσημέρι θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα. Και εν συνεχεία θα πάει στη μονάδα Σιθεία της ΔΕΗ, στην καρδιά της Πτολεμαΐδας, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης.
όπου στις 6:30 το απόγευμα αύριο θα συναντηθεί με πολίτες εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι θα του πούνε. Ελπίζω ότι θα επιτρέψουν να πάνε πολίτες οι οποίοι είναι αντίθετοι σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν νομίζω. Όλα αυτά τα στημένα παιχνίδια τα έχουμε δει ούκολιγες φορές. Αλλά είπαμε, η Θεσσαλονίκη και γενικά η Ελλάδα βρίσκεται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Γιατί όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει ο Μητσοτάκης, τι θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης, πώς θα μπαλώσει όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει, τι θα μας τάξει αυτή τη φορά για να μπορέσει να κερδίσει χαμένο έδαφος. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα καταφέρει να κερδίσει και πάρα πολλά, καθότι η χασούρα είναι μεγάλη, ο κόσμος όντας αγανακτισμένος έχει φτάσει σε σημείο να γυρνάει την πλάτη στην Νέα Δημοκρατία. Εδώ άνθρωποι οι οποίοι ήταν χρόνια νεοδημοκράτες έχουν πει ότι δεν θα ξαναψηφίσω το συγκεκριμένο κόμμα. Και επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα του ότι ψηφίζουμε ένα κόμμα γιατί μπορεί να το ψήφισε ο μπαμπάς μας, ο παππούς μας, ο προπάππους μας ή οποιοδήποτε άλλο στην οικογένεια. Νομίζω αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία να το παίζουμε προχωρημένοι και από την άλλη να έχουμε απαρχαιωμένες αντιλήψεις όσον αφορά τον θεσμό της δημοκρατίας και το πώς αυτός λειτουργεί. Ή να καθόμαστε και να λέμε τέτοια πράγματα, ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του παππού μου αν ψηφίσω άλλο κόμμα εκτός από αυτό. Δεν πειράζει, τα κόκαλα του παππού ας τρίζουν. Τα δικά μας τα κόκαλα που είμαστε ακόμη εν ζωή, το θέμα είναι να σταματήσουν να τρίζουν και να σταματήσει να γουργουρίζει λίγο το στομάχι, γιατί πραγματικά έρχεται μεγάλη πείνα. Και αν καταφέρουμε και δώσουμε άλλη μια τετραετία στην Νέα Δημοκρατία, τότε λυπάμαι που το λέω, αλλά τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Θα ξεπουλήσουν τα πάντα, ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων, ακόμη και την περιουσία, την ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων, θα φτάσουμε σε σημείο να την ξεπουλήσουν. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς. Αυτήν την κυβέρνηση έχουν επιλέξει κάποιοι, και κάποιοι άλλοι με την αποχή ήταν σαν να συμφώνησαν σε αυτό το πράγμα.

0: Τώρα κάποιες πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δεχτεί εισήγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ούτως ώστε να επιμεριστεί το κόστος των παροχών σε βάθος τετραετίας, έτσι ώστε οι αριθμοί, οι πρόσθετες δηλαδή δαπάνες από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει στην Διεθνή Έκθεση, να μπορούν να εναρμονιστούν με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και να στηρίζονται, όπως λένε, στην παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων και όχι σε ελλείμματα. Η αλήθεια είναι ότι πρωτογενές πλεονάσματα δεν έχουμε επί της ουσίας, γιατί δεν είναι πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα κάτι το οποίο κόβεις από εδώ για να τα βάλεις εκεί και λες έχω κάνει πλεόνασμα. Άλλωστε η κυβέρνηση, όπως λένε, δεν μπορεί να ξεφύγει από τον κανόνα των δαπανών που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και λένε ότι τα μέτρα και οι δράσεις που θα υπάρξουν να ξεδιπλώνονται σταδιακά ανά εξάμηνο. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ότι προσπαθούν να το δούνε πώς θα τα βολέψουν, αν μπορώ να το πω έτσι, για να γίνουν όσο το δυνατότερον πιο πιστικοί. Εδώ είχαμε και τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μέσα στα μούτρα μας κοροϊδεύει, μιλώντας σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάστηκε να δουλέψει ποτέ στη ζωή του, γιατί έχει όλους εμάς που δουλεύουμε και τους ταΐζουμε, και το είχα βάλει και προχθές αυτό το ηχητικό, αλλά αξίζει να το ξανακούσουμε για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν.
1: Πάντως να ξέρετε, ναι, όταν θα ανακοινωθεί το πακέτο
2: θα βγούμε να πανηγυρίζουμε όλοι. Λέτε εσείς πέφτει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ανεβαίνει η βενζίνη. Ανεβαίνει
1: στη
2: το πετρέλαιο.
1: Βενζίνη,
2: ανεβαίνουν τα νίκια.
1: Στη βενζίνη.
2: Είμαστε η δεύτερη πιο ακριβή στην Ευρώπη στα τρόφιμα. Και είμαστε και η τρίτη πιο ακριβή στη βενζίνη.
1: Στη βενζίνη ήμασταν εδώ και 14
2: χρόνια. Ναι, αλλά παραμένουμε, δεν πέφτουμε ποτέ. Όλο πάντα ψηλά
1: είμαστε. Λόγω φόρων. Ναι. Εκείνο το οποίο
2: καταλαβαίνετε, δηλαδή γλιτώνεις 30 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, πληρώνεις 50 ευρώ στη βενζίνη.
1: Αυτό το, 100 ευρώ στο στη βενζίνη σπίτι. Αυτό το οποίο συμβαίνει διεθνώς, το φαινόμενο αυτό πηγαίνει σιγά σιγά σε αποκλιμάκωση.
2: Είναι πολύ σιγά. Για να, για έχουμε τρία δηλητήρια, δεν έχουμε. Τρία, δεν είναι.
1: Δύο εταιρείες.
2: Ναι, έχουμε δηλαδή δικά μας.
1: Ναι, είχαμε μια άσχημη χρονιά διεθνώς στο λάδι. Ναι, αλλά αγοράζουν απ' έξω. Έχουμε μια περίεργη χρονιά διεθνώς στο κακάο. Στο κακάο. Να βρεθεί κάποιος και να πει, ρε παιδί μου, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία δεν έχει πληθωρισμό. Και το εξαφάνισε να το κάνουμε κι εμείς.
2: Πόσο είναι ο μισθός στην Αυστρία?
0: Έλα,
1: λέω, γιατί εδώ παρουσιάζεται ότι είμαστε οι χειρότεροι των χειρότερων.
0: Δεν είστε?
1: Δεν είμαστε οι καλύτεροι.
2: Με βάση την αγοραστική δύναμη, η Eurostat λέει ότι είμαστε οι δεύτεροι από τέλος. Μια βάση.
1: Πάντως, να ξέρετε, ναι, όταν θα ανακοινωθεί το πακέτο
2: θα βγούμε να πανηγυρίζουμε όλοι.
1: Εμείς δεν νομίζω ότι θα πανηγυρίζουμε, διότι δεν το κάναμε ποτέ.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι όταν μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, και το χειρότερο είναι ότι κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται. Είναι αυτό που λέμε ότι τους φθήνουν και λένε ότι βρέχει. Αλλά δεν βρέχει, ροχάλες είναι από τους ανθρώπους τους οποίους βάλαμε να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα. Αχ, δεν ξέρω ειλικρινά πώς τα καταφέραμε έτσι. Να τους έχουμε ψηλά αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι στην πουλή. Κανονικά στη φυλακή θα έπρεπε να είναι για πολλά εγκλήματα. Για πάρα πολλά εγκλήματα. Να πω για την βίαιη φτωχοποίηση την οποία έχει υποστεί ο Έλληνας. Να πω για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, για διασπάθηση κρατικών ευρωπαϊκών πόρων. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ρηχτεί στην κοινωνία και η κοινωνία να μπορέσει να ανακάμψει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Να θυμηθώ ότι τον υγειονομικό φασισμό, τον οποίο περάσαμε 3-4 χρόνια, πόσο κρατάει, μια τριετία δεν κράτησε όλο αυτό εδώ το πράγμα. Με τον κορονοϊό, με τις υποχρεωτικότητες, με τις μάσκες, τα εμβόλια, τα χίλια δυο που μας είχαν επιβάλει. που από όλη αυτή τη διαδικασία με τα εμβόλια πέθαναν άνθρωποι. Ακούω τώρα για τον Δημήτρη τον Κόκοτα, ας πούμε, να είναι καλά το παιδί, έφυγε νωρίς. Από ό,τι λένε ήταν εμβολιασμένος και έπαθε και αυτός ό,τι έπαθε και μετά από 2,5 χρόνια κατέληξε. Εν τω μεταξύ θέλω να πω το εξής. Όλοι εσείς τώρα οι ραδιοφωνάτζιδες, οι μουσικοί που κάνετε μουσικές εκπομπές, μιλάω για τα μουσικά ραδιόφωνα, πείτε μου μια φορά όλα αυτά τα χρόνια, μια φορά, γιατί είστε υποκριτές, πείτε μου μια φορά που είχατε καλέσει τον Δημήτρη τον Κόκοτα στις εκπομπές σας. Πείτε μου μια φορά που παίξατε τα τραγούδια του. Πείτε μου μια φορά που αναφερθήκατε στο όνομά του. Ποτέ. Ποτέ. Και ξαφνικά τώρα θυμηθήκατε να βγείτε όλοι και να πείτε μα τι καλό παιδί που ήταν και κρίμα και δεν ξέρω εγώ τι. Όταν ήταν εν ζωή ο άνθρωπος που ήσασταν. Πού ήσασταν πραγματικά να πείτε ότι να βάλετε τα τραγούδια του κτλ. Αλλά ήταν ξεπερασμένα, ήταν τις δεκαετίες του 90. Ναι, και προτιμάτε να παίζετε αυτές τις βλακίες τις οποίες παίζετε, επειδή αυτά θέλουν οι πιτσιρικάδες τώρα, γιατί έτσι τους έχετε γαλουχίσει και ξαφνικά θυμηθήκατε το πόσο καλός ήταν ο Κόκοτας. Για μένα αυτό είναι υποκρισία, πραγματικά. Μερικοί δεν θα έπρεπε να μιλάτε. Θεωρώ ότι κάποιοι δεν θα έπρεπε να μιλάτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ανεβάζετε ανθρώπους οι οποίοι είναι το απόλυτο τίποτα και άνθρωποι οι οποίοι κάτι κάνανε στο χώρο της τέχνης, τους είχατε παραπεταμένους. Όλοι εσείς που παίζετε τραγούδια τα οποία εξυμνούν τα ναρκωτικά, ρίχνουν τη γυναίκα, την παρουσιάζουν σαν πόρνη, ξέρετε όλα αυτά τα τραπ, χαζά και τα λοιπά, τραγούδια τα οποία δεν έχουν να πούνε τίποτα, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καλλιτέχνες, γιατί άλλο να είσαι τραγουδιστής και άλλο να είσαι καλλιτέχνης. Και ξαφνικά θυμηθήκατε ο Κόκοτας τι καλός που ήταν και φωτογραφίες ανεβάζατε μαζί του και τώρα τι να, έφυγε ο άνθρωπος τελείως. Καλό παράδεισο να έχει, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αλλά είπαμε, είμαστε στην χώρα όπου οι αξίες έχουν πιάσει πάτο. Οι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν δεν βρίσκονται πουθενά. Έχουμε ανεβάσει το κάθε σούργελο, το οποίο θα βγει σαν ιερόδουλη στις πίστες να τραγουδήσει, που μόνο ο εσωτερικός της κόσμος δεν φαίνεται. Και δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον τέχνη. Εκεί καταντήσαμε δηλαδή να μην υπάρχει τέχνη. Εκεί που ήθελα να γυρίσω όμως είναι ότι θυμάμαι το Μητσοτάκη που ήταν απολύτως πεπισμένος το 2020 αυτό. Σας βάλω και το ηχητικό να το ακούσετε γιατί αυτά αξίζει να τα θυμόμαστε. Ότι το εμβόλιο κατά της COVID θα ήταν απόλυτα ασφαλές όπως αυτό της γρήπης. Τελικά όμως αποδείχθηκε μη ασφαλές και αποδείχθηκε ότι είναι επικίνδυνο. Ποιος ασχολείται με αυτό το πράγμα? Πού είναι η περιβόητη έτσι δίθεν αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο ο Βελόπουλος μιλούσε για αυτό το θέμα. Μόνο, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι μόνο ο Βελόπουλος μέσα στη Βουλή ήταν αντίθετος στις υποχρεωτικότητες, στα εμβόλια και βγαίνουν κάποιοι εντωμεταξύ άλλα χάπατα για αυτό. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν ειλικρινά. Και η πλάκα είναι ότι μου τα στέλνουν και στο Messenger. Και λένε ότι μα ο Βελόπουλος ψήφισε υπέρ των εμβολίων, ψήφισε υπέρ των υποχρεωτήτων. Πείτε μου ρε εσείς, ρε κοθόνια, πείτε μου λίγο πότε ψήφισε ο Βελόπουλος υπέρ των υποχρεωτήτων. Πότε ψήφισε υπέρ των εμβολίων, πότε ήταν υπέρ. Ήταν ο μόνος μέσα στη Βουλή ο οποίος έλεγε όχι στις υποχρεωτικότητες. Ήταν ο μόνος μέσα στη Βουλή ο οποίος στήριζε τους υγειονομικούς που ήταν σε αναστολή. Που πολλοί γύρισαν την πλάτη στο Βελόπουλο. Αυτό εγώ το θεωρώ αχαριστία. Να πω την αλήθεια, το θεωρώ αχαριστία. Όταν ένας πολιτικός σε στηρίζει και εσύ του γυρνάς την πλάτη. Στήριζε όλους αυτούς τους επαγγελματίες οι οποίοι χάνανε τις δουλειές τους. Όλη αυτή τη χαζομάρα που γινόταν με τα SMS και αυτά. Και βάλτε λίγο να δείτε τι έλεγε. Δηλαδή γράφεται μια μπαρούφα στο διαδίκτυο, τι να αναπαράγεται. Και το πρόβλημα με το διαδίκτυο είναι ότι η ανοησία αναπαράγεται πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Όχι μόνο για το θέμα του Βελόπουλου τώρα που αναφέρω. Γενικά οποιαδήποτε ανοησία μπορεί να δει κάποιος στο διαδίκτυο αναπαράγεται ραγδαία, με τρελές ταχύτητες. Και ο κόσμος το παίρνει και το πιστεύει. Και το χειρότερο είναι ότι είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας. Είμαστε στην εποχή που μπορείς να ανοίξεις αυτό το ρημαδιασμένο το chat GPT και να το ρωτήσεις, να σου δώσει έτοιμη μασημένη τροφή, εάν συμβαίνει αυτό ή δεν συμβαίνει, αν είναι αλήθεια αυτό που διαβάζει, δεν είναι. Αλλά το chat GPT το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τις φωτογραφίες μας να φαίνομαστε πιο ωραίοι, ε? Για να γράψουμε ένα κείμενο, γιατί δεν ξέρουμε ούτε να γράψουμε τέτοια όρνηθα που είμαστε. Μόνο για τέτοια χαζά, για να ψάξουμε να βρούμε μια πληροφορία. Όχι, αφού το είπε ο Γιώργος, ο οποίος ξέρει το μανάβι στη γωνία που είναι κουμπάρος με τον Αλέξη, που ο Αλέξης είναι γνωστός του Άδωνη κτλ. Κάπως έτσι γίνεται. Αλλά πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έλεγε ο Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο του 2020 για όλο αυτό με τα εμβόλια.
3: Είμαι λοιπόν απολύτως πεπισμένος ότι το εμβόλιο θα είναι ασφαλές. Απολύτως ασφαλές. Όσο ασφαλές είναι το εμβόλιο της γρήπης, το οποίο είναι δοκιμασμένο και για το οποίο ήδη έχουμε προμηθευτεί επιπλέον ποσότητες και θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός άμεσα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην συμπέσει μια επιδημία γρήπης με ένα δεύτερο ενδεχόμενο κύμα του κορονοϊού. Και θα χρειαστεί όλοι μας να κάνουμε μια προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης για την ασφάλεια του εμβολίου και την ανάγκη να εμβολιαστούμε όλοι και ότι όλα τα εμβόλια είναι και ισοδύναμα, γιατί θα έχουμε διαφορετικά εμβόλια στη διάθεσή μας. Και εάν πρέπει για λόγους συμβολισμού πρώτος να εμβολιαστώ εγώ για να δείξω το παράδειγμα, θα το κάνω εγώ και η οικογένειά μου με πολύ μεγάλη χαρά και νομίζω ότι το ίδιο πρέπει να γίνει με πολλούς σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να δείξουν ότι δεν φοβούνται το εμβόλιο.
0: Μάλιστα. Δεν μας είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, με τι εμβολιαστήκατε? Με καθαρό νεράκι? Γιατί δεν νομίζω ότι κάνατε το. Κάποια στιγμή είχε ρωτήσει πάλι ο Βελοπούλου, θα το γυρίσω στο Βελόπουλο. Είχε ρωτήσει όσοι έχετε εμβολιαστεί, το είχε πει μέσα στη Βουλή. Όσοι έχετε εμβολιαστεί, να μας δείξετε τα πιστοποιητικά του εμβολιασμού σας. Πόσοι είχαν εμβολιαστεί πραγματικά? Και πώς ήταν εκείνοι οι οποίοι εμβολιάστηκαν γιατί εκβιάστηκαν από την κυβέρνηση, γιατί φοβήθηκαν να μην χάσουν τη δουλειά τους, γιατί φοβήθηκαν ότι δεν θα μπορούν να πάνε στην καφετέρια, γιατί φοβήθηκαν ότι δεν θα μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Θυμάμαι, θέλαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ ας πούμε και πηγαίναμε, περιμέναμε έξω στην ουρά να βγουν δύο άτομα, να μπουν άλλα δύο, δηλαδή αυτό το πράγμα, ειλικρινά,

μεγάλο πρόβλημα όμως πάνω σε αυτό το οποίο λέω είναι ότι το ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε όλον αυτόν τον φασισμό τον οποίο μας επέβαλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ξεχάσαμε τους ανθρώπους που χάνανε σοριδών τις δουλειές τους. Ξεχάσαμε τους υγειονομικούς σε αναστολή. Ξεχάσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν από την δικτατορία Μητσοτάκη, και γιατί ήταν αντίθετοι στο να εμβολιαστούν. Δεν θέλανε, αλλά το κάνανε για τη δουλειά τους, για τις κοινωνικές συναναστροφές και τα λοιπά. Εγώ δεν θα ξεχάσω όμως και αυτούς τους ψευτοκαλλιτέχνες, το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω, γιατί είστε κορόιδα. Οι περισσότεροι είστε κορόιδα. Και γιατί το λέω? Γιατί θυμάστε τότε που δεν σας θέλανε στα μαγαζιά του? Θυμάστε τότε που βγαίνανε κάτι αθερίδιδες, κάτι Ρώμες, κάτι δεν ξέρω εγώ τι, και λέγανε ότι εμείς κάναμε το εμβόλιο και θέλουμε εμβολιασμένους? Θυμάστε αυτά τα πράγματα? Τώρα πηγαίνετε και τους δίνετε τα λεφτά σας, τόσο κορόιδα. Και μετά περιμένετε ότι θα αλλάξει ο Έλληνας, θα ξυπνήσει. Τι να ξυπνήσει? Τότε δεν σας θέλανε στα μαγαζιά τους, δεν θέλανε τα λεφτά σας, ήσασταν τα μοιάσματα της κοινωνίας. Και τώρα ξαφνικά τι, επειδή ζορίζουν τα πράγματα, ας πούμε, σας στέλνουν στα μαγαζιά τους? Τώρα πάτε και τους δίνετε τα λεφτά τα οποία βγάζετε με πολύ κόπο, αλλά πάτε και τους τα κουμπάτε εκεί πέρα? Είστε κορόιδα μα το κάνετε αυτό, ειλικρινά το λέω. Είστε κορόιδα. Και ας παρεξηγηθείτε μερικοί, δεν πειράζει. Σχεδόν 7 όμως είναι η ώρα και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Βάλια Μπουγιουκλή. Μετέπειτα σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. Viber στη διάθεση του κοινού 6907483484. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, είμαστε παντού. Πληκτρολογήστε Focus FM 1036, ακολουθήστε μας, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση. www.focusfm.gr, η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, όπου μπορείτε να μας διαβάζετε ανά πάσα ώρα και στιγμή όλα τα νέα, οι εξελίξεις, τα ρεπορτάζ, οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα της ημέρας μπορείτε να το διαβάσετε εκεί. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 27 του Αυγούστου του 2026. Αλλιώς προ-Παρασκευή, έρχεται άλλο ένα Σαββατοκύριακο για τα τελευταία μπάνια του λαού. Όσοι θέλετε να πάτε να κάνετε, ζεστό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται. Το καλοκαίρι ήταν στα πίσω-πίσω, οπότε όσο κρατάει ας το απολαύσουμε. Έστω και με τον καύσωνα, τι να κάνουμε.

0: Τώρα προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής αναφέρθηκα στην ακρίβεια και σε όλο αυτό το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε για ακόμη ένα χειμώνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι τα αφήνουμε λίγο στην άκρη όλα αυτά τα θέματα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουραστεί και ο εγκέφαλος, γιατί συνέχεια αυτό σκεφτόμαστε, πώς θα πληρώσουμε το ένα, πώς θα πληρώσουμε το άλλο, πώς θα βγει ο λογαριασμός, τι θα κάνουμε. Βέβαια η υπουργάρα της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρομαι στον κύριο Γεωργιάδη, λέει ότι η λογική είναι να κρατάμε τον ΦΠΑ στα ύψη, όχι για να τιμωρήσουμε τους Έλληνες, αλλά επειδή τον πληρώνουν και οι ξένοι τουρίστες, οι οποίοι έχουν υψηλούς μισθούς, και ο Έλληνας ας πεθάνει στην πείνα, δεν πειράζει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι τον έχετε ψηφίσει για να βγαίνει και να λέει αυτές τις απόψεις.
1: Είμαι κατά της μείωσης του ΦΠΑ εγώ. Πρώτον, γιατί ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν πληρώνεται μόνο από εμάς. Πληρώνεται και από όλους τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα.
2: Σύμφωνο.
1: Άρα αυξάνει κατά πολύ μεγάλο βαθμό τα έσοδά μας. Έχουμε 35 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους που πληρώνουν αυτό το ΦΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Και μας επιλέγουν και έρχονται και μας θέλουν και φτηνούς.
2: Mm-hmm.
1: Αν μειώσεις το ΦΠΑ, θα μειώσεις το ΦΠΑ και σε αυτούς.
2: Ναι, έτσι.
1: Άρα θα χάσεις αναλογικά τεράστιο ποσό χρημάτων, παίρνεις από έξω και το φέρνεις μέσα. Αν λοιπόν εσύ πας και μειώσεις οριζόντα το ΦΠΑ, και θα χάσεις τα λεφτά τα 35 εκατομμύρια τουρίστες που μπαίνουν μέσα στη χώρα που θα πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ, μία μεγάλη ζημιά, και θα αυξήσεις την κατανάλωση, άρα θα αυξήσεις το εμπορικό σου έλλειμμα.
2: Ναι, αλλά χάνεις τον Έλληνα.
3: Το θέμα είναι να μπορείς να πάρεις και τα βασικά σου πράγματα.
1: Μα αν δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε
3: εδώ,
1: τα πράγματα.
3: Εδώ έχει μειώσει ο κόσμος τα βασικά του αγαθά, τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Εγώ.
3: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν είναι η πραγματικότητα έτσι. Νομίζω δεν είναι. Είμαι κατά της μείωσης του ΦΠΑ εγώ. Πρώτον γιατί.
0: Είναι κατά της μείωσης του ΦΠΑ το παλικάρι, μην το ζορίζετε και πολύ, μας πάθηκε τίποτα. Δεν πάει να ψοφάει ο Έλληνας από την πείνα. Εμείς έχουμε τουρισμό kids. Και εφόσον έχουμε τουρισμό, τους τουρίστες πρέπει να τους φορολογήσουμε. Άρα λοιπόν, γιατί να μειώσουμε το ΦΠΑ? Για να επωφεληθούν οι τουρίστες? Κι άλλος το είχε πει αυτό. Ή δεν ξέρω αν το είχε πει ο ίδιος ο Άδωνης. Προχθές τα έλεγε, στις 24 του μηνός. Γι' αυτόν τώρα τον άνθρωπο τον ακούνε κάποιοι και συμφωνούν μαζί του. Και άντε, άμα είσαι ολιγάρχης, να συμφωνήσεις. Αλλά άμα είσαι μεροκαματιάρης, πώς μπορείς να συμφωνείς με αυτή την άποψη? Ότι εντάξει μωρέ, ας κρατήσουμε υψηλά το ΦΠΑ, γιατί έρχονται 3 μήνες το χρόνο οι τουρίστες εδώ πέρα στην Ελλάδα και τους φορολογούμε, και μετέπειτα όλο τον υπόλοιπο χρόνο την πληρώνουμε όλοι μας. Πες αρεσί Άδωνη ότι αυτή η χώρα δεν παράγει τίποτα. Πες ότι έχουμε ξεσκιστεί να κλέβουμε τα πάντα και δεν έχουμε χρήματα να λειτουργήσουμε όλο το δημόσιο, όλο τον κρατικό μηχανισμό κτλ. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε είναι να κάνουμε αφέμαξη των Ελλήνων, για να μπορούμε να έχουμε χρήματα στα κρατικά ταμεία για να μπορεί να κινείται το κράτος. Πες την αλήθεια για μια φορά, μην κάθεστε και λέτε μπαρούφες. Ότι δεν μειώνεται τον ΦΠΑ στους Έλληνες επειδή έρχονται οι τουρίστες. Πείτε την αλήθεια επιτέλους. Φάγαμε μέχρι και τα πόμολα από τις πόρτες. Δεν έχουμε λεφτά να κινήσουμε το κράτος. Γι' αυτό θα πρέπει να τα πληρώσετε εσείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε τουρίστες, ούτε βλακίες τις οποίες λέτε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τα λέτε γιατί ξέρετε ότι κάποιοι σας πιστεύουν. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο ψέμα το οποίο άκουσα να λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Μιλάει στην εκπομπή του κυρίου Στραβελάκη, στην εκπομπή του Open, 10 παντού, και λέει ότι, επειδή το ρωτάει ο δημοσιογράφος, ο κύριος Στραβελάκης, ότι τα 13 δισεκατομμύρια, λέει, αντί να αποπληρώσετε το χρέος, του λέει ο άνθρωπος, έπρεπε να τα δώσετε σε επενδύσεις και κοινωνικές ομάδες ευάλωτες. Και αυτό ήταν το σωστό. Αυτό έπρεπε να γίνει. Γιατί όταν έχεις μαζέψει χρήματα, τα οποία χρήματα όμως πώς τα έχεις μαζέψει? Δεν πληρώνω τους ιδιώτες, δεν πληρώνω τα χρέη μου, δεν πληρώνω κανέναν, κόβω μισθούς, κόβω συντάξεις, κόβω δεν ξέρω εγώ τι κόβω. Με αποτέλεσμα τι? Έτσι ναι, θα δημιουργήσει υπερπλεονάσματα. Σφάζω και τον ελληνικό λαό, ας πούμε, του τα παίρνω από 10 μεριές, οπότε δημιουργώ υπερπλεονάσμα. Και του λέει ο Στραβελάκης ότι αυτά τα 13 δις, τα οποία έστω και με αυτόν τον τρόπο μαζεύτηκαν, θα έπρεπε να τα επενδύσετε για να μπορέσουν να σου φέρουν περισσότερα χρήματα και να αποπληρώσεις το χρέος σου σε βάθος χρόνου. Αλλά όχι, εκεί στη Νέα Δημοκρατία και βγαίνουν και κάποια άλλα χάπατα και λένε ότι ναι, αλλά θα γλιτώσουμε, λέει, κάτι εκατομμύρια ευρώ από τους τόκους και στην τσέπη σου θα πάνε. Για πες μου λιγάκι, εσύ που το λες αυτό το πράγμα, ότι θα γλιτώσει η χώρα κάτι εκατομμύρια ευρώ κτλ. και λέει να μην αφήσουμε, λέει, χρέος στα παιδιά μας, λέει ο φανατικός ο νεοδημοκράτης που ζει με τα 700 ευρώ το μήνα. Ποιο χρέος θα τα αφήσει τα παιδιά σου, είναι δυνατό? Γιατί τα παιδιά σου πληρώνουν το χρέος? Ή δεν θα πληρώνουν αύριο μεθαύριο τα παιδιά σου? Τώρα που δεν έχουν μέλλον τα παιδιά σου, ας πούμε, για να μαζεύουν αυτοί οι υπερπλεονάσματα, σ' αρέσει αυτό?

0: από αλλού, προσέξτε. Όχι να πεις θα βάλω αυτό το φόρο για άνθρωπο του 16. Αυτό δεν μετράει. Πρέπει να πεις από πού θα τα κόψεις. Όταν μας πει κάποιος από πού θα κόψει το 1,7 δις που λέτε εσείς, θα μου πει.
1: Κόβω.
0: Θα
2: σου απαντήσει, αγόρι μου.
1: Αμέσως, απάντηση. Ρωτάμε κάθε μέρα εκπροσώπους Πασόκ και Ελλάς. Η απάντησή τους είναι από τα υπερπλεονάσματα. Βλέπω σήμερα, πρωτοσέλιδο, το δείχνω εδώ, εφημερίδα συντακτών. Λέει εδώ, ματωμένα υπερπλεονάσματα. Αυτά δεν προκύπτουν, λέει, ούτε
2: από την
1: πρόοδο της οικονομίας, ούτε από τίποτα.
0: Τα υπερπλεονάσματα
1: είναι και περικοπές.
0: Τα υπερπλεονάσματα.
1: Ναι.
0: Τα υπερπλεονάσματα.
2: Πες το άλλη μία.
0: Δεν μπορεί να τα κάνεις παροχές.
2: Γιατί, αγόρι μου?
0: Το απαγορεύουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μα...
0: Ό,τι είναι παραπάνω από αυτό που ήθελε με φτηνές πράξεις,
2: ναι,
0: μπορεί να γίνει μόνο μείωση χρέους.
2: Α...
0: Ξαναλέω, το καταλάβετε. Δεν έχετε καλά.
2: Ναι, για πες, γιατί δεν το καταλάβατε.
1: Εγώ ρωτώ τι λένε. Μια χαρά, ξέρω. Ναι. Εγώ ρωτώ
0: από
1: τι σας λέει η αντιπολίτευση.
0: Από την 1η-1η-26
2: από
0: όλα
2: την 1η-1η-26.
0: Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν λόγο χρέους ως προς το ΑΕΠ πάνω από το 60%, δηλαδή και η Ελλάδα προφανώς, έχουν άλλο δημοσιονομικό πλαίσιο που ονομάζεται όριο δαπανών.
2: Εδώ λέει ψέματα και θα σας πω γιατί λέει ψέματα. Εάν κάποιος πάει, είναι μια απλή κίνηση που μπορείτε να κάνετε. Ανοίγετε το chat GPT και ρωτάτε. Οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν τα υπερπλονάσματα ενός κράτους να πάνε σε κοινωνικές παροχές? Και η απάντηση η οποία δίνεται είναι όχι. Οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν απαγορεύουν ρητά τη χρήση πλεονασμάτων ή υπερπλεονασμάτων για κοινωνικές παροχές. Δεν υπάρχει κανόνας που να λέει τα πλεονάσματα ή υπερπλεονάσματα απαγορεύεται να πάνε σε κοινωνικές δαπάνες. Αυτή είναι η απάντηση από το chat GPT, το οποίο ψάχνει τα πάντα για να μπορέσει να απαντήσει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Άδωνης λέει ψέματα. Λέει ψέματα για να νομίσετε ότι υπάρχει οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πάνε αυτά τα χρήματα σε εσάς, να μην γυρίσουν πίσω στον Έλληνα πολίτη. Στον Έλληνα πολίτη από όπου εκλάπησαν αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα τα οποία ο Μητσοτάκης θέλει να χαρίσει έτσι απλόχερα στην Ευρώπη για να αποπληρώσει τα δάνεια. Είναι χρήματα κλεμμένα από τον ελληνικό λαό, από την φοροαφέμαξη που έχει γίνει στον ελληνικό λαό, από την μη πληρωμή προς τους ιδιώτες των χρεών που έχει το κράτος και των υποχρεώσεων. Δεν πληρώνουμε τίποτα, και ας μας το εξηγήσει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί το κράτος έχει καταντήσει να είναι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιατί χρωστάνε κάτι δισεκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες, από κτίρια τα οποία νοικιάζουν, από παροχές υπηρεσιών, από ό,τι θέλεις. Δισεκατομμύρια, χρήματα τα οποία δεν πρόκειται να δοθούν, θα τους τα φάνε τους ανθρώπους αυτά τα χρήματα. Κάποτε έλεγες, ας πούμε, έχω ένα κτίριο, έλεγε κάποιος, ας πούμε, αν καταφέρω να το νοικιάσω στο δημόσιο, τουλάχιστον να βγάζω κάτι από αυτό εδώ πέρα, κομμάτια να γίνει, ένα μαγαζί το οποίο θα μπορούσε να γίνει μια δημόσια υπηρεσία κτλ. Ναι, γιατί ήταν σίγουρος ότι θα πάρει τα χρήματα. Πλέον όμως οι πληρωμές έχουν σταματήσει. Χρωστούν τρελά χρήματα προς τους ιδιώτες. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, η κυβέρνησή σας αρνείται να δώσει αυτά τα χρήματα? Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Στα υπερπλεονάσματα? Σε αυτά εδώ τα χρήματα τα οποία θέλετε να χαρίσετε στην Ευρώπη τώρα? Και θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη, μάλιστα, πριν γίνει κυβέρνηση, να αναφέρει ότι ήταν κατά των υπερπλεονασμάτων. Τι έγινε τελικά? Γιατί έλεγε ότι τα υπερπλεονάσματα είναι κλοπή του ελληνικού λαού. Τι έγινε ξαφνικά? Για εξηγήστε το μας, και γιατί βγαίνετε και λέτε τόσα ψέματα? Γιατί πραγματικά, πείτε για μια φορά την αλήθεια εκεί στην κυβέρνηση. Πείτε την αλήθεια, για ποιο λόγο παίρνετε αυτά τα χρήματα και τα δίνετε στην Ευρώπη? Και αφήστε τώρα τα χαζά, το ότι να αποπληρώσουμε πιο γρήγορα το χρέος, να μην αφήσουμε χρέη στις επόμενες γενιές. Οι επόμενες γενιές θα είναι καταχρεωμένες όπως και να έχει. Όπως και να έχει, ό,τι και να γίνει, έτσι πως τα έχετε κάνει, οι επόμενες γενιές, ναι, θα είναι καταχρεωμένες. Είτε αποπληρώσετε το χρέος, είτε δεν το αποπληρώσετε. Εγώ σαν πολίτης αυτής εδώ της χώρας, τι κέρδος θα έχω αν εσείς αποπληρώσετε νωρίτερα το χρέος? Θα δω αύξηση στο μισθό μου? Θα δω καλύτερες συνθήκες εργασίας? Θα δω μειώσεις στα τρόφιμα? Θα δω μειώσεις στα είδη πρώτης ανάγκης? Ποιο θα είναι το κέρδος μου εμένα σαν Έλληνα φορολογούμενο πολίτη αν εσείς αποπληρώσετε πρόωρα το χρέος? Η απάντηση είναι απλή. Κανένα απολύτως. Κανένα απολύτως. Πραγματικά. Τώρα βέβαια τάζουν μειώσεις.

0: στα σούπερ μάρκετ, στις τιμές των σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, μειώσεις 8-10%, τα γνωστά, γιατί είπαμε ότι έρχονται εκλογές, γιατί πρέπει κάτι να πούνε και στην ΔΕΘ, πρέπει κάτι να αναφέρει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή είναι, μου έχεις ανεβάσει ένα προϊόν 50-60% πάνω, μου το κατεβάζεις 10% για να μου πεις ότι να κοίταξε τι έκανα εγώ για σένα. Οι σούπερ μαρκετάδες έχουν οικονομήσει τα ντερά τους, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας επίσης, τα δηληστήρια εκεί να δεις τι γίνεται, με την πανάκριβη βενζίνη, η οποία τη βλέπουμε σε πολλές εκ των περιπτώσεων να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ για ακόμη μια φορά. Με τους άδικους φόρους που μας έχουν επιβάλει, φόρο πάνω στο φόρο κτλ. Και τώρα που είπα για το ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα μεγάλο έγκλημα το οποίο γίνεται από την κυβέρνηση είναι ότι το ρεύμα έγινε ένα όργανο εκβιασμού και τώρα έρχονται οι πάροχοι και απειλούν με διακοπές όσους δεν μπορούν να πληρώσουν. Όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μας επιβάλλουν. Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι είδος πολυτέλειας. Χιλιάδες σπίτια, όπως φαίνεται, μέσα στο χειμώνα θα μείνουν χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, επειδή κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι η αγορά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου, να ανεβάζει τις τιμές όποτε θέλει, να τις κατεβάζει όποτε θέλει, που συνήθως δεν κατεβαίνουν, αλλά τέλος πάντων. Μας έχουν βάλει όλα αυτά τα διάφορα τιμολόγια, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, που με βούλες και δεν ξέρω εγώ τι, για να μας δίθεν ποιο είναι πιο οικονομικό, ποιο είναι πιο, όποιο και να πάρεις θα σε κλέψουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αντί να κάτσουν να βάλουν όρους στην ενέργεια, αλλά και σε κάθε βασικό αγαθό, αντί να σταματήσουν όλη αυτή την κατάσταση με τα καρτέλια η οποία έχει δημιουργηθεί και όλες αυτές τις αυθαίρετες αυξήσεις στα προϊόντα, τιμωρούν τον πολίτη, ο οποίος αδυνατεί να ακολουθήσει αυτό το πράγμα. Αυτό, κύριε, να ξέρετε ότι δεν είναι πολιτική. Πολιτική δεν είναι γυρνάμε την πλάτη στους Έλληνες και είμαστε υπέρ των ολιγαρχών και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είναι η πλήρης εγκατάλειψη της κοινωνίας. Είναι απόφαση να αφήσετε οικογένειες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για να προστατεύσετε τα συμφέροντα των λίγων. Και ακούστε και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ να δείτε τι λέει.
1: Τέλος στον ενεργειακό τουρισμό, όπως λέμε, των κακοπληρωτών, βάζει το Υπουργείο Ενέργειας, προσπαθεί να τους μπλοκάρει από το να αφήνουν χρέη και να φεύγουν από ένα πάροχο, Γιάννη.
2: Ναι, έχουμε μια νέα υπουργική απόφαση, λοιπόν, η οποία υπεγράφει σήμερα από τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου και τον κύριο Νίκο Τσάφο, και δημοσιεύεται αύριο σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης. Τι φέρνει, λοιπόν, αυτή η νέα υπουργική απόφαση? Φέρνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς αντιμετωπίζεται ο λεγόμενος ενεργειακός τουρισμός, δηλαδή όλοι αυτοί οι κακοπληρωτές, οι οποίοι αφήνουν ληξιπρόθεσμα χρέη στα τέλη του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εταιρείες ενέργειας έφταναν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και το νέο σύστημα, λοιπόν, προβλέπει πως μέσα από μια πλατφόρμα όλοι όσοι αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς θα υπάρχει επισήμανση από τους προμηθευτές και ο κάθε καταναλωτής ο οποίος μαζεύει 3 επισημάνσεις, 3 σημαίες δηλαδή, ένα σύστημα dead flagging, δεν θα μπορεί να αλλάζει πλέον πάροχο εκτός εάν ρυθμίσει ή αποπληρώσει τις οφειλές του. Θα υπάρχει ένα μπλόκο δηλαδή, θα υπάρχει ένας κόφτης σε κάθε καταναλωτή ο οποίος έχει τουλάχιστον τρεις κόκκινες σημαίες, δεν θα μπορεί να αλλάζει πάροχο μέχρι να τακτοποιήσει τις οφειλές του.
0: Ενδιαφέρον. Ναι, γιατί κάποιοι τι κάνανε, αναγκαστικά φτάνανε σε σημείο να μην μπορούν να αποπληρώσουν το λογαριασμό σε ένα πάροχο, αλλάζανε πάροχο. Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα και είναι χιλιάδες τα σπίτια τα οποία το κάνανε, όχι γιατί θέλουν, δεν είναι παταχτσίδες οι άνθρωποι, φτωχοί είναι που να πάρει και να σηκώσει. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ότι εμείς δεν θα πάμε να πληρώσουμε το ρεύμα γιατί έτσι γουστάρουμε και εντάξει θα πάμε να αλλάξουμε πάροχο και όλα καλά. Δεν μπορούν να το αποπληρώσουν οι άνθρωποι το ρεύμα. Τους έχετε γυρίσει την πλάτη, έχετε γυρίσει την πλάτη σε όλη την κοινωνία. Πραγματικά όμως. Τι να πρωτοπληρώσεις, τι, το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, το ενίκιο, το αυτοκίνητο, το... Δεν ξέρω, τι να πρωτοπληρώσεις. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε. Συνεχώς αυτό το πράγμα γίνεται. Δουλεύεις και έρχονται και σου τα παίρνουν και μέχρι τις 15-20 του μηνός δεν έχεις φράγκο. Κάποτε έλεγες παίρνω ένα χιλιάρικο το μήνα και είναι ένας αξιοπρεπής μισθός. Πλέον παίρνεις ένα χιλιάρικο το μήνα και λες δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Εν τω μεταξύ έγινε και ένα θέμα τώρα που είπα παίρνω ένα χιλιάρικο το μήνα. Με έναν διανομέα στις αυτές τις εταιρείες της, στην Box Now, νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο. Προφανώς αγανακτισμένος είναι και αυτός. Και πετάει τα κουτιά. Τα πετάει από απόσταση για να τα εναποθέσει, τέλος πάντων. Να σας πω κάτι. Όταν δίνετε μισθούς τραγικούς, ο άλλος είναι αγανακτισμένος και κάποια στιγμή κάπου θα ξεσπάσει. Και ξέσπασε πάνω στα δέματα, τέλος πάντων. Δώστε αξιοπρεπείς μισθούς σε όλους τους ανθρώπους. Δημιουργήστε θέσεις εργασίας οι οποίες να μην είναι με το μαστίγιο άλλος, ειδικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις εταιρείες courier. Να κάνουν γρήγορα, να προλάβουν, να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί. Με τα μηχανάκια να αναγκάζονται να χώνονται ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, πολλές φορές με επικίνδυνους ελιγμούς, για να μπορέσουν να προλάβουν να αφήσουν τα δέματα, να μην τα έχουν για την επόμενη μέρα. Γιατί άμα δεν προλάβουν, θα γυρίσει και θα τους πει ο προϊστάμενος ότι γιατί δεν πρόλαβε, τι έκανες όλη μέρα. Και άντε να του εξηγήσεις τώρα εσύ, και άντε να καταλάβει κι ο άλλος. Όταν δεν έχετε δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι κάποιος ικανοποιημένος από τη δουλειά του, αυτά θα συμβαίνουν. Και πόσα νομίζετε παίρνουν αυτοί στις εταιρείες courier? 7,5, 8 εκατοστάρικα παραπάνω δεν παίρνουν. Και οι περισσότεροι είναι και επαγγελματίες οδηγίες. Ως επαγγελματίας οδηγός τώρα, που έχεις τόση ευθύνη και για το όχημα και είσαι όλη μέρα στο δρόμο και τα λοιπά, να παίρνεις 7,5 και 8 εκατοστάρικα. Δεν θα είσαι αγανακτισμένος μετά. Αλλά εννοείται ότι το εργασιακό bullying παίρνει και δίνει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Γιατί μπορούν και το κάνουν, έτσι. Γιατί κάποιοι τους έχουν δώσει το ελεύθερο να το κάνουν. Τέλος πάντων, 7 και 30 είναι. Και σχεδόν 7 και 30, 29. Και θα πρέπει να πάω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 33, μόλις πήγε και 34 πρώτα λεπτά. Στο πρωινό της 5ης, 27 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μιλάμε στο Viber 6907483484. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή, ή Παρασκευούλα αύριο. Και τσουπ, να το και πάλι το Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ. Πάλι μέσα στο χειμώνα θα ψάχνουμε να βρούμε, τώρα που τελείωσαν και οι άδειες και τα λοιπά, ψάχνουμε να βρούμε Σαββατοκύριακα για να ξεκουραστούμε λίγο, να περάσουμε λίγο χρόνο με την οικογένειά μας, με τον εαυτό μας, με τους φίλους μας. Τι να πρωτοχωρέσεις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο πραγματικά. Τώρα ήθελα λίγο να αναφερθώ στο θέμα των data centers. Αυτοί οι τεράστιοι υπερυπολογιστές, γιατί έπεσε στην αντίληψή μου ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε από τον Κυριάκο το Βελόπουλο όσον αφορά αυτή τη δήθεν ψηφιακή μετάβαση. Αλλά γενικότερα αυτά τα data centers θα δημιουργήσουν στο μέλλον προβλήματα, και προβλήματα όσον αφορά το περιβάλλον, για το οποίο περιβάλλον νοιάζονται τόσο πολύ οι κύριοι, σε σημείο που μας έχουν βάλει να πίνουμε φραπέ με χάρτινο καλαμάκι, να έχουμε βιοδιασμόμενες σακούλες τις οποίες τις πληρώνουμε στα σούπερ μάρκετ κτλ. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα data centers, εκτός του ότι θέλουν εκατοντάδες τόνους νερού, πόσιμου νερού, για να μπορέσουν να ψυχθούν, καταναλώνουν και τεράστια ηλεκτρική ενέργεια. Θα σας βάλω να ακούσετε αυτό το οποίο ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, και μετέπειτα θα αναλύσουμε λίγο όλο αυτό το θέμα με τα data centers.
1: Η κυβέρνηση βρωμίζει την Ελλάδα με τα data centers και τις ψευτοεπενδύσεις της. Data centers και παραμύθια Μητσοτάκη μαζί με τις βρώμικες business. Είναι συνδυασμένες αυτές οι δουλειές, ξέρετε, στη Νέα Δημοκρατία, και λέω είναι συνδυασμένες με το χρήμα. Ο Πρωθυπουργός έχει μια λάθος αντίληψη για αυτό που λέγεται ψηφιακή μετάβαση. Εδώ και 5 χρόνια μας έχουν ζαλίσει με την ψηφιακή μετάβαση. Τι είναι αυτή η ψηφιακή μετάβαση? Τι χρησιμοποιεί η ψηφιακή μετάβαση? Χρησιμοποιεί τα data centers ή τους μεγάλους υπεροπολογιστές, όπως οι ίδιοι τους λένε. Η χρήση αυτών των μηχανημάτων όμως είναι και ενεργοβόρα και υδροβόρα. Ουσιαστικά βρωμίζουν το χώρο τον οποίο στείνονται. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι μεν μιλάμε για τεχνολογία, αλλά όλες οι χώρες οι σοβαρές αρνούνται με κάθε τρόπο να τοποθετήσουν data centers στις περιοχές τους. Γιατί? Διότι χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως για να λειτουργήσει ένα data center. Χρειάζεται τεράστια ισχύ. Χρειάζεται ρεύμα. Χρειάζεται δηλαδή αυτό που δεν έχει η Ελλάδα, αφού έκλεισαν τους λιγνίτες, αφού δεν κάνουν εξορίξεις, αφού απλά δεν κάνουν τίποτα για να έχουμε φθηνό ρεύμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού. Κάτι για το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει λειψιδρία. Χρειάζονται υποδομές, τεράστιες, μόνιμες υποδομές. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ένα data center χρειάζεται τουλάχιστον 350 MW. Ακούστε το νούμερο την ημέρα. 350 MW. Φτάνει αυτή η ισχύς όση η ετήσια κατανάλωση της Ηπείρου. Ναι, της περιφέρειας Ηπείρου. Η περιφέρεια Ηπείρου χρειάζεται ισχύ ηλεκτρικού ρεύματος 320 περίπου, 360 MW για 320.000 κατοίκους, με λίγα λόγια. Και τόση χρειάζεται ένα data center. Μιλάμε για τρομακτική ισχύ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, για το οποίο μπορεί κάποιος να πει ότι θα βρουν ρεύμα, θα κάνουν εξορίξεις, θα. Όχι. Χρειάζεται και νερό. Χρειάζεται πάρα πολύ νερό. Χρειάζονται ειδικά συστήματα ψύξεως. Και να σας πω και κάτι. Τα συγκεκριμένα data centers μπορεί να καταναλώνουν, ακούστε το νούμερο, από 1 έως 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστια ποσότητα. Λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο με συνέπεια. Όλες οι χώρες. Η Ιρλανδία, οι πολιτείες Νέας Υόρκης, η Ολλανδία. Να ακυρώνουν, να σταματούν τα data center και να έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και να τα κάνει πού? Στην Παιανία, στα Σπάτα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλία. Να γεμίζει τη χώρα μας με σκουπίδια. με σκουπίδια τα οποία ούτε θέσεις εργασίας δίνουν. Και κυρίως πίνουν το νερό. Καταπίνουν νερό. Καταπίνουν τεράστια ισχύ. Βρώμικες δουλειές από βρώμικη κυβέρνηση διεφθαρμένη, η οποία κάνει μόνο διασπάθηση χρήματος. Από ταμεία ανάκαμψης και από χρήματα του ελληνικού λαού. Είναι δισεκατομμύρια τα λεφτά αυτά. Αλλά το χειρότερο, βρωμίζουν το χώρο που πηγαίνουν. Το τι απόβλητα υπάρχουν δεν φαντάζεστε. Και το λέω γιατί κρούω κόδωνα κινδύνου. Η κυβέρνηση βρωμίζει την Ελλάδα με τα data centers και τις ψευτοεπενδύσεις της.
0: Και πάμε λίγο να το αναλύσουμε όλο αυτό με τα data centers, τα οποία η αλήθεια είναι ότι, όπως ακούσατε και από στόματος Κυριάκου Βελόπουλου, δημιουργούν σημαντικότατα προβλήματα στο περιβάλλον αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, κυρίως λόγω του ότι έχουν μια τεράστια κατανάλωση ενέργειας αλλά και νερού, σύν τις εκπομπές ρήπων και όλες αυτές οι τοπικές επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν. Και βέβαια έχουμε μια ραγδαία έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, το γνωστό AI, κάτι το οποίο επιδεινώνει έτσι περαιτέρω αυτά τα ζητήματα, καθότι οι ανάγκες αυξάνονται και αυτές ραγδαία. Αρχικά έχουμε υψηλή κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, γιατί τα data centers καταναλώνουν ήδη περίπου το 1,5% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας. 1,5% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται ότι είναι γύρω στα 450 τεραβάτ. Μέσα σε ένα χρόνο μιλάμε για τεράστια ποσοστά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου προβλέπεται να φτάσουν ακόμη και τα 1000 μέχρι το 2030. Δηλαδή έχουμε έως 3% ή περισσότερο παγκοσμίως και έως 10-15% σε χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντιστοιχούν ήδη όλα αυτά σε ποσοστά εθνικής κατανάλωσης, όπου πολλά data center τροφοδοτούνται από ορυκτά καύσιμα. Και αυτό συνεπάγεται ότι οδηγούν σε εκπομπές μονοξιδίου ισοδύναμες με αυτές ολόκληρων χωρών ή δεκάδων εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Τη στιγμή που κάποιοι μας λένε αγοράστε ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να βοηθήσουμε το περιβάλλον, να μην καταστρέψουμε τη γη και όλα αυτά. Πάντως τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι τα data center έχουν έναν τριπλασιασμό εκπομπών και μάλιστα σε ορισμένα σενάρια ακόμη και τετραπλασιασμό. Άλλο ένα πρόβλημα, όπως είπε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι η τεράστια κατανάλωση νερού. Και χρησιμοποιούν τεράστιους όγκους νερού, και αυτό το νερό συνήθως είναι νερό πόσιμο, για να μπορέσουν να ψυχθούν. Σε μια έρευνα που έκανα, διαπίστωσα ότι τα μεσαία κέντρα χρησιμοποιούν έως 300.000 γαλόνια την ημέρα. Οπότε ένα μεγάλο data center μπορεί να χρειάζεται εκατομμύρια γαλόνια ή εκατομμύρια λίτρα, τέλος πάντων, αν θέλει κάποιος, νερού ημερησίως, που αυτό συνεπάγεται ότι είναι ισοδύναμο με μια πόλη δεκάδων χιλιάδων κατοίκων. Υπάρχει πληροφορία ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η κατανάλωση αυτή έχει τριπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία και μπορεί να φτάσει μάλιστα σε δεκάδες δισεκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Και λέω την Αμερική γιατί εκεί πέρα υπάρχουν τα περισσότερα data center αυτή τη στιγμή. Και επίσης οι μονάδες παραγωγής ενέργειας, γιατί χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, κάρβουνο κτλ. Και εφεδρικές γεννήτριες δίζελ, εκπέμπουν μονοξίδιο του άνθρακα και άλλα ρηπαντικά αέρια, τα οποία συνδέονται με αναπνευστικά προβλήματα, άσθμα, καρδιαγγειακές παθήσεις, προώρους θανάτους και αυξημένη κόστη, και βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξημένα κόστη στην δημόσια υγεία. Και βέβαια είναι και η παραγωγή θερμότητας, διότι σχεδόν όλη η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία θερμότητα που πηγαίνει φυσικά απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Οπότε μεγάλα κέντρα, μεγάλα data centers μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία εδάφους μέχρι και 20 βαθμούς Κελσίου. Και υπάρχει και θέμα, γιατί καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις, υπερβολικά μεγάλες αποθήκες για να μπορούν να υπάρχουν αυτοί οι υπερυπολογιστές, όπως τους λένε, που αυτό συνεπάγεται ότι μετατρέπεται αγροτική γη δάση ή πράσινος χώρος σε χώρους για να μπορέσουν να δημιουργηθούν data center. Υπάρχουν κάποιες παγκόσμιες προβλέψεις οι οποίες μιλούν για χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα μέχρι το 2030, τα οποία προκαλούν επίσης και ηλεκτρονικά απόβλητα από συχνή αντικατάσταση των hardware κτλ. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα να υπάρξει μια ευπάθεια σε ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, καταιγίδες, πυρκαγιές, λόγω του ότι τότε θα υπάρξει πραγματική κλιματική αλλαγή, και αυτό θα δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο. Και βέβαια υπάρχουν και κοινωνικά προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στο περιβάλλον. Αρχικά η ζήτηση πιέζει, η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα πιέζει τα τοπικά και εθνικά δίκτυα, και αυτό είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε υψηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε ακραίες περιπτώσεις προκαλούνται διακοπές ρεύματος, καθυστερήσεις σύνδεσης, ενώ οι αναβαθμίσεις υποδομών συχνά επιβαρύνουν τους καταναλωτές μέσω των τιμολογίων. Υπάρχει το θέμα, το πρόβλημα της ηχορύπανσης, γιατί όλα αυτά τα συστήματα ψύξης τα οποία διαθέτουν, ανεμιστήρες, γεννήτριες, παράγουν ένα συνεχή βουητό το οποίο ξεπερνάει και τα 100 δεσιμπέλ εσωτερικά. Επίσης διαταράσσει τον ύπνο των ανθρώπων, προκαλεί πονοκεφάλους, μειώνει την ποιότητα ζωής, ιδίως όταν βρίσκονται τα data center αυτά κοντά σε κατοικίες, και υπάρχουν περιορισμένα έως μηδαμινά τοπικά ωφέλη για τις κοινωνίες, γιατί οι θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται σε αυτά τα data center είναι ελάχιστες, καθώς σε μεγάλο βαθμό είναι αυτοματοποιημένα. Τα φορολογικά ωφέλη επιδοτήσεις συχνά πηγαίνουν σε μεγάλες εταιρείες, ενώ οι κοινότητες οι οποίες έχουν συντάξει μέσα τους τα data center απομίζονται όλα αυτά τα κόστη, δηλαδή το νερό, την ενέργεια, τη ρύπανση, και συχνά θα τα δούμε να τοποθετούνται σε ήδη επιβεβαρημένες ή χαμηλού εισοδήματος περιοχές, όπου εκεί πέρα θα επιδεινώσουν έτσι περαιτέρω την περιβαλλοντική αδικία. Βέβαια κάποιος θα πει ότι είναι και η οπτική αισθητική, γιατί είναι τεράστια, δεν ξέρω πόσοι έχετε δει ένα data center, όχι από κοντά, έστω και στο διαδίκτυο, είναι τεράστια, δεν υπάρχουν, είναι κτίρια χωρίς παράθυρα, αλλάζουν εντελώς το τοπίο, μειώνουν πράσινους χώρους, υπάρχει φωτορύπανση από το φωτισμό. Γίνονται βέβαια κάποιες αντιδράσεις κοινοτήτων, οι οποίες αυξάνονται παγκοσμίως, γίνονται κάποιες διαμαρτυρίες, υπάρχουν βέβαια κάποιες καθυστερήσεις αδειών κτλ. Αλλά αυτά εδώ πέρα όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό όσο επιτοπλίστων συμβαίνουν, εδώ πέρα στην Ελλάδα θα το φάμε το παραμύθι αμάσιτο και δυστυχώς θα τα δεχτούμε και το αποτέλεσμα θα είναι τραγικό. Και βέβαια υπάρχει και πίεση σε υποδομές ίδρυυσης, γιατί θα δούμε να γίνονται αυξήσεις τιμών του νερού σε ορισμένες περιοχές. Θα υπάρξει συμβολή στην ψηφιακή ανισότητα, όπου θα υπάρχουν ωφέλη κυρίως σε μεγάλες tech εταιρείες και όχι σε μικρές κτλ. Και μάλιστα είχα δει ότι στην Ιρλανδία, η Ιρλανδία έχει οδηγήσει σε πάγωμα νέων αδειών λόγω κορεσμού του δικτύου, γιατί το δίκτυο δεν μπορεί πλέον να σηκώσει περισσότερα data center. Οπότε λοιπόν όλα αυτά, όμως το δούμε συνοπτικά, θα καταλάβουμε ότι τα προβλήματα είναι έντονα, νερό, θόρυβος, αέρας, λογαριασμοί κτλ. Και παγκόσμια, σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ υπάρχουν προϋποθέσεις για αποδοτικότητα, και η ταχύτητα ανάπτυξης λόγω τεχνητής νοημοσύνης συχνά υπερβαίνει τις όποιες λύσεις οι οποίες δίνονται. Πολλές κοινότητες αντιδρούν πλέον, ζητώντας έναν καλύτερο σχεδιασμό, διαφάνεια αλλά και κατανομή κόστους. Βέβαια οι επιπτώσεις ποικίλουν ανάλογα με την τοποθεσία, δηλαδή ανάλογα με την πηγή ενέργειας, τη διαθεσιμότητα του νερού κτλ. Και τις τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται. Οπότε όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα με τα data center κτλ. Το μόνο το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα αύριο μεθαύριο στην κοινωνία, τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον γενικότερα, τεράστια προβλήματα και σε εμάς τους ιδίους, ιδιαίτερα όσοι θα είναι κοντά σε ένα τέτοιο έκτρωμα, εγώ έτσι τα ονομάζω όλα αυτά τα data centers. Και η κυβέρνηση μπροστά στο κέρδος, αντί να βάλει ένα φρένο, θα συνεχίζει να καταστρέφει εντυπωσιακά και την Ελλάδα και τους Έλληνες και το περιβάλλον της χώρας μας.

Για πάμε να μηνυματιστούμε λίγο και στο Viber, στα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Πέμπτη. Στον Πέτρο καλημέρα, στον Ιδωμενέα καλημέρα. Τι γίνεται λέει με τα μαστιχόδεντρα της Χίου, πάλι φουρφούρια? Ναι, εννοείται τι... Εννοείται φουρφούρια και Άγιος ο Θεός. Κάτσε εδώ, έχουμε να εξυπηρετήσουμε τώρα συμφέροντα. Τι θα, με τα μαστιχόδεντρα θα ασχολούμαστε? Πρέπει να τα καταστρέψουμε και αυτά, γιατί δεν γίνεται να παράγουμε μαστίχα τώρα στη Χίου. Θα την εκτυπώνουμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ έπεσε στην αντίληψή μου χθες ένα βίντεο το οποίο έδειχνε πώς εκτυπώνουν τρόφιμα. Έψαξα να βρω λίγο πώς λειτουργεί το όλο θέμα. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι δηλαδή ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ότι υπάρχουν εκτυπωτές οι οποίοι εκτυπώνουν τρόφιμα κτλ. Όχι, είναι πραγματικότητα αυτό. Όντως υπάρχουν, γιατί κάποιοι δεν το πιστεύουν, αλλά όντως υπάρχουν εκτυπωτές οι οποίοι ναι, εκτυπώνουν τρόφιμα και... Σε λίγο εκεί θα καταλήξουμε να... Ψάχνουμε να εκτυπώσουμε τρόφιμα για να φάμε. Αντί για πλαστικό βέβαια χρησιμοποιούνται, όπως αναφέρονται, βρόσιμες μελάνες. Βρόσιμες μελάνες. Και μέχρι στιγμής μπορούμε να εκτυπώσουμε σοκολάτα και γλυκά, ζύμες, πουρέδες, ζυμαρικά, φυτικά υποκατάστατα θαλασσινό κτλ. Κτλ. Τραγικό, κατά τη δική μου γνώμη. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Προσοχή σήμερα με την έλευση του, μη μας συμβεί κανένα κακό. Θεός να μας φυλάει, όσο για τα εμβόλια τόσο ασφαλή. Γι' αυτό έκανε τον ακαταδίωκτο νόμο. Ναι, άμα ήταν τόσο σίγουροι, γιατί κάνανε τότε το ακαταδίωκτο, ψηφίσανε το ακαταδίωκτο? Η αλήθεια είναι ότι φάγαμε πολύ παπατζιλίκι την περίοδο του κορονοϊού. Πολύ παπατζιλίκι, πολύ πίεση, πολύ τρομοκρατία, εγκλισμό. Και δεν τους το χειρότερο είναι αυτό, ότι δεν τους τιμωρήσαμε. Αυτό είναι το χειρότερο όλο. Γιάννα μου καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό εκεί στα Αθήνας. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ που ξυπνήσαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά, λέει ο Άγιος Φανούρης, να μας προστατεύει και να φανερώσει να μην ξαναβγούν προδοτικές κυβερνήσεις. Ο Άγιος Φανούριος μας φανερώνει τι πρέπει να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι να βάλουμε και εμείς το μυαλό μας να δουλέψει στην Αθηνά και Χειρακίνη. Γιατί μην τα περιμένουμε όλα από τους Αγίους, από το Θεό, και εμείς λέμε ότι εντάξει δεν κάνουμε τίποτα. Ο καλός ο Θεούλης όταν σε έπλασε, σου έδωσε μυαλό, σου έδωσε χέρια, χρησιμοποίησε τα που να πάρει. Βάλε τη λογική μπροστά, δες λίγο τι γίνεται. Αλλά όταν οι άνθρωποι λειτουργούν με τον εγωισμό και με την αμάθεια, δυστυχώς αυτά γίνονται. Ο Κώστας μου λέει: δεν ξεχνάμε τίποτα. Έχω πληρώσει σε rapid test πάρα πολλά. Ακούσουμε Μητσοτάκη, δεν ξεχνάμε. Λίγοι τα θυμόμαστε, φίλε μου Κώστα, λίγοι τα θυμόμαστε. Και εγώ πλήρωνα rapid test και όλοι μας πληρώναμε rapid test που δεν θέλαμε να κάνουμε τα εμβόλια. Και γιατί να κάνω κάτι το οποίο μου το επιβάλλουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή ξαφνικά, ας πούμε, το κράτος, η κυβέρνηση νοιάστηκε για το καλό μου, από πού και ας πούμε, μέχρι τώρα το μόνο που τους ένοιαζε είναι το πώς θα με χαντακώσουν, και ξαφνικά νοιάστηκαν για την υγεία μου. Άσε το. Καλημέρα στο Χάρη από τα κοκκινόγια της Δράμας, από τα λασπωμένα λατομεία του Γρανίτη. Καλημέρα στον Πασχάλη. Τι λέει ο Τενικές, εννοώ το Σπύρο, μικρή μεγάλη λέει στην πολιτική. Εμείς τους βάζουμε στην πολιτική, δυστυχώς. Εμείς, όλα τα λάθη από μας ξεκινάνε. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου, με 26 βαθμούς. Σήμερα λέει θα κάνει 37 βαθμούς. Τι να κάνουμε παιδιά, λίγο υπομονή, λίγο υπομονή, για να θα περάσει και αυτό το κύμα καύσωνα και... Θα έρθει ο χειμώνας και θα ψάχνουμε μετά θέρμανση. Στον Αργύρι τον Παρούτα, καλημέρα από την ανάληψη Λαγκαδά. Τα χαιρετίσματα μου λέει σε όλους τους φίλους και στους κακούς, εύχομαι να είναι καλά. Σε όλους, όλος ο κόσμος να είναι καλά. Γεια σου Αργύρι Παρούτα, καλημέρα, καλό πρωινό.
Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στον Βόλο. Εκεί τι φτιάχνετε, τι σωλήνας είναι αυτό? Δεν είναι σωλήνας, αυτό τι είναι, κολόνα είναι, τι είναι? Καλημέρα, καλό πρωινό και καλή δύναμη στον Πασχάλη. Καλημέρα. Αν δεν διπλασιάσει συντάξεις και δεν τριπλασιάσει μισθούς, να μην πατήσει, λέει, το πόδι της η ναι. Αυτό ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα, διπλασιασμοί και τριπλασιασμοί μισθών κτλ. Στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα. Δεν λέω, λέει, τίποτα άλλο. Μου στέλνει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχει κάψει, λέει, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1 κιλοβατόρα από τις 2 εβδόμου του 26 έως τις 30 εβδόμου του 26, 29 ημέρες, μόλις 1 κιλοβατόρα. Ο λογαριασμός ο οποίος το έχει έρθει είναι 38 ευρώ, όπου πληρώνει για την ΔΕΗ 4,99. Το πάγιο είναι 4,83 και η χρέωση της ενέργειας είναι μόλις 16 λεπτά. Και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα, έρχονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπου ο ΑΔΜΙΕ για το σύστημα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και το δίκτυο διανομής ζητάει 22,52 ευρώ, οπότε φτάνουμε σε σημείο να πληρώνει για 1 κιλοβατόρα 38 ευρώ ηλεκτρικό ρεύμα. Τι να πω πραγματικά. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα από τις Αχαρνές. Τα λέει ο Βελόπουλος, αλλά ο Έλληνας δεν ξυπνάει. Μεγάλο πρόβλημα του Έλληνας δεν ξυπνάει. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα που μας καλημερίζει, μας κατάντησαν, λέει, την χαβούζα της Ευρώπης. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Ακούγοντας τον Κούλη, λέει, να μιλά για τα ασφαλή εμβόλια, μου ήρθε στο μυαλό εικόνα των δύο πρωτεργατών της μεγαλύτερης απάτης κατά της ανθρωπότητας, όταν και καλά πήγαν να εμβολιαστούν, ο ένας με το βρώμικο φανελάκι και ο άλλος να έχει βγάλει το πουκάμισο, λες και έπαιζε σε ταινία ακατάλληλη για ανήλικους. Δεν ξεχνώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βρώμικο φανελάκι και εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ποιος ξέρει τι είχε φάει πριν και έπεσε λάδι εκεί πέρα πάνω. Σίχα. Ο Δημοσθένης, είδα τυχαία την εκπομπή Φάσμα, λέει, της κρατικής τηλεόρασης για τα data centers και τα λέγανε όλα. Είναι μια χαρά τι ωφέλη έχει στην καθημερινότητα. Και για ξεκάρφωμα, λέει, δώσανε λίγο χρόνο στους κατοίκους να πούν τις ανησυχίες των κατοίκων. Δηλαδή, πληρώνουμε μια κρατική τηλεόραση προπαγάνδας. Καλά, δεν το ξέρεις αυτό, ότι η ΕΡΤ μια ζωή ήταν προπαγάνδα. Η ΕΡΤ μια ζωή ήταν υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Εννοείται αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι καινούριο. Γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Bill the Greek, καλημέρα. Αποπληρωμή χρέους για τις επόμενες γενιές. Ποιες γενιές, λέει, τα δημοτικά σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Ολόκληρη Δυτική Μακεδονία κατάντησε ένα μεγάλο χωριό. Θα βλέπουμε παιδί του δημοτικού και θα βγάζουμε selfie. Ναι, πλέον έτσι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι κλείνουν πολλά σχολεία και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Το γεγονός ότι σβήνουν σχολεία από τον χάρτη. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά 75 σχολεία τα οποία κατεργούνται την φετινή χρονιά και τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας λόγω του ότι υπάρχουν ελάχιστοι ή μηδενικοί μαθητές. Πάνω από 140 σχολεία υποβιβάζονται. Πολλά νηπιαγωγεία μπαίνουν σε συγχωνεύσεις. Την ίδια ώρα, περίπου 40, αν θυμάμαι καλά, στον αριθμό σχολεία προάγονται λόγω αυξημένου μαθητικού δυναμικού. Δεν πάει καλά το πράγμα γενικότερα και με τα σχολεία. Καλημέρα στον Νίκο. Τελικά το 2030 θα γίνει της τρελής, λέει. Έχουν δώσει για όλα εκείνη τη χρονιά ως τελική. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Βλέπω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ πάντως. Στον Κυριάκο, καλημέρα. Πέστε γιατί αηδία, λέει, κατάντησαν. Το να τα περιμένω όλα από όλους να τους σώσουν, μπας και αλλάξει κάτι, χωρίς να κάνουν έστω το ελάχιστο, δηλαδή να ψηφίσουν, αφού δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Όταν μου λένε για αποχή και πάει το κομματόσκυλο να στηθεί πριν να ανοίξουν οι κάλπες, στο μάτι, λέει, μην κυρνάει. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλό πρωινό με υγεία και ευλογία Κυρίου πάνω απ' όλα. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά τα ολίγα η ώρα είναι σχεδόν 8. Πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ακόμη ένα πρωινό ήταν εδώ πέρα μαζί μας. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 ώρα το πρωί να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Καλή υπομονή σε εσάς που εργάζεστε. Καλή συνέχεια. Καλό πρωινό.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δύσκολη χρονιά με αυξήσεις ρεκόρ και αγραφείται για το 2026 σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 232 και οι θάνατοι που σχετίζονται με τον ιό ανέρχονται σε 19. Η Αττική πλήττεται ιδιαίτερα και οι ειδικοί του ΕΟΔΗ προειδοποιούν ότι η κορύφωση της έξαρσης αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Η Τουρκία κλιμακώνει εκ νέου την ένταση, επαναφέροντας τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου, εξιώνοντας προηγούμενη διπλωματική συνεννόηση και έλεγχο για κάθε δραστηριότητα έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές που η ίδια διεκδικεί. Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία προετοιμάζεται για σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, παρακολουθώντας στενά τη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ. Σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Τουρκία προχώρησε και στην έκδοση ενός νέου χάρτη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων για το Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που περικλείουν περιοχές γύρω από την Σαμοθράκη, τη Λίμνο και το Καστελόριζο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα νέα σοκαριστικά στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ο 53χρονος σύζυγος δολοφόνησε τη 44χρονη μητέρα τριών παιδιών την ημέρα των γενεθλίων της 16χρονης κόρης τους και λίγο πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο για την έκδοση διαζυγίου. Ο δράστης νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενος μετά την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του δια της κατάποσης πετρελαίου. Ποινές φυλάκισης των 25 και 26 μηνών χωρίς δυνατότητα αναστολής ή ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικαίως Σερών σε 23 αλλοδαπούς για τα επεισόδια της φθορές και την απόπειρα απόδρασης από τη δομή συντική στο κλειδί Σερών. Οι καταδικαστέντες οδηγήθηκαν στη φυλακή ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα 15 ελαθρομεταναστών που διέφυγαν της σύλληψης. Στην διεθνή επικαιρότητα, στους 165 νεκρούς και τους 558 αγνοούμενους, ανάμεσά τους πολλοί ξένοι τουρίστες και Ινδουιστές προσκυνητές, είναι ο τραγικός απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν χθες στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ. Οι επιστήμονες αποδίδουν την καταστροφή στην ευνηδιαστική αποκόλληση γιγάντιου τμήματος παγετών από τα Ιμαλάια. Προφυλακισμένος κρατείται στην Ιταλία 46χρονος Γάλλος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε στο λιμάνι του Μπάρι προερχόμενος από την Πάτρα να μεταφέρει τρεις αντιαρματικούς πυράβλους τύπου Άκερον, των οποίων η πραγματική εκρηκτική φύση είχε καλυφθεί με μπλε ταινίες εκπαίδευσης. Στην πρόσληψη της αμερικανικής εταιρείας Lobbying Ballard Partners, η οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, έναντι 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων προχώρησε η Τουρκία με στόχο να ασκήσει πίεση για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την υπέρβαση των εμποδίων στο Κογκρέσο. Στην Αττική ο καιρός σήμερα προβλέπεται με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Μελιτέμι θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και τα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της Μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Μάχη FM στους 99,8. Στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Όχι μόνο πατριωτικό όμως και αληθινό. Διότι λέμε την αλήθεια. Δεν σας πασάρουμε ιστορίες για αγρίους. Δεν πασάρουμε αφηγήματα της κυβέρνησης. Δεν κουβαλάμε ένα βαζάκι με στάχτη για να σας τις ρίξουμε στα μάτια. Ανοίγεις τηλεόραση και δεν ξέρεις να σου πούν την αλήθεια ούτε για τη μέρα, ούτε για την ημερομηνία. Και όσο πλησιάζει τόσο θα σφίγγουνε τα πράγματα, παιδιά. Πάμε καλημέρα, καλημέρα σε όσους είναι στα τιμόνια. Ξεκίνησε φουλ, την έφαγα θυβώνει, είναι μια χαρά, έχει επιστρέψει ο κόσμος, δεν ξέρω, λέγανε την άλλη Δευτέρα και τέτοια, νομίζω ότι είμαστε ήδη στα φουλ. Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου, η τελευταία ημέρα, η τελευταία Πέμπτη του Αυγούστου. Η ώρα είναι πλέον 8 και 9 πρώτα λεπτά. Το έτος είναι 2026 σε περίπτωση που το χάσατε, γιατί με αυτά που θα ακούσετε για τη ΔΕΘ μπορεί να νομίζετε ότι είσαστε, ξέρω εγώ, πίσω στο 1999, ξέρω εγώ, που είναι τα πράγματα χαλαρά και ωραία. Όχι, πλέον τα αεροπλάνα της αποκάλυψης πετάνε στον αέρα, ε, το είδες αυτό χθες. Α, χαμός, αυτό ήταν το πιο viral θέμα χθες στο ελληνικό διαδίκτυο, νομίζω. Σηκώσανε οι Αμερικάνοι, λέει, αυτά τα αεροπλάνα της αποκάλυψης που είναι, ξέρεις, για να είναι τα υπουργεία για αυτά να λειτουργούν στον αέρα σε περίπτωση που πέσουν πυρηνικά. Μπορεί να τα σηκώσανε για δοκιμές. Μπορεί να θέλανε να τα βγάλανε για σέρβις και να είπαν να τα δοκιμάσουν. Δεν ξέρω, μπορεί να θέλουν να τα πουλήσουν. Δεν λέω εγώ ότι θα γίνει Αρμαγεδόνας. Αν και άμα γουστάρετε, έχω και μία έρευνα για το που λέει είναι το πιο ασφαλές μέρος να καταφύγετε εάν υπάρξει οποιαδήποτε τεράστια καταστροφή. Ναι, βεβαίως! Τα εξετάζουν αυτά οι επιστήμονες. Τι νομίζετε, έτσι? Σαρέντερ έχει βάλει ο Αγιαννητόπουλος, ο Ανδρέας, ο άρχον της κονσόλας. Ο υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Είδατε, ξεκινάω σήμερα τον Αγιαννητόπουλο. Έχω ευγενική διάθεση πολύ. Υπεύθυνος λοιπόν για τις μουσικές επιλογές, υπεύθυνος για τον ήχο εν γέννη που βγαίνει προς τα έξω, στα ραδιοκύματα, υπεύθυνος όμως και για τα ψηφιακά, διότι στην εποχή που ζούμε μπορείτε να μας ακούτε και ψηφιακά, δηλαδή είστε στο αμάξι, φτάνετε. Πες ότι βρίσκεται να παρκάρετε, ρε παιδί μου, το ξεπερνάω εγώ έτσι, το πιο δύσκολο το ξεπερνάω έτσι, να μην σας χαλάσω διάθεση πρωί-πρωί. Βρίσκεις για παρκάρεις, έχεις πάρκινγκ, σου έχει εταιρεία που δουλεύεις, πάρκινγκ, γελάνε. Σου έχω πει το ότι έχει πάθει ένας φίλος μου. Αυτός δουλεύει σε μια εταιρεία κάτω στον Πειραιά. Κάτω στον Πειραιά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα με το πάρκινγκ. Είχαν ένα πάρκινγκ, ξέρω εγώ, που πηγαίνανε όταν οι αμάχες καθυστερείς και λίγο το βάζε και έδινες 3-3,5 ευρώ, 4-5, ξέρω εγώ πώς έδινε παλιά, τους είχε μια ειδική τιμή για τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Και πήγε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, πήγαινε καλά η εταιρεία. Και αγόρασε το πάρκινγκ. Και λένε σωθήκαμε. Τώρα θα το σωθήκαμε. Και σκάει ο ιδιοκτήτης εταιρείας και τους πατάει αύξηση, ρε. Παρετήθηκε με αφορμή αυτό. Αυτός ο γνωστός μου από την εταιρεία λέει: δεν εντάξει, να μας κοροϊδεύουν. Μας πίνουνε το αίμα. Από τότε ξέρεις πώς τον φωνάζει, ε. Αφεντικό κουνούπι. Μου λέει ιστορίες από εδώ και μου λέει το αφεντικό κουνούπι κτλ. Φτάνετε λοιπόν, εκεί πέρα πληρώνετε για πάρκινγκ, δεν ξέρω, σας γδέρνει κανένας άλλος, το αφήνετε σε μια γωνία με κίνδυνο να το βρείτε γρατζουνισμένο, ξέρω εγώ, χτυπημένο ή οτιδήποτε άλλο, διότι πέρασε ένας Νιγηριανός με ένα Ford Corolla του 84 και το πήρε μαζί, δεν άφησε τίποτα, δεν ξέρω τώρα. Ford Corolla είπα, Χριστέ μου, τι είπα, τι Ford Corolla. Τα μπέρδεψα. Ανεβαίνετε, κάθεστε στο γραφείο σας, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούσετε Μάχη FM, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε Ιωάννη Βασιλιάδη και Δημήτρη Παπαγεωργίου, το πεδίο της μάχης.
Πώς, πηγαίνοντας www.machefm.gr, το πληκτρολογείτε στο σταθερό σας υπολογιστή, στο φορητό σας υπολογιστή, στο τάμπλετ σας. Δεν έχω βρει την ελληνική λέξη για το τάμπλετ, δεν ξέρω. Από φόν, δεν ξέρω εγώ, τι να πω. Μπαίνετε μέσα, ενημερώνεστε για την επικαιρότητα, καθότι υπάρχει όλη η επικαιρότητα. Πατάτε για το κουμπάκι, ακούστε ζωντανά και συνεχίζετε να μας ακούτε ζωντανά και από εκεί.

Ελπίζω στο μεταξύ να πέσουν λίγο οι θερμοκρασίες σήμερα σε σχέση με χτες, διότι το χτεσινό ήταν κατά τις 3 το μεσημέρι, όχι, κατά τις 2.30 το μεσημέρι. Πάω να ανέβω στη μηχανή, να πάω σε δουλειά που είχα. Ανοίγω, μου δείχνει 43 βαθμούς η μηχανή. Λέω, οχ, πάω να κάτσω. Ξέρεις, αισθάνεσαι κάπως, ρε παιδί μου, πως καλά, αισθάνεσαι απελευθερωμένος, πώς να το πω. Αισθάνομαι σαν να είμαι σε Pride, δεν ξέρω. Αυτό είναι το λιγότερο όμως. Ξεκινάω και κάνω, ξέρεις, να πατήσω φρένο εκεί πέρα, όπως λέω, καίγανε τα φρένα, σταμάτησα, έβαλα γαντάκι, για να μπορώ να πατάω φρένο, να μην φύγω σε κάδο απορριμμάτων πάνω, επειδή κάηκαν τα δαχτυλάκια και δεν μπορούσα να πατήσουν το φρένο.

λένε ότι θα υπάρξει μια πρόσκαιρη έστω βελτίωση σήμερα, λίγο αύριο, καλύτερα, και Σαββατοκύριακο θα πέσουν οι θερμοκρασίες, μέχρι Δευτέρα ξανανεβαίνουν. Ξανά στα ίδια. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που γλιτώσαμε, τον Ιούλιο, τον Ιούνιο, θα το φάμε τώρα. Με τους καύσωνες και τις ζέστες ελπίζω μόνο να μην κρατήσει πολύ καιρό. Τώρα θα μου πεις, εμείς έχουμε αυτά τα προβλήματα, οι άλλοι έρμηστονε πάλι, είδατε τι προβλήματα έχουνε, τι πάθανε. Δεν το πίστευα στην αρχή, έβλεπα τα βίντεο που ερχόντουσαν από το Νεπάλ. Τι συνέβη στο Νεπάλ, ακόμα δεν είμαι σίγουρος. Είτε συνέβη πρώτα ένας σεισμός και αποκολούθηκε ένας παγετώνας, έπεσε ο παγετώνας κάτω, έσπασε, έγινε νερό, ξέρω εγώ, λάσπη, τα σήκωσε όλα μαζί και έφυγε ένα σχήμασο από κάτι ποτάμια. Εκεί πέρα είχε δύο ποτάμια. Και αυτά τα ποτάμια υπερχείλησαν, έβγαλαν τη λάσπη και όλο το νερό του παγετώνα. Όταν μιλάμε παγετώνας να γίνεται νερό, από εκεί ήρθαν οι κατακλυσμοί που έχουμε στις θρησκείες, που έχουμε στη μυθολογία κτλ. Παγετώνες, έτσι. Παγετώνες είναι συμπυκνωμένο νερό. Δηλαδή μιλάμε για πολλά κυβικά. Και τα σκούπισε όλα. Μιλάμε για τουλάχιστον 100

σε ένα τεράστιο τσουνάμι λάσπης, νερού και φερτών υλικών. Γιατί εντάξει, υποθέτω και εκεί δεν σέβονται τους κανόνες της πολεοδομίας, κάτι πρέπει να πετάνε και αυτοί στα ποτάμια τους. Και προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε υποδομές, γέφυρα και οδικά δίκτυα. Μιλάμε ότι πρέπει να έχουν καταστραφεί γύρω στις 12 γέφυρες, διάβαζα. 12 γέφυρες είναι περισσότερες από ό,τι έχουν καταστρέψει οι Αμερικάνοι στον πόλεμο με το Ιράν, για να καταλάβετε το μέγεθος. Έχουν τεθεί σταθμοί υδροηλεκτρικοί και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγικοί εκτός λειτουργίας, γιατί πέρασε τα πήρε μαζί.

Και λένε, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι οι νεκροί θα φτάσουν τους 1000 τουλάχιστον. Τώρα δεν είναι επιβεβαιωμένο, αλλά όταν έχεις ήδη 159, πώς είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, 580, σχεδόν 600 άτομα αγνοούμενους, δεν είναι μικρό. Και ακόμα δεν ξέρουν, διότι έχει καλύψει λάσπη τα πάντα. Μιλάμε λάσπη που φτάνει σε ύψος μέτρων. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες πάγου πετρωμάτων, γιατί όταν πέφτει ένα τέτοιο πράγμα στη γη, το σήκωσε πάνω. Ήταν δηλαδή, τι να σου πω, πώς είχε πέσει ο μετεωρίτης και έκανε τον κόλπο του Μεξικό. Κάπως έτσι. Όταν έπεσε αυτό, προκάλεσε φράγμα στον ποταμό. Έπεσε στον ποταμό, έτσι. Μαζεύτηκε το νερό και όταν έφυγε αυτό, γεννόμενο νερό και αυτό, τα πήρε και τα σήκωσε όλα. Βλέπω εδώ πέρα διόρθωση, 162 είναι επιβεβαιωμένοι νεκροί, περισσότεροι από 963 είναι οι αγνοούμενοι πλέον. Οι γέφυρες ανέβηκαν σε 19, 40 χιλιόμετρα δρόμων καταστράφηκαν. Μόνο από, λέει, πάνω από 200 φορτηγά που ήταν στο δρόμο προφανώς, παρασύρθηκαν από αυτό το πράγμα, το τσουνάμι λάσπης. Αν δείτε στο μεταξύ πως είναι εκεί πέρα που είδαμε που περνάει η πόλη και τα καλύπτει τα πάντα η λάσπη, είναι ακριβώς εκεί πέρα κάτω από τον ποταμό, έχει μια λιμνούλα, πέφτει εκεί πέρα το τέτοιο και τους πήρε και τους σήκωσε. Εκεί πέρα έχει πάρα πολλούς τουρίστες που είναι κυρίως, άλλοι είναι ορειβάτες που θέλουν να ανέβουν στα Ιμαλάια. Άλλα σχετίζονται με θρησκευτικά, γιατί είναι κοντά και το Θιβέτ, έχει και ινδουιστικούς ναούς και τα λοιπά, και πάνε εκεί πέρα, ας πούμε, ως ένα προσκύνημα, υποθέτω, δικό τους. Έχει κινητοποιηθεί εκεί πέρα, κινητοποιηθήκαν άμεσα από χτες οι δυνάμεις του στρατού, των ενόπλων δυνάμεις της αστυνομίας. Έβλεπα συνεχώς ελικόπτερα, πηγαίνανε και ιδιωτικά ελικόπτερα και κρατικά, και βγάζανε κόσμο από τις λάσπες, διότι είχαν παγιδευτεί με τις λάσπες, δεν μπορούσαν να φύγουν, δεν μπορούσαν να πάνε κάπου. Στέλνουν, υποτίθεται τώρα, ανθρωπιστική βοήθεια από όλα κράτη του κόσμου, η Κίνα που συνορεύει, η Αμερική, διάφορες χώρες. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι όπου φτωχός και η μοίρα του. Δηλαδή, αν γινόταν κάτι τέτοιο, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη ή στη Μόσχα, θα τρέχανε από παντού. Εκεί πέρα είναι, δηλαδή, πήγαν οι Αμερικάνοι και ανακοινώσαν βοήθεια $500,000. $500,000 δεν είναι ούτε τα καύσιμα για να πάει το αεροπλάνο, ξέρω εγώ. Υπερβολή. Υπερβολή. Φτάνουν 500,000 για να πάει το αεροπλάνο, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να, δηλαδή. Για να συγκρίνετε σε αυτή την τεράστια καταστροφή που πιθανόν, όπως είπαμε, να φτάσει στους 1000 νεκρούς, $500,000. Χτες είχαμε την απόφαση για το Facebook και το αν είναι εθιστικό κτλ. 17 δισεκατομμύρια δολάρια θα πληρώσει. 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε τώρα ΑΕΠ. ΑΕΠ. Ποσά ΑΕΠ. Θα πληρώσει η Meta, η εταιρεία που έχει το Facebook, για τις παραβιάσεις που έκανε σε σχέση με τα παιδιά και τα social media, σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούσε τα στοιχεία τους, με σχέση όλα αυτά τα οποία μπήκανε στο δικαστήριο. 17 δισεκατομμύρια δολάρια, να καταλάβετε, δεν είναι η ποινή στην οποία καταδικάστηκε, είναι ο συμβιβασμός τον οποίο θεώρησαν υποφελή και η Meta και οι πολιτείες. Γιατί τα λεφτά δεν πάνε στα θύματα, τα λεφτά θα πάνε

Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι μπορεί να υπάρξει ακόμα, να πάνε ακόμα χειρονορμάδα, δεν ξέρω. Τώρα εμείς λέμε για χίλιους νεκρούς, μπορεί να βγουν και χιλιάδες νεκροί. Δεν ξέρουμε το μέγεθος της καταστροφής. Λοιπόν, επειδή δεν το είπαμε όμως και πρέπει να το πούμε, όμως πρέπει να το λέμε κάθε μέρα. Υπάρχει το Viber της εκπομπής. Υπάρχει το Viber στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας.

6943-63-54-51. Το ξαναλέω άλλη μια φορά, 6943-63-54-51. Είναι το τηλέφωνο, είναι το Viber με το οποίο επικοινωνείτε, συμμετέχετε ουσιαστικά στην εκπομπή. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε. Μας στέλνετε και κάτι το οποίο δεν έχουμε ακόμα πιάσει. Μπορεί να μας ξέφυγε, μπορεί να μην το είδαμε, μπορεί να μην έχουμε προλάβει να το πούμε ακόμα. Και εσείς να θέλετε να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, έχετε μια εσωτερική ανάγκη που σας καίει. 6943-63-54-51, μας το στέλνετε το θέμα, εμείς εκεί, στρατιώτες, θα το πιάσουμε. Βέβαια, μπορείτε να μας στείλετε απλά και από πού μας ακούτε. Είπαμε την καλημέρα σας, μια ωραία φωτογραφία. Αν μας ακούτε κάπου εκτός Αττικής, να μας φτιάξει και εμάς τη μέρα. Όχι, ρε Αγιαννητόπουλε, για το Θεό. Μόνο αυτό δεν έχουμε, ρε Αγιαννητόπουλε. Στο μεταξύ είχαν στο Νεπάλ το δικό τους παγετώνα που έπεσε στη θάλασσα και τους έπνιξε. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι γίνεται και στην Ελλάδα, έτσι. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι γίνεται και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι γίνεται και στο Αιγαίο. Μετά τον παγετώνα που μας έριξαν στο κεφάλι οι Τούρκοι χτες, με αυτό που είπανε ότι εντάξει παιδιά, αρκεί να μας ζητήσει άδεια η γαλλική εταιρεία για να περάσει το πλοίο της να βάλει το καλώδιο. Βγήκε χτες ο Μαρινάκης, βγήκε ο Χατζηβασιλείου, αυτή η περήφανη εθνική εξωτερική πολιτική, ο Χατζηβασιλείου, να ξέρετε παιδιά. Βγήκε και λέγανε δεν χρειάζεται η άδεια κανενός για την πόντιση ενός καλωδίου κτλ. Και τα άκουγα και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Τα άκουγα και δεν πίστευα στα αυτιά μου και έλεγα τι λένε αυτοί οι τύποι, ποιος τους έβαλε να τα πούνε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι αν χρειάζεται άδεια υπόντιση του καλωδίου σε διεθνή ύδατα ή ότι αυτά δεν είναι τουρκικά, ρε παιδιά. Ρε, θα πάτε να μας τρελάνετε. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να γράφει, είναι σαν να είναι εκτός θέματος, ρε. Άμα τους λέγανε, άμα πηγαίνανε στη Δευτέρα Λυκείου και τους έλεγε ο δάσκαλος γράψτε έκθεση, απροειδοποίητο διαγώνισμα, πρόχειρο όπως το λέγανε. Πρόχειρο δεν το λέγαμε, πρόχειρο το λέγαμε. Γράψτε ένα πρόχειρο για το τι μας ενοχλεί από αυτό που λέει η Τουρκία και αρχίζανε και γράφανε ότι το θέμα είναι αν χρειάζεται άδεια ή όχι η πόντιση καλωδίου. Θα τους είχα βγάλει εκτός θέματος, παιδιά, άμα τους εξέταζα. Το θέμα είναι αν χρειάζεται άδεια το συγκεκριμένο καλό. Δηλαδή, άμα θέλω εγώ να βγω και να βάλω σημαδούρα απ' έξω, σαν κράτος, θα ζητήσω άδεια από την Τουρκία, δεν θα τους πω για μπάστα. Μπάστα, ιταλικά. Όπα, σεβδάς, πώς το λένε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τουρκικά. Δεν είναι δικά σας νερά τα 6 ναυτικά μίλια, 6,1 ναυτικά μίλια έξω από την Κρήτη. Αντί να συζητάμε αυτό, συζητάμε τεχνικά για τη δικαιοδοσία που έχουν οι Τούρκοι και αν... Εντάξει, θα σου πει, εντάξει, δεν πειράζει, ρίξε το καλώδιο, δεν με ενοχλεί, αλλά μην ξανατολμήσεις να βγεις απ' έξω γιατί θα σου κόψω τα ποδάρια σου, οτιδήποτε άλλο. Τα διάβαζα, αυτά που λέγανε, και δεν τα πίστευα. Μιλάμε τώρα για γεωπολιτικό σεισμό. Για βας, για βας. Σωστά βρε Θανάση. Καλημέρα Θανάση. Καλημέρα Βασίλη. Είναι μανούλες στο να αλλάζουν το θέμα. Το θέμα μας δεν είναι αν τα καλώδια ηλεκτροδότησης διεθνώς χρειάζονται άδεια ή όχι. Το θέμα μας είναι ότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία η Τουρκία, ρε παιδιά. Δεν έχει κανένα λόγο στο τι γίνεται ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κάσο η Τουρκία. Ή εγώ τα καταλαβαίνω λάθος, ρε παιδιά. Όχι, σας παρακαλώ, πείτε μου. Μπορεί να είμαι εγώ εκτός θέματος. Μπορεί εγώ να μην τα πιάνω σωστά.

Μπορεί εγώ να είμαι ο χαζός, τι να πω. Και αυτοί να τα ξέρουν όλα. Καλά, θα μου πεις, εδώ πέρα βγήκε και χτες το φως, αποκάλυψαν, όχι φυσικά οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, όχι ο ελληνικός τύπος, αποκάλυψε μια ομάδα γκιουλενιστών, οι οποίοι ήταν οπαδοί του Γκιουλένα, αυτού του αντίπαλου. Έγινε αντίπαλος στην πορεία, αρχικά ήταν φίλοι. Του Ερντογάν που τους χυμηγάει το τουρκικό κράτος, αυτοί έχουν στήσει στη Σουηδία ένα δίκτυο εκεί πέρα και προφανώς έχουν κάποιες προσβάσεις στο κράτος το τουρκικό και έβγαλαν στη δημοσιότητα ένα χαρτί, μια απάντηση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας σε μια ερώτηση που του έκανε ένας βουλευτής συμπολιτευόμενος του CHP, ας πούμε. Του Τσουμ Γουριέτ Παρτίση. Του ρεπουμπλικανικού, του κεμαλικού τέλος πάντων κόμματος στην Τουρκία, που του λέει τι γίνεται με τους Έλληνες, τι κάνετε. Και βγήκε και απάντησε ο Τούρκος, ο Υπουργός Άμυνας, ο Χασάν Γκιουλέρ. Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, λέει, άμα χρειαστεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα τους θα τους καθαρίσω με τους Έλληνες. Παρακολουθούμε, λέει, τι κάνουνε, παρακολουθούμε πώς κινούνται και άμα τολμήσουν και κουνηθούνε, θα τους αβαλοκόψουμε.

0: Θα έχουμε να πούμε αρκετά για αυτό το ζήτημα και για το χαρτί αυτό με το οποίο απειλούν οι Τούρκοι. Θα έχουμε να πούμε και για το καλώδιο και την γαλλική εταιρεία τη Meridian, στην οποία επί της ουσίας το ελληνικό κράτος αποφάσισε να εκχωρήσει τα δικαιώματα, όχι εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι εξωτερική πολιτική αυτό νομίζω, να εκχωρήσει τα δικαιώματα που σχετίζονται με την εθνική μας κυριαρχία. Διότι εγώ είμαι από τους, μπορεί να είμαι εγώ, είπαμε, ο περίεργος, ο χαζός, ο εκτός θέματος, που πιστεύουν ότι στα 6, ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κάσο, τέλος πάντων, στα 6,5 ναυτικά μίλια, είναι περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά, να αυξήσουμε τα χωρικά μας υδάτα στα 12, να ανακηρύξουμε ΑΟΣ και όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να είμαι εγώ χαζός, δεν ξέρω. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά, επειδή ξέρω ότι σας νοιάζει, ξέρω ότι σας ενδιαφέρει, να δούμε τι συμβαίνει με την κίνηση.
1: Λοιπόν, όπως μαρτυρούν οι οδικοί χάρτες, τώρα πρωί-πρωί αρχίζουμε και επιστρέφουμε στους ρυθμούς πρώτων διακοπών.
0: Το μαρτύρησα κι εγώ, να ξέρεις. Δεν το μαρτυρούν μόνο οι χάρτες. Είχαμε εμπειρία από Αγία Άνης και από Ορφέως, οπότε δεν χρειαζόμουν οδικούς χάρτες.
1: Ναι, είναι η βιομηχανική ζώνη εκεί πέρα και δημιουργιώνται συμφόρηση. Υπάρχουν και διάφορα.
0: Ποια βιομηχανική, τι βιώνει, δεν έχει καμία βιομηχανία. Μεταφορές είναι, ρε.
1: Αυτό, αποθήκες και logistics.
0: Τι βιώνει, δεν πάει. Τι είναι, μόνο τα κάτι μπισκότα παράγονται εδώ πέρα στο τέλος στην Αγία. Δεν έχω δει κάτι άλλο να παράγεται.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι όπως επιβεβαιώνουν οι οδικοί χάρτες, η κίνηση γίνεται όλο και πιο έντονη τώρα αυτές τις μέρες που επιστρέφουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Να πούμε ότι υπάρχει έτσι μια περισσότερη κίνηση που καταγράφεται περιμετρικά και ευρύτερα στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε καθυστερήσεις κατά τόπου στο κέντρο της Αθήνας, αλλά περισσότερο οι οδηγοί έχουν να ταλαιπωρηθούν περισσότερο όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισίας, όσο αφορά τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Έχουμε καθυστερήσεις τώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, εκεί που, δηλαδή στη γέφυρα πάνω από τη λεωφόρο Δημοκρατίας, να έχουν υπόψη οι οδηγοί. Αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι έχει έντονη συμφόρηση. Μετά τα πράγματα γίνονται όμως καλύτερα και εντοπίζεται μετά ένα άλλο δύσκολο κομμάτι όσο αφορά την Αττική Οδό και για τα δύο ρεύματα προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο. Στο κόμβο μεταμόρφωσης. Εκεί πέρα υπάρχει συμφόρηση, είναι ένα δύσκολο κομμάτι, είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο κομμάτι, και μετά έχουμε έτσι λίγο περισσότερες καθυστερήσεις όσο αφορά τη λεωφόρο Φιλής στο ύψος του Ζεφυρίου και τη λεωφόρο Καματερού.

Να πούμε λοιπόν ότι και σήμερα μαζί μας στρατηγικός συνεργάτης της εκπομπής είναι η εταιρεία Vulcom. Μην περιμένετε, μην είστε παθητικοί, μην είστε δέκτες να σας πάρουν τηλέφωνο από την τάδε εταιρεία ενέργειας, την τάδε εταιρεία φυσικού αερίου, την τάδε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για να σας τάξουν λαγούς με πετραχίλια. Μην περιμένετε, διότι όταν σας παίρνουν αυτή τηλέφωνο, σκοπός τους είναι να πουλήσουν την πραμάτια τους και δεν αποκλείται να σας παρουσιάσουν μια, να το πω ευγενικά, ελαφρώς αλλοιωμένη πραγματικότητα σχετικά με το τι είναι αυτό που θα παίρνετε και το τι είναι αυτό που θα πληρώνετε. Να υπάρχουν τίποτα ψηλά γράμματα, να σας πουλήσουν κάποιο πακέτο μεγαλύτερο από τις ανάγκες σας για να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ροή χρημάτων οι ίδιοι για τις εταιρείες, να πάρουν και τα μπόνους τους κτλ. Αντί να κάθεστε να περιμένετε να σας πάρουν αυτοί, εάν είστε σε κάποια φάση που θέλετε να κάνετε ένα συμβόλαιο, θέλετε να κάνετε ένα πακέτο, είπαμε φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνία, κάντε εσείς πρώτη την κίνηση για να εξοικονομήσετε χρήματα. Καλέστε στη Vulcom στο 231-0-2088-08. Το ξαναλέω, 231-0-2088-08. Τι θα κάνετε εκεί πέρα? Θα μιλήσετε με τους ανθρώπους της Vulcom, οι οποίοι μέρα νύχτα ψάχνουνε, σκανάρουνε όλες τις εταιρείες που προσφέρουνε τα παραπάνω προϊόντα που σας είπα, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλεφωνία. Και τι κάνουνε? Βρίσκουνε τις καλύτερες προσφορές, τις κατηγοριοποιούν και μπορούν, συζητώντας μαζί σας, να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και στη δική σας τσέπη, έτσι. Οπότε, μην περιμένετε. Κάντε εσείς τη δική σας κίνηση και πάρτε τηλέφωνο στη Vulcom 231-0-2088-08. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πακέτο για φοιτητές, 5 ευρώ πάγιο και τιμή κιλοβατόρας για τις πρώτες 200, γιατί εκεί πέρα κρύβονται πάντοτε τα διάφορα που θα πρέπει να γνωρίζετε. Για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες 0,095 ευρώ, όταν η μέση τιμή στην αγορά είναι στα 0,16, που θα φτάσει τώρα μελλοντικά, το συζητάμε. Οπότε κάντε την κίνηση, προχωρήστε το. 1, 2, 3, 4.

Να εκφράσουμε και τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους, ε. Πήρε φωτιά, λέει, πυρκαγιά τα ξημερώματα της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού του Αθήνα 984. Στον Γκάζι, από μετασχηματιστή, άρπαξε. Τώρα στο μεταξύ δεν ξέρω ντεζαβού είναι ή είχα δει έναν Μπακογιάννη, νομίζω, τις προηγούμενες ημέρες να λέει ότι είχε ξαναπάρει φωτιά. Αυτό έγινε, λέει, σήμερα το πρωί, έτσι διαβάζω στην ΕΡΤ, αλλά όχι, δεν ήταν ντεζαβού, όντως είχα δει μία ερώτηση, είχε θέσει κάποια ερωτήματα, που είναι ο Μπακογιάννης, είναι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Αθηναίων. Ακόμα αυτός δεν το πιστεύει ότι είναι αντιπολίτευση, να ξέρετε, δεν το έχουν χωνέψει. Ο οποίος έλεγε στις 25 Οκτώβου, ήθελε να ενημερωθεί, λέει, για φωτιές που είχαν ξαναπάρει στο δημοτικό σταθμό και λέει και γι' αυτό για τρεις μέρες δεν είχε πρόγραμμα. Λέει, βγάζανε μόνο μουσική. Δεν ξέρω, παιδιά. Κάτι περίεργο. Δεν γίνεται να έχει συνεχώς φωτιές στον 984. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο Δήμο Αθηναίων, στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Και έβγαλε, λέει, μαζεύονται πολλές. Έβγαλε ανακοίνωση για να του απαντήσει. Ανακοίνωση για να το αποντήσει ο 984. Και λέει: μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου στο δεύτερο υπόγειο του κτηρίου. Έχουν δεύτερο υπόγειο στο μεταξύ αυτή. Σκέψω καταστάσεις εκεί πέρα. Έπρεπε να είναι το BBC, παιδί μου, να πιάνει όχι την Αθήνα αυτός ο σταθμός. Έπρεπε να πιάνει τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή κτλ. Δεύτερο υπόγειο. Στις μπαταρίες, λέει, και στις μονάδες των UPS. Ως αποτέλεσμα, να σιγήσει από την πάντα των FM ο σταθμός πόλης από τις 6 το πρωί της Κυριακής ως το απόγευμα της Δευτέρας. Συμβαίνει, μία φορά μπορεί κάτι να αρπάξει. Υπήρξε όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, και μία δεύτερη φωτιά.

ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά τόσες φωτιές ένα ή κάτι δεν έγινε καλά ή κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται με τις πυρκαγιές στην Τεχνόπολη εκεί πέρα, στον Γκάζι.

Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο τώρα να παίρνει μία φωτιά την Κυριακή και μία φωτιά την Πέμπτη. Είναι περίεργο μου ακούγεται. Όπως και να έχει, οι εργαζόμενοι έχουν τη συμπαράστασή μας, τη χρειάζονται, ξέρεις, εκεί πέρα 9, είναι όλοι δίχως να έχουν πολλές επαφές.

Δεν ήταν η μοναδική φωτιά στο μεταξύ χτες. Χτες έγινε ένα περιστατικό. Το διάβαζα και δεν το πίστευα. Αστυνομικό τμήμα Αχαρνών. Πήρε φωτιά και εκεί χτες. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα Αχαρνών, να ξέρετε. Όχι από τη ζέστη, όχι από αυτοανάφλεξη. Εκεί πέρα δεν πήρε από UPS, δεν πήρε από μπαταρίες. Έβαλε ένας κρατούμενος, ένας 29χρονος ηλιθής, δεν ξέρω εθνικότητας, δεν τη δίνουνε. Έβαλε φωτιά στο αστυνομικό τμήμα Αχαρνών γύρω στις 4.30 το απόγευμα της Τετάρτης. Αυτός είχε συλληφθεί, λέει, με την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Δεν πάει σε καλό πράγμα αυτό, να ξέρετε. Και έβαλε φωτιά, λέει, στα στρώματα του κρατητηρίου του τμήματος. Πήρανε τηλέφωνο την πυροσβεστική να πάει να σβήσει τη φωτιά. Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω, πέσανε οι αστυνομικοί, κάπως τα σβήσανε, φωτιά σε στρώματος, αλλά τρέχανε. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση και προσπαθήσανε, από ό,τι καταλαβαίνω, να το καλύψουν. Να περάσει τα μουλοχτά, να μιλήσει, να περάσει τα σιωπηρά. Γιατί εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο να λες τώρα ότι ο κρατούμενος μου βάλε φωτιά στο τμήμα. Είναι κάπως προβληματικό.

Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Η Βέρα μου λέει: εδώ πήρε φωτιά ο ναύσταθμος. Το αστυνομικό τμήμα λέει: σου έκανε εντύπωση. Τα λέγαμε χτες για τον ναύσταθμο. Ναι, το είχα ξεχάσει σήμερα. Έχεις δίκιο. Τι να πω. Τι άλλο μένει. Μην είχανε καμιά επιθεώρηση, ρε παιδιά, στον ναύσταθμο και δεν προλαβαίνανε να το μαζέψουνε. Δεν ξέρω. Περίεργο. Να κάνουμε έναν έλεγχο στα πλοία τα καινούρια που παίρνουμε, στα πλοία τα παλιά που έχουμε. Τι γίνεται, μην αρπάξουν για αυτά καμιά φωτιά ξαφνικά. Μιλάμε χτες εθνικό πάθος με τις Μπεργκάμινε. Το είδα να ξετυλίγεται. Τι μεγάλη κίνηση κτλ. Στο μεταξύ, η πρώτη αυτή φρεγάτα θα έρθει το 2028. Μεταξύ μας δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο 2028 χωρίς να έχουμε κάτι χοντρό με τους απέναντι. You can try, but you can't stop the... Διότι δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα.

πάμε όμως, η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Δόξα τω Θεώ, ειδήσεις υπάρχουν πολλές. Είχαμε και τη δολοφονία χτες, στη Ροδόπη. Πήγε η άλλη η Έρμη στα γενέθλια της κόρης της. Ήτανε να βγει η διαζύγιο. Την μαχαίρωσε ο άλλος μέχρι θανάτου. Μετά λέει προσπάθησε να αυτοκτονήσει με μαχαίρι και λούστηκε με πετρέλαιο και ήπιε πετρέλαιο και δεν είναι σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. You know, δεν ξέρω αν έχουν βγάλει πόρισμα οι ψυχολόγοι, αλλά νομίζω αυτοί που κάνουν δολοφονία και μετά προσπαθούν να αυτοκτονήσουν με εισαγωγικά, εμένα δεν μου είναι και πολύ πιστική, να ξέρετε. Σαν την άλλη στην Αμερική που σκότωσε τα 3 παιδιά της. Το είδες που έγινε, το συζητάγαμε κιόλας εδώ πέρα. Σκότωσε τα 3 παιδιά της, τα έπνιξε με λάστιχο. Η ίδια δεν πήγε να κρεμαστεί. Πήγε και πήδηξε από το παράθυρο του πρώτου ορόφου, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι ορόφος ήταν. Έζησε κανονικότατα. Δεν είναι και πολύ πιστικές. Ο άλλος χθες έσφαξε τη γυναίκα, σαν τα αρνή την έσφαξε με το μαχαίρι. 53χρονος Αλβανός, 54χρονος. 44χρονος ήταν η διαστάση σύζυγός του. Και επιχείρησε, λέει, να αυτοκτονήσει. Το γυρίσαν από πετρέλαιο, είπανε, πίνοντας φυτοφάρμακο. Άμα έχεις φάξει έναν άνθρωπο με μαχαίρι, θες να αυτοκτονήσεις, το καρφώνεις στο λαιμό σου. Δεν ψάχνεις μισό που άφησα το φυτοφάρμακο, παιδιά. Μπροστά στα παιδιά του. Μπροστά στα παιδιά του, έτσι.

19χρονος γιος της οικογένειας ήταν αυτός που πήρε τη μάνα του να την πάει στο νοσοκομείο. Η 16χρονη ήταν αυτή που τηλεφώνησε στην αστυνομία. Μιλάμε για καταστάσεις τρομακτικές. Τέλος πάντων, πάμε στα πρωτοσέλιδα γιατί δεν θα τα προλάβουμε. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να δούμε με τι ασχολείται σήμερα τα έντυπα μέσα. Ελεύθερος τύπος, 6 μυστικά για τις αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Οι όροι και οι προθέσεις για δωρές χρηματικών ποσών εκτός τραπεζικού συστήματος μεταξύ συγγενικών προσώπων. Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εκτός θέσεις δικαιολογητικά, εκτός τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, έχω 50 ευρώ, θέλω να τα δώσω στο παιδί μου, στη γυναίκα μου, στην αδερφή μου, στη μάνα μου. Θέλω δικαιολογητικά, δεν το ήξερα. Τι προβλέπετε για το χαρτζηλίκι των παππούδων και την αποστολή μικροποσών μέσω των συστημάτων άμεσων πληρωμών, το γνωστό Iris. Τι προβλέπετε, κυνηγητό, άνθρωπο κυνηγητό. Τα πρόστιμα, λέει, στις περιπτώσεις καταστρατήγησης των διατάξεων που βρίσκονται σε ισχύ και οι παγίδες στη μεταφορά από ή προς κοινό λογαριασμό. Νομίζω ότι όπως και, από όπου και να το πιάσεις, αν χρειάζεται να έχεις μυστικά, να ξέρεις μυστικά, για να μπορέσεις να δώσεις χαρτζηλίκι στο παιδί σου, έχουμε φτάσει σε μια δυστοπική κοινωνία. Στο μεταξύ, χτες τα μάθατε. Χτες η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε μια διάταξη, έφερε μια διάταξη με την οποία θα απαγορεύεται στους Ευρωπαίους πολίτες να ανοίγουν λογαριασμούς σε τραπεζικά συστήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε δηλαδή τώρα ότι πάμε σε κινέζικα μοντέλα. Να μην μπορείς να ανασάνεις κράτος που θα επιβλέπει τα πάντα. Όχι κράτος πατερούλης. Μιλάμε τώρα για κράτος που δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Τα νέα έχουν πρώτο θέμα φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Εγκρίθηκε, λέει, μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο θανατηφόρο. Μακάρι να ισχύει. Υποθέτω ότι για αυτό το εμβόλιο έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές. Δεν το βγάλανε σε 6 μήνες, το δοκιμάσανε, το κάνανε, το τεστάρανε από δεξιά, το τεστάρανε από αριστερά, κοιτάξανε για παρενέργειες, Μακάρι να το κάνανε αυτό παντού. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Αναφέρεται σε όλες αυτές τις ιστορίες, σε όλα αυτά που αναφερθήκαμε και πριν, με τις απαιτήσεις των Τούρκων για συγκυριαρχία και το ότι η κυβέρνηση κάνει δηλώσεις. Αμήχανες, οι οποίοι, λέει, για τις business της γαλλικής Μεριντιάν που ανέλαβε το έργο με το καθεστώς Ερντογάν. Ναι, αυτοί οι Γάλλοι που τους δώσαμε εμείς έχουν έργα δισεκατομμυρίων στην Τουρκία. Πολλών δισεκατομμυρίων. Το μακελιό, άκρος απόρριτης πληροφορίας για ισχυρό χτύπημα της μαφίας. Πολιτικός παράγων, λέει, πληρώνει και δίνει εντολές. Σκοτώστε τον, συμβόλαιο θανάτου για γιο εφοπλιστή. Προετοιμάζεται, λέει, για εδώ και καιρό για γόνος σημαίνοντος οικονομικού κολοσσού. Γιατί δημοσιοποιούμε το ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Η εστία έχει συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη Ραπετρίτη Διαμαντοπούλου. Τι είναι αυτό το Ροζάκη Ραπετρίτη Διαμαντοπούλου? Κατηγορούν την Τουρκία, λέει, για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Η εφημερίδα των συντακτών έχει αυτό το... Ναι. Το είδα χτες πολύ. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη σε ιδιώτες, λέει, η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Σύμπραξη εταιρείων, λέει, αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγείλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Δηλαδή,
Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το οποίο είναι το θέμα είναι ότι είχε το ΕΣΥ μία ακίνητη περιουσία, όπως έχουν πολλοί οργανισμοί, να ξέρεις, να δω, έχουν φτάσει από δωρεές, έχουν με διάφορο τρόπο. Διάβαζα ότι είχε από ακίνητα στην Αμερική, μέχρι και προβλήτα είχε κάπου. Ας τα να πάνε. Και δεν μπορούσε δηλαδή το Υπουργείο να κάτσει, να καταγράψει την περιουσία του, οπότε πήγε και έκανε μία... Γιατί δεν μπορούσε, ξέρω εγώ. Και έδωσε σε μία ιδιωτική εταιρεία να καταγράψει ποια είναι η περιουσία του. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Και το ίδιο λέει θα κάνουν στο δημόσιο το υπόλοιπο. Γιατί δεν αναλαμβάνει το κράτος να καταγράψει ποια είναι η περιουσία του, είναι τόσο δύσκολο. Να τα πάρει ένα-ένα ρε παιδί μου, τα υπουργεία, τους οργανισμούς με τη σειρά. Μήπως γιατί κάποια συμφέροντα αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Ξέρεις τι γίνεται με κάτι συμβολαιογράφους, κάτι δικηγόρους, κάτι τέτοια. Αυτοί έχουν παρισφρήσει ανάμεσα. Δεν ξέρει το κράτος, δεν ξέρει το δημόσιο τι ακίνητα έχει. Μπορεί να έχει μια πολυκατοικία, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας, δεν το ξέρει. Αλλά το ξέρουν οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι και όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτοί επί 30-40 χρόνια μπορεί να παίρνουν τα ενίκια από αυτό το ακίνητο, να μην πήγαιναν ποτέ στο κράτος. Έτσι έχω ακούσει. Έτσι λένε ότι γίνονται τέτοιες δουλειές. Αλλά γιατί να πρέπει να πάει η ιδιωτική εταιρεία, δεν καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει το κράτος, ερωτήματα. Και το με τρομάζει αυτό που λέει το ίδιο μοντέλο θα ακολουθηθεί στο υπόλοιπο ελληνικό κράτος. Λοιπόν, η Καθημερινή, πάμε στην Καθημερινή. Ετοιμάζουν, λέει, φόρμουλα για το καλώδιο. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, καταλαβαίνεις σημαίνει. Σημαίνει αυτό ακριβώς που έλεγε ο Κυριάκος Βελόπουλος χθες στον Μάχη FM εδώ πέρα. Παραχώρηση των δικαιωμάτων επί της εθνικής κυριαρχίας σε μια γαλλική ιδιωτική εταιρεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λέει, η γαλλική... ακριβώς αυτά που έλεγε ο Βελόπουλος χθες, λέει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία θα αναλάβει να ενημερώσει με επιστολή όλες τις χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους Ελλάδα και Τουρκία, για τις εργασίες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. Θα στείλουν στην Τουρκία επιστολή για να αντιζητήσουν άδεια να ρίξουν το καλώδιο. Το αποκαλύπτει η Καθημερινή το σχέδιο. Και στην Τουρκία. Θα στείλουν και στην Ελλάδα, λες, και αυτό ισοφαρίζει. Για έργο που είναι στα ελληνικά χωρικά ύδατα, για έργο που είναι στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, θα ενημερώσουν και την Τουρκία ή Γάλλη. Αυτό που λέγαμε και χθες το πρωί εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Να φύγει η ευθύνη από πάνω τους. Δεν πειράζει. Να πούνε ότι το κάνανε οι Γάλλοι. Δεν το κάναμε εμείς. Λοιπόν, η Κόντρα, η εφημερίδα. Ελεγχόμενος από το Μαξίμο, εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν μικρά κόμματα της αριστεράς. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Και καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΖ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ναι, το Ανατολού τα έβγαλε χτες αυτά τα πάρκα. Τα έβγαλε γιατί μέχρι τώρα είχαμε μια γενική εικόνα, τα έβγαλε συγκεκριμένα.

Η απογευματινή. Μιλάμε τώρα, το πρωτοσέλιδο αυτό το είδα και ψάρωσα. Το πολεμικό ναυτικό, ακούστε, υψώνει ανίκητα τείχη, απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Τι σηματοδοτεί η συμφωνία Ελλάδα-Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Μακάρι να είναι έτσι. Βέβαια, εμείς σκοπεύουμε, έχουμε σκοπό να έχουμε δύο φρεγάτες κάποια στιγμή το 2030 κάτι. Η Τουρκία ξέρει πώς θα έχει το 2030 κάτι. Θα σου δώσω ένα tip. Αυτή τη στιγμή είναι ναυπηγή 50 πλοία. Δηλαδή, αυτή η υπερβολική αισιοδοξία, δεν λέω ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αλλά αυτή η υπερβολική αισιοδοξία με προβληματίζει. Ενώ η ελεύθερη ώρα ξυπνά τέλος, γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Το έχει σε εισαγωγικά, δεν την ξέρω την έκφραση. Έδεσε την ουρά του αλόγου, δεν το ξέρω. Υπάρχει σαν φράση παροιμία, τι είναι, δεν το ξέρω. Τύμπα να πολέμου, λέει, αναφορά επίσημου εγγράφου της Άγκυρας σε Ελλάδα, Ισραήλ και ασπίδα του Αχιλέα. Και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο. Λοιπόν, σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, δεν αλλάζετε συχνότητα. Και σε λίγο είμαστε ξανά εδώ.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δύσκολη χρονιά με αυξήσεις ρεκόρ σκιαγραφείται το 2026 σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 232 και οι θάνατοι που σχετίζονται με τον ιό ανέρχονται σε 19, ενώ 73 είναι οι ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Η Αττική πλήττεται ιδιαίτερα και οι ειδικοί του ΕΟΔΗ προειδοποιούν ότι η κορύφωση της έξαρσης αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν παίρνει επιδημικές διαστάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομοφώνως την διαβίβαση των στοιχείων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό για τη ζημιά στα κτίρια της Κυψέλης από τις καθιζήσεις στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε την κατεδάφιση του κτιρίου του μπάντμιντον στο Γουδί με στόχο τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στο κόμβο της Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, καθώς και κατά τόπους στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως όμως στην λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας. Παράλληλα, συμφόρηση σημειώνεται ευρύτερα στην περιοχή του λιμανιού στον Πειραιά. Ενεργοποιήθηκε το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026 σε 7 περιφερειακές ενότητες. Η κρατική αρρωγή αφορά τη στεγαστική συνδρομή έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και μηνιαία επιδότηση στέγασης 300 έως και 500 ευρώ. Οι πυρόπληκτοι πολίτες έχουν προθεσμία ενός μήνα για την αίτηση αυτοψίας και 6 μηνών για την έκδοση των απαραίτητων αδειών αποκατάστασης. Ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 οι ηλεκτρονικές εγγραφές των προετών φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μέσω της πλατφόρμας e-register του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιτυχόντες οφείλουν να πραγματοποιούν τη διαδικασία διαδικτυακά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του μηχανογραφικού τους. Η Τουρκία κλιμακώνει εκ νέου την ένταση επαναφέροντας τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, αξιώνοντας προηγούμενη διπλωματική συνεννόηση και έλεγχο για κάθε δραστηριότητα έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές που η ίδια διεκδικεί. Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία προετοιμάζεται για σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, παρακολουθώντας στενά τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Τουρκία προχώρησε και στην έκδοση ενός νέου χάρτη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων για το Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που περικλείουν περιοχές γύρω από τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο και το Καστελόριζο. Εισάγεται σήμερα η μέρα Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση αλλά και τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων για τις μικρές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση προωθεί την προαιρετική συμπληρωματική αποταμίευση και η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική κάνοντας λόγο για μετατροπή της ασφάλισης σε ατομικό επενδυτικό ρίσκο. Πυρκαγιά από πιθανό βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9,84 στη Τεχνόπολη στον Γκάζι, η οποία αντιμετωπίστηκε από την πυροσβεστική χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η ηλεκτροδότηση στο κτίριο διακόπηκε προληπτικά. Μετέλεσε ειδική απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καλείται να καταβάλει 8,2 εκατομμύρια ευρώ για τη δημοσιονομική του ευθύνη στο πολυκροτημένο σκάνδαλο υπεξαίρεσης του Δήμου του 2006. Ο ίδιος προαναγγέλει προσφυγή στον Πρωθυπουργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα νέα σοκαριστικά στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου 53χρονος σύζυγος δολοφόνησε τη 44χρονη μητέρα τριών παιδιών την ημέρα των γενεθλίων της 16χρονης κόρης τους και λίγο πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο για την έκδοση διαζυγίου. Ο δράστης νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενος μετά την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του δια της κατάποσης πετρελαίου. Ποινές φυλάκισης των 25 και 26 μηνών χωρίς δυνατότητα αναστολής ή ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικαίως αιρών σε 23 αλλοδαπούς για τα επεισόδια, τις φθορές και την απόπειρα απόδρασης από τη δομή Συντικής στο κλειδί Σερών. Οι καταδικαστέντες οδηγήθηκαν στη φυλακή ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα 15 λάθρομεταναστών που διέφυγαν της σύλληψης. Στην διεθνή επικαιρότητα στους 165 νεκρούς και τους 558 αγνοούμενους, ανάμεσα τους πολλοί ξένοι τουρίστες και Ινδουιστές προσκυνητές, είναι ο τραγικός απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν χθες στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ. Οι επιστήμονες αποδίδουν την καταστροφή στην ευνηδιαστική αποκόλληση γιγάντιου τμήματος παγετών από τα Ιμαλάια. Προφυλακισμένος κρατείται στην Ιταλία 46χρονος Γάλλος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε στο λιμάνι του Μπάρι προερχόμενος από την Πάτρα να μεταφέρει τρεις αντιαρματικούς πυράβλους τύπου Άκερον, των οποίων η πραγματική εκρηκτική φύση είχε καλυφθεί με μπλε ταινίες εκπαίδευσης. Στην πρόσληψη της αμερικανικής εταιρείας Lobbying Ballard Partners, η οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, έναντι 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων προχώρησε η Τουρκία με στόχο να ασκήσει πίεση για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Την εξάρθρωση ενός τεράστιου δικτύου κινέζικης κυβερνοκατασκοπίας που στόχευε επί χρόνια κρίσιμες κρατικές υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών όπως της NASA, της FED και της Γερουσίας, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές. Ένα ιστορικό εξοδικαστικό συμβιβασμό ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων με 29 αμερικανικές πολιτείες πέτυχε η εταιρεία Meta για την προστασία των ανηλίκων, αναδεικνύοντας παράλληλα το πολυετές νομοθετικό αδιέξοδο στο Κογκρέσο και τις τεράστιες δαπάνες της εταιρείας Lobbying. Στην Αττική ο καιρός σήμερα προβλέπεται με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το Μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά και τα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρήσε χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας σήμερα στο πεδίο της μάχης, στην εκπομπή μας και η Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν μένουν σε μία περιοχή. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις αυτές δραστηριοποιούνται η Πεσιρίδης Group. Και μπορεί κανείς με ένα τηλέφωνο στο 6940-6670-71 να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Είτε θέλει να το πουλήσει, είτε θέλει να το νοικιάσει, είτε θέλει να επενδύσει σε κάποιο ακίνητο, παίρνει ένα τηλέφωνο ή στέλνει ένα μήνυμα Viber, WhatsApp και τα λοιπά, όλα χρησιμοποιούνται στο 6940-6670-71 προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Πεσιρίδη. Δεν είναι μόνο όμως αυτές οι πόλεις, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, ολόκληρη Ευρώπη, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από όλο τον κόσμο. Με ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα στο 6940-6670-71, όπου και να είστε, μπορείτε να φροντίσετε για την καλύτερη αξιοποίηση του ακίνητού σας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mahi FM στους 99,8. Είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και αφήνω τα πολλά πολλά, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Γιαννόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνας, από ό,τι καταλαβαίνω, που βρίσκεται στο Νεπάλ και μπορεί να μας δώσει λίγο περισσότερες πληροφορίες για το τι έχει συμβεί εκεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Δεν είμαι ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται στο Νεπάλ. Είμαι ο μοναδικός Έλληνας που ζω μόνιμα στο Νεπάλ.
0: Α, που ζείτε μόνιμα στο Νεπάλ. Υπάρχουν τελικά αυτή τη στιγμή, υπήρχαν άλλοι Έλληνες, Κύπροι ή οτιδήποτε άλλο σε σχέση με την καταστροφή, αυτά που έχουμε ακούσει?
1: Δεν έχουμε καμία πληροφορία για κάποιον άλλον Έλληνα επισκέπτη αυτή τη στιγμή στη χώρα. Από ό,τι πληροφορίες παίρνω από τα ταξιδιωτικά γραφεία και από το Υπουργείο Τουρισμού, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Ξέρετε, γενικότερα υπάρχουν Ευρωπαίοι, υπάρχουν, τι συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση?
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι, γύρω στους 400 τουρίστες αγνοούμενοι, είναι Αμερικάνοι, είναι Ευρωπαίοι, από Ολλανδία, από Αγγλία, είναι γύρω στα 90 άτομα τουρίστες που δεν έχουν καταγραφεί οι εθνικότητες τους, που είναι αγνοούμενοι. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι αγνοούμενος αυτή τη στιγμή.
0: Ποια είναι η κατάσταση, διότι εμείς διαβάζουμε εδώ πέρα, έχουμε μείνει στους 160 σχεδόν νεκρούς και γύρω στους 500-600 αγνοούμενους. Εσείς τι εικόνα έχετε από εκεί πέρα?
1: Εμείς η εικόνα που έχουμε εδώ στο Νεπάλ και από ό,τι ακούγεται είναι ότι θα θρηνήσουμε χιλιάδες νεκρούς. Φανταστείτε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι θαμμένοι κάτω από τη λάσπη τώρα, πήρε χωριά ολόκληρα, κομοπόλεις. Αυτοί οι άνθρωποι θα τους ψάχνουν μέχρι να μην βρούνε και εκεί πλέον θα καταγραφούν.
0: Τι συνέβη εδώ, υπάρχουν αντικρουόμενες προφορές. Έγινε, λέει, πρώτα σεισμός και έπεσε ο παγετώνας ή έπεσε ο παγετώνας και λόγω της πτώσης καταγράφηκε σαν σεισμός?
1: Κοιτάξτε, και εμείς αυτά που μας λένε ακούμε, το δεύτερο το σενάριο ότι έπεσε ο παγετώνας και καταγράφηκε σεισμική δραστηριότητα είναι το πιο επικρατέστερο τώρα και η Αμερικάνικη Εταιρεία Σεισμολογίας το επιβεβαιώνει αυτό. Αλλά φανταστείτε τι όγκος πρέπει να έπεσε για να δημιουργήσει ένα 5, κάτι ρίχτερ σεισμό στην περιοχή. Ήταν ένας τεράστιος όγκος παγετών που έσπασε και έφυγε κάτω.
0: Καταστροφές, τι έχει συμβεί στην περιοχή? Διαβάζουμε για 17 γέφυρες, διαβάζουμε για υδροελεκτρικούς σταθμούς, ότι έχει επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση. Ποια είναι η εικόνα μετά την καταστροφή αυτή, η οποία είναι βιβλικών διαστάσεων, έτσι?
1: Ναι, φανταστείτε πόλεις, χωριά και κομοπόλεις στις όχθες του ποταμού, γιατί αυτό είναι ένα ποτάμι, έτσι. Κατεβάζει νερό, αλλά τώρα κατέβασε τεράστιο όγκο νερού. Τα πήρε όλα σβάρνα, τα έσπαγε λες και ήταν σφυρτόκουτα και έχει γίνει μια τεράστια καταστροφή στο μέρος. Χαμός, σήμερα είναι όλα μέσα στις λάσπες. Πετάνε τα πρώτα ελικόπτερα και είναι όλα μέσα στις λάσπες.
0: Ο κρατικός μηχανισμός πώς αντιδρά, έχει δηλαδή διασώσεις και τέτοια, έχει κινητοποίηση ή είναι τα πράγματα δύσκολα?
1: Έχει βγει ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, αυτός ο καινούργιος, ο κύριος Μπάλεν, είπε ότι είναι δικιά μας ευθύνη, θα κάνουμε τα πάντα. Έχουν σηκώσει ό,τι ελικόπτερα έχουν και δεν έχουν οι άνθρωποι εδώ. Είναι πολύ μικρός, δεν έχουν πολλά μέσα στη διάθεσή τους. Ό,τι έχουν πάντως τα έχουν διαθέσει, έχουν έρθει ήδη πρώτες βοήθειες από την Ινδία. Έχουν καταστραφεί 40 χιλιόμετρα δρόμου, όπως είπατε, πολλές γέφυρες. Το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας του Νεπάλ έχει πλέον υποστεί σοβαρή βλάβη και θα είναι μεγάλο πλήγμα αυτό για μας, γιατί ήδη ήμασταν σε φάση που έχουμε διακοπές ρεύματος λόγω έλλειψης ενέργειας.
0: Εκεί πέρα γιατί είχε τόσους τουρίστες? Γιατί η αναλογία που βλέπουμε ντόπιων προς τουρίστες είναι κάποιο είδους τουριστικό μέρος, το χρησιμοποιούν για ορειβασία, τι συμβαίνει?
1: Είναι ο δρόμος
0: και επειδή
1: που από ό,τι
0: καταλαβαίνω και εσείς είστε στον τομέα του τουρισμού, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Ναι, ένα από τα πράγματα, οδηγώ κόσμο στο Νεπάλ, Έλληνες που θέλουν να έρθουν με το nepal.gr, τους δείχνω τη χώρα. Είναι ένα πέρασμα, καταρχάς είναι με το δρόμο πας επάνω και φτάνει στα σύνορα του Τιβέτ και του Νεπάλ, Κίνας και Νεπάλ.
0: Ναι.
1: Και είναι το όρος Καϊλάς. Είναι ένα πολύ φημισμένο Άγιο Όρος, να το πούμε έτσι, για τους Βουδιστές και τους Ινδουιστές, όπου έλκει πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Α, οπότε γι' αυτό είχε τόσους, ας πούμε, και από Αμερική και Ευρώπη που μας λέγατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά δεν είναι εποχή τουριστική πολύ τώρα, αλλά ήταν μια ιδιαίτερη περίοδο για το όρος Καϊλάς, οπότε είχαν πάει άνθρωποι να προσκυνήσουν και τους πέτυχε στον δρόμο.
0: Τα νερά όλα αυτά πού καταλήγουν, πού πάνε, δηλαδή υπάρχει μια ομαλότερη εκτόνωση, ας πούμε, επειδή ήταν εκεί τύπο ταμού, ή συνεχίζει και κάνει καταστροφές αυτό το πράγμα?
1: Αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να κατεβαίνει προς τα κάτω πλέον, έχει φτάσει στην Τσίτουαν. Τσίτουαν είναι η νότια πλευρά του Νεπάλ, το πάρκο το μεγάλο της Τσίτουαν, με ελέφαντες και ρινόκερους κλπ. Και όλα αυτά πλέον πάνε στην Ινδία και καταλήγουν στο Γάγκη. Όλα αυτά θα φύγουν στο Γάγκη μέσα. Η Ινδία θα έχει πρόβλημα.
0: Θα έχει καταστροφές, δηλαδή περιμένουν και στην Ινδία. Θα πάει τόσο μακριά?
1: Δεν πιστεύω να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, γιατί έχει πλατείνει τώρα. Το ποτάμι έχει εκεί πέρα πλάτος. Αλλά σίγουρα έχουν και χρόνο να εκενώσουν.

0: 5-20 άτομα τουλάχιστον σε κάθε σπίτι από αυτά. Είναι τεράστια καταστροφή. Μία γέφυρα για να την κάνουμε εδώ στο Νεπάλ περνάνε κάτι χρόνια. Δεν είναι το κάναμε σε 2 μήνες έχουμε γέφυρα. Αυτά τα έργα για να ξαναγίνουν θα μας πάρει τουλάχιστον 20 χρόνια για να μπορέσει να ανθρωποδοτήσει η χώρα πάλι.
1: Υπάρχει διεθνής βοήθεια. Μου είπατε ότι ήρθαν κάποιες ομάδες διασωστών. Τι πληθυσμό έχει το Νεπάλ? Είναι μεγαλύτερο από την Ελλάδα, έτσι?
0: Είμαστε 30 εκατομμύρια εδώ πέρα. 30 εκατομμύρια, ναι.
1: Και πώς ανταποκρίνεται, υπάρχει ανταπόκριση από τη διεθνή κοινότητα στην καταστροφή?
0: Λένε ότι έχουν αρχίσει ήδη και ενθαρρυντικά μηνύματα ότι θα βοηθήσουν και από Αμερική και από διάφορες άλλες κοινότητες. Κοιτάξτε, σίγουρα θα έρθουν κάποιοι να βοηθήσουν και σε κανένα εβδομάδα θα ξεχαστούν και όλα. Οπότε μετά θα μείνουν μόνοι οι άνθρωποι εδώ κι εμείς. Έτσι γίνεται παντού.
1: Ναι. Τι να πω, κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τώρα ξέρω ότι είσαστε και εσείς έχετε τα δικά σας, σας ψάχνουν και όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι που μας δώσατε μια εικόνα για το τι συμβαίνει. Να σας ευχηθούμε καλή τύχη και ελπίζουμε να μην έχετε και κανέναν γνωστό ο οποίος να έχει πρόβλημα.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε όλοι καλά εμείς στην οικογένειά μου.
1: Ωραία, αυτό είναι το.
0: Εύχομαι τα καλύτερα και για εσάς.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

50 μέτρα νερό, μας είπε ο άνθρωπος. 50 μέτρα. Ξέρεις πώς είναι 50 μέτρα. 50 μέτρα είναι πόση όροφη σε πολυκατοικία. Έτσι για να το κάνουμε εικόνα. Μία πολυκατοικία ύψους 50 μέτρων θα είχε 17 ορόφους. 17 ορόφους. Σκέψου να δεις αυτό το πράγμα να περνάει. Η λάσπη που θα αφήσει πίσω του θα είναι τουλάχιστον 4-5 μέτρα. Τεράστιο πρόβλημα.

έφυγε ένα ολόκληρο βουνό. Ουσιαστικά αυτό συνέβη. Όταν είναι παγετώνας, έφυγε ένα ολόκληρο βουνό το οποίο είναι συμπυκνωμένο νερό. Και τα πήρε όλα. $30 εκατομμύρια ήταν πάλι, έτσι. Που μπορεί να μην ξέραμε καν που είναι, ότι υπήρχε κάποιοι και τα λοιπόν. 30 εκατομμύρια. Λοιπόν, στο πεδίο της μάχης, 9 και 21 πρώτα λεπτά, αλλάξαμε λίγο τη ροή. 5η 27 Αυγούστου 2026 το Σωτήριο Νέτος, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές.

Ενεπνεύστε η Ντίνα προφανώς από αυτό που έλεγα για τα αεροπλάνα της αποκάλυψης και μου στέλνει ρεπορτάζ του φίλου του Σωτήρη Σκουλούδη για τις Βρετανίδες. Ακούστε τώρα που προετοιμάζονται για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουνε σφίξει, σου λέω, τα πράγματα. Έχουνε σφίξει τα πράγματα. Εμένα αυτή η επίσκεψη του αρχηγού της CIA μου δημιουργεί μια ανατριχίλα, να ξέρετε, στη Μόσχα που πηγαίνουν. Αυτοί τι κάνουν οι Βρετανίδες, οι Βρετανίδες, οι γυναίκες προετοιμάζονται για πόλεμο, μαζεύουνε τρόφιμα, μαζεύουνε κονσέρβες. Δουλάπια γεμάτα με αλεύρι, βρώμη, φακές, φασόλια, προϊόντα μακράς διαρκείας, κονσέρβες δηλαδή. Από θέματα φαρμάκων και ειδών καθαρισμού. Νερό, power banks, ζεστά ρούχα, αδιάβροχα, snacks, σοκολάτες, ξέρεις, πατατάκια και τέτοια. Φορητό εξοπλισμό μαγειρέματος και φίλτρα νερού. Τα φίλτρα νερού είναι όλη δουλειά. Και προετοιμάζουν, γιατί σου λέει, δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Και έχει γίνει μόδα από ό,τι φαίνεται στη Βρετανία.

διάφορες, από ό,τι βλέπω, γυναίκες. Είναι preppers. Preppers, ξέρεις, αυτή, το preppers βγαίνει από το preparation, προετοιμασία. Προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο. Έχει και στην Ελλάδα. Έχει και στην Ελλάδα preppers, βεβαίως έχει. Το οποίο είναι ωραίο χόμπι. Ξέρεις, αν δεν το βλέπεις ότι έρχεται αύριο μεθαύριο και το κάνεις και σαν χόμπι κτλ. Είναι καλό. Κακό δεν θα σου κάνει να είσαι κάπου αποδικευμένα και 20 κιλά τρόφιμα. Κάνα φακελάκι με τσάι, καμιά ζάχαρη, κάτι ξέρω εγώ.

Θα μου πεις, ο καθένας προετοιμάζεται όπως μπορεί. Έτσι, το είδες το θέμα με τη Θεσσαλονίκη χτες. Τι κάνουνε. Έχουν κουραστεί οι άνθρωποι που έχουν σπίτια από τα γκράφιτι. Ξέρεις που πάνε και τους γράφουν, ξέρω εγώ. ΠΑΟΚ, Άρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τα λέω όλα για να μην παρεξηγήσουν. Εδώ πέρα κάποιοι τρώγονται και με τα ρούχα τους αυτά τα οπαδικά. Συγχαρητήρια και στους εκτζίδες χτες. 4-0, ε. Το χάρηκαν. Είναι και αυτοί πρέπερς που λες με τις πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη. Προετοιμάζονται και αυτοί. Τι κάνανε. Για να μην πηγαίνουν να τους βάζουν συνέχεια γκράφιτι, αποφάσισαν και πήγαν και κάναν μόνοι τους γκράφιτι στα σπίτια τους. Αλλά κάνανε γκράφιτι καλλιτεχνικά. Βλέπω εδώ πέρα φωτογραφίες, άλλοι έχουν κάνει δέντρα, άλλοι έχουν κάνει βουκαμβίλιες, γλάστρες κτλ. Θα μου πεις, οι άνθρωποι σου λέει, κράτος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας που να μας προστατεύσει από το κράτος, οπότε... Θα ελπίζουμε ότι θα σεβαστούν αυτοί που κάνουν τα γκράφιτι την τέχνη. Τους υπολογίζουν για φιλότεχνους. Τώρα, βέβαια, που πήρε δημοσιότητα το θέμα, να ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι επειδή βγήκε, θα πάνε τίποτα φιντάνια και θα γράψουν με το μαύρο το σπρέι. Έχει κάτι ωραίες ροζ, ξέρω εγώ, μια ιαπωνική κερασιά βλέπω σε ένα σπίτι. Ξέρεις, λίγο βουνό Φούτζι, πώς το λένε, Φίτζι. Από πίσω δεν θυμάμαι. Όχι, Φούτζι, Φούτζι. Φίτζι είναι άλλα, είναι νησιά. Το βλέπω εδώ πέρα, είναι έτοιμο, είναι ροζ, έχει τα κόκκινα, τα άνθη της κερασιάς και τα λοιπά. Βλέπω να πάει από πάνω να γράφει, ξέρω εγώ, κάτι, δεν θέλω να πω τώρα τι συγκεκριμένα. Και να πάει αυτή η προετοιμασία των κατοίκων της Θεσσαλονίκης κατά διάολου. Θα μου πεις, εντάξει τώρα εκεί πέρα, εδώ πέρα, χτες το είδατε τι έγινε στην Αθήνα. Έκλεψαν την πρωτομή, την οριχάλκινη πρωτομή, του Περίκου. Ο Κώστας Περίκος, για να ξέρετε, ήταν ένας Έλληνας αξιωματικός, δεν ήταν ξένος, ήταν Έλληνας. Αλλά παρόλα αυτά, του την πήραν την πρωτομή. Αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ. Ο οποίος έκαναν αντίσταση. Ήταν αυτοί, νομίζω, που είχαν βάλει. Ναι, αυτοί ήταν. Που είχαν βάλει τη βόμβα στην ΕΣΠΟ, που ήταν η οργάνωση που ήθελε να στρατολογήσει οι Έλληνες για να ενταχθούν στα Waffen SS και να πάνε να πολεμήσουν στη Ρωσία. Και μετά από αυτή την βόμβα δεν λειτουργήσε ποτέ αυτό το πράγμα. Συνελήφθη από τους Γερμανούς, ο Περίκος. Καταδικάστηκε από γερμανικό στρατοδικείο. Τις 4 Φεβρουαρίου το πρωί οδηγήθηκε στο σκοπευτήριο Κεσαριανής και εκτελέστηκε. Στον Περίκο λοιπόν του είχαν κάνει μια πρωτομή. Δίπλα στην Ομόνια, ξέρεις, εκεί πέρα Πατησίων στην αρχή, όπου, εκεί που είναι ο πεζόδρομος που ξεκινάει, ρε παιδί μου. Και πήγανε και την κλέψανε κάποιοι την οριχάλκινη πρωτομή. Μάντεψε τι θα την κάνουν, ε. Μάντεψε τι θα την κάνουν. Θα γίνει σκράπ. Την υπολογίζουν, λέει, να είναι στον Ασπρόπυργο τώρα κάπου. Ο κύριος Δούκας, ο κύριος Χρυσοχοίδης έχουν έναν αετό, ε. Καθαρά Δευτέρα, ξεκαθαρά Δευτέρα, όλο το χρόνο τον επετάνε αυτόν τον αετό πάνω από την Αθήνα, ο Δούκας με τον Χρυσοχοίδη. Και μετά θέλετε εσείς να γλιτώσετε από τα γκράφιτι. Βρε, θα σας πάρουνε. Θα σας πάρουνε και τα πόμολα. Στο μεταξύ δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιος βανδαλισμός του Περίκου. Βλέπετε, επειδή αυτό δεν ήταν, δεν άνοικε στους καλούς αντιστασιακούς. Δεν ήταν κομμουνιστική οργάνωση, ήταν πατριωτική οργάνωση. Έβαζε βόμβες στους Γερμανούς, έκανε τέτοια. Γενικά τον έχουν λίγο στην απέξω τον Περίκο. Αρχικά η οργάνωση, η ΠΕΑΝ, είχε ονομαστεί Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών. Μιλάμε τώρα για πολύ ποιτικό, επειδή είχαν νικήσει τον πόλεμο του 40, αλλά μπήκανε μέσα οι Γερμανοί.

Δεν έχω μπει στο μεταξύ. Στέλνετε μηνύματα, δεν με συγχωρείτε. Ήταν τέτοια η ροή της εκπομπής σήμερα. Μείναμε λίγο πίσω. 6-9-43-63-54-51 τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Τζον, καλημέρα παιδιά. Εμείς που είμαστε της ψητής προβατίνας, όσο και να θέλουμε να αποθηκεύσουμε πρέπερς, δεν γίνεται. Πόσα παϊδάκια πια λέει να αποθηκεύσεις. Καλά, σε έχω τώρα με το επόμενο θέμα. Ο Νίκος, ευκαιρία να μάθουμε για τον Περίκο. Έλα, καλημέρα. Όχι, δεν είναι ευκαιρία. Δεν είναι ευκαιρία. Θα έπρεπε να μαθαίνουμε για τον Περίκο ούτως ή άλλως. Να παίρνουμε αφορμή από το γεγονός ότι του κλέψανε την πρωτομή από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, στέλνει ο Σάκης. Τα σημεία των καιρών, λέει, σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί. Καλημέρα στο Δημήτρη που έχει στείλει τις ωραίες τις φωτογραφίες. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στο Στράτο, καλημέρα στον Αντώνη. Ο Αντώνης θέλει αύξηση της εγκληματικότητας, λέει, και κλοπές μέσα σε απόβαθρες και σειρμούς στο τραμ. Καλά, μόνο μέσα στο τραμ είναι εδώ πέρα, δεν πήγε ο άλλος και έδιρε το σταθμάρχη του μετρό. Στο τραμ έγινε γι' αυτό με τον Πακιστανό που τράβηξε το μαχαίρι, σπασμένο γυαλί, δεν ξέρω ακόμα τι ήταν, δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες, τον ψάχνουν ακόμα. Πώς το λένε, ανθρωποκυνηγητό είχε εξαπολύσει η αστυνομία. Μιλάμε για ένα κράτος που καταραίει από όποια πλευρά και να το πιάσεις.

Να μπούμε να συζητήσουμε για τραμ, να μπούμε να συζητήσουμε για μετρό ή να μπούμε να συζητήσουμε για λεωφορεία και τρόλεϊ. Τι να πρωτοσυζητήσουμε? Να συζητήσουμε γενικά για εγκληματικότητα, να συζητήσουμε για αυτά που μας έλεγε ο Χρυσοχοίδης ότι θα κάνει τις καινούργιες φυλακές, το έλεγε το 21, το 22 και ακόμα να το... θα γίνει, λέει, τώρα σε 4 χρόνια. Δεν ξέρω τι να συζητήσουμε, δηλαδή πραγματικά το θέμα της εγκληματικότητας από όπου και να το πιάσεις. Έγινε, χτες δεν βγήκε αυτό με το συνεργείο που πήγε ο άλλος, έβγαλε ένας μαχαίρι, έβγαλε ο άλλος τέτοιο, ένας Αρμένιος και ένας Αλβανός, τσακωθήκανε. Μη θα σε σκοτώσω μπροστά στη γυναίκα σου και κάτι, δεν θέλω να σε σκοτώσω μπροστά στη γυναίκα σου και τέτοια. Ναι, ναι, έγινε άγρια συμπλοκή. Στην Πάτρα χτες ένας πέρασε μέσα από μία τζαμαρία.

Καλημέρα στη Φραγκφούρτη, καλημέρα στον Πέτρο από την Αθήνα, καλημέρα στον κύριο Κώστα. Θέλω όμως πριν πάμε στα, για να δείτε ότι όλα ξεκινάνε, ρε παιδί μου, ξεκινάνε από το... από τη βάση. Μία καταγγελία. Μία καταγγελία που μου ήρθε χτες. Είναι μία γυναίκα που έχει τα παιδιά της, το γιο της, ας πούμε, τη γυναίκα του και το εγγόνι, ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε τι γράφει στο Facebook, τι μου έστειλε. Χτες τα παιδιά μου, λέει, πήγαν στο ληξιαρχείο των κατοίκων εξωτερικού στην Αθήνα. Έχουν έρθει προφανώς οι άνθρωποι για το καλοκαίρι. Μήπως μπορέσουν να δηλώσουν και να πολιτογραφήσουν τον εγγονό μου. Αισθάνονται Έλληνες. Θέλουν το παιδί τους, το εγγόνι της κυρίας, να είναι Έλληνας και στα χαρτιά. Είναι Έλληνας στην καταγωγή. Γεννήθηκε στην Αμερική. Από Έλληνες γονείς, έτσι. Και οι δύο. Ακούστε. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Στα τηλέφωνα δεν απαντούν ποτέ και διαδικτυακά για το 2026 δεν υπάρχει κανένα ραντεβού, ενώ η πλατφόρμα για το 2027 δεν έχει ανοίξει. Ό,τι πιο λογικό. Σου λέει λοιπόν, πάμε, εντάξει, θα μας λυπηθούνε που ήρθαμε από την Αμερική να κάνουμε την πολιτογράφηση του παιδιού, να το γράψουμε. Εκεί βρήκανε δύο υπαλλήλους οι οποίοι τους είπαν ότι δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν γιατί ο τόπος κατοικίας τους, λέει, είναι λιγότερο από 500 χιλιόμετρα από την πρεσβεία της Ελλάδας στην Αμερική. Είναι στα 487 χιλιόμετρα. Είστε μέσα από τα 500 χιλιόμετρα. Με βρέφος. Θέλουν να πάει αυθημερών να κάνει ταξίδι 500 χιλιόμετρα, 487, 6 ώρες με βρέφος για να γράψουν το παιδί στο ληξιαρχείο. Όταν τους ρώτησαν γιατί δεν υπάρχουν ραντεβού στην Ελλάδα, τους είπαν να επισκέπτονται, λέει, καθημερινά την πλατφόρμα σε περίπτωση ακύρωσης. Οι άλλοι θα γυρίσουν στην Αμερική. Θα παίρνουν κάθε μέρα, μπας και τους βρουν ραντεβού. Οπ, βρήκαμε ραντεβού την Πέμπτη. Τα παρατάμε, ερχόμαστε από Αμερική. Να πάμε γρήγορα στο ληξιαρχείο να δηλώσουμε το παιδί. Και το πλέον χυδαίο. Ακούστε. Αυτοί είναι Έλληνες υπάλληλοι. Πληρώνονται αυτοί. Αυτοί που με αυτό που θα σας πω πληρώνονται. Γιατί από το ελληνικό κράτος πληρώνονται, όχι από κανέναν άλλον. Επίσης η κυρία, λέει, η οποία έπινε καφέ εκείνη την ώρα με τον άλλο κύριο υπάλληλο, λογικό, είπε ότι συνήθως δεν τα γράφουν τα αγόρια οι γονείς για να μην κάνουν στρατό. Συμβούλευσε εμέσως τους ανθρώπους που ήρθαν για να γράψουν το παιδί τους, να το καταγράψουν ως Έλληνα, να μην το γράψουν για να μην πάει φαντάρος. Αυτό είναι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται από το ελληνικό κράτος. Προφανώς είμαι έξαλλη, γράφει. Προφανώς τα παιδιά μου θα πάνε να χρησιμοποιήσουν την πρεσβεία στη Νέα Υόρκη με οικονομική ζημία τριών αεροπορικών εισιτηρίων και τουλάχιστον μίας διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη. Ξέρεις τι, διανυκτέρευση στη Νέα Υόρκη είναι... Και ευτυχώς νιώθουν και είναι Έλληνες και επιμένουν σε πείσμα όσων προσπαθούν να τους αποξενώσουν. Πήγανε οι άνθρωποι να γράψουν το παιδί στο ληξιαρχείο και επειδή τύπησα βαριότανε, τους είπε μην το γράψετε γιατί θα πρέπει να πάει φαντάρος. Σκέψου πόσο σάπιο είναι αυτό το σύστημα που λέει στους Έλληνες να μην καταγράφονται ως Έλληνες για να μην πάνε φαντάρι. Πού να δεις, λέει, τι γίνεται στο προξενείο του Ντίσελντορφ, ούτε τηλέφωνο υπάρχει, ούτε μπορείς να κάνεις ραντεβού. Παιδιά, υπάρχει, μου έλεγε ένας φίλος, για μια περίεργη τάση που υπάρχει εκεί πέρα στους οργανισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχουν αρχίσει, λέει, και θέλουν. Παλιά ήταν βίσμα να πας στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Να πας Βερολίνο, να πας Λονδίνο, Γαλλία. Ξέρεις, ήταν καλό για την καριέρα. Τώρα, κι αν θέλετε το πιστεύετε, δεν έχω αποδείξεις. Βάζουν βίσματα για να πάνε πού, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, πού λες να πάνε. Όχι, δεν βάζουν για την Κίνα βίσμα που είναι μεγάλη δύναμη θεωρητικά. Όχι. Βάζουν βίσμα για να πάνε στις χώρες από τις οποίες έχουμε μεγάλες ροές μεταναστών. Γιατί εκεί πέρα παίζει πολύ. Παίζουν δουλειές με μετανάστες, με εισόδους, με το ποιοι θα έρθουν στην Ελλάδα. Όπου πάνε και κάνουν συμφωνίες, κάτι Μπαγκλαντές, κάτι τέτοια. Ναι. Ναι, μεγάλη, και κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά, λέει, και γι' αυτό βάζουν βίσματα για να πάνε προς τα εκεί. Δεν ξέρω, αυτό ακούω.
Δεν ξέρω αν είναι αληθές. Μια ερώτηση λέει ο Πέτρος. Ο Μητσοτάκης είναι να πάει στη ΔΕΘ και θα έχει μαζί του 3.500 αστυνομικούς. Αυτό δείχνει ότι φοβάται και τη σκιά του με αυτά που έχει κάνει και ότι είναι... Όχι, αυτό το διαβάζω. Μόνο 3.500. Μου φαίνεται πολύ μικρός ο αριθμός. Μόνο 3.500, Πέτρο. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πολύ περισσότερο. Απλά δεν τους έχουν όλους χρεωμένους στο Μητσοτάκη. Θα πούνε ότι ανέβηκαν και για άλλους λόγους. Άμα πηγαίναν, εγώ ξέρεις τι, άμα οργάνωνα τη ΔΕΘ και οργάνωνα τις ομιλίες των πολιτικών στη ΔΕΘ, ξέρεις τι θα έκανα. Θα έφερνα αυτούς τους Αμερικάνους που σου βάζουν τα καλώδια, τα ηλεκτρόδια και βλέπουν αν λες αλήθεια ή όχι. Στη συνεντεύξη που θα το έκανα με τέτοιο, να ξέρουμε τι λένε, αν μας λένε αλήθεια ή όχι. Ανιχνευτές ψεμάτων. Ορίστε, 6.500 λέει η Βέρα είναι αστυνομική. Μα μόνο 3.500 αστυνομικοί για τον πρωθυπουργό μας. Τον πολυχρονεμένο μας, είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι σχεδόν υποτιμητικό το 3.500.

0: 6.500 είναι ένας πιο φυσιολογικός αριθμός. Νομίζω ότι γύρω στους 10.000 θα ήταν το καλύτερο. Με τόσα που θα πει εκεί πέρα. Τώρα είναι κανονικά, δηλαδή θα πρέπει να έχουν πάρει και άλλα μέτρα. Να αποφασίσουν, να απαγορεύσουν δηλαδή ποιος είναι αγρότης να περάσει τα διόδια των Μαλγάρων. Να μην πάει κανένας αγρότης, να μην πάει καμία επαγγελματική τάξη, τίποτα. Λοιπόν, πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τα έχει ετοιμάσει όλα ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης να σας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στην πρωτεύουσα.
1: Λοιπόν, αισιόδοξη είναι η εικόνα που μας δίνουν οι χάρτες αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η κίνηση έχει γίνει πιο δύσκολη όσο αφορά την Αττική Οδό στο κόμβο της Μεταμόρφωσης και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση δηλαδή και την Ελευσίνη και το αεροδρόμιο. Αυτό είναι μόνο το δυσάρεστο ως προς την κατάσταση της κυκλοφορίας. Η κίνηση έχει ομαλοποιηθεί περισσότερο στη λεωφόρο Κηφισού και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τόπου στο κέντρο οι πολίτες, οι οδηγοί θα συναντήσουν σίγουρα κατά τόπου καθυστερήσεις όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισίας, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη Βασιλίση Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι εκεί, και μετά έχει εκτονωθεί και η κατάσταση περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Έως αυτή την ώρα διεξάγεται κανονικά και η κίνηση όσο αφορά την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Από την Εμπειρία προς το μεσημέρι ίσως γίνει περισσότερο η έντονη κίνηση στην περιοχή, γιατί έτσι παρατήρησα και από τα χθεσινά δεδομένα βάσει της κυκλοφορίας. Αυτά είναι τα δεδομένα.

Οχ, πρέπει να τα βάλω τώρα σε ένα αριθμό να το πάμε γρήγορα, διότι θέλω να ασχοληθούμε με μερικά θεματάκια. Δεν θέλω να περάσουν έτσι. Νούμερο 1, σας διαβάζω είδηση. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Βρε κάτι μου θυμίζει, βρε κάτι μου θυμίζει, βρε ποιος τα λέγε. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, το μεγαλύτερο ποσοστό θερμίδων παγκοσμίως από ό,τι προέρχεται από το σιτάρι. Θερμίδες είναι αυτό που χρειαζόμαστε οι άνθρωποι για να λειτουργούμε, να μην πέφτουμε κάτω σαν τα σακιά. Οι περισσότερες θερμίδες παγκοσμίως τις παίρνουμε από ψωμί, ζυμαρικά και άλλα σχετικά παρασκευάσματα με βάση το σιτάρι. Πίτες, γλυκές, κρέμες, τα πάντα, θερμίδες υδατάνθρακες από το σιτάρι. Φέτος δεν θα έχουμε σιτάρι, παιδιά, δεν θα έχουμε σιτάρια. Η ζέστη και η ξηρασία, λέει, έχουν μειώσει την παραγωγή σε μερικές από τις μεγαλύτερες χώρες που παράγουν στάρι. Είναι και άλλες χώρες στην Ελλάδα που παρήγαγαν στάρι και καλό σιτάρι, αλλά τα καταργήσαμε, δεν τα θέλαμε. Τους διώξαμε τους αγρότες. Το 1/3 παγκοσμίως του σιταριού σε όλο τον κόσμο προέρχεται όμως από δύο χώρες. Τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σιτοβολώνας της Ευρώπης, έτσι δεν αποκαλούσαν τις ουκρανικές παιδιάδες. Από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος υπήρχαν προβλήματα. Αυτό που όμως που έχει γίνει το τελευταίο ένα έτος με τις επιθέσεις των drones σε πλοία που πάνε, άλλα πάνε να παραλάβουν περιτρέλαιο, άλλα πάνε να παραλάβουν σιτάρι, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα και έχει δημιουργήσει μια απότομη αύξηση παγκοσμίως στις τιμές των τροφίμων. Φέτος όμως αναμένεται το να κορυφωθεί το πρόβλημα. Σε σχέση με άλλες χρονιές υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια κάποιες συμφωνίες για τα σιτηρά να κατεβαίνουν χωρίς να επηρεάζονται από τον πόλεμο κτλ. Όμως μπαίνουμε στο 5ο έτος της σύγκρουσης και τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε λιμάνια, σε εκεί που φορτώνεται το σιτάρι. Επιθέσεις δεν έχει όμως μόνο στις υποδομές, έχει και στα πλοία. Για παράδειγμα, στο Νοβοροσίσκ, το ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, οι τερματικοί σταθμοί σιτηρών ανέστειλαν τις λειτουργίες τους. Γιατί πήγαν οι Ουκρανοί και έστειλαν κάτι drones και χτύπησαν τους σταθμούς. Και σου λέει, θα βάλω εγώ τον κόσμο να δουλεύει, να πεθαίνει. Όχι. Θα το φορτώνω τις αποδίκες να καίγονται τα προϊόντα. Όχι. Και η άλλη πλευρά, βεβαίως, απάντησε, η Ρωσία έκανε αεροπορική επιδρομή εναντίον του Οδυσσού, από όπου είναι το λιμάνι, από όπου εξάγονται τα ουκρανικά σιτηρά. Χτες, η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, container που τα λέμε στο χωριό, container τα λέμε εμείς, η MSC ανακοίνωσε ότι σταματάει όλες τις αποστολές πλοίων, τις νέες αποστολές πλοίων, στη Μαύρη Θάλασσα γενικά. Τον Ιούλιο το σιτάρι ήταν σε υψηλό τριετίας και αναμένεται να συνεχίζεται να αυξάνεται η τιμή. Χώρες όπως η Αίγυπτος με τεράστιο πληθυσμό, 80-90 εκατομμύρια, πόσα εκατομμύρια έχει πληθυσμό η Αίγυπτος, κάπου εκεί πέρα, για τσεκάρε τον Γιάννη.

120 εκατομμύρια, μου λέει ο Γιάννης. Έκανα λάθος, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο. Δεν παράγουν σχεδόν καθόλου σιτάρι. Και περιμένουν να εισάγουν, αυτοί έπαιρναν κυρίως από τη Ρωσία και από την Ουκρανία. Σκεφτείτε τι έγινε να γίνει. Και εμείς εδώ πέρα τους αγρότες τους στείλαμε το στάρι που βγάζαμε. Δεν το θέλαμε, ρε, δεν μας άρεσε. Θυμάμαι που έλεγε ο Βελόπουλος θα έρθει πείνα. Και εμείς. Και εδώ πέρα τον παίρνανε στα αστεία.

Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Κρατήστε το. Καλά, και όταν πούμε το ψωμί ψωμάκι, θα έρθουν να μας σερβίρουν. Θα έρθουν να μας σερβίρουν αυτά τα σκουπίδια προφανώς που θα φέρουν από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία, από την Παραγουάη, από την Ουρουγουάη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τα ρύζια από την Ινδία και τα λοιπά. Είδατε πώς δουλεύει το σχέδιο με τη Μερκοσούρ. Θα μας αναγκάσουν δηλαδή στο τέλος να λέμε και ότι έκαναν καλό.

στέλνει η Ντίνα ένα βίντεο, το είδα τώρα το πρωί, από έναν Μαροκινό. Έβγαλε ένας Μαροκινός ένα βίντεο για να μας δυσφημίσει και καλά, να δυσφημίσει τη χώρα. Και λέει ότι ήταν στα ελληνικά νησιά. Δεν ξέρω αν ήταν ως τουρίστας ή αν είχε έρθει ως παράνομος μετανάστες. Γιατί μπορεί να έρθει και από το Μαρόκο, από εδώ. Δεν ξέρεις, είναι τα πράγματα εύκολα. Και θέλει να μας δυσφημίσει, λέει, γιατί στην Ελλάδα, στα νησιά, δεν βρήκε φαγητό χαλάλ. Και καλεί τους μουσουλμάνους να μην έρθουν στη χώρα. Εγώ αυτό θα το έκανα διαφήμιση του ΕΟΤ, να ξέρετε. Θα το έκανα, θα το είχα βγάλει και θα έλεγα, παιδιά, μην έρχεστε, δεν έχουμε χαλάλ. Θα σέρβιρα πανσετούλα, μπέικον, σε όσους ερχόντουσαν. Στο μεταξύ, έχεις δει πόσοι έχουν κατέβει στην Κρήτη, ε? Το προηγούμενο 24ωρο κατεβήκανε κοντά στα 500 κάτι άτομα, Ιωάννη, το είδες εσύ, ε? 500 τόσα άτομα. Βγήκε ο Πλεύρης, είχε ξεκινήσει και ξεθάρευε, έκανε τις δηλώσεις, μειώσεις, ξέρετε, και όλα αυτά που λένε. Τσουπ, πάρε την πραγματικότητα. Δεν προλαβαίνανε χτες να κατεβάζουνε κόσμο.

εκατοντάδες, κυρίως από την Αφρική, κυρίως Μπαγκλαντεσιανοί, ήρθανε, κατεβήκανε στα νησιά, θα τους πάρει το ροπλήρωμα, θα τους διαχειρίζει, θα τους πάει άλλους στη Σάμο, άλλους στην Αθήνα, άλλους παραπέρα. Κάποιοι θα καταλήξουν και στη Συντική, στη δομή. Αδειάσανε θέσεις στη δομή της Συντικής. Έγινε, λέει, το δικαστήριο χτες, στην κλειστή δομή, και τους πήραν να καταδικαστήκανε. 3.000 ευρώ πρόστιμο φάγανε για τις επιθέσεις στα ΜΑΤ. Τους πήραν από την υποτιθέμενη κλειστή δομή και τους πήγαν στις φυλακές. Όταν αδειάσανε θέσεις, θα τους πάνε εκεί. Στο μεταξύ, τι διαφορά έχει τώρα που θα τους κρατήσουμε εδώ πέρα να εκτίζουν την ποινή τους και μετά θα τους αμολύσουμε ελεύθερους? Τι θα γίνει με αυτούς? Μπαγκλαντεσιανοί και Αιγύπτιοι, λέει, ήταν οι περισσότεροι. Σας είχα πει ότι είναι. Είστε ρατσιστής, κύριε, λέει, θα σε καταγγείλω στον πλεύρη. Γιατί είμαι ρατσιστής, τι είπα?

Είδα αυτό το βίντεο με τον Μαροκινό και θυμήθηκα ένα βίντεο. Το δεν μπορούσα να το παίξω εδώ πέρα γιατί είναι στα γερμανικά το βίντεο. Το έχω βάλει στο προφίλ μου στο Facebook με ελληνικούς υποτίτλους. Δημήτρης Παπαγεωργίου. Με έναν τύπο, έναν Γερμανό, ο οποίος είναι πατέρας ενός θύματος, ενός παιδιού που βιάστηκε ή σκοτώθηκε στη Γερμανία από λαθρομετανάστες. Και μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Έχει οργανώσει ένα κέντρο υποστήριξης θυμάτων. Δηλαδή, αυτός και περίπου άλλοι 1000 συγγενείς θυμάτων στη Γερμανία έχουν κάνει ένα δίκτυο και τι κάνουν, βοηθάνε ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα επιθέσεων από λαθρομετανάστες, από αλλοδαπούς. Δεν ξέρω ποιο είναι το νομικό του στάτους στη Γερμανία. Και αναφέρεται στα περιστατικά με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος. Και έλεγε ότι το τελευταίο θύμα το οποίο βοηθάνε είναι ένα κοριτσάκι το οποίο το βίασαν ομαδικά, το ούρισαν, το πασάλιψαν με ανθρώπινα απορρίμματα και ήταν 10 χρονών. 10 χρονών το είδα χτες και πραγματικά σοκαρίστηκα. Έπαθα σοκ. Και ξέρεις ότι αυτά σου έρχονται. Μου στέλνει την αλέη ότι είναι 327 αυτοί οι οποίοι κατεγράφησαν να μπήκαν παράνομα στη χώρα την Τετάρτη χθες 26 Αυγούστου. Συνολικά το 24ωρο ήταν γύρω στους 500, Ντίνα, γιατί μέτραε το 24ωρο όλο. Έκτακτο επίδομα, λέει, ανοίγει ο Πρωθυπουργός για όσους είναι 140 ετών με μοναδικό κριτήριο να έχουν πολεμήσει στην Αλβανία ή στους Βαλκανικούς. Είναι αυτό που λένε, λέει η Βέρα, ότι αυτοί βιάζουν για τιμωρία. Δεν ξέρω αν είναι για τιμωρία και καλά με την έννοια της άπιστης. Δεν ξέρω όποιος και εξηγούσε λοιπόν αυτός ο Γερμανός, για να το ολοκληρώσω γιατί με διακόψατε, ότι προσπάθησαν να μιλήσουν και με κάποιους από τους θύτες, να τους βάλουν σε ψυχοθεραπεία κτλ. Και δεν δουλεύει, λέει, οι ψυχολόγοι τους είπαν ότι με αυτούς τους πληθυσμούς δεν δουλεύει τίποτα. Γιατί η ψυχολογία, τα εργαλεία που έχουν αυτοί στη Γερμανία, τέλος πάντων, πιάνουν τους μηχανισμούς που έχουν οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει στη Δύση. Λέει εκεί πέρα, όταν έχεις μεγαλώσει σε τέτοια περιβάλλοντα, ισλαμικά, τζιχαντιστικά και τέτοια, δεν δουλεύει τίποτα. Γιατί έχουν μεγαλώσει με εντελώς διαφορετικούς μηχανισμούς. Είναι τρομακτικό.

Και ήταν απέναντι μια κυρία η οποία συνεχώς προσπαθούσε να τον διακόψει, η οποία φαινόταν ότι ήταν ανθρωπίστρια, δικαιωματίστρια και να δούμε τι να κάνουμε και αυτοί δεν είναι καλά, οι θύτες, ρε, δεν είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θέλουν φυλακή, θέλουν θεραπεία. Κάτι τέτοια λένε και στη Γερμανία, κάτι τέτοια λένε και εδώ κάποιοι. Και διαβάζω εδώ πέρα τα νέα από την Κολομβία. Άκου τώρα, Αγιαννητόπουλε. Είναι ακροδεξιός ο πρόεδρος της Κολομβίας, εξελέγει τώρα, τον θεωρούν, τον στολίζουν από εδώ πέρα διάφοροι Ευρωπαίοι κτλ. Ως ακροδεξιό. Αυτός, από ό,τι φαίνεται, ακολουθεί η γραμμή του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Μπουκέλε. Ο Μπουκέλε ήταν ένας τύπος ο οποίος έγινε πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ. Το Ελ Σαλβαδόρ ήταν το πιο επικίνδυνο μέρος να ζει στον κόσμο. Είχε, δεν ξέρω, έναν αριθμό δολοφονιών, άστα να πάνε. Δεν ξέραν κι αυτοί πώς δολοφονείς είχαν κάθε μέρα. Έπαιζε στα ίδια με το Βόρειο Μεξικό. Απλά επειδή είναι πιο μικρό κράτος, έβγαινε συνολικά πολύ χειρότερο. Η Κολομβιανή κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα τον εγκλισμό κρατουμένων που θεωρούνται οι πιο επικίνδυνοι σε πλοία κατά μεσής της θάλασσας. Και γιατί το λέω αυτό και γιατί το συνδέω με το Ελ Σαλβαδόρ? Γιατί στο Ελ Σαλβαδόρ πήγε αυτός ο τύπος και τι έκανε? Έβαλε φυλακή τους μισούς δικαστές. Από εκεί ξεκίνησε. Πήρε όποιον ήταν μαφιόζος, είχε τατουάζ μαφίας στη μούρη, ξέρεις που είσαι κάτι εκεί πέρα, κάτι μεξικά, κάτι νοτιολατινοαμερικάνους που είναι με κάτι τέτοια. Τους πήρε τους πιο σκληρούς εγκληματίες, τους έχει βάλει σε μια φυλακή και εκεί πέρα δεν κουνιέται κουνουπίν όλη τη μέρα μέσα. Τους κοιτάνε και έχει γίνει το Ελ Σαλβαδόρ, η πατρίδα του, αυτή τη στιγμή το πιο ασφαλές μέρος στη Λατινική Αμερική. Και πάνε και επενδύουν. Άνοιξε η αγορά, μπορεί ο άνθρωπος να κυκλοφορήσει, άρχισε τουρισμός ξανά. Πάνε Αμερικανοί, κάνουν επενδύσεις. Βρίσκεται σε μια άνθηση του Ελ Σαλβαδόρ. Μόνο και μόνο επειδή πάταξε την εγκληματικότητα, χωρίς να κάνει τίποτα άλλο. Και έπιασε βέβαια και τους, όπως είπα, και τους δικαστές που τα πέρανε από τις μαφίες. Μπορεί να ναρκωτικών κάνανε εκεί μεγάλο. Και σου λέει ο Κολομβιανός, κάτσε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να το πάμε προς τα εκεί και εμείς. 7 Αυγούστου ανέλαβε την εξουσία, υπόσχεται με τοπική σύγκρουση με ένοπλες οργανώσεις που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών. Και ξεκινάει τώρα αυτό το project με πλοία φυλακές. Σκοπός, λέει, είναι να αποτρέπονται οι αποδράσεις και να μειώνονται στο ελάχιστο οι επαφές των εγκλήστων με τον έξω κόσμο. Γιατί έχουν και το άλλο, αυτό το έχουμε και στην Ελλάδα. Είναι οι άλλοι μέσα στη φυλακή, αλλά έχουν από το τηλέφωνο και τρέχουν τις οργανώσεις. Αλλά έχουν βγει και εκεί πάλι οι οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λένε ότι η κράτηση, λέει, αυτού του είδους αντίκειται προς θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων και νομικές εγγυήσεις. Προφανώς θα τον πάνε και αυτόν στα διεθνή δικαστήρια, θα τον λένε ακροδεξιό, θα τον λένε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, όπως λέγανε και τον πρόεδρο του η σημερινού, τον Μπουκέλε. Η δημοτικότητα που έχει ο Μπουκέλε από τους κατοίκους του Ελ Σαλβαδόρ, οι οποίοι ήταν και αυτοί στο έλεος των συμμοριών, έτσι. Ήταν στο έλεος των, όχι συμμοριών απλών, των καρτέλ. Έχουμε μία έκτακτη είδηση. Ρίξαμε πάλι Patriot σήμερα τα ξημερώματα για να προστατεύσουμε, λέει, μεταξύ 1 και 1.30. Δέχτηκε επίθεση με drones η Σαουδική Αραβία και εκτοξεύτηκαν 3 πύραυλοι Patriot. Από την ελληνική πυροβολοχία στη Σαουδική Αραβία. Ευτυχώς ήμασταν εκεί πέρα ελληνική Patriot στο σύμμαχο της Τουρκίας Σαουδική Αραβία. Δεν χρειάστηκε να ξοδέψουν Patriot οι Τούρκοι, ξέρω εγώ, τους ξοδέψαμε εμείς. Γνωρίζετε ότι κατά τις μεταμεσονύκτες ώρες σήμερα, 5η 27 Αυγούστου, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της Διεθνής Πρωτοβουλίας Integrated Air Missile Defense Concept, για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη με αριθμό μη επανδρομένων οχημάτων, εκτοξεύοντας 3 βλήματα. 3 πυράβλους, μια χαρά. Θα μας χρωστάνε μεγάλη χάρη οι Σαουδάραβες όταν θα, από τότε που υπέγραψαν το Ισλαμικό ΝΑΤΟ με τους Τούρκους, μας κάνουν γυμνάσια συνεχώς, μας κάνουν και με κάτι καλώδια.

Ήταν αυτή η Patriot που είπε ότι εξέταζε η κυβέρνηση την επιστροφή του, θα την κοιτάζει κάθε μήνα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 58 πρώτα λεπτά. Έχει σηκωθεί εδώ και κανένα λεπτό όρθιος ο Αγιαννητόπουλος, αλλά έκανε, δεν τον έβλεπα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και δεν έχω προλάβει. Μας συγχωρείτε, σήμερα πήρε τέτοια ροή εκπομπή. Από αύριο περισσότερα. Λοιπόν, προς το παρόν ολοκληρώνεται η διαδικασία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8, θα είμαστε εδώ πέρα. Σας αφήνουμε όμως σε καλά χέρια. Ανδρέας Καψαμπέλης. Μάχη υπερπίστος και πατρίδος. Σχόλασε ο γάμος μου, το γράφουνε πλέον σε σχόλια, να ξέρεις. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δύσκολη χρονιά με αυξήσεις ρεκόρ και αγραφή το 2026 σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 232 και οι θάνατοι που σχετίζονται με τον ιό ανέρχονται σε 19, ενώ 73 είναι οι ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Η Αττική πλήττεται ιδιαίτερα και οι ειδικοί του ΕΟΔΗ προειδοποιούν ότι η κορύφωση της έξαρσης αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν παίρνει επιδημικές διαστάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομοφόνως τη διαβίβαση των στοιχείων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό για τη ζημιά στα κτίρια της Κυψέλης από τις καθιζήσεις στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε την κατεδάφιση του κτιρίου του μπάντμιντον στο Γουδί με στόχο τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Ενεργοποιήθηκε το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026 σε 7 περιφερειακές ενότητες. Η κρατική αρρωγή αφορά τη στεγαστική συνδρομή έως 1.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και μηνιαία επιδότηση στέγασης 300 έως και 500 ευρώ. Οι πυρόπληκτοι πολίτες έχουν προθεσμία ενός μήνα για την αίτηση αυτοψίας και 6 μηνών για την έκδοση των απαραίτητων αδειών αποκατάστασης. Ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μέσω της πλατφόρμας e-register του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιτυχόντες οφείλουν να πραγματοποιούν τη διαδικασία διαδικτυακά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του μηχανογραφικού τους. Η Τουρκία κλιμακώνει εκ νέου την ένταση, επαναφέροντας τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου, αξιώνοντας προηγούμενη διπλωματική συνεννόηση και έλεγχο για κάθε δραστηριότητα έρευνες υπόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές που η ίδια διεκδικεί. Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία προετοιμάζεται για σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, παρακολουθώντας στενά τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Τουρκία προχώρησε και στην έκδοση ενός νέου χάρτη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων για το Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που περικλείουν περιοχές γύρω από τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο και το Καστελόριζο. Εισάγεται σήμερα, ημέρα Πέμπτη, στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση αλλά και τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων για μικρές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση προωθεί την προαιρετική συμπληρωματική αποταμίευση και η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική, κάνοντας λόγο για μετατροπή της ασφάλισης σε ατομικό επενδυτικό ρίσκο. Αποκλειστικά με μουσικό πρόγραμμα επέστρεψε στον αέρα των ραδιοκυμάτων ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9,84 έπειτα από 34 ώρες διακοπή στη λειτουργία του εξαιτίας πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις του στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες το ίδιο κτίριο υπήρξε και άλλο σχετικό πρόβλημα που ξεκίνησε και πάλι από ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Με τελεσίδικη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καλείται να καταβάλει 8,2 εκατομμύρια ευρώ για την δημοσιονομική του ευθύνη στο πολυκροτημένο σκάνδαλο υπεξαίρεσης του Δήμου για το 2006, ο ίδιος προαναγγέλει προσφυγή στον Πρωθυπουργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα νέα σοκαστικά στοιχεία για την άγρια δολοφονία γυναίκα στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ο 53χρονος σύζυγος δολοφόνησε τη 44χρονη μητέρα τριών παιδιών την ημέρα των γενεθλίων της κόρης και λίγο πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο για την έκδοση διαζυγίου. Ο δράστης νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενος μετά την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του δια της κατάπωσης πετρελαίου. Η διεθνή επικαιρότητα, επιχειρησιακή εμπλοκή και με εχθρικά ντρόν στη Σαουδική Αραβία προχώρησε τα ξημερώματα της Πέμπτης η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, εκτοξεύοντας τρεις πυράβλους και καταρρύπτοντας τους στόχους σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου. Η μυστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe στη Μόσχα είχε ως κεντρικό στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην προχωρήσει σε περιορισμένο πλήγμα κατά της Βρετανίας ή άλλων χωρών του ΝΑΤΟ ως αντίπεινα για τη δυτική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Παρά τις προσπάθειες υποβάθμισης του ταξιδιού από τις δύο πλευρές, οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβεβαιώνουν ότι η Μόσχα εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να τεστάρει τα αντανακλαστικά της Νατοϊκής Συμμαχίας. Στους 165 νεκρούς και τους 1000 αγνοούμενους, ανάμεσά τους πολλοί ξένοι τουρίστες, είναι ο τραγικός απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν χθες στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ. Η τραγωδία προκλήθηκε από την ευνηδιαστική αποκόλληση και κατάρρευση ενός τεράστιου τμήματος παγετώνα στα Ιμαλάια, γεγονός που παρήγαγε ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 ρίχτερ. Στη συνέχεια, ένας τεράστιος ορμητικός όγκος από νερό, λάσπη, πάγο και βράχους κατέκλυσε τις στενές κοιλάδες με εξαιρετική ταχύτητα, σαράνοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το μελτέμι να επηρεάζει τα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται ο νομός ως προς το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλή σας μέρα σε όλες και όλους. Σήμερα 5η 27 Αυγούστου πλησιάζουμε στο τέλος και του Αυγούστου, του καλοκαιριού δεν θα το λέγαμε λόγω και υψηλών θερμοκρασιών, και πάντοτε, πάντοτε ιδιαίτερα για αυτούς τους τυχερούς οι οποίοι απολαμβάνουν, έχουν τη δυνατότητα, το λέω θετικά, μην νομίζετε ότι έχω καμιά και κεντρέχεια για το όνομα του Θεού, τη δυνατότητα και απολαμβάνουν το καλοκαίρι, τις διακοπές, την άνεση, τη χαλάρωση κλπ. Κλπ. Δημιουργεί μια, ας το πούμε, μελαγχολία σε αρκετούς ενδεχομένως και μια κατάθλιψη. Μικραίνει και η μέρα, παίζει ρόλο και αυτό. Σιγά σιγά μικραίνει η μέρα, σουρουπώνει νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει θα συνεχιστούν οι υψηλές, λέει, θερμοκρασίες για τις επόμενες μέρες. Ως καύσωνα να το λένε, εν πάση περιπτώσει, πολλά έχουμε αντέξει. Δεν θα αντέξουμε και αυτό. Εδώ αντέχουμε. Πώς το αντέχουμε, είναι το ερώτημα βέβαια. Αντέχουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Αντέχουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη στον 8ο χρόνο της. Εδώ αντέχουμε όλα όσα συμβαίνουν και διαδραματίζονται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Ασκούμεθα στην υπομονή και εξασκούμεθα. Λοιπόν, εδώ μαθαίνουμε ότι ακόμα και τώρα παρακαλώ πάρα πολύ, οι ελληνικοί Patriot που θα έπρεπε να έχουν γυρίσει ήδη στην Ελλάδα, άμα τυπογραφή της συμφωνίας Σαουδικής Αραβίας με Πακιστάν και Τουρκία, θα έπρεπε να έχει συνεδριάσει αυτομάτως, αφθορή και παραχρήμα που λέγανε και οι παλαιότεροι, το Κισαία, και να τους έχει φέρει πίσω. Άλλωστε, οι ίδιοι μας είπαν εν συνεχεία, διαραίοντας επισήμως ή και ανεπισήμως, ότι θα επαναξιολογείται εφ' εξής η παρουσία τους εκεί κάθε μήνα. Αυτοί το είπαν, δεν το είπα εγώ. Τώρα θα μου πείτε, μας είπαν αλήθεια? Όχι. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν είπαν αλήθεια. Το είπαν μόνο και μόνο για να κερδίσουν τις εντυπώσεις των πρώτων 24 ώρων. Να πούν, όπι, ναι ρε παιδιά, κάτι γίνεται. Όπως λένε τώρα εδώ και από την περασμένη το Σαββατοκύριακο, ότι θα συνεδριάσει το Κισαία για να αποφασίσει τι θα γίνει. Ακόμη δεν έχει συνεδριάσει, πέρασε εβδομάδα, ούτε καν έχει προσδιοριστεί η συνεδρίαση του Κισαία. Στο χωριό μου το λέγανε παπατζιλίκι αυτό. Εδώ στην πρωτεύουσα θα μάθουμε πώς το λένε οι άριστοι του επιτελικού κράτους. Επικοινωνία. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό, ότι οι Patriot θα έπρεπε να έχουν γυρίσει. Θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί αυτομάτως, όχι για λόγους, τι να πω, κακότητας, αλλά για απλούς πρακτικούς, πραγματικούς, διπλωματικούς, εθνικούς λόγους. Όταν αυτή η συμφωνία είναι μια κοινή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι το ένα κράτος είναι υποχρεωμένο
να συνδράμει το άλλο σε περίπτωση κινδυνού, τα τρία κράτη, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν. Το ένα κράτος, δηλαδή κάτι σαν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ένα πράγμα. Ότι όποιος αντιμετωπίσει πρόβλημα θα δεχτεί τη βοήθεια των άλλων δύο. Άρα δηλαδή, αυτομάτως οι ελληνικοί πάτριοτ που βρίσκονταν και βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, ανά πάσα στιγμή που θα αντιμετωπίσει όποιο πρόβλημα η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία θα τρέξει στο πλευρό της να τη στηρίξει αμυντικά και στρατιωτικά, θα είναι στο κάδρο αυτό και η ελληνική Patriot υπέρ της Τουρκίας. Δεν λέω, γιατί θα μου πει κανείς ότι μπορεί να είναι μια διασταλτική ερμηνεία αυτή, ότι και τώρα εκεί πέρα οι Patriot υπερασπίζονται μια τριμερή αμυντική συμμαχία, τα νότα της Τουρκίας δηλαδή στην περιοχή, η οποία Τουρκία δεν έπαιξε στα ελληνικά μέσα, πρέπει να σας πω. Μαζί με τα άλλα, και βεβαίως από κοινού, αλλά εκεί ήταν η πρωτοβουλία δική της, του Ερντογάν, επρότεινε και στο Ιράν, εκτός από την Αίγυπτο που το είχε πει από την αρχή ο Φιντάν και τους ψήνει τώρα τους Αιγύπτιους, επρότεινε και στο Ιράν να μπει στη συμμαχία της Μέκκας. Λοιπόν, άρα για αυτούς τους πραγματικούς συγκεκριμένους λόγους οι Patriot δεν έπρεπε να έχουν ήδη γυρίσει πίσω, να έχουν έρθει πίσω, να έχει αποφασιστεί η επιστροφή τους στην Ελλάδα. Ανταυτού είναι εκεί και πληροφορούμαστε, μαθαίνουμε ότι σήμερα το πρωί, λέει, ξημερώματα της Πέμπτης, ενεργοποιήθηκαν διακόμη μια φορά, σημειώθηκε πραγματική εμπλοκή με drones.

για να πάνε στη Σούδα να προστατέψουν υποτίθεται την Κρήτη, αλλά στην πραγματικότητα την αμερικανική βάση. Και την ίδια ώρα φημολογείται ότι οι πάτριοι της Σαουδικής Αραβίας, αν φύγουν από εκεί, θα έρθουν να πάνε στο Δημότυχο για να λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας για τη Βουλγαρία. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά τα αντέχουμε, τα βιώνουμε, τα εφιστάμεθα και αναρωτιόμαστε πόσο ακόμα και τι ακόμα έχει να συμβεί.

αυτά συμβαίνουν, θα επανέλθουμε στο πεδίο το διπλωματικό με τους Patriot και όχι μόνο. Επί του παρόντος, σήμερα λέει είναι η μέρα στην οποία θα γίνει απόβαση πραγματική, κυριολεκτική απόβαση, κυβερνητική απόβαση, πρωθυπουργική, επιτελική, όπως θέλετε πείτε τι, στη Θεσσαλονίκη. Πάνε λέει εκεί ο πρωθυπουργός, θα πάει κουστοδία υπουργών, κυβερνητικών στελεχών άλλων παρατρεχάμενων και θα κάνουν λέει και τα εκεί με το μετρό, τα εγγένεια, ανακοινώσεις, τι ακριβώς, πώς θα είναι, πού θα είναι, ένα πράγμα εντελώς επικοινωνιακό, έτσι. Το καταλαβαίνουμε, το αντιλαμβανόμαστε. Και βεβαίως, όχι απλώς, να τώρα είναι live λέει, τώρα τι, έχουν πάει ήδη. Η παράδοση λέει της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Η απόβαση θα έχει και συνέχεια. Δηλαδή θα κάνουν περιοδίες, θα πάνε. Γιατί όλο αυτό τώρα εν όψη και της ΔΕΘ? Αυτό είναι το πρόσχημα. Διότι, και δεν κόμιζω γλάφκα εις Αθήνας, μιλάμε για κατάρρευση. Το ομολογούν οι ίδιοι. Το παραδέχονται οι ίδιοι οι γαλάζιοι. Για κατάρρευση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω και δεν είμαι μάντης και δεν θέλω να γίνω μάντης τι θα γίνει στις εκλογές, πώς θα έρθουν τα πράγματα, τι ποσοστά θα πάρουν τα κόμματα, πιο έτσι, πιο αλλιώς, πιο παραλλιώς. Αυτό που ξέρουμε και ξέρουν όλοι σήμερα είναι ότι στην Βόρεια Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ούτε καν πρωτοκόμμα. Ποιοι είναι, πώς είναι και λοιπά, δεν θα μπω σε αυτό. Είναι ένα τοπίο, κατά τις πληροφορίες που έχω, γι' αυτό δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί είναι ακριβώς η εικόνα ενός εντελώς ρευστού τοπίου με πολλές μεταβλητές, με πολλές εναλλακτικές ως προς την εξέλιξη των συσχετισμών, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είμαστε εδώ 27 Αυγούστου του 2006, του σωτηρίου έτους 2006, η Νέα Δημοκρατία σε πολλές περιοχές και νομούς εκεί πάνω δεν είναι ούτε καν πρώτο κόμμα πια. Ξαναμοιράζεται η τράπουλα με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο και προσέξτε αυτό, επειδή δεν μιλάμε τώρα για μια μικρή ή μέτρια περιοχή, μιλάμε για Μακεδονία, επηρεάζει και διαμορφώνει τον μέσον όρο, να το πούμε έτσι, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τραβάει τα ποσοστά πολύ απλούστερα της Νέας Δημοκρατίας και προς τα κάτω και στο μέσον όρο, πανελλαδικά. Γι' αυτό λοιπόν, κουστοδία κανονική, βγάλαν πρόγραμμα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο κακός χαμός, για να δείτε τον πανικό.
και για να κομίσουν, λέει, θετικές ειδήσεις. Δηλαδή, εντάξει, ή ο πανικός έχει φτάσει στα απότατα όρια ή πρέπει να αλλάξουν συμβούλους και επικοινωνιολόγους, γιατί είναι παλαιάσκοπης. Όλοι αυτοί έχουν μείνει στα παλιά, στα εύκολα. Τι θετικές ειδήσεις δηλαδή, οι οποίες θα αλλάξουν το κλίμα και δεν το έχουμε καταλάβει κι εμείς, οι ταλέποροι, οι θνητοί. Ποιες οι θετικές ειδήσεις οι οποίες, αν θα μπορούσαν αυτές οι θεωρούμενες θετικές ειδήσεις να έχουν αλλάξει το κλίμα, δεν το έχουν αλλάξει. Τι δηλαδή περισσότερο θα πούνε από αυτά που ξέρουμε ώστε να αλλάξει το κλίμα? Λέω δηλαδή ότι αν περιμένουν με αυτά που θα πούνε, λέει, θετικές ειδήσεις, θα αλλάξουν το κλίμα, καληνύχτα και ξημέρωσε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, και δεν με αφορά καθόλου δηλαδή, αλλά έτσι το σχολιάζω και το, πώς να το πω. Λοιπόν, ακούστε, Πλεύρης, μιλάμε για Θεσσαλονίκη, για Κιλκής, για Σέρες, για Δράμα, για Ξάνθη, για Ροδόπη, για Γρεβενά, για Κοζάνη, για Φλόρινα, για Πέλα, όλους τους δομούς. Ξανάμανα. Από Δευτέρα, πάνω από σήμερα, η πρώτη φουρνιά, ο Μητσοτάκης και οι άλλοι, και εγκαθίστανται τώρα αυτοί, και από Δευτέρα αρχίζουν και λέμε Πλεύρης, Χατζηδάκης, όλοι, Σχοινάς. Εδώ διαβάζω και υφυπουργούς που δεν τους ξέρει κανείς, δηλαδή καλά, και εμείς που τους ξέρουμε τι κερδίσαμε. Δηλαδή κάτι ονόματα τα οποία λες, ρε παιδιά, πού είναι αυτοί? Ή ξανά έγιναν υπουργοί, υφυπουργοί, Βλάσης, Καβαδάς, τον θυμάστε τον κύριο Καβαδά καθόλου? Εκεί από τη Λευκάδα που έγινε υφυπουργός στη θέση του Μακάριου, της Καβάλας, του Σεβασμιωτάτου, του κυρίου Λαζαρίδη, συγγνώμη. Τον μπέρδεψα με τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου που ζήτησε να είναι ανοιχτή η δομή εκεί για τους παράνομους μετανάστες, και πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση. Δημήτρης Μαρκόπουλος, Κώστας Καραγκούνης, Γιάννης Αδριανός. Ρε, επανεμφανίστηκε ο Γιάννης Αδριανός. Είναι υφυπουργός ο Γιάννης Αδριανός. Τι λέει, ρε παιδί μου. Η Άννα Καραμαλή. Πω. Θα πάει η Άννα Καραμαλή στην Κοζάνη. Προσέξτε ένα πράγμα τώρα. Δεν γίνεται να το πάρω αλλιώς αυτό το θέμα, να το συζητήσουμε. Μόνο έτσι. Θα πάει η Άννα Καραμαλή στην Κοζάνη και οι νεοδημοκράτες που είναι στα κάγκελα, δεν λέω για τους υπόλοιπους, θα δουν την Άννα Καραμαλή και θα πούν γυρίζουμε πίσω. Αυτό, ναι, αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Δεν λέω για την κυρία Μενδώνη που στη Φλόρινα, την ίδια αποστολή, θα πάρει και την κυρία Παναγιωταρέα, δεν ξέρω τι να σας πω. Βασίλης Πανάκης πάει στη Δράμα, πω. Ειρήνη Αγαπηδάκη, Άδωνης Γεωργιάδης, παν μαζί, την έχει πάρει στον νόμο του ο Άδωνης Γεωργιάδης, την πως σμίγουν τα ειδόνια τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Μιχάλη Χρυσοκοΐδη, ετοιμάσου να χάσεις την πρώτη θέση στη Δυτική Αθήνα. Και μετά, μη λες δεν το ξέρα. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, την ξέρετε? Ομολογώ ότι κάτι μου θύμιζε το όνομα. Υφυπουργός, λέει, χωροταξίας.
αν δεν κάνω λάθος, έγινε υφυπουργός στη θέση του αποβιώσαντος. Του αποβιώσαντος υφυπουργού του από την Κόρινθο, του Ταγαρά. Τι με ρωτάτε εδώ, έχω ένα στα πολλά μηνύματα που μας έρχονται. Ο Καραμαλής που ντρέπεται ακόμα θα πάει. Για ποιον Καραμαλή τώρα λέτε αγαπητέ? Τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως? Ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως, θα σας πω την πληροφορία ενδιαμέσως, ότι τρέμει το φιλοκάρδι του κυριολεκτικά, ότι δεν θα γλιτώσει την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Ήδη για τον Τριαντόπουλο ο εισαγγελέας έχει προτείνει την παραπομπή του, του υφυπουργού, του πρώην. Δύσκολο να μην γίνει δεκτή η πρόταση για τον Τριαντόπουλο. Και ξαναλέω την πληροφορία, τρέμει το φιλοκάρδι του. Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως εξαιρών, ότι θα γίνει και δική του παραπομπή και γι' αυτό έχει ενεργοποιηθεί η οικογένεια και κάνει διάφορες, ας το πούμε έτσι, κινήσεις, και μένω εκεί, και πολιτικές και εσωκομματικές και εξωκομματικές και της κακομοίρας, με δυο λόγια, για να το πω κομψά και να μην το πω αλλιώτικα. Τώρα, αν θα πάνε στην Κομωτινή ή χρειάζονται διαβατήριο που με ρωτάτε εδώ με κακεντρέχεια, για να δω το πρόγραμμα, γιατί όντως έχει ένα ενδιαφέρον αυτό ως ερώτηση. Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα, δηλαδή το κατεβατό που έχουν βγάλει, βλέπω, θα πάει, λέει, ο Βρούτσης και ο Κατσαφάδος στη Δράμα. Ρε, ο Βρούτσης και ο Κατσαφάδος, πω, πω, πω, πω, πω. Ρε, Γιάννη Βρούτσι, κύριε Βρούτσι μου, δεν πας εκεί στην Άξο να δεις τι γίνεται που έχουν ξεσηκωθεί και οι δικοί σου? Εννοώ και είναι δημοκράτες και οι δικοί σου, όλοι, σύμπασα η Νάξος, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Νάξου, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου χωροταξικού που ψηφίσατε με επικεφαλή τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, που θα είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας από τον κύριο Μητσοτάκη, και καταγγέλουν ότι είναι ένα νομοσχέδιο ουσιαστικά έκτρωμα για τα φωτοβολταϊκά, για τις ανεμογεννήτριες και για την καταστροφή του νησιού. Άσε τώρα, λέω εγώ, άσε, κάνω ό,τι θες, τη Δράμα, και πήγαινε δε στο Δράμα που έχεις εκεί στην εκλογική σου περιφέρεια εσύ και στους δικούς σου ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, Κατσαβάδος λέει θα πάει και σε Ξάνθη και Καβάλα, η Κεραμαίος στην Μπέλα, ο Μάκης Βορύδης στις Σέρες. Α, αυτό είναι αναβάθμιση. Εννοώ αναβάθμιση, διότι πρώτον πάει στις Σέρες και δεύτερον ο Μάκης Βορύδης είναι υπουργός. Τι έγινε? Έγινε υπουργός και δεν τι, κάτι χάσαμε. Κάτι χάσαμε. Τέλος πάντων, η Έλενα Ράπτη στην Πιερία. Α, δεν θα πάει μόνο η Άννα Καραμαλή στην Κοζάνη, θα πάει άλλος ένας πολιτικός ογκόληθος, ο κύριος Κότσιρας. Κάπου είναι υφυπουργός τώρα αυτός, αλλά δεν ξέρω πού. Μην με ρωτήσετε. Μην με ρωτήσετε. Κάτι, κάπου είναι υφυπουργός αυτός. Κάπου είναι υφυπουργός. Έτσι. Η Όλγα Κεφαλογιάννη θα πάει στη Χαλκιδική. Γύρισε από το Ρέθυμνο εκεί που έκανε διακοπές
και την είδαμε εκεί μαυρισμένη με... Πάρε, τι γίνεται. Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Και ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Καλά, ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης θα πάει εκεί στα μέρη του. Στη γενέτειρά του. Θα θυμηθεί τα μέρη από όπου ξεκίνησε το 89, πριν το 89, ως γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και τότε ο Μακαρίτης, ο Γιώργης, ο Παναγιωτακόπουλος είχε κάνει μία πρόταση ως υπεύθυνος εκεί για τα οργανωτικά, συγκεντρωσιάρχης, άνθρωπος Παπανδρέου, ότι πρέπει να βάλουμε στα ψηφοδέλτια 4-5 νέα παιδιά που είναι γραμματείς στις νομαρχιακές επιτροπές για να ενισχύσουμε τους κομματικούς απέναντι στους κεντρώους τότε που ήταν η σύγκρουση κομματικών και κεντρών. Να βάλουμε 4-5 σκληρούς κομματικούς, σκληρούς έτσι, κομματόσκυλα της εποχής. Εντάξει, 30 χρονών ήταν ο Χρυσογοΐδης, τότε 33. Έτσι, για να ενισχυθούν τα ψηφοδέλτια, σκληρός κομματικός. Λοιπόν, ξεκίνησε και κατέληξε στην αγκαλιά, την πολιτική αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε για την Κομωτινή. Εγώ για να είμαι ειλικρινά, το πήρα στην πλάκα, αγαπητέ Σάκη. Αλλά έχετε δίκιο. Ομολογώ ότι έχετε δίκιο εδώ. Κομωτινή δεν βλέπω. Τι έχεις, ρε. Όχι, μη σας πω σύντροφε, γιατί δεν έχετε γίνει ακόμα Πασόκ. Πλήρως, είστε ακόμα λίγο ντεμή. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Κομωτινή, ξανά μανά, πάμε να τα, διατρέξουμε, να κάνουμε μια γρήγορη, να δούμε εδώ ονόματα, μπλα μπλα μπλα. Σταύρος Παπασταύρου, πάλι Μαργαρίτης Χινάς, πάλι Παπαστεργίου, πάλι Άσον Φωτήλας. Τίποτα. Δεν υπάρχει Κομωτινή. Δεν υπάρχει. Φλόρινα υπάρχει, Ξάνθη υπάρχει. Τι να σας πω. Λέτε να πάει τώρα εκεί. Μου λέτε, επειδή είχε ξαναπάει και τους είχε πει ότι κάτι... Ναι, αγαπητέ Σάκη, είπα, εγώ το εξέλαβα ως πλάκα, αλλά ζήτησα συγγνώμη, μην με μαλώνετε ευγενικά. Ζήτησα συγγνώμη, ταπεινά συγγνώμη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά, έτσι λίγο προσπαθώ να... Μη διάσω για... Τι να κάνω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ντόρα, η οποία, ναι, τώρα άριστε σχέσεις με τον Ερντογάν, αυτά είναι last year. Τώρα είμαστε στη φάση ότι θα τους πολεμήσω μεν. Μην πω τώρα τι θα κάνουνε, αλλά τέλος πάντων. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε αγριέψει, υποτίθεται, διότι αν τα εννοούσαν αυτά που λένε, ανοίγω μια παρένθεση, θα συγκαλούσαν σήμερα ξανά εκεί τα συστήματα, τα επιτελεία, τα κυσαία, τα σημαία, όπως θέλετε πείτε τα, και θα λέγανε λοιπόν, ελάτε εδώ λοιπόν κύριοι, ξεκινάει η πόντιση του καλωδίου αύριο το πρωί. Και όποιος θέλει, ας έρθει να το εμποδίσει. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Κλείνω την παρένθεση. Τώρα η Ντόρα, αν θα πάει στον Εύρο εκεί στην Κομωτινή, δεν είχε κάνει μια επίσκεψη στις προηγούμενες εκλογές, κάτι είχε πει και είχε πει ότι και είχε παίξει και δημοσίως, το είχαν δώσει το βίντεο δημοσίως για να ασπείρουν ευρύτερα το φόβο, την τρομοκρατία, τον εκφοβισμό, ότι αν δεν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται εγώ να σας ξαναβοηθήσω, και αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη εγώ δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σας. Κάπως έτσι δεν τα έλεγε όταν πήγαινε εκεί και πίεζε, για να μην πω άλλη λέξη,
τους κατοίκους να ψηφίσουν. Λέτε να πάει να κάνει το ίδιο. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να δούμε.

Λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ τώρα συνεχίζουμε αυτό τον ωραίο διαδικτυακό διάλογο με το φίλο μας το Σάκη. Δεν πίεζε. Τι έκανε δηλαδή? Δεν πίεζε. Τι? Αυτό που λέτε εσείς. Τι θα πει δηλαδή? Πίεζε. Τώρα αυτό που λέτε εσείς δεν στέκει. Τι θα πει? Εκβίαζε. Πώς εκβίαζε δηλαδή? Πώς εκβίαζε τώρα αυτό? Δεν είναι σωστό. Πίεζε η γυναίκα. Τους έλεγε, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι... Δεν καταλαβαίναν αυτοί. Καταλάβαν στο τέλος, δεν ξέρω. Το ερώτημα, αγαπητέ Σάκη, είναι αν ύστερα από πόσα χρόνια έχουν περάσει, όσοι επίστησαν πιεζόμενοι, εκβιαζόμενοι πολιτικά, όπως θες πες το, αν είναι εντάξει με την ψήφο τους, αν νιώθουν ότι ψήφισαν ή αν έχουν γίνει κοψοχέριδες. Όπως χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, άλλοι, τι εκατοντάδες, χιλιάδες, άλλοι εδώ στις εκλογές, μόνο τις ευρωεκλογές, πόσο έχασε, 1.000.000 ψήφους, πόσους έχασε η Νέα Δημοκρατία. Είχε φτάσει, έχει πέσει ο αριθμός ψήφων σε απόλυτους αριθμούς. Σε απόλυτους αριθμούς, δεν λέω για τα ποσοστά, γιατί εδώ έπαιξε ρόλο η αποχή. Σε απόλυτους αριθμούς ψήφων η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές του 24, που το κλίμα ήταν καλύτερο, το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, από το σημερινό, σε απόλυτους αριθμούς ψήφων είχε πιάσει ιστορικό χαμηλό. Έχω την εντύπωση, όχι την εντύπωση, νομίζω έτσι είναι, ότι ακόμα και στις εκλογές, δηλαδή και του 12 του Μαΐου, εκεί νομίζω ότι είναι πιο κάτω, εν πάση περιπτώσει στα ίδια επίπεδα, και είναι ακόμα πιο κάτω δε σίγουρα και από το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό, το άλλο ιστορικό χαμηλό του 2009, όταν έχασε ο Καραμαλής από τον Γιώργο Παπανδρέου. Σε ψήφο, σε αριθμό ψήφων ήταν πολύ ψηλότερα η Νέα Δημοκρατία τότε. Γιατί τώρα το θυμάμαι και το σημειώνω αυτό? Γιατί αυτό δείχνει την τεράστια σημασία που έχει η συμμετοχή στις εκλογές, όποτε γίνουν, τώρα ή αργότερα, οποιαδήποτε στιγμή, ούτως ή αλλιώς, πλέον επισήμως από σήμερα, εκεί στη Θεσσαλονίκη, και ακόμα πιο επίσημα από αύριο, μεθαύριο, Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα που θα αρχίσουν τα λεφούσια εκεί να τρέχουν και να παρακαλάνε για ψήφους, και θα γυρίζει μπούμεραγκ στις περισσότερες περιπτώσεις. Η συμμετοχή είναι το κλειδί. Γι' αυτό εγώ δεν μπαίνω, δεν μπορώ να μπω, και κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να μπει. Αφήστε τους δημοσκόπους, αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Και να σας πω και κάτι, οι περισσότεροι από αυτούς, δημοσίως τουλάχιστον, λένε στον καθένα ό,τι θέλει να ακούσει. Ό,τι θέλει να ακούσει. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Το ξέρετε το παλιό ρητό που έλεγανε οι έμποροι? Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Αυτή έτσι είναι, κάπως έμποροι. Στα κατηδία είναι άλλη συζήτηση. Λέω λοιπόν, κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει σοβαρή εκτίμηση, διότι δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς τη συμμετοχή. Δηλαδή ακόμα και αυτές οι δημοσκοπήσεις που είναι 1.000, 1.200, 1.500 όσοι και να είναι, πιάνουν και μετράνε αυτούς που θα ψηφίσουν, αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν, έστω και αν λένε ότι είναι αναποφάσιστοι. Ή το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δηλαδή βγαίνει ένα ποσοστό 15 ή και παραπάνω πολλές φορές ότι δεν έχουν αποφασίσει, ότι είναι αναποφάσιστοι. Αυτοί κατά κύριο λόγο στην πλειονότητά τους θα πάνε να ψηφίσουν. Απλώς λέει, δεν έχουμε αποφασίσει αν θα πάμε να ψηφίσουμε. Πώς το λένε, τι θα πάμε να ψηφίσουμε. Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να πιάσουν και να μετρήσουν
με αξιοσημείωτη προσέγγιση, με αυτούς που δεν θα πάνε. Πόσοι είναι αυτοί που δεν θα πάνε? Δεν γίνονται μετρήσεις. Δεν έχετε δει καμιά μέτρηση θα πας ή δεν θα πας να ψηφίσεις? Ναι, όχι, θα πάω, δεν θα πάω. Δεν υπάρχει. Σταθμίζουν δείγματα, κάνουν, αφαιρούν αλχημίες, μαϊμουδιές από εδώ, από εκεί, τα κάνουν έτσι, τα κάνουν αλλιώς και βγάζουν τα ποσοστά. Η συμμετοχή λοιπόν που θα κρυθεί άλλωστε, όπως πολλές φορές συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, αν όχι τον τελευταίο Σαββατοκύριακο, πόσοι θα πάνε και πόσοι αντίστοιχα δεν θα πάνε, θα κρίνει. Γι' αυτό λέω ότι αυτός ο απόλυτος αριθμός που είναι ιστορικό χαμηλό των ευρωεκλογών του 2004, αν υπάρξει, που πρέπει κατά την ταπεινή μου γνώμη ως πολίτη, να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές, στις κάλπες, δεν φτάνει με τίποτα στον κύριο Μητσοτάκη. Όχι αυτά που λέει ότι να πιάσει 26, 27, 28. Δηλαδή με το ζόρι να πιάσει το 20, αν υπάρξει η σωστή και απαιτούμενη συμμετοχή στις εκλογές, όποια και αν είναι η επιλογή, υπό την έννοια, λέω όποια και αν είναι η επιλογή, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία πανσπερμία τάσεων στο εκλογικό σώμα, ετερόκλητων διαφορετικών καταβολών, όπου όμως καταγράφεται μία γενική εικόνα που ένα 75-80% τουλάχιστον ζητάει πολιτική αλλαγή. Από διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές στοχεύσεις, αλλά ο παρανομαστής είναι αυτό. Αν αυτό εκφραστεί στην κάλπη με συμμετοχή, τότε η ψήφη που πήρε την τελευταία φορά η Νέα Δημοκρατία, πάνω κάτω, ακόμα και λίγο να ανεβούν, δεν κάνουν τίποτα. Εκεί θα γίνει το πραγματικό Βατερλό, η μάχη του Magic Earth και ούτω καθεξής.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δύσκολη χρονιά με αυξήσεις ρεκόρ σκιαγραφείται το 2026 σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 232 και οι θάνατοι που σχετίζονται με τον ιό ανέρχονται σε 19, ενώ 73 είναι οι ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται ιατρική, πλήττεται ιδιαίτερα και οι ειδικοί του ΕΟΔΗ προειδοποιούν ότι η κορύφωση της έξαρσης αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Ο Υφυπουργός Υγείας πάντως ανέφερε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν παίρνει επιδημικές διαστάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομοφόνως τη διαβίβαση των στοιχείων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό για τη ζημιά στα κτίρια της Κυψέλης από τις καθιζήσεις στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε την κατεδάφιση του κτιρίου του μπάντμιντον στο Γουδί με στόχο τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Ενεργοποιήθηκε το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026 σε 7 περιφερειακές ενότητες. Η κρατική αρρωγή αφορά τη στεγαστική συνδρομή έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και μηνύα επιδότηση στέγασης από 300 έως και 500 ευρώ. Οι πυρόπληκτοι πολίτες έχουν προθεσμία ενός μήνα για την αίτηση αυτοψίας και 6 μηνών για την έκδοση των απαραίτητων αδειών αποκατάστασης. Ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μέσω της πλατφόρμας e-register του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιτυχόντες οφείλουν να πραγματοποιούν τη διαδικασία διαδικτυακά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του μηχανογραφικού τους. Η Τουρκία κλιμακώνει εκ νέου την ένταση, επαναφέροντας τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου, αξιώνοντας προηγούμενη διπλωματική συνεννόηση και έλεγχο για κάθε δραστηριότητα έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές που η ίδια διεκδικεί. Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία προετοιμάζεται για σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, παρακολουθώντας στενά τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Τουρκία προχώρησε και στην έκδοση ενός νέου χάρτη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων για το Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που περικλούν περιοχές γύρω από τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο και το Καστελόριζο. Εισάγεται σήμερα στην Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση αλλά και τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων για τις μικρές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση προωθεί την προαιρετική συμπληρωματική αποταμίευση και η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική, κάνοντας λόγο για μετατροπή της ασφάλισης σε ατομικό επενδυτικό ρίσκο. Αποκλειστικά με μουσικό πρόγραμμα επέστρεψε στον αέρα των ραδιοκυμάτων ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9,84 έπειτα από 34 ώρες διακοπής στη λειτουργία του εξαιτίας πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις του στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες στο ίδιο κτίριο υπήρξε και άλλο σχετικό πρόβλημα που ξεκίνησε και πάλι από ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Μετέλεσε ειδική απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καλείται να καταβάλει 8,2 εκατομμύρια ευρώ για τη δημοσιονομική του ευθύνη στο πολυκροτημένο σκάνδαλο υπεξαίρεσης του Δήμου Θεσσαλονίκης το 2006. Ο ίδιος προαναγγέλει προσφυγή στον Πρωθυπουργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα νέα σοκαστικά στοιχεία για την άγρια δολοφονία γυναίκας στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος σύζυγος δολοφόνησε 44χρονη μητέρα τριών παιδιών την ημέρα των γενεθλίων της 16χρονης κόρης τους και λίγο πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο για την έκδοση διαζυγίου. Ο δράστης νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενος μετά την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του δια της κατάποσης πετρελαίου. Στην διεθνή επικαιρότητα, επιχειρησιακή εμπλοκή με εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία προχώρησε τα ξημερώματα της Πέμπτης η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, εκτοξεύοντας τρεις πυράβλους και καταρρύπτοντας τους στόχους σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμινος του Βασιλείου. Η μυστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe στη Μόσχα είχε ως κεντρικό στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην προχωρήσει σε περιορισμένο πλήγμα κατά της Βρετανίας ή άλλων χωρών του ΝΑΤΟ ως αντίπεινα για τη δυτική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Παρά τις προσπάθειες υποβάθμισης του ταξιδιού από τις δύο πλευρές, οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβεβαιώνουν ότι η Μόσχα εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να τεστάρει τα αντανακλαστικά της νατοϊκής συμμαχίας. στους 165 νεκρούς και τους 1.000 αγνοούμενους, ανάμεσά τους πολλοί ξένοι τουρίστες, είναι ο τραγικός απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σημειώθηκαν χθες στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ. Η τραγωδία προκλήθηκε από την ευνηδιαστική αποκόλληση και κατάρρευση ενός τεράστιου τμήματος παγετώνα από τα Ιμαλάια, γεγονός που παρήγαγε ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 ρίχτερ, ενώ στη συνέχεια ένας τεράστιος ορμητικός όγκος από νερό, λάσπη, πάγο και βράχους κατέκλυσε τις στενές κοιλάδες με εξαιρετική ταχύτητα, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Η πρόσληψη της αμερικανικής εταιρείας Lobbying Ballard Partners, η οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ έναντι 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων, προχώρησε η Τουρκία με στόχο να ασκήσει πίεση για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την υπέρβαση των εμποδίων στο Κογκρέσο. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το Μελτέμι να επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά και τα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται ο νομός ως προς το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι λίγο μετά τις 11 εδώ στον Μάχη 99,8, 5η 27 Οκτώβου. Λέγαμε προηγουμένως ότι τα κυβερνητικά λεφούσια καταφθάνουν στη Βόρεια Ελλάδα για να πουν, λέει, θετικές ειδήσεις και να μεταστρέψουν την κοινή γνώμη, το εκλογικό σώμα, θετικές ειδήσεις. Μάλιστα. Να σας πούμε μια θετική είδηση εμείς. Δυσάρεστη καταρχάς. Δυσάρεστη. Τρένο της Hellenic Train, ξέρετε, μην μπούμε τώρα ξανά στις λεπτομέρειες, παρέσυρε και σκότωσε άνθρωπο πεζό στη Λάρισα 9 η ώρα το πρωί. Ήδη εκεί βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβαστικής, αστυνομία, ΕΚΑΒ κλπ. Κλπ. Έχουν σταματήσει τα δρομολόγια. Κρούσματα και περιστατικά στα τρένα 3 και πλέον χρόνια μετά την τραγωδία, το έγκλημα των Τεμπών, συνεχώς. Θετική είδηση ψάχνει να βρει ο κύριος Μητσοτάκης. Για τα τρένα, τις συγκοινωνίες, τις μετακινήσεις, την καθημερινότητα των πολιτών, τις ζημιές που γίνονται εδώ. Αυτό το περιστατικό. Τις αφύλακτες διαβάσεις. Το επιτελικό κράτος έχει να πει κάτι. Υπουργοί, θα πάει, λέει, ο κύριος Δήμας. Πάει ο κύριος Δήμας στη Βόρεια Ελλάδα. Είπα προηγουμένως για αυτό τον... συγγνώμη, όχι για αυτόν, δεν θέλω να υποτιμώ κανένα πρόσωπο. Για τον υφυπουργό, τον κύριο Κότσιρα, πώς τον λένε, τον οποίο δεν γνωρίζει δικαιολογημένα ο πολλής κόσμος. Μου στείλατε... Το ξέρω ότι είναι υφυπουργός μεταφορών. Το είπα σκοπτικά όμως, γιατί θέλω να πω ότι σε μια κυβέρνηση 64 πόσοι είναι υπουργοί και υφυπουργοί, ένα χάος, το χάος του επιτελικού κράτους, όλο αυτό υποτίθεται ότι έγινε για να λειτουργεί καλύτερα το κράτος. Ενώ παλιά λέγαμε χρειάζεται ένα ευέλικτο, μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα για να μπορεί να συντονίζει, να έχει την επιτελικότητα που πρέπει να έχει, φτάσαμε στο άλλο άκρο στους 60 τόσους και το μπάχαλο παραμένει μπάχαλο. Ποιος κάνει τι, γιατί, πώς και διότι, όχι ότι οι υπουργοί αποφασίζαν ή αποφασίζουν. Και τώρα γίνεται άλλο ζήτημα, λέει, στο παρασκήνιο. Τους έχει υποσχεθεί ο Μητσοτάκης ότι θα κάνει ένα σχηματισμό για να βάλει και άλλους που δεν έχει βάλει, για να επαναφέρει άλλους. Αλλά και εκεί υπάρχει ζήτημα, γιατί πώς να κάνει ένα σχηματισμό, ποιους να βγάλει, ποιους να βάλει, ποιους να δυσαρεστήσει. Αλλά το παραμύθι ότι θα κάνω ένα σχηματισμό συνεχίζει να παίζει για να σου λέει να κάτσετε ήσυχοι. Μην γυρίσετε από τις διακοπές και αρχίζετε και με πλακώνετε και μου γκρινιάζετε και μου λέτε κλπ. Να ξέρετε ότι όποιος γκρινιάζει και λέει και κάνει και ράνει, δεν θα γίνει υπουργός. Μα θα κάνεις ένα σχηματισμό, θα κάνω. Πότε θα κάνεις, θα δούμε. Άρα κερδίζω χρόνο. Τέτοια πράγματα επικοινωνιακά γίνονται. Λοιπόν, είπαμε για το δυσάρεστο του τρένου, γιατί ξαναλέω, η κατάσταση με τη Hellenic Train, και δεν το λέω εγώ, η ίδια η ρυθμιστική αρχή επέβαλε την περασμένη εβδομάδα πρόστιμο 120.000. Καλά, τους τσάκισε, έτσι, δεν θα χρεοκοπήσουν με 120.000 πρόστιμο, θα χρεοκοπήσουν. Κοροϊδία είναι, αλλά το επικαλούμε για το συμβολισμό.
για τα προβλήματα που υπάρχουν και συμπυκνώνονται στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κενά ασφαλείας στα τρένα. Δεν το είπα εγώ, δεν είναι επειδή έγινε και αυτό το θανατηφόρο σήμερα με το Hellenic Train των Τεμπών. Ξέρετε, την Ιταλική, στην οποία ξεπουλήθηκαν τα τρένα επί ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκε επί Μητσοτάκη, για να μην ξεχνάμε, ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα εννοώ. Επειδή τώρα ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει, λέει τώρα ξέρω πώς θα το κάνω. Ποιο πράγμα, κύριε Αλέξη μας, ξέρεις ποιο, το ξεπούλημα, τη συνέχεια του ξεπουλήματος. Ποιο εννοείς ξέρεις πώς θα το κάνεις. Ή θα μας πεις, γιατί δεν σε έχω ακούσει να το πεις, ότι θα πάρουμε πίσω τα τρένα του σιδηροδρόμου σου. Δεν σε έχω ακούσει. Και μη μου πεις ότι δεν είναι αυτή η διεθνή στάση. Στη Βρετανία πριν από 3 μήνες, 4, επαναθηνικοποιήθηκε η χαλιβουργία. Περισσότερες ιδιωτικοποίησεις που έχουν γίνει στη χώρα μας έχουν ως αποτέλεσμα ο δημόσιος πλούτος, η δημόσια περιουσία να έχει περάσει μέσω της ιδιωτικοποίησης σε ξένες κρατικές εταιρείες. Κρατικές. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμα επ' αυτού. Διαβάζω την είδηση, επειδή λέμε για τα τρένα τώρα, έτσι, ότι στα λεωφορεία της Αττικής έχει βγει off, δεν λειτουργεί, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεματικής. Ξέρετε, αυτό το οποίο είναι πολύτιμο εργαλείο για τους επιβάτες που πηγαίνουν στη στάση και περιμένουν, υπολογίζουν, άσε που τώρα δηλαδή, δεν λέω για το χειμώνα, τώρα το καλοκαίρι είναι μειωμένα, είναι πιο αραιά τα δρομολόγια, μπορεί να περιμένει ο επιβάτης και να περιμένει και να περιμένει και ξανά να περιμένει. Και εν πάση περιπτώσει αυτά τα εργαλεία, αυτά τα καντράν που υπάρχουν εκεί, να πούμε οι πίνακες που δείχνουν τι ώρα θα περάσει το λεωφορείο από τη στάση. Να ξέρει να υπολογίσει τι θα κάνει. Χρήσιμο, απαραίτητο εργαλείο. Και λόγω καλοκαιριού αλλά και λόγω της κατάστασης που επικρατεί γενικότερα στις συγκοινωνίες. Off το σύστημα. Off. Στα τυφλά. Ως υποζύγια, για να μην πω άλλη λέξη, αντιμετωπίζονται οι επιβάτες μέσα στον καύσωνα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και αυτοί που είναι στις στάσεις και αυτοί που είναι μέσα στα λεωφορεία, διότι δεν μπορούν να δουν μέσω της τηλεματικής ποιες είναι οι επόμενες στάσεις που θα ακολουθήσουν. Δεν είναι φοβερό αυτό το επίτευγμα σε εισαγωγικά του επιτελικού κράτους? Και τώρα λέει, κυκλοφορεί η πληροφορία ότι μπορεί, λέει, να έχει γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση. Το σίγουρο είναι ότι επικρατεί ένα χάος στα λεωφορεία, στις μετακινήσεις και κυρίως δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση, καμία ενημέρωση για το πότε θα λειτουργήσει. Εδώ μου στέλνετε την πληροφορία ο κύριος Κώστας
ότι μάλλον θα είναι και αύριο εκτός η τηλεματική. Να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό και χωρίς καμία, γιατί είναι πραγματικά θέμα ταλαιπωρίας για εκατομμύρια επιβάτες. Μακάρι μέχρι αύριο τουλάχιστον να έχει λυθεί το πρόβλημα. Αλλά με αυτούς που έχουμε μπλέξει,

σε κεντρικού σταθμού να μην λειτουργεί από κάποια ώρα και μετά 9.30 το βράδυ για λόγω εκτέλεσης έργων, την ώρα που ο κόσμος, πολλής κόσμος, δουλεύει. Δεν λέω από αυτούς που δεν πάει άλλο να διασκεδάσει με το μετρό, να πάρει το αυτοκίνητό του και ούτω καθεξής. Το μετρό το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι εργαζόμενοι κατά κύριο λόγο και οι τουρίστες. Αλλά θα μου πεις, ποιος ασχολείται με τους τουρίστες? Οι επιβάτες που είναι εργαζόμενοι για να γυρίσουν στη δουλειά τους με το μετρό εξουδετερωμένο σε κεντρικούς σταθμούς από τις 9.30 ώρα το βράδυ και μέσα στο καλοκαίρι. Τέτοιο σαδισμός, τέτοιο καψόνι. Εδώ μου γράφεται και εμείς οι οδηγοί δεν έχουμε ούτε τα δρομολόγια, ο κύριος Κώστας. Δηλαδή, τι εννοείται, για βοηθήστε με λίγο, γιατί μας δίνετε πληροφορία τώρα, μας δίνετε πληροφορίες πάνω στο θέμα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και ενδιαφέρει, ξαναλέω, πάρα πολύ κόσμο, εκατομμύρια επιβάτες. Τι εννοείται δεν έχετε ούτε τα δρομολόγια? Για εξηγήστε το μας αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση του επιτελικού κράτους. Αυτές είναι οι θετικές ειδήσεις τις οποίες άραγε θα παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελείο του στην Θεσσαλονίκη. Τι θα πούνε τώρα? Θα μου πείτε, η Θεσσαλονίκη είναι μακριά από την Αθήνα, άλλα προβλήματα έχουν εκεί. Βεβαίως είναι συγκοινωνούντα δοχεία όμως, και δείχνουν και αυτά που συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, ναι, βλέπω ότι έρχονται πάρα πολλά μηνύματα ότι, ναι, αυτό, ότι επιβεβαίωση μας στέλνουν εδώ οι φίλοι μας ότι για τα λεωφορεία της Αθήνας ούτε η τηλεματική δουλεύει από το πρωί, αυτό που λέμε ακριβώς για τα λεωφορεία της Αθήνας. Για τα λεωφορεία της Αθήνας. Αυτή η καθημερινότητα λοιπόν, για την οποία όση επικοινωνία, όση προπαγάνδα και αν χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να μεταπίσει, δεν μπορεί να αμβλύνει τις διαπιστώσεις που κάνει ο ίδιος ο πολίτης στην καθημερινότητά του, αυτά που βιώνει και τα οποία είναι από το κακό στο χειρότερο. Μα στο σούπερ μάρκετ, μα στις υπηρεσίες, μα εδώ, μα εκεί, ακόμα και στις μετακινήσεις. Δηλαδή όταν ακόμα και η μετακίνηση γίνεται γολγοθάς και κατά τα άλλα μας προτρέπουν να χρησιμοποιούμε τα μέσα μεταφοράς, εδώ ακόμα και ο κλιματισμός στα παλιά βαγόνια που χρησιμοποιούνται ακόμα, ο διαγωνισμός λέει έγινε τώρα, θα γινόταν τώρα, έγινε τώρα για να γίνει εγκατάσταση κάποτε. Αυτά φυσικά ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του τα ξέρουν, δεν μπαίνουν στο λεωφορείο. Δεν χρειάζεται να ζήσουν με τα 800 ευρώ που πρέπει να ζήσει ο άλλος και άρα δεν έχει την πολυτέλεια και δεν έχει τη δυνατότητα όταν δεν λειτουργεί το λεωφορείο ή το μετρό για να πάει στο σπίτι του ή στη δουλειά του να πληρώσει ταξί.
Σωστά. Ούτε οι οδηγοί, όπως μας εξηγεί ο φίλος μας, μπορούν να δουν τα δρομολόγια. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία τώρα εδώ που μας έρχεται, διότι ο φίλος ακροατής μας λέει ότι ούτε οι οδηγοί μπορούμε να δούμε, να βλέπουμε τα δρομολόγια που μας στέλνουν οι σταθμάρχες και πάμε στο περίπου. Πάμε και όπου βγει δηλαδή. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Έτσι. Όχι μόνο οι επιβάτες είναι στα τυφλά. Και οι οδηγοί. Και πάνω εκεί στη Θεσσαλονίκη οι αθεόφοβοι. Οι αθεόφοβοι, για να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώτικα, κάνουν φιέστα. Το είπαμε και το κάναμε, λέει ο Μητσοτάκης για το μετρό. Το είπαμε και το κάναμε. Βρε, κάντε αυτό που πρέπει πρώτα και αφήστε τις φανφάρες για αυτό που θα γίνει με το μετρό της Καλαμαριάς και έπρεπε να έχει γίνει και. Κουβέντα δεν έχουμε και πραγματικά ψάχνω να δω αν υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση, δήλωση. Τώρα με συγχωρείτε, λέω κι εγώ να περάσει η ώρα που λέει και το ανέκδοτο. Ποιος να μιλήσει, όλοι εκεί πίσω βλέπω τον κύριο Δήμα, τον υφυπουργό, τον άλλο ξανά είπαμε, τον υφυπουργό που παρίστανα ότι δεν ξέρω που είναι υφυπουργός, τον πολιτικά διακοσμητικό εκεί υφυπουργό, τον κύριο Κότσιρα, να είναι εκεί στις φιέστες, στην εικόνα, την ώρα που εδώ έχει πάθει όλο το λεκανοπέδιο με την κατάσταση που λέμε για τις μετακινήσεις για τα λεωφορεία, ένα πραγματικό blackout στα τυφλά. Πάμε στο περίπου, μας γράφει ο φίλος ακροατής, οδηγός λεωφορείου. Πάμε κι όπου βγει. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Αυτό είναι το σωστό επιτελικό κράτος το οποίο οφείλουμε και πρέπει να δοξάζουμε.

0: Έλληνες.
1: Άντε να δούμε κι εμείς πότε ως χώρος λαός, ως κοινωνία, θα σφυρίξουμε για να λήξουνε. Επί του παρόντος και με βάση τα μηνύματα που μας στέλνετε, το πρόβλημα έχει όντως καταγραφεί ως πολύ μεγάλο και ως πολύ σημαντικό, και είμαστε στη χώρα του πάμε και όπως πάει και όπου βγει. Πάμε στο περίπου. Αυτό σωστά μας, εδώ σωστά τα λέει ο φίλος μας ο Κώστας από μια άποψη, ότι πρέπει να μας απασχολήσει από την άλλη μεριά. Ναι, το βλέπω, το βλέπω κύριε Κώστα Ταμπάκη, επωνύμως σας τιμά αυτό. Με αφορμή λοιπόν το σχόλιο σας, καλημέρα κύριε Κώστα, να είστε καλά. Πρέπει να μας απασχολήσει, αυτό ξεκινούσα να λέω με αφορμή αυτό που μας γράφετε, και αυτή η, ας το πούμε, αφασία κοινωνική που υπάρχει ή που φαίνεται να υπάρχει. Εγώ, ξέρετε κύριε Κώστα, έχω μια άποψη, μπορεί να είναι λάθος, δεν λέω ότι είναι σωστή, ή να θέλω να το βλέπω έτσι, αγαπητέ κύριε Κώστα, ότι από κάτω το καζάνι βράζει, κοχλάζει. Και ιστορικά, ξέρετε, έχει αποδειχτεί αυτό πολλές φορές, ότι ενώ στην επιφάνεια υπάρχει μια φαινομενική νηνεμία, μια αφασία, μια κάτι, έρχεται η στιγμή, έρχεται η λεπτομέρεια, όχι το φυτίλι κατά ανάγκην, η σταγόνα, κάτι. Κάτι που σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, σε άλλες καταστάσεις δεν θα παίζει κανένα ρόλο. Αλλά είναι και αυτό που λέμε η ετερογωνία. Άλλο παναγίνει, άλλο προκύπτει και τεινάζονται όλα στον αέρα. Εκεί που λες, μα ρε παιδί μου, δεν φαινότανε ότι θα ξεσπάσει όλο αυτό το πράγμα. Όπως και το ηφαίστειο. Μπορεί να είναι ανενεργό και να κινηθούν εκεί τα συστήματα και να ξεχυθεί η λάβα.

με 480 ευρώ αγρότησα. Μας γράφεται ότι ζει η μητέρα σας στο Ηράκλειο με σύνταξη. 480 ευρώ μια γυναίκα 90 ετών προσπαθεί να ζήσει. Πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης για τη διόρθωση, για την αυτονόητη διόρθωση που έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη μέρα. Έπρεπε να βγει δικαστική απόφαση για τη συντάξη ισχυρίας, το λέω τώρα εν παρενθέση. Καλημέρα κύριε Τσίπρα, κύριε Κατρούγκαλε, που θέλετε να μας σώσετε πάλι κι εσείς. Λοιπόν, με 480 ευρώ σύνταξη το μήνα, την ώρα που η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει, με απόφαση της κυβέρνησης, υπογραφή ενός άλλου υπουργού, όχι του κυρίου που λέγαμε προηγουμένως που ήταν υπουργός οικονομικών μέχρι πρότινος, του κυρίου Πετραλιά, του Θάνου Πετραλιά, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας βεβαίως, τον κύριο Τασούλα, αποφασίστηκε πριν από λίγες μέρες. Αυγουστιάτικα βγάλανε την απόφαση, μέσα στο 15 Αύγουστο, για να μην την πάρουμε χαμπάρι, έτσι νομίζανε. Μηνιαία αύξηση, κάθε μήνα δηλαδή, μόνιμη αύξηση, μόνιμο επίδομα, μηνιάτικο επιπλέον, 300 ευρώ, 250 και 300, αναλόγως την κατηγορία, για οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν έχουν οι υπάλληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Όσα, κύριε Κώστα, και δεν κάνω κανενός είδους λαϊκισμό αυτή τη στιγμή, δεν είμαι μίζερος που θα έλεγε ο Άδωνης, θα πάμε και στον Άδωνη, λέγοντας ότι 480 ευρώ σύνταξη σε μια αγρότησα 90 χρονών για να βγάλει το μήνα, και 300 ευρώ το μήνα αύξηση, πλάς δηλαδή, παραπάνω, παντελόνι, 300 ευρώ το μήνα παραπάνω στην ελίτ, στους προνομιούχους της Προεδρίας της Δημοκρατίας, οι οποίοι, να ξεκαθαρίσω, πολύ καλά κάνουν και τα παίρνουν. Όπως πολύ καλά κάνουν και τα παίρνουν όσοι έχουν ανάλογες μυθολογικές αντιμετωπίσεις στη Βουλή και αλλού και αλλού και αλλού και αλλού, και σε κάτι υπουργεία και σε κάτι από εδώ και σε κάτι από εκεί. Πολύ καλά κάνουν και τα παίρνουν. Εγώ δεν θα πω σε κανέναν μην τα πάρεις αφού τα δίνουν. Δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία, το ίδιο το σύστημα που έχει τα δύο μέτρα, όχι τα δύο, τα 22 μέτρα και σταθμά, και βολεύει και φροντίζει για τους δικούς του. Φτιάχνει τον κομματικό του στρατό, τον εκλογικό του στρατό. Θετικές ειδήσεις, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Να δώσει λοιπόν ως θετική είδηση να πάνε όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι υπουργοί και κουμανταρέοι επάνω εκεί και να πούνε ξέρετε, θετική είδηση, δώσαμε 300 ευρώ αύξηση το μήνα στους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Να μια θετική είδηση. Ελπίζετε κι εσείς μετά από αυτό ότι κάτι θα πάρετε, για να μην θυμηθώ το γνωστό ανέκδοτο με τον Πατακό. Οι παλιοί το θυμάστε, που πήγαινε και έγραφε τα αιτήματα. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Τι να κάνουμε, πώς δεν το αντιμετωπίσουμε το πράγμα. Δεν σώζεται η κατάσταση. Και ξέρετε, καμιά φορά η σάτιρα, η ειρωνία, το γέλιο είναι πιο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και στην εκδήλωση της δυσφορίας και της δυσαρέσκειας η οποία υπάρχει. Έτσι, λοιπόν,
γράφει εδώ ο φίλος μας ο Σάκης, η ευχή της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους είναι να μην ζήσουν και θα τους δώσουν τη σύνταξη χειρίας, γιατί θυμήθηκε εδώ ο φίλος μας ότι ο πατέρας Μητσοτάκης, ο γέρο Μητσοτάκης, είχε πει ότι είναι μεγάλο βάρος οι συνταξιούχοι. Δεν το είχε πει, αγαπητέ Σάκη, μόνο ο γέρο Μητσοτάκης, και ποιος δεν το είχε πει? Και ο Ανδρέας Λοβέρδος το είχε πει, και ο Τσακαλώτος, ο Ευκλήδης, γιατί είναι και ο ξάδερφος, τώρα θα δούμε και τον ξάδερφο που εμπλέκεται, ότι οι συνταξιούχοι βαραίνουν την κατάσταση. Δεν τους χρειαζόμαστε, δεν πεθαίνουν και νωρίς. Αυτό είναι το νόημα. Και ο άλλος είχε πει, νομίζω κάποιος Τσακαλώτος είχε πει, ότι εν πάση περιπτώσει κάθε συνταξιούχος που βγαίνει από το σύστημα, θα το σύστημα ελαφραίνει, ας πούμε, γίνεται πιο ελαφρύ. Τόσο καλά δηλαδή. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Στο πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Πουλάμε επικοινωνία, πουλάμε προπαγάνδα, πουλάμε υποσχέσεις, αλλά στην πράξη όλα πάνω από το κακό στο χειρότερο, όσον αφορά, ξαναλέω, την καθημερινότητα και την πλειονότητα των πολιτών. Και τα βλέπουμε όλα αυτά μαζί με, ξαναλέω, τις εξελίξεις γύρω από τα εθνικά θέματα, γύρω από την προκλητικότητα, ακούμε και στις ειδήσεις ότι κλιμακώνει ακόμα και με τα θαλάσσια πάρκα ο Ερντογάν, την απέτηση να ενημερώνεται, το λέει κομψά τώρα, η Τουρκία για τις κινήσεις της Ελλάδας. Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν, λέει, εχθρικά drones. Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία. Άρα να δείτε που στο τέλος, μην το αποκλείετε, κρατήστε το αυτό, να μας πούν ότι πρέπει να μείνουν, χρειάζονται εκεί κάτω. Μην το αποκλείετε αυτό, αν δουν ότι κοπάζει ο θόρυβος και το θέμα μπορεί να υποβαθμιστεί. Και τώρα έχουν βγάλει στην επιφάνεια σενάρια ότι, επειδή λέμε για το καλώδιο προηγουμένως, ότι είχε την εξής μία επιλογή η κυβέρνηση, αν ήθελε να είναι εντάξει, να πει φέρμα το καλαμπούρι, προχωράμε στην πόντιση του καλωδίου. Τώρα το παπατζηλίκι, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί την καταλαβαίνουμε όλοι, αντί να λέω επικοινωνία και τα τάχα μου και δίθεν, είναι ότι θα γίνει, λέει, διαβούλευση, συζήτηση, φόρμουλα, ώστε η γαλλική Meridian που μπήκε στο, πήρε την πλειοψηφία, το 51%, να προχωρήσει την ιστορία, γιατί αποκτά, λέει, καθοριστικό ρόλο κλπ. Από εμπειρίες και έτσι και αλλιώς, η Meridiam να κάνει τι ακριβώς, δηλαδή να πάρει την άδεια των Τουρκών. Αυτό υπενήσονται, ότι θα μπει μπροστά η γαλλική εταιρεία η Meridiam να ζητήσει την άδεια των Τούρκων. Θα πάμε μέσω Meridiam στη συγκυριαρχία, η οποία Meridiam, θα το ξαναπώ, το είχαμε πει από εδώ πρώτη, κάνει business χοντρές με το καθεστώς Ερντογάν.
είναι μέσα στα μεγάλα σδίτ της Τουρκίας στο χώρο της υγείας και διεκδικεί γέφυρες, δύο γέφυρες εκεί στο Βόσπορο, μία-δύο γέφυρες και τους αυτοκινητοδρόμους, δηλαδή είναι σαν να λέμε από τους νταβατζίδες της Τουρκίας η Meridiam, και οι γνωρίζοντες λένε ότι τα συμφέροντά της στην Τουρκία μέσα, δηλαδή αυτοκινητόδρομοι και χώρος της υγείας, είναι ισχυρότερα και μεγαλύτερα από το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει το επενδυτικό και το οικονομικό για το καλώδιο. Πιο πολύ τη νοιάζουν οι δουλειές, δηλαδή με το ίδιο το καθεστώς Ερντογάν, παρά το καλώδιο. Άρα και εξ αυτού του λόγου θα προτιμούσε και θα προτιμήσει, όχι ότι θα μπει τέτοιο θέμα, πάνε να κάνουν όμως το κόλπο να γίνει η συμφωνία σε εισαγωγικά με την Τουρκία μέσω Meridiam, να πούνε «Α, όχι εμείς, ο ιδιώτης έδωσε το μισό Αιγαίο στην Τουρκία». De facto. Διότι αν θα γίνει αυτού του τύπου συνεννόηση, αίτηση αδείας προς την Τουρκία για να προχωρήσει το καλώδιο, τι θα έχουμε κάνει? Θα έχουμε εκχωρήσει μέσω της Meridiam την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και θα έχουμε προχωρήσει μέσω της ιδιωτικής γαλλικής εταιρείας στην εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και κατ' επέκταση κυριαρχίας της χώρας.

κενό λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, κενό λοιπόν η κοινωνία η ελληνική στην πλειονότητά της, όχι καθ' ολοκληρίαν, διότι υπάρχουν και φύλακες, να το πω έτσι κομψά, που περνούν καλύτερα, περνούν βολικότερα, είναι σε πιο προνομιακή κατάσταση και δεν αναφέρομαι μόνο στους σκληρά εργαζόμενους, ας πούμε, στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή σε συναφείς χώρους. Γενικά σε όσους έχουν καλές εκεί σχέσεις με τα συστήματα τα κυβερνητικά. Ενώ λοιπόν η κοινωνία βρίσκεται σε αυτή τη φάση και σε αυτά τα σκηνικά, στο πάμε και όπου βγει, πάμε στο περίπου, άντε ρε παιδιά. Έχουμε, γιατί είπα για τον Άδωνη, και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος με άνεση εχθές είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, πέρα από το ότι είστε μίζεροι, μας εγκάλεσε όλους εμάς ότι είμαστε μίζεροι που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, πόσο δηλαδή μιζέρια έχουμε όταν λέμε ρε παιδιά στα μέσα μεταφορά, στα λεωφορεία, πάμε και όπου βγει. Ρε μίζεροι είσαστε. Θα μου πεις πάει με λεωφορείο ο Άδωνης. Απαπαπαπα. Ποτέ. Πιπέρι στο στόμα. Είπε όμως ότι έχουμε ξεκινήσει, λέει, διαγωνισμό για την αξιοποίηση των ακινήτων του ΕΣΥ, δηλαδή νοσοκομεία και ούτω καθεξής, για να τα αξιοποιήσουμε, λέει, και να έχουμε έσοδα. Όχι, λέει, δεν θα χαθεί, ας το πούμε, ξέρω εγώ, η ιδιοκτησία, δεν θα, από αυτό και λοιπά. Με παραχωρήσεις θα γίνουν αυτά και ξέρετε τώρα, το καταλαβαίνουμε, χρειάζεται να το επεξηγήσουμε περισσότερο. Όχι. Το μεγαλύτερο κόλπο για να ξεπουληθεί κάτι και να ιδιωτικοποιηθεί είναι η παραχώρηση. Και την Ακρόπολη και τους πολιτιστικούς χώρους και τους αρχαιολογικούς χώρους εν γέννη, Ακρόπολη, Δελφούς, όλα τα μνημεία, με παραχώρηση για 50 συν 50 χρόνια τα κάνουν βορρά σε ιδιωτικά συμφέροντα. Και όπως αποκαλύφθη μάλιστα, μία εταιρεία που συναισθήθη πριν από 3-4-5-6 μήνες αναλαμβάνει η κοίτα της Ακρόπολης κάποια αυτά και λοιπά, και μάλιστα η μία εταίρος είναι ορθοδοντικός, σχετικότατη με το αντικείμενο. Ίσως λόγω ανεργίας, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο Άδωνης λοιπόν, για να προλάβουμε να το πούμε και αυτό, είπε ότι θα αξιοποιήσουμε την περιουσία του ΕΣΥ και των νοσοκομείων και λοιπά, και ψάχνοντας να βρούμε ποιοι έχουν αναλάβει αυτό το project στην καθομιλουμένη μπίζνα, καλώς εννοούμενο όρο, μπίζνα δηλαδή, όχι κάτι επιλείψιμο, τη δουλειά. Βρήκα με ότι η εταιρεία που ανέλαβε τη μπίζνα αυτή, με διεθνή διαγωνισμό παρακαλώ, θέλω να είμαι δίκαιος, μη μου πει κανείς ότι υπενήσω με κάτι, μακριά από μένα αυτά, είναι η εταιρεία Qualco. Και αν σας θυμίζει κάτι, είναι η εταιρεία που ίδρυσε και στην οποία είναι μέτοχος έως και σήμερα με 34%, γιατί μπήκαν και άλλοι μέσα και τράπεζα μπήκε, η Πειραιώς και άλλοι μέτοχοι, ο εξάδελφος Τσακαλώτος, αν τον θυμάστε, του Ευκλήδη, ο Ορέστης, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος επί ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ο αδερφός υπουργός και ο Τσίπρας πρωθυπουργός, είχε αναλάβει με μια εισπρακτική πάλι Qualco, εισπρακτική, μετά έγινε real estate, τώρα είναι real estate business,
εισπρακτική για τη ΔΕΗ. Έτσι ενεφανίστη στο προσκήνιο. Αυτή λοιπόν η εταιρεία. Πώς το είπε ο Άδωνης, πηγαίνοντας και στα νοσοκομεία και που το διαμαρτύρονται, είστε κομμουνιστές! Είπε ο Άδωνης στους διαμαρτυρόμενους, όσους διαμαρτύρονται, λέει είστε κομμουνιστές! Οι κομμουνιστές θέλουν να γυρίσουν και να μας πάρουν τα σπίτια, κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται. Σου λέει πριν γυρίσουν οι κομμουνιστές, πριν έρθουν οι κομμουνιστές, γυρίσουν, έρθουν, όπως θέλετε πείτε το, λέει ο Άδωνης, σας τα δίνω εγώ ρε παιδιά, όχι τα σπίτια, τα ακίνητα, τα πάντα όλα. Πάρτε όλα τα ακίνητα του ΕΣΥ και των νοσοκομείων, εσείς οι κομμουνιστές, ή δεν είναι ο Ευκλήδης και ο Ορέστης κομμουνιστής. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί, τι να πω, δεν ξέρω. Για κομμουνιστές τους είχαν. Δεν χρειάζεται, λέει, να έρθετε να καταλάβετε βιαίως τις περιουσίες μας. Σας τις δίνουμε, όχι τις δικές μας, του δημοσίου, του ελληνικού λαού, του ΕΣΥ, της κοινωνίας. Και κάντε τις ό,τι θέλετε, δηλαδή αξιοποιήστε τις περιουσίες αυτές. Αυτό εννοούμε. Αυτό εννοούν. Και εσείς τώρα θέλετε να μπείτε στο λεωφορείο και να ξέρετε πού θα πάτε. Ή στο τρένο και να είστε ασφαλείς για το πώς θα μετακινηθείτε. Εσείς, εμείς, όλοι εμείς, οι από κάτω, για να βλέπουμε τους από πάνω. Λοιπόν, τι άλλο να πω, μια μουσική ανάσα μπας και χαλαρώσουμε και να πάμε σε δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη σε όλους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αλγινές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη και έντονη πολιτική κριτική ασκείται κατά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Άμυνας εξαιτίας της πρόσφατης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε απόσταση αναπνοής από τον ναύσταθμο Σαλαμίνας, και αυτό διότι, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το περιστατικό ανέδειξε την επικίνδυνη συσσόρευση όγκων, σκουπιδιών, μπάζων και καύσιμων υλικών, μια ανάσα από την καρδιά του πολεμικού ναυτικού. Το συμβάν εξακολουθεί να γύρει σοβαρά ερωτήματα για την έλλειψη προληπτικών μέτρων προστασίας γύρω από κρίσιμες εθνικές υποδομές. Ερωτήματα για την καθυστέρηση υπογραφής της σύμβασης της παραχώρησης του σταδίου ειρήνης και φιλίας στον Ολυμπιακό και τη διενέργεια έργων ανακαίνησης από ιδιωτική εταιρεία σε δημόσιο γήπεδο θέτει ένα δημοσίευμα, το οποίο επισημαίνει επίσης την ακύρωση του διαγωνισμού ενεργειακής αναβάθμισης ύψους 24,8 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο. Δύσκολη χρονιά με αυξήσεις σε ρεκόρ και αγραφείται το 2026 σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 232 και οι θάνατοι που σχετίζονται με τον ιό ανέρχονται σε 19, ενώ 73 είναι οι ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Η Αττική πλήττεται ιδιαίτερα και οι ειδικοί του ΕΟΔΗ προειδοποιούν ότι η κορύφωση της έξαρσης αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν παίρνει επιδημικές διαστάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομοφόνως την διαβίβαση των στοιχείων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό για τις ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης από τις καθυζήσεις στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε την κατεδάφιση του κτιρίου του μπάτμιντον στο Γουδί με στόχο τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Ενεργοποιήθηκε το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου για το 2026 σε 7 περιφερειακές ενότητες. Η κρατική αρρωγή αφορά τη στεγαστική συνδρομίως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και μηνιαία επιδότηση στέγασης από 300 έως 500 ευρώ. Ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μέσω της πλατφόρμας e-register του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιτυχόντες οφείλουν να πραγματοποιούν τη διαδικασία διαδικτυακά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του μηχανογραφικού τους. Η Τουρκία κλιμακώνει εκ νέου την ένταση επαναφέροντας τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, αξιώνοντας προηγούμενη διπλωματική συνεννόηση και έλεγχο για κάθε δραστηριότητα έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές που η ίδια διεκδικεί. Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία προετοιμάζεται για σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, παρακολουθώντας ταυτόχρονα στενά τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Σε μια νέα κίνηση αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Τουρκία προχώρησε και στην έκδοση ενός νέου χάρτη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων για το Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που περικλείουν περιοχές γύρω από τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο και το Καστελόριζο. Αποκλειστικά με μουσικό πρόγραμμα επέστρεψε στον αέρα των ραδιοκυμάτων ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9,84 έπειτα από 34 ώρες διακοπής στη λειτουργία του εξαιτίας πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις του στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες στο ίδιο κτίριο υπήρξε και άλλο σχετικό πρόβλημα που ξεκίνησε και πάλι από ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Με τελεσίδικη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καλείται να καταβάλει 8,2 εκατομμύρια ευρώ για τη δημοσιονομική του ευθύνη στο πολυκροτημένο σκάνδαλο υπεξαίρεσης του Δήμου από το 2006. Ο ίδιος προαναγγείλει προσφυγή στο Πρωθυπουργό. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το μελτέμι να επηρεάζει τα ανατολικά και τα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται ο νομός ως προς το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Plexiglas. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω, δεν σταματώ.

Έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό επιμείνει στην έλλειψη αντίληψης του νέου Έλληνα, στην έλλειψη μάθησης, στην έλλειψη γνώσης και κατανόησης των απλών πραγμάτων. Ο νέος Έλληνας είναι ένα πανηγυράκι ανθρώπου, ένας ξερόλας που έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ο νέος Έλληνας, όχι ο Έλληνας. Έλλειψη αυτογνωσίας. Είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι του γίνεται, που ξέρει, όπως έλεγε ο Έσωπος, να βλέπει τη δική του πάντοτε οπτική γωνία, να βλέπει τα δικά του προτερήματα και τα μειονεκτήματα μόνο των άλλων. Ο νεοέλληνας είναι φθονερός τύπος. Ο νεοέλληνας είναι αυτός που δεν κοιτάει τα δικά του εγκληματικά λάθη, αλλά αποδίδει πάντοτε τα δικά του προβλήματα στον αλλωνόν τα λάθη. Η λέξη αυτογνωσία είναι μια λέξη που λείπει από τον νέο Έλληνα. Η λέξη έκανα λάθος λείπει από το στόμα του νέου Έλληνα. Και ο νέος Έλληνας γεννήθηκε για να τα ξέρει όλα. Και τα ξέρει όλα ενώ δεν ξέρει τίποτα. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Είναι μία οδός για να φτάσεις στο όριο του να είσαι Έλληνα. Και από εκεί και πέρα με το διάβασμα, με τη μελέτη, με την αυτοκριτική, να φτάσεις σε εκείνο το μεγάλο και ύψιστο σημείο να λες ότι είσαι Έλληνας. Και το λέω αυτό γιατί από τότε που βγήκε το διαδίκτυο, τα social media δηλαδή, ο νεοέλληνας παραλυρεί. Έχει γίνει μεγάλο δημοσιογράφος, μεγάλο πολιτικός, μεγάλο εκδότης, από όλα τα μεγάλα. Τα ξέρει όλα. Έχει τέτοιον ναρκισισμό ο νεοέλληνας που βάζει ένα κινητό απέναντί του, κάνει ένα βιντεάκι, το ανεβάζει στα social media και νομίζει ότι τελείωσε η επανάσταση. Και έχει αλλάξει την Ελλάδα μόνος του. Και το χειρότερο, για να πείσει τους υπολείπους, χιδεολογεί, υβρεολογεί, λασπολογεί, ψευδολογεί. Και τα λέω όλα αυτά για ένα και μόνο λόγο. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Έχω ακούσει ψέματα. Όταν καμιά φορά καταφεύγω στις μηνύσεις, το παίζουν καμπόσι, αλλά όταν έρχεται η ώρα της δίκης κρύβονται. Αυτός είναι ο νεοέλληνας, ο νεοραγιάς, ξέρετε. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά το λέω, γιατί να επιμένεις να χειδεολογείς και να λασπολογείς ένα κόμμα το οποίο δεν κυβέρνησε ποτέ, δεν έχει εξουσία στα χέρια του και πολεμάει καθημερινά με όλους απέναντι. Από τον ναζιστή Βαρυπινίτη μέχρι και τον ακροαριστερό προδότη. Κεντρώους, ψευτοκεντρώους, ψευτοδεξιούς, ψευτοαριστερούς, ψευτοπατριώτες. Όλοι να βρίζουν την ελληνική λύση. Είναι ένα ερώτημα, λες και κυβερνάμε εμείς. Το είπα και στη Βουλή πριν λίγες μέρες. Δεν κυβερνάμε εμείς, λέω. Κυβερνάνε αυτοί. Και έδειξε τη Νέα Δημοκρατία. Η ύβριση εναντίον μας είναι πολλαπλάσια και σε όγκο και σε ποσότητα σε σχέση με τους υπολείπους. Είναι δυσανάλογο. Αυτό όμως μας τσατσαλώνει και λέμε ότι εδώ είμαστε. Δηλαδή, έβλεπα ένα βιντεάκι που έλεγε ότι η μητέρα μου, ακούστε, η μητέρα μου, νεκρή μητέρα μου, η κούλα, είναι εβραϊκής καταγωγής, ήρθε από την Ισπανία το 1492. Η μητέρα το 1492, ενώ είσαι μάλλον ο παππούς, ο προπάππους, ξέρω εγώ ποιος, 10 γενιές πίσω, 20 γενιές πίσω. Ο πατέρας μου εβραϊκής καταγωγής. Έλεγαν ότι ήμουν στο Πασόκ το 2004, που εγώ από το Πασόκ στα 22 μου έφυγα, γιατί μιλάμε για το 1987, καμία σχέση. Και δεν ξανασχολήθηκα με το Πασόκ, γιατί ανήκα στη Φράξη Καραλαμπίδη. Και έβλεπα τη γιόνι και έφυγα. Ότι πήγα με τη Νέα Δημοκρατία και κατέβηκα σε εκλογές, που ουδέποτε το έκανα αυτό. Αρνήθηκα να κατέβω σε εκλογές, αρνήθηκα να γίνω εξοικειλευτικός υπουργός. Όλα αυτά δείχνουν τι. Ότι ο Έλληνας πραγματικά δεν έχει σχέση με τον νέο Έλληνα. Και οι Έλληνες είναι λίγοι. Λίγοι ποιοτικά. Ή λίγοι ποσοτικά καλύτερα. Νεοέλληνες έχουμε γίνει. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο καθένας κάνει τη δική του επανάσταση από την ασφάλεια της εικόνας, του βίντεο που ανεβάζει. Θα πω ό,τι θέλω σου λέει και από εκεί πέρα σιγά τα αυγά. Και βγάζω μίσος, χολή και δηλητήριο. Ας μου πούν, επαναλαμβάνω, πού έχει λάθος η ελληνική λύση. Δηλαδή, να μιλήσουμε για τα μνημόνια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι το μνημόνιο είναι αποτέλεσμα. Το κάθε μνημόνιο μιας χώρας είναι αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγής. Όταν παράγεις,
μπορείς και έχεις υπεραξία προϊόντος. Έχεις δηλαδή δικό σου χρήμα. Όταν δεν παράγεις, πρέπει να αγοράσεις τα προϊόντα, τα καταναλωτικά και τα υπόλοιπα, τα οποία τα κάνεις εισαγωγή, αλλά επειδή δεν παράγεις, αναγκάζεσαι να δανείζεσαι χρήματα και να αγοράζεις τα προϊόντα για να επιβιώσεις. Με συνέπεια, να έρθει εκείνη η στιγμή και να σκάσει το μνημόνιο. Άρα λοιπόν, για να λύσεις το πρόβλημα των μνημονίων, πρέπει να δανειστείς. Αυτό κάνουν οι υπόλοιποι. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Η άλλη οδός. Πρέπει να παράγεις πλούτο. Να έχεις δική σου μικρή βιοτεχνία, οικοτεχνία, βιομηχανία, να αρχίσεις να κάνεις αυτό που λέμε τεχνολογίες μεγάλης κλίμακος, όχι βαριά βιομηχανία, αλλά βιομηχανία έξυπνων προϊόντων, τα οποία είναι καταναλωτικά καθά. Κάτι να κάνεις, εν πάση περιπτώσει, και να μπορείς να παράγεις από τον πρωτογενή τομέα συγκεκριμένα προϊόντα που τα κάνεις εισαγωγή. Γάλα, τυρί, κρέας, απλά πράγματα. Για να κλείσεις την ψαλίδα των εισαγωγών και των νεκρών συνταλλάγματος. Σε μια χώρα όμως που γνωστές ελληνικές βιομηχανίες έκλεισαν γιατί είναι αντιεπιχειρηματική η Ελλάδα, η χώρα και το κράτος μισεί τον επιχειρηματία. Τον υπερφορολογεί, τον ξεζουμίζει, γράφει ακρατικές συνδομές και όλα τα λεφτά πηγαίνουν στους μεγάλους καραλάρχες, ολιγάρχες, δεν ξέρω τι άλλο, που έχουν κάνει τεράστιες περιουσίες και όχι στη μικρομεσαία επιχείρηση. Ας δούμε λοιπόν ποιες εταιρείες ελληνικές που ήκμασαν, παρήκμασαν τα τελευταία 5-6 χρόνια, 7-8 χρόνια και πουλήθηκαν. Σοκολάτα Υγείας Παυλίδης και εταιρεία Τσιπίτα. Μαζί με τα σήματά τους πουλήθηκαν σε αμερικανική εταιρεία, στη Μοντελέζ. Ελληνικές εταιρείες τροφίμων, δηλαδή σοκολάτα και συγκεκριμένα προϊόντα. Έφυγαν από ελληνικά χέρια. Αυτό σημαίνει φορολόγηση στο εξωτερικό, τα κέρδη στο εξωτερικό. Εδώ δεν μένει τίποτα. Κάποιες θέσεις εργασίας και μηχανήματα τα περισσότερα. Οπότε τελείωσε το χρήμα. Ο καφές Λουμίδης στην Εστλέ. Η Εστλέ είναι πολυεθνική εταιρεία η οποία δεν ξέρει κανείς τι έχει. Έχει τα πάντα. Έτσι. Ο καφές Μπράβο στην Τζέικομπς. Αυτή ξέρετε την εταιρεία και αυτή μεγάλη, πολυεθνική. Η Ήβη Παναγόπουλος. Ήδη, τη θυμάστε την Ήδη, με τα εφιαλωμένα αναψυκτικά στην αμερικανική πολυεθνική PepsiCo. Πουλήθηκε και αυτή. Το φημισμένο μπράντι και κονιάκ του Μεταξά, το θυμάστε αυτό πριν πολλά χρόνια. Μπράβο. Σε βρετανικό συμφερόντων εταιρεία. Που από το 2000 έγινε μέλος του γαλλικού πολυεθνικού ομίλου Ρεμίκου Ανδρό. Σας τα λέω αυτά γιατί είναι μερικά, έτσι δεν είναι, πάρα πολλές οι εταιρείες που πωλήθηκαν, αλλά σας λέω μερικές που έχουν να κάνουν με την δημιουργία χρήματος από το εμπόριο και από την παραγωγή. Όταν λοιπόν αυτή η χώρα παράγει μόνο λαμόγια και διεφθαρμένους και κάνει εξαγωγή λαμογιών και διεφθαρμένων, η μόνη εξαγωγή που κάνουμε αυτό είναι διαφθορά, δεν μπορείς να μιλάς μετά από εκεί πέρα για τον δανεισμό, την υπερχρέωση, αφού ρε φίλε, δεν παράγεις. Είναι σαν να μην εργάζεσαι. Όταν δεν εργάζεσαι, δεν μπορείς να έχεις έσοδα. Ή κλέτης τα γίνεις, ή μικροαπατεώνας, ή μεγαλοαπατεώνας. Αφού λοιπόν δεν εργάζεσαι, δεν παράγεις ως κράτος, θα οδηγηθείς στο δανεισμό. Υπερδανεισμός, υπερχρέωση, πτώχευση. Απλά είναι τα πράγματα. Τα λέω μπας και συνεννοηθούμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με αυτούς τους ανοήτους που το παίζουν ξερόλες.

Και συνεχίζω. Και επειδή είμαι λάτρης της ιστορίας, να πάμε στην ιστορία και να δείτε ότι ακόμη και την ιστορία τη μαθαίνουμε στρεβλά. Η ιστορία όπως γράφτηκε, επειδή η Επανάσταση έγινε το 21 και μετά, η Ελλάδα ήταν μέχρι το 1912 μέχρι τη Θεσσαλία, παιδιά. Η Ελληνική Επανάσταση γράφτηκε μόνο για τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

ιστορία. Τη γράψαν τότε και τη σταμάτησαν. Όπως και η επανάσταση, η συμβολή των Τζουμέρκων, τα Τζουμέρκα π.χ. στον αγώνα της ελευθερίας, οι Τζουμερκιώτες έδωσαν τα πάντα. Η ιστορία της επαναστάσεως λοιπόν στα Τζουμέρκα είναι μια ιστορία που την κρύβουν όλοι και δεν ξέρω γιατί. Είναι από τα πιο ηρωικά και συγκινητικά κεφάλαια του αγώνα του 21, όπως και η επανάσταση στην Άουσα. Και δεν τα μάθαμε ποτέ, γιατί πρέπει όλες οι άλλες περιοχές πλην των Αθηνών και της Πελοποννήσου να είναι ιστορικά διωγγωμένες, γιατί μέχρι το 12 δεν είχαμε ούτε Μακεδονία, ούτε Θράκη, ούτε υπόλοιπες περιοχές, ούτε νησιά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Οι μαρτυρίες του Μακρυγιάννη και άλλων αγωνιστών, καθώς και η παράδοση, αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι της ορεινής αυτής περιοχής της Ηπείρου έδωσαν πραγματικά αίμα, έδωσαν ζωές για να απελευθερωθούμε. Η στρατηγική θέση στα Τζουμέρκα, γιατί ξέρουμε κατ' οσούλη, ήταν ένα πεδίο συγκρούσεως ανάμεσα σε Έλληνες επαναστάτες και δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τον 18ο αιώνα η περιοχή διέθετε μια ισχυρή παράδοση και πολεμική παράδοση. Τα αρματολίκια των Τζουμέρκων αναγνωριζόταν ακόμη και από την Οθωμανική διοίκηση, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε εκεί, είναι απάτητα τα βουνά. Ξέρουμε για τα άγραφα πήγε. Τα απάτητα άγραφα. Δεν ξέρουμε για τα Τζουμέρκα, γιατί όχι. Οι Τούρκοι λοιπόν αδυνατούσαν να επιβάλλουν έναν πλήρη έλεγχο στα ορεινά χωριά, και είναι γνωστό αυτό, είναι δύσκολο να ανέβεις εκεί πάνω. Κατσίκια και πολεμιστές πατριώτες Έλληνες πολεμούσαν εκεί. Και έτσι πολλές σημαντικές οικογένειες αρματολών, όπως οι Κουτελιδαίοι, τους ξέρετε αυτούς, τους ξέρετε τους Κουτελιδαίους, δεν τους μάθετε ποτέ. Δεκαετίες ήταν οι φυσικοί ηγέτες της περιοχής. Κουτελίδης, Κουτελιδαίοι. Τίποτα, άγνωστοι, δεν τους ξέρει κανένας. Το 1800 ο Νικόλαος Κουτελίδας, εν πάση περιπτώσει, για να πάμε στην ουσία, ένας από τους σημαντικότερους αρματολούς των Τζουμέρκων, μετέδωσε την πατριωτική παράδοση στους γιους του, Μήτρο και Γιαννάκη Κουτελίδα. Το 18 οι Κουτελιδαίοι, 1818, μειούνται στην Φιλική Εταιρεία μαζί με άλλους καπεταναίους της Ηπείρου. Όπως ο Μπακόλας, ούτε αυτό το ξέρουμε, ο Καραϊσκάκης και ο Μακρυγιάννης. Αυτούς τους ξέρουμε. Αυτούς ξέρουμε γιατί. Ο Μακρυγιάννης έγραψε τα δικά του απομνημονεύματα, τα έγραψε όπως ήθελε. Ο Καραϊσκάκης γιατί έζησε και ήταν από τους κόλλητο μαυροκορδάτους κτλ. Λίγο πριν το τέλος της ζωής του κατάλαβε το λάθος του, για να τα λέμε και όλα. Να μην τα λέμε όπως έχουν έτσι απλά από την ιστορία τη σημαντική γραμμένα. Αλλά αυτούς τους αγωνιστές τους ξεχάσαν. Αυτοί λοιπόν προετοίμασαν την επερχόμενη εξέγερση. Παλικάρια, οπλισμός, πολεμοφόδια, με άκρα μυστικότητα. Την ίδια περίοδο χρησπάνια σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση που βοήθησε πάρα πολύ την Εθνική Επανάσταση. Ο Σουλτάνος με τον Αλή Πασά συγκρούονται και έχουμε μια εμφυλιοπολεμική σύγκρουση. Βέβαια ο Αλή Πασάς κάτω ήμιση Έλληνας ήταν, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν ένας παμπώνυρος, νησίκακος, να τα λέμε και αυτά, αλλά φιλέλληνας, γιατί κατά το ίμιση Έλληνοι ήτανε, αγαπούσε τους Έλληνες και τους είχε γύρω του όλους αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη τράπεζα δημιουργήθηκε από τα χρήματα του Αλή Πασά, η ελληνική τράπεζα. Αυτά τα ξεχνάτε. Ναι. Ο τραπεζίτης του Αλή Πασά που ήταν στην Αυστρία, η τράπεζα του Αλή Πασά είχε εκεί το χρυσό. Όταν φάγανε τον Αλή Πασά, δεν έφερε τα λεφτά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα πήγε στην Αθήνα. Βέβαια εντάξει, φτιάχτηκε η οικογένεια λίγο, αλλά έγινε η τράπεζα. Οι Σουλιώτες λοιπόν που επέστρεψαν στις πατρίδες τους μετά τη σύγκρουση αυτή, και λέω ότι ο Αλή Πασάς βοήθησε την επανάσταση του 21, γιατί οι Τούρκοι έστειλαν στρατεύματα πάρα πολλά με τον Χουρσίδ Πασά εναντίον του Αλή Πασά, με συνέπεια να μην στείλουν όλο τον όγκο προς στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Δηλαδή άνοιξαν το μέτωπο. Έστελαν στρατό για τους επαναστατημένους Έλληνες, αλλά το κυρίως μέτωπο ήταν με τον Αλή Πασά. Στις 15 Μαΐου του 21, στην ιστορική μονή Αγίου Πέτρου Βουργαρελίου, συγκεντρώνονται σπουδαιότεροι επιπλαρχικοί, ο Καραϊσκάκης, οι Κουτελιδαίοι, ο Μπακόλας και κηρύσσουν την επανάσταση και άλλοι πολλοί, ο Μπότσαρης, ο Ράγκος, ο Ίσκος, καπεταναίοι που κηρύσσουν την επανάσταση. Αυτούς δεν τους μάθαμε ποτέ, κάποιους μάθαμε. Αλλά τους άλλους στην απέξω. Γιατί είναι αθηνοκεντρική η ιστοριογραφία στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως αθηνοκεντρικό ήταν το κράτος επί αιώνες. Όπως και παραμένει τώρα αθηνοκεντρικό, αλλά στο παρακράτος του Κορονακίου, όταν λέει αθηνοκεντρικό, δεν αναφέρομαι στον κάτοικο του Περιστερίου. Ούτε στον κάτοικο των φτωχών περιοχών. Αναφέρομαι στο παρακράτος του Κορονακίου. 3.000, 10.000 γραμματέοι είναι όλοι αυτοί.
που νέμονται ακόμη και τώρα τους καρπούς της εξουσίας. Δεν είναι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες είναι. Και ακρίδες που απομισούν από το κράτος. Ακούστε τώρα. Λίγες μέρες αργότερα ο Ισμαήλ Πασάς εξαπολύει επίθεση στην Άρτα, από την Άρτα. Ήταν ο Πασάς της Άρτας. Οι Έλληνες τον αντιμετωπίζουν όλοι μαζεμένοι στην περιοχή του Κομποτίου και στη μάχη της Λακάδας. Η νίκη στη Λακάδα θεωρείται στρατηγική σημασία για την πορεία της Επαναστάσεως. Γιατί κατορθώνει λοιπόν τον Ισμαήλ Πασά, αυτή η ομάδα ανθρώπων που τους ξεχάσαμε όλοι, να αποτρέψει τον Ισμαήλ Πασά να κατέβει προς τα κάτω, γιατί θα διέσπαραν έτσι τις ελληνικές γραμμές. Η εξέγερση στη Ρούμελη θα είχε τελειώσει αν δεν κέρδιζαν οι Έλληνες στη Λακάδα. Θα ήταν σε θανάσιμο κίνδυνο. Παρά τις αρχικές επιτυχίες των Ελλήνων και την αντίσταση, οι Τούρκοι κατορθώνουν να συγκεντρώσουν τεράστιες δυνάμεις και καταστρέφουν τα Τζουμέρκα. Όλα τα χωριά τα καίνε. Μπαίνουν μέσα και σφάζουν, σκοτώνουν. Χωριά όπως ο Καταράκτης. Έτσι. Τα Αγνάντα. Αγναντεύω που λέμε, έτσι. Τα Αραφταναίικα. Η Πραμάντα. Η Μελισσουργή. Γνώρισαν την οργή των εισβολέων. Σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν, βιάστηκαν γυναίκες. Τον Αύγουστο του 21 δόθηκε, φίλες και φίλοι, η ηρωική μάχη του Σταυρού. Εκεί, σε υψόμετρο πάνω από 1700 μέτρα, λίγοι δεκάδες Έλληνες υπό τον Μπακόλα και τον Γεροπαλωμένο κάνουν το απίστευτο. Αντιμετωπίζουν χιλιάδες Τούρκους. Περίπου 80% ονόματι ήταν οι δικοί μας. Χιλιάδες απέναντι. Στη μάχη συμμετείχε ως απλός πολεμιστής, παιδιά, έτσι. Απλός, όχι. Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης, ο μετέπειτα στρατηγός, μετά από 4 μέρες συγκρούσεων, αντιστεκόταν μερικές δεκάδες σε χιλιάδες απέναντι. Οι Τούρκοι αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Η νίκη γιορτάστηκε ως ο μεγάλος τρίαμβος στο Βουργαρέλι, έτσι λέγεται η περιοχή. Το 22 η κατάσταση όμως δυσκολεύει. Ο Χουρσίτ Πασάς, έχοντας πλέον ολοκληρώσει το έργο του με τον Αλή Πασά, στράφεται εναντίον των επαναστατημένων. Η μάχη της Πλάκας τον Ιούνιο του 22 υπήρξε, φίλες και φίλοι, μια ιδιαίτερη σκληρή, διότι παρά την ανδρεία των Ελλήνων, οι Οθωμανοί κατορθώνουν να επικρατήσουν, διότι δεν είχαν πολεμοφόδια οι Έλληνες. Δεν είχαν πολεμοφόδια. Μια ζωή οι Έλληνες έχαναν τον αγώνα, γιατί δεν είχαν πολεμοφόδια. Τους τελείωναν τα πολεμοφόδια. Ό,τι πάθαμε στη Μικρά Ασία, ό,τι πάθαμε σε κάθε ήττα και στην Πίνδο ή όταν υποχωρήσαμε το 40. 41 στη γραμμή μεταξά, τελείωσαν τα πολεμοφόδια. Γιατί δεν είχαμε ποτέ δική μας βιομηχανία πολεμική, αυτό που λέει ελληνική λύση. Δεν θα αγοράζω ρε όπλα από το ράφι. Θα κάνω συμπαραγωγή και πυρομαχικών. Δεν θα κλείσω. Έκλεισαν τα εργοστάσια πυρομαχικών η Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κάνει ομοίρους, το καταλαβαίνετε. Και ακόμα την ψηφίζουν, ακόμα την επιλέγουν, ακόμα χειροκροτούν τον Μητσοτάκη. Αυτά είναι αδιανόητα. Είναι αδιανόητα. Θα μου πει ο άλλος, και γιατί ρε παιδί μου δεν λέμε για τα Τζουμέρκα τίποτα ή για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί σας είπα, την ιστορία την έγραψε ο Μακρυγιάννης. Ο Μακρυγιάννης την έγραψε όπως τον βόλευε. Ήταν μια προσωπική, απομνημονευματική καταγραφή. Και επειδή απελευθερώθηκε η Ελλάδα μέχρι κάποιο σημείο σε συγκεκριμένες περιοχές, τα Τζουμέρκα απ' έξω, Ήπειρος απ' έξω, δεν απελευθερώθηκε το 21, αργότερα απελευθερώθηκε. Αυτές αδικήθηκαν οι περιοχές, όπως και η Νάουσά μας. Η χαροκαμένη Νάουσα που την ξεκύλεσαν οι παλιότουρκοι, όπως και η Χαλκιδική που κατακάηκε από τους παλιότουρκους, τους Μογγόλους. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Κακώς. Γι' αυτό γίναμε νεοέλληνες. Γι' αυτό γίνατε νεοέλληνες. Το επαναλαμβάνω. Δεν ευαθύνετε στην ουσία της ιστορίας. Ό,τι σας δώσουν το μασάτε, πολλοί από τους νεοέλληνες. Γι' αυτό λέω διαφέρουν οι νεοέλληνες από τους Έλληνες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Για μένα πραγματικά η Κνωσός είναι από τα μεγαλύτερα μυστήρια που μπορεί κανείς να δει αρχαιολογικά και ιστορικά. Γιατί στην ιστορία γνωρίζαμε ελάχιστα. Μέχρι τον 18ο αιώνα, τον 19ο, λέγαμε διάφορα πράγματα και ανοησίες. Ότι ήρθαν οι Ινδοευρωπαίοι και τα λοιπά, δεν υπήρχαν εδώ. Μετά το πήγαμε λίγο αργότερα. Πήγαμε ότι υπήρχαν οι Μικηναίοι, υπήρχαν και οι Μινοίτες. Ανακαλύπτουμε κι άλλα. Κι άλλα πολλά. Ξερνά η αλήθεια η μάνα ελληνική γη. Το ανάκτορο της Κνωσού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Ευρώπης. Είναι το σημαντικότερο του μικηνοϊκού, του μιναϊκού πολιτισμού. Το κέντρο. Η Κνωσός ή το κέντρο του μιναϊκού πολιτισμού. Τουλάχιστον έτσι λέει η συμβατική ιστοριογραφία. Οι αρχαιολογικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν εκεί και πραγματοποιούνται τώρα. Έχουν αποκαλύψει έναν προηγμένο πολιτισμό της εποχής του Χαλκού. Γιατί εποχή του Χαλκού, εποχή του Σιδήρου, αρχαϊκή περίοδος και πάει λέγοντας, μετά πάμε κλασική Ελλάδα κτλ. Μέχρι την εποχή του Χαλκού, πριν ανακαλυφθεί η Μινοϊκή, η Κρήτη, η Μικηναϊκή, το Μικηναϊκός πολιτισμός είναι λάθος, είναι αλλά το λέω. Λέγαμε δεν είχαμε πολιτισμό, να ο Χαλκός, δεν είχαμε μέταλλα, εδώ όμως, εδώ, φαίνεται ότι στην Κρήτη είχαμε ανεπτυγμένη διοίκηση, τεχνολογία και πολιτιστική δημιουργία. Ανεπτυγμένη πάρα πολύ. Ανεπτυγμένη. Βρίσκεται κοντά στη σύγχρονη πόλη του Ηρακλείου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Εντάξει, να πάτε. Είναι αρχαιότερη μεγάλη πόλη της Ευρώπης. Εκεί είχαμε συνεχή ανθρώπινη παρουσία από την νεολιθική περίοδο. Κατά την άποψή μου την παλαιολιθική, να πω εγώ από το 11.000, από το 7.000, το 6.000, το 5.000, όποτε θέλει σημαντική ιστορία, δεν με νοιάζει. Οι ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή και πραγματοποιήθηκαν εντόπισαν αποθηκευτικούς χώρους στο ανάκτορο. Δηλαδή έχουμε ένα ανάκτορο που έχει αποθηκευτικούς χώρους. Σε αυτούς τους χώρους είχαν μέσα σιτάρι, καλαμπόκι, κρασί, ελιές, λάδι. Τεράστια αγκία, ογκοδέστατα, αποθήκες. Logistic, να το πω έτσι, για να το καταλάβουν κάποιοι. Αυτό σημαίνει και logistic. Δηλαδή, είχαν περιουσία αποθηκευτική για να έχουν επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών, είτε γιατί κάποιοι εχθροί μπορεί να τους περικυκλώσουν, είτε γιατί ήθελαν να είναι έτοιμοι σε μια κακοκαιρία. Όπως κάνει ο Μητσοτάκης δηλαδή. Πάμε και όπου βλέπουμε, πάμε και όπου βγει. Η συστηματική έρευνα λοιπόν, πέρα από τις αποθήκες, ανακάλυψε και διαδρόμους. Εκατοντάδες δωμάτια, παιδιά. Ένα ανακτορικό συγκρότημα με εκατοντάδες δωμάτια. Μιλάμε για απίστευτο πράγμα. Δεν είναι απλά ένα ανάκτορο. Είναι ένα τεράστιο ανάκτορο, τετραόροφο, αλληλεπενταόροφο, που έχει εκατοντάδες δωμάτια του βασιλέα, του αυτοκράτορα, του μήνωα. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η πολύπλοκη αρχιτεκτονική του χώρου που οδηγεί το χώρο σε σύνδεσή του με το λαβύριθο και το μηνόταυρο και το βασιλέα μήνωα. Δηλαδή είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα. Μην πάμε και βλέπουμε ένα πράγμα, ρε παιδιά, ένα ακτιό και βλέπουμε τα αυτά. Δεν είναι έτσι. Από κάτω αλλά και πάνω ήταν γεμάτο από δωμάτια και λαβύριθους. Δηλαδή είναι για την εποχή του ένα απίστευτο δημιούργημα, παιδιά. Να ξέρετε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που φτιάξαν οι προγονείς μας εκεί. Οι ανασκαφές ανέδειξαν επίσης δύο συστήματα γραφής. Τη γραμμική Α και τη γραμμική Β. Μέχρι τότε μας λέγανε, μέχρι να ανακαλυφθεί η πινακίδα στην Πύλο, να ανακαλυφθεί ο Βεντρής και τα λοιπά, όλοι αυτοί εν πάση περιπτώσει. Λέγανε δεν είχαμε γραφή, εμφανίζεται τον 9ο αιώνα όταν πήραμε από τους Φοίνικες και τα λοιπά. Ξαφνικά βρίσκουν γραμμική Α και Β. Και βρέθηκε γιατί ήταν ψημένος ο πυλός και η σφραγίδα, πάνω στον πυλό ήταν ψημένα τα γράμματα. Και είναι λογικό, δεν υπήρχε τότε χαρτί. Αυτή η δεύτερη έγινε η αποκρυπτογράφηση το 1952. Και αναδεικνύει μια χρήση πρώιμης ελληνικής γλώσσας. Ελληνική η μινοϊκή γραφή. Ελληνική είναι, παιδιά. Για να μην τρώτε παπατζηλίκια. Αποδεικνύει επίσης συνεχή παρουσία. Α, πρέπει να πω το εξής. Να δούμε τα ευρήματα λίγο. Γιατί εδώ είναι. Η περιοχή κατοικείται από το 7.000 π.Χ. Κατ' εμέ κατά το 11.000 είναι. Γιατί, όπως βλέπετε το Ηράκλειο, να ξέρετε, Κνωσός είναι ψηλά. Το νερό πρέπει να ήταν πιο πάνω. Κατά την άποψή μου, μπορώ να κάνω λάθος, γιατί συνομίλησαμε με αρχαιολόγους περιοχής και με τον Μινά τον Κριμιτζή έχω μιλήσει, το νερό έφτανε μέχρι την Κνωσό. Λιμάνι είχε η Κνωσός. Όπως και οι Αιγές. Οι Αιγές, η Βεργίνα που λέμε, λιμάνι ήταν. Όπως και η Πέλα, αρχαία Πέλα, λιμάνι ήταν.
άσχετα τώρα αν είναι χωράφια. Αυτό σημαίνει τι, ότι κατοικήθηκε από το 11.000 π.Χ. Μετά έγιναν σεισμοί και τα λοιπά, φούσκωσαν τα νερά, αποχώρησαν τα νερά, έγινε αυτό που έγινε. Τα ευρήματα που βρέθηκαν όμως περιλαμβάνουν λίθινα εργαλεία, αγγεία, ειδόλια, από οψιδιανά εργαλεία. Οψιδιανά εργαλεία βρίσκουμε, ξέρετε πού, από τις Κυκλάδες. Άρα είχαμε ναυσιπλοεία. Η στρωματογραφία φτάνει σε βάθος περίπου, κανείς 10-15 μέτρα, άλλοι λένε 10, λένε 15 μέτρα. Στρωματογραφία κάτω. Δηλαδή έχει οικισμούς 10 μέτρα κάτω, παιδιά. Αυτό που βλέπουμε εμείς, μέχρι και 10-15 μέτρα κάτω έχει κτίρια. Δεν τα βλέπουμε όλα. Είναι τεράστια η Μινωική Κρήτη. Τεράστια. Σε ευρήματα. Όπως τεράστια είναι και η λαθαλασσκαφή εκεί, η αρχαιοκάπηλη. Οχοχο. Κοίτα και κοντά εκεί, ξέρετε, κοντά στα χωράφια της οικογένειας Μητσοτάκη, της γιαγιάς του, όχι του ιδίου, τα μάζευε κακομπρέ, τι να κάνει, για να μπορέσει να καλλιεργήσει το χωράφι, μάζευε και τα αρχαία μας. Τι να συζητάω, τι να λέμε. Όσο διεφθαρμένη η πολιτική μας, τόσο διεφθαρμένοι είναι και οι πολίτες. Και για μένα η πιο διεφθαρμένη είναι οι κομματικά, έτσι, οι κομματικά εγκλωβισμένοι που δεν να ξεκολλήσουν, να ξεφύγουν, έτσι. Και δεν θέλουν να ξεφύγουν. Εκεί, αυτοί είναι οι διεφθαρμένοι. Πρέπει να πω το εξής. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο από όλα στη Μινωική Κνωσό, πέρα από τα εργαστήρια που και τα λοιπά, είναι το αποχετευτικό δίκτυο. Για να καταλάβετε, η Ευρώπη αποχετευτικό δίκτυο δεν είχε, παιδιά. Τα παλάτια τους δεν είχαν τουαλέτες. Στο Παρίσι, ας πούμε, ξέρω, δεν ξέρω αν το ξέρετε κιόλας, το Παρίσι ή το Λονδίνο δεν είναι γαλλικές ή αγγλικές πόλεις. Το Παρίσι και το Λονδίνο ήταν ρωμαϊκά στρατόπεδα, μετά γίναν πόλεις. Όσο ήταν οι Ρωμαίοι εκεί, τα είχαν στρατόπεδα. Στρατόπεδα ήταν εκεί. Μικρές πόλεις ρωμαϊκές ήταν. Στην πορεία έγιναν. Κάποιοι άλλοι λένε ότι και ο Ηρακλής είχε συμμετοχή στη δημιουργία του Παρισίου. Είναι μια άλλη ιστορία, την πούμε άλλη φορά. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε την ειδοποιώ διαφορά. Υπονόμους είχαν, παιδιά. Θερμά υποδαπέδια θέρμανση είχαν. Για να κάνουν υποδαπέδια θέρμανση, ότι οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι ίδιες με τις σημερινές. Δεν είναι τόσο ζεστή η Κρήτη. Έκανε κρύο. Κάποιες φορές. Άρα είχαν υποδαπέδια θέρμανση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Για να ξέρουμε τι λέμε. Θα μπορούσα να μιλάω, να πω για τα ταυροκαθάπια. Οι Ισπανοί, παραδείγματος χάρη, αυτό το βάρβαρο έθιμο που πήρανε, το πήραν από τους Μινωίτες, το πήγαν οι Μινωίτες εκεί, απλά αυτοί σκοτώνουν τον ταύρο. Στην αρχαία Ελλάδα, αν δείτε τις τοιχογραφίες, τα ταυροκαθάπια ήταν το ακριβώς ίδιο πράγμα. Απλά παίζαν με τους ταύρους. Στο τέλος, βέβαια, τον έναν ταύρο τον θυσίαζαν στο Δία. Ζεύς. Και πολλά άλλα. Τι να πω, δεν ξέρω. Να σου πω ότι είχαν και ημερολόγιο. Θέλετε, να σου το πω. Είχαν και ημερολόγιο. Είχαν δικό τους ημερολόγιο στην Κνωσό. Αλλά σε ποιον να τα πω, σε αυτό που δεν κάθεται να διαβάσει, που δεν θέλει να καταλάβει. Παλεύω με νύχια και με δόντια να σας κάνω Έλληνες από νεοέλληνες. Και η γνώση ιστορίας είναι η βασική προϋπόθεση. Αυτά για τη Μινωική Κρήτη. Πάμε τώρα όμως στο μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Έχω πει και άλλη φορά, η πλέον αδικημένη πόλη στην Ελλάδα ή οι πλέον αδικημένες πόλεις είναι τα Μέγαρα, η Ελευσίνα και η Κόρυθος. Τους επισκίασε ο σοβινισμός, ο μιλιταρισμός των Αθηναίων, αλλά η Κόρυθος, η Ακροκόρυθος είναι ένας μικρός οικισμός που δημιουργήθηκε, γιατί θα μιλήσουμε τα μεγαλεία, για την ιστορία μας, κοντά στον Ακροκόρυθο. Η Εφήρα, έτσι λεγόταν. Εφήρα. Αυτό μνημείο ήταν φυσικό σημάδι της ύπαρξης της πόλης και οχυρώθηκε κατά υποδειγματικό τρόπο, αποτελώντας το σημαντικότερο οχυρωματικό έργο της περιοχής. Ήταν απόρθητη η Ακροπόλη. Και μάλιστα διατηρήθηκε και αργότερα, ξέρετε. Έφτασε μέχρι την Επανάσταση του 21. Εκεί κρύφτηκαν οι Τούρκοι, όσοι θυμάστε, μέσα, και τα λαμόγια, ένας αλυταράς από την Κόρυθο που το έπαιζε τραπεζίτης, έγινε διοικητής, σκοτώνοντας τον Μπέι της Κορίνθου που είχε πάρα πολλά λεφτά, τα είχε ρίξει στο πηγάδι, κλέβοντας και τη γυναίκα του,
Μιλάμε για λαμόγια τώρα, κανονικά έτσι. Πάντα υπήρχαν λαμόγια Έλληνες. Δεν τήρησε τον λόγο του, του είπε που είναι τα λεφτά, άλλοι λένε δεν τα βρήκαν τα λεφτά. Ξέρουμε αυτό ότι είχε τραπεζίτη έργων. Ο τύπος. Τουλάχιστον έτσι γράφεται στις πηγές. Οι επιβλητικές οχυρώσεις θεμελιώθηκαν στα Μυκηναϊκά χρόνια και απέκτησαν τη μεγαλοπρέπεια που έχουν τον 7ο αιώνα π.Χ. Όταν η δυναστεία των Κυψελιδών έφτασε στην Κόρινθο στο απόγειο της ακμής της, 7ο αιώνα, 6ο αιώνα. Το κάστρο του Ακροκορίνθου αντιστάθηκε σε κάθε εχθρό που θέλησε να καταλάβει το άστρο των άστρων, έτσι το αποκαλούσαν. Το άστρο των άστρων. Κατά τη διάρκεια των αρχαίων χρόνων χτίστηκε ο περίφημος ναός της ένοπλης Αφροδίτης, ακούστε, ένοπλης Αφροδίτης, όπου οι αίρις θεάς ασκούσαν την ιερή πορνεία. Ο Έλληνας γεωγράφος ο Στράβωνας ανέφερε ότι ο ναός απασχολούσε περίπου 1000 ιερόδουλες. Νομίμως, όχι βίζιντες, γιατί τώρα έχει βίζιντες. Μαύρο χρήμα. Τότε ήταν νομίμως. Ο Κολοσσός της Νάξου. Όσοι πάτε στην Νάξο, πάτε να δείτε τον Κολοσσό. Ξέρετε τον Κολοσσό της Ρόδου που δεν υπάρχει. Ο Κολοσσός της Νάξου υπάρχει. Τεράστιο άγαλο. Και θέλουν οι γελοί να το μεταφέρουν από εκεί, να το πάρουν από εκεί. Οι γελοί άνθρωποι. Γνωστός ως Κούρος του Απόλλωνος, το άγαλμα χρονολογείται τον 6ο αιώνα π.Χ. Είναι τεράστιο, έτσι. Είναι 10 μέτρα. Πάνω από 10 μέτρα. Υπολογίστε δηλαδή είναι τρισόροφο. Τριόροφο. Ναι, είναι τρία μέτρα. Δεν είναι πιο πάνω. 3,5 όροφο είναι. Γιατί είναι περίπου 2,80-2,90 όροφο. Λέω τώρα εγώ. Τόσο δεν είναι. Εντάξει. 3,5 όροφο. Κτίριο. Οι γνώμες δίστανται. Εάν παριστάνει το Θεό Απόλλωνα ή το Θεό Διόνυσο. Δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά είναι τεράστιο. Αλλά οι Πάροι είχαν και ένα πλεονέκτημα στην αρχαιότητα. Είχαν μάρμαρο. Εξαιρετικό μάρμαρο. Όπως και η Θάσος. Μάρμαρα εξαιρετικά. Εξού και το θέατρο, το αρχαίο θέατρο της Θάσου είναι εξαιρετικό. Είναι από, από μάρμαρο της Θάσου. Όπως και ο Παρθενώνας. Είναι από μάρμαρο πεντελικό. Το καλύτερο μάρμαρο. Σε ένα βράδυ το κόψανε. Δεν, ενώ μπορούσαμε να έχουμε τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα από το μάρμαρο, το ακριβότερο, τα ακριβότερα μάρμαρα του κόσμου, το κόψανε. Λέει για οικολογικούς λόγους. Παραμύθια της χαλιμάς, ρε παιδιά. Παραμύθια της χαλιμάς σας δουλεύουνε. Εγείρει ερωτήματα, και εδώ θέλω να μείνουμε λίγο, για το αν συνδέεται κάποιο κάποιο τρόπο με το συγκεκριμένο ναό, ο Κούρος. Δηλαδή, αν ήταν για να πάει εκεί. Κανείς δεν ξέρει. Το άγαλμα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Είτε γιατί κάποια στιγμή ράγισε και δεν μπορούσαν να κάνουν την αποκατάσταση, είτε γιατί για κάποιους λόγους ακυρώθηκε ή δεν το πλήρωσαν να το παραλάβουν οι άλλοι. Το άφησαν έτσι. Όλα είναι πιθανά. Ευπαλύνιο όριγμα στη Σάμο. Το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού, παιδιά, σας λέω τώρα. Πράγματα που δεν ξέρετε. Το ευπαλύνιο όριγμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Χωρίς τεχνολογία. Χωρίς τεχνογνωσία. Φτιάχτηκε σειραγκά από τη μία πλευρά του βουνού μέχρι την άλλη. Ξεκίνησαν δεξιά και αριστερά και φτάσανε ακριβώς η μία με την πλευρά την άλλη. Η σειραγκά. Γεννώθηκε. Αντί είναι απίστευτο αυτό, παιδιά. Απίστευτο, και όμως έγινε. Ακόμη και σημερινοί, με τις σημερινές δυνατότητες που έχουν, ζορίζονται να καταλάβουν πώς το κάνανε αυτό το πράγμα. Και επειδή το έχω επισκεφθεί πολλές φορές, είναι εξαιρετικό, παιδιά. Είναι εντυπωσιακό όλο αυτό που σας λέω. Δηλαδή, είναι επίτευγμα της αρχαίας μηχανικής που δεν μπορούν να ερμηνεύσουν οι μηχανικοί σήμερα. Κατασκευάστηκε για να μεταφέρει νερό στην πρωτεύουσα του Τυράννου Πολυκράτους. Με δική του εντολή. Ήταν απέναντι από το όρος Καστρί. Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως πρόκειται για τη δημιουργία του μηχανικού ευπαλύνου από τα Μέγαρα. Μεγαρεύσεις. Σας είπα, τα Μέγαρα, η Ελευσίνα και η Κόρυθος αδικούνται από την ιστορία, όπως και η Σάμος. Πολύ πλούσια η Σάμος, παιδιά. Με τεράστια ναυτική δύναμη. Άρα ήταν κοντά στην Μικρά Ασία. Οι Πέρσες ήταν συνεχής κίνδυνος. Μετά οι Αθηναίοι τους έκαναν μαγκές. Έτσι γινόταν. Τι να κάνουμε τώρα. Το υδραγωγείο λειτουργήσε για περισσότερα από 1000 χρόνια. Το φαντάζεστε. 1000 χρόνια.

Πάμε στο άλλο. Όλοι θαυμάζετε τη διόρυγα της Κορίνθου. Αλλά δεν σκεφτήκατε ποτέ ότι υπήρξε διόρυγα με άλλον τρόπο. Ιδιολκώς. Δηλαδή περνούσαν τα καράβια δια ξηράς. Ιδιολκώς. Ο λιθόστρωτος δρόμος. Κάναν δρόμο με δύο δράγες για να πηγαίνουν πάνω τα πλοία και να κατευθύνονται στην άλλη πλευρά. Το κατασκευάσανε, έτσι, θαύμα της ελληνικής μηχανικής και αυτό, που επέτρεπε στα πλοία να διασχίσουν ξηρά από Ιόνιο προς το Αιγαίο, παρακάμπτοντας την Πελοπόννησο. Γι' αυτό και οι Κορίνθοι γίναν πολύ πλούσιοι. Βέβαια είχαν και τα κολακρασιά, δηλαδή το σταφύλι, είχαν τα Αγγεία, είχαν όμως και αυτό εδώ. Μπες βγες, το έλεγχαν αυτοί. Και έβγαζαν και λεφτά. Πού να πας παλιά κάτω από γύρω γύρω την Πελοπόννησο. Θες πόσες μέρες. Να από εκεί, έδεσαι κάτι παραπάνω, περνούσες. Ποιος τα παίρνε, διόδια. Όχι ο Άκτορας, όχι ο Μπόμπολας. Τα διόδια, όχι, πώς λέγεται, Αιγαίου. Οδός Αιγαίου και οδός... Όχι. Οδός Κορίνθου. Πλήρωναν. Στη σημερινή τοποθεσία της Ποσειδονίας στην Κόρινθο, όπου υπήρχε μια πέτρινη ράμπα, ράμπα κανονική. Ράμπα. Εκεί τα πλοία τραβιόντουσαν, τα τραβούσαν, πάνω στη ράμπα, από δούλους με τη χρήση γιγαντιών σκηνιών. Τα τραβούσαν, πείτε. Δεν είχαν γερανοφόρα, όχι, μα τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Δεν είχαν φαγάνες. Να οι δούλοι της αρχαιότητος. Έτσι, σας έχω πει ότι οι δούλοι στην αρχαία Ελλάδα, κυρίως τα ανδράποδα από κατακτήσεις με βαρβαρικά φύλλα, ήταν αυτοί που κάναν τις βαριές δουλειές, ορυχεία και αυτές τις δουλειές. Οι άλλοι δούλοι που έχουμε στο μυαλό μας ήταν παιδαγωγοί, αστυνομικοί, σκήθες, δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν ήταν όλοι οι δούλοι όπως στη Ρώμη, ρες πράγμα. Στη συνέχεια οι άνδρες ανέβαζαν σε ένα στιβαρό ξύλινο πλαίσιο ή έλκυθρο στην κορυφή της ράμπας, τα ανέβασαν επάνω. Μόλις βρισκόντουσαν στην ξηρά, τα πλοία απογυμνώνονταν από τα κατάρτια και άλλα αφαιρούμενα μέρη, κομμάτι-κομμάτι, ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ελαφριά. Έπειτα, τα τεράστια σκάφη περιστρέφονταν κατά 90 μοίρες για να ευθυγραστούμε τον διολκό. Δηλαδή, μπαίναν έτσι και γυρούσε 90 μοίρες. Και αυτό χρησιμοποιούνταν τεράστια βαρούλκα που κινούνταν από πολλούς άνδρες και μεταφερόταν στην άλλη πλευρά.

Δεν βάζει την Κόρυθο. Πέρα χώρα, λέγεται, όχι αλλιώς εδώ. Υπάρχει το Ηραίο. Είναι, αν βγείτε έξω από την Κόρυθο και κάνετε τον κύκλο προς την άλλη πλευριά, προς τη Ρεά Ελλάδα, στη Μύτη επάνω, στη γωνία, έχει ένα εξαιρετικό ναό. Εξαιρετικό αρχαίο ναό. Ήταν πάνω ένας Ορθόδοξος ναός, το μεταφέραν τη δεκαετία του 70, δεν κάνω λάθος, λίγο πιο πάνω, και φαίνεται ο ναός διατηρημένος της Σύρας. Εξαιρετικός. Ήταν και φρούριο στην περιοχή για να εποπτεύουν ποιοι έρχονται στην Κόρυθο κτλ. Εχθροί. Αν δηλαδή η Κόρυθος είναι εξαιρετική, παιδιά. Ούτε οι ίδιοι Κορύθοι ξέρουν που πατάνε. Σε ποιο ιερό μέρος. Δεν γνωρίζουν. Πάμε στη βιβλιοθήκη της Περγάμου. Η βιβλιοθήκη του Περγάμου ιδρύθηκε στην Πέργαμο από τον βασιλιά της δυναστείας των Αταλιδών, Ευμήνη τον Δεύτερο, τον Β. Μετά τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρας ζήλεψε λοιπόν ο βασιλιάς αυτός και λέει, θέλω να κάνω μια παρόμοια βιβλιοθήκη. Εδώ συγκεντρώθηκαν τα σπουδαιότερα έργα φιλοσοφίας. Βέβαια, πρώτα είναι η Αλεξάνδρεια και μετά είναι αυτή, έτσι. Επιστήμης και λογοτεχνίας. Η βιβλιοθήκη συνέβαλε στην ανάπτυξη της Περγαμηνής. Ενώ είναι ένα είδος γραφής, ύλης, που κατασκευαζόταν από δέρμα ζώων. Η Περγαμηνή είναι δέρμα ζώων, να ξέρετε. Περγαμηνές. Η οποία αντικατέστησε σταδιακά τις παλιές παπύρινες Περγαμηνές. Σας είπα μερικά από την αρχαία Ελλάδα. Μιλάμε για βιβλιοθήκη τώρα, έτσι. Όταν οι Έλληνες είχαν βιβλιοθήκες, δεν υπήρχε κανένας, παιδιά. Δεν υπήρχε τίποτα στον κόσμο. Κάτι βάρβαρα ζώα πάνω στις στέπες της Μογγολίας, κάτι βάρβαροι Σκανδιναβία Βίκινγκς, ανύπαρκτοι, αυτοί εμφανίζονται κανονικά ως Βίκινγκς τον 6ο 7ο αιώνα του Χριστού. Δεν υπήρχαν, δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα πνευματώδες, τίποτα πολιτισμένο, τίποτα. Ξέρετε τι σημαίνει να είστε Έλληνες, μωρέ. Δεν σας μιλάω για Παρθενώνα. Θα μπορούσα να σας μιλήσω για το ιερό το Μουσόν στη Σαμοθράκη. Τι να σας πω το πω. Τι να σας πω το πω. Που έλεγα ντοκιμαντέρ βουλγαρικό, ότι είναι δικό τους, ότι είναι βουλγάρικο και δεν μιλάει κανένας. Ντοκιμαντέρ κανονικό. Τι να σας πω. Διεκδικούν κομμάτια ελληνικού εδάφους από παντού, τα όμορα κράτη δεν έχουν ιστορία, κλέβουν τη δική μας. Και εμείς που έχουμε δεν την προστατεύουμε. Έλα μωρέ, εντάξει, τώρα μάρμαρα είναι αυτά. Έλα μωρέ, ορθοδοξία και παραμύθια. Αυτά λέμε. Και οι άλλοι, σε λίγο θα λένε το Βυζάντιο είναι βουλγαρικό. Οι Σκοπιανοί θα λένε τη συνέχεια της, του Αλέξανδρου το Βυζάντιο. Οι Αλβανοί θα λένε ότι το Βυζάντιο είναι αυτή και ο Καστριώτης, ο Σκερτέμπης, που όταν οι ίδιοι λένε Σκερτέμπεϊ, που ο Σκερτέμπεϊ, ο Μπέης είναι τουρκικό όνομα. Τουρκική ιδιότητα, όχι όνομα. Άρχοντας, ηγέτης. Για να μην το πούν Γεώργιο Καστριώτη. Από την άλλη λένε οι Σέρβοι είναι Σέρβος. Ρε παιδιά, το Καστριώτης πρόκειται από το κάστρο. Δεν ξέρω κατά πόσον οι Σέρβοι λένε κάστρο. Το κάστρο. Κάπως αλλιώς το λένε σίγουρα. Δεν ξέρω. Δεν είναι. Είναι μερικά πράγματα που με ενοχλούν ως άνθρωπο. Δεν μπορούμε να αφήνουμε να λαϊλατείται η ιστορία μας κατά αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Σας είπα, κάναμε εισθμό του Κορίνθου, της Κορίνθου, μετά από 2.500 χρόνια περίπου. Και χοροπηδούσαμε. Και οι Κορίνθοι περνούσαν τα πλοία πριν 2.500 χρόνια από εμάς. Τι να συζητάω τώρα. Να σας μιλήσω για το συμβολισμό του Ρόδακος. Ο Ρόδαξ. Θέλει πολύ κουβέντα αυτό. Μεγάλη κουβέντα την κάνουμε σε άλλη εκπομπή. Ο Θεός να σας φωτίσει και ο Θεός να ευλογεί την ανάγκη τους Έλληνες. Να είστε καλά.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αποκλειστική έρευνα του voicenews.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας κρίσιμα έγγραφα αλλά και τις μεθοδεύσεις πίσω από το σκάνδαλο των 330 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα της αυτοδιοίκησης. Η έρευνα παραπέμπει σε φωτογραφικούς όρους και διαδικασίες express που κατέληξαν σε διαγωνισμούς με έναν μόλις υποψήφιο. Η υπόθεση του σκανδάλου βρίσκεται πλέον επίσημα στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αργιεινές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη και έντονη πολιτική κριτική ασκείται κατά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Άμυνας εξαιτίας της πρόσφατης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε απόσταση αναπνοής από τον αύσταθμο Σαλαμίνας, και αυτό διότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ το περιστατικό ανέδειξε την επικίνδυνη συσσόρευση όγκων, σκουπιδιών, μπάζων και καύσιμων υλικών, μια ανάσα από την καρδιά του πολεμικού ναυτικού. Το συμβάν εξακολουθεί να εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την έλλειψη προληπτικών μέτρων προστασίας γύρω από κρίσιμες εθνικές υποδομές. Στη διεθνή επικαιρότητα, επιχειρησιακή εμπλοκή με εχθρικά ντρόν στη Σαουδική Αραβία προχώρησε τα ξημερώματα της 5ης η ελληνική πυραβολαρχία Patriot, εκτοξεύοντας τρεις πυράβλους και καταρρύπτοντας τους στόχους σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το μελτέμι να επηρεάζει τα ανατολικά και τα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται ο νομός ως προς το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά, να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά, έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα, να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, την επίδραση στην κυβέρνηση και στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστο. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστο? Γιατί η Τουρκία μετά το παραξικόπημα άλλαξε οριστικά. άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που, τέλεια, που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο. Ένα καρκίνο του παχαίου εσωτερικού. Ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσες την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Plus Radio στους 95,8 στην Κρήτη. Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική. Ράδιο Ιωάννινα. Και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Μία με τέσσερις. Βαράμε εδώ ανελέητα. Με ζέστη, με κρύο. Μέχρι να βάλετε μυαλό. Και μυαλό δεν βάζει. Και όχι μόνο εσείς. Εκεί πέρα έξω που ακούτε. Κανένας. Ψάχνουμε τη λύση από εδώ, ψάχνουμε τη λύση από εκεί. Όσο δεν υπάρχει ένας πρόθυμος λαός, ο οποίος έχει στόχο και θέλει να δώσει αγώνα, δεν πάνα και λαϊδάμε και να προσπαθούμε να αφυπνίσουμε και να περάσουμε νέα μηνύματα στις νέες γενιές. Εκεί κολλημένοι στους πολιτικούς, κολλημένοι στους δίθεν εθνοσωτήρες. Τελεία και παύλα. Μπορεί ο καθένας εκεί πέρα έξω αμόρφωτος να σας λέει το παραμύθι του ότι θα σας σώσει κάποιος συγκεκριμένος ή το ότι θα αλλάξει η Ελλάδα με κόμματα. Εγώ δεν θα σας πω ψέματα. Εγώ θα σας πω ότι το βιολί παίζει και ότι Τανικός σε λίγο καιρό θα έχει πιάσει πάτο. Και για να αλλάξει αυτό πρέπει να γίνει επανάσταση. Αλλιώς δεν αλλάζει. Εντάξει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Ζητάει λέει καινούρια εδάφη εδώ ένας. Πρέπει να χτίσει, θέλει λέει να χτίσει τουρκικό χωριό στη Γερακινή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, το έχουμε πει εδώ και δύο μήνες το ότι χτίζεται αυτό το χωριό στη Γερακινή από τους Τούρκους. Καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω, για όλα αυτά που συζητάμε, δεν έχουν διαβάσει ποτέ δικογραφίες, δεν ξέρουν καν το τι συμβαίνει, κατεβάζουν από το μυαλό τους ιστορίες, ακούνε και πέντε ηλίθιους, συγγνώμη που το λέω τώρα έτσι, πέντε ηλίθιους κυριολεκτικά, το τι λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σχηματίζουν μια άποψη χωρίς πραγματικά να έχουν γνώση. Όταν εγώ βγαίνω και σας λέω το ότι ο Ηλίας Μίχος έχει φωτογραφίες με πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω τι λέω. Δεν κατεβάζω το μυαλό μου σαν εσάς. Όταν βγαίνω και σας λέω ότι ο Ηλίας Μίχος έχει πολλές φωτογραφίες με διάφορους παπάδες και διευθυντές αστυνομίας, ξέρω τι σας λέω. Δεν τα κατεβάζω το μυαλό μου. Και με τον Σαμαρά, τον Αντώνη τον Σαμαρά έχει φωτογραφία ο Μίχος. Και με τον Παπούλια έχει. Και με τον Πατούλη και με τον γιο τον Πλεύρη. Και με τον Ρώμα, ο Χάρη. Και με τον Ιερώνυμο, με τον Τζέρι. Με πολλούς έχει φωτογραφίες. Με πολλούς. Αλλά εσείς εκεί, το μυαλό σας και μια λίρα. Από πού προκύπτουν αυτά που λες και από πού προκύπτουν τα νούμερα και τι ακριβώς συμβαίνει με τις φυλακές και τι ακριβώς συμβαίνει με τη μαφία και δεν είναι έτσι και όλοι είναι καθαροί. Ο άλλος μου στέλνει μήνυμα, έρχεται. Από πού έρχεται και μέχρι πού θα πάει βρε. Φάγατε πάλι το παραμύθι του συστήματος. Αλλάξανε πάλι την ατζέντα θεμάτων και προβάλλουν αυτά που θέλουν να προβάλλουν. Το ίδιο κάνανε και με την Καριστιανού. Αλλά χάπατα. Τίποτα στον κόσμο σας. Πώς ξυπνήσαμε το πρωί, αν πλύναμε τα μούτρα μας, αν πλύναμε τα δόντια μας, που αμφιβάλλω αν το κάνετε γι' αυτό. Εδώ χθες βγήκε ο Κουρμπάτσης στον αέρα, πρώην αντιστράτηγος, πρώην υπαρχηγός της πυροσβεστικής, και είπε χαρακτηριστικά
Έτσι ακριβώς όπως θα το αναφέρω. Η Σακελαροπούλου είπε, έπεισε τους πάντες ότι οι ανεμογεννήτριες δεν επηρεάζουν το περιβάλλον. Η Σακελαροπούλου ήταν η πρόταση, έπεισε τους πάντες ότι οι ανεμογεννήτριες δεν επηρεάζουν το περιβάλλον και μπορούν να τοποθετούν ανεμογεννήτριες σε καμένες περιοχές. Δεν πάει να έρχεται ο Παπασταύρου, ο υπουργός, στο Ρεόκαστρο και να σας λέει ότι σε καμένα δεν μπορούν να βάλουν ανεμογεννήτριες. Με τον νόμο που εισηγήθηκε η Σακελαροπούλου μπορούνε. Έτσι, και από τη στιγμή που εισηγήθηκε αυτόν τον νόμο, ξαφνικά έγινε και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τότε. Γιατί τώρα έχουμε κάτι, τον Τασούλα, έχουμε τον Κακλαμάνη μες στη Βουλή, έχουμε, δες πρόεδρο τώρα, Τασούλας. Με το χαμόγελο στα στήθη, είπε στην ομιλία του, όχι με το χαμόγελο στα χείλη. Πάνε οι φαντάροι μας μπροστά, με το χαμόγελο στα στήθη. Πού ήσουν, ρε Τασούλα, το προηγούμενο βράδυ και ονειρεύεσαι χαμόγελα στα στήθη? Που δεν ήξερε τις ημερομηνίες της Επανάστασης. Πρόεδρο Βουλής, τον Κακλαμάνη. Τον Κακλαμάνη. Μου θυμίζει ένα τραγούδι του Μπουγά ο Κακλαμάνης. Που λέει... Σενιόρα Τσισιολίνα. Αυτό μου δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Βάλε λίγο, το έχουμε. Το Μπουγά θέλω λίγο, ρε. Δεν το έχεις, δεν πειράζει. Να το βρούμε, να το βρούμε λίγο το τραγούδι, ναι. Που λέει στο ξεκίνημα ο Μπουγάς, αφιερωμένος στη σενιόρα Τσιτσιολίνα. Θέλω να το αφιερώσω στον Κακλαμάνη αυτό το τραγούδι. Τι συνειρμό έχω κάνει τώρα, δεν ξέρω. Πώς μου έχει κάτσει έτσι αυτό. Σενιόρα Τσιτσιολίνα. Ρε παιδί μου, ώρες, κάτι άσχετους συσχετισμούς που κάνω. Α, ναι. Ω, δεν υπονοώ, μη στέλνεις τώρα μηνύμα. Όχι, δεν υπονοώ αυτό το πράγμα. Όχι ρε, πιο μεντε σε ένα λαδόνι τώρα, σταμάτα. Μη το πας εκεί, όχι, δεν προέρχεται από εκεί. Η σενιόρα Τσιτσιολίνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να κάνουμε λίγο την ανάλυση μας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί δεν σταματάτε να στέλνετε μηνύματα. Πριν πάμε όμως στην ανάλυση, έχω να κάνω μια αναφορά σε ένα συγκεκριμένο φίλο. Τα χαιρετίσματά μου θέλω να στείλω στον Κουτσουκανίδη Ιωάννη, ο οποίος ασχολείται με χωματουργικά. Έχει εξκαφείς, έχει μπουλντόζες, έχει φορτηγά. Άμα δηλαδή κάποιος χρειάζεται βοήθεια για τα χωματουργικά, παίρνει τηλέφωνο το Γιάννη Κουτσουκανίδη. Κατευθείαν. Θα σας πω και το τηλέφωνο, γράφτε. Γράφτε και τηλέφωνο τώρα, γιατί μου την είπε χθες. Μου την είπε, ναι, μου την είπε. 6944, τον προσωπικό του σας δίνω. 6944, καλά να πάθει, να μάθει να λέει οι τρέλες. 6944, 562903. 6944, 562903. Χωματουργικά, Ιωάννης Κουτσουκανίδης. Και άσε τώρα να βαράνε όλη μέρα τα τηλέφωνα. Να δούμε, θα έχει χρόνο να με παίρνει και να με λέει τρέλες? Δεν θα έχει. Ο Τοψίδης κάνει ζωάρα πάνω στη Θράκη. Ζάχαρη και μέλι. Έχει πάρει την οικογένεια, είναι και πολύτεκνος, κάνει βόλτες. Τι κι αν έχει αφημίσει στην Κωνσταντινούπολη. Τι κι αν κάνει δουλίτσες. Τι κι αν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και αναφορές σε δικαστήρια. Όλα καλά, τι μας νοιάζει μωρέ. Δεν τους ακουμπάει κανένας. Το ίδιο και ο Ρουμπάτης. Βγήκαμε εδώ με τον Χατζησάβα. Υπάρχουν αναφορές και από άλλα πρώην στελέχη της ΕΥΠ που τον πηγαίνουνε τρένο. Ο 80χρονος κάνει ζωάρα δίπλα στους Άραβες. Ποιος ξέρει, μπορεί να έχει κάνα χαρέμι. Γιατί υπάρχουν και κάτι αναφορές για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Ναι.
Κάπως πρέπει η δικαιοσύνη να βρει τον Ιωάννη Ρουμπάτη και να τον ρωτήσει. Κύριε Ρουμπάτη, που κυκλοφορείτε με τα ψευδόνυμα Γιώχαν ή αλλιώς Uncle John, τι έγιναν τα τιμολόγια της υπηρεσίας? Τι έγινε με τη σεξουαλική παρενόχληση? Τι έγινε με την υπερκατανάλωση που κάνεις για να μπορείς να σταθείς? Τίποτα, ε. Η ελληνική δικαιοσύνη γιατί υπάρχει δηλαδή? Για να καταλάβω, για να τιμωρεί το φτωχό και το μικρομεσαίο? Για να τιμωρεί αυτούς που δεν έχουν μονάδες στα τηλέφωνα? Γιατί όσοι έχουν μονάδες και παίρνουν τηλέφωνο κάνα κονέ, τελειώνει η ιστορία. Έτσι δηλαδή το πάτε? Και να πληρώνουμε εμείς. Και να τρέχουμε εμείς. Και χάιρι να μην βλέπουμε. Μόνοι μας, κόντρα σε όλα. Έλληνες φορολογούμενοι. Και κάθε λίγο και λιγάκι να σας λένε και το πείμα και να το τρώτε. Και να τρώγατε και μόνο το πείμα. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με τις ποινικές διώξεις σε πρώην στελέχη της ΕΥΠ για κάτι πλαστές αποδείξεις αμοιβών. Θέλω να ασχοληθώ με αυτούς τους 14 δημοσιογράφους που έχω ανακαλύψει που είχαν παρεδώσει με την ΕΥΠ. Ναι, είναι είδηση αυτό. Και επειδή ξέρω ότι κάποιοι ακούνε την εκπομπή, έχω ανακαλύψει 14 δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν παρεδώσει με στελέχη της ΕΥΠ. Και έχω ανακαλύψει ότι υπήρχαν και κάποιες πλαστές αποδείξεις αμοιβών. Όλα αυτά από τα απόρριτα κονδύλια. Γιατί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, σύμφωνα με τον νόμο 3649 του 2008, προκειμένου να διασφαλίζεται η εθνική ασφάλεια και η επιχειρησιακή, λειτουργεί με εχεμήθεια. Και δεν πρέπει να λέει πολλά για να μην γνωρίζουν πολύ πολλά. Έλα όμως που ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Έρχομαι.

Τώρα μαθαίνουμε επίσης ότι το Υπουργείο Ενέργειας έδωσε το εντάξει για την αδειοδότηση σε ένα μεγάλο αιωλικό πάρκο στο Νότιο Πήλιο. Στις 10 Αυγούστου έχει αναρτηθεί μια απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα που σχεδιάζουν να χτίσουν στο Πήλιο, ξαναλέω. Πρόκειται για ένα έργο της εταιρείας Green Repower

0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό εκεί πέρα στο Νότιο Πύλιο? Υποβάθμιση δασικής βλάστησης. Καταστροφή με λίγα λόγια. Σημαίνει κατακερματισμός των οικοτόπων και της άγριας πανίδας. Σημαίνει αλλίωση του εδάφους και του ανάγλυφου του βουνού. Και φυσικά και οπτική αλλίωση όλου αυτού του τοπίου. Όπως επίσης θα επιβαρύνουν και το δικό δίκτυο με βαρέα οχήματα. Όπως επίσης σιγά σιγά θα υπάρχει και μια απότομη αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής. Θα έχει συνέπειες στην καλλιέργεια και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Και ξέρω ότι η οικονομία σας βασίζεται στο φυσικό τοπίο. Τα δάση, τις ελεύθερες παραλίες, την πεζοπορία, τον αγροτουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό, την αγροτική παραγωγή. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε χωριό εκεί στο Πύλιο. Πώς το ακούτε αυτό? Θα μετατραπούν τα βουνά σας σε μεγάλης κλίμακας ζώνες ενεργειακής παραγωγής. Θα αλλάξει τελείως η φυσιογνωμία της περιοχής και δεν νομίζω να υπάρχουν μετά άλλες προοπτικές ανάπτυξης. Ο Δήμος, πρέπει να το αναφέρω αυτό, έχει εκφράσει επανειλημμένα την πλήρη κατηγορηματική αντίθεσή του σε όσα συζητάμε. Από το 2002 έχει τοποθετήσει την άποψή του ο Δήμος αρνητικά για το συγκεκριμένο έργο. Αλλά το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, από ό,τι φαίνεται, δεν καταφέρνει αυτό που πρέπει. Και αυτοί αρνήθηκαν. Και η περιφέρεια της Θεσσαλίας αρνήθηκε. Και όλους αυτούς μαζί, πολίτες, φυσικό περιβάλλον, άγρια ζώα, τον δήμαρχο, τους δήμους, τους περιφερειάρχες, την περιφέρεια Θεσσαλίας, όλους αυτούς μαζί, το Υπουργείο Ενέργειας τους έγραψε εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Και η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης τους έφτισε στα μούτρα μεταφορικά. Γιατί τους αγνόησε όλους επιδεικτικά. Και έβγαλε άδεια για ανεμογεννήτριες. Ποια θέλω της τοπικής κοινωνίας και ποιο μέλλον. 9 ανεμογεννήτριες στο Νότιο Πύλιο με νταϊλίκι. Με νταϊλίκι, κατάλαβες? Γιατί αυτό είναι το καθεστώς του Μητσοτάκη. Και από ποιους στηρίζεται? Από αυτούς που σφίγγουν το χέρι στον Αλγκολάνη, τον τρομοκράτη της Συρίας, που τον κάνανε πρόεδρο. Μια σάπια κοινωνία εθισμένη στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα. Εθισμένη στη δίθεν μαγιά. Εθισμένοι στο να θαυμάζουν ηλίθιους. Το ξέρετε ρε, ότι στην Αμερική η Μέτα θα δώσει περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε 29 πολιτείες, γιατί τα παιδιά ήταν εθισμένα στο Facebook και στο Instagram? Θα πληρώσει αποζημίωση 16 δισεκατομμύρια δολάρια η Μέτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 29 πολιτείες. Συγγνώμη, εθισμένα τα παιδιά στο Facebook και στο Instagram είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Στην Ελλάδα δεν είναι? Υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει κανένας αποζημίωση? Ποιος? Καμιά μίζα μπορεί. Αποζημίωση δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ βγαίνει ο Bill Gates, μιας και που μίλησε για την κοινωνία, και λέει ότι μελλοντικά δεν θα τους χρειαζόμαστε τους ανθρώπους. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα είναι πλέον χρήσιμοι οι άνθρωποι. Και εκεί λέει θα αποφασίσουμε εμείς τι θα γίνει. Ο Bill Gates το είπε αυτό. Δηλαδή θα αποφασίσουν αυτοί τι? Αν θα ζούμε ή αν θα πεθάνουμε? Αν θα είμαστε εμείς οι εργάτες ή η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη σε κάποια ρομπότ. Και ποιοι θα μείνουν στην τελική σε αυτό τον πλανήτη. Και ποιοι θα φύγουνε μέσα από κάποιους ιούς ή κάποιους εμβολιασμούς ή κάποιες πανδημίες ή κάποιες φυσικές καταστροφές. Δεν είναι φοβερό? Και κάποιοι λένε είσαι συνωμοσιολόγος. Υπάρχουν και πολλοί που με βρίζουν πίσω από την πλάτη μου. Και επειδή χθες έμαθα για ένα συγκεκριμένο ότι λέει πολλά πίσω από την πλάτη μου και επειδή ξέρω ότι με ακούς, άκου αδερφέ, έχω μάθει ποιος είσαι και τι λες. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν με γνωρίζεις καν και ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς. Άμα κάποιος έχει πρόβλημα και θεωρεί ότι είναι άντρας, με παίρνει τηλέφωνο και λύνει το πρόβλημά του. Το να μιλάς πισόπλατα σε τρίτους σε κάνει γυναικωτό. Και είστε πολλοί εσείς οι γυναικωτοί. Πάρα πολύ. Επίσης δεν μπορώ αυτές τις συμπεριφορές τις ανώριμες. Σαν μωρά. Θυμώνετε και γκρινιάζετε. Πηγαίνετε στη Μύκονο ρε. Να φοράτε φούστα. Παρεμπιπτόντως. Ικανοποιημένοι από τη φετινή τουριστική σεζόν δηλώνουν οι έμποροι ναρκωτικών της Μυκόνου. Βγάλανε πάρα πολλά λεφτά. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω για εσάς, αυτοί λέει δουλέψανε πάρα πολύ. Η αστυνομία, τι να κάνει και η αστυνομία. Μάλλον είναι και αυτή στο κόλπο. Γιατί κάθε χρόνο γίνεται χαμός στη Μύκονο από τα ναρκωτικά και κανένας δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Εκτός κι αν κάνει και δεν το γνωρίζω. Μια άλλη είδηση που μου προκάλεσε γέλιο και ταυτόχρονα και αγανάκτηση και ξαφνικά από το πουθενά πήγε και το μυαλό μου στον κύριο Παπανικολάου για να τα λέω όλα. Κύριε Παπανικολάου, δεν ξέρω τώρα αν ακούτε σήμερα την εκπομπή. Συνήθως την ακούτε, πάρα πολλές φορές βγαίνετε εδώ και ως καλεσμένος. Μιλάω για το γιατρό. Έχει σκοπό ο Άδωνης Γεωργιάδης, κύριε Παπανικολάου, να ονομάσει το Γενικό Κρατικό Νίκαιας Γενικό Κρατικό Νίκαιας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως έχουν ονομάσει και το Γενικό Κρατικό Αθηνών, Γεώργιος Γεννηματάς. Σας το λέω εγώ, να το πάρετε χαλαρά. Μην το ακούσετε από κανέναν άλλον. Θέλει να ονομάσει το Γενικό Κρατικό Νίκαιας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέκδοτο είναι. Καθαρά, ξεκάθαρα, ανέκδοτο. Έτσι θα αναβαθμιστεί το σύστημα υγείας. Ρε τι ζούμε. Έχουμε τη σενιόρα της Σιωλίνα. Δώσε λίγο σενιόρα της Σιωλίνα.
1: Μια και βρεθήκαμε από όσους στο κέντρο σας στο Καναδά.
0: Δώσε το λίγο.
1: Θέλουμε ένα τσιφτετέλι για τη σενιόρα της Σιωλίνα.
0: Για τη σενιόρα της Σιωλίνα, Κακλαμάνη.
1: Για τη σενιόρα της Σιωλίνα,
0: Κακλαμάνη.
1: Ας το αυτός δεν πέγε πολύ. Τσιφτετέλι πάμε. Θα χορέψει η σενιόρα της Σιωλίνα. Belly dance. Come on, ladies.
0: Δεν έχουμε να σας δώσουμε παλάτια και λεφτά.
1: Ένα στην πίστα, come on. Νάτα.
0: Σενιόρες Σιωλίνες.

0: Τι λέει! Τι λέει!
1: Έχουν δίκιο οι Ιταλοί στη βουλή που τους τρέλανε κι αυτούς.
0: Στη βουλή που τους τρέλανε κι αυτούς!
1: Θα μας τρελάνεις από σε όλους. Έχουν δίκιο οι Ιταλοί στη βουλή που τους τρέλανε κι αυτούς.
0: Τους τρέλανε όλους, σενιόρα Τσιτσιολίνα!

0: δεν είμαστε μουσική εκπομπή. Γι' αυτό θα κάνετε λίγο υπομονή να ακούσουμε το τραγούδι στο τέλος, γιατί έχουμε να πούμε σοβαρά πράγματα. Εντάξει. Έτσι. Σας έκοψα τη χαρά τώρα. Πάνω που πήρατε μπεγλέρ και βάλατε ουίσκι, τα περιμένετε. Αποκαλυπτικά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Ευρυσμού, της ΔΑΕ, δείχνουν ότι όλα αυτά τα δίκτυα ηλεκτροδότησης ως τον κύριο παράγοντα εκδήλωσης αυτών των καταστραφικών πυρκαγιών. Μιλάμε για το φετινό καλοκαίρι. Ειδικότερα από την 1η Ιουνίου έως τις 14 Αυγούστου, τα συνολικά καμένα στρέμματα στη χώρα μας είναι περίπου το 78,3%. Το 78,3% από τα καμένα στρέμματα προέρχεται από αυτές εδώ τις βλάβες. Από τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Που συνήθως υπεύθυνος για αυτά είναι ο ΔΔΕ. Ωραία, υπάρχουν πάρα πολλά καμένα στρέμματα που ξεκίνησαν, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά, από μια κολόνα της ΔΕΗ. Η ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ σε όλους αυτούς είναι, όταν το 78% των καμένων εκτάσεων έχει ως έναυσμα τη σπίθα από την κολόνα της ΔΕΗ ή από το δίκτυο το οποίο θα έπρεπε να έχει ελέγξει ο ΔΔΕ, δεν θα έπρεπε να δώσουν αποζημίωση. Ρωτάω! Δεν θα έπρεπε η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ να αποζημιώσουν το ελληνικό κράτος ή όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους. Η κολόνα της ΔΕΗ πετάει σπίθα, κόβεται το καλώδιο, δεν ξέρω και εγώ τι παθαίνουν, ζεσταίνονται, σκάνε, κάνουν, ράνουν και παίρνει φωτιά και καίγεται το σπίτι μου. Δεν πρέπει να με αποζημιώσει η ΔΕΗ. Ρωτάω, δεν έπρεπε να ελέγξει. Δεν πρέπει να είναι προληπτική. Ο ΔΔΕ δεν θα πρέπει να έχει καθαρίσει ώστε να μην πάρει κάτω από την κολόνα, ας πούμε, το δέντρο. Και απ' την άλλη, και η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος δεν θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ αυστηρή απέναντι σε αυτούς τους οργανισμούς, σε αυτές τις υπηρεσίες, σε αυτές τις εταιρείες. Συζητάμε δηλαδή για το τι έκανε η πυροσβεστική, για το αν υπάρχει προσωπικό στην πυροσβεστική. Συζητάμε για τα μέτρα αντιμετώπισης και καλά κάνουμε. Αλλά να μην συζητήσουμε λίγο και για το βασικό πρόβλημα, να μην συζητήσουμε για το από πού ξεκινάει η πυρκαγιά, πώς δημιουργείται. Δεν τα λέω εγώ έτσι αυτά. Αυτά τα λέει, σας λέω, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Ευρυσμού. Ότι τα δίκτυα ηλεκτροδότησης είναι ο κύριος παράγοντας της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Πάλι να ψάξουμε τους εισαγγελείς. Πάλι να ψάξουμε τη δικαιοσύνη. Πάλι να αναρωτιόμαστε μόνοι μας τι έγινε. Στην επταετία Μητσοτάκη, στον Εύρο το 2023 στην Αλεξανδρούπολη εκεί στην Ταδιά, κάηκαν 966.000 στρέμματα. 966.000 στρέμματα. Στη Βόρεια Εύβοια που μας έλεγε χθες ο κύριος Κουρμπάτσης ότι υπήρξε εμπρισμός και έχει γεμίσει η Εύβοια ανεμογεννήτριες και ολικά πάρκα των φίλων του Μητσοτάκη, το 2021 κάηκαν 518.000 στρέμματα. Στην αρχαία Ολυμπία κάηκαν 184.000 στρέμματα. Στη Ρόδο 177.000 στρέμματα. Στο Πόρτο Γερμενό, στην Ψάθα, στη Βιωτία, στη Δυτική Αττική 140.000 στρέμματα. Στα Δερβενοχώρια 112.000 στρέμματα. Στη Δυτική Αττική 100.000 στρέμματα. Στην Πεντέλη το 2024 85.000 στρέμματα. Στο Τατόι, στη Βαρυπόμπη, στην Πάρνηθα 85.000 στρέμματα. Έχουν κάψει όλη την Ελλάδα. Να πούμε για το Ρεόκαστρο, για τη Φιλοθέη, για τη Λυτή. Να πούμε για τα εργοστάσια. Γιατί θέλετε να πούμε. Υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό που δείχνει την κολόνα να πετάει σπίθα και να παίρνει φωτιά το χωράφι. Και από εκεί να επεκτείνεται η φωτιά με έναν αέρα να πολεμάνε οι πυροσβέστες να τις σβήσουν, να μην μπορούν να τα καταφέρουν γιατί έχουμε νοικιάσει η Έριξον και δεν έχουμε αγοράσει αεροπλάνα σαν αυτά που έχουν οι Ρώσοι που πετάνε 20 τόνους. Πετάνε 5 τόνους. Τι νερό να ρίξει το ελικόπτερο, βρε. Τι νερό να ρίξει το ελικόπτερο. Εκεί στην πρώτη γραμμή ήμουνα στη Λυτή. Είδα τι πετάει. Είδα τι πετάει. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι μπορούμε να σβήσουμε τέτοιες πυρκαγιές με ελικόπτερα? Περνούσε το αεροπλάνο αυτό της Ρωσίας, έριχνε 20 τόνους. Πάρτο! Πάρτο το νερό να σβήσει φωτιά! Μέχρι να πάνε να γεμίσουνε και να ξανάρθουν από τη λίμνη, άιντε δώσ' του πάλι, φούντωνε η φλόγα. Μία και καλή ήθελε. Δηλαδή τι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η λογική το λέει. Με τα λάστιχα τώρα και με τα φτιάρια και με τις τσάπες καίγονται τα πεύκα. Πού θα τα σβήσει τα πεύκα με το ρετσίνι και τις κουκουνάρες? Δεν πρέπει να βασιζόμαστε, μας είπε χθες ο κύριος Γκουρμπάτσης, στα εναέρια μέσα. Και πού θα βασιστούμε, ρε αδερφέ? Στους 5.000 πυροσβέστες που είναι στην πρώτη γραμμή σε όλη την Ελλάδα. 5.000 με 6.000 πυροσβέστες είναι ενεργοί για να πάνε να σβήσουν φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Πόσα λεπτά παίρνει ένας πυροσβέστης και πόσα παίρνει ο Νερουλάς στη Βουλή? Δείτε να καταλάβετε. Εν τω μεταξύ ο Πρωθυπουργός τώρα που έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, σιγά σιγά γιατί δεν θα ακούσετε εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλο ανέκδοτο. Ο άνθρωπος είναι γιος Πρωθυπουργού. Είναι βουλευτής επί 22 χρόνια. Υπήρξε υπουργός. Και είναι ο ίδιος που τι λέει. Α, έγινε και πρωθυπουργός. Ναι, είναι και πρωθυπουργός. Και είναι ο ίδιος που τι λέει, παιδιά. Η χώρα λέει δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού και της οικογενειοκρατίας. Δεν έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθρέφτη σπίτι? Να πάει να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να αναρωτηθεί τι στο καλό λέει. Τα εκπροσωπεί όλα. Και αυτό που λέει για το βαθύ κράτος και για το ρουσφέτη και για τον παλαιοκομματισμό και για την οικογενειοκρατία. Δεν ξέρει τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζετε? Δεν ξέρει τι έγινε με τις υποκλοπές? Δεν ξέρει τι έχει γίνει με τους πάτσιδες? Με τους λαζαρίδιδες? Μια χαρά ξέρει. Απλά κάνει την παλαβή. Και το έχει. Έχει μούρι παλαβής. Έχει μούρι παλαβής. Δεν θέλω να το προσβάλλω. Γιατί το ΕΣΥΡΟΥ από ό,τι φαίνεται θέλει να ρίχνει προστήματα κάθε μήνα. Πρόστιμα μωρέ. Εντάξει, πρόστιμα κάθε μήνα. Λαϊκό παιδί είμαι, όπως θέλω μιλάω. Ό,τι θέλω λέω. Και λάθη κάνω. Δεν έχουμε ώρα φιλολογίας εδώ. Έχει μούρι παλαβής. Το πουλάει καλά, το ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν γνώριζα. Δεν γνώριζε τον Μαρινάκη. Δεν ήξερε τον ανιψιό του. Δεν ξέρει κανέναν. Δεν θυμάται τίποτα. Και οι εισαγγελείς λένε ναι. Ναι, εντάξει, όλα καλά. Ας κάνουμε μια αύξηση στον εαυτό μας. Της τάξης 35% πάνω στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι δεν είναι? Γιατί για κτέρνα τι έχετε να πείτε, ρε παιδιά, που μαδάει κυριολεκτικά τη Μαργαρίτα της ΕΙΔΑΠ? Εγώ σας έχω προειδεάσει για το ιδιωτικό νερό εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα την ίδια ώρα που κυβερνητικοί περνούν το νομοσχέδιο όπου όλοι οι υδάτινοι πόροι της χώρας πάνε στα χέρια της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ και έχουμε συγχωνεύσεις, η για κτέρνα και η Πέριξ φυσικά αυτής τι κάνουνε? Μα δουν το χαρτοφυλάκιο της ΕΙΔΑΠ. Έχω κάνει μία έρευνα για όλο αυτό που συμβαίνει με το ιδιωτικό νερό και έχω καταλήξει σε κάποια πράγματα. Και βλέπω ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν ασχολούνται. Το τελευταίο χρόνο η ΓΕΚ Τέρνα έχει προχωρήσει, σας το έχω ξαναπεί, σε σημαντικές αγορές μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Και έχουν αποκτήσει σημαντική στρατηγική θέση. Γιατί τώρα? Γιατί επενδύεις στο νερό, σε ένα κρατικό αγαθό, σε ένα κοινωνικό αγαθό, που η κυβέρνηση διαρριγνύει κανονικά τα ημάτια της και θέλει να το κάνει ιδιωτικό από κρατικό, που τους ενοχλεί που είναι η τιμή φθηνή και προσιτή και θέλουν να παίξουν το ίδιο κόλπο με το ίδιο μοτίβο όπως παίξανε με το ρεύμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Υπήρχε ένα πακέτο μετοχών 9,71%. Το είχε ο γνωστός Τζον Πάουλσον. Είναι οι μετοχές της EIDAP. Το 10% πες ρε παιδί μου για να το καταλαβαίνεις. 10% είχε ο Τζον Πάουλσον από την EIDAP. Είχε κάνει μια επένδυση μέσα από το χρηματιστήριο Αθηνών. Μέσω μιας θυγατρικής της Urban Services. Έδωσε 103 εκατομμύρια ευρώ, 10 ευρώ δηλαδή αναμετοχή. Με την αγορά πακέτου 10 εκατομμύρια μετοχές, 10.648.800 μετοχές. 12 χρόνια μετά, το Μάρτιο που μας πέρασε φέτος, ο Αμερικανός αυτός επενδυτής πούλησε τα ποσοστά του, το 9,71% που είχε στην EIDAP, στον όμιλο Γεκ Τέρνα. Ξέρουμε ποιος είναι πίσω από τον όμιλο Γεκ Τέρνα, έτσι. Μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Γεραπετρίτης και πάει λέγοντας. Φίλοι του Μητσοτάκη. Συνεργάτες του Μητσοτάκη. Τον ίδιο μήνα η Γεκ Τέρνα αποκτά επιπλέον ποσοστό 2,81% της EIDAP από ένα, από ένα βρετανικό επενδυτικό φαντ. Τώρα, το Μάρτιο αυτό, το 2026, δώσανε 29,1 εκατομμύρια ευρώ για το 2,81%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η είσοδος του ομίλου στην EIDAP σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας στον κλάδο αυτών των υποδομών και της διαχείρισης του νερού. Τι θέλει όμως η Αλεπού από το παζάρι και αγοράζει 13% της EIDAP? Το τι θέλει το μαθαίνουμε αυτές τις μέρες μέσα από αυτή την έρευνα που κάνω. Γιατί τρεις μήνες μετά τις εν λόγω αγορές που σας ανέφερα, έρχεται η κυβέρνηση να περάσει στην EIDAP και στην EIAT τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Τι είχε η Γεκ Τέρνα? Μαντικές ικανότητες είχε και το ήξερε αυτό? Όχι. Είναι όλοι μαζί στο κόλπο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Εκτός άμα η Γεκ Τέρνα ήταν η πυθία στο μαντίο του Μαξίμου. Ένας από τους ισχυρούς άντρες της Γεκ Τέρνα είναι ο Μιχάλης Γουρζής. Το ξέρετε το Μιχάλη Γουρζή, ποιος είναι? Ο Μιχάλης Γουρζής λοιπόν τυχαίνει να είναι πεθερός του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη. Είναι ένα από τα παλαιότερα και κορυφαία διοικητικά στελέχη του όμιλου Γεκ Τέρνα. Μισό αιώνα σχεδόν έχει συνδέσει την επαγγελματική του πορεία με αυτή την εταιρεία. Και σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό που έχει αναρτήσει στη Γεκ Τέρνα, εντάχθηκε στην τεχνική εταιρεία Τέρνα το 1977 και ανέλαβε ως επικεφαλής του κατασκευαστικού κλάδου για μεγάλα έργα υποδομής. Και από το 2002 μέχρι σήμερα αποτελεί ανώτατο διοικητικό στέλεχος και εκτελεστικό μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Τέρνα. Τέρνα ΕΕ. Και της Γεκ Τέρνα ΕΕ. Διετέλεσε και αντιπρόεδρος του ομίλου το 2011 μέχρι το 2023. Και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Θυγατρικής Κατασκευαστικής Εταιρείας της Τέρνα το 2019 μέχρι το 2003. Σας λέω τώρα στοιχεία από την έρευνα. Σήμερα τώρα που μιλάμε παραμένει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας. Και επενδύει. Επενδύει χρήματα σε μετοχές της εταιρείας και σε αγορές πακέτων μετοχών μέσα από το χρηματιστήριο. Εδώ έχουμε δύο τινά. Πρώτον, σοβαρότατες ενδείξεις επιλεκτικής ενημέρωσης για τη Γεκ Τέρνα, η οποία αγοράζει μετοχές, και όλο τυχαίως τρεις μήνες μετά η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που περνάει στο ενεργητικό της όλους τους υδάτινους πόρους και τη διαχείριση της Νοτιού Ελλάδος. Και έχουμε και την αύξηση των τιμολογίων όταν θα γίνει ιδιωτικό το νερό και τότε οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ θα εκτιναχθούν. Τότε οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ θα πάνε στο Θεό. Για την ακρίβεια έχει ήδη εκτιναχθεί τους τελευταίους τρεις μήνες από τότε που αγόρασε η ΓΕΚ Τέρνα τις μετοχές. Παρουσιάζει μία άνοδο κατά 10,59% η μετοχή της ΕΙΔΑΠ. Και παρουσιάζει φυσικά έτσι μία έντονη κινητικότητα. Έρχονται πολλοί να αγοράσουν, έρχονται πολλοί να φέρουν χρήμα. Να προλάβουν πριν κάνει τον μπαμ στο χρηματιστήριο η ΕΙΔΑΠ. Εύκολο, άκοπο χρήμα. Έτσι γίνονται οι δουλειές στην Ελλάδα. Ποια οικονομική εισαγγελία που πετάει χαρταετό, ποιο ελληνικό καλοκαίρι και ποιος τουρισμός. Κυβέρνηση σε συνεννόηση με εταιρεία του πεθερού του Γεραπετρίτη φέρνει νομοσχέδιο για να αυξηθεί η τιμή των μετοχών και για να μπορέσουν να κάνουν ιδιωτικό το νεράκι μας και αύριο μεθαύριο να σας στραγγίζουν οι 5-6 εταιρείες που θα πάρουν άδεια για να μπορούν να σας πουλάνε το νερό του πλανήτη. Το κοινωνικό αγαθό, λες και δεν έχει δικαίωμα ο καθένας από εμάς να πιει νεράκι. Λες και δεν το ξέρεις. Το ίδιο έγινε και με τη ΔΕΗ. 100 φορές τα ίδια, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε. ΔΕΗ, τι σημαίνει το ΔΕΗ? Βγες έξω να ρωτήσεις 15 ανθρώπους τυχαία, τι σημαίνει το ΔΕΗ? Οι μισοί δεν θα ξέρουν, αλλά θα έχουν άποψη για όλα. Και θα σου πούνε θα μας σώσει αυτός, θα μας σώσει ο άλλος, θα μας σώσει ο παράλλος. Πώς θα σας σώσει δεν ξέρουμε πώς θα μας σώσει, αλλά μας αρέσει το κούρεμα. Μας αρέσει που πουλάει μούρι. Πώς θα σας σώσει ρε? ΔΕΗ σημαίνει δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δημόσια λάχανα, δημόσια. Αφού έχει γίνει ιδιωτική η ΔΕΗ, γιατί δεν λέγεται ΙΕΗ, ιδιωτική επιχείρηση ηλεκτρισμού? Και πώς μπορούν όλοι αυτοί και έχουν άδεια να σας πουλάνε σαν ρευματάκι, ενώ υπάρχουν τόσες ΑΠΕ, τόσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, δημόσιο έδαφος. Έχετε βάλει ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα στα ελληνικά βουνά και στις ελληνικές πεδιάδες. Κάποια είναι ιδιωτικά. Okay. Αυτά όμως που είναι πάνω στα βουνά δεν ανήκουν σε κανέναν, γιατί το έδαφος εκείνο ανήκει στο δασαρχείο. Και ο Έλληνας δεν έχει φθηνότερο ρεύμα. Και ποιοι είναι αυτοί οι έξι που πήρανε άδεια να μπορούν να πουλάνε ρεύμα? Φίλοι του Μητσοτάκη κι αυτοί. Θα βγει αύριο μεθαύριο μια εταιρεία που θα πουλάει νερό, δεύτερη εταιρεία που θα πουλάει νερό, τρίτη εταιρεία που θα πουλάει νερό. Και όλες αυτές τις εταιρείες θα τις έχουν φίλοι του Μητσοτάκη. Και ξέρετε τι σημαίνει καρτέλ? Ξέρετε τι σημαίνει καρτέλ ή το παίζετε μόνο ξερόλες? Και περιμένετε να σας πούνε τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα κανάλια ποιος θα σας σώσει και ποιος είναι ο εθνοσωτήρας. Ακούστε φίλοι μου. Κανονικά θα έπρεπε σε αυτή την κοινωνία να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός. Δηλαδή να υπάρχουν εταιρείες οι οποίες βάζουν τιμή για να μπορούν να έχουν πελατεία και έτσι κάπως ανταγωνίζεται μια εταιρεία την άλλη και πέφτει η τιμή. Όταν μιλάμε για καρτέλ, μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν συνεννοηθεί όλες μεταξύ τους, μιας και διαχειρίζονται το μονοπόλιο στο ρεύμα για παράδειγμα. Κάθονται στο ίδιο τραπέζι αυτοί που διαχειρίζονται αυτές τις εταιρείες και λένε ακούστε, θα τους μαδίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουμε τιμή. Θα την πάμε την τιμή στο Θεό. Θα τους αρμέξουμε. Γιατί τα καρτέλα αποτελούν τη χειρότερη μορφή αγοράς. Δημιουργούν συγκεκριμένες οικονομίες και συγκεκριμένες τιμές που αποφασίζουν όλοι μαζί. Και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αυτό σημαίνει καρτέλ ενέργειας. έχουν αποφασίσει αυτοί που είναι μέσα στο παρεάκι να ανεβάσουν ψηλά τον πύχη και τις τιμές και να είσαι υποχρεωμένος να τους πληρώνεις. Θες, δεν θες. Μπορείς χωρίς ρεύμα, δεν μπορείς. Μπορείς, αλλά πρέπει να στήσεις ολόκληρο δίκτυο με μπαταρίες, με τέτοιο, με φωτοβολταϊκά και πάει λέγοντας. Τώρα, τι άλλο. Υπάρχουν και πολλοί οι μεσάζοντες, οι κοινοί, οι οποίοι εκεί να δείτε πώς κλέβουν. Εκεί να δείτε. Τώρα που το θυμήθηκα, υπάρχει ένας Αθηναίος που ονομάζεται Αρβανίτης. Εκεί στο Μάχη FM 99 και 8. Υπάρχει ένας Αθηναίος που ονομάζεται Αρβανίτης. Δεν μιλάω για το Σιριζέο, της Νέας Δημοκρατίας είναι. Ο οποίος παλαιότερα είχε αναλάβει σαν θερμοϊδραυλικός και ψυκτικός την επισκευή των κλιματιστικών σε δημόσιες δομές. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά εκεί στην Αθήνα. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε ένα χωριό. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Η Αθήνα είναι λίγο πιο περίπλοκη, πιο μεγάλη. Ψάχνω να βρω έναν Αρβανίτη. Αν ακούει ο Αρβανίτης, θα με πάρει τηλέφωνο, να με προλάβει. Γιατί άμα μπορέσω και ανακαλύψω ποιο είναι το μικρό του και ποιος είναι αυτός ο Αρβανίτης της Νέας Δημοκρατίας, θα τεινάξω την μπάνκα στον αέρα, να ξέρετε. Έχω στοιχεία στα χέρια μου για έναν Αρβανίτη νεοδημοκράτη, ο οποίος ήταν στον τομέα της επισκευής των κλιματιστικών σε δημόσιες δομές. Και από ό,τι έμαθα, για να σας βοηθήσω εκεί στην Αθήνα και να με βοηθήσετε κι εσείς, έχει και διαφημιστική εταιρεία αυτός ο Αρβανίτης. Έχει και διαφημιστική εταιρεία. Και τι έκανε ρε αυτό το τσακάλι, όπως με ενημέρωσαν, και θα το διασταυρώσω όταν βρω το μικρό του όνομα, γιατί θα ψάξω όλες τις συμβάσεις. Όλες τις συμβάσεις θα ψάξω, αν με βοηθήσετε οι Αθηναίοι να βρω το μικρό του όνομα. Έχει διαφημιστική εταιρεία και έχει αναλάβει να επισκευάσει δημόσιες δομές στα κλιματιστικά. Και τι έκανε ο μάγκας, όπως μου είπανε. Θα το διασταυρώσω, σας λέω. Δεν το λέω ότι έχει γίνει. Θέλω όμως να δω αν έχει γίνει, γιατί μου το είπε κάποιος. Θέλω να κάνω μια έρευνα. Να ψάξω, να βρω. Ισχύει ή δεν ισχύει. Μάλλον είχε τέχνη στο καπέλο ο συγκεκριμένος. Είχε τέχνη στο καπέλο. Δηλαδή, έλα εδώ, εσύ που είσαι ψυχτικός, πόσο θέλεις για να επισκευάσεις τα κλιματιστικά? Δεν πήγαινε ο ίδιος, έπαιρνε άλλον. Του έλεγε, ας πούμε, ο ψυχτικός, για να τα επισκευάσω όλα θέλω 4 χιλιάρικα. Ωραία. 14 χρέωνε. 10 χιλιάρικα τσέπη. Έτσι μου είπανε. Θα το διασταυρώσω. Μην τον κατηγορήσω και το συκοφαντήσω τον άνθρωπο. Τώρα δεν είναι κακό να κάνουμε μια έρευνα, αφού η ελληνική αστυνομία πετάει χαρταετό, η οικονομική εισαγγελία κάνει τραλαλή τραλαλό και ο Πιτσιλής πίνει ποτάκια της ΑΔΕ με το Μητσοτάκη στην Κρήτη. Ο Γρηγοράκης θέλει να ασχοληθεί. Και μη σκεφτείτε να στείλετε κανένα μπράβο. Γιατί άλλος που έστειλε μπράβο να έρθει να μου μιλήσει, ήρθε ο μπράβος και μου είπε μπράβο. Και του λέω, καλά ρε, μας δουλεύεις. Τόσο αναβολικά, τόση γυμναστική, ήρθες εδώ να πουλήσεις νταϊλίκι. Επειδή σε έστειλε ο άλλος και ήρθες να με πεις τα κρυφά μπράβο. Σαν μπράβος. Και τι να κάνω, μου λέει. Στείλτε, άμα θέλετε μπράβους. Στείλτε τους. Να μάθουνε κότσαροι. Αλλά εγώ θα βρω τι καπέλα βάζατε. Και θα τα βγάλω στη φόρα. Αρκεί οι Αθηναίοι να με βοηθήσουν με το όνομα. Δεν θέλω κάτι άλλο, γιατί ψάχνω Αρβανίτη, Αρβανίτη και βρίσκω μόνο τον μπακαλιάρο του ΣΥΡΙΖΑ. Παντού όπου πατάω Αρβανίτη μου πετάει τη μάπα του. Τι έχει κάνει, έχει δώσει λεφτά να πούμε στο Google και στις υπόλοιπες εφαρμογές? Όπου πατάς Αρβανίτης να πετάει μόνο αυτός είναι Αρβανίτης δηλαδή. Δεν κρατιούνται οι ακρατές. Θέλουν να ακούσουν, λέει, τη σενιόρα Τσιτσιολίνα. Εντάξει, είπαμε, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στο Κακλαμάνι. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Focus FM 103,6, δεν έχω και χρόνο. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα, Αιτωλοακαρνανία 101 και 7. Ράδιο Ιωάννη 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8, Flash Κρήτης 95 και 8, Νότος Νιούς 97 και 8, και δώστου και 8, και πήγε και 58, δώσε σενιόρα της Γιολίνα και επανέρχομαι. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Δώσε τη Σιωλήνα, δεν κρατιούνται αφού μας έχουν πρίξει να πούμε.
1: Στο κέντρο σας στον Καναδά θέλουμε ένα τσιφτετέλι για τη σινιόρα της Σιωλήνα. Παιδιά, στόπτος δεν παίγει εγώ. Τσιφτετέλι πάμε. Θα χορέψει η σινιόρα της Σιωλήνα. Belly dance.
0: Αφιερωμένο στον πρόεδρο της Βουλής, στον Νικήτα Κακλαμάνη.
1: Έλα, έλα στην πίστα, καμάνη.

τ' απέταξε. Είσαι που φταίξει και τη φτώχεια μου θυμίζεις όταν σε

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης το σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας και συγκεκριμένα για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, γεγονός που έχει επηρεάσει τις έξυπνες τάσεις και την αντίστοιχη εφαρμογή του κινητού. Ο οργανισμός διαβεβαιώνει ότι τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά και τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάστασή του. Αποκλειστική έρευνα του voicenews.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας κρίσιμα έγγραφα αλλά και τις μεθοδεύσεις πίσω από το σκάνδαλο των 330 εκατομμύρων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα της αυτοδιοίκησης. Η έρευνα παραπέμπει σε φωτογραφικούς όρους και διαδικασίες εξπρες που κατέληξαν σε διαγωνισμούς με έναν μόλις υποψήφιο. Η υπόθεση του σκανδάλου βρίσκεται πλέον επίσημα στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κοινές εντυπώσεις, την κοινή γνώμη και έντονη πολιτική κριτική ασκείται κατά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Άμυνας εξαιτίας της πρόσφατης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε απόσταση αναπνοής από τον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Και αυτό διότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ το περιστατικό ανέδειξε την επικίνδυνη συσσόρευση όγκων σκουπιδιών, μπάζων και καύσιμων υλικών, μια ανάσα από την καρδιά του πολεμικού ναυτικού. Το συμβάν εξακολουθεί να εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την έλλειψη προληπτικών μέτρων προστασίας γύρω από κρίσιμες εθνικές υποδομές. Ερωτήματα για την καθυστέρηση της υπογραφής σύμβασης παραχώρησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και την διενέργεια έργων ανακαίνησης από ιδιωτική εταιρεία σε δημόσιο γήπεδο θέτει δημοσίευμα, το οποίο επισημαίνει επίσης την ακύρωση του διαγωνισμού ενεργειακής αναβάθμισης ύψους 24,8 εκατομμυρίων ευρώ από το Ελεκτικό Συνέδριο. Δύσκολη χρονιά με αυξήσεις ρεκόρ και αγραφείται το 2026 σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 232 και οι θάνατοι που σχετίζονται με τον ιό ανέρχονται σε 19, ενώ 73 είναι οι ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Η Αττική πλήττεται ιδιαίτερα και οι ειδικοί του ΕΟΔΗ προειδοποιούν ότι η κορύφωση της έξαρσης αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Ο Υφυπουργός Υγείας έχει αναφέρει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν παίρνει επιδημικές διαστάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομοφόνως την διαβίβαση των στοιχείων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό για τη ζημιά στα κτίρια της Κυψέλης από τις καθυζήσεις στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε την κατεδάφιση του κτιρίου του μπάτμιντον στο Γουδί με στόχο τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μέσω της πλατφόρμας e-register του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιτυχόντες οφείλουν να πραγματοποιούν τη διαδικασία διαδικτυακά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του μηχανογραφικού τους. Η Τουρκία κλιμακώνει εκ νέου την ένταση επαναφέροντας τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου, αξιώνοντας προηγούμενη διπλωματική συνεννόηση και έλεγχο για κάθε δραστηριότητα έρευνας υπόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές που η ίδια διεκδικεί. Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία προετοιμάζεται για σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, παρακολουθώντας στενά τη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ. Στην διεθνή επικαιρότητα στους 270 ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφική κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και οι αρχές προειδοποιούν για περαιτέρω αύξηση των απολειών. Την ίδια στιγμή, νέος συναγερμός έχει σημάνει για τον κίνδυνο δεύτερης φωνικής πλημμύρας λόγω του σχηματισμού μιας ασταθούς φυσικής λίμνης εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ως αποτέλεσμα της ευνηδιαστικής απόκλησης τεράστιου τμήματος παγετώνα στα Ιμαλάια που προκάλεσε ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 ρίχτερ. Επιχειρησιακή εμπλοκή με εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία προχώρησε τα ξημερώματα της Πέμπτης η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, εκτοξεύοντας τρεις πυράβλους και καταρρύπτοντας τους στόχους σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου. Η μυστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe στη Μόσχα είχε ως κεντρικό στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην προχωρήσει σε περιορισμένο πλήγμα κατά της Βρετανίας ή άλλων χωρών του ΝΑΤΟ ως αντίπεινα για τη δυτική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Παρά τις προσπάθειες της υποβάθμισης του ταξιδιού από τις δύο πλευρές, οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβεβαιώνουν ότι η Μόσχα εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να τεστάρει τα αντανακλαστικά της Νατοϊκής Συμμαχίας. στην πρόσληψη της αμερικανικής εταιρείας Lobbying Ballard Partners, η οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ. Εναντί 2,4 εκατομμύριων δολαρίων προχώρησε η Τουρκία με στόχο να ασκήσει πίεση για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Στην Αττική ο καιρός για σήμερα προβλέπεται με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Το Μελτέμι επηρεάζει τα ανατολικά και τα νότια τμήματα του νομού, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται ο νομός ως προς το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: καλύτερα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, στα Ιωάννινα στους 98 και 4, στη Χαλκιδική στους 98 και 8, στο Ηράκλειο στους 95 και 8, στη Ρόδο στους 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, 2-3-10-500-676. 2-3-10-500-677 να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Πριν πάω όμως στις γραμμές, θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα. Διότι θυμάμαι. Ένα λεπτάκι, φίλε μου, στη γραμμή να περιμένεις. Περίμενε ένα λεπτό στη γραμμή. Θυμάμαι πού βασίστηκε το καταδικαστικό ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Βασίστηκε στην ανελευθερία του τύπου, στη δολοφονία του Καραϊβάζ, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στις εξοντοτικές αγωγές απέναντι σε δημοσιογράφους. Μην ξεχνάτε ότι και σε μένα έχουν έρθει πάρα πολλές μηνύσεις. Μην ξεχνάτε ότι μου έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Μην ξεχνάτε ότι με κυνηγάνε και ότι έχω δικαστήρια. Και έχω νιώσει στο πετσί μου τι πάει να πει εξοντοτική αγωγή. Βασίστηκε επίσης στην εκτεταμένη αστυνομική βία. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παίρνουν και λένε πείτε αυτό, πείτε εκείνο, πείτε το άλλο στα συστημικά μέσα ή διώχτε αυτό το δημοσιογράφο. Γιατί πήγε κόντρα στον Άδωνη. Φυσικά και σε ζητήματα δικαστικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή τι θέλω να πω. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όλος ο κόσμος γνωρίζει. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
3: Καλησπέρα, φίλε μου.
2: Έλα, Δημοσθένης είμαι.
3: Έλα, Δημοσθένη, καλά είσαι.
2: Να πούμε και καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ, σήμερα παίζει 8 η ώρα.
3: Καλή επιτυχία.
2: Λοιπόν, ναι, εννοείται. Λοιπόν, επειδή ακούω τόσο καιρό για κλιματική αλλαγή, η κλιματική αλλαγή εννοείται δεν είχαμε ποτέ, έτσι. Μας την κάνανε την κλιματική αλλαγή και έχοντας όλα τα δάση της χώρας για να βάλουν αυτές τις ανεμογεννήτριες. Φίλε μου.
3: Ο κύριος Γκουρμπάτσης χθες το είπε ξεκάθαρα ότι υπήρχε εμπρισμός στην Εύβοια και είδαμε στην Εύβοια μετά τι ολικά πάρκα έχουν στηθεί. Και το είπε και ξεκάθαρα το ότι δεν μπορεί να ανέβει μια ανεμογεννήτρια η οποία είναι πάρα πολύ ψηλή μέσα από ένα τόσο πυκνό δάσος, εξυπηρετεί τον άνε καμένο.
2: Το άκουσα, επειδή σας ακούω καθημερινά, είμαι ακροατής καθημερινός. Λοιπόν, και επειδή στα καμένα συμφέρει την εταιρεία να ανέβει την ανεμογεννήτρια, αυτό είπε, γιατί είναι πιο οικονομικά τα έξοδα. Είναι σχεδόν μηδενικά. Το ότι να ανοίξουν αντιπυρική ζώνη ή διάνοιξη δρόμου για την ανεμογεννήτρια.
3: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε.
3: Έτσι, ναι. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ.
3: Καλό
2: πολύ.
3: Μεσημέρι, φίλε. Καλημέρι. Υγεία, παρακαλώ, στον επόμενο.
4: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
3: Καλησπέρα.
4: Άκουγα προηγουμένως που έλεγες ότι δεν έδωσαν σημασία στην άρνηση της περιφέρειας και των δημάρχων για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Πύλιο. Σε ένα βίντεο θα σου πω μετά ποιο, σε ποια ιστοσελίδα το βρήκα.
3: Δεν χρειάζεται να μου πείτε.
4: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
3: Δεν με αφορά ποια είναι η ιστοσελίδα. Πείτε μου τι διαβάσετε να σας πω αν είναι αλήθεια.
4: Ναι, δεν μπορώ να το πω όλο. Είναι εξυγκλονιστικό. Το τελευταίο θα πω που μίλησε.
3: Τρίτη ώρα έχουμε το τραπεζικό, εσείς που ρωτάτε. Πάμε.
4: Είπε ο Μητσοτάκης, οι δούλοι δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις. Εμείς είμαστε οι δούλοι.
3: Α, ναι, είμαστε οι δούλοι.
4: Αυτό το βίντεο θα ήθελα να τα.
3: Στείλτο μου. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. 2-3, δεν με ενδιαφέρουν τα βίντεο. Καθένας κάνει και από ένα βίντεο να μου στείλετε βίντεο. Όλη μέρα μου στέλνουν βίντεο. Τι να κάνω, πόσα βίντεο να δω. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Ευχαριστώ πολύ, Δώρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ναι, στο νότιο Πύλιο θα στήσουν ανεμογεννήτριες. Παρακαλώ.
5: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
5: Καταρχήν να πω το εξής. Όταν λείπει η δικαιοσύνη, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε. Όταν η δικαιοσύνη λείπει πραγματικά και η αληθινή δικαιοσύνη και όταν υπάρχει το εξής, μας το είπε και πάρα πολύ έντονα, ότι στους εξουσιάζοντες θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα,
3: ναι,
5: να είναι πάνω από την δικαιοσύνη και να μην υπάρχει για αυτούς καμία σχέση.
3: Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα?
5: Όχι.
3: Γιατί, γιατί το πιστεύετε αυτό?
5: Διότι δεν μπορεί ο απλός πολίτης να πάει κάπου και να διαμαρτυρηθεί, να παραπονηθεί. Ή δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε και οτιδήποτε και να κάνει. Βεβαίως θα τον δεχθούν ευγενικά, αλλά θα του πούν στην καλύτερη περίπτωση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Οτιδήποτε σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορώ να ξέρω, έτσι. Στην ευγενική περίπτωση μιλάω.
3: Ναι.
5: Εν για αυτή περίπτωση δεν μπορούμε να περιμένουμε και τίποτα, καμία αλλαγή. Όταν υπάρχουν, ήδη έχουν γίνει τα πάρα πολύ κακά, τα πάρα πολύ άσχημα με το θέμα της όλες αυτές τις, όλες τις περιπτώσεις, τέλος πάντων, τις άσχημες εναντίον των πολιτών.
3: Ναι.
5: Γιατί να περιμένει ψήφο, δεν το κατάλαβα.
3: Εσείς τι πιστεύετε, κυρία μου, το όνομα σας ποιο είναι?
5: Ελένη.
3: Κυρία Ελένη, τι πιστεύετε θα γίνει στις εκλογές που έρχονται? Για εξηγήστε μου λίγο, θέλω να ακούσω τη δική σας. Αρχικά θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης.
5: Κοιτάξτε, φοβάμαι βέβαια αυτό, αλλά δεν το πιστεύω. Το αν βγει πρώτος, 25-26, δεν ξέρω πώς θα το κάνει, αλλά θα βγουν πάρα πολλά ψεύτικα, πιστεύω.
3: Τι εννοείται ψεύτικα?
5: Εννοώ, πώς να το πω, χωρίς να υπάρχει εγκυρότητα.
3: Νοθεία, πιστεύετε στην νοθεία στις εκλογές?
5: Μπράβο, ναι, αυτό. Νοθεία. Ήταν κάτι που και παλαιότερα έχω ακούσει ότι γινόταν.
3: Ναι, γίνεται, και εγώ το πιστεύω. Τι ναι. Θα κάνουμε γι' αυτό όμως, κυρία Ελένη, για να πάω και στον επόμενο?
5: Τι να κάνουμε, να πούμε αυτά που ζει ο καθένας και όχι στο τι τάζει ο κάθε πολιτευόμενος.
3: Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελένη.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Παρακαλώ στον επόμενο.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Κύριε Σερετής, με μένα μιλάτε?
3: Λογικά, ή εγώ μιλάω με εσάς ή εσείς με μένα.
6: Μην ειρωνεύεστε. Είμαι λίγο παραπονούμενος όσον αφορά τη βοήθεια του κράτους στο επίπεδο του ΤΕΒΑ, Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. Μας δίνανε κάποια τρόφιμα εδώ και 2,5 χρόνια έχουν σταματήσει. Κατά τον Ιανουάριο έλεγαν ότι θα μας δώσουν αναδρομικά με ψηφιακή μορφή, δεν ξέρω πώς, κάποια βοήθεια της τάξεως, για τον Άγα μου μιλώ, 40 ευρώ το μήνα, σε επίπεδο εξαμήνου. Εν πάση περιπτώσει, τώρα από ό,τι ακούω στις ειδήσεις, κανείς δεν ασχολείται με τους απόρους και απομάχους της ζωής. Εγώ είμαι 63 ετών, κύριε Σερέτη.
3: Ναι, το όνομά σας?
6: Θάνος, δεν θέλω να πω...
3: Όχι επίθετο, μα δεν ζητάω επίθετο, μόνο το μικρό, Θάνος.
6: Γιατί ντρέπομαι, κύριε Θάνο.
3: Κύριε Θάνο, δεν χρειάζεται να ντρέπεστε για τίποτα. Πρώτα απ' όλα, θέλω λίγο να με βοηθήσετε να καταλάβω λίγο καλύτερα κάποια πράγματα. Απλά αναφέρατε το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας και προς τους απόρους. Ναι. Σωστά, το ΤΕΒΑ.
6: ΤΕΒΑ, ναι. Ναι, αυτό περιλαμβάνεται μέσα στο ΚΕΑ.
3: Ναι, ένα λεπτό να κάνω μια ερώτηση για να μπορέσω λίγο να τα βάλω σε μια τάξη στο μυαλό μου για να καταλάβω τι ακριβώς θέλετε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μάλιστα. την Ελλάδα που μοιράζει δωρεάν τρόφιμα, που μοιράζει κάποια βασικά μάλιστα. αγαθά, όπως γνωρίζω, όπως και είδη καθαριότητας, ρούχα πολύ και σωστά. ό,τι άλλο ας πούμε χρειάζεται ένας άνθρωπος.
6: Πολύ σωστά.
3: Απλά θέλω να καταλάβω, εσείς μιλάτε για την οικονομική ανάγκη, δηλαδή για αυτά τα 40 ευρώ, τα υπόλοιπα σας τα δίνουν, ναι.
6: Τα 2,16 τα περνώ μέσω του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Όμως μας ενίσχυαν και με τρόφιμα. Αυτό έχει σταματήσει εδώ και 2,5 χρόνια.
3: Άρα δεν σας δίνουν τρόφιμα, σας δίνουν μόνο 216 ευρώ.
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Σας βοηθάνε να βρείτε κάποια δουλειά, σας παρέχουν μια στέγη, κάτι τέτοιο.
6: Κοιτάξτε, μέσω του ΟΑΕΔ έχω προταθεί 12 φορές, αλλά η ηλικία μου των 63 ετών, από τα 58.

0: πρόκειται να πάμε στη δεύτερα κλπ. Και καλείται να ασχολείται με τους παμπτωχούς. Γιατί εγώ είμαι και πτωχός νομικά. Καταλάβατε.
1: Βέβαια, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Κύριε Θάνο, άμα θέλετε. Άμα θέλετε. Ακούστε με λίγο, επειδή καταλαβαίνω απόλυτα τη θέση σας. Έτσι. Θέλω να πάρετε.
0: Ευρώ, αυτά είναι σημαντικά.
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Θάνο, ακούστε με ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
0: Βέβαια,
1: ακούστε. Θέλω να γράψετε έναν αριθμό, αν έχετε κάπου ένα στυλό, άμα το θυμάστε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, τώρα να γράψω στο κινητό για να σας γράψω το σταθερό. Πείτε το.
1: 2-3-10.
0: 23-10.
1: 500.
0: 5-0-0.
1: 5-3-6.
0: 5-3-6.
1: Θέλω να πάρετε στη γραμματεία εδώ στο Focus FM 103,6, να αφήσετε τα στοιχεία σας. Και θα σας καλέσω εγώ μετά για να δω πώς ακριβώς μπορώ τουλάχιστον εγώ με το δικό μου τρόπο να σας βοηθήσω. Και φυσικά, άμα χρειαστεί, να καλέσουμε και κάποιους ακροατές να συνεισφέρουν. Ακούστε με λίγο, δεν το λέω για κάποιους
0: συγκεκριμένους.
1: Το κράτος θα το σφίξουμε διαφορετικά. Θέλω να αφήσετε τα στοιχεία σας, μπορείτε κύριε, θέλω να αφήσετε τα στοιχεία σας.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ κύριε Σερέτη για την ευγένειά σας και το ενδιαφέρον σας.
1: Κύριε Θάνο, και εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας τα μιλήσουμε μετά. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Γεια σας κύριε Σερέτη.
1: Γεια σας.
2: Λέγομαι Ιώ. Το μικρό μου όνομα.
1: Ιώ.
2: Είστε απόγονος του οπλαρχηγού Γιοζάση.
1: Τι είναι αυτό ρε κυρία μου. Τι είναι πιο...
2: Αυτό που σας είπα. Λεγόταν Σερέτης ο Γιοζάσης.
1: Δεν γνωρίζω. Για πείτε πως τον λένε να δούμε. Γιοζάσης Σερέτης.
2: Γιοζάσης. Γάμα γιώτα ο μικρόν λάμδα. Δέλτα, Αλφα, Σίγμα, Ήτα. Γιορδάσης, ο πλαρχηγός της Ρούμελης, από τους μεγάλους.
1: Δεν το γνωρίζω δυστυχώς, άμα έχουμε κάποια σχέση. Τώρα τι να σας πω, είναι ιστορικό πρόσωπο.
2: Γιατί, αφού δεν ασχολείται κανένας με τη Ρούμελη.
1: Ένα λεπτό, είναι ιστορικό πρόσωπο της Ελληνικής Επανάστασης. Ναι, ένα λεπτό, δεν ξέρω άμα είμαι συγγενής. Ένα λεπτό, περιμένετε λίγο. Πρέπει να ρωτήσουμε γιαγιάδες, παππούδες, τέτοια, περιμένετε.
2: Φυσικά πρέπει να ρωτήσετε.
1: Νόμιζα μιλάτε για έναν από το χωριό, ας πούμε. Και λέω, για ποιον λέει τώρα, ποιος είναι ο Γιοζγάσης. Εσείς μιλάτε εδώ πέρα για...
2: Γιοζγάσης.
1: Ναι, εσείς μιλάτε για ήρωα μιλάτε. Ένα λεπτό.
2: Ακριβώς για ήρωα.
1: Άμα ήταν συγγενής μου ο ήρωας, θα το ήξερα, κυρία μου. Θα μου το είχαν πει.
2: Πού ξέρετε, μπορεί οι καινούργοι νέοι Έλληνες δεν ξέρουν ποιος είχαν προγόνους.
1: Εντάξει, τώρα όταν ο άλλος είναι ήρωας, θα το ήξερε η γιαγιά, θα το ήξερε ο παππούς, θα το είχε αναφέρει κάπου. Δεν υπάρχει. Θα ρωτήσω όμως.
2: Λοιπόν, εγώ τι έχω να πω, δεν άκουσα από την αρχή το θέμα γιατί εργαζόμουν. Ναι. Είμαι μεγάλη γυναίκα, είμαι 76, είμαι υπουργείου συνταξιούχος, ναι, και σε μεγάλα μπαλκόνια τότε μια εποχή. Λοιπόν, αν από το 81 και μετά έπεσε μια μεγάλη ισοπαίδωση σε αυτό το έθνος,
1: ναι,
2: ισοπεδώθηκε η παιδεία. Καταργήθηκαν τα πάντα, οι εικόνες έφυγαν από τα τέμπλα και από εκεί που τους άξιζε. Η πατρίδα την πατάμε κάτω. Δεν λογαριάζουμε τίποτα του σεβασμό, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
2: Έφυγε η ελληνική κουλτούρα και γίναμε όλοι, ψεκαστήκαμε. Ειδικά οι γυναίκες έχουμε, να μην πω, δεν λέω παρακάτω. Λοιπόν, τι θέλω τώρα, τι λέω. Εάν δεν επιστρέψουμε στην παιδεία, οι περισσότεροι είναι πτυχιούχοι, αλλά είναι αγράμματοι πτυχιούχοι. Η ιστορία δεν ξέρει κανένας. Βγαίνουν
1: σωστό.
2: Κάτι καθηγητέ.
1: Σωστό! Σωστό, συμφωνώ.
2: Βγαίνουν κάτι καθηγητέ εκεί πέρα. Γιατί κάποιος σοφός, σύγχρονος, είπε ότι τους πνευματικούς ανθρώπους τους εξοντώσαμε και επιβάλαμε τους καθηγητάς.
1: Το όνομα...
2: Δεν έχει άδικο.
1: Κυρία, συγγνώμη, το όνομα σας είναι Ιώ.
2: Ιρό.
1: Α, συγγνώμη, δεν σας ακούω πολύ καθαρά.
2: Δεν έχω καμιά φορά. Έχω αφήσει και το τηλέφωνό μου.
1: Κυρία Ιρό, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Έχουμε πραγματικά αδιαφορούν για τους ανθρώπους, μιλάνε πνευματικά για τους ανθρώπους και δεν μιλάω για τους παπάδες. Για τους ανθρώπους που μιλάνε μέσα στην ψυχή τους και έχουν γνώση και θέλουν να περάσουν μηνύματα στις νέες γενιές και θαυμάζουν τον κάθε τσιριμόκοντα, νταΐ, τον κάθε ψευτόμαγκα.
2: Μα ποιες νέες γενιές. Αφελληνιστήκαμε, παιδί μου. Αφελληνιστήκαμε.
1: Συμφωνώ.
2: Δεν είμαστε οι Έλληνες, δεν έχουμε τίποτα από τους προγόνους μας.
1: Εντάξει, όχι και τίποτα, μην το παρατραβάτε. Έχουμε
2: κάτι. Ελάχιστη.
1: Έχουμε κάτι. Το τίποτα είναι βαρύ.
2: Για βγαίστε έξω να δείτε.
1: Έχουμε τη γλώσσα, έχουμε το σθένος.
2: Ποια γλώσσα.
1: Ποια γλώσσα.
2: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά.
1: Ανοιχτά να μιλήσετε. Γιατί όχι, να μιλήσετε ανοιχτά. Ανοιχτά να μιλήσετε.
2: Χτες πήρα τηλέφωνο εκεί πέρα.
1: Πού?
2: Για τις ειδήσεις σας.
1: Πού? Πού πήρατε τηλέφωνο?
2: Βεβαίως, να το πω δυνατά, μην παρεξηγηθείτε.
1: Όχι, πού πήρες τηλέφωνο?

0: σε εσά, στο Focus.
1: Ωραία, και τι έγινε που πήρατε.
0: Δεν ξέρω πού βγαίνουν οι ειδήσει αυτέ που μεταδίδονται και από τη Μάχη.
1: Η Μάχη είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο αναμεταδίδει την εκπομπή.
0: Ακριβώ. Τι ειδήσει, ποιο τι γράφει.
1: Ποια, εδώ πέρα έχουμε δημοσιογράφου μέσα στην αίθουσα σύνταξη οι οποίοι είναι έτοιμοι να γράψουν μέσα.
0: Θέλω να μιλήσουμε κατηδίαν γι' αυτό.
1: Για ποιο?
0: Γιατί είμαι και φιλόλογο στην Χάνη.
1: Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε, κυρία Ιρό?
0: Ε?
1: Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε?
0: Γιατί δεν μπορεί να λέει, να το πω δυνατά, θα παρεξηγείτε.
1: Γιατί να παρεξηγηθώ, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν μπορεί να λέμε ο Σιλισέντας.
1: Θέλετε να πείτε ότι στο άρθρο έκανε κάποιο λάθος ο αρθρογράφος?
0: Στο άρθρο, στο δελτίο ειδήσεων.
1: Στο δελτίο ειδήσεων το
0: ανέφερε. Ο Σιλισέντας.
1: Ποιος ήτανε, να... ξέρετε ποιος έλεγε το δελτίο?
0: Α, κοιτάξτε, εγώ έχω τόσα, διευθύνω την Ένωση των Λακερνάνων Λογοτεχνών. Δεν μπορώ να έχω κι όλο.
1: Εντάξει, να πούμε τον άνθρωπο, άνθρωπος το λέει το δελτίο ειδήσεων, ότι έκανες λάθος, αδερφέ. Να τον διορθώσουμε τον άνθρωπο, δεν θα το σταυρώσουμε.
0: Δεν είναι η μία.
1: Εντάξει, δεν θα το σταυρώσουμε που έκανε ένα λάθος, και εγώ κάνω λάθη και εσείς κάνετε λάθη. Εκτός άμα είστε τέλεια εσείς.
0: Κύριε Σερέτη, δεν
1: εκτός, κυρία Ιρώ, αν εσείς είστε αλάνθαστοι, είστε αλάνθαστοι.
0: Όχι,
1: ωραία,
0: δεν
1: τότε. Τότε.
0: Πρέπει να σας πω.
1: Όλοι κάνουμε λάθη, δηλαδή. Τι έγινε, τόσο πολύ τρελαθήκατε.
0: Για να σας μαλώσετε.
1: Τόσο, όχι, για να μαλώσετε. Τρελαθήκατε τελείως, δηλαδή.
0: Το λέμε για να διορθωθείτε.
1: Βέβαια, καλά κάνατε και το αναφέρατε. Καλά κάνατε και το αναφέρατε για να πούμε στον άνθρωπο που έκανε αυτό το λάθος να το διορθώσει. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
0: Είμαι καλοπροαίρετος.
1: Και εγώ καλοπροαίρετος είμαι.
0: Λοιπόν, ακούστε. Θέλουμε να βοηθήσουμε.
1: Ναι, σε τι πράγμα?
0: Τους ανθρώπους που έχουν μυαλό.
1: Σε τι πράγμα θέλετε να βοηθήσετε?
0: Για είσαι αντρός. Θεωρούμε ότι αξίζεται τον κόπο των δικών μας, των παλιών, των γερόντων.
1: Ναι.
0: Που έχουν περάσει από 40 κύματα. Αν σου πω εγώ ποια είμαι, δεν το λέω τώρα.
1: Να πείτε ποια είστε, πείτε ποια είστε.
0: Λοιπόν, δεν θα το πω, δεν κάνω διαφήμιση του εαυτού μου.
1: Γιατί, πείτε εγώ, αφού σας δίνω το ελεύθερο.
0: Γιατί δεν μ' αρέσει. Πείτε, δεν είμαι από αυτούς που βγάζουν τα ντερά τους. Το διαδίκτυο.
1: Ακούστε με λίγο. Κυρία Ιρώ. Κυρία Ιρώ.
0: Άφησα το κινητό μου εκεί.
1: Κυρία Ιρώ.
0: Ρε μπελά που βρήκαμε.
1: Ρε μπελά που βρήκαμε, ρε παιδιά.
0: Αν θέλετε να
1: βοηθάμε. Ακούστε με λίγο. Μπορείτε να ηρεμήσετε λιγάκι.
0: Όχι, δεν είμαι ήρεμη. Είμαι. Απλώς έχω άσθημα και αν δεν πάρω φόρα. Δεν βγαίνει η φωνή.
1: Εδώ με ενημερώνουν από την αίθουσα. Με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξης ότι στο δελτίο ειδήσεων είπε οι συλληφθέντες.
0: Δεν είναι μόνο. Όχι.
1: Αυτό με ενημερώνει. Τώρα μου έστειλε μήνυμα από μέσα από την αίθουσα. Οι συλληφθέντες, λέει, είπα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν θα κάνω τον Ερμή. Δεν θα κάνω εγώ τον Ερμή. Εντάξει, ακούστε, κυρία Ιρώ. Εγώ δεν θα κάνω τον Αμαλώνο μαζί σας. Θα πάρετε τηλέφωνο στη γραμματεία. Θα σας δώσω το τηλέφωνο μέσα της κυρίας που είπε το δελτίο ειδήσεων και μαλώστε, σκοτωθείτε μεταξύ σας. Μαλώστε, ελάτε εδώ στο ραδιόφωνο να τραβήξετε η μία το μαλλί της άλλης για το τι άμα είπε οι συλληφθέντες ή κάτι άλλο.
0: Άνοιξα συζήτηση γι' αυτό.
1: Γι' αυτό τώρα, ελάτε να μαλώσετε μέσα να σκοτωθείτε. Δεν θα κάθομαι εγώ να μαλώνω τώρα.
0: Δυο λεπτά
1: αυτό, εντάξει, δυο λεπτά, πάμε.
0: Να έρθω σε επικοινωνία μαζί σας από τότε που έχετε ανοίξει.
1: Σιγά, από το 2013, το 2013 δηλαδή.
0: Από τότε δεν βρίσκει κανέναν γραμμιβάρη.
1: Οι υπόλοιποι πώς με βρίσκουνε δηλαδή και εσείς δεν με βρίσκετε. Μόνο εσείς δεν με βρίσκετε τα παντούμπα να πούμε τώρα, μεσημεριάτικα.
0: Λοιπόν, ακούστε εδώ.
1: Μόνο εσείς δεν με βρίσκετε, όλοι οι άλλοι με βρήκαν, εσείς δεν με βρίσκετε. Κυρία Ιρώ, καλησπέρα, κυρία Ιρώ, καλό μεσημέρι τώρα. Αμαλώσατε με κανέναν και πήρατε εδώ να ξεσπάσετε, δεν είμαστε σάκος του box. Εντάξει. Δεν ξέρω τι έπαθες, σύμνησες στραβά. Σου έπεσε το ζάχαρο, ήρθες τώρα να ξεσπάσεις σε μένα. Αν είναι δυνατόν, ρε άνθρωπε μεσημεριάτικα, σε με ήσυχο. Πάρε μέσα στην αίθουσα σύνταξης, μάλωσε μέσα με τη βάλια. Πάρε μάλωσε με τη βάλια. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να μάλωνω. Με ψάχνεις από το 2013 και δεν με βρίσκεις. Πλάκα μας κάνεις τώρα να πούμε. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Ναι, γεια σας. Εγώ πάλι μόλις πήρα τηλέφωνο βγήκατε. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Καλησπέρα, τι να πω, ξέρω εγώ.
2: Καλησπέρα. Ας γινότανε συλλήψεις και ας τις εκφωνούσανε και λάθος.
1: Μα οι συλληφθέντες μου στέλνουν.
2: Αχ, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θα μείνω, πραγματικά θα εκπλαγώ αν πάρει η Νέα Δημοκρατία διψήφιο. Το λέω, δεν έχω τόσο, αλλά με όλη αυτή την κατάσταση, με όλα αυτά που γίνονται, κάποιος πρέπει να είναι λοβοτομημένος. Εκτός αν είναι τα συμφέροντα. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι με τα συμφέροντα? Βέβαια είναι σαν δέντρο, σαν διακλαδός, το καταλαβαίνω, αλλά πώς είναι όλοι αυτοί? Δεν τρώει τόσος κόσμος, δεν είναι δυνατόν, δεν βγαίνει.
1: Εντάξει,
2: βγαίνει. Εσείς που ξέρετε...
1: Το όνομά σας. Το όνομά σας.
2: Αναστασία.
1: Κύριε Αναστασία, αρκετοί τρώνε είναι η αλήθεια.
2: Ναι, σίγουρα, αλλά τόσο που, για να βγάλει το, αυτά τα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί βγαίνουν από διάφορους κλάδους επαγγελματικούς και έχουν διάφορα παράπονα. Καταλαβαίνετε τι λέω, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλοι έχουν παράπονο. Δεν ξέρω, οι αγρότες έχουν παράπονο, ξέρω, οι αλλιείς έχουν παράπονο, από τα βυζινάδικα παντού, όλοι έχουν παράπονα. Ε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μετά τι παθαίνουν δηλαδή, παθαίνουν κάτι?
1: Ναι, μετά πάνε για την καρέκλα, δεν είδατε τον κύριο Ανεστίδη, δεν είδατε τον Μόσχο, οι αγρότες παράπονα είχαν, τώρα κατεβαίνουν υποψήφοι. Δεν βλέπετε, η Καριστιανού παράπονα είχε υποψήφια, όλοι υποψήφοι.
2: Ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία δεν έχει παιδιά, δεν μπορεί να σκεφτεί λίγο παρακάτω? Εκτός αν κάποιος δεν έχει παιδιά και δεν τον νοιάζει, αλλά συνήθως έχουν. Δεν σκέφτονται τι θα γίνει. Ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν θα υπάρχει τίποτα. Έχει. Θα ζουν άλλοι εδώ, θα μιλάνε άλλες γλώσσες, θα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι, κρίμα την επανάσταση, ρε παιδιά. Δηλαδή το τόσο αίμα που χύθηκε το χειρό, κρίμα! Δεν είναι κρίμα.
1: Ξέρετε, νομίζω είναι αυτή η φράση, ο σώζον εαυτόν σωθήτο, έτσι λειτουργούν όλοι.
2: Ναι, αλλά θα πάμε όλοι μαζί μετά. Γιατί το θέμα ασφάλειας, ότι ξέρετε, και ως γυναίκα μιλάω, το ξέρω ότι καθόμαστε μέσα στα σπίτια μας. Εγώ δεν έχω προστασία να βγω έξω. Δηλαδή ζω, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν κυκλοφορώ άνετα. Εσείς μπορεί να πείτε, θα βγω το βράδυ. Εμείς δεν κυκλοφορούμε άνετα.
1: Λά, εντάξει, γιατί... δεν είναι τώρα, κανένας δεν είναι άνετα.
2: Ναι, γιατί πάντα σκεφτόμαστε, μα αν πάω εκεί, πώς θα πάω εκεί. Μήπως τίποτα, αν κάτι συμβεί και ξέρεις, πρέπει ο πριν νυχτώσει να μπω μέσα. Και... αυτά θα σκεφτόμαστε.
1: Κυρία Αναστασία, ακούστε με λίγο. Πραγματικά σας το λέω, καταστρέψαν τους μικρομεσαίους.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Και
2: ναι,
1: πλέον είναι οι φτωχοί και αυτά τα Golden Boys.
2: Ναι,
1: όλοι αυτοί οι ζάμπλουτοι. Το θέμα είναι ότι μου λέτε ότι δεν θα πάρει διψήφιο αριθμό η Νέα Δημοκρατία.
2: Μα από πού θα το πάρει, θα τρελαθώ.
1: Αυτό, θέλω να σας απαντήσω σε αυτό.
2: Ναι.
1: Ακούστε με, κυρία Αναστασία. Ο δήμαρχος, βασικά θα το πάρω από πιο κάτω, για να δείτε πώς πάει η πυραμίδα.
2: Ναι.
1: Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας στην οποία κατοικείτε έχει πόσους ψηφοφόρους, να πούμε έτσι τυχαία 1000 άτομα. Από αυτά τα 1000 άτομα, κάποιος τους έχει εξυπηρετήσει. Ο πρόεδρος του χωριού.
2: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Πάμε
2: ναι,
1: μετά στο δήμαρχο. Ο δήμαρχος θα έχει 10.000 ψήφους. Μπορεί να λέω και λίγους. 10.000 ανθρώπους θα τους έχει εξυπηρετήσει. Θα σας εξηγήσω τώρα τι ακριβώς γίνεται. Μετά πάμε στον περιφερειάρχη, στον νομάρχη και ανεβαίνουμε. Βουλευτές, υπουργούς και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί εξυπηρετούν καθημερινά κόσμο, ο οποίος κόσμος στο μυαλό του έχει το ότι εφόσον με εξυπηρετεί, θα πάω να το ψηφίσω. Τι γίνεται? Αν δεν εκλεχθεί ο δήμαρχος, έχουν κάνει έτσι όλο το δίκτυο, ώστε να μην εκλέγεται και ο πρόεδρος στο χωριό. Και κάπως έτσι, σε όλες τις κρίσιμες θέσεις, ακούστε με λίγο, υπάρχουν νεοδημοκράτες. Οι οποίοι νεοδημοκράτες έχουν την εξουσία και εξυπηρετούν κόσμο και έτσι κερδίζουν ψήφους. Είτε με το να βολεύουν τα παιδιά των αλωνών, είτε με το να μπορούν να παίρνουν τις πινακίδες πίσω όταν τους έγραψε ένας αστυνομικός, είτε με το να τους δίνουν, ας πούμε, μια άδεια να κάνουν κάτι που θέλουν, είτε με τους να παίρνουν στην τράπεζα να τους κάνουν μια ρύθμιση ή να τους διαγράφουν χρέη. Και. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν εξυπηρετηθεί από αυτήν την διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτοί οι άνθρωποι, πιστέψτε με, μπορεί να λένε ότι δεν θα πάνε να τους ψηφίσουν, αλλά θα πάνε να τους ψηφίσουν.
2: Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν, δεν βλέπουν το γενικότερο κλίμα, την ακρίβεια δεν τη βλέπουν. Τις μετανάστες δεν τους βλέπουν, τη βρωμιά, το κατέβασμα. Γιατί τώρα όσο πάμε, κατεβαίνουμε σκαλοπάτια. Σαν επίπεδο, σαν λαός. Κατεβαίνουμε συνέχεια. Αν είναι σκάλα, εμείς την κατεβαίνουμε.
1: Βέβαια.
2: Οπότε αυτό δεν ζουν στην κοινωνία. Δεν μπορεί να μην ζουν.
1: Ζουν, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί κοιτάνε αυτό που σας είπα, να σώσουν τον εαυτό τους.
2: Μάλιστα.
1: Είναι παρτάκιδες. Και αυτό που λέμε καθημερινά εδώ πέρα. Τι γίνεται στην Ελλάδα?
2: Όταν
1: 8 στους 10 είναι παρτάκιδες και οι άλλοι δύο σταδιακά γίνονται και αυτοί παρτάκιδες.
2: Άρα δεν είναι πατριώτες.
1: Δεν είναι πατριώτες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτες. Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα.
2: Ωραία.
1: Στα λόγια είναι οι περισσότεροι πατριώτες. Στα λόγια και στις κάμερες.
2: Μα αυτοί το έχουν σημαία. Το έχουν σημαία αυτό.
1: Και στις κάμερες μπροστά πατριώτες. Αλλά όπου υπάρχει εγωισμός, όπου υπάρχει αλαζονία, όπου κάνουν ό,τι κάνουν για το χρήμα, δεν είναι πατριώτες. Είναι συμφεροντολόγοι.
2: Εγώ νομίζω ότι βλέπουν το δέντρο, το δάσος, το χάσανε.
1: Ποιο δάσος, ούτε δέντρα βλέπουν, ούτε δάση, μόνο χρήμα. Μόνο χρήμα βλέπουν. Καλό μεσημέρι, κυρία Αναστασία.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας, παρακαλώ στον επόμενο, επόμενη. Ναι.
3: Εγώ μιλάω.
1: Καλησπέρα, ναι.
3: Γιάννης Σαλονικιός, δυστυχώς μένω Αθήνα.
1: Πώς
3: θα ήθελα να είμαι στις κινητοποιήσεις της Θεσσαλονίκης, ελπίζω να μπορέσω να το καταφέρω. Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, σας παραδέχομαι. Είστε ειλικρινής, είστε έντιμος και είστε και δημοκρατικός. Μιλάμε για μια κατεπίφαση δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το σύστημα. Αυτό που λέτε κόντρα στο σύστημα, πραγματικά πρέπει να πάμε κόντρα στο σύστημα. Αυτό δεν είναι σύστημα δημοκρατίας. Εδώ τι γίνεται, ψηφίζουμε εν λευκό μία ανάθεση εξουσίας και νομοθεσίας βεβαίως, το βασικότερο, για κόμματα και υποψηφίους που έχουν ουσιαστικά το ίδιο πρόγραμμα διακυβέρνησης και το ίδιο πρόγραμμα διαχείρισης και ξεπουλήματος της χώρας μας και του λαού. Αυτό το ίδιο ευρωμνημονιακό πρόγραμμα που εφαρμόζουν και θα εφαρμόζουν, θα συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα τρία αυτά κόμματα που κυβέρνησαν τον ελληνικό λαό τα τελευταία 16 ευρωμνημονιακά μαύρα χρόνια, με νέες προσθήκες και νέες συμπληρωματικές νομοθεσίες που κατά σύμπτωση συμβαίνουν τώρα, έτσι, 15 Αυγουστιάτικα, για να μην το καταλάβει και ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, με υποχρεωτικότητες, με διάφορα ε9, με πρόστιμα, προστήματα, καλά τα είπατε εσείς, λαϊκά τα είπατε, πολύ σωστά. Εγώ ξέρετε τι βλέπω, ο ίδιος ο λαός, απλά ενωμένα, μαζικά, ελληνοκρατικά, δυναμικά, με κινητοποιήσεις, αυτό το σύστημα θα το τσακίσει στη ρίζα του. Αυτό είναι ένα σάπιο κομματικό σύστημα μιας βουλευτοκρατίας παλιών εποχών και μιας ολιγαρχίας, αλλά και της πλουτοκρατίας, όπως έλεγε και ο Παπαδιαμάντης κάποτε. Καταλαβαίνετε. Εδώ είναι μια πλουτοκρατία. Είναι δηλαδή η δική τους δική μας και η δική μας δική τους. Ουσιαστικά δηλαδή ο λαός δεν κερδίζει τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, ακούω τους ανθρώπους που βγαίνουν και δεν έχουν καταλάβει ότι αυτοί θα χρησιμοποιήσουν και τις ψήφους των λαθρομεταναστών, γιατί έχουν ελληνοποιήσει και πάρα πολλούς, να το ξέρετε.
1: Πολύ σωστό αυτό. Εκεί βασίζονται πάρα πολύ, να το ξέρετε.
3: Βασίζονται, λέει, 5% θα το πάρουν από εκεί.
1: Και, συγγνώμη σας διακόπτω, και στους Ρωμά που έχουμε εδώ ένα σκάνδαλο που το κάνανε μούχτη, γιατί με αυτό όλο που έγινε με τους Ρωμά, με το σπίτι που ψάξανε, βγήκε ένας και δήλωσε ότι εμείς πήραμε 200 χιλιάρικα για να σας φέρουμε ψήφους.
3: Φυσικά.
1: Καταλάβατε τώρα, εξαγορά ψήφων. Πού είναι το εκλογοδικείο?
3: Τα έχω δει μπροστά μου, τα κομμένα κατοστάρικα και τα κομμένα πεντάρικα, ανάλογα τη φυλή και την περιοχή κτλ. Δηλαδή, σου δίνουν το υπόλοιπο μισό εφόσον βγει ο βουλευτής της
1: πέρα. Δεν τα κατάλαβα. Για εξηγήστε το αυτό λίγο καλύτερα.
3: Τι να εξηγήσω, τα έχω δει μπροστά
1: σας. Πώς τα έχετε δει μπροστά σας, για εξηγήστε.
3: Τα έχω δει μπροστά
1: μου. Πώς?
3: Καταρχήν τα έχω δει μπροστά μου σε περιοχή της Μακεδονίας, που δεν θέλω να την κατονομάσω γιατί την αγαπώ, Πιερία δηλαδή συγκεκριμένα, όπου δήμαρχος βγήκε με τα κομμένα πενιντάρικα, όπως λέμε. Δηλαδή έδινε το μισό, έγραφε το όνομά σου και έπαιρνε το άλλο μισό επί τη εκλογή. Και φυσικά εξελέγει φυσικά αυτός ο δήμαρχος. Αλλά δεν θα πω. Δεν θα πω.
1: Γιατί να μην πείτε όμως, άμα θέλετε μην λέτε, αλλά γιατί να μην πείτε?
3: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με τα συγχωρήσεως που σας το λέω. Δεν έχω, γιατί
1: δεν
3: ότι...
1: με αφορά, και εγώ το ίδιο λέω.
3: Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι διορισμένη από το εκάστοτε σύστημα. Και από το εκάστοτε σύστημα διακυβέρνησης και από το εκάστοτε σύστημα εξουσίας. Αυτό το σύστημα εξουσίας δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Εμείς μιλάμε για δημοκρατία. Θέλουμε δημοκρατία. Αν θέλουμε πραγματική δημοκρατία, θα πρέπει και να κινητοποιηθούμε εναντίον αυτού του σάπιου συστήματος. Είτε με την ψήφο μας και με την ψήφο μας φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει περισσότερο. Γιατί έχουν την επιστολική ψήφο στα χέρια τους, που θα είναι ίσως, μπορεί να είναι και ένα εκατομμύριο ψήφοι αυτοί που θα έρθουν απ' έξω. Επιστολική ψήφοι. Δεν είναι όπως παλιά.
1: Άλλη νοθεία εκεί.
3: Άλλη νοθεία. Εκεί πέρα είναι μεγάλη νοθεία.
1: Και όχι, μόνο, ολοκληρώστε και θα σας πω και εγώ την άποψη.
3: Ολοκληρώνω και λέω ότι πρέπει και ο ίδιος ο λαός να συνειδητοποιήσει την πολύ άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως λαός. Ότι οι λαοί όταν βρίσκονται στις δύσκολες θέσεις όπου θα πρέπει να σπάσουν τις αλυσίδες τους ή να υποταχθούν, θα πρέπει να σπάσουν τις αλυσίδες τους. Σας ευχαριστώ, κύριε Σέρα.
1: Περιμένετε, μην κλείνετε, ένα λεπτό.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή για όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με την Οθεία ευθύνεται το εκλογοδικείο. Καλώς ή κακώς το εκλογοδικείο έχει αυτή την αρμοδιότητα και είναι υπεύθυνο στο να ελέγχει αν διεξάγονται σωστά οι εκλογές. Το εκλογοδικείο στην Ελλάδα δηλώνει πραγματικά για μένα είναι, ενώ κανονικά είναι το αρμόδιο, πλέον είναι το αναρμόδιο. Διότι καλώς ή κακώς επίσημα το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, κύριε μου, συνεδριάζει και βάζει κάτω τα προβλήματα που υπάρχουν στις εκλογές. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε ειδικό συνταγματικό δικαστήριο, δεν υπάρχουν ούτε εισαγγελείς, ούτε εκλογοδικεία.
3: Υπάρχει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα. Χρόνια τώρα το ίδιο ταβαντούρι με τους εκλογικούς καταλόγους, με τους σταυρούς που βάζουν κάποιοι και ακυρώνουν άλλους ψήφους.
3: Θα συμφωνήσω γιατί τα έχω δει. Ήμουνα και
1: με τα λεφτά που αγοράζουν ψηφοφόρους και με διάφορα σκάνδαλα όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με επιδοτήσεις και κρατικά χρήματα.
3: Τα κομμένα 50 και τα κομμένα 100.
1: Απαγορεύεται ρητά από τον νόμο η εξαγορά ψηφοφόρων.
3: Και όμως συμβαίνει.
1: Και όμως συμβαίνει και δεν μιλάει κανένας, κύριε μου.
3: Τι να μιλήσει. Να μίλησα εγώ σήμερα. Και
1: εσείς τι μιλήσατε, τι είπατε.
3: Τι έγινε.
1: Δεν είπατε τίποτα. Εσείς κανονικά θα έπρεπε να μας πείτε ονόματα. Διευθύνσεις.
3: Μπορώ να σας πω και ονόματα και διευθύνσεις. Δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Πείτε τα. Όχι, εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Να πείτε ονόματα.
3: Κύριε Σερέτη.
1: Να πείτε ονόματα, αλλιώς δεν λέτε τίποτα, κύριε μου.
3: Κύριε Σερέτη, ακούστε με. Ακούστε με. Ο λαός θα κινητοποιηθεί, να είστε σίγουρος.
1: Πότε. Πότε.
3: Τώρα και γρήγορα.
1: Πότε, βρε. Πότε. Βαρέθηκα να τα ακούω και αυτό. Έχω πάει σε εκατοντάδες πορείες, εκατοντάδες συλλαλητήρες, εκατοντάδες διαμαρτυρίες.
3: Εγώ το ίδιο.
1: Μια, ένα πενταωράκι. Φορά... Ένα πενταωράκι, πίνουν καφεδάκι, βγαίνουν φωτογραφίες και εξαφανίζονται.
3: Όχι. Θα πρέπει να είναι 15 μέρες και βάλει.
1: Καλά, το τι πρέπει το ξέρουμε. Το τι γίνεται, σας λέω. Πείτε μου ονόματα, κύριε μου.
3: Εγώ θα σας πω το εξής. Ότι αυτή η κοινωνία των πολιτών, η δική μας κοινωνία δηλαδή, θα πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να φέρει δημοκρατία στον τόπο. Γιατί εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία και εδώ πρέπει να την ξαναφέρουμε.
1: Εντάξει. Πάλι ονόματα δεν λέτε όμως. Δυστυχώς. Είναι σωστά αυτά που
3: τι
1: λέτε.
3: Να σας πω. Τι ονόματα.
1: Ονόματα.
3: Θέλετε να βρεθώ κατηγορούμενο σε κάποιο δικαστήριο.
1: Άρα φοβάστε.
3: Να σας πω.
1: Εγώ δηλαδή που λέω ονόματα και βρίσκομαι κατηγορούμενος στη δικαστήρια, όχι. Δηλαδή τι πρόβλημα υπάρχει. Άμα ξέρετε ονόματα και είστε μάρτυρας μιας παράνομης πράξης και την αποκρύπτετε, είστε συνέργος. Έχετε συνεργαστεί.
3: Αυτά συμβαίνουν τα τελευταία 30 χρόνια, αν θέλετε να μάθετε.
1: Ωραία, και επειδή ξέρετε, γιατί δεν τα λέτε.
3: Τι να πω. Να πω δηλαδή.
1: Δηλαδή είστε εντάξει με τον άστε συνένοχος.
3: Πολλοί έχουν πεθάνει κιόλας από αυτούς οι οποίοι κόβανε.
1: Ακόμα καλύτερα, δεν μπορούν να σας τρέξουν κιόλας.
3: Πολλοί έχουν πεθάνει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, χάρηκα που μιλήσατε.
1: Χάρηκα κι εγώ, αλλά να ξέρετε, πρέπει να βρείτε το θάρρος. Πρέπει να βρείτε το θάρρος, αν θέλετε το καλό της Ελλάδας, να πείτε επιτέλους την ομοία αλήθεια με ονόματα. Γιατί πολλοί λένε αλήθειες, αλλά ονόματα δεν λένε. Καλό μεσημέρι, κύριε μου.
3: Θα πω και ονόματα κάποια στιγμή.
1: Θα είναι αργά όταν θα τα πείτε όμως. Καλό μεσημέρι.
3: Δεν θα είναι αργά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Το ίδιο συμβαίνει και με πολιτικούς. Και με ανθρώπους που κάνουν κόμματα και θέλουν να μπουν στη Βουλή και με άλλους που σας το παίζουν εθνοσωτήρες. Ονόματα. Ποιος λέει ονόματα. Ποιος μιλάει με ονόματα. Ποιος λέει ο τάδε και ο τάδε φταίει για αυτό και για εκείνο. Τώρα τις φιλοσοφίες. Οι θεσμοί. Και εγώ θέλω να κάνω την Ελλάδα ισχυρή. Και εγώ το ένα και εγώ το άλλο. Και πάει λέγοντας. Ρε ονόματα θα πείτε. Ρε θα καταγγείλετε τίποτα. Ρε θα πάτε στα δικαστήρια. Ή πριτσκοκό. Ή γαργάρα στη γαργάρα. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κύριο. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα πούνε, ξέρεις κάτι για την Ελλάδα. Θα πω ονόματα. Θα καταγγείλω αυτόν, θα καταγγείλω τον άλλον. Εδώ έχουμε εθνοσωτήρες που τους θαυμάζετε και τους έχετε κάνει ήρωες μας και τι έχουν κάνει να πούμε. Που φοβούνται να πούνε συγκεκριμένα ονόματα. Τρέμουνε στην ιδέα. Το πουλάνε όλο αυτό, εφετζιλίκι, ταελίκι, θα σώσουμε την Ελλάδα, το έθνος και το ένα και το άλλο, αλλά όταν τους λες, ρε, τι γίνεται με τους Εβραίους, ρε, τι γίνεται με τον Ανησιό, ρε, τι γίνεται με τον Εφοπλιστή, ρε, τι γίνεται με αυτόν, ρε, τι γίνεται με τον άλλον, ρε, τι γίνεται με τον παρακάτω. Γαργάρα στη γαργάρα, με μπράτσα, με μαγιά και με λόγο, ο οποίος δεν έχει στοιχεία και χωρίς να υπάρχουν μηνύσεις, κατηγορίες και διάφοροι άλλοι τρόποι για να μπορέσεις επιτέλους να βάλεις το σκαμνί αυτούς που πρέπει. Χαΐρι δεν βλέπουμε. Παρακαλώ στον επόμενο. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, σας ακούω.
4: Γρηγόρη.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα, Κυριάκος από Κατερίνη.
1: Έλα ρε Κυριάκο.
4: Λοιπόν, αυτό που είπα προηγούμενος, δεν έχω αποδείξεις. Αυτό τι λέει πιάτσα, λέει αλήθεια.
1: Μα αλήθεια λέει, τα ονόματα δεν λέει.
4: Δεν έχω αποδείξεις κι εγώ ότι το ακούστηκε και πολλά.
1: Αυτός λέει τα είδα ρε αδερφέ, είναι αυτό από τις μάρτυρας.
4: Μπράβο, ναι, έπρεπε να πει. Εγώ ας πούμε πιάτσα μπορώ να σου πω για τον προηγούμενο δήμαρχο, πάρα προηγούμενο δήμαρχο. Αυτό που λέει πιάτσα, έτσι, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Μπορώ να σου πω όμως ότι ξέρετε, να, ήταν ο Σιονίδης για παράδειγμα, είχε βάλει το Δήμο μέσα 100 εκατομμύρια. Στα αγαζή γωνία. Ναι. Και ο επόμενος δήμαρχος, επιτυχία μεγάλη. Κάναμε δάνειο 100 εκατομμύρια και σώσαμε το Δήμο. Ακόμα Δήμος είχε ταγκωμένος. Και τώρα είμαστε με αυτό το δήμαρχο η πόλη της Λακούβας, βρωμιά και δυσοδεία παντού και δεν συμμαζεύεται. Αυτά είναι απ' έξω. Αλλά πώς θα τα αποδείξει ο καθένας, άντρεφε. Κατάλαβες. Με ένα κουτί βίδες και 30 ευρώ που αγοράζουν ένα κουτί βίδες και ξέρω εγώ κάτι γένα και τα λέγανε μεταξύ τους στις δημοτικές συνεδρίες. Τι να λέει αυτό τώρα. Και άμα δείχνει γύρω-γύρω, όλοι γίνανε με αυτοκινητάρες και με σπιταρώνες και δεν συμμαζεύεται. Και εσείς και δεν θα συμμαζεύεται από άλλο, άξι. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο.
1: Τι να πούμε, αδερφέ, άστα να πάνε.
4: Τι να πω. Και αυτός τώρα ο δήμαρχος, για παράδειγμα, δεν μπορεί να κάνει έργο γιατί ο προηγούμενος Σιονίδης είναι κάτω στην Αθήνα και κάνει κουμάντο τα έργα. Αυτά γίνονται τώρα.
1: Ντόμινο, μετά ξεκινάει το ντόμινο. Είδαμε και με το Ζέρβα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με το Ζέρβα! Με βγάλανε.
4: Και άμα δεις τώρα βγαίνουν φωτογραφίες όλοι οι νουδούλες και σε άλλες ώρες τα πανηγύρια. Τρέχουνε.
1: Όχι, περίμενε. Τρέχει ο νεοδημοκράτης στο πανηγύρι, αλλά πόσοι περίμενε. Αυτός καλά κάνει. Πάει στο πανηγύρι. Οι πόσοι πάνε και τον θαυμάζουν και του φυλάνε τα χέρια και του λένε: α, γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε. Πόσοι.
4: Είχε δημοτικές εκλογές, θα σε πω κάτι εδώ πέρα.
1: Πόσοι, απάντησέ μου, πόσοι πάνε και μιλάνε σε όλους αυτούς.
4: Σαν τους χαζούς τρέχουνε.
1: Σαν τους χαζούς, έτσι ακριβώς.
4: Σαν τους
1: χαζούς, έτσι. Καλά να πάθουνε.
4: Καλά να πάθουν και με το παραπάνω. Για να τους γράψεις τίποτα σε καμιά αυτό. Α, εγώ είμαι λέει. Δηλαδή υπάρχει λέει δημοκρατία. Δεν μπορεί να μιλήσεις λέει ποιο είναι ο πιο σεβαστός. Και δημοκρατία, αδερφέ του λέω. Έχεις που δεν έχει δημοκρατία και δεν το ξέρω. Σκύβεις και φυλάς μια λουδούρα, τη φυλάς εκεί πέρα τα πόδια και μου λες υπάρχει δημοκρατία. Είσαι τρελός.
1: Έτσι.
4: Τι να σεβαστώ εγώ. Αυτή δεν σέβονται τα μούτρα τους που βγαίνουν φωτογραφία και ο καταστήριο στον κόσμο. Το ποτάμι δίπλα, τώρα το φτιάξανε. Πέρασε από τη γέφυρα δίπλα. Δεν ξέρω ποιος. Έχει γεμίσει ο τόπος χώματα. Πέρασε ένα φορτηγό ραγδαία και κάποια ζημία. Δεν μέχρι να τα μαζέψουν, αδερφέ. Ο περιφερειακός γύρω-γύρω, έτσι και βγει και κάνεις μια γύρω στον περιφερειακό, θα τραπείς. Σκουπίδι, τα τρακαρίσματα το έχουν γίνει εκεί μέσα και παρατημένοι προφυλακτήρες, κομμάτια πλαστικά και δεν συμμαζεύεται. Παντού βρωμιά και δυσοδεία. Αυτά δεν τα βλέπετε ρε. Για τον τόπο μου μιλά, δεν μιλάει για τώρα έξω. Δεν βλέπετε ότι δεν έχουμε δρόμους, δεν βλέπετε ότι δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε ούτε υποδομές. Δεν τα βλέπετε. Πάμε στα ποτάμια. Από χωριό σε χωριό πηγαίνω. Από χωριό σε χωριό. Να σε πάω στο χωματερίο να πάθεις πλάκα. Πεταμένα σκουπίδια δεξιά αριστερά. Να σε πάω στην παραλία, ο άλλος έφτιαξε τα σπίτια του. Όλο το χειμώνα έφτιαξε τα σπίτια του εκεί πέρα τι κάνανε. Πετούσε μέσα τα μπάζα στην απέναντι πλάση. Σε παραλία τώρα, έτσι, παραλία είναι στα 50 μέτρα. Δεν σου λέω τίποτα. Και τα βλέπεις, τα φορτηγά που πήγαιναν εγώ τα αφήναν λάσπη. Και κάναν τελείωσε τα πετάξει, τα παζούσαν εκεί μέσα, βάλανε και μια πυρά και τα απαγορεύονται τα πάζα για τα σκουπίδια. Ρε είσαι τρελή. Στα μάτια μας μπροστά. Πάει να καταγγείλεις κάτι και σου το άμεσα από πίσω. Δεν υπάρχει τίποτα ρε Γρηγόρη. Πουθενά, δηλαδή για να ξεβρωμίσει ο τόπος, ειλικρινά και μερικές φορές δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να χρειάζεται εδώ στο τόπος. Δηλαδή βλέπεις πράγματα και λες και τι να πω τώρα. Τι να πω. Πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Δεν ξέρω, ειλικρινά, αδερφέ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο και να ξεδρομήσουμε τελείως. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
4: Επίσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην Πιερία γίνεται ο κακός χαμός. Είναι κάτι σαν την Κρήτη, εκεί πέρα κάτω που έχουμε ανακαλύψει φοβερά πράγματα. Αλλά. Αφού δεν πάει κανένας φυλάκι. Όλοι παράνομοι, λέει η παραλία και Ολυμπιακοί ακτοί. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια, Γρηγόρη, γράφει εδώ πέρα ένας άγνωστος. Ρε φίλε, σε κάθε δήμο τα ίδια γίνονται. Πυράγχας, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο χρήμα τρώνε. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Κάποιος τους τα δίνει όμως τα χρήματα. Από τα υπουργεία ξεκινάνε όλα. Πάμε, ναι.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Είμαι ο Νίκος.
1: Νίκο, σε ακούμε λες και έχεις μπει με σε βαρέλι.
5: Κάπου θα βρω τον Πάτο κι εγώ.
1: Στον Πάτο είμαστε όλοι. Έλα λίγο πιο πάνω όμως, μας και σ' ακούμε καθαρά.
5: Σε άκουσα να λες πολλές φορές το πότε. Πότε. Αυτό με εντυπωσιάζει και εμένα. Όταν λέμε θέλουμε να κυβερνήσουμε, αυτό έχω μια ερώτηση.
1: Δεν σ' ακούω καθαρά όμως, Νίκο, δεν σ' ακούω καθαρά, αδερφέ. Θέλω να συζητήσω μαζί σου, αλλά πραγματικά πρέπει κάπως να μιλάς πιο δυνατά στο τηλέφωνο. Δεν σ' ακούω.
5: Ναι, θέλω να πω, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Μήπως φοράς κάποια ακουστικά, έχεις κάποιο Bluetooth.
5: Όχι, δεν φοράω.
1: Έχεις ανοιχτή συνομιλία, με έχεις συνδέσει τα αμάξι, δεν σ' ακούω.
5: Όχι.
1: Μίλα λίγο πιο δυνατά αν μπορείς, σε παρακαλώ, γιατί δεν σ' ακούω.
5: Λοιπόν, ήθελα να σου πω για το γεγονός της ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Εκεί πρέπει να γίνει μια πανελλήνια θεσσαλονικιά διαδήλωση με παράλληλα, πώς το λένε, συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να μην ακούσουμε ούτε θα ούτε υποσχέσεις σε βάσος τριετίας, να μην τα ξανακούσουμε πλέον. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει από κάποιο μπροστάρι.
1: Θα γίνει αυτό, αδερφέ.
5: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει από κάποιον. Εγώ είμαι από την Ελευσίνα. Σηκώνομαι,
1: θα γίνει, σου λέω, θα γίνει αυτό.
5: Και πάω πάνω.
1: Έχουν προγραμματιστεί, σου λέω, αυτά θα γίνουν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
5: Εγώ ήθελα να μην ακούσει τίποτα.
1: Δεν πειράζει. Καλό μεσημέρι. Υγεία, υγεία να έχεις, φίλε μου. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. Έχουμε ένα λεπτό. Νόμιζα θα προλάβω και τον τελευταίο. Αλλά έπεσε η γραμμή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κλείνω τις γραμμές. Τρίτη ώρα θα έρθει ο Δημήτρης ο τραπεζικός να συζητήσουμε. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε. Έτσι, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτελο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Φλάς Κρήτη στους 95 και 8. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, 1 με 4. Έχουμε μπροστά μας λίγο χρόνο τώρα, γιατί θέλω να σας πω δύο πραγματάκια και θα πάμε σε τραγούδι. Πρώτον, ανέφερα μία φράση. Ανέφερα τη φράση που χρησιμοποίησε το 480 π.Χ. η Πυθία. Η φράση που λέει «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Από τότε ξεκίνησε αυτό. Το «σώστε ο καθένας τον εαυτό του». Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Πυθία από τότε τι είπε? Ας κοιτάξει ο καθένας την πάρτη του. Το είχε πει φυσικά αυτό, γιατί όταν τελείωσε η μάχη στις Θερμοπύλες και ξεκίνησαν οι Πέρσες να κατεβαίνουν προς την Αθήνα, για να ξέρετε και κάποια πράγματα, πήγανε μέσα στον πανικό τους και ρωτήσανε την Πυθία τι να κάνουν. Και είπε, ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Δηλαδή, όποιος προλάβει να σωθεί και να επιβιώσει. Έλα όμως που δεν το αποδέχθηκαν αυτό και ξαναπήγανε οι Αθηναίοι στην Πυθία και τότε έδωσε το χρησμό για τα ξύλινα τείχη, που τον μετέφρασε σωστά ο Θεμιστοκλής. Οι υπόλοιποι λέγανε τα ξύλινα τείχη, ξέρετε, είναι αυτά τα τείχη με τα αγκάθια που βάλανε γύρω από την Ακρόπολη τότε που βάζανε. Αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Ο Θεμιστοκλής κατάλαβε ότι μιλούσε για τα πλοία και μπήκανε μέσα στα πλοία και μετά έγινε αυτή η γνωστή μάχη, η ναυμαχία της Σαλαμίνας, που ο ελληνικός στόλος συνέτριψε τον περσικό. Και έτσι άλλαξε η ευρωπαϊκή ιστορία. Όχι η ελληνική, η ευρωπαϊκή ιστορία. Γιατί δεν το βάλαν κάτω και δεν αποδέχθηκαν κιόλας το χρησμό της Πυθίας. Και αυτό σας το λέω για να μην γίνεστε παρτάκηδες. Δεν υπάρχει δικαιολογία του να είσαι παρτάκιας. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι σκέτη αλητία το να κοιτάς μόνο την πάρτη σου. Είναι σκέτη αλητία. Και επειδή είναι πολύ εγωιστές και επειδή πολλοί εθνοσωτήρες, εφετζίδες, το παίζουνε μαγιά και κοιτάνε μόνο την παρτούλα τους και τρέχει ο κόσμος και προσκυνάει και θαυμάζει και νομίζει ότι έχει βρει τον ήρωα. Ακούστε τι σας λέω, με προσοχή. Την Ελλάδα μπορούμε να τη σώσουμε μόνο ενωμένη, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι οι οποίοι το παίζουν καθοδηγητές και ήρωες και εθνοσωτήρες και μαγιά ότι μόνο εγώ είμαι και κανένας άλλος. Οκ. Okay? Κρατήστε το. Μόνο όλοι μαζί ενωμένοι. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με Δημήτρη Τραπεζικό. Ζήτω τα παράλογα από Πασχάλη Τερζή, γιατί όχι απλά είστε παράλογοι. Θεωρώ πλέον το ότι κάτι έχει μέσα το νερό. Κάτι έχει μέσα το νερό που πίνουμε. Η ψυχασθένεια πάει σύννεφο. Σπάνιο πράγμα ο λογικός στην Ελλάδα. Πιο εύκολα βρίσκεις παρανοϊκό πλέον παρά λογικό. Σενιόρα Τσιτσιολίνα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Διογκώνεται όλο και περισσότερο το σκάνδαλο με την ελληνική αποστολή των Patriots στη Σαουδική Αραβία, καθώς σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, το Ριάντ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ σε λειτουργικά έξοδα και αρνείται τις οικονομικές του δεσμεύσεις, την ίδια ακριβώς ώρα που έχει υπογράψει αμυντικό σύμφωνο με τη Τουρκία και το Πακιστάν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο λογαριασμός να κληθεί εν τέλει να πληρωθεί από τον Έλληνα φορολογούμενο. Εξιτήριο πήρε 13χρονος που νοσηλεύτηκε με ήπια συμπτώματα, αποτελώντας το πρώτο ανηλικό κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για φέτος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα συνολικά εγχώρια κρούσματα για το 2026 ανέρχονται σε 232 με 19 καταγεγραμμένους θανάτους. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης το σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας και συγκεκριμένα για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, γεγονός που έχει επηρεάσει τις έξυπνες τάσεις και την αντίστοιχη εφαρμογή του κινητού. Ο οργανισμός διαβεβαιώνει ότι τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά και τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάστασή του. Αποκλειστική έρευνα του voicenews.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας κρίσιμα έγγραφα αλλά και τις μεθοδεύσεις πίσω από το σκάνδαλο των 330 εκατομμύριων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα της αυτοδιοίκησης. Η έρευνα παραπέμπει σε φωτογραφικούς όρους και διαδικασίες εξπρες που κατέληξαν σε διαγωνισμούς με έναν μόλις υποψήφιο. Η υπόθεση του σκανδάλου βρίσκεται πλέον επίσημα στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλγινές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη και έντονη πολιτική κριτική ασκείται κατά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Άμυνας εξαιτίας της πρόσφατης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε απόσταση αναπνοής από τον αύσταθμο Σαλαμίνας, και αυτό διότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ το περιστατικό ανέδειξε την επικίνδυνη συσσόρευση όγκων σκουπιδιών, μπάζων και καύσιμων υλικών μια ανάσα από την καρδιά του πολεμικού ναυτικού. Το συμβάν εξακολουθεί να γύρει σοβαρά ερωτήματα για την έλλειψη προληπτικών μέτρων προστασίας γύρω από κρίσιμες εθνικές υποδομές. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομοφόνως την διαβίβαση των στοιχείων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό για τις ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης από τις καθιζήσεις στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε την κατεδάφιση του κτιρίου του μπάντμιντον στο Γουδί με στόχο τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μέσω της πλατφόρμας e-register του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιτυχόντες οφείλουν να πραγματοποιούν τη διαδικασία διαδικτυακά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του μηχανογραφικού τους. Η Τουρκία κλιμακώνει εκ νέου την ένταση, επαναφέροντας τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, αξιώνοντας προηγούμενη διπλωματική συνεννόηση και έλεγχο για κάθε δραστηριότητα έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές που η ίδια διεκδικεί. Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία προετοιμάζεται για σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, παρακολουθώντας στενά τη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 270 ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφική κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και οι αρχές προειδοποιούν για την περαιτέρω αύξηση των απολειών. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για σήμερα, με το Μελτέμι να επηρεάζει τα ανατολικά και τα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται ο νομός ως προς το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο πρωτογνωμός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: άκουσε FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοκαρνανία. Ράδιο Ιωάννη 98 και 4 στη Χαλκιδική. 98 και 8 στο Ηράκλειο. 95 και 8 στη Ρόδο. 97 και 8 και πάει λέγοντας. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Χρόνια και ζαμάνια, χρόνια και ζαμάνια.
1: Ναι, μου φαίνεται σαν να είναι πέρσι.
0: Πραγματικά όμως. Εδώ τώρα κάθομαι και ψάχνω άμα είμαι απόγονος του Γιολδάση σε Ερέτη, γιατί είχαμε μια τέτοια πληροφορία. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εγώ καλά είμαι. Εσύ πώς πέρασες?
0: Φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα. Μ' αρέσει πιο πολύ το κρύο το νερό. Δηλαδή πήγα έτσι 2 μέρες στο ποτάμι.
1: Ωραίος.
0: Πάγωσα. Μ' άρεσε όμως, δηλαδή αναζωογονητικό. Και γέμισα μπαταρίες και γύρισα.
1: Ότι γέμισε μπαταρίες είναι το καλύτερο.
0: Ναι, ξεκουράστηκε.
1: Γιατί οι εποχές που έρχονται είναι δύσκολες.
0: Δύσκολες.
1: Ναι, δύσκολες. Σήμερα το θέμα μας είναι ένας τουρκοεβραίος μεγιστάνας, ο Ραχμί Κότς, ο οποίος εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι ο Κότς, είναι ιδιοκτήτης του κολοσσού, του ελεγγυακού κολοσσού Κότς. Έτσι, αυτός ο Ραχμί Κότς λοιπόν εργάζεται σκληρά για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και τον τιμήσανε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Μητυλίνης ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης. Ο Κότς, ως το μεγάλο αφεντικό της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου, συνδέεται με το όρους Ρέις, όσο και με την προσπάθεια εξ συνεκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου που ανήκει στην Ελλάδα. Οι εταιρείες του έχουν λάβει εκατοντάδες εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με την υπογραφή Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή που προμηθεύουν τον τουρκικό στρατό με σύγχρονα άρματα μάχης και όχι μόνο. Η ενέργεια λοιπόν του Περιφερειάρχη να βραβεύσει ένα Τούρκο ο οποίος θέλει τη διχοτόμηση, εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, είναι αντεθνική. Το Κότς βρήκε. Ο Κότς είναι ο μεγαλύτερος. Έχει τεράστια επιρροή. Είναι κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη. Υπάρχουν φωτογραφίες με ο Κότς, η Μαρέβα και ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης, μαζί. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες με τους Μητσοτάκηδες. Όπως θα δεις και στη συνέχεια, ο Κότς επισκέφθηκε το Μητσοτάκη λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός. Είναι ο μεγαλύτερος βιομήχανος και κάνει πολλά. Δηλαδή εργάζεται στην ενέργεια, εργάζεται στη δόμηση, εργάζεται παντού. Παντού είναι μπερμένος ο Κότς. Είναι μια ισχυρή φυσιογνωμία, είναι και πρόεδρος της ενισχύτης Φενέρμπαξέ ποδοσφαιρικά, αλλά έχει μπει και μέσα στα ελληνικά πράγματα. Και ο στόχος του είναι η Κρήτη. Θέλει να κάνει την Κρήτη κέντρο ενεργειακό και να την πάρει η Τουρκία. Και εργάζεται πολύ πυκνά γι' αυτό. Έτσι. Ο Κότς λοιπόν, εμείς τον βραβεύσαμε και ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, που είναι περιφερειάρχης του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, ο κύριος Μουτζούρης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και τίμησε τον Ραχμί Κότς, που εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι 94 χρονών, είναι 94 χρονών τώρα ο Κότς. Αλλά δεν έπαψε ποτέ να έχει βλέψεις στο μισό Αιγαίο και ειδικά στην Κρήτη, που θέλει να την κάνει ενεργειακό κόμβο. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η Κρήτη πρέπει να γίνει, θα γίνει ενεργειακός κόμβος, γιατί εκεί θα αποθηκεύεται η ενέργεια που θα παράγουν πολλές πηγές. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο Κότς έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, έχει διορίσει επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κότς που είναι ιδιωτικό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχει και στενές σχέσεις και με τον Τσίπρα. Έτσι λοιπόν μπορεί και ελέγχει ίσως την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πριν από 2 χρόνια νομίζω, το 2024, διορίστηκε επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κότς. Και τώρα ρωτάμε, πώς ένας πολιτικός αρχηγός που εκπροσωπεί τα εθνικά συμφέροντα είναι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο ενός τύπου που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Περίεργο. Και έχει λοιπόν, ο κύριος Κότς έχει στενές σχέσεις με τη Μαρέβα Μητσοτάκη, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούγομαι?
0: Βέβαια.
1: Πρόσεξε. Να δούμε τι είναι ο Κότς. Τσίπρας Μητσοτάκης Κότς, τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου, η ΤΡΑΟ. Το ελληνικό δημόσιο έχει χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Κότς με 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσίπρας έγινε διδάκτορα στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κότς, βραχίωνα των συμφερόντων του Κότς. Ο Κότς έχει το 51% της κρατικής τουρκικής εταιρείας πετρελαίου, στην οποία ανήκουν τα γεωτρύπανα που αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Έχει μακροχρόνια οικογενειακή γνωριμία με τον Μητσοτάκη, τον οποίο επισκέφτηκε στο γραφείο του στη Βουλή το 2018, λίγο πριν ο Μητσοτάκης αναλάβει πρωθυπουργός. Το 2018 συζητήθηκε η πρόθεση του Κότς να επενδύσει στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας Κότς Holdings. Μέσω αυτής αγόρασε μια τουριστική εταιρεία, η οποία με τη σειρά της αγόρασε την Avis, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και leasing. Τα μισά αυτοκίνητα του ελληνικού κοινοβουλίου ανήκουν στην Avis, δηλαδή στον Κότς. Αυτά τα αυτοκίνητα που παίρνουνε. Το 2022 δώσαμε στην εταιρεία Κότς 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Πρόσεξε τώρα, το θέμα των επενδύσεων των ξένων, αυτές μοιράζονται σε πολλές βάσεις. Όταν έρχεται ένας επενδυτής να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, εμείς τον χρηματοδοτούμε, έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό, για να μην βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη. Το 2022 λοιπόν η εταιρεία του Κότς πήρε 200 εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Πιθανόν στο μέλλον Τσίπρας Μητσοτάκης να υπογράψουν τις πρέσπες του Αιγαίου, γιατί αυτό έχει σαν στόχο ο Κότς. Έχει γίνει μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία εναντίον της Τουρκίας και την καταψήφισε ο Τσίπρας, το ΚΚΚ και ο Βαρουφάκης. Δηλαδή πήγανε εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Αυτά τα τρία κόμματα μπορούν να είναι και στο τουρκικό κοινοβούλιο και όχι στο ελληνικό. Ολοκληρώνοντας το πρώτο σημαντικό ιστορικό, να σας υπενθυμίσω, απευθύνω μια έκκληση στους κριτικούς να μην παραδοθείτε στον τουρκοεβραίο Κότς. Η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ενώ η ευνή διαείσοδος του τουρκικού ομίλου Κότς στα έργα αποθήκευση ενέργειας, προκαλεί ανησυχίες για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Η Κρήτη

0: βαρύτητα πρωτοφανή για την ελληνική περιφέρεια. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν είναι μόνο τεχνικο-οικονομικό, είναι γεωπολιτικό και καθαρά εθνικό. Η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει επιταχυνθεί. Τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά πάρκα ήδη στην Κρήτη ξεπερνούν τα 2 γιγκαβάτ με προγραμματισμένη ισχύ πολύ παραπάνω. Οι διακοπές παραγωγής, οι αρνητικές τιμές στην αγορά και η πίεση στο δίκτυο αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, πλήρως αυτόνομους, συμβατούς με τις νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και η Κρήτη είναι ο κόμβος στον οποίο θα γίνει η αποθήκευση της ενέργειας. Ο ξαφνικός παίκτης λοιπόν, ο Κότς, μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς καμιά δημοσιότητα, ο τουρκικός βιομηχανικός κολοσσός Κότς Holding απέκτησε σημαντικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία στην Κρήτη με εξαγορές εταιριών που κατήχαν άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Όμιλος πέρασε σιωπηλά σε πλεονεκτική θέση εν ώψη των επομένων προκηρύξεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι προετοιμάζεται για αιτήσεις συνολικής ισχύος άνω των 160 ΜΒ και χωρητικότητος 700 ΜΒ, ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαθέσιμη ενεργειακή χωρητικότητα όλης της Κρήτης. Αν αγκριθεί αυτό το πακέτο, ο Κότς θα αποκτήσει τον έλεγχο και την αποθήκευση και ροή της ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού που συνδέεται απευθείας με την υπηρετική Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιερουσαλήμ. Ο Κότς είναι τουρκοεβραίος και εργάζεται για τα συμφέροντα του Ισραήλ όπως και πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον ενός τουρκικού ομίλου για υποδομές σε ελληνικό έδαφος δεν είναι κάτι νέο, όμως η συγκυρία το κάνει πολύ επικίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την απεξάρτηση από ενεργειακούς κινδύνους και εξωτερικές επιρροές. Η Κρήτη με τη σύνδεση στα ρέγγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμπλοκή εταιριών όπως η Nexans έχει αποκτήσει μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική σημασία. Είναι η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενέργεια. Η πιθανότητα να ελέγχονταν κρίσιμες υποδομές αποθήκευσης από εταιρεία που συνδέεται με την τουρκική βιομηχανία θέτει εύλογα ερωτήματα ασφάλειας. Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα της λειτουργίας? Ποιος θα ρυθμίζει τη ροή της ενέργειας? Ποιος μπορεί, αν χρειαστεί, να επιβραδύνει ή να επιταχύνει το σύστημα? Οι απαντήσεις δεν είναι πολιτικές, δεν είναι τεχνικές, είναι πολιτικές. Η Κρήτη είναι ένας κόμβος και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει ένα τεστ αξιοπιστίας. Η Κρήτη, χωρίς να το επιδιώξει, έγινε ο καθρέφτης της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Από το αν θα διασφαλίσει την κυριαρχία υποδομών, θα κριθεί κατά πόσον η Ελλάδα είναι αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της Ευρώπης. Δηλαδή η Ευρώπη θέλει την Κρήτη ενεργειακό αποθηκευτικό χώρο ενέργειας. Ο έλεγχος της αποθήκευσης είναι η νέα ισχύς και εκεί παίζεται το επόμενο μεγάλο παιχνίδι εξάρτησης. Η εμπλοκή του Κότς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως επενδυτική ευκαιρία. Είναι μια σαφής πρόκληση κυριαρχίας μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον που ήδη ανησυχεί για την τουρκική διείσδυση σε κρίσιμες υποδομές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει τον έλεγχο των ενεργειακών νεύρων ή συνδέσεων ή θα τους παραχωρήσει σε ξένους παίκτες σε μια κρίση που θα μπορούσαν να κατεβάσουν οι ξένοι παίκτες τον ενεργειακό διακόπτη για την Ελλάδα και να μην έχει καθόλου ενέργεια. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης έχει στενές σχέσεις με τον ΚΟΣ, το ίδιο και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου ΚΟΣ. Το 24 ο ΚΟΣ τον ανακήρυξε επίτιμο καθηγητή. Πώς είναι δυνατόν, Γρηγόρη, ένας πολιτικός αρχηγός να συνεργάζεται στενά ή μάλλον να χειραγωγείται από ένα επιχειρηματία που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου? Καταλαβαίνεις τι παιχνίδι παίζεται.
1: Τεράστιο παιχνίδι, πολλά εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, αλλά παίζεται και το παιχνίδι της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Εκτός όμως από τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, η αγωνία του ελληνικού ΥΠΕΞ, του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι πώς θα έρθουμε κοντά με την Τουρκία. Την ώρα που ο Ερντογάν θέτει θέμα μέχρι και για τη Θεσσαλονίκη. Οι εφημερίδες αποκαλύπτουν τα κρυφά δώρα στον Ερντογάν. Η λάθρα επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στο Στρασβούργο και οι άγνωστες πολιτικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή η ιστορία έχει θαυτεί. Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είναι Υφυπουργός Εξωτερικών και έχει κάνει μυστικές συμφωνίες στο Στρασβούργο που τις αγνοεί ο ελληνικός λαός. Ούτε οι εφημερίδες έχουν γράψει τίποτα. Ο λόγος που αφαιρέθηκε πραξικοπηματικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο φάκελος των αυτοαποκαλούμενων τουρκικών σωματείων είναι γιατί η κυρία Παπαδοπούλου συζήτησε αυτό το θέμα με το Στρασβούργο. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αφαιρεθεί ο φάκελος των τουρκικών σωματείων στη Στράκη. Στο τραπέζι είναι μια πρόταση να αναγνωρίζουν τα σωματεία μόνο τον εαυτό τους ως τουρκικά για να παρακαμφθεί ο Άριος Πάγος. Κοίτα τι κάνουνε, τι παιχνίδια παίζουνε. Και επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, αυτό συζήτησε η κυρία Παπαδοπούλου, μόνο στο Θερμαϊκό, τη Σκύρο και τη Θάσο, σε κανένα άλλο νησί. Συζήτησε να μην μπορούμε να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας στα 12 μίλια. Το ΥΠΕΞ υποχώρησε και για τους Τούρκους μετακλητούς δασκάλους. Δέχτηκε τη λίστα της Άγκυρας για τους μετακλητούς δασκάλους στη Θράκη. Το δικαστικό Μέγαρο Κομωτινής θα γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Ντεκτάς της Θράκης», που είναι ο Αχμέτ Σαδίκ, ο Τούρκος εκεί που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Θράκη. Την ίδια ώρα όμως, δυο προεδρικές αποφάσεις που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Τακίπ Ερντογάν, η Τουρκία, που γίνονται όλα αυτά, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας. Το ελληνικό ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές αποφάσεις είναι παράνομες στο βαθμό που επεκτείνονται πέραν των τουρκικών υδάτων και δεν μπορούν να δημιουργήσουν τελεσμένα. Σε μια κίνηση που προκαλεί νέα ένταση στις ελληνικές σχέσεις και ταυτόχρονα ευνηδίασε την Ελλάδα, η Τουρκία προχώρησε σε επίσημη ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε εκτάσεις πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή οι Τουρκοί έχουν κυκλώσει τον Ποδοκαστελόριζο με αυτή την κίνηση. Αυτές οι σχετικές αποφάσεις που βγήκανε με ημερομηνία 15 Αυγούστου του 2026 και την επιγραφή του Τούρκου Προείδρου Ερντογάν δημοσιεύτηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως, επισημοποιώντας ένα σχέδιο που είχε παρουσιαστεί το προηγούμενο διάστημα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αντέδρασε με το Υπουργείο Εξωτερικών να στέλνει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η μονομερής ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας δεν παράγει κανένα ένομο συμφέρον και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πρόσεξε τώρα. Ο Κοτς και αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα συνδέονται στενά. Οι δύο περιοχές που επέλεξε η Άγκυρα, θα δούμε τώρα ότι το πρώτο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή της επαρχίας Ατάλιας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση αφορά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο και περιβάλλει ουσιαστικά τη θαλασσία περιοχή γύρω από το Καστελόρισο. Δηλαδή, με αυτή τη θαλάσσια ζώνη μας αποκόπτει από το Καστελόρισο. Επαναφέροντας το προσκήνιο τις πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή που έχει Άγκυρα διαχρονικά. Το δεύτερο πάρκο χωροθετείται στις τουρκικές ακτές της Ρεδεστού και του Κανάκ Τσαλέ, σε μια θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ της Αμοθράκης και της Λίμνης στο Αιγαίο. Η επιλογή των δύο περιοχών θεωρείται από την ελληνική πλευρά ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αφορά σημεία στα οποία η Τουρκία έχει κατά καιρούς προβάλει μονομερείς θέσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Τουρκία δεν δέχεται τις θαλάσσιες ζώνες και δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για τις θαλάσσιες ζώνες. Εμείς τις έχουμε υπογράψει. Έτσι. Η Αθήνα υπογραμμίζει επίσης ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα στο βαθμό που επεκτείνονται σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Κατά συνέπεια, όπως τονίζει το ΕΠΕΚ, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα διεθνή ύδατα ως προς τα ελληνικά και κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επισήμανση ότι η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας του δεν μπορεί να μεταβάλει το νομικό καθεστώς των συγκεκριμένων θαλασσίων ζωνών ούτε να επηρεάσει τα δικαιώματα που απαραίουν από το διεθνές δίκαιο. Η τουρκική κίνηση ερμηνεύεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία τη δημιουργία εθνικών θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 21 Ιουλίου του 2025, πέρσι. Το ελληνικό ΙΠΕΞ επισημαίνει τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα εσπίστηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας αποκλειστικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αντίθετα, σύμφωνα με την Αθήνα, η Άγκυρα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα των θαλάσσιων πάρκων για να επεκτείνει μόνο μερός την παρουσία της και τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες περιοχές δεν βρίσκονται υπό την κυριαρχία της. Οι Τούρκοι δεν έχουν, όπως και οι Αμερικάνοι, δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Έτσι δεν αναγνωρίζουν δηλαδή τα 6 μίλια, τα 12 την υφαλοκρηπίδα. Δεν τα αναγνωρίζουν αυτά γιατί δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Εμείς όμως το έχουμε υπογράψει. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συζητάνε δύο χώρες που η μία έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και η άλλη το έχει απορρίψει. Πώς συζητάνε, δηλαδή τι κοινό σημείο μπορούν να βρουν η Ελλάδα και η Τουρκία. Εμείς έχουμε υπογράψει τις διεθνείς συνθήκες για το δίκαιο της θάλασσας. Οι Τούρκοι δεν το αποδέχονται. Τι ακριβώς συζητάμε δηλαδή τώρα. Πού θα βρούμε κοινή γραμμή, αφού οι Τούρκοι δεν αποδέχονται το δίκαιο της θάλασσας. Η κίνηση της Τουρκίας έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία στον τουρκικό τύπο πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για την ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο, με ιδιαίτερες αναφορές ακόμη και στο νησί της Ρο. Το γεγονός αυτό ενισχύει στην Αθήνα την εκτίμηση ότι η ανακήρυξη των πάρκων δεν αποτελεί μια απλή περιβαλλοντική πρωτοβουλία, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα τουρκικών απαιτήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν δημιουργούνται τελεσμένα, λέμε εμείς, και η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα όπως δημιούργησε στα Ήμια. Έτσι, τώρα οι τουρκικές στράτες ψαρεύουν στο Αιγαίο και κανείς δεν τις ενοχλεί. Κανείς δεν τις ενοχλεί. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Ο Κότς εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και είναι κολλητός της οικογένειας του Μητσοτάκη και έχει ανακηρύξει και τον Τσίπρα επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο που είναι ιδιωτικό. Το Πανεπιστήμιο Κότς στην Τουρκία είναι ιδιωτικό. Και έχουν ανακηρύξει επίτιμο καθηγητή τον Τσίπρα. Άμα δεις τις φωτογραφίες, τα βραβεία που του δώσανε και το πτυχίο που του δώσανε, θα πάθεις πλάκα. Και ο Τσίπρας φωνάζει στις συγκεντρώσεις για τα εθνικά δίκαια. Ποια εθνικά δίκαια, αφού είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κότς. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και ταυτόχρονα, τι ρόλο παίζει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην όλη ιστορία. Γιατί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ποζάρει συνεχώς δίπλα στον Κότς. Έτσι. Γιατί εμείς, πρόσεξε τώρα, η Κρήτη, η Μητροπόλη της Κρήτης δεν υπακούν στην ελληνική εκκλησία, υπακούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οι τέσσερις Μητροπόλεις της Κρήτης υπακούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, δεν υπακούν στο Πατριαρχείο της Ελλάδας, όπως η Παππού είναι όλες οι άλλες εκκλησίες. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα που πρέπει η Εκκλησία της Ελλάδας να πάρει θέση, αλλά δεν παίρνει, γιατί ο Ιερώνυμος είναι και τέκτονας. Θα σου πω μια ιστορία. Πέρσι το Δεκέμβρη η Αθηναϊκή Λέσχη που είναι εδώ στην Πανεπιστημίου, έκανε μια εκδήλωση για τα 150 χρόνια της ίδρυσής της. Η Αθηναϊκή Λέσχη έχει μόνο 1000 μέλη και αυτά είναι όλοι τέκτονες. Στην πρώτη σειρά των εκδηλώσεων ήταν ο Ιερώνυμος. Και ποιοι άλλοι, ο Καραμαλής, ο Βορύδης, ο Αυγενάκης. Μπορώ να σου λέω ονόματα.
1: Όλοι μαζί με τον Τζέρι, έτσι.
0: Ναι, με τον ναι. Και παίρνανε μέρος στη γιορτή που έγινε για τα 150 χρόνια το Δεκέμβρη, πέρσι, στις αρχές του Δεκέμβρη, του 25. Και παίρνανε μέρος, γιορτάσανε τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης. Ο Σαμαράς ήταν μέσα, όλοι ήταν μέσα. Και πρέπει να ξέρεις ότι εφόσον η κεφαλή της Εκκλησίας είναι τεκτονική, θα υπακούει ο Ιερώνυμος στους τέκτονες. Εγώ τον έχω σε φωτογραφίες που συμμετέχει στη μασονική αλυσίδα με πολλούς υπουργούς και πολλούς άλλους επίσημους. Φωτογραφίες. Αυτό ο Ιερώνυμος δεν το έχει αρνηθεί αυτό. Δεν το έχει αρνηθεί. Υπάρχουν οι φωτογραφίες του. Στην τελετή που έγινε πέρσι για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης, δεν μπορείς να φανταστείς πόσος τεκτονικός κόσμος ήτανε. Πόσος τεκτονικός. Όλοι αυτοί είναι ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό.
1: Μασόνια.
0: Ναι. Κυβερνάνε. Είναι, κοίτα.
1: Μασόνια.
0: Η μασονία είναι σύστημα εξουσίας. Είναι ένα σύστημα εξουσίας που έχει επιβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Και είναι πανίσχυρη. Έτσι, κανείς δεν τους κουνάει. Και να πω και μια πικρή αλήθεια, όλες οι επαναστάσεις ήταν μασονικές. Ο Ξάνθος τα απομνημονεύματά του στον πρώτο τόμο γράφει «Πρέπει να ιδρύσουμε μια εταιρεία κατά τα πρότυπα των ελευθεροτεκτόνων». Το λέει ο Ξάνθος, που ίδρυσε την Φιλική Εταιρεία. Η Γαλλική Επανάσταση έγινε γιατί όλοι ήταν μέλη της ΤΟΑΣ των Ιακωβίνων, της ΤΟΑΣ που ήταν στον δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Πρόσεχε τώρα, η Αμερικάνικη Επανάσταση ξεκίνησαν τέκτονες. Το άγαλμα της ελευθερίας, πρόσεξε μια λεπτομέρεια, κρατάει στο χέρι του ένα πισό. Το πισό που ο μασονισμός θα δώσει το φως σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, ποιο ελληνικό κόμμα είχε σύμβολο τον πισό? Η Νέα Δημοκρατία. Όλα κολλάνε. Και η Ρωσική Επανάσταση φυσικά, ο Λένιν ήταν μασόνος και ο Τρότσκι επίσης. Έτσι. Και τι να κάνουμε, παιδιά, γιατί οι μασόνοι έχουν τα κεφάλαια, έχουν την οργάνωση, έχουν τους ανθρώπους και έχουν τις δομές να κάνουν μια επανάσταση. Οι επαναστάσεις θέλουν πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Θέλουν δουλειά χρόνων, έτσι, για να αλλάξει ένα καθεστώς. Τώρα αυτό το καθεστώς που έχουμε, δηλαδή η αστική δημοκρατία, έχει επιβληθεί από τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση σε όλο τον πλανήτη. Όλοι έχουν αστική δημοκρατία. Μέχρι και οι Κινέζοι που λένε ότι είναι κομμουνιστές έχουν ελεύθερη αγορά. Ελεύθερη αγορά. Και έχουν και επιχειρηματίες και βιομήχανους και. Βιομήχανους κομμουνιστές φυσικά. Έτσι. Γιατί για να γελάσουμε το λέω. Έχει απλωθεί η αστική δημοκρατία. Γιατί η αστική δημοκρατία? Γιατί με τα κόμματα μπορούν και πέσουν και διαιρούν τον κόσμο και η τραμπάλα μπορούν να την παίξουν μια να κυβερνήσει το ένα κόμμα το αστικό και μια το άλλο. Όπως είναι στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σοσιαλιστικό. Αστικό κόμμα είναι. Έτσι. Και έχω ένα βιβλίο της Χριστίνας Ραδίκου. Ήταν η σύζυγος του Παπανδρέου, του Ανδρέα. Και έχει γράψει ένα βιβλίο. Αυτή ήταν και γιατρός στην ομάδα που δημιούργησε το τεστ ΠΑΠ του Παπανικολάου. Έτσι, γράφει λοιπόν σε κάποιο σημείο, ο Ανδρέας μου έστελνε γράμματα και υπέγραφε με ένα αρκουδάκι που ήταν ο Άντιο Πάντα, ήταν το καρτούν εκείνης της εποχής, το οποίο ζωγράφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου τώρα, ένα αρκουδάκι τον Άντιο Πάντα, που κράταγε το μόριό του στο χέρι και χαιρετούσε θριαμβευτικά. Αυτά τα λέει η Χριστίνα Ρασιά, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο 10 χρόνια, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Άντιο Πάντα λοιπόν, πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα? Πόσα χρόνια, πες μου, πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα? Όλα αυτά είναι γραμμένα σε βιβλία που λέμε τώρα. Και γι' αυτό τα λέμε ελεύθερα και μπορούμε να προσκομίσουμε όποια απόδειξη θέλεις. Δεν κάνουμε εμείς τσομπολιό, αλλά είναι ντοκουμέντα. Και τι να πω τώρα. Αυτή είναι η Έλληνες πολιτική, αυτή είναι η Έλληνες πολιτική. Τώρα το Αιγαίο κινδυνεύει αν επεκταθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα κομμάτι του Αιγαίου. Η Κρήτη έχει μπει στο μάτι πολλών, γιατί είναι κομμάτι, όταν ο Ιωσήφ Ναζί σχεδίασε το μεγάλο Ισραήλ, είναι το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Συρία, η Κύπρος και η Κρήτη. Ζήτησε τότε από τον Σουλτάνο Σελίμ την Κύπρο για να την κάνει πρωτεύουσα του Μεγάλου Ισραήλ. Όμως ο Σελίμ δεν του έδωσε την Κρήτη, την Κύπρο, του έδωσε την Άξο, και γι' αυτό ο Ιωσήφ Ναζί ονομάζεται ο Δούκας της Άξου. Αυτό σχεδίασε το Μεγάλο Ισραήλ, το οποίο υιοθέτησε το πρώτο Σιωνιστικό Συμβούλιο στα τέλη του 18ου αιώνα, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Υιοθέτησε το Μεγάλο Ισραήλ, το οποίο προσπαθούν να το φτιάξουν τώρα. Τώρα. Βλέπεις ότι έχουν μπει στο Λίβανο οι Ισραηλινοί, έχουν μπει στην Παλαιστίνη, έχουν κάνει συμφωνία με την Κύπρο εκμετάλλευσης των οικοπαίδων πετρελαίου της Κύπρου, αγοράζουν γη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη, και ο Κότς που είναι και αυτός τουρκοεβραίος έχει στοχοποιήσει την Κρήτη. Αλλά καμία εφημερίδα, κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν έχει μιλήσει για τον Κότς. Είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη και ισχυρή προσωπικότητα, μπορεί να είναι και πίσω από τον Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν πριν γίνει πρόεδρος της Τουρκίας πήγε 15 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρει το χρήσμα. Όπως έκανε όταν ήρθαν το 1974 η δική μας ο Καραμαλής, που τον χρηματοδότησε η Αράμπο για να δημιουργήσει τη Νέα Δημοκρατία, και τον Ανδρέα Παπανδρέου τον χρηματοδότησε πάλι η Αράμπο για να δημιουργήσει το Πασό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται, Γρηγόρη μου. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε, ναι, το ακούω, και πρέπει να πούμε κιόλας ότι μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις αρκετός κόσμος συνειδητοποιεί το πώς ακριβώς λειτουργούν όλοι αυτοί, συνειδητοποιεί ποια είναι τα κόλπα της μασονίας, τι ακριβώς είναι ο όμιλος Κότς που δεν γνωρίζουν. Και πρέπει να σου πω, μιας και ξεκινάμε την καινούργια σεζόν, Δημήτρη, ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Όλοι λένε καλώς ήρθες, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Άλλοι με σταματάνε και στον δρόμο, ξέρεις, πολλές φορές και μιλάμε και μου λένε, Γρηγόρη, πού τις βρίσκει όλες αυτές τις πηγές ο Δημήτρης? Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τι να απαντήσω. Θες να βοηθήσεις λίγο?
0: Να απαντήσεις με έρευνα. Εγώ, Γρηγόρη, κάθε Κυριακή...
1: Με έρευνα τότε. Με έρευνα. Τα ακούτε με έρευνα. Μην με ξαναρωτήσετε που τα βρίσκει. Το λέει ο άνδρος. Με έρευνα. Πες μου, πες μου.
0: Εγώ για να βρω ένα βιβλίο εδώ στην Αθήνα έχει παζάρια. Μπορεί να ψάχνω σε ένα παζάρι 3 χρόνια για να βρω ένα βιβλίο. 3 χρόνια. Που με έχει οδηγήσει ένα άλλο βιβλίο, το πρώτο αυτό, και τα βιβλία έχουν βιβλιογραφίες. Και ψάχνοντας τις βιβλιογραφίες, τεκμεριώνεις καλύτερα όλα αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Σωστό.
0: Αυτή η εκπομπή είναι εναλλακτική. Πουθενά δεν ακούγονται αυτά. Για τον Όμιλο Κότς έχει ακουστεί τίποτα? Τίποτα.
1: Σπάνια, μόνο ότι αγοράζει, ότι θέλει να κάνει πάρκα και τέτοια. Όχι ποιος πραγματικά είναι ο Κότς και τι ακριβώς εκπροσωπεί. Σίγουρα, πόσο θυμάμαι, έχει περίπου το 8 με 9% του ΑΕΠ της Τουρκίας. Το θυμάμαι αυτό γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι, αυτός ο επενδυτικός όμιλος Κότς έχει το 8 με 9% αδερφέ Δημήτρη, του ΑΕΠ της Τουρκίας. Δεν είναι φοβερό?
0: Έχει παρουσία σε 30 χώρες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει παρουσία σε 30 χώρες. Είναι μια πολύ μεγάλη πολυεθνική. Ο Κότς είναι τώρα 94 χρονών. Δεν ξέρουμε τη διάδοχη κατάσταση. Αλλά ακόμη έχει το μυαλό του. Εγώ τον έχω σε φωτογραφίες με τον Βαρτολομαίο, με τη Μαρέβα, με τον Τσίπρα, που που του δίνει το πτυχίο του, του καθηγητή.
1: Ρε τι ζούμε ρε Παναγία
0: μου.
1: Τι αμαρτίες έχουμε κάνει ρε Δημήτρη για τα τραβάμε όλα αυτά.
0: Δεν έχουμε κάνει αμαρτίες.
1: Και με το Μητσοτάκι έχει φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, αφού πήγε και τον είδε.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγες μέρες πριν γίνει πρωθυπουργός. Είστε εδώ στην Ελλάδα, στη Βουλή.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μη χάσει, μη χάσει. Λείπει Μαριό από το γάμο, με τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα. Αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες που δίνουμε από αυτή την εκπομπή είναι για να ανοίξει το μυαλό των αναγνωστών και να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα παιχνίδια που κάνουν πίσω από τις πλάτες μας. Έτσι, γιατί πάντοτε υπάρχει, ένα γιατί. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και για να το βρεις αυτό το γιατί, εγώ διαβάζω τρεις μέρες για να βγάλω μια εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έχω τρεις βιβλιοθήκες τεράστιες, μια αποθήκη γεμάτο βιβλία και ψάχνω να βρω τα βιβλία, παλιά βιβλία που δεν έκανανε μια έκδοση και μετά εξαφανιστήκανε. Έρευνα, έρευνα, έρευνα.
1: Και γι' αυτό έχει φτάσει και εδώ που έχει φτάσει, Δημήτρη. Θέλω να σχολιάσουμε για κάτι τελευταίο, γιατί τώρα ήρθε στην επιφάνεια αυτή η είδηση. Για άλλη μια φορά δεν υπάρχουν τα ανάλογα μέσα για να καταπολεμήσουν μια φωτιά και οι εθελοντές τρέχουν και δεν φτάνουν. Και επειδή είχαμε και μια συζήτηση χθες με τον κύριο Ανδριανό και επειδή κάθε χρόνο το συζητάμε, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, ανέφερα το ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και λέει ότι το 78% των πυρκαγιών που έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλες καταστροφές προέρχεται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και αναρωτιόμουν άμα πρέπει αυτές οι εταιρείες και οι υπηρεσίες να αποζημιώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες τους. Πώς το ακούς?
0: Κοίτα, έχεις δίκιο. Όποιος είναι το αίτιο μιας πυρκαγιάς πρέπει να αποζημιώσει τους καμένους. Ξέρεις με τι σύνθημα θα βγει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές?
1: Ποιο?
0: Ψηφίστε μας για να κάψουμε όσους γλίτωσαν.
1: Α, αυτό είναι. Αυτό μας έλειπε. Τώρα έχει έρθει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρει πώς να περάσει την είσοδο του μετρό που κάνανε εγγένεια ο Μητσοτάκης. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Τελικά άνοιξαν αυτόματα τα τζάμια. Έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει κάποιος που τον πάρει το χέρι να τον κάνει ξενάγηση γιατί μόνος του δεν μπορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ, Μητσάρα. Υγεία.
0: Να βάλει κάποιος μέσα.
1: Μέσα, υγεία, υγεία να έχουμε, Μίτσο. Καλές εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Δημήτρης ο τραπεζικός, εξαιρετικός για άλλη μια φορά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας πυλώνας αυτής της εκπομπής κόντρα στο σύστημα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 όπως καθημερινά. Στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, στην Κρήτη στο Ηράκλειο στους 95 και 8, στη Ρόδο στους 97 και 8. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Εντάξει, μία με 4. Τα λέμε αύριο. Τι αμαρτίες έχω κάνει, δεν αντέχω άλλο, φτάνει. Με αυτό το τραγούδι λέω να κλείσω. Με αυτό το τραγούδι. Γιατί με ενημερώνει τώρα η γραμματεία, πριν λίγο με ενημέρωσε, το ότι παίρνει η κυρία Ιρό στη γραμματεία. Θέλει η κυρία Ιρό να συνεχίσουμε να μαλώνουμε. Εκτός αέρα. Θέλει να συνεχιστεί εκτός αέρα το ταβαντούρι. Δεν πήρε τη δόση. Θέλει κι άλλο. Θέλει κι άλλο. Οπότε κλείνω τώρα εδώ πέρα τα live, τα μικρόφωνα, βάζω τραγουδάκι τι αμαρτίες έχω κάνει και πάω έξω στη γραμματεία να μαλώσω. Να συνεχίσω να μαλωνώ ή να διαφωνώ με την κυρία Ιρό. Εντάξει. Και εσείς απολαύστε το απογευματάκι σας. Άνετοι και ωραίοι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στη Λάρισα με κυρίαρχο θέμα τις αποκαλύψεις για τις σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις και τις υπέρογγες χρεώσεις κατά το μπάζωμα των Τεμπών στο Κουλούρι. Παρουσία συγγενών και θυμάτων που ζητούν εξηγήσεις από τον Κώστα Γοραστό. Σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση των τουρκικών απειλών, η Άγκυρα όχι μόνο αξιώνει την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, αλλά προχώρησε σε νέα προκλητική προειδοποίηση με απειλή χρήσης μέτρων σε περίπτωση που η Ελλάδα στήσει μια βάση ντρόν στη Ρόδο. Η Τουρκία φέρεται να επιχειρεί να υπαγορεύσει την αμυντική διάταξη της χώρας. Διωγγώνεται όλο και περισσότερο το σκάνδαλο με την ελληνική αποστολή των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία, καθώς σύμφωνα με τις αποκαλύψεις το Ριάντ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ σε λειτουργικά έξοδα και αρνείται τις οικονομικές του δεσμεύσεις, την ίδια ακριβώς ώρα που έχει υπογράψει αμυντικό σύμφωνο με τη Τουρκία και το Πακιστάν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο λογαριασμός να πληρωθεί από τον Έλληνα φορολογούμενο. Εξιτήριο πήρε 13χρονος που νοσηλεύτηκε με ήπια συμπτώματα, αποτελώντας το πρώτο ανηλικό κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για φέτος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα συνολικά εγχώρια κρούσματα για το 2026 ανέρχονται σε 232 με 19 καταγεγραμμένους θανάτους. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης το σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας και συγκεκριμένα για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, γεγονός που επηρέασε τις έξυπνες τάσεις και την αντίστοιχη εφαρμογή του κινητού. Ο οργανισμός διαβεβαιώνει ότι τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά και τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάστασή του. Αποκλειστική έρευνα του voicenews.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας κρίσιμα έγγραφα αλλά και τις μεθοδεύσεις πίσω από το σκάνδαλο των 330 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα της αυτοδιοίκησης. Η έρευνα παραπέμπει σε φωτογραφικούς όρους και διαδικασίες εξπρές που κατέληξαν σε διαγωνισμούς με έναν μόλις υποψήφιο. Η υπόθεση του σκανδάλου βρίσκεται πλέον επίσημα στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλγινές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη και έντονη πολιτική κριτική ασκείται κατά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Άμυνας εξαιτίας της πρόσφατης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε απόσταση αναπνοής από τον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Και αυτό διότι, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το περιστατικό ανέδειξε την επικίνδυνη συσσόρευση όγκων σκουπιδιών, μπάζων και καύσιμων υλικών, μία ανάσα από την καρδιά του πολεμικού ναυτικού. Το συμβάν εξακολουθεί να εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την έλλειψη προληπτικών μέτρων προστασίας γύρω από κρίσιμες εθνικές υποδομές. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομοφόνως την διαβίβαση των στοιχείων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό για τη ζημιά στα κτίρια της Κυψέλης από τις καθιζήσεις στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε την κατεδάφιση του κτιρίου του μπάντμιντον στο Γουδί με στόχο τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μέσω της πλατφόρμας e-register του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιτυχόντες οφείλουν να πραγματοποιούν τη διαδικασία διαδικτυακά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του μηχανογραφικού τους. Στην διεθνή επικαιρότητα, στους 270 ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφική κατάρρευση Παγετώνα στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύξωες συνθήκες και οι αρχές προειδοποιούν για περαιτέρω αύξηση των απολειών. Την ίδια στιγμή, νέος συναγερμός έχει σημάνει για το κίνδυνο δεύτερης φωνικής πλημμύρας λόγω σχηματισμού μιας ασταθούς φυσικής λίμνης εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ως αποτέλεσμα της προηγούμενης αποκόλλησης. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το μελτέμ να επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά και τα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται ο νομός ως προς το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτη Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της.
15: Ο αδερφός της.
14: Ο Αντώνης.
16: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
17: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' όρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
14: Λία, σε παρακαλώ. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα φας ξύλο, ακούσαμε. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή, θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου, που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες ατασταλείς τα βιβλία.
14: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
15: Ε?
18: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
18: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρμαστοι, οι αναλφάβητοι, οι απαίδευτοι.

Δευτέρα ως Παρασκευή, Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο Γαβίλος Καλκιώτης, στον ήχο Θοδωρής Παρμπαρής. Σήμερα έχουμε διπλή ενημέρωση. Το βράδυ, 9 η ώρα, λέτε, θα δείξουμε τα καινούργια κουρεμάτα, τις καινούργιες επιτυχίες που κάναμε. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Μεγάλα κουρεμάτα σε νέες υποθέσεις. Μείνετε μαζί μας σήμερα, θα τα ανακοινώσουμε. Και το βράδυ θα τα δείξουμε. Και βέβαια, Σαββατοκύριακο ξεγιορτάζομαστε και Δευτέρα όμως, έχουμε μεσημέρι μάχη, βράδυ έχουμε alert και 8 η ώρα πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ στην ενημέρωση και στην αλληλεγγύη. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, πέσω στο Χαλκιώτη, μιλάει η κοινωνία, μιλάει ο απλός πολίτης.

Να πω για άλλη μια φορά μεγάλο ευχαριστώ. Η ζωντανή εκπομπή που γίνεται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχει εντυπωσιακή απήχηση. Αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μαζί για μια ακόμα ημέρα στο πρώτο Οικονομία. Σήμερα έχουμε σημαντικές εξελίξεις για τα χρέη, την ακρίβεια, τις τράπεζες και φυσικά για όλους τους επηρεάζουν την τσέπη του πολίτη. Να πω για άλλη μια φορά, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο κούρεμα και κανένα κούρεμα προηγούμενο δεν μπορεί να προεξασφαλίσει το επόμενο.

0: Πάμε λοιπόν να πούμε ότι από ό,τι ακούσατε και στο δελτίο, πληστηριασμοί αρχίζουν και γίνονται καθημερινότητα. Να πούμε όμως εμείς ότι σήμερα ανακοινώσαμε στον πελάτη ότι σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Άρα καταλαβαίνετε ότι λύθηκε το θέμα. Άρα πετύχαμε την αναστολή του πληστηριασμού, τη ρύθμιση χωρίς προκαταβολή. Άρα διεκδικούμε για εσάς την καλύτερη λύση και πάντα προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να φέρουμε το καλύτερο από εσάς. Το καλύτερο αποτέλεσμα για εσάς. Άρα όλοι θα πρέπει να καλέσετε και να ενημερώσετε φίλους, γνωστούς και συγγενείς για το επόμενο καταπληκτικό κούρεμα ή ρύθμιση προνομιακή που μπορεί να πετύχει και να είσαστε εσείς. Άρα 2-10-49-64-569, καλέστε τώρα, ενημερωθείτε ποιες είναι οι δυνατότητες που μπορεί να έχετε. Μην το αφήνετε. Θα πούμε και άλλο έτσι να πάρετε λίγο ψυχολογία. Νέες εγκρίσεις είναι όλες αυτές που λέω. 280.000 το αρχικό ποσό, 50.000 το κούρεμα, 10.000 το ποσό, 3.600 το κούρεμα, 29.000 το ποσό, 10.000 το κούρεμα, 61.457 ήταν το αρχικό ποσό, το ποσό που ήθελε και ζήταγε από τον οφειλέτη και του κουρέψαμε τις 49.165. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 2-10-49-64-569, από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Μην φοβάστε, καλέστε 2-10-49-64-569. Κάντε πράξη αυτό που λέμε από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όλα τα ελληνικά γελισσία. Για λύσεις, όχι ότι και ότι θα πάω στο χαλί και ότι. Επιστρέφω με πολιτική και θα πάμε πάλι στα δάνεια. Πάμε λίγο πολιτική.
1: Μιας λογικής, τα πέντε μέτρα.
0: Με διόρθωσε ένας φίλος. Όχι πολιτική, αφού λέει εσύ δεν κάνεις πολιτική ζήτηση. Κοινωνική, ναι, κοινωνική. Εντάξει, το ίδιο, κοινωνική.

πριν πάμε εκεί να πούμε ότι παρόλο που εμείς είπαμε νέα επιτυχία, νέο κόρεμα φυλής, νέα αναστολή πληστηριασμού, πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ πριν υπογράψετε οτιδήποτε. Πότε αξίζει να γίνει μια διαπραγμάτευση, ποια διαπραγμάτευση είναι αυτή που ταιριάζει σε εσάς, δεν είναι απλά τα πράγματα. 2-10-49-64-5-6-9. Και τώρα απευθύνομαι σε όλους τους φίλους και στους φίλες του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Μάχη FM, alert, μπορείς να το σώσεις. Όλους εδώ στους φίλους που μας ακούνε, μας θυμούν και εδώ στις εκπομπές και το βράδυ είπαμε 8 με 9 μην το χάσετε. Σε όλους που βλέπουν το alert, το μπορείς να το σώσεις και βέβαια όλες τις εκπομπές και όλες τις εκπομπές και στο Μάχη FM. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Αυτό που σας κρατάει πίσω, αυτό που δυσκολεύει πραγματικά τη ζωή σας, που το βράδυ σας αφήνει να κοιμηθείτε, τι είναι? Τα δάνεια, η ακρίβεια, οι λογαριασμοί, οι οφειλές, το άγχος. Εσύ που είσαι νέος τώρα και δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Εσύ που είσαι ο πατέρας και λες στο παιδί μου τι θα κάνει ρε παιδί μου. Ο παππούς και η γιαγιά που σκέφτονται το εγγόνι μου ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Ο νέος που διάβαζε ώρες για να πάρει το μαγικό εισιτήριο, αλλά μένει στο Βόλιο και πρέπει να έρθει στην Αθήνα. Οι γονείς και οι δύο βγάζουν μαζί και οι δύο 1,5 χιλιάρικο. Πώς θα σπουδάσω, λέει ο άλλος. Μήπως να μην πάω. Όχι, να πας. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο? 2-10-7-18-000. 2-10-7-18-000. Παρακαλώ, βγείτε και πείτε τι θα θέλατε να αλλάξει αύριο το πρωί. Βλέπατε τον κύριο Πρωθυπουργό στον δρόμο μας. Και τι θέλατε να του πείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, σας αγαπάμε, σας σεβόμαστε, αλλά αυτό. 2-10-7-18-000. 694-363-5451. Τι είναι αυτό που σας ξυπνάει τα βράδια? Τι είναι αυτό που σας αφήνει να κοιμηθείτε? Τι είναι αυτό που βαραίνει την ψυχή σας? Τι είναι?

0: Γεια σου Ρενάκη, καλό απόγευμα στις Πέτσες. Μπορεί να έρθουμε. Μπορεί να έρθουμε καμιά βόλτα στις Πέτσες. Θα δούμε, κάτι θα δούμε. Φιλέ, φιλενάδα, εσύ που με ακούς, δεν με νοιάζει τι ψηφίσεις, ψήφισε το Βούδα. Εγώ θέλω να μου πεις το βράδυ γιατί πετάγεσαι. Απ' τα χρέη, γιατί δεν πάει καλά το μαγαζί. Γιατί βάσιμο σε διώξουνε. Γιατί παίρνεις 8 εκατοστάρικα και δίνεις 6 εκατοστάρικο ενίκιο. Γιατί ήρθε πριν λίγο το παιδί σου και σου είπε πατέρα. Δώσε μου εσύ να πάω με τους φίλους μου και εγώ μια βολτά να κεράσω κι εγώ. Ένα χρόνο αυτή με κεράνε, να μην κεράσω κι εγώ. Και εσύ του λες, ξέρεις τώρα, ρε γάμο το. Μήπως σήμερα να με βγεις γιατί δεν έχει καλό καιρό. Και σου λέει, ρε πατέρα, τι καλό, εδώ είναι μια χαρά. Τι είναι αυτό ρε που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς το βράδυ. Βγείτε ρε με ψυχή, βγείτε με καρδιά ρε. Και πείτε αυτό είναι. Συναντήστε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και του πείτε, και σας πει, πες μου ένα πράγμα. Θα του πείτε, σας αγαπάμε πολύ, σας σεβόμαστε, αλλά. 2-17-18.000, 694-63-53-51. Και ό,τι έχει να κάνει τα δάνεια και τις δημόσιες φίλες, τι θα ήταν χωριέστε ρε. Αφού και το Χαλκιώτη. Σφραγίδα. Σφραγίδα. Όσους έχω αναλάβει, κανένας δεν έχει χάσει το σπίτι του. Στους περισσότερους έχω καρικούρεμα. Όχι σε όλους, αλλά σε πολλούς περισσότερους από ό,τι νομίζετε. Βλέπω βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε ωραία πληστηριασμοί, αλλά θέλει προκαταβολές. Υπάρχει τρελή αντιγραφή του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Τρελή αντιγραφή. Τρελή. Και λέμε ότι ναι, ο πληστηριασμός θέλει προκαταβολή, αλλά να σήμερα χωρίς προκαταβολή, να αύριο χωρίς προκαταβολή, να έτσι χωρίς προκαταβολή. Γιατί χάνετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ενημερωθείτε σωστά. 2-10-49-64-569. Για όλη την Ελλάδα από την Ελλάδα. Και αν δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, τώρα πάρετε φίλους και γνωστούς και συγγενείς. Μπείτε τη Δευτέρα 8 η ώρα στις πλατφόρμες. Αν δείτε εκεί τι γίνεται, θα καταλάβετε, σας λέω. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο μας βλέπουν. Για πάμε λίγο. Πάμε γραμμές. Τι είναι αυτό που σας ξυπνάει το βράδυ? Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
0: Γεια σας.
1: Τα χρέη φυσικά, τα χρέη.
0: Τα χρέη λέτε, σας πετάνε στο... Δεν μας αφήνει να κοιμηθείτε.
1: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση μόνο.
0: Πέστε μου.
1: Επειδή είμαι στον εξοδικαστικό, είμαι σε ευάλωτη ομάδα ανάπηρης 86% αναπηρία.
0: Μάλιστα.
1: Και πληρώνω 1.600 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να ρωτήσω τώρα, κάτι άκουσα για τις 21 Σεπτεμβρίου, ότι κάτι αλλάζει, λέει, στον εξοδικαστικό, δεν ξέρω τι. Ήθελα να μάθω αν μπορώ να κάνω τίποτα για να έχω μια καλύτερη δόση.
0: Να το δούμε αυτό. Έπρεπε αυτό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έπρεπε αυτό να γίνει στην πρώτη φορά. Όλες, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις προνομιακές γίνονται την πρώτη φορά. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτός που χειρίζεται μια υπόθεση. Εγώ λέω ότι όλοι είναι άξιοι. Δεν θα πω. Αλλά όλοι μετριόμαστε αν θα βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Καλώς. Δεν μπήκε, κάτι να κάνουμε. Οι διαπραγματεύσεις για μένα θέλουν εμπειρία πάνω από 15 χρόνια. Αυτό εγώ πιστεύω. Άρα ελέξτε, κοιτάξτε ποιοι έχουν εμπειρία πάνω από 15-20 χρόνια.

0: όπα.
1: Ναι.
0: Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας. Με υγεία και του χρόνου να είμαστε καλά. Υγεία και χαρά σε όλα τα σπίτια. Η Αγία Μαρία να μας βοηθά.
1: Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα αναφερθώ, μάλλον θα κάνω ερώτηση για ένα θέμα το οποίο πάει να μας το σερβίρει αυτή η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με πάρα πολλά άλλα αρνητικά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό. Θέλω να μάθω, γιατί υπάρχει μία μεγάλη παραπληροφόρηση, πολλές πληροφορίες δεξιά και αριστερά, τι έχουμε μάθει για τις νέες ταυτότητες.
0: Μάλιστα.
1: Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία, αν θέλεις να μου πεις.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Μαράκη, θα το πούμε.
1: Ωραία. Θα σε ακούσω από το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους.
0: Φιλιά πολλά.

0: μήπως βρω τον εαυτό μου.
1: Επειδή έχω μεγάλη αδυναμία στο μαράκι, λοιπόν, μαράκι, άκου. Αυτό που ισχύει είναι ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου, με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο για το εξωτερικό. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας δίνουν. Όποιος δεν έχει εκδώσει τη νέα ταυτότητα θα χρειάζεται διαβατήριο για να ταξιδέψει. Για τις συναλλαγές μέσα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί καμία αντίστοιχη αλλαγή που να καταργεί την παλιά ταυτότητα. Άρα, για το εξωτερικό. Και από εκεί πέρα, βέβαια, και όλο το παρασκήνιο που κρύβεται με τον έλεγχο της προσωπικότητας. Θα πω και 2-3 πραγματάκια σήμερα.

Πάμε μακελιό.gr. Ωραίους, διαβάζω το άθρο. Ωραίους συμμάχους έχετε και στο μαξί μου. Η σωστή πλευρά της ιστορίας τερνά από την Άγκυρα. Ο Ζελένσκι αποθεώνει Ερντογάν και Φιντάν, ενώ ο ελληνικός λαός πληρώνει το κόστος της στήριξης και την ανικανότητα της κυβέρνησης των αρίστων.

Να είσαι καλά, Ρένα, να είσαι καλά, γιατί μόνο και η πρότασή σου μας υποχρέωσες. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, θα το πω. Θα το πω και στην παρέα, θα το πω και στην Φορτένα, να έρθει εκείνη να την κεράσετε ψάρι και κρασί. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ρένα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτός είναι ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης και εκπομπές του και το Μάχη FM. Είμαστε μια παρέα. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ, είμαστε μια οικογένεια. Και σαν οικογένεια πρέπει να τα λέμε όλα. Και για να τα λέμε όλα, έτσι, θα πάμε λίγο στο Voice News. Να δούμε τι λέει το Noise News σήμερα ένα άνθρωπο που έχω επιλέξει. Κατεστραμμένο εκλογικό σύστημα αποκάλυψε ο Τραμπ. Η Κίνα έκλεψε αρχεία 220 εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Ξεχάστε το ρώσικο παράγοντα. Ήρθε ο κινέζικος δράκος.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
2: Πρέπει να σε ενημερώσουμε τώρα σε λίγο, σε 5-6 λεπτά θα μπούμε και στα κόκκινα δάνεια και στους πληστηριασμούς, πώς μπορείτε να τους αποφύγετε, όσο πιο θετικά γίνεται, πιο προνομιακά. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο πολίτης επικοινωνίες από την Τράπεζα Διαχείρισης, θα απαντήσω σε λίγο. Γιατί χρειάζεται σωστή ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε συμφωνία? Τι δικαιώματα έχει ένας δανειολήπτης? Μείνετε μαζί μας και λίγο θα τα απαντήσουμε όλα αυτά και θα πούμε και παραδείγματα ανθρώπων που είχαν έρθει στο τέλος έτοιμοι να τα παρατήσουν όλα, όμως καλώντας το 2-10-49-64-569 με το γραφείο μου βρήκαν την πραγματική λύση. Μείνετε μαζί μας σε 5 λεπτά και θα πούμε τις περιπτώσεις αυτές και βέβαια 2-10-49-64-569 για όλες εσάς που χρειάζεστε μια βοήθεια και μια σωστή διαχείριση μετά από 32 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια ασχολούμαι. Αφού ευθυνόμαστε και σε μεγάλες εταιρείες που έχουν σοβαρά χρέη, που εκεί δεν θέλει πια μια ρύθμιση, εκεί θέλει μια διαχείριση της υπόθεσης. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες που έχουν εφραγεί στους λογαριασμούς τους και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, και εκεί μπορούμε να κάνουμε έτσι κάποιες κινήσεις μέσα στα πλαίσια του νόμου και έχουμε βοηθήσει και εταιρείες πολλές που είχαν θέματα τέτοια να τα ξεπεράσουν. Άρα και αν αντιμετωπίζετε τέτοια φορολογικά θέματα με όλα αυτά τα ωραία μέτρα που υπάρχουν, παρακαλώ καλέστε 2-10-49-64-569. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε πραγματικά με εμπειρία και αποτέλεσμα. 2-10-49-64-569, γιατί σίγουρα χρειάζεται βοήθεια, γιατί η ακρίβεια στα βασικά είδη συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά. Πόσο δύσκολο γίνεται να αποταμιεύσει μια μέση οικογένεια? Τι σημαίνει αυτό για δάνειο, λογαριασμού και οφειλές? Να δούμε λίγο το σχόλιο, μια μικρή δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, για όλα αυτά τα θέματα με την ακρίβεια.
3: Σήμερα βρεθήκαμε στη λαϊκή αγορά στα Βρυλίσια. Ακόμα η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη για την εσχοκέρδεια στη χώρα αυτή, χτυπώντας τα καρτέλ και κυρίως σταματώντας να ξεζουμίζει με τους άδικους φόρους το φτωχό Έλληνα πολίτη. Είναι κυβέρνηση των ολιγαρχών και όχι των φτωχών πολιτών που ειλικρινά είναι απελπισμένοι, δυστυχισμένοι. Και το είδαμε στη λαϊκή στα Βρυλίσια.
2: Πάμε λίγο στις γραμμές. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
4: Μαρίνος από Ήλιον.
2: Αν θέλετε το ραδιόφωνο σας να το κλείσετε.
4: Δεν μπορώ τώρα, είμαι πολύ πιο μέσα, αλλά εντάξει.
2: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί μικροφωνήσει. Θα πρέπει να πάμε σε άλλη γραμμή.
4: Συγγνώμη, περιμένω όμως 10-20 λεπτά.
2: Ωραία, μιλήστε, αλλά κλείστε το ραδιόφωνο. Κάνει αντίλαλο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.
4: Ναι, εντάξει, ναι, ένα λεπτό λέω.
2: Εντάξει, οκ, okay, για σας, ωραία. Μας ακούτε? Λοιπόν, η καθημερινότητα είναι όπως την ξέρουμε όλοι, οι οικογένειες δυσκολεύονται. Τώρα, ποιος δεν θα ήθελε να κάνει διακοπές? Υπάρχει ένας που δεν θέλει να φύγει διακοπές? Αλλά όταν τα εισιτήρια είναι στον ουρανό, όταν τα νίκια είναι στον ουρανό, όταν το κόστος είναι στον ουρανό, όταν υπάρχουν υποχρεώσεις, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, πρέπει να λύνονται πρώτα. Ορίστε, εσείς.
4: Λοιπόν, κάτι για την ακρίβεια που είπατε.
2: Μάλιστα.
4: Εδώ στο Ήλιον, Περιστέρι, Εγάλεο και Πετρούπολη.
2: Μάλιστα.
4: Όλοι πάνε απ' έξω από τα σούπερ μάρκετ και κοιτάνε αν έχουν πετάξει τίποτε τα σούπερ μάρκετ οι υπάλληλοι.
2: Στους κάδους, ε.
4: Λοιπόν.
2: Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Ναι.
4: Μπράβο, ναι. Ο κύριος Πιτσιλής μας έχει τάξει το 25 ότι θα μας έδινε κάτι στο ΚΕΑ. Τίποτες. Μας τάζει τώρα τον Ιούλιο. Τίποτες. Πού πήραμε αυτά τα λεφτά, γιατί είχε βγάλει κονδύλι. Πού πήραμε αυτά τα λεφτά.
2: Πόσα λεφτά παίρνει
4: πέρα... μου...
2: Πόσα λεφτά παίρνει το μήνα εσείς.
4: Εγώ παίρνω 216.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, και είχε πει ότι θα ανεβεί 50 ευρώ.
2: Πόσο χρόνο είστε εσείς. Πόσο χρόνο είστε εσείς.
4: Εγώ 57. Έχω ατύχημα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Καταρχήν.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, λοιπόν. Κάτι άλλο. Εδώ στο Ήλιον, όλοι οι δρόμοι από κάτω από το Δημαρχείο, όλοι οι δρόμοι και οι πλατείες βρωμάνε και ζέχνουνε. Φτιάχνει μια πλατεία η κυρία Δημαρχίνα, η κυρία Λεβίζου.
2: Μάλιστα.
4: Και την έχει κλείσει από το Πάσχα, μετά από το Πάσχα την έκλεισε, ως τώρα δεν την έχει ανοίξει. Και η πλατεία ήταν κανονική.
2: Μήπως για λόγους ασφάλειας και γίνονται κάποια έργα, πρέπει να προστατεύσουν.
4: Έργα γίνονται, αλλά τα έχουν παρατήσει, κύριε Χαλικιώτη.
2: Γίνονται ή τα έχουν παρατήσει.
4: Ο κύριος Γαρυπάλου μένει ένα στενό και βγαίνει κατευθείαν στην πλατεία. Μπορεί να σου το πει και ο ίδιος. Εντάξει, τα κονδύλια που πληρώνουμε εμείς, ο κόσμος εδώ στο Ήλιον, δεν φτάνουν. Θέλουν και άλλα, όχι, θέλουν και άλλα για να φτιάξουν και άλλα σπιτάκια. Η δημαρχίνα και κάποια αντιδήμαρχος. Να φτιάξουν και άλλα σπιτάκια εδώ στο Ήλιον.
2: Τι σπιτάκια.
4: Γιατί δεν θα τους χαλάσει.
2: Τι σπιτάκια.
4: Η τούρτα.
2: Τι σπιτάκια εννοείται. Τι σπιτάκια να φτιάξουν.
4: Σπιτάκια. Τριόροφα, εξαόροφα.
2: Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό, το καταλαβαίνεις, σαν εκπομπή εγώ δεν θα συμφωνήσω, απλά σας δίνω τη δυνατότητα να πείτε την άποψή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ. Θέλω όμως κάτι πριν κλείσουμε.
2: Ορίστε.
4: Θέλω κάτι,
2: ναι.
4: Χρόνια πολλά στις Μαρίνες.
2: Το είπαμε.
4: Στους Μαρίνους.
2: Μάλιστα. Α, γιορτάζεις, εμάς... πολύχρονος.
4: Γιατί εμάς το Μαρίνος είναι ιταλικό όνομα, είναι Σαν Μαρίνο.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
2: εσύ γιορτάζεις σήμερα.
4: Γιορτάζω χωρίς λεφτά.
2: Τι να πω ρε φίλε.
4: Θέλω κατσαρίδες και αράχνες.
2: Μάλιστα.
4: Με τα λεφτά που μας δίνει το μήνα ο κύριος Πιτσιλής. Αυτό είναι.
2: Να είσαι καλά, πολύχρονος. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή.
4: Και κάτι άλλο. Πολλούς χαιρετισμούς. Αν μ' ακούει ο Γρηγόρης ο Σερέτης.
2: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ σωστός και να δίνει και άλλες σφαλιάρες. Τη Νέα Δημοκρατία. Σφαλιάζει μπορεί.
2: Εννοείς που να είμαι ειδήσεις, όχι σφαλιάζει, δεν μιλάμε για βία ποτέ εδώ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, συνεχίζουμε.
5: Έλα, καλησπέρα.
2: Και τουλά.
5: Τι κάνεις.
2: Είσαι στο νοσοκομείο.
5: Όχι, δεν είμαι στο νοσοκομείο, είμαι με θρόμβο στο κρεβάτι.
2: Είσαι στο νοσοκομείο όμως.
5: Όχι τώρα, τώρα όχι.
2: Ωραία. Πώς είσαι τώρα.
5: Κάπως καλύτερα.
2: Μπράβο.
5: Τέλος πάντων, να ξέρω, φοβάμαι για το χειρουργείο, κατάλαβες. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Πες μου.
5: Εμάς μας χρωστάνε κάτι λεφτά και δεν τα έχουμε πάρει.
2: Mm-hmm.
5: Κάποιοι γνωστοί μας...
2: Ναι.
5: Τα έχουν πάρει. Ναι. Και εμένα είπαν ότι τα έχει πάρει. Επειδή έχει πεθάνει ο άντρας μου.
2: Μήπως θα είχε πάρει και δεν το ήξερες.
5: Μπορούμε να το δούμε. Εμείς δεν μπορούμε να το δούμε.
2: Να το δούμε.
5: Οι υπογραφές δεν υπάρχουν.
2: Να το ψάξουμε, βεβαίως να το ψάξουμε. Αλλά
5: μήπως θα παρακαλώ πάρα πολύ
2: να το πούμε, αγάπη μου, βεβαίως. Λοιπόν,
5: σε παρακαλώ.
2: Ναι, να το δούμε.
5: Ευχαριστώ, χαιρετισμού σε όλους.
2: Φιλιά.
5: Σε καλά.

Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Γαβρίλο Χαλκιό στο μικρόφωνο. Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5, πρώτα οικονομία. Μιλάμε λίγο κοινωνικά. Λέμε λίγο τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης. Δίνουμε το λόγο σε όλους εσάς, ανεξάρτητα από χρώματα και κόμματα, να πείτε την άποψή σας. Δεν λογοκρίνουμε κανέναν. Φτάνει να υπάρχει μια κόσμια συμπεριφορά, για να μην έχει πρόβλημα το κανάλι. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9. Σήμερα, μην χάσετε την εκπομπή. Τρομερή εκπομπή, νέα κουρέματα, νέα ελπίδα. Μια βάση για τον επόμενο, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι κάθε ένα κούρεμα μπορεί να προδικάσει το επόμενο. Κανένα κούρεμα δεν μπορεί να δώσει μια εγγύηση για το επόμενο. Έστω και αν είναι δύο αδέλφια στην ίδια οικογένεια. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Όμως καθημερινά ανακοινώνουμε προβλήματα που λύνονται με τη δική μας παρέμβαση. Άρα 2-10-49-64-5-69 μπορείτε να πάρετε κι εσείς τη σωστή ενημέρωση, και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την ελευθερία, για τη λύση και την απαλλαγή μέρος του δανείου, για τη σωστή διαχείρισή του. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι τα μεγάλα χρέη δεν σημαίνουν αδίέξοδο. Υπάρχουν και λύσεις. Αντιμετωπίζουμε και μικρά και μεγάλα δάνεια. Τα μεγάλα δάνεια μπορώ να σας πω ότι είναι η καθημερινότητά μας. Οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Δυστυχώς, εμάς δεν έχει έρθει καμία εύκολη υπόθεση. Να πεις ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εύκολη. Είναι όλοι, μιλάμε και όλοι μου λένε, μα καλά, πήγα εδώ, μου όχι, πήγα εδώ, μου όχι, πήγα εδώ, μου όχι, και εσύ πώς στόλισες. Υπάρχει μια προσέγγιση, υπάρχει ένας δρόμος που ακολουθούμε εμείς, και συνήθως αυτός ο δρόμος φέρνει και κούρεμα, αλλά πάντα προστατεύει το σύνολο των ακινήτων. Βλέπετε, είμαι διστακτικός, γιατί δεν ξέρω για δική σας περίπτωση, αν πάρετε τώρα στο 2-10-49-64-569, τι μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να είμαι σοβαρός, θέλω να σε κοιτάω μέσα στα μάτια, να σε ακούω, να με ακούς και να λέμε αλήθεια. Κάτι που έχει λείψει πολύ. Μπορώ, δεν μπορώ. Γίνεται, δεν γίνεται. Και πάνω απ' όλα όμως πρέπει να είσαι σωστά ενημερωμένος. Γιατί οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Κάθε μεγάλη οφειλία αξίζει μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Μην αποφασίσετε μόνοι. Ενημερωθείτε πριν κάνετε το επόμενο βήμα. Κάλεστε για επικοινωνία για ενημέρωση στο 210-49-64-569. 210-49-64-569. Αν δεν προλάβατε να γράψετε το τηλέφωνο, το πω άλλη μια φορά. 210-49-64-569. Μπείτε στα δικά μου social, στο Facebook, Γαβρίλος Χαλκιώτης, ακολουθήστε μας, ακολουθήστε σελίδες μας. Τη Δευτέρα μην λείψετε, 8 η ώρα που έχουμε το live στο alert, live στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, σκοτωμός. Χιλιάδες κόσμο μας εμπιστεύεται. Χιλιάδες κόσμος συμφωνεί, διαφωνεί, κόσμια, και βγαίνει από εκεί αυτό που μου αρέσει στη δημοκρατία. Ο καθένας λέει την άποψή του, τη στηρίζει και βγάζουμε όλα τα συμπεράσματά μας. Στα κόκκινα δάνεια, στις διαχείρισεις των δημόσιων οφειλών, θα σας πω ότι η βασική αρχή είναι να μην διαπραγματεύεστε, να μην αποφασίσετε μόνοι σας. Ενημερωθείτε σωστά πριν κάνετε το επόμενο βήμα. Η στρατηγική, η σωστή στρατηγική μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη μιας υπόθεσης. Και τώρα που το ακούτε εσείς και λέτε, μα λόγια, ρωτήστε αυτούς που ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν, ρωτήστε αυτούς που είχαν κλείσει μεταφορικές για πάντα πράγματα τους οι άνθρωποι και ακόμα είναι μέσα και περνάνε μια χαρά. Όσο μεγάλη και αν είναι φιλή, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για σωστό σχεδιασμό. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για το σωστό σχεδιασμό. Εξετάζουμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις, ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Εξετάζουμε λοιπόν την κάθε υπόθεση ξεχωριστά με απόλυτη ηχεμήθεια και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, για την επιχείρησή σας, για το εργοστάσιο σας, για τη βιοτεχνία σας. Η εμπειρία κάνει διαφορά σε απαιτητικές υποθέσεις. Εγώ ασχολούμαι με το αντικείμενο 32 χρόνια, έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου. Αντιλαμβάνεστε ότι η εμπειρία είναι για μένα
το βασικό γνώρισμα, το βασικό εφοδίο που πρέπει να πάμε στον οικονομικό πόλεμο, στην οικονομική διαφορά δηλαδή, υπηρεσίζοντας πάντα εσάς, πάντα εσάς. Διεκδικούμε τη δυνατή βέλτιστη λύση για κάθε περίπτωση. Όσο και αν σας φαίνεται σας δύσκολο, όσο και αν φαίνεται βούνα, να πω για μια περίπτωση με λύση. Δηλαδή αν είναι με λύση, ξέρετε, είναι τα πιο δύσκολα, δεν κουρεύεται ποτέ τίποτα. Κι όμως, υπόθεση που 13 χρόνια δεν μπορούσαν να την κλείσουν, την κλείσαμε. Και την κλείσαμε προνομιακά και την κλείσαμε και με κούρεμα. Βάζω σαν παράδειγμα τα leasing, είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο δυσκολότερο υπάρχει. Και όμως φέραμε αυτό που έπρεπε να φέρουμε. Την καλύτερη λύση. Και συγκεκριμένη περίπτωση είχε και κούρεμα. Και θα σας δώσω και μια συμβουλή. Μην αφήνετε το χρόνο να αποφασίζει για εσάς. Ενεργήστε έγκαιρα. Η πρώτη σας νίκη είναι η σωστή ενημέρωση. Ελάτε να μπορέσουμε να φέρουμε τη λύση στις υποχρεώσεις σας, να μπορείτε να κοιμηθείτε άνετα το βράδυ. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έρχονται και μου λένε, σε βλέπω στο αλέρ Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9, παίζουν και κάποιες επαναλήψεις, με εσένα ξυπνάμε, με εσένα κοιμόμαστε. Και εγώ με εσάς κοιμάμαι και με εσάς ξυπνάω. Δικά μου δάνεια αν ήταν, δεν θα ασχολούμαι τόσο πολύ. Όμως επειδή είναι δικά σας και με πιστεύεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εγώ από αυτή τη δουλειά ζω, βιοπορίζομαι. Προσπαθώ να μην στεναχωρήσω κανένα. Προσπαθώ λίγο χαμόγελο, λίγο πείραγμα να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί στα γραφεία μας έρχονται άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Και μας ανοίγουν την ψυχούλα τους και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μακάρι να μπορούσαμε να το πετύχουμε σε όλους, να γίνονται μεγάλα κουρέματα. Όπως αυτό τα 711.000 ευρώ που γίνανε στις 150.000. 50%, 60%, 30%, 40%. Ρυθμίσει και χωρίς κούρεμα. Κανείς όμως, μα κανείς, δεν έχασε την περιουσία του όταν εμείς αναλάβαμε να το χειριστούμε. Κανένας. Και ούτε πρόκειται.

Και να μην ξεχνάτε ότι οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Κάθε περίπτωση εξετάζεται προς σοβαρότητα, στρατηγική και απόλυτη χυμήθεια. Μην θεωρείτε εσείς ότι επειδή έχετε μια δύσκολη υπόθεση, δεν υπάρχει λύση. Κάνετε λάθος. Ενημερωθείτε σωστά, καλέστε στο 210-49-64-569, ενημερωθείτε σωστά, πάρτε όλη την πληροφορία και αφού καταλάβετε τι έχει συμβεί και αφού καταλάβετε ποιες επιλογές έχετε, είτε σε τράπεζες, είτε δημόσιες οφειλές, παρακαλώ πολύ, πράξτε τα δέοντα.

75.000 ευρώ αυτό μου το πάνω τώρα στον δρόμο, έκλεισε τα 25. Και με περιουσία ο δανειολήπτης. Σταματήσαμε ληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Αυτά γίνανε σήμερα. Νέα επιτυχία. 2-10-49-64-569. Ενημερωθείτε όλοι εσείς που έχετε πληστηριασμούς. Πάρτε και τη δική μας άποψη. Κάναμε κουρέματα. 2-80-50.000 κούρεμα. 10.000-4.000 κούρεμα. Τώρα παιδιά τα συγκλοποιώ. Έτσι είναι 3.600, λέω 4. Είναι 10.500, λέω 10. 29.000 το δάνειο του κουρέψαμε 10.000. Και ακούστε και ένα άλλο τώρα, έτσι. Ακούστε και ένα άλλο. Απίστευτο αυτό. Θα νομίζετε, έλα μωρέ, μπερδεύτηκε, αποκλείεται. Όχι, δεν έχω μπερδευτεί καθόλου. Στις 61.000 ευρώ κουρέψαμε τα 50. Να πω λοιπόν σε φίλους γνωστούς και συγγενείς, ξαδέρια, κουμπάρι, ότι αν και εφόσον δεν είχε ρυθμιστεί αυτό το δάνειο με τη δική μου την παρέμβαση, με τη σωστή διαχείριση διαμεσολάβηση, σωστή διαμεσολαβητής που είμαι, ο κύριος θα είχε πληστηριασμό ή η κυρία στις 61.000 ευρώ συν τόκους. Συν έξοδα. Μην ακούτε αριστερά και δεξιά φωνές. Αυτούς τους χαρακτηριστικούς της κάθε εποχής που τα ξέρουν όλα, μη φοβάσαι και τελικά, αν χάσεις το σπίτι σου, πει έλα, μωρέ, εγώ μια άποψη είπα, δεν μπορούσα να πας σε έναν ειδικό. Ο ειδικός λοιπόν που μπορείς να πας είναι αυτός που ξέρει και έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες τέτοιες υποθέσεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά του και όχι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όχι λόγω ειδικότητας, λόγω επαφής. Και για μένα, επειδή αυτές είναι δύσκολες υποθέσεις, όλοι είμαστε καλοί, καλά παιδιά όλοι, αλλά για τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις θέλω εμπειρία πάνω από 15-20 χρόνια. Στο αντικείμενο όχι, σε αυτό, στο ίδιο, σε εδώ, στα δάνεια. Θέλω στα δάνεια. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή έχω εγώ ή ένα συγγενής μου, ένα αξίωμα, σημαίνει ότι τα ξέρω όλα. Είμαι κόρη του τάδε, ο μπαμπάς μου είναι αυτό και σημαίνει ότι τα ξέρω όλα. Όχι. Εκεί δεν μετράνε αυτά. Ούτε η εφημερή δύναμη μπορεί να έχει κάποιος. Γιατί αυτά είναι εφήμερα. Η γνώση όμως δεν τη χάνεις ποτέ. Σήμερα είσαι εδώ, αύριο είσαι εκεί, μεθαύριο στα Γιάννα, μεθαύριο στην Κρήτη. Και εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα. Εμείς φωνάζουμε όλο τον κόσμο. Λέω, για λύσεις. Όχι ότι και ότι. Έλα στο Χαλκιώτη. Μα είσαι εγωιστής. Μα είμαι, ναι, είμαι. Για τα 711 χιλιάρικα που τα πήγαμε σε 150.000, τι πιστεύετε ότι ήρθε πρώτο σε εμάς. Ή γυρίσει τους πάντες και τα πάντα. Και το έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Μια φίλη της είπε, πάρε και κύριε παιδί μου, ξέρω τι σου λέω. Και τα 711.000 γίνανε 150. Υπογεγραμμένο. Γι' αυτό νομίζω ότι αν εσύ έχεις προβλήματα τώρα με τράπεζες και φαν, κάλεσε τώρα, δεν σου πω να πάρεις εδώ στο ραδιόφωνο, γιατί μου έχετε πει πολύ, δεν θέλω να ακούγεται τη φωνή μου. Σεβαστό. Κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι από τη Θράκη ή από την Κρήτη. Δεν με νοιάζει, μπορώ να βοηθήσω και από απόσταση. Ξέρω τι σας λέω. Έτσι αλλιώς οι αποφάσεις εδώ παίρνουν την πελατοκεντρικά, δηλαδή εδώ από την Αθήνα. Σας παρακαλώ πολύ, μην αφήνετε την πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει τη ζωή σας να μην την εκμεταλλεύεστε. Άρα καλέστε, επικοινωνήστε με το 210-49-64-569. Έχω διαταγή πληρωμής, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω πρόγραμμα ληστηριασμού, δεν ξέρω τι να κάνω. Πάνω να διαπραγματευτώ όλα απορριπτικά. Έχασα τον νομοκατσέλη, έχασα τον εξοδικαστικό, έχασα τη διαμεσολάβηση, τι να κάνω. Θα ήθελα να μην τα έχετε κάνει όλα αυτά για να το προλάβουμε. Γιατί όλα αυτά θα σας φορτώσουν πάνω χαζά έξοδα. Αλλά τι να σας πω. Υπάρχει το 210-49-64-569. Το πρωτοπόρος, ο Γαβρίλος Χαλκιώτης, ο οποίος πριν 14 χρόνια τα δείξαμε τα κουρέματα στο μακελιό. Όταν οι άλλοι δεν ήξεραν καν τι είναι το κούρεμα, στο δάνειο. Πέστε μου εσείς ποιος μιλάει πριν 14 χρόνια για κουρέματα. Ένα τρελάθουμε τελείως τώρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει λύση για σας. Μπορείς να το σώσεις που θα πούμε σήμερα στις 8 η ώρα. Για όσους θα μας καλέσουν, για όσους θα μας εμπιστευτούν, για όσους θα μου πούνε είσαι τελευταία μου ελπίδα. Μπορείς, μπορώ. Πάμε. 2-10-49-64-569.

Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι κλασικό, με ένα τραγούδι που ακούγεται με ηρεμία, Γιώργιου, το λογαριασμό.

0: Αν λοιπόν εσεί έχετε αυτά τα προβλήματα, είναι ευκαιρία να καλέσετε το 2-10-49-64-569 σε όποια κατάσταση και αν είσαστε. Πάρτε την άποψή μα, ενημερωθείτε, να είστε σίγουροι ότι δεν χάσετε ποτέ. Πάμε, αν έχετε ένα κινητό και θέλετε να το πουλήσετε, έχουμε ένα σύστημα προώθηση που μπορούμε να βοηθήσουμε και κάνουμε τη διαφορά όσο μπορούμε να το δείχνει περισσότερο κόσμο. Σα λέω ότι Δευτέρα στα live μα λέει 1,5 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε. Ή μια επιχείρηση που θε να πουλήσει, θε να αγοράσει ένα κινητό, θε να πουλήσει ένα κινητό. Έχουμε ωραία κινητά, πολύ φτηνά, σε πολύ καλέ τιμέ. Έχουμε στην Αμφιάλη, έχουμε στην Νίκαια, έχουμε και στην Αγία Βαρβάρα. Έχουμε καλέ τιμέ, έχουμε καλά κινητά. Αν έχει κάποια μετρητά, μπορούμε να βοηθήσουμε και στο δάνειο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αν δεν σας δω το βράδυ, εγώ θέλω να σας δω όλους 8 με 9 στο Alert, μπορεί να το σώσει νέα εκπομπή. Για όσους δεν μπορούν να πιάσουν το Alert, μπορεί να χτυπήσουν Alert TV Live, θα το δείτε. Και βέβαια καλή ξεκούραση και τη Δευτέρα ξεκουραστείτε, γιατί Δευτέρα έχει εκπαίδευση γερή. Μάχη FM 99,8 4 με 5 το βράδυ 8 η ώρα, Alert, κουρέματα και λύσεις. Και Δευτέρα το πανηγύρι Alert, ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούμε Λιόλιου, μη φύγει κανείς. Μη φύγει κανείς. Στέφανος Χίος, δυνατός ραδιομακελάριδες. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε το βράδυ ή αλλιώς τη Δευτέρα. Να προσέχετε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση ντρόουν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή ημέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές 5 περιφερειών. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 για πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του στη Ροδόπη λέγοντας «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα». Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρήμαζε καταστήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 3 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από την 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωραιοκάστρου. Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 42χρονη υπήκοος Τουρκίας, καταζητούμενη με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ για τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην ακύρωση του ποδοσφαιρικού κάμπου που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα της Κύπρου, προχωράει η Μπαρτσελόνα. Έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο, οι Μπλαουγκράνα φαίνεται να επανεξέτασαν το θέμα και να ακύρωσαν το επίμαχο κάμπ. Η σχετική καταχώρηση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα των Ακαδημιών των Πρωταθλητών Ισπανίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε σήμερα στην Τεχεράνη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, χώρα μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των διπλωματικών προσπαθειών μία μέρα πριν από τη συμπλήρωση 6 μηνών από την έναρξη του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου στο Ιράν. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, φέρονται ως αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χύμαρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη και αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε την εκπομπή αυτή σε επανάληψη της μεταμεσονύχτιας ώρας. Μου φάγατε 8 λεπτά. Μου φάγατε 8 λεπτά. Θα σας φάω 6. Για να μην σας φάω το μεδούλι. Θα σας φάω 6 λεπτά, κύριε Χαραλαμπίδη. Σήμερα, στη στεντόρια φωνή των Αδημακελάριδων, ακούστε ένα φοβερό παρασκήνιο για το πόσο Τραμπ έριξε χιλόπιτα στο Μητσοτάκη και δεν έρχεται στην Αθήνα. Δεν μας είχαν πει τα βαποράκια της ενημέρωσης ότι στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ που ξεκινάει σε λίγες ώρες, έχει ξεκινήσει ήδη, άκουσα τον κύριο Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είπε ότι έχουν κάνει, λέει, έχει κάνει 7 εστιατόρια, 7 με 8 εστιατόρια έχει μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο ο κύριος Ερντογάν για να τερλικώσουν οι δημοσιογράφοι ντόνερ και γύρους και πίτες για ουρτλού και όλα τα υπόλοιπα για να φάνε και να αποκάμουμε οι δημοσιογράφοι εκεί που καλύπτουν τη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, στην οποία τα δύο πιο σημαντικά πρόσωπα αυτές τις ώρες στην Κωνσταντινούπολη είναι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Ερντογάν. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν είχαν πει ότι ο Τραμπ, η ίδια η Κίμπερλι Μπουζουξού, δεν είχε πει ότι θα έρθει στην Ελλάδα ο Τραμπ αυτές τις μέρες, 5 με 6 Ιουλίου. Πού είναι ο Τραμπ? Εδώ είναι ο Τραμπ, εκεί είναι ο Τραμπ, πουθενά δεν είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι στην αγκαλιά του Ερντογάν, έκλεισε τη μεγάλη διακρατική συμφωνία για να δώσει ανταλλακτικά στα τουρκικά αεροσκάφη Καν, τα οποία παράγει η τουρκική κυβέρνηση. Οι Τούρκοι έφτασαν στο σημείο να παράγουν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, τα Καν, τα οποία θεωρούνται ισότιμα από τους Τούρκους βέβαια με τα F-16 τα αμερικανικά. Και το δεύτερο, ο Ερντογάν κατόρθωσε να πάρει σε συμφωνία με τον Τραμπ ανταλλακτικά για να φτιάξει τα τουρκικά αεροσκάφη. Το δεύτερο, κυρίες και κύριοι, είναι μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες που κάνει αυτές τις ώρες ο Ερντογάν με τον Τραμπ στην Τουρκία για τα drones. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα συναφεί εκεί και γιατί σφιχταγκάλιασε ο κύριος Τραμπ την μουστάκα του Ερντογάν. Σύμφωνα με αυτά που μεταδίδει, εγώ δεν το υιοθετώ. Εγώ λέω αυτά που μεταδίδουν τα ομογενειακά μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρο ομογενειακό μέσο και στο ερώτημα γιατί δεν έγινε το ταξίδι Τραμπ στην Αθήνα, ενώ πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα μαζικής ενημέρωσης και λοιποί εδώ στην Αθήνα θεωρούσαν σχεδόν σίγουροι την παρουσία του Πρόεδρου Ντόναλντ The King Τραμπ στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου, δηλαδή την προχθεσινή μέρα που στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποκλίνονταν οι Έλληνες πολιτικοί στα φουστάνια, ποια φουστάνια, στα μίνι της κυρίας Γκυλφόιλ, στα έξοχα αυτά πόδια τα οποία σκιαγραφούνται στην υπέροχη Μαυρικόμη, στα υπέροχα διαγραμμένα χείλη της και στα υπέροχα μάτια της, όλα υπέροχαν επάνω της. Ξεπέρασε την υπερλαμπρότητα ακόμα και από την κυρία Μαρία Βαγκαραμπόφσκη. Την ώρα λοιπόν που ο Δένδιας καθόταν σούζα τα λογάκι μπροστά στην Κίμπερλι, όλοι περίμεναν ότι θα σκάσει μύτη ο Τραμπ, αλλά δεν ήρθε κανένας. Ομογενειακά μέσα στην Αμερική, που θεωρούσαν σίγουρη την επίσκεψη στις 4 Ιουλίου για να εκφωνήσει ο Τραμπ βαρισίματη ομιλία κάτω από την Ακρόπολη, και ενώ η πρέσβυρα Κιμ Γκυλφόιλ προετοίμαζε την επίσκεψη όπως τα σοβαρά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδος και οι έγκυροι ανταποκριτές τους, οι εγκυρότατοι ανταποκριτές στις ΗΠΑ, Έλληνες ανταποκριτές, μας έλεγαν ότι θα έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα. Τελικά λέει, όπως μεταδίδει το καλάμι, ένα από τα πιο σκοπτικά σε σημείο κινησμού όσον αφορά τον σχολιασμό μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ομογένειας, αναφέρει ότι έμαθε την αλήθεια γιατί δεν έγινε η επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ο ίδιος ο Τραμπ τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό Κούλι Μητσοτέκη στις 21 Ιουνίου του 2026 στις 8 το βράδυ ώρα Ουάσιγκτον να τον ενημερώσει για την απόφασή του να επισκεφτεί την Αθήνα στις 4 με 5 Ιουλίου, ώστε και τυπικά να έχει την πρόσκληση. Αλλά η κλίση στις 3 ώρα Ελλάδος μετά τα μεσάνυχτα έμεινε αναπάντητη. Και έτυχε ούτε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ο κύριος Θάνος Ντόκος, να βρίσκεται τέτοια ώρα, χαράματα, εκεί κοντά στο τηλέφωνο. Ο κύριος Ντόκος είχε με άλλα να ασχοληθεί. Είχε να ασχοληθεί να γυρνάει τις καφετέριες και τα εστιατόρια για να μιλάει με τους Ρώσους Φαρσέρ. Στο ερώτημα λοιπόν, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τη νύχτα, δεν βρέθηκε κανένας να το σηκώσει στην κλίση του Τραμπ. Όπως αναφέρουν με σκοπτικό, χιουμοριστικό και κοινικό τρόπο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ομογένειας. Ο Ντόκος δεν ήταν εκεί. Κανένας δεν βρέθηκε να σηκώσει το τηλέφωνο, κύριε Μητσοτάκη. Εσείς δεν είχατε πει ποιος είναι αυτός που θα σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Εγώ! Δεν το σήκωσες, κύριε Μητσοτάκη. Και η κλίση του Τραμπ έμειναν απάντητη. Κύκλοι αναφέρουν. Κύκλοι του Μαξίμου και πηγές μέσα από την πρωθυπουργική κατοικία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα το πρωθυπουργικό ζευγάρι είχε κρυφεί με τα μεσονύχτια σοβαρή συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας τον κύριο Παπασταύρου που χειρίζεται και τις οικονομικές υποθέσεις. Μίζες και λοιπά, αναφέρει το ομογενειακό μέσο. Μίζες και οικονομικές υποθέσεις της οικογένειας. Γι' αυτό δεν απαντήθηκε η κλίση. Μετά ο πρόεδρος Τραμπ νευρίασε και άρχισε τα καλά λόγια για τον Ερντογάν, ενώ τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έμειναν εκεί που συνήθισαν. Στον πάτο και στον απόπατο. Και το ερώτημα είναι, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν ήρθε λοιπόν ο Τραμπ στην Αθήνα? Γιατί η κλίση στις 3 η ώρα το πρωί, κύριε Μητσοτάκη, έμεινε αναπάντητη. Και τελικά το τηλέφωνο δεν το σηκώσατε ούτε εσείς που καφιόσασταν. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί? Αλλά ούτε και ο σύμβουλος, ο εξευτελισμένος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ο κύριος Ντόκος, τον οποίον έκαναν μπλέμα, ρε, η Ρώση Φαρσέρ. Στο πρώτο ηχητικό. Έχεις την τιμητική σου σήμερα, Θανάση Ντόκε, Στόκε. Πάμε, κύριε Καλά.
1: Η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα με τον κύριο Ντόκο. Φέρνει σαν παράδειγμα την κυβέρνηση της Φιλανδίας ή και την ίδια την Μελώνη που έπεσαν θύματα των Φαρσέρ. Θα πάμε στις Βρυξέλλες και τον Σαράντι Μιχαλόπουλο, γιατί η Σαράντι, ναι, μεν ισχύει ότι έπεσαν θύματα των Φαρσέρ οι αναφερόμενοι, όμως σε όλες τις χώρες που επικαλείται η κυβέρνηση υπήρξαν άμεσες κινήσεις και επιπτώσεις στους υπεύθυνους έπεσαν κεφάλια.
2: Είναι γεγονός τώρα ότι έχουν γίνει απόπειρες των συγκεκριμένων Ρώσων Φαρσέρ για φάρσες σε πάνω από 10 ηγέτες, Ευρωπαίους ηγέτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ωστόσο, όπως σωστά είπες, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αναζητήθηκαν ευθύνες, υπήρξαν παραιτήσεις, έγιναν πειθαρχικοί έλεγχοι όπως στη Φιλανδία. Είχε γίνει και απόπειρα εναντίον της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, όμως το πρωτόκολλο, το ισχυρό πρωτόκολλο ασφαλείας του Βερολίνου το είχε αποτρέψει. Και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση περίπτωση ήταν αυτή της Ιταλίδας Πρωθυπουργού το Νοέμβριο του 2023, της Τζόρτζια Μελόνι, όπου οι Ρώσοι φαρσέρ προσποιήθηκαν έναν Αφρικανό ηγέτη. Μάλιστα, σε εκείνη τη συνομιλία, η κυρία Μελόνι είχε πει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κουράσει, προκαλώντας ισχυρότατες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Αποτέλεσμα αυτού πάντως ήταν η Μελόνι να εξαναγκάσει σε παρέτηση στο διπλωματικό της σύμβουλο και να λέει χαρακτηριστικά ότι η τηλεφωνική κλίση αντιμετωπίστηκε με επιπολαιότητα και εξέθεσε τη χώρα.
0: Κυρίες, κύριοι, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ότι αυτοί οι Ρώσοι φαρσέρ, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ας πούμε σε δύο αδρές γραμμές. Είναι δύο τύποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την τεχνολογία. Έχουν ξεφτελίσει το μισό πολιτικό κόσμο της Ευρώπης. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά όταν βγήκε ο Μανολάκης ο Μακρόν, και ενώ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αυτές τις ώρες στην Τουρκία, στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, όπου ο Ερντογάν θα πάρει γη και είδωρ από τον Τραμπ, τον κολλητό του φίλο, στον οποίο πήγε, αλλά δεν ήρθε εδώ. Και ο Μητσοτάκης έμεινε πάλι μπουκάλα, αντιμετωπίζοντας τα χωρατά του κύριου Σαμαρά και το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς βγήκε και στο TikTok. Βγήκε στο TikTok να μας κάνει τον νεανία σε στημένη συνέντευξη και στημένες ερωτήσεις. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα μας είναι τι κερδίζουμε εμείς από τους Αμερικανούς και τι κερδίζει η Τουρκία από τους Αμερικανούς. Εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα, η Τουρκία κερδίζει τα πάντα. Και για μια φορά ακόμα είμαστε ευτελισμένοι στον πάτο του βαρελιού. Οι Ρώσοι φαρσέρ, για να τελειώνουμε την ιστορία με τον τόκο. Καταρχήν έπρεπε ο άνθρωπος να έχει παραιτηθεί, να έχει σηκωθεί και να έχει φύγει. Του κατεβάσανε τα παντελόνια. Μην του κατεβάσανε και τίποτα άλλο. Βγήκαν σε τηλεοπτική εκπομπή και εξήγησαν οι άνθρωποι και είπαν, είναι δυνατόν να έχετε ένα σύμβουλο εθνικής? Βγήκαν, μίλησαν οι άνθρωποι. Δύο είναι. Δύο! Δύο! Βραβευμένοι! Εδώ είναι το περίεργο. Ότι είναι βραβευμένοι από το ρωσικό δημόσιο. Και το ερώτημα είναι, ο Πούτιν ήξερε για τη φάρσα των Ρώσων στον τόκο? Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν δεν ήξερε ο Πούτιν, ήξερε ο Λαυρόφ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν δεν ήξερε ο Λαυρόφ, ήξερε ο αντίστοιχος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας. Μας το κρατούσαν μανιάτικο. Μας το κρατάνε μανιάτικο και μας ξεφτύλισαν. Και βγήκαν και είπαν οι Ρώσοι σε εκπομπή της τηλεόρασης, τι λέει ο κύριος Δόκος? Η ασφάλειά σας είναι για τα πανηγύρια. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας μέσα από ταβέρνα? Πού ήσουνε? Στη χασαποταβέρνα της Χασιάς? Από εκεί βγήκες? Αυτοί λένε ότι βγήκε από ταβέρνα και από εστιατόριο και από καφετέρια για να μιλήσει σε μία απλή κλίση στο Gmail. Και εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε είναι να χρησιμοποιήσουμε λίγο μακιγιάζ. Μακιγιαριστήκαμε. Φτιαχτήκαμε λίγο, βάλαμε λίγο μακιγιάζ και βγήκαμε μπροστά του. Και ο άλλος λέει, έβλεπα, λέει, τον ίδιο τον Ουκρανό σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Μα είναι δυνατόν? Λέει, ακούστε, Έλληνες, είστε και τα πανηγύρια. Ακούστε τους Ρώσους φαρσέρ που μίλησαν στην τηλεοπτική εκπομπή του ΜΕΚΑ, για να λέμε και τις πηγές μας. Ενώ το ΜΕΚΑ δεν τις λέει τις πηγές του. Πάμε να ακούσουμε τι είπα, θα σας βοηθήσω εγώ στη μετάφραση. Εγώ είμαι αγγλομαθής φαρσέρ.
3: Did you use AI to recreate just his face or his voice as well? Or you didn't do any of this?
4: As I answered, we used makeup and it's not AI.
0: Να σας απαντήσουμε. Εμείς χρησιμοποίησαμε make-up, ένα απλό make-up, και δεν χρησιμοποίησαμε σε καμιά περίπτωση τεχνική νοημοσύνη α. Ι.
4: And why do we need really to change something to prank him? The person who we have never heard about him. And why do we need to do something special with him?
5: You can see our previous works when we pranked some politicians, and you can see how we can do it in the video pranks. Or we just call on the phone, but this is, it was a video conversation, yes, of course. But you can make an research about the voice, about this voice of Alexei, who was the mayor of... And,
4: yeah, they also, he also thinks that my voice was changed and it was voice of Rustem Umerov, so you can see how it works.
5: You can make a professional expertise of this voice, and I think they can подтвердить.
0: Ομιλούν οι Ρώσοι φαρσέρ και εξηγούν οι άνθρωποι και λένε. Εμείς

αν μιλήσει με κάποιον υπουργό της ρωσικής κυβέρνησης, αποκάλυψε ότι ήταν στην Ουκρανία και μιλούσε με τον αντίστοιχο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ουκρανών, αλλά ότι ο κύριος Δεμίρης της ΕΥΠ μιλούσε με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Επίσης αποκάλυψε ότι σε λίγους μήνες, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες, θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα και είπε και κάτι φοβερό. Μη χρησιμοποιείτε εμάς ως στόχο, είπε ο κύριος Ντόκος, με τα ντρόνς. Γιατί έχουμε μια κατάσταση τουριστικού συναγερμού στην Ελλάδα. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως στόχο έναν Ρώσο δισεκατομμυρίουχο. Δηλαδή, τι έκανε ο Ντόκος. Τους παρέπεψε να δολοφονήσουν. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ. Μη χρησιμοποιείτε τα ντρόνς για να μας δημιουργείτε προβλήματα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Θέλετε να βρείτε ένα στόχο. Βρείτε ένα Ρώσο δισεκατομμυρίουχο που γυρίζει στα νησιά του Αιγαίου και, σαν να έλεγε, σκοτώστε τον. Μα είναι σοβαρά πράγματα να ακούγονται τέτοια πράγματα για το τι, ότι ένας Έλληνας σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού προτάσει συγκεκριμένο σχέδιο δολοφονίας Ρώσου δισεκατομμυριούχου στο Αιγαίο. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα? Δηλαδή ο Ντόκος απεργαζόταν σενάριο δολοφονίας Ρώσου δισεκατομμυριούχου με τους Ουκρανούς ή τους πρότεινε να σκοτώσουν Ρώσο δισεκατομμυριούχου στο Αιγαίο με τους Ουκρανούς? Ποιο θα ήταν το σκάνδαλο? Κανένα? Και είναι δυνατό να συζητούν τέτοια πράγματα? Αλλά πέραν αυτού, δεν έχεις το θράσος, δεν έχεις το θράσος ή το θάρρος να πεις ναι ρε, έκανα λάθος, παρετούμε. Ή δεν έχει το θράσος ή το θάρρος η ελληνική κυβέρνηση να το πετάξει με τις κλωτσιές από τη θέση του. Εάν σε τέτοια ζητήματα, σε καιρό ειρήνης, παρατηρούνται απίστευτες γκάφες, τι θα γίνει σε περίπτωση που η Ελλάδα μπει σε πόλεμο με την Τουρκία? Αλλά είμαστε συνηθισμένοι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε συνηθισμένοι να κατεβάζουμε τον κεφάλα μας. Είμαστε συνηθισμένοι να σκύβουμε τη βρωμοκεφάλα μας, τη μοσχαρίσκια κεφάλα, τη γουρνοκεφαλή κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών που είναι σαν τους γουρνοκέφαλους. Να λέμε ευχαριστώ, να κατεβάζουμε τις σημαίες, να αποσύρουμε τους ιστούς από τα νησιά μας, να αποσύρουμε τα εθνικά σύμβολα και να βγαίνουμε στη Βουλή και να λέμε είτε ευχαριστούμε τους Αμερικανούς, είτε ευχαριστούμε τους Γάλλους, είτε ευχαριστούμε τους Εγγλέζους. Αυτό είμαστε συνηθισμένοι να λέμε. Να σκύβουμε την κεφάλα και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος να βγαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να λένε ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Μπράβο σας. Σε περίπτωση λοιπόν πολέμου, κάτι αντίστοιχο θα γίνει. Δεν πάμε να πάρουμε τη Μπελχαρά. Δεν πάμε να πάρουμε τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Δεν πάμε να πάρουμε τα F-35. Κυρίες και κύριοι, με τέτοια πολιτική ηγεσία και με τέτοια υποτακτική στρατιωτική ηγεσία, η Ελλάδα θα έχει τη μοίρα που την θα αξίζει. Και οι Έλληνες πολίτες, τους πολιτικούς που τους αξίζουν. Να τους χαίρεστε και να τους ξαναψηφίστε. Να τους χαίρεστε και να τους ξαναψηφίστε.

να σας πάω τώρα. Αυτό είναι εκτός προγράμματος. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν σχέση. Την είχα ανοίξει την προηγούμενη εβδομάδα αυτή την ιστορία. Είχα καλέσει τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κάνει τον Κινέζο. Για πόσο ακόμα όμως? Όταν κύριε Σαμαρά αρχίζουν να βγαίνουν τα ηχητικά ντοκουμέντα στα ραδιόφωνα, όταν αρχίζει να γίνεται παρέλαση στις εφημερίδες, είχα ρωτήσει τον κύριο Σαμαρά, τότε θα είναι αργά κύριε Σαμαρά, αφήστε τους παλικαρισμούς να βγαίνετε στο TikTok με στημένες εκπομπές με τον κύριο Τσούτσια, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του γραφείου τύπου σας, να στείνετε συνεντεύξεις και να τις βγάζει στο TikTok και να πουλάτε μούρι στην κυρία Μπακογιάννη ή στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι πολιτική μαγιά. Πολιτική μαγιά είναι να είσαι πολιτικός και να είσαι πολιτικός με εθνική πατριωτική συνείδηση. Και εσύ κύριο Σαμαρά, όσα και να έχεις πει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν μας πείθεις ότι αγαπάς και ενδιαφέρεσαι για το συμφέρον της Ελλάδος. Γιατί αν ενδιαφερόσουν για το συμφέρον της Ελλάδας, δεν θα έβαζες τη χώρα στο δεύτερο μνημόνιο και ο Τσίπρας στο τρίτο μνημόνιο. Άκουσα το πρωί. Όχι το πρωί, στις 12 το μεσημέρι. Στην εκπομπή του κύριου Βελόπουλου άκουσα δύο quiz, τα οποία για μένα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καταρχήν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε κάτι το οποίο εγώ χρησιμοποιώ, ρωτώ, μαθαίνω και στο κάτω-κάτω οι πολιτικοί αρχηγοί και τα πολιτικά στελέχη των κομμάτων βγάζουν κάποιες ειδήσεις, έχουν κάποια πληροφόρηση. Ρώτησα λοιπόν, πίεσα και έμαθα. Δεν μου είπαν ονόματα. Μου άφησαν όμως να εννοηθεί ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός ο οποίος έχει κάνει την ίδια άτιμη πολιτική πράξη, ανήθικη πολιτική πράξη που έκανε και η κυρία Καριστιανού στο θέμα των εισπρακτικών, των ΦΑΝΤ και των κορακιών. Δηλαδή μαθαίνω από πολιτικά παρασκήνια, ακούγοντας τον Βελόπουλο στην εκπομπή του στις 12, ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν την ίδια μεθοδολογία, λαμβάνοντας δάνειο για να ξεπλύνει το μαύρο χρήμα που έχει, αγοράζοντας δύο σπίτια σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πίεσα να μάθω. Έμαθα. Οι αποκαλύψεις θα είναι τρανταχτές. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Ρώτησα να μάθω, γιατί άκουσα πάλι το quiz το δεύτερο, ποιο πολιτικός τέλεχος που κάποτε ήταν πρώτης γραμμής και θέλει να επανέλθει στην πολιτική χτίζει βίλα μεγάλη στη Μάνη. Στη Μάνη δεν υπάρχει περίπτωση να μην μάθω, γιατί η Μάνη είναι πατρίδα μου. Εάν καταλάβω όμως, γιατί εκεί στη Μάνη, ξέρετε, είναι κουτσομπόλιδες όλοι τους. Τα παιδιά της Μάνης, τα μανιατάκια, είναι κουτσομπόλιδες και καλοί κουτσομπόλιδες και μαθαίνουν για πολλά παρασκήνια. Αν μάθω ότι χτίζει βίλα, θα ρωτήσω να μάθω και πού βρέθηκε το χρήμα για να χτιστεί η βίλα στη Μάνη. Θα τα δούμε αυτά λοιπόν τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα σε αυτό που ρώτησα τον κύριο Σαμαρά. Κύριε Σαμαρά, είχα ρωτήσει την προηγούμενη εβδομάδα, είχατε συνομιλήσει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού? Δεν μου απαντήθηκε. Το κάνανε γαργάρα όλοι. Γιατί δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη μεθοδολογία. Δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη δημοσιογραφική πρακτική μεθοδολογία. Και στα μαρά μιλούσατε εσείς ή στέλεχος του γραφείου σας ή αστυνομικός της φρουράς σας με έναν εκ των δύο που δικάστηκε στην υπόθεση Καραϊβάζ ως δολοφόνος του δημοσιογράφου και αθώθηκε? Μιλήσατε στο Κορυδαλό με έναν εκ των δύο? Και τι είπατε? Επίσης, σε τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες υπάρχουν σε χέρια τρίτων προσώπων, μπορείτε να μας πείτε κύριε Σαμαρά, εάν διατηρείτε επαφές με κάποιον Δρακουμέλ? Δρακουμέλ. Αντώνη, ακούγεσαι σε τηλεφωνικές συνομιλίες να μιλάς
με κρατούμενο κατηγορούμενο για συμβόλαια θανάτου. Δεύτερον, ακούγεσαι να μιλάς με κάποιον Δρακουμέλ. Ποιος είναι ο Δρακουμέλ στις τηλεφωνικές συνομιλίες που υπάρχουν? Δεύτερον, ακούγεσαι Αντώνη, εσύ ή τα φιλαράκια σου, η αστυνομική σου, τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σου, οι φίλοι σου που είναι εμπλεκόμενοι στις τηλεφωνικές υποκλοπές, Αντώνη. Είσαι υποκριτής, Αντώνη, γιατί σήμερα έκανες μια αίτηση αναφοράς για το που βρίσκεται το Predator στον Αριοπάγο. Αλλά, Αντώνη, θα πρέπει να μας πεις, κάποιοι του περιβάλλοντός σου συζητούν ή κάποιοι γνωστοί σου, κάποια πολιτικά στελέχη του Μαξίμου με τα οποία διατηρούσε εξαιρετικές επαφές? Μην ξεχνάμε, Αντώνη, ότι και επί των ημερών σου γινόντουσαν υποκλοπές. Και επί των ημερών σου γινόντουσαν υποκλοπές, Αντώνη, στο Μαξίμου. Και γυροφέρνανε τα CD φέρνοντας τα καρότσια του σούπερ μάρκετ από την ΕΥΠ στο Μαξίμου με τροχύλατες άμαξες, Αντώνη, που δεν είχαν, Αντώνη, μέσα πακέτα της Νοβάρτης, γιατί αθωώθηκες, Αντώνη. Άρα είχαν μέσα ένα κάρο CD και φτιαχνώσουν τη νύχτα αργά και άκουγες τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Για πες μου λοιπόν, Αντώνη, αφού άκουγες τις τηλεφωνικές συνομιλίες, ποιος είναι ο Δρακουμέλ? Ποιος είναι ο Big Boss, Αντώνη? Αντώνη, ο Big Boss ποιος είναι? Είναι κάποιος από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν για την υπόθεση των υποκλοπών, Αντώνη? Ρωτάω, Αντώνη, γιατί δεν ξέρω και περιμένω από εσάς να μου απαντήσετε. Ποιο λέγατε Big Boss, Αντώνη? Ποιον? Το Λαβράνο? Το Ντίλιον? Τη Χαμού? Ή τον τέταρτο της παρέας, Αντώνη? Ρωτώ, Αντώνη. Επίσης, Αντώνη, Λάζαρε, δε βρω έξω και πες όλη την αλήθεια. Με είδες στη μάνη και χλώμιασες. Με είδες στη μάνη και χλώμιασες, Λάζαρε. Ο Λάζαρος, ο Αντώνης, ο Γιάννης, ο Γρηγόρης, ο Σταμάτης, ο Δρακουμέλ, ο Big Boss. Δεν τα λέω τυχαία. Όλοι τους μια παρέα είναι. Δεν μου λέτε κάτι, ρε παλουκάρια? Πόσες φορές είχε επισκεφτεί ο δολοφονημένος, ξέρω καλά τι λέω, ο δολοφονημένος για την υπόθεση Καραϊβάζ που αθωώθηκε, με ποιους έκανε παρέα? Ποιος του διέθετε βίλες πανάκριβες? Ποιος του διέθετε πανάκριβα τζιπ? Ποιος του είχε ελικόπτερο με οδηγό τον πιλότο ενός εκ των τεσσάρων κατηγορημένων και καταδικασμένων στις υποκλοπές? Και πείτε μου και κάτι ακόμα. Σας δείξαμε δύο φωτογραφίες τη βδομάδα. Αύριο έχω καλό ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Το έχει αστυνομικός συντάκτης που μας το έφερε. Πολύ καλό. Να δούμε ποιος είναι ο Big Boss, να δούμε ποιος είναι ο Δρακουμέλ και να δούμε αν διακινήθηκε 1.300.000 ευρώ που κάποια εξ αυτών δόθηκαν και για αμυντικούς εξοπλισμούς. Σας βάζω δύσκολα. Και δυο ακόμα φωτογραφίες. Στη φωτογραφία στο Κολονάκι, ο δολοφονηθής της Κόζα Νόστρα, της ελληνικής Κόζα Νόστρα, σε ποιο γραφείο φωτογραφίζεται, Αντώνη? Θέλω να πάμε σε ένα μικρό έτσι τραγουδιστικό διάλειμμα
για να επανέλθω μετά με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κύριε Χαραλαμπίδη.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας που μεταδίδεται κάθε μέρα 5 με 6 στο αντισυστημικό δελτίο. Σε εκπομπές μας ακούτε και σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Θα διαβάσω και κάποια μηνύματα φίλων που στέλνουν στο 6943-63-5451 και που μας τηλεφωνούν στο 217-18000, και επειδή θα πρέπει να διαβάζουμε πάντα τα μηνύματα των φίλων ακροατών οι οποίοι μας στηρίζουν. Ο Μάρκος μου λέει, ο Δημητράκης μαζί με τον Αντωνάκη επιγόντως κοινωνική εργασία στην Ψαραγορά ώστε να καθαρίζει, να γρίζει και τα φαγκριά που κατανάλωνε κάποτε με εκλεκτή πάρεια για τον Αβραμόπουλο, λέει ο αγαπητός κύριος. Δεν το ξέρω αυτό. Στη συνέχεια στην Τύλο μαζί με τα βραδισμένους με λαμψούς. Ελάτε τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε. Ο Σαμαράς αφουγκράζεται, είχε δηλώσει σε ομιλία του, τα άλογα της ιστορίας να καλπάζουν. Παίζει και στον υπόδρομο ο Αντώνης. Δεν το ξέρω. Ο Αντώνης πιθανότατα του έχει μείνει από το θέμα του Κωνσταντάρα στην ελληνική ταινιά που χλιμητρίζει κουνώντας και σκάβοντας με το δεξί πόδι την άμμο. Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ο Αντώνης είναι μεγάλος ψεύτης. Λέγε, σου έχω πει 10 φορές, θα το πεις. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αντώνη, θα έχεις πρόβλημα. Θα έχεις πρόβλημα. Διότι θα αποκαλυφθεί ο Σονούπο ότι μέλη της παρέας σου μιλούσαν με μαφιόζους της νύχτας που έφτιαχναν, καταρτούσαν και εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου. Είσαι βρώμικος! Είσαι ντέρτι Άντωνη! Είσαι ο ντέρτι Άντωνη της χώρας! Έχεις πρόβλημα, αδερφέ! Έχεις πρόβλημα! Είστε βρώμικοι! Είστε ντέρτι! Ντέρτι Τόνιδες! Ντέρτι Αντώνιδες! Ντέρτι Δρακουμέλ! Ντέρτι Λάζαρη! Λάζαρε! Δε βρω έξω! Λάζαρε! Φώτη! Αντώνη! Γρηγόρη! Δημήτρη! Βγείτε έξω! Πριν από λίγη ώρα, το Voice News έχει δημοσιεύσει ένα θέμα κόλαφο για την κυρία Καριστιανού. Έχει βγάλει στη φόρα όλα τα έγγραφα που τη δένουν με τα real estate και τις business που έκανε με τις εισπρακτικές εταιρείες και τα κοράκια της Δοβάλιο. Και ουσιαστικά, χωρίς εμπάθεια, σας λέω το ρεπορτάζ. Η Ελλάδα έκλαιγε για τα Τέμπη και η Καριστιανού έκανε real estate business. Έγραφα σοκ. Η υπόθεση για το σπίτι που αποκτήθηκε μέσω πληστηριασμού βάση του voicenews.gr, μπείτε και δείτε το σοβαρό αυτό θέμα, για λογαριασμό της εταιρείας real estate που έχει η Μαρία Καριστιανού με τον πρώην σύντροφό της, έχει προκαλέσει την οργή χιλιάδων δαλιοληπτών που είναι αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των κορακιών των εισπρακτικών. Ποιανού κακομοίρη εργαζόμενο το σπίτι θα είναι ο επόμενος στόχος της κυρίας Καριστιανού? Αναρωτιέται αγανακτισμένος, αναγνώστης και της εκπομπής μας και του voicenews.gr. Ποια είναι λοιπόν τα ένοχα ψέματα που η ίδια κυρία Καριστιανού, θέμα που δεν βγήκε από δικά μας μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μας θεωρείτε εμπαθείς. Εμείς αυτό που θέλουμε να λέμε εδώ είναι την αλήθεια. Αν πιάναμε οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό που έκανε νταλαβέρια με εισπρακτικές εταιρείες, θα του είχαμε πάρει το κεφάλι δημοσιογραφικά. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν χωράνε σε τέτοιες περιπτώσεις. Ούτε φιναθήματα, ούτε φλιαρίες, ούτε άλλες ιστορίες. Το μόνο που χωράει είναι η παρέτηση και η απομάκρυνση από το πολιτικό βίο της χώρας. Δεν μπορείς να επαγγέλλεσαι ότι είσαι εχθρός εισπρακτικών εταιριών και ειδικά σκληροπυρηνικών όπως η Ντοβάλιο, η οποία ανήκει, ελάτε, οργανικά ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς, στον κύριο Μεγάλου. Και απορώ πως ένας τόσο μεγάλος τραπεζίτης όπως είναι ο κύριος Μεγάλος, ο Big Boss της Τράπεζας Πειραιώς, είναι ο Big Boss της μαφίας, ο Big Boss των εισπρακτικών εταιριών, ο Big Boss του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας. Γεμίσαμε Big Boss. Γεμίσαμε μεγάλα αφεντικά τηλεπικοινωνιών, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, συνδρομητικών καναλιών, ποδοσφαιρικών ομάδων. Γεμίσαμε Big Boss αυτή τη χώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αναλυτικά με τα έγγραφα με την κυρία Καριστιανού. Καταρχήν, όπως αναφέρει το voicenews.gr, ισχύει ότι και οι δύο, και η κυρία Καριστιανού και ο πρώην συντροφός, έχουν πει τα ίδια αισχρά ψέματα. Καθώς η εταιρεία το 2022 δεν ξεκίνησε με δύο ακίνητα, ξεκίνησε με χρήματα. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Whereabout Travels ήταν με το καλημέρα 300.000 ευρώ. Φέρεται να έχουν βάλει και οι δύο από 150.000 ευρώ εκαστός για να έχουν από 50%. Είναι η εταιρεία Whereabout Travels που χρησιμοποιήθηκε για τα κοράκια, για να πάρουν το σπίτι φτωχών ανθρώπων. Και φαίνεται εδώ πέρα να υπάρχουν 300.000 ευρώ, 150.000 έκαστος. Και αυτό αποδεικνύεται πάντα κατά το Voice News από το Γεμί. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί πού βρέθηκαν τα 150.000. Και ειδικά από την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, πού βρήκατε 150.000 για να βάλετε στην εταιρεία Whereabout, για να κάνετε real estate με τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων? Σύμφωνα με αποκλειστικά έγγραφα που δημοσιεύονται αυτή την ώρα, η εταιρεία είχε συνολικά 4 ακίνητα, για τα οποία η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες λένε είτε μισές αλήθειες, είτε κραυγαλαία ψέματα για το πότε περιήλθαν στην ιδιοκτησία της Whereabout Travels ήκε. Μόνο ένα ακίνητο πέρασε στην κυριότητα της εταιρείας κυρίας Καριστιανού πριν από την τραγωδία των Τεμπών, ισχυρίζονται η πρόεδρος και ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Ότι το 2022 έβαλαν η Μαρία και ο πρώην σύντροφός από ένα ακίνητο καθένας στη Whereabout. Είναι ψέμα ολκής, κατά το ρεπορτάζ. Ότι μόνο ένα ακίνητο πέρασε στην κυριότητα της εταιρείας κυρίας Καριστιανού. Τα επόμενα 3 ακίνητα είτε πουλήθηκαν είτε αποκτήθηκαν. Αυτό από τον πληστηριασμό το 2023 και μάλιστα λίγους μήνες μετά το εθνικό έγκλημα. Γεγονός που είναι τραγικό, γιατί αποδεικνύει ότι την ώρα που η Ελλάδα ήταν σοκαρισμένη από την τραγωδία στα Τέμπη, η κυρία Καριστιανού με τον σύντροφό της έκαναν πιθανόν νομότυπες, αλλά με βεβαιότητα καθόλου ηθικές αγοραπολισίες ακινήτων. Θέλει λοιπόν να μας πει το ρεπορτάζ ότι την εποχή των πρώτων 6 μηνών της τραγωδίας των Τεμπών, η κυρία Καριστιανού με τον σύντροφό της, τον πρώην σύντροφό της, έκαναν real estate ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, το ακίνητο που αποκτήθηκε πριν την τραγωδία των Τεμπών πρόκειται για ένα οικόπεδο 63 τετραγωνικά στη Σύρο με ερυπωμένη οικία, το οποίο στις 19/12/22 αγοράζει η εταιρεία Whereabout 2 μήνες μετά τη σύσταση. Με τίμημα 20.000, ενώ η αντικειμενική του αξία προσδιορίζεται σε 53.000 ευρώ. Είναι μια σούπερ συμφωνία. Επιπλέον, σημειώνει το ρεπορτάζ ότι όπως προκύπτει από τη συμβολιογραφική πράξη, την αγοραπολισία υπογράφει ως διαχειρίστρια η ίδια κυρία Καριστιανού. Πάμε τώρα και στα ακίνητα που αποκτήθηκαν το 23 από την ίδια εταιρεία. Το ένα ακίνητο είναι του πρώην συντρόφου της, Γιάννη Μωυσίδη, στο Σάνι Χαλκιδικής. Πουλήθηκε στη Whereabout Travel για 125.000 ευρώ στις 6 Ιουνίου του 2023. Για όσους γνωρίζουν τι μπορεί να πει Σάνι στη Χαλκιδική, το ποσό των 125.000 ευρώ είναι αστείο. Ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με ένα ακίνητο με πισίνα σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στον οικισμό Σταυρονικήτα, συγκρότημα Φέδρα. Ούτε ο Μίδας του Real Estate δεν θα έκανε τέτοιο σπουδαίο δηλάρισμα. Το δεύτερο ακίνητο, ιδιοκτησίας κυρίας Καριστιανού στη Σύρο, το είχε αγοράσει η ίδια το 2022 για 95.000 ευρώ από 14 κληρονόμους. Τη βρίσκω εφιέστατη την κυρία Καριστιανού στο Real Estate. Πωλήθηκε πάλι στην ίδια εταιρεία με το ίδιο ποσό στις 7 Ιουλίου του 2023. Και φυσικά το τρίτο αποκτήθηκε στο γνωστό πλέον στο πανελλήνιο πληστηριασμό της Ντοβάλιου το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Συνεπώς, η κυρία Καριστιανού αποδεδειγμένα πλέον ψεύδεται για τα δύο ακίνητα που δήθεν μεταβίβασε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της στην εταιρεία Real Estate που δημιούργησαν οι δυο τους. Δημοσιεύονται όλα τα έγγραφα, μπείτε, δείτε τα για να καταλάβετε ότι στην προκειμένη περίπτωση η κυρία Καριστιανού στις πρόσφατες τοποθετήσεις της ισχυρίστηκε ότι η ίδια δεν γνώριζε τίποτα για τον πληστηριασμό του ακινήτου στην Αθήνα και ότι ο πρώην σύντροφος και συνεργάτης της είχε ενεργήσει μόνος της, ενώ η ίδια από το 23 ασχολούνταν μόνο με τα Τέμπη. Τα έγγραφα όμως αποδεικνύουν ότι τόσο στην περίπτωση αγροπολισίας του ακινήτου της Χαλκιδικής τον Ιούνιο του 23, 4 μήνες μετά τα Τέμπη, όσο και σε αυτή του ακινήτου της Ήρου τον Ιούλιο του 23, 5 μήνες μετά τα Τέμπη, ήταν παρούσα στο γραφείο του συμβολιογράφου για να υπογράψει. Ήταν εκεί η ίδια. Όταν οι Έλληνες έκλαιγαν, όταν όλα τα site τα πατριωτικά αγωνίζονταν για να μάθουμε την αλήθεια για το μπάζωμα, το φορτίο, τις παραλήψεις, τα εκατομμύρια φαγώθηκαν, η κυρία Μαρία Καριστιανού έκανε business real estate και σήμερα βγαίνει και μας λέει κατάμουτρα ψέματα. Μπορεί η ελπίδα να πεθαίνει τελευταία, αλλά για μας η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει πεθάνει οριστικά. Έτσι καταλήγει το ρεπορτάζ του voicenews.gr. Μπείτε και δείτε το. Πάμε στο επόμενο ηχητικό, κύριε Χαραλαμπίδη, για να αποπερατώσουμε σιγά σιγά το σημερινό αντισυστημικό μας δελτίο.
1: Θα πάμε πρώτα στην Ιωάννα Μάνδρου, επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ του Μέγκα, γιατί έχουμε μία είδηση που αφορά στις υποκλοπές. Έχει βγει απόφαση. Ιωάννα,
2: ιστορική
1: καλημέρα.
2: Απόφαση για τις υποκλοπές. Έλα, Ιωάννα μας, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό και την πολιτική επικαιρότητα και την κοινή γνώμη. Δικάστηκαν 4 ιδιώτες, ό,τι έμεινε από την αρχιοθέτηση του Αρείου Πάγου. Πριν από λίγο εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για την ανοχή των κατηγορουμένων. Ποια είναι η απόφαση? Η απόφαση έκρινε ότι είναι ένοχοι οι 4 ιδιώτες, 2 Ισραηλινοί υπήκοοι και 2 ελληνικής καταγωγής, οι κύριοι Μπίτσιος και Λαβράνος, για τις παραβιάσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, την παραβίαση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών, είτε σε εγκλήματα που έχουν τελεστεί, είτε σε άλλα που έγιναν με απόπειρες. Περιμένουμε τώρα τη διαδικασία η οποία συνεχίζεται για τις αναστολές, για τα ελαφρυντικά. Ένα είναι ουσιώδες.
0: Είναι η απόφαση για τα 125 χρόνια κάθριξης. Που θα τους έβγαζε αθώους όλους. Που έλεγαν στον Τίλιαν. Σε ηχητικό το κομμέντο που έχω ακούσει, παιδιά. Παιδιά, απλά λέμε αλήθειες. Το έχω ακούσει. Συζητάει ο Δρακουμέλ. Συζητάει ο Δρακουμέλ δηλαδή με τον Τίλιαν και του λέει ο Δρακουμέλ, ποιος είναι ο Δρακουμέλ του Τίλιαν, μην πας στο δικαστήριο, καθαρίζω εγώ. Και δεν πήγε στο δικαστήριο, άλλος και έφαγε 125 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, το έχω ακούσει, το οποίο λέει ο Δρακουμέλ, μην πας στο δικαστήριο Τάλ, θα σε καθαρίσω εγώ. Και το καθάρισε. Έβαλε 125 χρόνια. Ας πρόσεχες, Εβραίοφατσα, ας πρόσεχες τους φίλους σου.
3: Να θεωρηθεί ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή να είναι ένα ενδεχόμενο.
2: Ιωάννα, να πούμε ότι αφορά την ιστορία του Πρέταντορ, έτσι.
0: Όχι, ρε. Αφορά την ιστορία του πηγαδιού της γειτονιάς σου. Είσαι σοβαρός, ρε? Είσαι σοβαρός? 5 λεπτά σου μιλάει. Μάλιασε το στόμα της. Η κυρία Φως είναι ο τηλέφωνο. Δεν ξέρετε γιατί λέγανε έτσι? Κυρία Μάνδρου, με σεβασμό. Όταν μιλάτε για Μάνδρου, με σεβασμό, παρακαλώ. Πρώτον για τα χρόνια της και δεύτερον για την απίστευτα αδέκαστη φυσιογνωμία της ως δικαστική ρεπόρτερ. Εγώ μόνο τη Μάνδρου εμπιστεύομαι. Και πώς να μην εμπιστευτώ τη Μάνδρου? Η Μάνδρου, η κυρία Μάνδρου, Φως νερό τηλέφωνο. Γιατί? Γιατί κάποια εποχή ήταν υπεύθυνη στο γραφείο τύπου της ΔΕΗ, στο γραφείο τύπου του ΟΤΕ και στο γραφείο τύπου της ΕΙΔΑΠ. Τα είχε καπελώσει όλα. Φως, νερό, τηλέφωνο. αλλά όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στην κυρία Μάνδρου κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι είναι ο πιο καλός συνεργάτης του Μέγκα. Και πάνω απ' όλα είναι ο συνεργάτης που βγάζει πάντα τα κάστανα από τη φωτιά. Όταν η κυρία Ημιμαθής, κυρία Τζίμα, αναφέρει, δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ αυτό. Γιάννη, στον Πρετεντέρι, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο. Γιάννη, δεν ασκήθηκαν κατηγορίες, δεν υπάρχει καμιά ποινική δίωξη. Αν την άκουγε ο Μακαρίτης ο Κούγιας, αν την άκουγε ο Μακαρίτης ο Κούγιας, θα είχε σηκωθεί από τον τάφο του. Είναι δυνατόν, ρε. Είναι δυνατόν, ρε. Δημοσιογράφιστε εσείς. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, αλλά δεν υπάρχουν Γιάννη κατηγορίες. Δυνατόν, ρε, η ποινική δικονομία, λέει, το στοιχειώδες. Για να μπορέσει να πας να συλλάβεις κάποιον στο σπίτι του, πρέπει να υπάρχει ποινική δίωξη και απαγγελία κατηγοριών που να πάρει και να με πάρει και να με σηκώσει. Για τα τόσα χρόνια που έφαγα τα νιάτα μου στην νομική και πτυχίο δεν πήρα. Και το δεύτερο. Είστε υπόλογοι εκεί στο Μέγκα. Γιατί προχτές παίξατε με συνειδήσεις. Παίξατε με την ίδια την ψυχολογία των κατοίκων στο Ρεόκαστρο. Όταν πήγατε και βγάλατε, ρε αθεόφοβοι, σε 9 το βράδυ, ότι το παιδάκι, το 12χρονο που απανθρακώθηκε μαζί με τον 65χρονο πατέρα του, ζούσε. Ζούσε. Και το παιδάκι είχε απανθρακωθεί και το ψάχναν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα εγκλήματα των καναλιών. Γι' αυτό, λοιπόν, επειδή η τηλεόραση κινείται σε πολύ άσχημα πλαίσια, επειδή η διαφημιστική δαπάνη στην τηλεόραση έχει περικοπεί επικίνδυνα, επειδή τα κανάλια έχουν πέσει στα νούμερα τηλεθέασης και επειδή, όπως θα παρατηρήσατε εσείς οι κουτσομπολέοι των πρωινών ζωνών, κόπηκαν όλες οι πρωινές εκπομπές τηλεόρασης του χρόνου, ρε κακομύριδες, θα βλέπετε. Τι θα βλέπετε εσείς οι ηλικιωμένοι αναγνώστες και οι ακροατές? Πάνε τα μπούτια της Φέης Κορδά, πάνε τα μπούτια της κυρίας Καινούργιου, πάνε τα μπούτια της κυρίας, πως τη λέγανε την άλλη εκεί το Σάββατο που κάνει. Πάνε τα χάσαμε τα μπούτια, πατριώτη. Τα χάσαμε τα μπούτια, πατριώτη. Ή και τρεις αλλοί. Καταργείται η οφθαλμοπορνεία στην τηλεόραση. Τελειώσαμε. Από του χρόνου το Σεπτέμβρη μας βλέπω όλους χερογλύκανο. Χερογλύκανο, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Χαρκίν. Κάνε τα μπούτια, πατριώτη. Τα χάσαμε. Δα, πάει εκεί Καινούργιου, πάει εκεί Τσιμψιλή, πάνε όλες. Κόπηκαν όλες πρωινές εκπομπές. Όλες. Όλες.

ως αποφώνηση. Κυρίες, κύριοι, δεν ξέρω αν ο κύριος Ντόκος έχει αυτές τις φοβερές πληροφορίες ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Αυτό που αποκάλυψε στους Ρώσους Φαρσέρ. Πολλοί αποκαλούν τους Ρώσους Φαρσέρ πράκτορες της FSB, της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η φάρσα που έκαναν στον τόκο ήταν προσχεδιασμένη από το Επιτελείο Εθνικής Άμυνας των Ρώσων. Να είστε έτοιμοι, διότι οι επόμενοι μήνες, κατά τον κύριο Ντόκο, θα είναι οι πιο θερμοί μήνες του καλοκαιριού και του φθινοπόρου. Και να είστε σίγουροι ότι θα έχει θέμα. Εντός ή άνευ εισαγωγικών. Μεταξύ των πολιτικών στην προεκλογική περίοδο. Θα βγουν τέτοια πράγματα στον αέρα. Ηχητικά, κρεβατοκάμαρες, κλειδαρότρυπες, πουλήματα, ξεπουλήματα, πουλήματα και ξεπουλήματα, ξεπλήματα και ξεπλήματα, που θα μάθουμε απ' έξω όλη τη ζωή των πολιτικών. Διότι υπάρχουν τόσα πολλά ηχητικά, υπάρχουν τόσες πολλές κασέτες που λέγαμε παλιά, υπάρχουν τόσα πολλά CD και DVD, που θα γίνει το κουτρούλιο γάμος. Θα είναι η πιο σκληρή, αιματηρή και κοινική προεκλογική περίοδος όλων των εποχών. Καθίστε και θα τα δείτε. Στρωθείτε στο τραπέζι, φτιάξτε καφέ και ερχόμαστε. Καλό σας ξημέρωμα.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση ντρόουν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκθεση στο Χρυσό Κάστρο Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγκαίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή ημέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές 5 περιφερειών. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Συνεχίζονται οι ροές παράνομων μεταναστών στην Κρήτη. Λέμβος με 33 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσο της Frontex. Οι επιβαίνοντες στη Λέμβο παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Την αποτρόπαιη πράξη το ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του στη Ροδόπη λέγοντας το ότι το έκανα πάνω στα νεύρα μου θόλωσα. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρήμαζε καταστήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 3 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από την 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωρεοκάστρου. Συνελήφθη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 42χρονη υπήκοος Τουρκίας καταζητούμενη με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ για τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην ακύρωση του ποδοσφαιρικού καμπ που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα της Κύπρου, προχωράει η Μπαρτσελόνα. Έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο, η Μπλαουγκράνα φαίνεται να επανεξέτασαν το θέμα και να ακύρωσαν το επίμαχο καμπ. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, φέρονται ως αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χήμαρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινέζικης περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμένονται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη και αναμένονται να εκδηλωθούν μπόρες. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κυρίες, κύριοι, χαίρετε αγαπητά μας παιδιά, τι κάνετε? Θα ανατρέξω σε μια σειρά από φθέγματα τα οποία αναφέρονται ακριβώς στο ζήτημα της εργασίας. Όχι για λόγο, έτσι για να αισθανθούμε όλοι λίγο καλύτερα. Αμέ.

εάν ανατρέξουμε στον Ξενοφόντα, ο οποίος γεννήθηκε το 430 και απεβίωσε το 355 π.Χ., θα διαπιστώσουμε ότι λέει «το μεν εργάζεστε αγαθών, το δε αργήν κακών». Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το μεταφράσω, αλλά θα το μεταφράσω παρά το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που είναι τελείως στούρνοι υπέρ την ελληνική γλώσσα. Το να εργάζεσαι, λέει, είναι αγαθό, και το να αργείς, δηλαδή να τελείς εναργία, είναι κακό. Οπότε, με όπλο τον Ξενοφόντα, αντιμετωπίστε όσους μπορεί να πιστεύουν ότι το γεγονός ότι είστε εδώ και εργάζεστε σας βάζει έτσι σε κάποια υποδέστερη θέση και στάση.

Και επειδή το ξεκίνησα πιο πριν με τους αρχαίους ημών προγόνους, υπήρχε ένας αρχαίος Έλλην ποιητής από τη Μίλητο συγκεκριμένα, του οποίου δεν έχουν διασωθεί και πολλά. Είναι ο Φωκυλίδης. Ο οποίος Φωκυλίδης, πόντιος δεν ήταν, είπαμε, ήταν Μιλήσιος, του 5ου περίπου αιώνος π.Χ. Λέει κάτι συγκεκριμένο για την εργασία, διότι σήμερα απευθύνομαι σε εσάς και σας κάνω να αισθάνεστε καλύτερα με πράγματα που έχουν υποθεί για την εργασία, εσείς που κάθετε και δουλεύετε, εμείς που καθόμαστε και δουλεύουμε τέτοιες μέρες. Λέει: μισθόν μοχθήσαντα δίδου, μη θλίβε πένιτα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Να πληρώνεις, λέει, αυτόν που δούλεψε. Μην στενοχωρείς τον

Τροχαία Ελλάδα, εργασία, οι δύο θεματικές, και αναφερθήκαμε σε Ξενοφόντα, αναφερθήκαμε σε Φωκυλίδη. Θα μπορούσα να αναφέρω και το πασίγνωστον ρητόν που και σήμερα φοριέται στην Ελλάδα, το αργία μη τυρπάσεις κακίας. Βέβαια, οποιοδήποτε θέλει να πιάσει με το βούρδουλα, ούτως ώστε να υλοτεύεις και να εργάζεσαι σαν τον σκλάβο, τον πυραμιδοχτίστη, θα σου πετάει τέτοιου είδους αποφθέγματα. Τι καλό που είναι να εργάζεσαι, να κοπιάζεις και να υδρώνεις, όταν οι άλλοι κάθονται και πίνουν πίνιες κολάδες. Το κολάδες με ωμέγα. Εν πάση όμως περιπτώσει, πέραν του αργία μη τυρπάσεις κακίας, εγώ θα θυμηθώ και ένα δελφικό παράγγελμα. Θυμάστε τα γενικώς τα δελφικά παραγγέλματα. Γνώθεις αυτόν, για παράδειγμα, ένα πολύ γνωστό δελφικό παράγγελμα που λέει «Να εργάζεσαι, εργάζου», λέει, «κτητά». «Εργάζου κτητά». Που τι σημαίνει αυτό? Να εργάζεσαι για να αποκτήσεις, ή τέλος πάντων να εργάζεσαι με στόχο. Να εργάζεσαι με αποφασιστικότητα. Να εργάζεσαι διότι είσαι προσιλωμένος σε κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό απλά να δουλεύεις, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό να δουλεύεις, να εργάζεσαι με κάτι συγκεκριμένο στο νου σου. Οπότε και εσείς εργαστείτε τώρα που μας ακούτε, με κάτι συγκεκριμένο στο νου σας.

Και ο αρχαίος κόσμος έδωσε αργότερον τη σκυτάλη, όπως γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες καλύτερα από όλους, δια της ελληνιστικής και κατόπιν της ρωμαϊκής περίοδου, στον ελληνικό χριστιανικό κόσμο. Εντάξει, δεν θα το πάω τώρα στο προτεσταντικό αφήγημα, όπου η εργασία είναι, τι να σας πω, η εργασία για τους προτεστάντες είναι, πώς έχουμε εμείς την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Οι προτεστάντες έχουν την εργασία, δηλαδή πλησιάζεις τον Θεό σκάβοντας, κυριολεκτικώς σκάβοντας. Όμως δεν πρόκειται να το πάω εκεί πέρα, στον χριστιανικό λοιπόν κόσμο. Βεβαίως το ζήτημα της εργασίας δεν μπορούσε να τύχει παραβλέψεως από τους πατέρες, αλλά και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής, συγκεκριμένα στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, πολύ σκληρός ο Απόστολος Παύλος, αλλά σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα, διότι λέει «Ήτης ου θέλει εργάζεστε μη δε εσθιέτο». Δηλαδή, εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, ούτε και να τρώει. Καλό, καλό. Οπότε εσείς που θα φάτε, να ξέρετε ότι τρώτε με τις ευλογίες του Αποστόλου Παύλου, διότι εργάζεστε.

Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να αναφέρεται στην εργασία, να το πούμε. Και αυτό προς Τιμόθεον, χωρία εδάφια 5-18, πάλι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, λέει άξιος εργάτης του μισθού αυτού. Αλλά εδώ ουσιαστικά μιλάει για μια πιο πνευματική εσωτερική εργασία. Δεν νομίζω ότι πιάνεται, αν θέλετε να την δείτε ως προτροπή απλά στον κόπο του εργασιακού αποτελέσματος. Βεβαίως μπορώ να πάω και σε άλλους οι οποίοι μιλάνε για την δουλειά και την εργασία. Έχω μπόλικους, μπορεί να κάνω μια-δυο εκπομπές, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα ξεκινούσα από αυτό το οποίο είπε ο Αριστοτέλης ο Νάσης, ότι στη δουλειά σου, λέει, πρέπει να είσαι σοβαρός και στην ζωή σου τρελός. Τώρα, αν δεν μπορείς να διαχωρίσεις τη δουλειά από τη ζωή, τέλος πάντων, ερώτημα για άλλη φορά. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Ο Ρένος Αποστολίδης πιστεύει ότι ο Νίκος Καζαντζάκης είναι από τους πιο υπερτιμημένους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες. Λίγο πολύ τον έχει για τα σκουπίδια, κανονικά. Ατάλλαντο τον ανεβάζει, ατάλλαντο τον κατεβάζει. Αλλά ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνω τη συγκεκριμένη εισαγωγή είναι για να σας πω ότι αν διαφωνείτε με τον Νίκο Καζαντζάκη, απλά μην το πάρετε και πάρα πολύ στα σοβαρά. Ξέρετε, όποιος έχει γίνει τη ΣΕΡΤ δικαιούται κιόλας να, ή μάλλον δικαιούμαστε κιόλας να τον αμφισβητούμε στον έναν ή τον άλλο βαθμό. Παρά τα αυτά, ο Καζαντζάκης, σου λέω ότι ο Καζαντζάκης έχει πει, λέει, μαζεύω τα σύνεργά μου. Όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδια σε πια, τελεύει το μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου στο χώμα. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος βασίλεψε. Τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης με αυτό το απόσπασμα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Να σας πω την αλήθεια τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης. Αλλά μπορώ όμως να σας πω πώς το διαβάζω εγώ, ότι παιδιά όλα θέλουν και ένα μέτρο. Δηλαδή, μπορεί, εργάσου, αλλά να σου πω σε κάποια στιγμή, ο ήλιος βασίλεψε, γύρνα και εσύ στο σπίτι σου, στο χώμα, σαν τον τυφλοπόντικα.

Να πάμε σε άλλον. Μετά τον Καζαντζάκη σήμερα μιλάμε για τη δουλειά και απευθύνομαι σε εσάς που εργάζεστε κοπιοδός, έτσι μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη. Να πάμε σε άλλο απόφθεγμα για την δουλειά. Πάμε σε κάποιον άλλον, ο οποίος και αυτός και αν έχει γίνει t-shirt, αυτός και αν είναι celebrated. Oscar Wilde, κάτεργο έκανε Oscar Wilde, λόγω ομοφιλοφιλίας παρακαλώ πολύ. Οι Ιρλανδοί θα σου πούνε ότι είναι Ιρλανδός, οι Βρετανοί θα σου πούνε ότι είναι Άγγλος. Τέλος πάντων, ο τεράστιος αυτός Ιρλανδικής καταγωγής συγγραφέας, ο οποίος απεβίωσε ακριβώς στο γύρισμα του αιώνος, στα 1900, λέει η δουλειά, αυτός είναι λίγο πιο αποπεμπτικός εναντί της ενίας της εργασίας, δεν θα σας κάνει να αισθανθείτε πάρα πολύ καλά εσείς που ακούτε τέτοιες μέρες και δουλεύετε. Η δουλειά, λέει, είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο. Σας είπα ότι κατέληξε στο κάτεργο, ούτως ώστε να μην αισθανθείτε άσχημα εάν θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα το οποίο είπε ο Oscar Wilde σας μειώνει ή που για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ιδιαίτερα σύμφωνοι μαζί του.

Και πάμε σε άλλον αμφιλεγόμενο. Δηλαδή, άμα δεν συμφωνείς με τον Όσκαρ Ουάιλντ, τι να πεις για τον Ζίγκμουντ Φρόιντ. Η αποθέωση της κοκαίνης, αλλά και μια ιδιοφυής περίπτωση. Έγραφε και εκείνη, η περίπτωση αυτή, δηλαδή και εκείνος, με τρόπο καταιγιστικό, και δεν θα μπορούσε βεβαίως να μην αναφερθεί και αυτός στην έννοια της εργασίας. Να σας πω τι έχει γράψει ο Ζίγκμουντ Φρόιντ που θα σας κάνει να αισθανθείτε λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό το οποίο έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Λέει, οι δύο θεμέλιες λύθοι της ευτυχίας είναι η αγάπη και η δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούστηκε και πολύ φροηδικό αυτό, αγάπη και δουλειά. Να είναι καλά εκεί που είναι ο Ζίγκμουντ Φρόιντ, αυστριακός, τι να τον πω, ψυχίατρο τώρα, ψυχαναλυτής, συγγραφέας, διανοούμενος, στοχαστής, φιλόσοφος, ό,τι και να είναι, αν συμφωνείτε μαζί του μπορείτε να αισθανθείτε λίγο καλύτερα ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι άμα συμφωνείτε στο συγκεκριμένο ζήτημα συμφωνείτε και συνολικά με όλον τον Φρόιντ. Αυτό έλειπε.

Και υπερπηδώντας από την Αυστρία και τον Φρόιντ της Άλπης, δηλαδή την Ελβετία, πάμε στη Γαλλία για να συναντήσουμε τον Αλμπέρ Καμί. Θα σου πει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει και πολλά πράγματα για τον Αλμπέρ Καμί, διότι ο Αλμπέρ Καμί κατά πάσα πιθανότητα θα απαντιόταν στο Μαγκρέμπ, δηλαδή την Βόρεια Αφρική, Αλγερίες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, διαβάστε κανένα ετράνζε, κανένα ξένο. Για να πάρουμε όμως κουράγιο από αυτόν τον υπαρξιστή συγγραφέα και στοχαστή, ο οποίος μας λέει χωρίς δουλειά η ζωή σαπίζει, αλλά όταν η δουλειά είναι άψυχη, η ζωή εκφυλίζεται και ξεψυχάει. Και σας το λέω αυτό κυρίως ευχόμενος να σας αρέσει αυτό το οποίο κάνετε, διότι είναι πολύ σημαντικό.

πρέπει να σας πω, και ο Μαξίμ Γκόρκι, ο Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος σου λέει ότι όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να σας θέσω έτσι ενώπιον μιας διαφωνίας ή του σπόρου αυτής, διότι κάτσε μια στιγμή, είναι ωραίο πράγμα το καθήκον. Ακόμα και όταν μερικές φορές δεν είναι ευχάριστο το να το επιτελείς, η αίσθηση του ότι κάνεις το καθήκον σου είναι μια ωραία αίσθηση σε περίπτωση που είσαι από τους ανθρώπους που είσαι έτσι μεγαλωμένος και αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ηθικής σου. Αλλιώς εντάξει, βράστα και κατούρατα. Μαξίμ Γκόρκι, Ρώσος συγγραφέας. Δεν είπε το βράστα και κατούρατα. Ο Μαξίμ Γκόρκι είπε το όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά.

Και για να το κλείσω το θέμα, για σήμερα τουλάχιστον, για τώρα, να συμβιβάσουμε, αν θέλετε, το τι έλεγε ο Φρόιντ και τι έλεγε ο Καμί και τι έλεγε ο Γκόρκι, με τη βοήθεια ενός φιλόσοφου του διαφωτισμού. Σήμερα είπα εκπομπή για εσάς που εργάζεστε αυτές τις μέρες, του Βολτέρου, Jean-Baptiste Poquelin, το πραγματικό του όνομα, όχι ότι έχει καμία σημασία, ο οποίος λέει: η δουλειά απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα τρία μεγαλύτερα κακά, την ανία, τα ελαττώματα και την ανάγκη. Πολύ βαθιστόχαστο. Πολύ βαθιστόχαστο. Για τα ελαττώματα δεν ξέρω πώς το κάνει. Για την ανία και την ανάγκη μπορώ να το καταλάβω, διότι άμα δουλεύεις δεν βαριέσαι, ή τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, και επειδή πληρώνεσαι για τη δουλειά που κάνεις, σου θεραπεύεται και η ανάγκη. Τώρα με τα ελαττώματα δεν ξέρω. Επιστρέφω με ένα φοβερό απόφθαγμα για τη δουλειά για να κλείσω σήμερα. Και αφού περάσαμε από στοχαστές, φιλοσόφους, συγγραφείς, ποιητές και τα σχετικά, να πάμε σε έναν πραγματικά πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον Χάρη Ρώμα, ο οποίος έβαλε στο στόμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, του Βυζαντίνο τέτοιου, Βυζάν, εμπρός για πίσω, απευθύνομαι σε μια ολόκληρη γενιά, δυο λεξούλες, τις οποίες σας απευθύνω, οι οποίες κάθε μια έχει και διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά η σημερινή, πιθανόν και η αυριανή, τωρινή, πιθανόν και η επόμενη, ασχολούνται με την έννοια της εργασίας και το πόσο δεν πρέπει να αισθάνεστε άσχημα εσείς οι οποίοι είστε εδώ στην Αθήνα και δουλεύετε. Δεν πρέπει εμείς οι οποίοι είμαστε εδώ να αισθανόμαστε μειονεκτικά, ούτε να αισθανόμαστε αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο. Διότι θα θυμόμαστε τον μεγάλο Κωνσταντίνο Κατακουζινό να λέει: δουλειά, δουλειά. Και αυτό, εντάξει, είναι αναφορά για μια ολόκληρη γενιά. Θοδωρής Μπαρμπαρής ήταν στον ήχο, Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Τα λέμε ξανά πάρα πολύ σύντομα. Δούλια! Δούλια!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση drone στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Αμήνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο δεχόμενο θα παραβιάζει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασκή έκταση στο Χρυσό Καστρό Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή ημέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές 5 περιφερειών. Συνεχίζονται οι ροές παράνομων μεταναστών στην Κρήτη. Λέμβος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Την αποτρόπη πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του στη Ροδόπη λέγοντας «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα». Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρήμαζε καταστήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 3 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από την 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωρεοκάστρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην ακύρωση του ποδοσφαιρικού καμπ που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα, προχωράει η Μπαρτσελόνα. Έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο, η Μπλαουγκράνα φαίνεται να επανεξέτασαν το θέμα και να ακύρωσαν το επίμαχο καμπ. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, φέρονται ως αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χύμαρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη και αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Μάχη για τις αξίες. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Είμαστε εδώ με τον Θοδωρή Μπαρμπάρη. Επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί και πολλές από εσάς ακούτε από τη δουλειά, οπότε με ποιο τρόπο τώρα εγώ να σας κάνω να αισθανθείτε καλύτερα, θα σας επικοινωνήσω λοιπόν και θα σας διαβάσω και θα συζητήσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί για την έννοια της εργασίας, ούτως ώστε να αισθανόμαστε καλύτερα. Ο καταπληκτικός George Carlin, Αμερικανός κωμικός, έχει πει πάρα πολύ ωραία ο George Carlin για πολλά πράγματα, παρά το γεγονός ότι είναι λίγο προοδευτικός για τα γούστα, αλλά είναι προοδευτικός προηγούμενης εποχής που δεν έχουν παραφρονήσει τελείως οι προοδευτικοί. Λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν, λέει, μόνο τόσο όσο χρειάζεται για να μην απολυθούν και οι περισσότεροι εργοδότες τους πληρώνουν μόνο τόσο όσο χρειάζεται για να μην παραιτηθούν. Μια ισορροπία του τρόμου. Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν είναι κάτι το οποίο σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα, αλλά είναι τυράκι για να επιστρέψετε, ή μάλλον για να επιστρέψουμε με περισσότερα αποφθέγματα και περισσότερες σοφίες ή και λιγότερες σοφίες εν σχέση με την έννοια της εργασίας.

Ο Henry David Thoreau, για τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, μεγάλος ρομαντικός ο Henry David Thoreau, εξού και ακούτε και αρκετές αναφορές του και από τον Keating, τον καθηγητή στο Dead Poets Society, ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Εν πάση περιπτώσει, λέει, να είσαι, λέει, αληθινός στη δουλειά σου, στο λόγο σου και στον φίλο σου. Οπότε ο μεγάλος ρομαντικός Thoreau θεωρεί ότι η δουλειά είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, από την άλλη, ο μακαρίτης ελληνοαμερικανός γερουσιαστής Paul Tongas, πάντα μου αρέσει πολύ το επίθετό του. How do you do? Oh, very fine. You. Oh, what's your name? Tongas. Ο Paul Tongas, λοιπόν, σε κάποια στιγμή έχει καταγραφεί υπόν, κανένας, λέει, δεν είπε ποτέ πεθαίνοντας, μακάρι να είχα περάσει περισσότερες ώρες στο γραφείο. Δεν είμαι βέβαιος όμως κατά πόσο ισχύει αυτό το πράγμα, διότι και ανάλογα με το πόσες ώρες περνά στο γραφείο, ενδεχομένως και να διαμορφώνονται οι συνθήκες υπό τις οποίες θα βρεθείς όταν θα έρθει η ώρα σου να πεθαίνεις. Μακάβρια πράγματα. Λοιπόν, αλλά ίσως άμα είχες περάσει πολλές ώρες, περισσότερες ώρες στο γραφείο, να λες, να έχεις καλύτερες συνθήκες την ώρα που πεθαίνεις. Μα και η συζήτηση πιάσαμε. Αλλάζω θέμα, γιατί φύγαμε από την εργασία στο θανατικό. Επιστρέφω με Steve Jobs.

Και δεν ξέρω τώρα αν πεθαίνοντας ο Steve Jobs θέλησε να έχει περάσει περισσότερες ώρες στο γραφείο, στη δουλειά δηλαδή, αλλά είναι βέβαιο ότι ο Steve Jobs εργάστηκε πάρα πολλές ώρες στη ζωή του. Και αφού εργάστηκε όλες αυτές τις ώρες στη ζωή του και το αποτέλεσμα της εργασίας του μας επηρεάζει όλους, είπε το εξής: ο μόνος, λέει, τρόπος για να γίνει καλή δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και sorry δηλαδή, έλα ρε Steve, αυτό ήταν το απόφθεγμα της σοφίας σου. Αυτό ήταν το απόσταγμα της εμπειρίας σου. Δηλαδή είναι σαν να μας είπες ότι ο Πάπας είναι καθολικός, οι αρκούδες αφοδεύουν στο δάσος και ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή. Προφανώς! Ο τρόπος για να γίνει καλή δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Αλλά εδώ μια μικρή διαφωνία, ίσως να μην είναι ο μόνος τρόπος. Υπάρχει και ο τρόπος της ευσυνειδησίας. Πάντως, το να μην αγαπάς αυτό το οποίο κάνεις σημαίνει ότι είναι μικρότερες πιθανότητες αυτό το οποίο κάνεις να γίνεται καλά.

Και θυμάστε πριν που σας είπα για τους προτεστάντες, οι οποίοι θεωρούν ότι η εργασία είναι το μέσο προς την θέωση, με τον ίδιο τρόπο που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε, ξέρω εγώ, την νοερά ή την καρδιακή προσευχή ή την επανάληψη της ευχής. Ο προτεστάντης πρέπει να δουλεύει. Να δουλεύει, να εργάζεται κοπιωδώς και έτσι να προσεγγίσει τον ύψιστο. Δεν ήταν προτεστάντης βεβαίως ο Άγιος Αυγουστίνος, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι ως προσορισμένα πράγματα η βουλησιαρχία η οποία επεκράτησε και κυρίως την προτεσταντική δύση, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί να το θέλει, αυτό θα πει βουλησιαρχία, σε έναν βαθμό ξεκίνησε και από τον Άγιο Αυγουστίνο και από τον Θωμά τον Ακινάτη. Είπα Ακινάτη και όχι Ακαμάτη. Ο Άγιος λοιπόν Αυγουστίνος, γνωστός και ως Ιερός Αυγουστίνος, τέταρτος αιώνας περίπου, νομίζω μετά Χριστόν βεβαίως, πάντοτε είχε πει το εξής: η εργασία είναι προσευχή. Τώρα εσείς στην εργασία που κάνετε αυτή τη στιγμή που ακούτε, θέλετε να πετάξετε και κάνα καντήλι, εντάξει, και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι.

0: Και άκου τώρα, σε παρακαλώ.
1: Πολύ. Την καρασνομπαρία των Λαροσφουκό. Λαροσφουκό. Έτσι πιο ελληνικά πεπροφερμένο. Ο οποίος όντας και τσιριμπίμ τσιριμπόμ αριστοκράτης Δημήτρης Καλυβοκάς. Πολύ. Πάψε εσύ, θα σου ρίξω φλίτα, του λέει ο Αθηνόδωρος Προύσαλης. Ήταν και βαθύτατα σνόμπ. Παρά τα αυτά, ξέρετε, έβλεπε την εργασία και μάλιστα, ας πούμε, τέλος πάντων, την εργασία του χειρόνακτα ή την βιοποριστική εργασία μέσα από αυτό το πρίσμα, το βαθύτατα αριστοκρατικό. Το όνομα του το λέει κιόλας, είναι La Rochefoucauld, δεν είναι Ρόσφουκος, και το είναι De La Fan Fon, όλα αυτά στα ευρωπαϊκά επίθετα υποδηλώνουν και μια αριστοκρατική καταγωγή. Έβλεπε λοιπόν την εργασία του χειρόνακτα, του εργάτη, με έναν τρόπο ο οποίος ήταν γι' αυτόν σχεδόν εξωτικός. Και έκανε παρατηρήσεις. Μία από τις παρατηρήσεις, δεν ξέρω τώρα αν σας πιάνει, δηλαδή αν με ακούτε στο γιαπί αυτή τη στιγμή, ή αν με ακούτε στο συνεργείο αυτή τη στιγμή, ή αν με ακούτε και πρέπει να φορτοξεφορτώσετε πράγματα από το φορτηγό αυτή τη στιγμή, θα με νιώσετε, θα με συναισθανθείτε όταν σας μεταφέρω αυτό που είπε ο Λαροσφουκό, ότι η σωματική εργασία μας απαλλάσσει από την ασχολία του μυαλού, και αυτό, λέει, είναι που κάνει τους φτωχούς ευτυχισμένους. Εντάξει, επιτρέψτε μου να θέσω μια ένσταση σε αυτόν τον αφορισμό. Ναι, okay, η σωματική εργασία όντως μας απαλλάσσει τρόπον τεινά από την ασχολία του μυαλού. Δεν είναι ανάγκη βέβαια να είναι μόνο σωματική εργασία, και η άσκηση το κάνει αυτό το πράγμα. Όχι ότι το πετυχαίνει πάντοτε, και μέχρι εδώ θα μπορούσαμε μέσες άκρες να συμφωνήσουμε. Αλλά αυτό το που λέει μετά, το «και αυτό είναι που κάνει τους φτωχούς ευτυχισμένους», άσυχτη, Λαροσφουκό. Έχεις κάνει φτωχός και ξέρεις, δεν έχεις κάνει φτωχός, δεν ξέρεις. Οι φτωχοί δεν είναι ευτυχισμένοι επειδή το γεγονός ότι κοπιάζουν σαν τον ήλωτα τους κατεβάζει τις ασφάλειες στο μυαλό και δεν σκέφτονται. Αυτό είναι μια υπεραπλουστευτική προσέγγιση, την οποία δεν μοιράζομαι.

κοίτα να δεις τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται με τους Αυστριακούς ψυχαναλυτές. Υπήρχε εκτός από τον Sigmund Freud και ο Wilhelm Reich. Reich δηλαδή. Ο Wilhelm Reich, ένας Αυστριακός και το επίθετο σου να είναι Reich, δεν ήταν αποτυχημένος ζωγράφος, οπότε τεγητίζει. Ο Wilhelm Reich λοιπόν είπε κάτι το οποίο θυμίζει αυτό το οποίο σε προηγούμενη εκπομπή είπαμε ότι έχει πει ο Sigmund Freud. Σε αυτές τις εκπομπές παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτές οι εκπομπές. Δηλαδή εγώ κάθομαι, να σας πω την αλήθεια, και δουλεύω για να κάνω αυτή την εκπομπή, ενώ ενδεχομένως και να προτιμούσα να μην το κάνω. Και εσείς δουλεύετε αυτή τη στιγμή και ακούτε αυτή την εκπομπή, ενδεχομένως θα προτιμούσετε να μην το κάνετε. Και εσείς όχι να μην ακούτε την εκπομπή, αλλά να μην δουλεύετε αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε όλοι να βρούμε, και ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, ο οποίος είναι στον ήχο, μια από τα ίδια, προσπαθούμε να βρούμε, ρε παιδί, μια παρηγοριά. Λοιπόν, μέσα από τον πλούτο των στοχαστών, των καλλιτεχνών, των συγγραφέων και των πρόσωπων που έχουν αφήσει έτσι ένα αποτύπωμα σε τούτην εδώ τη ζωή. Ο δεύτερος λοιπόν, ο Αυστριακός, ο Wilhelm Reich, λέει ότι ο έρωτας, η εργασία και η γνώση είναι οι αστήρευτες πηγές της ζωής. Αυτές πρέπει να την κυβερνούν. Για να ξαναδούμε. Έρωτας, εργασία και γνώση. Να σας πω την αλήθεια, μια χαρά μου ακούγεται. Και εδώ έρχεται να μας καταλάβει όλους ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Mark Twain, ο Αμερικανός. Δεν έχει γράψει μόνο Tom Sawyer και Huckleberry Finn, έχει γράψει πολύ σπουδαία πράγματα. Ήταν και δημοσιογράφος ο Mark Twain, και χρονικογράφος νομίζω ότι είναι ο πιο ειλικρινής από όλους. Λέει, δεν μ' αρέσει η δουλειά ακόμα και όταν την κάνει κάποιος άλλος. Μεγάλε, πραγματικά αυτό είναι ο ορισμός της ενσυναίσθησης. Βέβαια τώρα θα γυρίσει και θα σου πει κάποιος ότι το γεγονός ότι εμείς τώρα εργαζόμαστε ενώ άλλοι καλοπερνάνε δεν είναι ζήτημα προσωπικό, αλλά είναι ζήτημα κοινωνικό, και ότι προκύπτει από το ιδεολογικοπολιτικό σύστημα μέσα στο οποίο καλούμαστε και εμείς να επιβιώσουμε αναρχικά πράγματα. Ο Πιέρ Ζωζέφ Προυντόν, Γάλλος αναρχικός, εκ των πρώτων αναρχικών εποχής, λέω πολύ τώρα μέσα σε άκρες, Μπακούνιν, Κροπότκιν, Προυντόν, αυτή ήταν η πολύ βασική. Μην νομίζετε, εμείς συντηρητικοί σε μεγάλο βαθμό αυτά τα έχουμε διαβάσει. Συνήθως είναι οι αριστεροί που δεν έχουν διαβάσει αριστερούς στοχαστές. Πολύ μάλλον οι λεγόμενοι αναρχικοί που δεν έχουν ανοίξει ποτέ βιβλίο στη ζωή τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Προυντόν έγραφε ότι στον κομμουνισμό ο καθένας εργάζεται σύμφωνα με τις ικανότητές του και αμείβεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Μπαρμπούτσαλα δηλαδή και παπαρκές καμαρωτές, διότι κάτι τέτοια τα λένε κάτι κακά αφεντικά τώρα μεταξύ μας. Και οφείλω επίσης να πω, χωρίς without any offense to be taken από τους φίλους μου τους κομμουνιστές, ότι ναι, οι μεγαλύτεροι τζαμπατζίδες εργοδότες που είχα στην ζωή μου ήταν τους σφυροδρέπανες.

πήρε τη βιβλό από τα ελληνικά και την μετέφρασε στα λατινικά. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας επαρκής λόγος για να τον θυμόμαστε και να δίνουμε προσοχή σε αυτά τα οποία έχει πει. Ποιος, μα ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος, έτσι παρήγορα να το δείτε όσοι εργάζεστε, τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες, έλεγε το εξής, έχει γράψει μάλλον το εξής. Λέει να κάνεις πάντοτε κάποια δουλειά, να είσαι διαρκώς απασχολημένος με κάποια δουλειά, ώστε ο διάβαλος να σε βρίσκει πάντα απασχολημένο. Εμείς το λέμε και αλλιώς, δουλειά δεν είχε ο διάβολος και κάτι τα παιδιά του, αλλά κρατήστε το από τον Άγιο Ιερώνυμο. Και η Pearl Buck, μια από τις πρώτες Αμερικανίδες συγγραφείς που ασχολήθηκαν και με την Ανατολή, ασχολήθηκαν και με την Ασία, διαβάστε για παράδειγμα το, πώς λέγεται ανατολικά, δυτικά λέγεται, προσπαθώ να θυμηθώ το βιβλίο αυτό της Pearl Buck, λέει ότι το μυστικό της χαράς στη δουλειά περιέχεται, λέει, σε μία λέξη: ποιότητα. Το να ξέρεις, λέει, να κάνεις κάτι καλά σημαίνει και να το απολαμβάνεις. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δίκιο έχει η Pearl Buck. Αν εσείς λοιπόν απολαμβάνετε τώρα την ώρα που άλλοι κάνουν διακοπές αυτό το οποίο εσείς κάνετε, σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με την Αμερικανίδα συγγραφέα, η οποία απεβίωσε πριν από 50 περίπου χρόνια, θα το κάνετε.

πάμε πάλι σε Αμερικανίδα, Αμερικανίδα. Ναι, ως Αμερικανίδα έμεινε. Στην Άιν Ραντ, την αγαπημένη των αναρχοφιλελευθέρων, η οποία, εδώ να σας πω την αλήθεια, δίκιο έχει, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει η περίσταση που θα συμβεί συχνά αυτό το οποίο περιγράφει. Αλλά εγώ σας το διαβάζω και εσείς το κρίνετε. Λέει, ο πιο γρήγορος τρόπος να σκοτώσεις το πνεύμα ενός ανθρώπου είναι να του ζητήσεις να είναι μέτριος στη δουλειά του. Okay, το αντιλαμβάνομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται με σεβασμό σε αυτό το οποίο κάνει θέλει να το κάνει με τρόπο καλό. Αλλά απ' την άλλη, ίσως η Άιν Ραντ να μην είχε γνώση ή αίσθηση όλων αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι είναι τόσο αποκαμωμένοι που πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει αν αυτό το οποίο κάνουν πλέον το κάνουν καλά ή δεν το κάνουν καλά. Εσείς εκεί έξω που μας ακούτε τέτοιες ώρες, τέτοιες μέρες, ελπίζω να μην εντάσσεστε σε αυτή την κατηγορία. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος της εκπομπής, η οποία είναι αφιερωμένη στην έννοια της εργασίας, ακριβώς επειδή εμείς εργαζόμαστε τώρα, ίσως ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, Βενιαμίν Φραγκλίνος, ελληνιστή, θα μας το έχει πει καλύτερα από πολλούς άλλους. Λέει, του εργαζόμενου, λέει, ανθρώπου το σπίτι, η πείνα κοιτάζει απ' έξω, αλλά δεν τολμάει να μπει. Και αυτό γιατί? Διότι την εποχή που ζούσε ένας από τους πρωτεργάτες κιόλας της δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, θεωρείται δεδομένο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ότι αυτός ο οποίος εργάζεται μπορεί και να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του βίου του. Αυτό είναι δυστυχώς κάτι το οποίο στις μέρες μας έχει αλλάξει.

Και εδώ είναι δηλαδή που θα πρέπει να συχτηρίσουμε όλοι μαζί και τον Σαρλ Μποντλέρ, ο οποίος λέει, λαμβανομένων όλων υπόψην, έχει πει, η δουλειά, λέει, τελικά είναι λιγότερο βαρετή από το να διασκεδάζεις. Κατάλαβες, δηλαδή, επειδή ο Μποντλέρ το ρίξε στον έκλειτο βίο, επειδή ο Μποντλέρ, πώς έγραψε τα άνθη του κακού ο Μποντλέρ, χωρίς να ξέρει, έτσι άκουσα, δεν έχω ίδια εμπειρία, γνώση και τριβή. Επειδή λοιπόν όλα αυτά ο Μποντλέρ και βαρέθηκε την κρεπάλη, νομίζω ότι αυτό ισχύει και για όλους τους υπολείπους. Η δουλειά, λέει, τελικά είναι λιγότερο βαρετή από το να διασκεδάζεις. Καλά ρε φίλε, εντάξει, άμα όμως δεν διασκεδάζεις και καθόλου, η δουλειά μπορεί να είναι ένα μαρτύριο. Αλλά μπορεί βέβαια και να μην είναι. Σίγουρα όλα αυτά εξαρτώνται από το πόσο πολύ σου αρέσει η δουλειά σου. Και θα ξανακλείσω με Pearl Buck, διότι ό,τι είπαμε πριν ουσιαστικά έρχεται και το επιβεβαιώνει. Λέει, το να βρίσκεις χαρά, λέει, στη δουλειά σου σημαίνει να ανακαλύπτεις την πηγή της νεότητας. Οπότε βρε κουτά, δεν κάθεστε, όπως το λένε εδώ πέρα, να εργάζεστε σαν τους ήλωτες. Δεν σας αδικεί κανένας, σας δίνει την νεότητα, αν πάντοτε σας αρέσει αυτό το οποίο κάνετε. Αυτό ήταν και για σήμερα. Θοδωρής Μπαρμπαρής, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ευχαριστούμε θερμά. Και το θερμά αυτό είναι απολύτως κυριολεκτικό αυτές τις μέρες. Μάχη 99,8. Τα ξαναλέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Επί όλων των κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση με τη σταθερή συνταγή. Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, επισήμανε στην ομιλία του Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφορικά με το νομοσχέδιο έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα, αλλά δεν είναι. Είναι η κοπή μια ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επεσήμανε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση ντρόουν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο. Συναγερμό στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή ημέρα, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά στην περιοχή κάτω Μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας συνελήφθη 49χρονος, ο οποίος την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Για την πυρκαγιά στην περιοχή Βίκη Χίου, οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 68χρονου που προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε σήμερα στη Τεχεράνη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, χώρα μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των διπλωματικών προσπαθειών. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν καταιγίδες. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη σήμερα στον ήχο, με Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε και από πού να τελειώσουμε. Πάμε να δούμε αρχικά τι γίνεται με την κλήρωση του Champions League, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και αφορά την ΑΕΚ. Απομένει να μάθουμε δύο μόλις ομάδες από τις 8 που θα βρεθούν στο δρόμο της στη League Phase. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει πολύ δύσκολο έργο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, καθότι αντιμετωπίζει από το πρώτο γκρουπ στο δρόμο της βρέθηκε η Real Madrid και η Manchester City, σίγουρα όχι και η ιδανική αντίπαλη για την ομάδα της ΑΕΚ, με την ομάδα της Real Madrid με τον Ζωζέ Μουρίνιο να έρχεται στην Φιλαδέλφια, ενώ αντίθετα η ΑΕΚ θα πάει να αντιμετωπίσει στο Manchester τη City του Έντζο Μαρέσκα. Το δεύτερο γκρουπ έφερε μια ελληνική έκπληξη, ελληνικές εκπλήξεις, καθώς η ΑΕΚ θα ταξιδέψει μέσα στην πολύ σκληρή έδρα του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Καρέτσα, και φυσικά μιλάμε για την Ντόρτμουντ. Εκεί θα πρέπει να πάει η ΑΕΚ για να αγωνιστεί. Αντίθετα, ο Κουλιεράκης με την Ρώμα θα έρθει στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο τρίτο γκρουπ, εδώ τα πράγματα αρχίζουν πλέον να γίνονται περισσότερο αντιμετωπίσιμα, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ να έρχεται. Μάλλον ο ΙΑΕΚ θα πάει να παίξει με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, πιθανότατα σε κάποιο γήπεδο της Πολωνίας, και από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσει την Γαλατά Σαράι εντός έδρας. Μάλιστα εδώ τώρα από ό,τι μου λένε τελευταίες πληροφορίες, λάθος σας είπα περί Πολωνίας, μάλλον στο Stamford Bridge στην Αγγλία, στο γήπεδο της Chelsea θα πάει να παίξει η ΙΑΕΚ. Αυτή είναι η γνωστή αντίπαλοι που υπάρχουν για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Από στιγμή σε στιγμή θα μάθουμε και τις άλλες δύο ομάδες. Να θυμίσω ότι η πρώτη αγωνιστική διεξάγεται 8 Σεπτεμβρίου. 13 Οκτωβρίου μετά θα έχουμε μια μεγάλη διακοπή για τη δεύτερη αγωνιστική. Και από εκεί και πέρα 20 Οκτωβρίου, 3 Νοεμβρίου η τέταρτη αγωνιστική, 24 Νοεμβρίου η πέμπτη αγωνιστική, 8 Δεκεμβρίου η έκτη αγωνιστική, 19 Ιανουαρίου, εδώ και αν δεν έχουμε μεγάλη διακοπή, η 7η αγωνιστική και η τελευταία αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου. Να θυμίσω ότι στην τελευταία αγωνιστική παίζουν όλοι την ίδια ώρα. Όλα τα μάτς θα γίνουν την ίδια ώρα. Και εκεί φυσικά, αν θυμάστε, θα ζήσουμε το θρίλερ που ζήσαμε πέρσι. Κάθε γκολ που θα πετυχαίνει κάθε ομάδα θα αλλάζει η βαθμολογία και ασφαλώς οι αντίπαλοι. Έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ. Να θυμίσω. Και οι δύο ελληνικές ομάδες είχαν μείνει στην ισοπαλία στην έδρα τους, με την Μπράνο ΠΑΟΚ στο 1-1, με την Κράλοβε ο Παναθηναϊκός στο 2-2. Άρα χρειάζονται νίκη για να πάρουν την απευθείας πρόκριση, παράταση, ισοπαλία για να διεκδικήσουν το παιχνίδι στην παράταση ή στα πέναλτι. Πάμε να δούμε λίγο πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, μέχρι να περιμένουμε και τις άλλες δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ξεκίνησε το παιχνίδι με το γνωστό 4-4-2. Ο Ινάγκη Πέγινα είναι κάτω από τα δοκάρια της ομάδας. Ο Ντεφράι με τον Βαντρόγκελεν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Και από εκεί και πέρα, δεξιά θα βρίσκεται ο Κάτρης, καθώς δεν αγωνίζεται ούτε ο Καλάμπρια ούτε ο Τσάπρα. Αριστερά ο Γιώργος Κυριακόπουλος, σαν εξάρι ο Ετιέν Καμαρά με τον Τσιριβέγια να είναι δίπλα του. Φαγκούντο Πελίστρι και Βιτσέντζε Ταμπόρδα θα βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης της άμυνας και στην κορυφή το βαρύ πυροβολικό της ΑΕΚ, Λιβάη Γκαρσία, της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ανδρέα Τετέι. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής είμαστε στο 0-0. Σε λίγο θα σας δώσουμε εικόνα και από αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι που ξεκίνησε και αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος δοκιμάζεται μέσα στην έδρα της Μπραν και είναι ακριβώς την ίδια κατάσταση με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε λοιπόν για την ομάδα του ΠΑΟΚ ο Παβλέγκα κάτω από τα δοκάρια με Γιαννούλη, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, Κένι, η τετράδα στην άμυνα, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης τα στόπερ, Γιαννούλης Κένι στα άκρα της άμυνας, στα χάφο Σάντα Μαρία και ο Λούσε, ο Χατσίδης στο δεξί άκρο της επίδεσης, ο Σορετήρες στο αριστερό και στην κορφή είναι ο Ντιαγέ. Άρα λοιπόν δεν πρόλαβε ούτε ο Καμαρά, ήταν γνωστό από χθες. Λέγαμε μήπως τελευταία στιγμή ανατραπεί κάτι, δεν ισχύει τίποτα από αυτά, δεν αγωνίζεται κανένας από τους δύο στο αρχικό σχήμα. Να δούμε τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στο 55. Αραράτ Αρμενίας Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα 0-0. Ιμπέρια από την Γεωργία Γιαγκελόνια 1-1. Στο 11 είναι αυτά τα παιχνίδια που θα σας πω από εδώ και πέρα. Και έχει ανοίξει το σκορ η Βικτόρια Πλιζέν με τον Ερυθρό Αστέρα στο 1-0. Μόλις τώρα ο Ερυθρός Αστέρας κάνει το 1-1. Ενώ στο 0-0 είναι όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν. Φυσικά έχουμε και τον Όφη, ο οποίος θα αγωνιστεί αργότερα στις 9 η ώρα Ελλάδος για το Europa League. Πάμε τώρα στο Conference, όπου και εδώ είναι πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Τελικό αποτέλεσμα Κουόπιο Sam Rock Rovers 1-0 και πρόκριση για την Κουόπιο. Στο 56 Jablonec Rangers 0-0. Ημίχρονο Καραμπάχ Βέντε 0-0. Στο 54 Maccabi Tel Aviv με την Λουγκάνο στο 0-0. Στο 26 Μονακό Γκόνινγκ Ζάμπριζε 0-0. Φράιμπουργκ Motherwell 1-1. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη είναι στο 0-0, εκτός από την αναμέτρηση της Πάφου, Πάφος Δυναμό Σίτι από την Αλβανία 0-1 και το Ρακόφ Χάιντουκ από την Κροατία επίσης στο 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Φυσικά τώρα εδώ πρέπει να έχουμε τα πάντα ανοιχτά, γιατί περιμένουμε, όπως σας είπα, και ενώ τώρα πριν από λίγο μεγάλη ευκαιρία για την Κράλοβετς, ο Κάτρης ήταν αυτός ο οποίος έσωσε την ομάδα του Παναθηναϊκού και κράτησε το 0-0. Μόλις έχουμε και την εντεκάδα του Όφη, να τη δώσουμε και αυτή. Ο Όφη λοιπόν, ο οποίος θα αγωνιστεί με τον Χριστογιώργο κάτω από τα δοκάρια σε ένα 3-4-3. Ο Ντίκμαν θα είναι δεξιά, Αθανασίου αριστερά. Οι τρεις στην άμυνα θα είναι ο Σχέλης, ο Πούγκουρας και ο Νικολάου. Μπουχαλάκης Ανδρούτσο στη μεσαία γραμμή και Αϊτόρ, Φούντας και Νους θα είναι οι τρεις στην επίδεση. Αυτή είναι και η εντεκάδα για την ομάδα του Όφη. Πάμε να δούμε αν έχουμε κάτι περισσότερο από την ΑΕΚ για τις επόμενες δύο ομάδες που θα βρεθούν στο δρόμο της. Σας είπαμε ήδη μέχρι και την Γαλατά Σαράι. Ναι, η Κόμο και η ΛΑΣΚ είναι οι άλλες δύο ομάδες που έρχονται στο δρόμο της ΑΕΚ. Τι να πω. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, η Real Madrid is no comments, Manchester City no comments, Borussia Dortmund no comments, η Ρώμα η οποία έριξε αρκετά χρήματα φέτος, είναι αρκετά ενισχυμένη, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, Σαχτάρ Ντόνεξ νομίζω αντιμετωπίζεται ακόμα και εκτός έδρας, Γαλατά Σαράι εντός έδρας νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί. Η ΛΑΣΚ, η έκπληξη του Champions League στα προκριματικά, η οποία έκανε την ανατροπή των τελευταίων χρόνων, το 3-0 του πρώτου αγώνα το έκανε 5-1 και προκρίθηκε. Και η Κόμο, η οποία ήταν η ευχάριστη έκπληξη πέρσι στην Serie A. Εντάξει, δύσκολο πρόγραμμα, άλλωστε δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες στο Champions League, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και η ΑΕΚ πλέον θα μπει και αυτή σε αυτόν τον χώρο για να δείξει τις δικές της δυνατότητες. Να πούμε λοιπόν και για να συνδέσουμε και το αυριανό παιχνίδι, ότι το χθεσινό παιχνίδι, ότι η ΑΕΚ με την είσοδό της στη League Phase του Champions League ίσως να αλλάξει και κάποια δεδομένα. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι να γίνουν και ακόμα μία-δύο μεταγραφικές κινήσεις. Δεν θα θεωρηθεί αυτό έκπληξη. Ό,τι είναι να γίνει όμως θα γίνει μέχρι τις 3 του μηνός, καθότι τότε θα πρέπει να δοθεί η ευρωπαϊκή λίστα που θα είναι οριστική και δεν θα αλλάξει πέρα από την ολοκλήρωση της League Phase. Οπότε ό,τι είναι να γίνει για την ΑΕΚ θα γίνει άμεσα. Η ΑΕΚ εχθές, η οποία πραγματικά ήταν εκπληκτική, ένα παιχνίδι το οποίο το φοβόντουσαν όλοι κατά ψέματα, παρά το 0-0, ναι, η ΑΕΚ ήταν αρκετά καλύτερη και στο πρώτο παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει σκοράρει, αλλά η Λεύσκη ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε δεχτεί γκολ στη φετινή σεζόν. Μια ομάδα η οποία πέρσι έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, έριξε από το θρόνο της τη Λουντογκόρας μετά από 14 χρόνια και πήρε το πρωτάθλημα. Και φάνηκε και από το πρώτο παιχνίδι ότι είναι μια δεμένη ομάδα, προσεκτική, πειθαρχημένη κτλ. Αλλά αυτή η ομάδα δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να τη θατσεύσει το ποδοσφαιρικό θάρρος και θράσος των παιχτών της ΑΕΚ που μπήκανε με το μαχαίρι στα δόντια και πολύ γρήγορα κατάφεραν να κάνουν και το 2-0. Νομίζω ότι κάπου εκεί τελείωσε η ιστορία. Πάλι σε δύσκολη θέση εδώ, μεγάλη απόκρουση. Δύσκολα τα πράγματα εδώ για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Ο Πένια έκανε μια πολύ καλή απόκρουση εδώ στην πρώτη φάση μονοκόμ. Δεύτερο σουτ το εξουδετερώνει. Μέχρι στιγμής έχει τρεις τελικές στην εστία η ομάδα της Κράλοβε και ο Παναθηναϊκός σαφώς θα πρέπει λίγο να διαφοροποιήσει το πρόσωπό της. Έλεγα λοιπόν ότι οι παίκτες της ΑΕΚ μπήκανε πάρα πολύ δυνατά και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να πετύχουν το 2-0. Από εκεί και πέρα έβλεπες ότι έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαν αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα. Ήξεραν ότι αυτό το παιχνίδι δεν χάνεται. Έβλεπαν τον κόσμο να τους συμπαραστέκεται, που ο κόσμος είχε έστησε ένα πρόωρο πανηγύρι εξαιτίας του αποτελέσματος που υπήρχε. Και σε κάθε φάση που έκανε η ΑΕΚ, φαινόταν ότι μπορούσε να πετύχει γκολ και ίσως να μπορούσε να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και με 4 και με 5-0, χάνοντας πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Η συνέχεια όμως η ΑΕΚ εντάξει, καλά έκανε και όλα, έπαιξε, έκανε και το κάτι παραπάνω, αλλά πάλι το 4-0 δεν είναι και μικρό σκορ, νομίζω είναι το δεύτερο μεγαλύτερο που πέτυχε στην έδρα της πίσω από το 6-1 που είχε πετύχει με την Πόρτο. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ βρέθηκε στο δρόμο των αστεριών και όπως σας είπα πριν από λίγο έμαθε και τους αντιπάλους που θα έχει μπροστά της. Να τους θυμίσω για μια ακόμη φορά: Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας, Manchester City εκτός έδρας, Borussia Dortmund στη Γερμανία, Ρώμα στη Νέα Φιλαδέλφια, Σαχτάρ Ντόνεσκ, ο αστερίσκος που σας έδωσα ότι θα παίξουν μάλλον στο Stratford Bridge στην έδρα της Chelsea, Γαλατάσεράι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, Κόμο στην Ιταλία και την Λάσκ από την Αυστρία θα την αντιμετωπίσουν και αυτήν στην Ελλάδα. Επομένως η ΑΕΚ πλέον θα μπει σε αυτή τη διαδικασία για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα βγει χαμένη και νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει αυτή τη φλόγα πλέον, έτσι, της ομάδας που επιστρέφει στη διοργάνωση, που περισσότερο θα κερδίσει παρά θα χάσει. Και αυτός ο ενθουσιασμός θα μπορεί να τη βοηθήσει σε πολλά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός περνάει δύσκολα μέσα στην Τσεχία σε αυτά τα πρώτα λεπτά με αυτές την πολύ ασφιχτική πίεση που ασκεί η ομάδα της Κράλοβε και μέχρι στιγμής το πρόσωπο του αγώνα ασφαλώς και είναι ο Πένια. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά είχε μια καλή στιγμή λίγο νωρίτερα χωρίς όμως να τα καταφέρει. Νομίζω ο Σορετήρη ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά εκεί δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Νορβηγό τερματοφύλακα και τα δύο παιχνίδια είναι περίπου στο 17-18 στο 0-0. Άρα με τα υπάρχοντα δεδομένα, αφότερες οι δύο ελληνικές ομάδες οδηγούνται στην παράταση. Είμαστε όμως ακόμα πάρα πολύ νωρίς προκειμένου να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες και να πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, ακόμα και για τις μεταγραφές, αυτό που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, το τι θα ισχύσει για την ΑΕΚ, πώς έπαιξαν οι παίκτες του, αν έμεινε ικανοποιημένος και πώς βλέπει πλέον τη συνέχεια της φετινής σεζόν για την ομάδα της Ένωσης.
1: Είναι περασμένη ώρα, μια πολύ όμορφη βραδιά για όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια κατά πρώτον στους παίχτες μας για την εκπληκτική τους παρουσία σήμερα, η εκπληκτική τους απόδοση. Συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας οι οποίοι γέμισαν αυτό το υπέροχο γήπεδο για άλλη μια φορά. Συγχαρητήρια στον αθλητικό διευθυντή, στον Χαβιέρη Μπάλτα, στον CEO, τον Μινάλη Σάνδρο και βεβαίως στον διευθυντή, τον κύριο Μάριο Λιόπουλο, για την υποστήριξη όλου αυτού του project, όλη αυτή τη ομάδα, όλο το staff, όλο το τεχνικό προσωπικό. Μετά από 9 χρόνια η ΑΕΚ είναι στο Champions League. Διατηρούμε επίσης την διοργάνωση του Champions League στην Ελλάδα για φέτος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το Champions League λοιπόν θα βρίσκεται στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Κυρίως όμως είμαι χαρούμενος για τους φιλάθλους της ΑΕΚ, διότι θα απολαύσουν φέτος τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο. Και αν δούμε πού βρισκόμασταν πέρυσι, ουδής θα το πίστευε, είναι σαν παραμύθι, σαν όνειρο το γεγονός ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο, διότι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάναμε ό,τι καταφέραμε, κερδίσαμε το πρωτάθλημα, τώρα που είμαστε στο Champions League, αλλά θέλω να πω ότι για μένα όλα αυτά είναι η αρχή. Είναι η αρχή ενός ταξιδιού. Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση. Είναι λοιπόν η αρχή, διότι αν δείτε και το χρονικό πλαίσιο, ναι, είμαστε στην αρχή αυτού του ταξιδιού. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλους. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα, διότι το έχω ξαναπεί κιόλας αυτό. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα έχουν συμβεί και είμαστε στο Champions League, στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κάτι το οποίο είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Και από τη στιγμή που έχουμε φτάσει εδώ, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αν δεν το πιστέψεις, δεν θα συμβεί ποτέ. Πολύ απλό. Βεβαίως το πιστεύουμε. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο, δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα σκληρής δουλειάς. Για μένα, θα το πω διαφορετικά, το ποδόσφαιρο είναι ένα άγριο άθλημα. Δηλαδή, τα κάνεις όλα με τον σωστό τρόπο. Έχεις το δικαίωμα της ελπίδας να ελπίζεις ότι έχεις αυτή τη λίγη τύχη που χρειάζεσαι για να τα καταφέρεις. Αν δεν κάνεις όμως όλη αυτή τη σωστή δουλειά που πρέπει να κάνεις στο προπονητικό κέντρο, τότε σίγουρα θα τιμωρηθείς. Θα τιμωρηθείς για τις αδυναμίες σου. Εμείς κάναμε τη δουλειά που έπρεπε, προετοιμαστήκαμε και αυτό συνδέεται και με το πρώτο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα είναι, μα απαντά το εξής. Οι παίκτες μας παίξαν καταπληκτικά σήμερα. Και όταν το παιχνίδι πηγαίνει έτσι, καταλαβαίνετε, μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο.
2: Progressive attacking fighting mentality.
1: Με μια νοοτροπία μαχητική, επιθετική. Από το πρώτο λεπτό πήραμε συνέχεια μπροστά. Κάναμε συνεχείς επιθέσεις στον αντίπαλο, δεν του αφήσαμε το περιθώριο καν να πάρει ανάσα. Από το πρώτο λεπτό ερχόντουσαν ευκαιρίες, ήρθαν τα γκολ πρώτο, δεύτερο γκολ και μετά δεν τους αφήσαμε να μπουν καν στην περιοχή μας και συνεχίσαμε. Και όταν παίζεις έτσι το αποτέλεσμα παίρνει διαστάσεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα τέρματα, όχι μπορεί, σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα τέρματα, αλλά λόγω του τρόπου που παίξαμε σήμερα, της νοοτροπίας που δείξαμε, νομίζω ότι η νίκη ήταν επάξια. Συγχαρητήρια στους παίχτες σήμερα, έκαναν καταπληκτική δουλειά.
2: What can I say?
1: Τι μπορώ να πω, πώς να το απαντήσω. Με κολακεύει βεβαίως, αισθάνομαι περήφανος. Όλα αυτά αποτυπώντας μια στιγμή. Να γιατί επέκτηνα το συμβόλαιό μου και μένω σε αυτό το project με όλη μου την ψυχή, με όλη μου την καρδιά, διότι νιώθω την αγάπη, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά καθημερινά, παντού, στους δρόμους, όπου και αν παίζουμε. Και αυτό σου δίνει και μεγαλύτερο κίνητρο για να δουλέψεις πιο σκληρά. Να έχεις μεγαλύτερη δίψα για νέες επιτυχίες. Και για εμένα προσωπικά, όπως έχω απαντήσει στο παρελθόν, νιώθω και την υποχρέωση. Πρέπει να το ανταποδώσω όλο αυτό. Όταν νιώθεις αυτή την ενέργεια, αυτή την αγάπη, και έτσι έχω μάθει από τους γονείς μου, από το σπίτι μου, πρέπει να το ανταποδώσω αυτό. Ναι, η απόδοση ήταν εξαιρετική. Νομίζω μετά στον πίστη συνέντευξη πριν από τον αγώνα ή πριν από τον Ρακλή, δεν θυμάμαι γιατί δώσαν πολλές συνεντεύξεις, το είπα ότι αναμένω αυτή η ομάδα να βελτιωθεί περαιτέρω. Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε ανταγωνιστικά, να προκριθούμε, το καταφέραμε και το εννοώ. Διότι έχουμε στην ομάδα μας παίκτες οι οποίοι μόλις ήρθαν, όπως ο Αριάγκα για παράδειγμα,
2: like Milan Vitalis,
1: ή ο Μίλαν Βιτάλης για παράδειγμα, και αυτός θα χρειαστούν λίγο χρόνο να προσαρμοστούν στο σύστημά μας. Πρόκειται όμως για παίκτες με τεράστιες δυνατότητες για την ομάδα μας. Ταυτόχρονα όμως να σας υπενθυμίσω ότι η σεζόν, η χρονιά είναι ένας μαραθώνιος και δεν θα πάει, δεν θα είναι ανωδική συνέχεια. Δεν υπάρχει καμία ομάδα σε όλο τον κόσμο που συνέχεια να ανεβαίνει. Κάποιες στιγμές θα υπάρχουν κάποιες πτώσεις, θα υπάρχουν κάποιες κάμψεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε 100 παιχνίδια σειρά. Θα έχουμε κάποια καλά παιχνίδια, κάποιες ήττες ίσως, κάποιες κακές εμφανίσεις. Το καλεντάρι είναι πολύ γεμάτο, είναι απίστευτο αυτό. Θα είναι πιο γεμάτο και από πέρυσι.
2: Don't forget that we
1: μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε περίπου, so ότι έχουμε περίπου 15 παίχτες που στο FIFA break θα πάνε σε εθνικές ομάδες. Οπότε για μας δεν θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε. Θα έχουμε παίχτες που θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Από την Νότια Αφρική, τη Βόρεια Αφρική, οπουδήποτε στην Ευρώπη. Οπότε θα δυσκολευτούμε σε κάποιες στιγμές τη σεζόν. Είναι όμως σημαντικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τέτοιο τρόπο. Τώρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε, να βελτιωθούμε περαιτέρω και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Όχι όμως με έναν τρόπο κατακόρυφο, αλλά σταδιακά, πρόθυμα.

Ήταν λίγο εκτενής οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο να τις ακούσουμε. Μια μαγική βραδιά χθες για την ομάδα της ΑΕΚ, μια ιστορική βραδιά, την οποία σήμερα εξαρχήρωσε με την παρουσία της πλέον στη League Face. Και να θυμίσω για μια ακόμη φορά, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εντός έδρας Ρεάλ Μαδρίτης, εκτός έδρας στη Manchester City, εκτός έδρας στην Borussia Dortmund, εντός έδρας στη Ρώμα, εκτός έδρας Σαχτάρ Ντόνεσκ, εντός Γαλατασαράι και Λάσκα από την Αυστρία και εκτός έδρας την Ιταλική Κόμο. Στο 26 βρισκόμαστε στην Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός κάπως λίγο έχει ισορροπήσει το παιχνίδι. Η ασφιχτική πίεση που ασκούσε η Κράλοβε με καλές ευκαιρίες και καλές τελικές προσπάθειες εντός εστίας δεν έχουν συνέχεια. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός έχει παγώσει το ρυθμό του παιχνιδιού και προσπαθεί κυρίως με στημένη μπάλα να απειλήσει την εστία της Κράλοβε. Στο άλλο παιχνίδι, η ομάδα του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και αυτή πάνω κάτω είναι στο ίδιο σχετικά σημείο.

0: με την Λεύσκη. Θα πάμε να ακούσουμε έναν από τους πρωταγωνιστές, τον Σταύρο Πήλιο, ο οποίος εχθές, θα έλεγα από ένα σημείο και μετά, ήταν εξαιρετικός, με τρομερά ανεβάσματα, πολύ καλές, πολλά καλά γεμίσματα μέσα στην περιοχή. Έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, βοήθησε την ομάδα της ΑΕΚ για να φτάσει αυτή τη νίκη. Πάμε να ακούσουμε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ένωσης.
1: Όλοι θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Με την ατμόσφαιρα που είχαμε σήμερα, τον κόσμο, με το πώς ήμασταν πνευματικά εμείς όλοι, από τον τελευταίο άτομο, από τον φροντιστή μέχρι τους παίχτες, δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα για το πώς το ζούσαμε όλοι. Οπότε νομίζω με την εμφάνιση που κάναμε σήμερα το δείξαμε πόσο το θέλουμε πάρα πολύ.
2: Και χάσατε και ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και άλλα παιχνίδια. Εντάξει, μην είμαστε και αχάριστοι. Σημασία έχει που κερδίσαμε, προκριθήκαμε. Οπότε τώρα πάμε για τα αστέρια.
2: Τα όνειρα όμως δεν σταματούν εδώ. Στα αστέρια έρχονται και καλές ομάδες και δύσκολες ομάδες. Η ΑΕΚ θέλει να είναι ανταγωνιστική.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Εντάξει. Δεν πάμε απλά. Επειδή είναι όριο το να παίζεις με τις μεγάλες ομάδες, πάμε να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε την ΑΕΚ στην Ευρώπη ότι είναι μεγάλη ομάδα. Οπότε αυτό θα κάνουμε, θα πάμε να κυνηγήσουμε κάθε νίκη, δεν πάμε απλά για να συμμετέχουμε. Και πιστεύω ότι το πρόσωπό μας και η πορεία μας είναι πολύ, πολύ καλή.
3: Προσωπικά.
1: Ένα αντίπαλο που θα έπαιρες. Ένα αντίπαλο, Arsenal.
4: Και αυτός.
1: Εντάξει, οκ. Και αυτό. Γιατί κάτι είδαμε, το ο Λάζαρος κάτι είπε. Κάτι με σε αυτό. Κάτι με. Θέλει με τους καλούς φίλους ο Λάζαρος. Αλλά εγώ προτιμώ θα προτιμούσα την Arsenal για πρώτο αντίπαλο.
4: Προσωπικά για σένα τι σημαίνει, γιατί υπήρξαν και δύσκολες μέρες. Χρειάστηκε να επιμείνεις. Πέρυσι κατέχεις το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Φέτος μπαίνεις στην θέση του Champions League. Τι σημαίνει για σένα?
1: Πέρσι έγινε ένα όνειρό μου πραγματικότητα, να πάρω το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Το εκπλήρωσα. Και εννοείται ότι θέλω κι άλλα, δεν σταματάω μόνο στο ένα. Τώρα με την ΑΕΚ έγινε το άλλο μου, το όνειρο, το παιδικό. Το να παίξουμε να παίξω κι εγώ και τα παιδιά που δεν έχουμε παίξει στο Champions League. Καταλαβαίνετε τώρα, σαν παιδί, όσο μεγαλώνεις και βλέπεις όλους αυτούς τους αστέρες που συμμετέχουν κτλ., ότι κάποια στιγμή θες να τους μαρκάρεις, να παίξεις μαζί τους. Και τίποτα, για μένα είναι πολύ μεγάλο βήμα. Πραγματικά, γιατί δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω, δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω και δεν πρέπει να το κάνω. Και ειδικά τώρα, γιατί ο ανταγωνισμός ήταν 10 φορές μεγαλύτερος. Οπότε θα πρέπει να είσαι πιο έτοιμος, πιο συγκεντρωμένος σε όλα. Και πραγματικά θέλω να πω στον εαυτό μου ένα μεγάλο μπράβο, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει και αυτό θα συνεχίσω να κάνω.
5: Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι
5: έμπειρο πλέον. Α, ερώτηση και ο Μίλτος.
2: Έτσι, ο αριστερό μπακ του Λιγκονιά, πώς θα σε βοηθήσει κι αυτός και γενικότερα την ομάδα
5: και τη χρονιά
1: μας. Ο ανταγωνισμός είναι πάντα πολύ καλό στην ΑΕΚ. Έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα. Δεν το βλέπουμε εγωιστικά ο καθένας. Ο ένας θέλουμε να βοηθάμε τον άλλον. Ο Μπάμπη σίγουρα έχει παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα στην Ιταλία, έχει κάνει καριέρα και θεωρώ ότι θα με βοηθήσει και εμένα πάρα πολύ στο να βελτιώσω κάποιο κομμάτι του παιχνιδιού, να με κάνει και εμένα ακόμα καλύτερο παίχτη.

0: Αυτός ήταν ο Σταύρος Πύλιος από τους παίχτες που χθες βοήθησαν σημαντικά την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός το 30 είναι στο 0-0 στην Τσεχία, αλλά έχουμε αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα των Πρασίνων, καθώς αποχώρησε από τον αγώνα ο Τσιριβέγια εξαιτίας τραυματισμού. Ο Κουντούρης είναι αυτός ο οποίος πήρε την θέση του. Δεν έχει αλλάξει κάτι και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, παραμένει και εδώ το 0-0 στο 31, η εικόνα είναι ίδια όπως σας είπαμε. Οπότε πάμε να ακούσουμε και τον Στρακόσια, ο οποίος χθες όποτε χρειάστηκε δήλωσε παρόν και έδειξε ότι είναι σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
1: Σίγουρα με πολλή ένταση, αλλά αποδείξαμε ότι είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Πιστεύω που νίξαμε εισαγωγικά τον αντίπαλό μας. Μαζί με τους οπαδούς μας ήμασταν ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα. Αξίζαμε την νίκη και να πούμε πίσω στο Champions League εκεί που αξίζει την ΑΕΚ. Όχι βέβαια, γιατί η Λεύσκη αποδείξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Κέρδισε τόσα παιχνίδια, πέρασε τόσους προκριματικούς γύρους. Οπότε ξέραμε θα είναι δύσκολο, αλλά ξέραμε ότι έχουμε την ποιότητα και την ψυχική δύναμη μαζί με τους οπαδούς να περάσουμε. Οπότε το αποδείξαμε και το καταφέραμε. Πραγματικά θέλω μόνο και εμείς και ο παδί μας να ευχαριστηθούμε κάθε παιχνίδι. Οπότε στο Champions League είναι μόνο μεγάλες ομάδες. Μία από αυτές είμαστε εμείς, οπότε να το ευχαριστηθούμε.

Σίγουρα για τον ίδιο θα χαρεί πολύ. Ξέρω ότι θέλει ένα αντίο του Τζόλ. Τώρα με Καρέτσα και Ντέλια δεν ξέρω αν το θέλει πάλι, αλλά σίγουρα για τον Τζόλ το ξέρω. Εμείς θα θέλαμε να παίξουμε σίγουρα και καμιά Ρεάλ Μαδρίτης, αν γίνεται έξω εκεί, για να δούμε κι εμείς κάποιο ωραίο στάδιο. Και μια δύσκολη ομάδα να έρθουμε στη Φιλαδέλφεια για να δει την ωραία άνταση που έχει το δικό μας στάδιο.

0: Δικαίωση λοιπόν για τον Στρακόσια, ο οποίος ήθελε Ρεάλ Μαδρίτη και του ήρθε. Δικαίωση για τον Ρότα που ήθελε την Ντόρτμουντ του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια και ήρθε. Και με αυτόν τον τρόπο πλέον είναι γνωστή, όπως σας είπαμε, η αντίπαλη της ομάδας της ΑΕΚ. Στα παιχνίδια μας τώρα, κίτρινη κάρτα δέχτηκε μόλις τώρα ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Λύση, για διαμαρτυρία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δέχεται πίεση και μάλιστα πριν από λίγο ήταν μια δύσκολη φάση που μπορούσε να είχε δοθεί ακόμα και πέναλτι για την νορβηγική ομάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο 78. Αραράτα Αρμενία, Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα 0-0. Ιμπέρια Γεωργία Γεγκελόνια 1-2. Πέτυχαν γκολ οι Πολωνοί. Στο 34, Βικτόρια Πλιζέν Ερυθρό Αστέρα 1-1. Ζαλγκύρη Κάουνα Λιθουανία Μπεσίκτα 0-0. Λίλεστρο Μεγνατία από την Αλβανία 0-1. Εδώ έχουμε την έκπληξη. Η Ομόνια Κύπρου τα πηγαίνει καλά. 2-0 προηγείται τη Σέντρου Ήδεν στο 33. Σάλσμπουργκ Μιάλμπι από τη Σουηδία 0-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι όλα για το Europa Link. Για το Conference στο 79 βρισκόμαστε. Γιάμπλονετς Ρέιτζερς 1-0. Στο 62 Καραμπάχ Τβέντε 1-0. Στο 77 Μακάμπι Τελ Αβίβ Λουγκάνο 1-0. Ημίχρονο Μονακό Γκόνινγκ Ζάμπριζε 2-0. Πάμε για ημίχρονο στη Γερμανία, Freiburg Motherwell 1-1. Στο 35 πλέον σε όλα τα παιχνίδια τα οποία θα σας αναφέρω. Εσκαλάντες από Ανδώρα, Ντίντα από το Κόσοβο 0-0. Κοπεχάγη με την Ίντερ Τούρκου στο 0-0. Μπραν Πάοκ είπαμε 0-0. Πάφος ισοφάρισε την Δυναμό Σίτι από την Αλβανία σε 1-1. Ρακόφ Χάουντιουκ 0-1. Και Άγιαξ, όχι, αυτό το παιχνίδι είναι λίγο αργότερα. Και φυσικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε είναι στο 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Μόλις τώρα την πιάσαμε στο στόμα μας την Ομόνια, δέχτηκε τον γκολ. Ομόνια Σέντρου Ήντεν έγινε το 2-1. Δεν ξέρω αν έχω μια ενημέρωση λίγο από το κοντρόλ, αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο μας θέμα, στον επόμενο καλεσμένο μας, για να συνεχίσουμε. Διαφορετικά, να πάμε στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε να σας παρουσιάσουμε από τη σημερινή εκπομπή. Οπότε, ναι, θα συνεχίσουμε και θα πάμε στον Όφη. Στον Όφη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του είναι έτοιμος για να πάει σε μια μεγάλη πρόκριση. Όφη, ο οποίος έχει τα εχέγγυα από το πρώτο παιχνίδι με ένα εξαιρετικό σκορ 3-0. Θυμίσουμε την 11η με την οποία θα ξεκινήσει η κριτική ομάδα, με τον Χριστογιώργο κάτω από τα δοκάρια σε 3-4-3, με Αθανασίου αριστερά και τον Ντίκμαν δεξιά σαν back, ας πούμε, τα οποία θα παίζουν και λίγο πιο ψηλά. Σιέλης Πούγκουρας Νικολάου πάντως θα είναι τριπλέτα στην άμυνα. Μπουχαλάκης Ανδρούτσο στη μεσαία γραμμή. Και από εκεί και πέρα η Τόρ, Φούντας και Νους θα είναι οι τρεις της επίθεσης. Θα πάμε στη συνέχεια της εκπομπής μας να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της, του Όφη, τον Κόντι, ο οποίος σχολίασε από τη δική του μεριά το πώς θέλει να κρατήσει συγκεντρωμένους τους παίκτες της κριτικής ομάδας, να μην παρασυρθούν από το 3-0, γιατί στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλές φορές παραδείγματα παρόμοια. Να θυμίσω το χθεσινό, προχθεσινό, της ΛΑΣΚ με τη Celtic. Το 3-0 του πρώτου αγώνα έγινε 5-1 στο δεύτερο παιχνίδι και πήρε την πρόκριση η αυστριακή ομάδα, η οποία θα βρεθεί και στον δρόμο της ΑΕΚ. Και από την άλλη πλευρά τόνισε ότι πόσο σημαντική είναι αυτή η πιθανή πρόκριση που θα υπάρχει για την League Phase του Europa Link. Όφη ούτως ή άλλως, και αν δεν προκριθεί, θα παίξει Ευρώπη, θα πάει στο League Phase θα έχει παρουσία στο Conference. Αλλά επαναλαμβάνω, έτσι όπως είναι τα πράγματα, η ομάδα του Όφη έχει τον πρώτο λόγο να καταφέρει να πάει στη συνέχεια του Europa Link. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το προπονητή της ομάδας του Όφη, τον κύριο Κόντι, ο οποίος ασχολήθηκε και θα αναφέρει όλα αυτά. Να θυμίσουμε, Όφη σε περίπου 20 λεπτά αντιμετωπίζει στην Σόφια, την CSKA Σόφιας.
1: Μένει μια ομάδα συμπαγής, μια ομάδα που δύσκολα θα δημιουργήσω αντίπαλους ευκαιρίες και με πολλή αυτοπεποίθηση, και απ' την άλλη σίγουρα δεν θα ήθελα να δω μια ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο, θα αφήσει χώρο στο επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου, στα τούτου αντιπάλου. Θυμόμαστε ότι και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία και την γενικότερη αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις ή καλές ευκαιρίες για γκολ. Θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι ξεκινάει στο 0-0. Αν θεωρήσουμε ότι το 3-0 μας δίνει ένα πλεονέκτημα, ναι, μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αλλά το πλεονέκτημα που μας δίνει είναι να έχουμε, να νιώθουμε σαν ομάδα ότι το 3-0 δεν είναι ασφάλεια, δεν μας δίνει ασφάλεια, άρα παίζουμε ένα παιχνίδι που ακολουθούμε το ρυθμό του αντιπάλου. Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση. Και η πρόκριση θα παιχτεί μες στο γήπεδο. Και όλοι μας οι ποδοσφαιριστές και εμείς το τεχνικό team έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε. Γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία νικητή, αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια. Ή να έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, βάλουμε πολλά προβλήματα στον αντίπαλο. Μια ομάδα που σίγουρα αύριο θα παίξει διαφορετικά, μας βάλει δύσκολα. Ελπίζω ο Νίκος να μην είναι ο ήρωας. Αλλά όπως είπε, ναι, το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση. Αυτό που σαν ομάδα χαίρομαι να βλέπω στους παίκτες μου είναι ότι πλέον έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να προσαρμόζονται στο παιχνίδι τους. Άρα σίγουρα περιμένουμε ένα πάρα πολύ πιεστικό και επιθετικό παιχνίδι από τον αντίπαλο. Ίσως και με πολύ ρίσκο, γιατί κυνηγάει ένα 3-0. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη κατάσταση που θα βρούμε στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ και 8-9 μήνες που δουλεύουμε μαζί με τα παιδιά, έχουμε αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Έχουμε μάθει να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, είτε παίζουμε με κάποιον μεγάλο αντίπαλο, είτε παίζουμε με κάποιον πιο μικρό αντίπαλο ή με έναν αντίπαλο στα ίδια μέτρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ομάδας του Όφη. Να πω, δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια της Μπραν με τον ΠΑΟΚ στο 0-0 και Κράλοβε Παναθηναϊκός επίσης στο 0-0. Να ζητήσουμε προκαταβολικά συγγνώμη από τον Βερετιάνο Μαρσέλο, που τον είχαμε στη γραμμή μας και τον καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, κύριε Μαρσέλο.
2: Καλησπέρα, Μάικη.
0: Έχουμε πλέον ομάδα σε League Face του Champions League και είναι κάτι το οποίο το είχαμε ανάγκη σαν Ελλάδα. Για πολλούς λόγους, για πρεστής, για να μαζέψουμε βαθμούς. Και από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ για τα δικά της ωφέλη, τα οικονομικά, τα αγωνιστικά και φυσικά και για τον κόσμο. Δεν ξέρω, αυτό το χθεσινό 4-0 πώς είχες στα δικά σας αυτιά επί της Λεύσκη.
2: Εντάξει, ότι η ΑΕΚ συμμετέχει στο Champions League τώρα είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ευχάριστο για το χώρο του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι από το πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ είχε δείξει ότι είναι πολύ ανώτερη από τον αντίπαλο. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι αυτό ετές και πιστεύω ότι ήταν πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα και νομίζω ότι ο κόσμος έχει φύγει από το γήπεδο πολύ ευχαριστημένο από αυτά που βλέπει. Από εκεί και πέρα είναι να δώσει συνέχεια και πιστεύω ότι καλύτερες μέρες έρχονται σε αυτά τα παιχνίδια του Champions League.
0: Τώρα νομίζω ότι είστε και ο αρμόδιος να μας απαντήσετε για την επόμενη ερώτηση. Η ΑΕΚ στα επίσημά της παιχνίδια μέχρι στιγμή σε πρωτάθλημα και οτιδήποτε άλλο έχει αγωνιστεί, είχαν σκοράρει οι επιθετικοί της ο Βάργας, ο Γιώβιτς και ο Ζήνη. Το σερί το έσπασε χθες ο Μαρίν, με πέναλτι όμως. Δεν έχει σημασία. Η ΑΕΚ έχει μια τριπλέτα μπροστά η οποία είναι εξαιρετική. Δηλαδή ο Γιώβιτς, εντάξει, οκ, είναι παίκτης ο οποίος έχει παίξει η Ρεάλ Μαδρίτη, Σίντερ. Κάποιοι λέγανε ότι εδώ ήρθε για να. Και μάλιστα λέγανε ότι είναι και λίγο υπέρβαρος κτλ. Αλλά βγάζει μάτια και μάλιστα δικές μας πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται και πρόταση να έρθει στην ΑΕΚ για να τον πουλήσει, που η ΑΕΚ δεν το συζητάει καν. Ο Βάργας αποδείχθηκε λίρα 100 και ο Ζήνη είναι ένας παίκτης ζυζάνιο. Άρα η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι παίρνει άριστα.
2: Ναι, όπως το είπες, νομίζω ότι είναι πολύ καλή παίκτης αυτή, με πολλή εμπειρία. Βλέπω ότι αυτά τα παιδιά χαίρονται μέσα στο κήπεδο όταν μπαίνουν. Ούτε όταν παίζει ο ένας ή παίζει ο άλλος, βλέπω ότι είναι μια ομάδα πολύ, με πολύ καλή τακτική μέσα στο γήπεδο. Βλέπεις μια ομάδα πολύ αυτοσυγκεντρωμένη, που είναι για μένα πολύ σημαντικό. Και το κυριότερο για μένα, αυτό που παρακολουθώ εγώ και βλέπω την ομάδα, είναι η εμπιστοσύνη στους παίκτες μεταξύ τους. Ότι αυτοί νιώσουν ότι είναι καλοί παίκτες. Πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δείχνει, από όλες τις ομάδες που έχω δει τώρα από τα πρώτα παιχνίδια, είναι πολύ φαβορή για το πρωτάθλημα και να κάνει πολύ καλή χρονιά μέσα στο Champions League. Σίγουρα οι συνθήκες, νομίζω ότι ο πρόεδρος και ο προπονητής, ο τεχνικό διευθυντή, έχουν σκεφτεί πώς πρέπει να λειτουργεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και πώς πρέπει να διαχειρίζει ότι είσαι ο φαβορή για το πρωτάθλημα και να περάσει τη φάση του ομίλου. Νομίζω ότι είναι μια έμπειρη ομάδα και νομίζω ότι πάει έτσι όπως δείχνει να κάνει μια καταπληκτική χρονιά.
0: Η ΑΕΚ έχει όμως ένα μεγάλο μπόνους. Είναι ότι έχει τον ίδιο προπονητή που ήταν εξαιρετικός στην περσίνη σεζόν. Κράτησε τον κορμό της ομάδας με εξαίρεση τον Πινέδα, που έφυγε ο Πινέδα, αλλά η ΑΚ εκεί θα έλεγα ότι ενισχύθηκε περισσότερο. Πήρε τρεις αμυντικούς χαφ και μάλιστα δείχνουμε το καλημέρα ότι μπορούν να παίξουν πάρα πολύ. Έχουμε και το Βιντάλης, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής εχθές, αλλά από εδώ και πέρα θα μπορεί να αγωνίζεται. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο σε σχέση με τις άλλες ελληνικές ομάδες, που έχουν αλλάξει αρκετά το ρόστερ τους, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Οπότε στην Ελλάδα, συμφωνώ, μπαίνει μαζί σας από θέση οδηγού στο πρωτάθλημα. Απ' την άλλη όμως θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε το εξής. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής έπαιξε σαν φαβορή και σε πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή και με τη Λεύσκη. Τώρα θα αντιμετωπίσει μεγαθύρια, δεν ξέρω αν έχετε μάθει την κλήρωση. Θα παίξει απέναντι σε Manchester City, σε Real Madrid, σε Dortmund, σε Ρώμα. Και από εκεί τα πιο βατά παιχνίδια της είναι η Σαχτάρ Ντόνες, η Κόμο και η Αυστριακή Λάσκ. Εδώ τώρα πώς θα το διαχειριστεί αυτό η ΑΕΚ απέναντι σε αυτά τα μεγαθύρια?
2: Όπως το είπες, νομίζω ότι όταν εσύ μπαίνεις μέσα και να διεκδικεί κάτι, νομίζω ότι μέσα στο μυαλό σου περνάει όλες αυτές τις ομάδες που είπες. Ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίζουν αυτές τις ομάδες. Νομίζω ότι και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής, η διοίκηση, έχουν πάρει τα μέτρα ή θα πάρουν τα μέτρα για να αντιμετωπίζουν αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω ότι μέσα μεταξύ τους έχουν ένα στόχους. Κατάλαβες? Και ναι, βεβαίως εμείς θέλουμε να κερδίσει όλα αυτά τα παιχνίδια, παρόλο που είναι δύσκολα παιχνίδια και αυτά είναι μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, στον κόσμο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ, πιστεύω εγώ, που είμαι από έξω τώρα, που δεν είμαι εκεί μέσα να ξέρω, έχουν βάλει ένα στόχος και ελπίζω αυτό το στόχος να φτάσουν να κερδίσουν αυτά που θέλουν. Και σίγουρα πρέπει ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος, γιατί βλέπει μια ομάδα που προσπαθεί να παίζει ποδόσφαιρο. Σίγουρα η ελλείψη του Πινέδα δεν έχει φανεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο με αυτά τα παιχνίδια. Σίγουρα είναι πολύ καλός παίκτης. Πιστεύω ότι οι άλλοι τώρα αναπληρώνονται αυτή η έλλειψη. Και σίγουρα για να αντιμετωπίζει αυτές μεγαλύτερες ομάδες αυτές, νομίζω ότι η Γιάννη πρέπει ακόμα να κάνει μία ή δύο μεταγραφές για να μπορέσει τουλάχιστον να ισορροπήσει τουλάχιστον μέσα στο παιχνίδι, μέσα στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, και να έχει και λίγο μακρύτερο ρόστερ, γιατί θα έχει πολλά παιχνίδια φέτος, πρωτάθλημα, Champions League και Κύπελλο Ελλάδος.
2: Αυτό είναι αλήθεια, και με αυτό το πέρασμα τώρα που έχει κάνει στο Champions League, νομίζω ότι δίνει δικαίωμα να κάνει κάποια μεταγραφή, να φέρει κάποιους παίκτες όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα, το ψηλό ράφι,
0: ναι,
2: της μεγάλης, πώς το λένε, της μεγαλύτερης ομάδας, και νομίζω ότι δίνει δικαίωμα, γιατί τώρα παίζει με αυτές τις ομάδες που λες εσύ. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε παίκτη θέλει να έρθει για να παίξει αυτά τα παιχνίδια.
0: Έτσι είναι. Τώρα, η ΑΕΚ έχει επίσης ένα μπόνους κατ' εμέ, το οποίο είναι η συσπήρωση που υπάρχει στον οργανισμό της ΑΕΚ. Δηλαδή βλέπουμε ότι προπονητής, παίχτες, διοίκηση και φυσικά ο κόσμος είναι πολύ ενωμένοι. 1-0 μόλις τώρα η Μπράνα από τον ΠΑΟΚ, από ο κόρνερ που έγινε. Η μπάλα κατέληξε, πρέπει να είναι ο I9, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ο παίχτης. 1-0 πάντως η Μπράνα προηγείται του ΠΑΟΚ στο 48, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΚ είναι πολύ συσπηρωμένη. Ο κόσμος ακόμα πολύ πιο κοντά στην ομάδα, πιο παθιασμένος, και νομίζω ότι εντός έδρας τουλάχιστον θα έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο απέναντι σε όλες τις ομάδες. Τώρα θα μου πεις, αυτές οι ομάδες έχουν συνηθίσει να παίζουν μπροστά σε τέτοιο κοινό, αλλά όπως και να το κάνουμε, πάντα μια τέτοια έδρα μπορεί λίγο να επηρεάσει την κατάσταση.
2: Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι η ΑΕΚ πάντα έτσι ήταν κοντά στην ομάδα, πάντα βοηθούσε οι φύλατροι. Εγώ μπορώ να πω, γιατί έχω ζήσει δύο χρόνια πολύ υπέροχα εκεί μέσα και ξέρω πόσο αγαπάνε την ομάδα, πόσο θέλουν την ομάδα να παταργονιστεί. Νομίζω είναι ένα μεγάλο όπλο για το προπονητής οι φύλατροι, αλλά όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, το επίπεδο όπως είναι η Manchester City, αυτές οι ομάδες είναι ισορροπεί τα πάντα. Πιστεύω ότι τα ξέρουν αυτοί πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν και τι πρέπει να κάνουν για να έχουν αποτελέσματα. Μακάρι όλα να συμβεί όπως θέλουν αυτοί και να δώσει χαρά στον κόσμο και πάντα να είναι εκεί ο κόσμος δίπλα στην ομάδα για να μπορέσει να εκπροσωπεύει το ελληνικό ποδόσφαιρο με πολύ άψοχο τρόπο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Δεν έχουμε center floor εδώ, έχουμε υβριδικό μήλο, αλλά ο ιός ήδη βρίσκεται στους Λατσιάλη, στη Λάτσιο.
2: Ναι. Εντάξει, ο Λούκας είναι εδώ και ένα μήνα στη Ρώμη εκεί. Έχει προσαρμοστεί. Ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμού και να μπορέσει αυτό το ταλέντο του να αξιοποιήσει και να μας εκπροσωπεύει άψοχα εκεί στην Ιταλία. Είναι αυτά που περιμένουμε εμείς, να εξελίσσει το παιδί και να έχει ένα καλό μέλλον. Σίγουρα ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι βρίσκει σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Αυτός είναι ενθουσιασμένος, είναι χαρούμενος. Αυτό είναι που μας ευχαριστεί. Να είσαι σε ένα χώρο, να είσαι σε ένα χώρο που είσαι ευχαριστημένος και χαρούμενος. Αυτό θέλουμε.
0: Ακριβώς. Είναι ακόμα αρκετά νωρίς, αλλά αν λίγο μπορείτε να μας μεταφέρετε, πώς τον εντόπισαν και πώς τον αντιμετωπίζουν εκεί, γιατί από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοια κλαμπ, τους βάζουν, μιλάνε και με τα στέργια της ομάδας, τον προπονητή της πρώτης ομάδας, δηλαδή τα αγκαλιάζουν αυτά τα παιδιά με το καλημέρα.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάτι που με έκανε πολύ χαρούμενος είναι ότι η πρώτη φορά που πήγαμε εκεί ο Λούκας, όταν μιλήσαμε με το τεχνικό διευθυντή, ήρθαν όλοι τα σκάουτιν της ομάδας και αυτά, και αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι είχαν 8 με 10 σκάουτιν που ήταν από την πρώτη ομάδα μέχρι τους μικρούς, και οι 10, 8 εκεί είπαν το ναι. Αυτό ήταν πολύ ευχάριστο, που πας σε μια ομάδα που σε θέλουν όλοι. Οπότε την πρώτη στιγμή που πήγαμε εκεί τον αγκάλιαζαν σαν τον Λούκας να ήταν εκεί χρόνια. Και αυτός αισθανόταν πολύ όμορφα, μπήκε σε ένα χώρο που την πρώτη στιγμή σε είχαν με μεγάλη χαρά μέσα στο κλαμπ. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, και έτσι στην ομιλία που είχαμε τώρα πρόσφατη με τον τεχνικό διευθυντή μας, είπε ότι ο Λούκας για μας είναι φαινόμενο, γιατί Μπήκε μέσα στα ποδητήρια, είναι σαν να είναι εκεί χρόνια, μιλούσε με όλους τους παίκτες. Τώρα τελευταία στιγμή που πήγαμε είχε κάνει φίλους. Και είναι σε ένα χώρο, πιστεύω εγώ, ότι θα μπορέσει να απλώσει το ταλέντο του. Σίγουρα εξαρτάται από αυτόν και πιστεύω ότι θα κάνει μια καλή χρονιά. Και παρόλα αυτά, το πιο ευχάριστο για μένα είναι σε ένα χώρο που του αρέσει και είναι χαρούμενο. Αυτό με κάνει μεγάλη χαρά και να μένω ήσυχα εδώ στην Ελλάδα και ξέρω ότι ο γιος μου είναι σε ένα μέρος που τον αγαπάνε και είναι όλοι δίπλα του και τον υποστηρίζουν και αυτό είναι που μας κάνει χαρά.
0: Έτσι είναι. Τώρα είπατε κάτι το οποίο άμα το συνεχίσω θα τραβήξουμε πολύ. 8 σκάουτερ. Δεν νομίζω κάποια ελληνική ομάδα να έχει 8 σκάουτερ, αλλά τέλος πάντων. Κύριε Μαρτσέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
2: Οκ, ρε Μάικ. Τα λέμε. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον Βερετιάνο Μαρτσέλο, ο οποίος μας σχολίασε έτσι την μεγάλη έτσι, επιτυχία της ομάδας της ΑΕΚ. Γκολ στις καθυστερήσεις στο Europa League για την Αραράτα από την Αρμενία με την Ουνιβερσιτέα Καραϊόβα. 1-0. Τελικό αποτέλεσμα στην Γεωργία, Ιμπέρια Γιαγκελόνια 1-2. Προκρίθηκε η Γιαγκελόνια. Ημίχρονο, Βικτόρια Πλιζέν, Ερυθρός Αστέρας 1-1, Ζαργκίρης Κάουνας, Μπεσίκτας 0-0, Λίλεστρομ Εγνατία από την Αλβανία 0-1 στην έκπληξη, Ομόνια Σέντρου Ίντεν από το Βέλγιο 2-1, Σάλσμπουργκ Μιάλμπι 0-0. Στο Conference Link τώρα έχουμε τελικό αποτέλεσμα, πρόκριση για την Κουόπιο που κέρδισε 1-0 την Shamrock Rovers. Στην παράταση οδηγήθηκε το παιχνίδι Γιάμπλονες Rangers 1-0. Στο 83 Καραμπάχ Τβέντε 1-1. Τελικό αποτέλεσμα και πρόκριση για τη Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv Lugano 1-1. Στο 50 Μονακό Γκόρνικ από την Πολωνία 3-0 μόλις τώρα. Στο 49 Freiburg Motherwell 1-1. Ημίχρονο Εσκαλάντες από την Ανδόρα με Ντίτρα από το Κόσοβο 0-0. Κοπεχάγη Δανίας Ίντερ Τούρκου Φιλανδίας 1-0. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Βρίσκεται πλέον πίσω στο σκορ από ένα κόρνερ που έγινε. Ο Χόλμ ήταν τελικά. Ο Κάστρο εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Χόλμ ήταν αυτός ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Νίκησε τον Παβλέγκα, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε κάνει τρεις εκπληκτικές αποκρούσεις. Δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Δεν πατάει καλά μες στο γήπεδο. Άναξε μια ομάδα να προηγηθεί στο ημίχρονο. Ήταν η Μπραν και το έκανε 1-0. Στην Κύπρο η Πάφος, όπως είπαμε, ισοφάρισε την Δυναμό από την Αλβανία σε 1-1 στο ημίχρονο. Ρακόφ Χάιντουκ 0-1. Ρίγα Λετωνίας Κλάσβικ Νίσι Φερόες 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στο 0-0 στην Τσεχία με την Κράλοβε και πρέπει, αν θέλει να πετύχει γκολ για την πρόκριση, αλλιώς το παιχνίδι, αν μείνει έτσι, οδηγούμαστε στην παράταση. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, μάλλον ακούσαμε τον Όφη, οπότε πάμε λίγο να ακούσουμε και τον στο Βόλεϊ, εκεί όπου έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Πρώτη ήττα γνωρίσαμε από τη Σερβία, αλλά όταν μιλάμε για τη Σερβία μιλάμε για μια κορυφαία δύναμη όχι μόνο στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο Βόλεϊ. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Οικονόμου, πώς σχολίασε αυτή την αναμέτρηση με την ομάδα της Σερβίας.
3: Αυτό είπα και στις κοπέλες μόλις τελείωσε το μάτς, ότι ξεθολώσουμε το μυαλό μας αύριο με ένα ρεπό, αλλά είμαστε πολύ καλά. Και είμαστε καλά όχι μόνο οι 7, είναι όλη η ομάδα καλά, όλες οι παίκτριες. Άμα δούμε λίγο την εμφάνισή μας, ειδικά στο τρίτο σετ, μέχρι το 17-17 θα δείτε ότι είχαμε στοιχεία πολύ καλή υποδοχή, πολύ καλή επίθεση απέναντι στον μπλοκ της Σερβίας. Η μόνη εξαίρεση κακή ήταν το δεύτερο σετ από το 13-13 και μετά, αλλά είναι λογικό, γιατί είδατε ότι η Μπόσκοβιτ σήμερα πήρε πολλές μπάλες και γενικά η Σερβία έπαιξε με τις βασικές. Απόρρια ότι σε σέβονται και σε υπολογίζουν.
4: Σε όλο το ματς.
3: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχει γίνει μια ομάδα υπολογίσιμη, δεν σε υποτιμάει κανένας. Και εμείς αποδείξαμε στο πρώτο σετ, στο τρίτο σετ και λιγότερο στο δεύτερο σετ, ότι μπορούμε να έχουμε και υψηλές ταχύτητες και εμείς και να έχουμε και ποιότητα. Αυτό λοιπόν είπα και στις κοπέλες. αύριο ξεκουραζόμαστε και κάνουμε την προετοιμασία μας. Δεν το ξέρουμε ακόμα τον αντίπαλο.
4: Είναι ένα θέμα αυτό ότι μαθηματικά δεν ξέρουμε ακόμα και αν είμαστε τρίτη τέταρτη. Αν κερδίσει η Βουλγαρία την Τσεχία με 3-0 ή 3-1, ανεβαίνει η τρίτη αυτή. Μας προβληματίζει αυτό η αβεβαιότητα. Ναι, μεν ξέρουμε ότι έχουμε παρέσει, απλά δεν ξέρουμε τελική θέση και αντίπαλο. Ή είναι ευχάριστο προβληματισμό.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σαν προπονητής πάντα εστιάζω στη δική μας ομάδα. Εμείς θέλουμε να είμαστε καλά την Κυριακή, τη Δευτέρα, ούτε τη μέρα δεν ξέρουμε που παίζουμε. Αλλά να ξέρετε, είμαστε καλά και θεωρώ ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε στα όρια μας. Γιατί η ψυχολογία μας είναι καλή, η αγωνιστική μας κατάσταση είναι καλή, το πιστεύουμε πλέον. Όπως σας είπα και πριν, τη Βουλγαρία είμαστε πεινασμένοι και για άλλες επιτυχίες. Θα δώσουμε τον αγώνα μας. Δεν θα μπούμε σαν φαβόροι, αλλά θα δώσουμε τον αγώνα μας και γιατί όχι να προκριθούμε στους 8.
4: Είμαστε σε σχεδόν μια εβδομάδα από την ημέρα που φύγαμε από το Βενιζέλος και φτάσαμε στο τέλος των δικών μας αγωνιστικών υποχρεώσεων. Υπάρχει αύριο η τελευταία αγωνιστική. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε και μιλούσαμε κάθε μέρα που δεν έχει πει τη μαγική λέξη διαχείριση.
3: Αυτό τώρα νομίζω το δύσκολο κομμάτι της διαχείρισης έχει τελειώσει. Πλέον ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι θέλουμε και αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσει το όνειρό μας και να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Οπότε καθαρίζουμε αύριο το μυαλό μας, δύο καλές προπονήσεις, τρεις όσες χρειάζονται για να είμαστε έτοιμοι στο τόπο 16.
0: Και με τις δηλώσεις του κυρίου Οικονόμου, νομίζω έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε αύριο με περισσότερο ρεπορτάζ και για την ΑΕΚ αλλά και για τον απόϊχο των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Κράουλοβε, της Μπραν με τον ΠΑΟΚ και του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια. Ευχόμαστε και οι τρεις ελληνικές ομάδες να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση, με τον ΠΑΟΚ να είναι σε δυσκολότερη φάση αυτή τη στιγμή. Επομένως, από τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Μάκη Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Επί όλων των κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση με την σταθερή συνταγή. Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, επισήμανε στην ομιλία του Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως, είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει. Επισήμανε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση ντρόουν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Συνεχίζονται οι ροές παράνομων μεταναστών στην Κρήτη. Λέμβος εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στη θαλάσσια περιοχή περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex. Συναγερμός στους αρμόδιες αρχές για την αυριανή ημέρα, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλειες, Εύβοια και Χίο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 48χρονος αστυνομικός που είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία γυναίκας 51 ετών για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. 18χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από λίμνη στην περιοχή καταράκτες Δερματά στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δημού Βέρειας. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και 4 πυροσβέστες από την ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε σήμερα στην Τεχεράνη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, χώρα μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των διπλωματικών προσπαθειών. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες φέροντος αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χύμαρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινέζικης περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 389 ανθρώπων, σύμφωνα με το τελευταίο προσωρινό απολογισμό. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνήθως στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Καλή εσπέρα σας. Καλησπέρα. Μέχρι τώρα δεν μ' άρεσε αυτό πριν λίγο που άκουσα ότι ο ΠΑΟΚ σε δύσκολη θέση, αλλά όλα γίνονται, όλα μπορούν να ανατραπούν. Δεν είναι μικρή ομάδα ο ΠΑΟΚ, μακάρι να την κάνουμε. Αν ισχύει αυτό που πριν πω ήταν 1-0, μπορεί να έχουν ανατραπεί, μακάρι να έχει βάλει κανένα γκολ, δεν ξέρω. Αυτό άκουσα όπως ο Παναθηναϊκός, 0-0. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, όπως έκανε χθες η ΑΕΚ, που μπράβο της, μπράβο που έκανε αυτό το θρίαμβο, γιατί ήταν θρίαμβος η ΑΕΚ χθες. Να δούμε, μακάρι καλή επιτυχία, το είπαμε και χθες για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Να δούμε, να είναι καλή βραδιά για τις ελληνικές ομάδες. 2-17-10-8.000 και απόψε έτσι χαλαρά πάλι να κουβεντιάσουμε ό,τι φέρει, ό,τι φέρει και ό,τι φέρεται σαν κουβέντα. Καταστροφή εκεί στο Νεπάλ, όταν ακούς 300 νεκρούς και αγνοούμενους, δεν ξέρω κι εγώ τι, μες στους αγνοούμενους, πάντα δυστυχώς, αν δεν έχουμε ένα 5, 10, 15 μετά να ζουν. Αυτό έχει αποδείξει ότι έχουμε σε καταστροφή. Συνήθως οι αγνοούμενοι ίσον με άλλο λόγια το κακό. Δυστυχώς, μακάρι να μην ήταν έτσι, αλλά αυτό έχει συμβεί. Λοιπόν, ραδιομάχη. Τούτο το αληθινό ραδιόφωνο, πέρα πατριωτικό πάνω απ' όλα και ελεύθερο, μεγάλο πράγμα να είναι ένα ραδιόφωνο ελεύθερο, με εκπομπές που ακούτε και κουνάνε κεραίες. Εκπομπές που τροχίζουν κεραίες, να το πω έτσι στα μυαλά, γιατί είναι και ανάλογα τι έχει κανένας, τι κεραίες έχει να μπορέσει να πιάσει το αλλού το λόγο. Μεγάλο πράγμα. Εύχομαι να είναι όσο γίνεται πιο τροχισμένες οι κεραίες σας, για να έχετε και καλές κρίσεις μετά σε οτιδήποτε αποφασίζετε. Τα μεσημέρια 12:00, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Μετά ο Γρήγορης ο Σερέτης, μετά ρε Δημοκελάριδε Στέφανος Χίος, μέχρι να ξέρω να μην πέσω καμιά φορά έξω, σας λέω και για άλλες εκπομπές, αλλά καμιά φορά μπορώ να την πατήσω και να έχουν γίνει αλλαγές ή οτιδήποτε, δεν ξέρω το καινούριο πρόγραμμα του Ραδιομάχης. Οπότε ας λέω αυτά που έχουν γίνει και μία συνήθεια, και στο κάτω-κάτω είναι και το, ξεκινώντας από την υπογραφή του Βελόπουλε, είναι από τις εκπομπές τις κορυφαίες αυτά που είπα, έχουν υποτιμώ άλλες εκπομπές. Λοιπόν, για μισό λεπτό να δω τώρα ένα φίλο μας κάτι που γράφει. Ευκαιρία τώρα εδώ, μην έχοντας γραμμή, να εκμεταλλευτώ εγώ. Έχουμε τον Μάρκελο. Καλησπέρα Ηλία μου, άρχοντας του, καλημέρα ζωή. Γεια σου Μάρκελε. Και έχουμε την Ουρανία και αυτή η φανατική μας εδώ και από το διαδίκτυο. Καλησπέρα Ηλία, τι κάνουν τα παιδιά, να δώσει φυλάκια στην κουκλίτσα σου. Σου εύχομαι από καρδιάς να τα χαίρεσαι και να σκέφτεσαι και εσύ να χαίρεσαι το μικρό σου, το παιδί σου Ουρανία. Η Γιάννα Ισα Βασιλοπούλου. Καλησπέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Δεν έχω συγγένεια με το Βασιλόπουλο, με το Κλαρίνο. Γιάννα μου, δεν έχεις, αλλά είπα εγώ, μου θύμισε το μεγάλο Βασιλόπουλο, το Γιάννη, που με έχει τιμήσει και έχουμε κάνει δύο εκπομπές μαζί. Δεν μπορώ να μην τον αναφέρω αυτό τον κορυφαίο του Κλαρίνου. Όταν ακούσω τη λέξη Σαλέας, δεν μπορώ να μην πω για αυτή την οικογένεια. Έτσι, είναι κάποιες οικογένειες που είναι όπως και συνεχίζουν του Μπαρμπαγιάννη. Να τον πω έτσι από συμπάθεια. Αυτού του μεγάλου οργανοπαίχτη, τα παιδιά του και γράφουν ιστορία. Λοιπόν, οπότε εμείς, για να μάθω, σου κάνω αυτό και είπα Βασιλόπουλο, δεν έχει σημασία να είσαι συγγένεια ή όχι, αυτό μου θυμίζει το όνομα. Λοιπόν, ο Θωμάς, γεια σου Ηλία. Ο Δημήτρης από την Αγγλία, φανατικό, μαζί μας και αυτός φαν. Γεια σου ρε Δημήτρη, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή να έχουμε. Σωστά. Θωμάς, στην καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Όχι του ραδιοφώνου, του ράδιο. Από άλλες είμαστε καλύτεροι. Θωμά, από άλλες εκπομπές ανώ ραδιοφώνου δεν το συζητάμε. Όπως το Ραδιομάχη έχει εκπομπές που δεν συγκρίνεται με άλλα ραδιόφωνα. Χωρίς να υποτιμάμε και κάποιες εκπομπές σε κάποια ραδιόφωνα, έτσι. Ξεκαθαρίζω. Σε ακούμε πολλοί κόσμος. Να είσαι καλά, Θωμά μου. Η γιατρός μας, Αθηνά Χρυσανθοπούλου. Γεια σου, γιατρέ μου, πού είσαι? Κάτω εκεί στη βάση σου, στα ιατρικά σου. Πάτρα, καλησπέρα. Ξέρω, γιατρών ακούει φανατικά. Και Βελόπουλο ακούει, έμαθα. Ένα πουλάκι μου είπε. Και Χίο πάει πολύ η Αθηνά. Κάτι φορές μου γράφει. Τώρα παρακολουθώ επανέλυψη Χίο νύχτα. Έτσι. Αν είμαι ψεύτης, γράψε μου, με διαψεύσεις. Αλλά μετά θα διαψεύδω κι εγώ εσένα σε αυτά που μου γράφεις. Λοιπόν, παιδιά. 2-10-7-18.000. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης. Πάμε στον Αλέξανδρο να μας δώσει την πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Ο Γιώργος Σιμιλία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, την ΑΕΚ.
0: Συγχαρητήρια, το είπαμε. Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι. Εγώ θέλω να πω και γι' αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε στο Νεπάλ, Ηλία.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Είναι φοβερό αυτό που έγινε. Χτες δεν έγινε αυτό.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Χτες έγινε αυτό, Ηλία.
0: Ναι, ωραία. Πάμε, τίποτα άλλο.
1: Και πώς το λένε, να σου πω κάτι. Φταίει και ο κόσμος, γιατί δεν μπορεί μέσα στο ρέμα να χτίζει σπίτι, Ηλία. Φταίει και ο κόσμος, εντάξει. Κρίμα είναι, άκουσα ότι χιλιάδες πεθάνανε σήμερα στο κανάλι, το είδα, χιλιάδες, ούτε ξέρουν οι ίδιοι και πόσοι τουρίστες είναι που έγινε αυτό το κακό. Αλλά δεν μπορείς, ρε φίλε, να χτίζεις δίπλα σε ρέμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γιατί πάει μετά το τραγούδι, με πάρε σιλε το ρέμα, το ξέρεις το τραγούδι, ε?
1: Το ξέρω, πώς δεν το ξέρω. Και εδώ πέρα οι δικοί μας εδώ χτίσανε σε ρέματα. Και μετά μόλις γίνεται η πλημμύρα, φταίει το κράτος, φταίει ο δήμαρχος, φταίει το ένα, το άλλο. Εσύ όταν χτίζεις σε ρέμα, δεν ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα μπορεί να φουσκώσει και να σε πνίξει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Εντάξει, Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, για πάμε πάμε, παιδιά. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
2: Κάνετε, πώς είστε?
0: Πώς είναι η καινούρια σας ηλικία?
2: Επειδή εχθές ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τις εγκάρδιες ευχές σας για τη γιορτή μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Αλλά μέσα από τα αριτζιανά δεν μπορούσα να κεράσω γλυκάκι. Σκέφτηκα απόψε να κεράσω τραγουδάκι, αν μου επιτρέψετε.
0: Ωραία. Ναι, κυρία Σταυρό. Ναι, ναι.
2: Κάνοντας παράδειγμα από τις δύο υπέροχες κυρίες, εχθές και προχθές. Είναι ένα τραγούδι για την ξενιδιά, παραδοσιακό. Θέλω να το αφιερώσω στον ανιψιό μου που είναι στην Αμερική και στην ανιψούλα μου που είναι στην Γερμανία και ακούνε την εκπομπή αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
2: Όπως και σε όλους τους ξενιτεμένους, με την ευχή να Έλληνες, με την ευχή να επιστρέψουν πίσω, γιατί η πατρίδα τους χρειάζεται, γιατί γεμίσαμε λαθρομετανάστες, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, αφιερωμένο. Ένα πουλί, μάνα μου, ματζουράνα μου, μάνα, ένα πουλί από το χωριό μας. Ένα πουλί από το χωριό μας, φεύγει για καλό δικό μας. Φεύγει και, μάνα μου, ματζουράνα μου, μάνα, φεύγει και πάει στα ξένα. Φεύγει και πάει στα ξένα, ξένα και ξενείται εμένα. Με τα ρούμενα μου, ματζουράνα μου, μάνα, με τα ρούχα μου μαλώνω. Με τα ρούχα μου μαλώνω, τα ξεσκίζω, τα μπαλώνω. Ρούχα μου, μάνα μου, ματζουράνα μου, μάνα, ρούχα μου, παλιά μου ρούχα. Ρούχα μου, παλιά μου ρούχα, που είναι τα μαύρα μάτια που είχα.
0: Σταυρούλα, ωραίο ήταν, να σου πω, αυτή είναι η ματζουράνα.
2: Ορίστε.
0: Ματζουράνα είναι το τραγούδι.
2: Δεν γνωρίζω, είναι ένα παραδοσιακό που μου αρέσει.
0: Παραδοσιακό, ναι.
2: Και το έμαθα σιγά σιγά.
0: Καλά
2: το...
0: έκανες. Ωραίο είναι, γιατί ακούσαμε και προθές για το Κολοκοτρώνη. Μετά ακούσαμε μετά ακούσαμε το φοβερό, το... μια βοσκοπούλα αγάπησα, βέβαια.
2: Α, ναι, καλά, θα βγαίνουν όλα τα ταλέντα και θα τραγουδάνε τώρα.
0: Κάθε τόσο μια παρεντεσούλα, ωραίο είναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Να είσαι καλά. Η γιατρός μου γράφει, Αθηνά, ναι, Πάτρα, όχι, αλήθεια λες. Πατέρα μου, γράφει γιατρό, σου έχω πει ώρα ψεύτε τέτοια πράγματα. Άρα τι να, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γιατρέ μου. Έτσι. Και δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν είναι γιατρό μου προσωπικά. Έχω μάθει ωραία λόγια για αυτή τη γιατρό, αλλά δεν είναι προσωπικό. Απλώς είναι εδώ τη εκπομπή φαν και μέσα σε αυτό βρίσκω το. Την αυθορμητισμό και τη απαντάω έτσι. Και πολλού από εσά, παιδιά, γεια σου Μαρία μου, γεια σου Ελένη μου, γεια σου Φτάδη, Φωτεινή μου, γεια Στάδη. Δεν απειλέ και είστε η γνωριζόνα τώρα, είχε Σταυρούλα, γεια σου κυρία Σταυρούλα μου, τραγούδα. Δεν απειλέ και δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιον, αλλά και αυτό είναι μια γνωριμία. Λοιπόν, για να πάμε στον αδελφέ εν Χριστώ Ηλία, ο Δήμο μα. Α, δούμε το φίλο μας το Δήμο που πάντα εγγλαφυρό, όχι στα λόγια μόνο εδώ στο γράψιμο, όταν μας παίρνει τηλέφωνο έχει ωραία φωνή. Αδελφέ εν Χριστώ Ηλία, ο Ιησούς μας αγαπά πάρα πολύ. Η αγάπη του για τον άνθρωπο είναι απεριόριστη, άνευ όρων και αποτελεί το πυρήνα της χριστιανικής πίστης. Ωραία λόγια. Ωραία. Να είσαι καλά Δήμο, δεν ξέρω αν είσαι Αγιώρος ή αλλού όπου είσαι κανένα βράδυ. Για μπες, μας λείψατε. Και εσύ και ο Πάτερ Παναγιώτης και ο Κώστας Αυγολέμος περνάει αυτή την περιπέτεια από το ευχόμαστε. Μας είπε ο Μπάρμπα Κώστας χθες τι συμβαίνει. Ξέρω κι εγώ βέβαια τι έχω μιλήσει. Δεν μιλάω και κάθε μέρα γιατί έχω τις κουτούρες διάφορα. Μου πεις τώρα ένα τηλέφωνο σε έναν ο οποίος είναι σε ένα κρεβάτι πόνο τόσο πολύ δύσκολο είναι. Κάτι φορές παιδιά λες θα σήμερα τηλεφωνήσω και θα κάνω. Και πάει βραδιά και λες αμάν εσύ δεν έκανε αυτό. Όλοι μας ξέρετε πολύ καλά. Η άτιμη ζωή μας έχει γίνει να μας περιστατικά παράξενα, έκτακτα τρελά πράγματα μας συμβαίνουν, μικροπράγματα μένα αλλά σε αλλάζουν στα, ακόμη και σε ένα τηλέφωνο και δεν είναι καθόλου, τα ζείτε και τα ξέρετε. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Αγγλία λέει μερακλείδικα ξεκινήσαμε. Σωστός, σωστό Δημήτρια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει τα παιδιά ο Πάοκ και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη και ο Όφη σήμερα παίζει την ίδια ώρα. Στον Παναθηναϊκό κάτι μου λέει στο πρώτο ημίχρονο, παιδί έβλεπα το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, κάτι μου λέει πως ο Γερμανός, μας έχουν ένα άχτη αυτοί οι Γερμανοί έτσι. Τα θυμάστε με κυρία Μέλκερ, θυμάστε τον κύριο με το καροτσάκι που δεν κρίνουμε την αρρώστια αλλά κρίνουμε το χαρακτήρα του ανθρώπου, να μπορούσε να μας πατήσει κάτω, θα μας πάταγε. Έτσι. Λοιπόν, ο Γερμανός σήμερα κάτι μου λέει πολλές κάρτες στον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, κόταρ για την άλλη την ομάδα και μακάρι μέχρι το τέλος να μην γίνουν μεγάλες αδικίες. Αυτός πρέπει να παίζει γήπεδο 80-20 υπέρ της άλλης ομάδος, γήπεδο εννοώ, μια και παίζουμε εκτός έδρας παρά Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για να έρθουμε 2-17-18.000 παιδιά να δούμε τι σχόλια θα κάνουμε μέχρι να τηλεφωνήσετε εσείς. Διάβασε και τα μηνύματά σας εκεί μετά την κυρία Σταυρούλα που μερακλείδικα όπως λέει και ο Δημήτρης μας. Λοιπόν, να έρθουμε, ναι, λέγαμε προθές. Λέγαμε προθέσεις για εκείνα τα ανθρωποειδή ρομπότ, ρε παιδιά, που γίνεται εκεί πέρα. Τι γίνεται, πώς τη λέμε, Ολυμπιάδα, ρε παιδί μου, στην Κίνα. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι έχουν σε λίγο οι άνθρωποι, δεν θα υπάρχουν. Δεν θα υπάρχουν κυριολεκτικά. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι. Αντικαταστούνται όλα, εμείς λέμε μπράβο στα επιτεύγματα. Όποτε επιτυχία που είναι, είδες τι γίνεται, τεχνικές νοημοσύνες, πράγματα AI, πώς τις λέμε εκεί πέρα, έλα γεια σας, πέστε μου τι θα ήταν αυτό, απαντάει, πέστε μου, αντικαταστείτε συνέχεια ο άνθρωπος, μην το χαιρόμαστε τόσο πολύ. Ναι μεν μας δίνεται η εύκολη λύση τώρα και λέμε και χαιρόμαστε, αλλά όταν θα είναι η αντικατάσταση του ανθρώπου τελείως, τότε θα κλαίμε. Γιατί είδατε και στα επαγγέλματα αντικαταστώνται συνέχεια οι άνθρωποι. Συνέχεια. Εκεί να δούμε τι διάολο πώς θα τα καταφέρνει ο κόσμος. Εγώ ένα φίλο μου λέει μη σε νοιάζει κακλαμάνι, σε λίγο δεν θα δουλεύει. Δεν χρειάζεται να δουλέψει ο κόσμος και θα έχει μισθό. Τα ακούω λίγο ονειρικό, γιατί θα δουλεύουν τα ρομπότ, θα δουλεύουν όλα τα άλλα. Δεν ξέρω, ή εγώ είμαι τόσο άπιστος στο μας, ή τα ακούω σαν χλαμάρες και είναι και καλός φίλος. Αυτοί που κυβερνάνε τη γη, είναι σίγουρο πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτε που να είναι για την άνεση του πολίτη, του ανθρώπου, σε κάθε χώρα. Δεν μου έχουν δώσει μέχρι τώρα δείγματα τέτοια, για να λέω έχει δίκιο ρε, δεν βλέπεις ότι είναι αντικατάσταση όλων των πραγμάτων και ό,τι συμβαίνει είναι για το καλό του ανθρώπου, μάλλον εναντίον του ανθρώπου είναι. Θα κοιτάνε εκεί πως θα μπορούν να γδέρνουν όπου γδέρνουν οι όποιοι του κόσμου και θα είναι για τη σκλαβιά του ανθρώπου σε κάθε χώρα και όχι για την άνεσή του. Γι' αυτό δεν πιστεύω αυτό το ονειρικό. Θα μοιραστούν, λέει, θα δεις, θα δίνονται λεφτά έτσι. Θα είναι και θα ζει έτσι ο άνθρωπος χωρίς να δουλεύει καθόλου. Το ξαναλέω για το ακούω πραγματικά σαν παραμύθι. Λοιπόν, να πω ένα θέλω. Ένα σχόλιο που μέρες θέλω να το κάνω. Είναι καλλιτεχνικό. Είναι ένα σχόλιο που εμείς που είμαστε σε αυτά τα καλλιτεχνικά και είμαστε συγγενείς με αυτά, μας πειράζουν να κάνουν τέτοιες κινήσεις. Είδα 2-3 σκηνοποιήσεις και αγνών ανθρώπων. Δεν λέγανε αντίον, δηλαδή να βγάλουν αποθυμένα. Πόπο, η παράσταση, πόπο, τι ηθοποιοί είναι αυτοί. Δεν βγάζανε αποθυμένα. Βγάζανε όμως μια αλήθεια που σιγά μην ασχοληθούν εκεί πέρα ή στα καλλιτεχνικά ή αυτά που όποιες εκπομπές έχουν τέτοια πράγματα. Για μια αδικία που έγινε προς τον πολίτη, προς τον θεατή, προς αυτόν πήρε το ειστήριο. Κάποια μέρα που στην Επίδαυρο έγινε καταρακτό η βροχή, τώρα μιλάμε πρέπει να είναι κανένας μήνας, δεν ανέβαλαν και βλέπανε όχι υπό σκιά που λέμε ή υπό σταγόνες ή υπό βροχή, κατακλυσμός όσοι αντέξαν οι κακόμοιροι μένανε σαν να κλαίγαν το ειστήριό τους. Δεν έγινε καμία αναβολή, παρόλο που ζητάγανε και πριν την παράσταση. Χάσαν τα λεφτά τους, φύγαν οι περισσότεροι. Δεν θα πω ακόμη την ποια παράσταση ήταν αυτή, για να δω ποιοι κάναν αυτή την παραγωγή. Έχει καμία σχέση και η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο, δεν νομίζω να είναι από αυτές τις παραστάσεις που κάνει. Μπορεί να ήταν και πώς το λέμε που το δίνει το Υπουργείο ή δίνει όποιος είναι ο τουρισμού που έχουν την ευθύνη των κάποιων όπως το μεγάλο μας, το κορυφαίο μας αυτό θέατρο που δίνουν σε κάποιους που κάνουν παραστάσεις. Για να το ψάξω λίγο και μετά θα σας κάνω το σχόλιο ποιοι ακριβώς ήτανε. Σημασία έχει όμως ήτανε κατακλυσμός. Κάποιος κοσμάκης περίμενε και άντεχε εκεί με κάποια νάιλον εκεί αυτό. Παίζανε γιατί αν αναβάλλετο θα έπρεπε να επιστρέψουν τα ειστήρια. Κάτι το οποίο δεν συνέφερε σε αυτούς οι οποίοι φαίνεται δεν κάνουν πολιτισμό αλλά κάνουν μόνο εμπόριο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έπρεπε να αναβληθεί η παράσταση. Να κόβαν το κεφάλι τους, να δώσουν μια άλλη μέρα, να βρουν μια άλλη μέρα. Δεν ξέρω ποιες συνεργασίες, τι ήτανε. Δεν μπορώ να πάρω το κρίμα στο λαιμό μου να πω το ότι ήταν το Υπουργείο ή όλοι αυτοί που φέρνουν ευθύνη ανεπίδαυρο. Μπορεί κάποιοι άλλοι. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι χάσανε λεφτά, δεν χαρήκανε παράσταση. Ξέρω ποια παράσταση είναι. Δεν την αναφέρω για να δω αυτό που είπα. Λοιπόν, αρκετά σχόλια έκανε. Για 2-17-18.000. Παιδιά, το ξέρω ότι είναι αγώνες ωραίοι, έχετε το νου σας εκεί στον ΠΑΟΚ, που είπα καλή επιτυχία και να με ενημερώσει κάποιος ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται. Αν έχουμε και έχουμε ξεπεράσει κοινό το 1-0 και έχουμε πάει σε κάτι που δεν το ξέρω, δώστε μου μήνυμα. 2-17-18.000, ο Παναθηναίκος είναι 0-0. Ακόμη θέλει και αυτός γκολ, αλλιώς δεν προχωράει. Και να πάω εδώ πέρα να δω στα μηνύματά σας το διαδικτυακό μας. Καλησπέρα σε όλους, ημερούλα.

το αντικαταστατήκανε στα ερωτικά, που φτάσαμε να παίρνει σε μια ρομπότ εκεί πέρα, μια κούκλα, ας το πούμε ρομπότ, και να κάνεις ό,τι κάνεις με ψυχή και σώμα. Παντρεπόμαστε, πού καταντήσαμε? Να δίνεται ακόμη και ο έρωτας με άψυχα πράγματα, κούκλες και ρομπότ. Αν είναι αυτή η πρόοδο, αν είναι αυτός ο ερωτισμός, αν είναι αυτή η ζωή, τότε τι να σας πω, ποιοι τα πιστεύετε, δυστυχώς. Για να περάσουμε. Λοιπόν, 2-17-18.000, δεν σας βλέπω, δεν ακούω φωνή. Δεν ακούω φωνή κανένα. Εγώ έχω σχόλια να κάνω, αλλά μην τρομάζετε με τα σχόλια. Όταν έχουμε γραμμή, περνάμε αμέσως σε εσάς, έτσι. Να το ξέρετε. Να πάμε σε ένα άλλο που θέλω μέρες να κάνω μετά από αυτό για την Επίδαυρο. Πολλά βίντεο, να ξέρετε, να μην τσιμπάτε, να αγαπάτε τα ζώα, φιλόζωοι είμαστε όλοι. Όλοι φιλόζωοι είμαστε. Έτσι, απλώς και μόνο κατηγορούμε κατηφορές τους ψευτοφιλόζωους. Κατηγορούμε αυτούς οι οποίοι είναι ικανοί να λένε τι έχουμε στην πάρυθα, ανθρώπους και κάτι ελαφάκια. Ωραία, εμείς θα ρίξουμε φίδια και λύκους να τα φάνε. Να φάνε και τους ανθρώπους και τα ελάφια. Σε αυτούς εμείς είμαστε εναντίον. Έτσι, σε αυτούς τους ακραίους οι οποίοι έχουν κάνει το οποιοδήποτε ζώο, ακόμη κι αν είναι εχθρός του ανθρώπου και χωρίς να το θέλει το ζωάκι, εντάξει, δεν λέω. Έχουμε κάνει καλύτερο το φίδι για αυτούς, η οχιά είναι μη τυχόν πειράξει την οχιά, άσε να φάει μερικούς, ας φάει μερικούς ανθρώπους, δεν πειράζεται. Απλώς να μην χάσει το φιδάκι, να μην πάθει τίποτα το φιδάκι. Είδα μία σκηνή, παιδιά, ο Παναθηναϊκός πέτυχε γκολ, να ξέρετε. Ο Τετέι πέτυχε γκολάκι, δεν το βάλε αυτός, θα δούμε. Λοιπόν, είδα μία σκηνή, παιδιά, σε ένα ζωολογικό κήπο. Και είδα ένα λιοντάρι, ο οποίος βούτυξε ένα πόδι ενός παιδιού. Βούτυξε ένα πόδι, έπεσε ένας πατέρας εκεί, συγγενής, δεν έχει σημασία, και έγινε χαμός να απαλλαχτεί, να μπορέσει να φύγει το πόδι, και ευτυχώς είχε βουτήξει κάτω-κάτω στο παπούτσι, είχε βουτήξει το παντελόνι, το ρουχαλάκι του παιδιού, και τραβούσε ο άνθρωπος, τραβούσε το λιοντάρι, κρατούσε το, με τα δόντια του το ρούχο, δεν σκίζονταν το άτιμο, και ο κακομοίρης αγωνιούσε, αν ήταν και πατέρας φαντάστη τράβηξε, και αγωνιούσε να γλιτώσει. Αφού καταφέρνουν και φεύγει και αφήνει το λιοντάρι, ακούς τα σχόλια εκεί, τους μεγάλους φιλόζωους, αυτούς τους αντιπαθώ. Μήπως έπαθε τίποτα το λιοντάρι? Ξέρει κανείς αν το λιοντάρι μετά από αυτό έπαθε τίποτα? Αυτή, παιδιά, είναι μαζί μας. Αυτοί ψηφίζουν μαζί με σένα. Αυτοί το παίζουν άνθρωποι και περιμένουν να τους φερθείς ανθρώπινα και περιμένουν να πάρουν αγάπη από ένα συνανθρωπό τους. Αυτοί ούτε τα ντερά τους δεν αγαπάνε. Ακούστε ερώτηση. Να είναι και να κατακλείζονται εκεί. Έπαθε το λιοντάρι τίποτα? Μετά από αυτό το λιοντάρι είναι εντάξει? Δεν ρωτάγανε για το παιδάκι αυτό που συνέβη και που παραλίγο να το κομματιάσει, να το τραβήξει το πόδι μέσα και να είναι με μια αιμορραγία, και ας μην έμπαινε μέσα στα σίδερα ολόκληρο το παιδί, θα ήταν πεθαμένο. Τους ενδιέφερε, παιδιά, αυτούς τους φιλόζωους δεν τους θέλω καν να τους βλέπω. Δεν τους σέβομαι και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν, γιατί αυτοί δεν είναι φιλόζωοι. Αυτοί είναι εχθροί των ανθρώπων. Αυτοί δεν αγαπάνε τα ζώα, μισούν τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Ο Γερμανός διαιτητής δεν το ακύρωσε, παρόλο που έκανε πως τα αυτιά του εκεί πέρα και έκανε πως θα κοιτάξει. Δεν ξέρω τι κοιτάξανε. Τη γλίτωσε από τον Γερμανό που στο πρώτο ημίχρονο έδινε τις κάρτες σαν να ήταν στραγάλια. Όπου το παραμικρό έκανε κάποιος Παναθηναϊκός,

0: Παραλία βάλει και δεύτερο. Λοιπόν, 2-17-18.000. Μου φαίνεται θα μιλάω όλη την ώρα σήμερα. Δεν έχω κανένα τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Ετοιμάζομαι να μιλάω, να εκμεταλλευτώ τη μέρα, να δω τι και τι σχόλια είχα κάθε τόσο. Ωραία. Μπράβο στην γυναίκα σήμερα, τη μάνα που κατά σύπτωση ήτανε μάνα αστυνομικού. Μπράβο της διαβασμένη μάγκισσα, της βγάζω το καπέλο. Σαν Ελληνίδα έξυπνη φέρθηκε. Καθυστέρησε, είπε όπου ό,τι μαθαίνω τώρα, όπου με ενημερώνει. Πολύ καλά, να είσαι καλά, να είναι καλά μία εδώ γυναίκα του φίλη της εκπομπής. Μου γράφει Φωτεινή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 3-3 ο ΠΑΟΚ, πόπο μεγάλη, μπράβο. Μπράβο, με ενημέρωσε, γιατί είχα μείνει σε εκείνο το άσχημα να μην το πρώτο. 3-3, φοβερός. Δεν γίνεται να χάσουμε την πρόκριση με 3-3. 3-3, να παίζεις κάπου, να ανατρέπεις και να βάζεις 3, είναι φοβερό και εκτός έδρας. Λοιπόν, για να πούμε λοιπόν, παιδιά, για αυτή τη μανούλα του αστυνομικού που καθυστέρησε, τους ξεγέλασε, τους είπε... Ναι, θα βάλω εκεί από τη ΔΕΗ τα έχω, ότι ήταν αυτά τα λαμόγια. Αυτά τα καλόπαιδα εκεί πέρα που ξεγελάνε τόσο κόσμο, έτσι, και ειδικά με ηλικιωμένους. Λοιπόν, τους είπε εκεί πέρα, τους έβαλε μέσα σε μία τσάντα τάχα λεφτά, τους έβαλε διαφημιστικά χαρτιά, μάγκησα μπράβο σου κυρία μου, δεν ξέρω το όνομά σου να σου το πω. Τους έβαλε πλαστικά, από μπουκάλια πλαστικά, μπράβο κυρία μου, και καπάκια εκεί πέρα πλαστικά και διάφορα, και επενέβη η αστυνομία και μπράβο στην αστυνομία. Τσιμπήσανε τα δύο καλόπαιδα, αλλά εκείνο που έχω ερωτηματικά είναι ότι ένας από αυτούς είχε συλληφθεί και είχε κάνει την ίδια δουλειά καμιά δεκαριά φορές και ήταν έξω, παιδιά. Εδώ λυπάμαι. Εκεί που λέω τόσο μπράβο στη μάνα αυτή τη φοβερή, την έξυπνη, και μπράβο που δεν είχε δασκαλέψει και ο αστυνομικός ο γιος της, και μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του, φέρθηκε μάγκικα. Ένας από αυτούς κάπου 10 φορές, παιδιά. Δεν γίνεται αυτά, ρε παιδιά. Αν ξέρει κάποιος πόσες συγκεκριμένες, φίλος μου, είπε 10 φορές. Και 10 να μην ήτανε, και 5 να ήτανε, ρε. Τους αφήνετε και ξαναβγαίνουνε. Φτιάξτε κάποια στίκα, όπως έχει εκεί πέρα, και έχετε φτιάξει τους ξένους που θέλετε να είστε τόσο φιλόξενοι. Θέλετε να τιμήσετε το φιλόξενο ΖΕΦ, το Δία μας. Ωραία, μπράβο, καλά κάνετε. Εντάξει, παρόλο που μπασταρδέψα την Ελλάδα, και ο Θεός βοηθός αν γίνει τίποτα. Το κλείνω αυτό. Φτιάξτε και τέτοια πράγματα, πώς τα λέτε. Πώς τα λέτε εκείνα εκεί τα. Δεν τα ξέρω πώς τα λέτε εκείνα τα. Που είναι περικυκλωμένα όλα. Φτιάξτε για τέτοια λαμόγια εσείς και βάλτε μέσα και μην δίνετε φαγητό. Αν έχετε γεμίσει τις φυλακές, φτιάξτε μερικά τέτοια. Δεν είναι κακά να σου πω να τα ξανακλέψει κανείς. Αφού δεν βρίσκει το μαστορά του κανείς σε καμιά κλεψιά. Με άλλους τρόπους. Θυμάστε το ΟΙΚ, τον τύπο, να είναι καλά. Δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί είναι δυνατό παιδί, δυνατός Έλληνας. Κάντε λοιπόν να έχετε, να σας υποδέχονται έτσι όταν κάνετε κλοπές, σαν το μάγκα αυτόν πλάκωσε τρεις και πήγα τη σουβλής και μια σούβλα. Να σου πω εγώ, ξανακλέβουν τα λαμόγια, ξαναπάνε να κάνουν τους πονηρούς, και ειδικά σε μεγάλους ανθρώπους ή όπου βλέπουν τότε δεν βρίσκουν αντίσταση. Για να φύγουν με κανένα τρυπημένο, μην πω τίποτα, και ας πω να τα ξανακλέψουν. Λοιπόν, για να πάμε εδώ σε επόμενο διάβασμα από τους ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ γράψε Βαλάντι 2-2. Η Φωτεινή μου έγραψε 3-3. Πώς πήδα έτσι το σχόλιο στο... Είναι 3-3 τελικά ή 2-2, ρε Φωτεινή. Λοιπόν, η Μερούλα. Κύριε Ηλία, η πιο άσχημη παράσταση που ζούμε είναι η καθημερινή που ζούμε από τους πολιτικούς σκηνοθέτες. Ωραία. Μ' αρέσει. Έχεις δίκιο, ρε Μερούλα. Έχεις δίκιο. Είναι πραγματικά μια παράσταση πολύ άσχημη, κακή σκηνοθεσία και με κακούς ηθοποιούς, αλλά που βλέπουνε που παρακολουθεί ο λαός. Παρακολουθεί ο λαός. Λοιπόν, η Φωτεινή μας έγραψε και μας έγραφε και στο... Απορώ πως δεν μου γράφει απόψε και στο προφίλ του διαδικτυακού, εκεί που έγραψε χθες σαν να είναι καλά, δεν θυμάμαι το επίθετο, πάτρε, δεν μπορώ να θυμηθώ, φέι. Λοιπόν, ο Βαλάντι, Βαλάντι, σε βλέπω ωραία, ωραία, ωραία δεσμό με τη Μερούλα. Μωρό μου, της γράφεις πολύ σωστή τοποθέτηση. Επαυξάνω και εγώ, ρε Βαλάντι. Σωστό. Ενώ ο Βαλάντης φαίνεται να είναι και ομοιοδάτης μου, πώς το λέμε εκεί. Πανάθαλη. Ωραία. Η πιο άνετη εκπομπή είναι απόψε. Όσο δεν ακούω τηλέφωνο. Πώς είναι χαλασμένο το τηλέφωνο, ρε. Σίγουρα. Ρε Αλέξανδρε, κάτι δεν μου πάει καλά. Σίγουρα. Έχουμε τηλέφωνο κανονικό. Για έλεγξε το λίγο, ρε φίλε. Μήπως είναι τίποτε off. Κανονικό. Για ένα τηλέφωνο στο 2-10-7-18-1000 να το εξακριβώσουμε, παιδιά. Και ας μην μιλήσετε. Πρώτη φορά. 2-10-7-18-1000 που δεν έχω γραμμή. Δεν μου έχει συμβεί στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Λοιπόν. Για πάρε ένα τηλέφωνο από ένα κινητό, ρε Αλέξανδρε. Α, χτύπησε. Εντάξει, τότε είμαστε. Λοιπόν. Μερούλα. Μπράβο, Πανάθα. Μπράβο, Πανάθα. Ρίξτε του στην ψάθα. Ωραίο. Ωραίο. Γραμμές έχουμε τελικά. Πάμε στη γραμμή. Ναι.
1: Κύριε Καγλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
1: Κύριε Καγλαμάνη. Ναι. Δεν ήθελα να πάρω. Απήρα επίτηδες για να αποδείξω ότι δουλεύουν μια χαρά οι γραμμές.
0: Ναι.
1: Απλούστατα, ο κόσμος είναι καθυλωμένος στο τηλεοπτικό σοου που λέγεται ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βλέπει τον ΠΑΟΚ, βλέπει τον Παναθηναϊκό, βλέπει δεν ξέρω και τι άλλο. Και
0: βέβαια,
1: το οτιδήποτε.
0: Σωστό.
1: Ξέρετε, μην παρεξηγείτε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι αρκετά κολλημένος με αυτές τις στρουθοκαμιλικές διαδικασίες του συστήματος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αντί να βλέπουμε την πραγματικότητα, τη ζωφερή πραγματικότητα, προσπαθούμε να ευχαριστηθούμε με πρόσκαιρες νίκες, ισοπαλίες ή και μικρές ήττες, οι οποίες θα γίνουν αργότερα νίκες υποτίθεται, και με τα αργυρά και τα χρυσά μετάλλια. Όχι ότι τα παρεξηγώ. Μια χαρά είναι όλα αυτά. Απλούστατα οι προτεραιότητες είναι άλλες.
0: Ναι.
1: Η προτεραιότητα είναι ότι η δημοκρατία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Την έχουν καταργήσει τα μνημόνια, οι μνημονιακοί ευρωκλέφτες, και κυρίως την έχουν καταργήσει όλα αυτά τα κόμματα τα οποία κυβέρνησε την Ελλάδα τα τελευταία 16 χρόνια. Γι' αυτό μην παρεξηγούμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι κατά εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη τηλεοράση αυτή τη στιγμή και παρακολουθούν τους αγώνες. Να πάρουν μια παρηγοριά που λέμε, παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Ξέρετε, υπάρχουν βέβαια και άλλοι οι οποίοι βρίσκουν πιο καλή παρηγοριά, θα λέγε κανείς, στις δύο βασικές εκκλησίες που έχει το Λεκανοπέδιο. Είναι μία στη Γραπετσόνα του Αγίου Φανουρίου, που ίσως να έχει και την καλύτερη φανουρόπιτα, αν και δεν είμαι Γραπετσονίτης.
0: Ναι, εκεί πέρα ήταν, ότι... είναι η εκκλησία της, του Αγίου Φανουρίου, ε.
1: Ναι, και η άλλη είναι στα Λιώσια, πάνω στο... κοντά στο Ορθόδοξο Κελί της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, στο Ήλιον, όπως το λέμε, το έχουν αλλάξει και όνομα, το έχουν κάνει Ήλιον τώρα. Είναι Ήλιον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε δεν παρεξηγούμε τους συμπολίτες μας. Απλούστατα, όταν τελειώσουν οι αγώνες, αύριο, μεθαύριο, θα τελειώσουν οι αγώνες. Θα προκριθεί ο ένας, θα προκριθεί ο άλλος. Εγώ εύχομαι να προκριθούν όλοι. Άλλωστε, η δική μου ομάδα, η αγαπημένη μου ομάδα, ο Ηρακλής, δεν συμμετέχει σε καμία από αυτές τις διαδικασίες. Ωστόσο, αγαπώ όλες αυτές τις ομάδες που συμμετέχουν. Η ουσία είναι ότι αύριο μεθαύριο, που θα ξεκινήσουν τα προεόρτια της Διεθνούς Έκθεσης, θα πρέπει να είναι όλοι στο τσίλι που λέμε, στο τσίλι, έτοιμοι. Έτοιμοι. Γιατί αν δεν είναι έτοιμοι, τότε αυτοί θα επιβάλλουν πάλι τις δικές τους νομοθεσίες. Και μεταξύ μας τώρα, όλο αυτό το ψηφιακό μεσοδιάστημα, διάστημα, γιατί είναι από το 2021 περίπου 2020 οι υποχρεωτικότητες των ψηφιακών παρατηρητηρίων, πλατφορμών, εφαρμογών κτλ. Και μόνο το ότι είναι υποχρεωτικότητες, ότι πρέπει να γίνουν όλα ψηφιακά, κάπου πρέπει να μας υποψιάζει. Μήπως πρέπει να ξυλωθούν όλα αυτά και να περάσουμε πάλι σε αναλογικές δομές.
0: Στην ανθρώπινη επαφή.
1: Στην ανθρώπινη επαφή. Να δώσω και ένα σύνθημα. Θα μπορούσα να το δώσω. Θα μπορούσα να πω επιστροφή στην απλότητα, στην ανθρωπιά και στη λαϊκότητα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Απλά πράγματα.
0: Όσα περισσότερα μηχανήματα τάχα τεχνολογίας, τόσο κάνουν μακριά τους ανθρώπους, Γιάννη μου.
1: Βεβαίως. Όπως το λέτε είναι, και ακόμα χειρότερα, δήθεν έταξε η υπερτεχνολογία αυτή, που είναι 30 χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινή, είναι εδώ και 30 χρόνια όλες αυτές οι εφαρμογές, τα κινητά, τα ψηφιακά συστήματα, οι τεχνολογίες, οι κάρτες, τα μνημόνια, το ίδιο σύστημα χρεοκοπίας δηλαδή, κάρτες, στεγαστικά δάνεια και δημόσια έργα, μεγάλα έργα όπως τα λένε, μόνο που τώρα τα δημόσια έργα και τα μεγάλα έργα τα παίρνουν με αναθέσεις εταιρείες οι οποίες ανήκουν στο σύστημα και σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με το λαό αυτές οι εταιρείες, δηλαδή την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Χαλκιδική, τα νησιά και ένα σωρό άλλα τέτοια. Λοιπόν, οπότε πρέπει και ο λαός κάπου να αντιδράσει. Τον αφήνουμε να δει τους αγώνες, βεβαίως επιτρέπω, αλίμονο, πρέπει να δει τους αγώνες. Μόνο που μετά τους αγώνες, είτε χάσουν είτε κερδίσουν, ελπίζω να κερδίσουν όλοι, θα πρέπει και να συμμετέχει στην συνολική διαδικασία ανατροπής. Ξέρετε κάτι, ακούει ο άλλος για ανατροπή και νομίζω θα χυθεί αίμα, δεν πρόκειται να χυθεί ούτε σταγόνα αίμα. Είναι τόσο σάπιο το σύστημα, θα καταρρεύσει από μόνο του. Με το που θα κατεβεί ο λαός στους δρόμους, δεν θα προλαβαίνουν να ψάχνουν να βρουν ελικόπτερα, όχι αεροπλάνα, ελικόπτερα. Δεν μιλάω για Learjet και τέτοια. Απλά ελικόπτερα του στρατού, που μπορεί να μην έχουν και βενζίνη ή μπορεί να μην είναι και πρόθυμοι πιλότοι να τους μεταφέρουν για τους χύψη ομέγα λόγους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ωραία.
1: Ξέρετε κάτι, όταν μια λαϊκή επανάσταση επικρατήσει, εκτός του ότι δημιουργεί νέο δίκαιο, δημιουργεί δίκαιο, κατά σύμπτωση, κατά περίεργη σύμπτωση, παντού όπου έχει γίνει κάτι τέτοιο, και ο στρατός αλλά και η αστυνομία συντάσσεται με το επαναστατικό μέτωπο. Γιατί γίνεται αυτό? Για ένα πολύ απλό λόγο, ότι αυτή είναι η θέληση του λαού. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω τίποτα με τον κύριο Βελόπουλο, μια χαρά τα λέει ο κύριος Βελόπουλος, με τη μόνη διαφορά ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια.
1: Είναι προς το συμφέρον μας αυτή η παραμονή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρωνόμισμα, το οποίο αυτή τη στιγμή αξίζει δεν αξίζει 75 παλιές δραχμές που ουσιαστικά ήταν
0: γερές δραχμές. Το 50 έγινε 175. Το 50 το τότε που παίρνανε ένα ματσάκι κάτι έγινε 200 με τα κόλπα του κυρίου Σιμίτη την άλλη μέρα.
1: Θυμάστε?
0: Πώς δεν το θυμάμαι, ξέρω να πει να αγοράσεις κάτι 50 δραχμές και μετά να τα αγοράσεις.
1: 170.000 έπαιρνε ο απλός καθηγητής του γυμνασίου.
0: Να τα αγοράσεις 5 ευρώ.
1: Σήμερα, ναι, δεν έχει καμιά αξία αυτή τη στιγμή πραγματική αγοραστική δύναμη το ευρωνόμισμα και πρέπει να ξαναδούμε τη σχέση
0: Βεβαίως.
1: Μας με το ευρωνόμισμα.
0: Άκουσε με κύριε Γιάννη, ήσουν αγούρικος και παίρνε γραμμές. Σε ευχαριστώ Γιάννη μου. Σε
1: να
0: ευχαριστώ.
1: Σε καλά, Βέλια, να σε καλά.
0: Να σε καλά Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω ωραία πράγματα.
1: Σε όλους.
0: Να σε καλά.
1: Θα νικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το πιστεύω. Κάτι άλλα βραδιά. Έχω σταματήσει νωρίτερα, τώρα άφησα να μιλήσει περισσότερο άνθρωπος, αλλά ήταν γούρικος. Παίρνουν επόμενες γραμμές, οπότε τι είναι σαν μας ξύπνησε λίγο. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι Ηλία.
0: Ναι.
2: Είμαι ο Πέτρος. Πώς πάει η εκπομπή?
0: Γεια σου Πέτρο. Κοίταξε, απόψε λίγο και λίγο με το τσιγκέλι ήταν μέχρι τώρα.
2: Εντάξει, από εδώ και πέρα θα έχει ροή η εκπομπή, πιστεύω.
0: Με το... τώρα, ήταν ο Γιάννης, τώρα είσαι εσύ. Να δούμε που τυπάτε τώρα. Πάμε.
2: Εγώ θέλω να μιλήσω για μια αδικημένη ομάδα ανθρώπων. Αυτή είναι τα μέρα, ηλία μου, είναι πολύ αδικημένα. Γιατί με τα χρήματα που παίρνουν δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ξέρεις πόσο είναι το μοιάζει που παίρνουν τα μέρα. 338 ευρώ το μήνα.
0: Και ρωτάω εγώ τώρα. Έχεις δίκιο, ναι.
2: Ένας άνθρωπος μπορεί με 338 ευρώ το μήνα να τα βγάλει πέρα. Έλα, πόσο παιδε. Μάλλον άμα είσαι αμαία που χρειάζεσαι μια ιδιαίτερη περίπτωση, που θέλεις κάποια πράγματα διαφορετικά από τους άλλους, ξέρω εγώ. Τι μπορεί να γίνει με αυτό.
0: Είναι δυνατόν. 300...
2: Μπορεί να γίνει κάτι.
0: 300...
2: Μπορεί να βοηθήσουν κάποιον. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Και να σου ρωτήσω, Πέτρο, κάτι. Πες μου τώρα, σε παρακαλώ. Με ρώτησε ένας κύριος προχθές να κάνω ερώτηση στην εκπομπή. Με πήρε από την επαρχία, ήταν. Και μου λέει, κάνε ερώτηση, αλλά το ρώτησα προχθές, δεν μου απάντησε κανείς. Ότι ένας νέος νόμος. Να ρωτήσω μάλλον συγκεκριμένα το εξής, Πέτρο, που μπορεί να συγνώσει αυτό. Οι πάνω από 73 ετών τώρα αμαία δεν έχουν το δικαίωμα με καινούριο νόμο να έχουν κάποιο βοηθητικό πρόσωπο. Δεν το πιστεύω, ρε.
2: Δεν ξέρω, Ηλία μου, και εγώ το άκουσα αυτό. Δεν θέλω να το πιστέψω ούτε εγώ, αλλά δεν
0: θέλω να το
2: πιστέψω.
0: Δεν είναι και λογικό. Δεν είναι λογικό αυτό. Του λέω, θα το ρωτήσω, του λέω, αλλά το ακούω πολύ, μου κλωτσάει. Και δεν ήταν απίσω το λέγει.
2: Είναι λογικό τίποτα να πάει στην Ελλάδα, ρε, Ηλία.
0: Αλλά
2: δεν
0: είναι σωστό.
2: Εδώ βγαίνει ένα μόνο τσοδάκι και σου λέει να μάθα συντάξει 2,7 και παραμύθια φούρναρι να μου. Θα πάει απάνω σε. Στην έκθεση τώρα και θα αρχίσει να δίνει, να μοιράζει, να κάνει το τυράκι. Και εγώ σε ρωτάω κάτι άλλο τώρα. Σφίνει τη φάγκα, βάζει το τυρί μέσα. Όποιος μπει μέσα, ο πολίτης να πούμε και φάει το τυρί, θα τον πιάσει φάγκα να πούμε. Θα τον πιάσει φάγκα, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Δηλαδή τι κάνει, κοροϊδεύει τον κόσμο, δίνει ψίχουλα για να τον ψηφίσουν. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει πλέον να πούμε, δεν μαθαίνει από τέτοια θέματα. Δεν μπορεί τώρα να μου να κοροϊδεύει να πούμε τον κόσμο. Δηλαδή σου βάζει από τη δεξιά τσέπη 10 ευρώ και σου παίρνει 50 από την αριστερή. Να πούμε. Αυτό δεν το βλέπουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μ' ακούς, ακούω.
0: Πώς δεν σε ακούμε, προσοχή σε ακούρε, Πέτρο.
2: Δεν ξέρω τι να πω, να πούμε. Δηλαδή εμείς που έχουμε. Εγώ είμαι αμαία και πριν πάθω κάποιο ατύχημα που έχω πάθει, να πούμε, και για την πατρίδα μου να πούμε, πήγα να πούμε και υπηρέτησα. Και σε παραμεθωρία περιοχή. Και μου φέρνει τώρα να μου τους ξένους εδώ πέρα. Εντάξει, ανθρώπινα και αυτοί, σύμφωνοι, αλλά μου φέρνει τους ξένους τώρα να μου και τους δίνει να μου 500 ευρώ το μήνα. Δεν πληρώνουν φως, δεν πληρώνουν νερό, δεν πληρώνουν τίποτα. Και αν γίνει και ένας πόλεμος, τι νομίζει να μου μισοδέξει ότι θα μας υποστηρίξουν οι ξένοι. Αυτοί πρώτα θα μας κυνηγήσουν.
0: Σωστά.
2: Τώρα δεν ξέρω τι. Τι μυαλό έχει αυτός ο κόσμος, δεν έχει βαρεθεί δηλαδή το παραμύθι και το. Δεν ξέρω τι να πω, ρε.
0: Είναι μερικά πράγματα που γίνονται που δεν έχουν καμία λογική, Πέτρο, αυτούς τους καιρούς. Καμία.
2: Βέβαια δεν έχει καμία λογική.
0: Καμία.
2: Πρέπει να φυπνιστεί ο κόσμος και ούτε πορείες ούτε διαβιβλίες δεν κάνουν τίποτα. Το μεγάλο όπλο είναι να πούμε στην κάλπη, Ηλία. Στην κάλπη να τους συμμορήσει ο κόσμος. Εκεί είναι, εκεί είναι η μαγιά του Ρήνα. Είσαι μάγκα, ρε φίλε. Πήγαινε στην κάλπη και νόμιμα και μαύρισε τον ένα.
0: Σωστά.
2: Και ζήτα τα δικαιώματά σου που δικαιούσε και δεν θα δίνουμε να πούμε τόσα χρόνια.
0: Σωστά.
2: Δεν ξέρω να πούμε. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Έτσι είναι, έτσι και εγώ αυτή την γνώμη έχω.
2: Ευχαριστώ που μ' άκουσε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Πέτρο. Σε ευχαριστώ.
2: Εύχομαι υγεία και καλό βράδυ. Λέει.
0: Σε ευχαριστώ, ρε Πέτρο. Να μας απαντήσει κάποιος. Δεν μπορώ να το πιστέψω κι εγώ, ρε παιδί. Όπως και τώρα άνθρωπος τώρα που ρώτησε, ας πούμε. Οπότε μπορεί να ήταν λίγο ράδιο αρβίλα αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, ειδικά και μεγάλης ηλικίας, δεν φτάνει τα αστεία που για... Γιατί αυτά δεν είναι λεφτά. Αυτά δεν είναι για να ζήσει κανείς. Αυτό είναι λες και τους δίνεις ένα χατζηλίκι για να πάνε να πάρουν πλήρωσε τώρα 2 λογαριασμούς από τα έξοδα που έχουν. Και όχι για να φάνε. Όχι για να φάνε. Λοιπόν... Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι εγώ σε μεγάλη ηλικία δεν έχει αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα ένας βοηθητικός άνθρωπος, λέει, γιατί έτσι το μετέφερα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ.
0: Καλησπέρα, χαμήλω το ραδιόφωνο σου, παρακαλώ.
3: Ηλία, εγώ είμαι.
0: Ναι, χαμήλω το ραδιόφωνο σου, ό,τι μπορείς.
3: Το είχα μιλώσει μέσα, θα πούνε το αυτοκίνητο μέσα γι' αυτό.
0: Ωραία, πάμε.
3: Τι γίνεται, ο Στέφανος από Κορυδαλλό.
0: Έλα Στέφανε.
3: Έχουμε να τα πούμε καιρό.
0: Έχουμε καιρό, ναι.
3: Τι λέει, όλα καλά.
0: Ήσουν να διακοπές, ε.
3: Όχι. Τρεις μέρες έκατσα και ξαναγύρισα πίσω γιατί δεν είχαμε κόσμο και αναγκαστικά με φέρανε πίσω.
0: Ναι.
3: Αναγκαστικά. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάω τώρα το Σεπτέμβριο, θα πάω 10 μέρες να ξεκουραστώ.
0: Ωραία.
3: Ηλία, δεν μου λες κάτι, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Τι.
3: Να, βγήκανε και είπανε οι Τούρκοι απέναντι.
0: Ναι.
3: Σοβαρή εφημερίδα τουρκική. Ότι και Τούρκος αναλυτής το είπε κιόλας.
0: Ναι.
3: Ότι στην Ελλάδα έχουμε, λέει, μέσα μια πέμπτη φάλαγγα.
0: Αυτό είναι δεδομένο πράγμα στο οποίο ο Τούρκος.
3: Δηλαδή αυτοί δεν τα ακούνε αυτά που λένε.
0: Ρε Στέφανε, αυτό το λέμε εδώ και κάνα δύο χρόνια εμείς.
3: Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ήρθε ο ανιψιός μου, έχει μια εταιρεία στη Βουλγαρία το παιδί. Ναι. Έχει φύγει τώρα δύο χρόνια. Και ήρθε φέτος. Και πήγε να κάνει κάτι χαρτιά που θέλει να πάρει από το κέντρο και με παίρνει και μου λέει θείο. Μου λέει, έχω πάθει πλάκα μου. Ρε φίλε μου, τι έχουν κάνει εδώ πέρα μου λέει. Πώς έχει γίνει έτσι, μου λέει, η Αθήνα. Τι λέω, γιατί, να ξέρω από το αυτοκίνητο. Εγώ δουλεύω άλυμο γλυφάρα από εκεί πέρα. Μου λέει, θείο, το κέντρο δεν παίζεται, μου λέει. Το έχουν έτσι, είναι τέτοιο πράγμα, μου λέει, δεν έχω δει πουθενά. Και έχω πάει, μου λέει, σε 10 πρωτεύουσες, μου λέει, ευρωπαϊκές. Αυτό το χάρι και αυτή η βρώμα δεν βλέπεις Έλληνα, μου λέει. Δεν βλέπεις Έλληνα. Δηλαδή δεν είναι, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και να σου πω και κάτι άλλο, Ελία. Αυτά που λένε, ακούν τον κόσμο που λέει να τους μαυρίσουμε. Τι να μαυρίσουμε. Εσύ πιστεύεις ότι οι εκλογές που κάνουν είναι σπαθένιες.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
3: Μπράβο. Γιατί το πρώτο που μιλάω με κόσμο, όταν μιλάω, λέω, εσείς πιστεύετε ότι οι εκλογές βγάζουν το αποτέλεσμα που θέλουμε? Δεν γίνεται να σου πω κάτι. Όταν δούλευα ειδικά ταξί που μιλάγαμε κόσμο, δεν γίνεται να σου λένε από τους 100 που μπαίνουν μέσα στο ταξί να σου λένε 95 ο Τσίπρας ο έτσι και να βγαίνει ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης.
0: Σωστά.
3: Έπαιτε, ναι. Και να σου πω και κάτι.
0: Κατάλαβα τι εννοείς. Δηλαδή, ναι. Για να τα κάνω πιο λιανά, χωρίς να πούμε για ποιον. Δεν μπορεί να λένε εναντίον και μετά να βγαίνει αυτός που λένε εναντίον του.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Είτε αυτός είναι Τσίπρας, είτε αυτός λέγεται Μητσοτάκης, είτε αυτός λέγεται οτιδήποτε, για μην νομίζω ότι κάνουμε χμή μόνο για έναν.
3: Με την επιστολική ψήφο που κάνουνε, άστο σου λέω, άστο. Τέλος πάντων, Λιάκο, αυτά. Να σε καλά, να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Στέφανε, να σε καλά. Γεια σου, Στέφανε. Έχει δίκιο. Τι να πούμε, με σιωπές, παιδιά, μιλάμε εμείς. Μερικές φορές δεν θέλω να μιλάω. Με σιωπές και ό,τι καταλάβετε και ό,τι. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι κύριε Ηλία. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
4: Ο Άγγελος είμαι. Λοιπόν, κύριε Ηλία, αυτό που λένε για το 73 ετών και πάνω ότι δεν, δεν δικαιολογεί προσωπικό βοηθό, δεν είναι αλήθεια.
0: Δεν ισχύει. Όλα δηλαδή είναι όπως ήταν, ε?
4: Όπως είναι. Μόνο που αυτή τη στιγμή, αν ο προσωπικός βοηθός ασχολείται, δηλαδή να καθαρίζει τον άνθρωπο για τον οποίο έχει προσληφθεί, φτάνει μέχρι να παίρνει 1.910 ευρώ. Δηλαδή αν είναι μαζί του συνεχώς. Ξεκινάνε από 450, μου φαίνεται, για να τον συνοδεύει, να του κάνεις κάποιες αγορές, φαρμακεία κτλ. Σούπερ μάρκετ, μέχρι όταν τον συντηρείς, με λίγα λόγια, φτάνεις μέχρι 1900.
0: Τόσο πολύ, γιατί αυτός ο φίλος, αυτός με ρώτησε, αυτός μου είπε ο γνωστός τη φίλος, γιατί για να με πάρει πάνω πει φίλε, να είναι καλά, όχι δεν είναι κολλητός.
4: Όλοι να είναι καλά.
0: Παίρνει για τη γυναίκα την αδερφή του που το βοηθάει, όχι τόσο πολλά, Άγγελε, πολλά, δεν ξέρω τι κατηγορίες είναι, παίρνει κάνα 400, μου φαίνεται.
4: Είναι για τα πολύ απλά, φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, μια βόλτα έξω στον δρόμο και τα λοιπά. Ναι. Αυτά. Κύριε Ηλία, το παιδί του ΑΜΕΑ που είπε για τα 438 ευρώ το παιδί υγεία να έχει, είναι δύσκολο πράγμα να έχει ΑΜΕΑ σήμερα. Yeah. Είναι πολύ δύσκολο. Υγεία να έχει. Αλλά πιστεύω ότι θα αυξηθεί τώρα. Μισό λεπτό. Θα αυξηθούν τώρα. θα πάνε 400 και ξέρω. Μπορεί να πάρει και τη σύνταξή του, δεν ξέρω τι ταμείο έχει ο άνθρωπος. Μπορεί να επαξηθεί σε κάποιον εργατολόγο και να πάρει και τη σύνταξή του.
0: Τώρα ρε Άγγελε, μεταξύ μας δεν θα κάνουμε καμιά αντιπολίτευση εδώ πέρα. Εγώ τα αποφεύγω να είμαι έτσι, αλλά
4: όχι,
0: το 330 ξέρω, να πάει 400 το μήνα 60 είναι σαν να σου δίνουν με αυτές τις ακρίβειες που είναι τίποτα ανύπαρκτο, ρε Άγγελε.
4: Το ξέρω.
0: Τι είναι αυτό, 60 ευρώ ντροπή μας, μωρέ.
4: Το ξέρω, ρε.
0: Και όπως και συνταξιού, 12 ευρώ 14 και το έχουμε ότι έγινε αύξηση, ρε παιδιά. Το 12 ευρώ είναι αυτό που σου παίρνει στα ειστήρια. Ειστήρια είναι ένα ανθρωπάκος πάει σε δουλειές. 12 ευρώ του παίρνει και τα διόδια μέχρι να πάει μέχρι τη Χαλκίδα να είμαι.
4: Ηλία, να γυρίσουμε λίγο πίσω. Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε τι γίνανε τόσα δισεκατομμύρια που πέσανε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Τι γίνανε αυτά τα λεφτά. Πακέτα Ντελόρ, μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, δάνεια.
0: Τα φάγανε επιτίδη, ρε Άγγελε.
4: Επιτίδη.
0: Αλλά τα κόμματα γιατί φάγανε... επιτρέψαν να γδάρουν και να τα πηγαίνουν αλλού τα λεφτά.
4: Και επιτίδη. Σήμερα άκουγα, κύριε Ηλία, κάποιον δημοσιογράφο ο οποίος ασχολείται με τη Βενεζουέλα. Ξέρετε πόσα λεφτά φάγανε οι αριστεροί στην Ελλάδα από τον Μαδούρο.
0: Άγγελε, μη μου κλείσει. Περίμενε, ναι. Παρακαλώ να συνεχίζω μαζί σου σε δευτερόλεπτα.
4: Ναι.
0: Περίμενε, σε ευχαριστώ.
4: Ναι.
5: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άγγελο σας συνέχεια. Παρακαλώ.
3: Ναι. Έλα, κυρία, άκουγα ότι ο Μαδούρο και οι κατσαπλιάδες εκεί, οι αριστεροί αυτοί που κυβερνάγανε, τι αριστεροί βέβαια αυτοί τώρα.
2: Τι αριστεροί τώρα.
3: 500 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν χαθεί από τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα είναι ίσως η πρώτη πετρελαιοπαραγωγική χώρα στον κόσμο.
2: Βέβαια.
3: Λοιπόν, έχουν χαθεί 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί να χρωστάει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ηλία, αφού ερχόντουσαν λεφτά? Τι δουλειά έχει ο παπάς με τον Αρτεμίου, τον δικηγόρο, τον Κύπριο, στο νησί Μαργαρίτα, όταν ήταν υπουργός? Τι δουλειές είχαν, τι δουλειές κάνανε, τι δουλειές κάνανε στο σπίτι του Τσίπρα, ο πρέσβης της Βενεζουέλας, ο Αρτεμίου και άλλοι, τι συμφωνίες κλείνανε? Γιατί να χρωστάει λεπτά ο ΣΥΡΙΖΑ? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω ποια άλλα κόμματα χρωστάνε, γιατί παίρνανε. Αυτοί τα παίρνανε από αλλού, κύριε Ηλία. Αυτά είναι επίσημα, είναι επίσημες καταγγελίες. Και θα έρθουν κάποια στιγμή, λέει, και θα τα ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω, όπως θα ζητάει η Σοβιετική Ένωση τώρα, η εισαγγελέας της Μόσχας. Ζητάει από κόμμα στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ευρώ. Γιατί, κύριε Ηλία, τι ρόλο παίζουν αυτοί δηλαδή? Για πέστε μου, γιατί χρηματοδοτούνται από ξένα κράτη? Τι σκοπούς έχουν? Τι ρόλο παίζουν όλοι αυτοί? Ένα. Και πέστε στον κύριο Γιάννη ότι επαναστάσεις, όπως το είπε ο κύριος προηγουμένως ο Στέφανος, η επανάσταση μας, κύριε Ηλία, δεν είναι να βγούμε στους δρόμους. Είναι να πάμε στην κάλπη και να ψηφίσουμε.
2: Ναι.
3: Και να ψηφίσουμε αυτό που πρέπει.
2: Έχω την ίδια γνώμη, κύριε Άγγελε. Και χθες κάποιος κύριος μου είπε κάτι, κατεβαίνουμε στους δρόμους και τέτοια. Δεν σκοτώσουμε και τον κόσμο.
3: Όχι, είπε η Μαρία, πώς είναι, η Μαρία, ότι ο Μητσοτάκης δεν πέφτει με λουλούδια. Να πάρει στο καλάζικο, κυρία Μαρία Κοντίαν, κάνω λάθος.
2: Κάτι είπαν εκεί και ένας κύριος άλλος πέρα τη Μαρία.
3: Ναι, είπε,
2: με ένας άλλος που μιλάγαμε εδώ και του λέω τι θέλει να κάνει, δηλαδή κατέβει να σκοτωθεί ο κόσμος, τι να πάει στο Σύνταγμα, δεν έχουμε δει τι συμβαίνει.
3: Όχι, να είναι αυτοί μπροστά και θα ακολουθήσουμε εμείς, κύριε Ηλία, αλλά από τον καναπέ και από το τραπέζι της κουζίνας που μιλάμε, έχουμε τις ιδέες μας, αλλά κάποιος έλεγε έργα και όχι λόγια, έργα και όχι λόγια. Κάποιος το έλεγε παλιά. Έτσι είναι, κύριε Ηλία, δυστυχώς. Έχουμε το δικαίωμα της ψήφου και όποιος Θεός να μας φωτίσει, όποιος Θεός ευκαιρία, ας μας φωτίσει να ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε.
2: Να μετριούνται όμως καλά, ρε Άγγελε.
3: Καλά μετριούνται, μη φοβάσαι. Τελευταία νοθεία νομίζω πως είχε γίνει τότε επί Καραμαλή με Σιμίτη, τότε
2: έτσι,
3: έγινε ένα παιχνίδι.
2: Ακριβώς.
3: Ένα παιχνίδι έγινε.
2: Τι παιχνίδι?
3: Με κάτι Σέρβους.
2: Δεν σε τρομάζει το 2000 και... να μπει με τέτοιο τρόπο ο Σιμίτης?
3: Ναι, φέρανε Σέρβους, Σλάβους φέρανε και ψηφίζανε. Πούλμαν ερχόντουσαν Σλάβοι και ψηφίζανε.
2: Το θέμα ήταν στις 8 η ώρα το βράδυ, πήγαινε μπροστά ο Καραμαλής με 100.000. Πώς βρέθηκε ο Σιμίτης μετά από κανένα δύο ώρες να είναι πρωθυπουργός?
3: Έπρεπε να ολοκληρώσει την αποστολή του, κύριε Ηλία, γι' αυτό που είχε έρθει. Όπως ο άλλος πήγε στο Χέρφιλντ, έκανε εγχειρήσεις, έκανε, τον εξαναβγάλανε στην εξουσία, έριξε το Μητσοτάκη ο Σαμαράς, ο Μακεδονομάχος, τώρα είναι τουρκοφάγος από ό,τι διαβάζω, τουρκοφάγος είναι τώρα, έριξε το Μητσοτάκη με τελευταίο το Σιμπηλίδη του Κιλκί στον γιατρό, μετά οι κλινικές και τα λοιπά. Έτσι άκουγα, εγώ δεν τα βλέπα αυτά τα πράγματα. Έτσι άκουγα.
2: Ναι.
3: Και για να φέρουμε τον άλλον να ολοκληρώσει το έργο του, την αποστολή του, το νοσοκόμο του Αμερικάνικου στρατού, του ναυτικού, τον άνθρωπο που τους έπιασε όλος η Χούντα και τους πήγε στο ξενοδοχείο, στο Πικέρμι, και αυτό είναι τον επήρε το μεσημέρι με εντολή του Άγνιου, αντιπρόεδρος της Αμερικής τότε, τον εβάλανε σε αεροπλάνο και πήγε για την πατρίδα του, που ήταν η Αμερική βέβαια, γιατί ο Αμερικάνος υπήκος. Εδώ λατρεύτηκε όμως. Ο Ανδρέας ο Θεός, επειδή μοίραζε χρήμα, χρήμα, αυτό θέλει ο Έλληνας, χρήμα, χρήμα, ρίχτου χρήμα και πάρτου την ψυχή. Δεν σκέφτεται να περνάει καλά τώρα. Τι θα γίνει αύριο δεν τον ενδιαφέρει.
2: Ναι.
3: Δυστυχώς, και...
2: δυστυχώς είναι κάποια πράγματα που αν τα σκεφτούμε καλά, πολύ προβληματιζόμαστε, κύριε Άγγελε.
3: Εγώ προβληματίζομαι, κύριε Ηλία, και είπε μια κυρία γιατί να δώσουμε τα 13 δις. Τα 13 δις, κυρία μου, θα τα δώσουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια σου, τα παιδάκια σου, να βοηθήσουμε αργότερα. Αργότερα. Πρέπει να το δώσουμε, είναι υποχρέωσή μας.
2: Ναι, αλλά όχι και 10 χρόνια πριν, ρε Άγγελε.
3: Αυτά είναι κινήσεις για να δανειζόμαστε πιο εύκολα, κύριε Ηλία. Γιατί εγώ δεν είμαι δανεικά, κύριε Ηλία.
2: Έχεις καλό λόγο, σου σέβομαι το λόγο σου, αλλά κάτι φορές όπως τώρα είναι με λίγα υπεκφυγή. Δηλαδή, κράτα τα λεφτούδάκια που τυραννιέ το λαό τώρα τα δώσεις να κάνεις κινητήρες. Τι είπες πριν, 380, 330. 60 ευρώ πάνω, τι να σε βοηθήσει έναν άνθρωπο, Ράγκελ, τι να το βοηθήσει.
3: Δεν βοηθάει, όχι κύριε Ηλία.
2: Δεν βοηθάει. Άγγελέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ηλία μου, ένα-ένα μας σοφαρίσαμε. Δεν ξέρω αν το βλέπεις.
2: Ναι, ένα-ένα το άτιμο. Ναι, και έμαθα τώρα με ένα μήνυμα μέσα ότι ο ΠΑΟ Κακόμοιρος 3-2 αποκλείστηκε.
3: Και εμείς μας βλέπω να φεύγουμε σήμερα.
2: Εμάς, κοίταξε, έχουμε...
3: Κρίμα τον Αλαφούζο που ρίξε τόσα λεπτά γιατί έριξε πολλά λεπτά.
2: Ναι, πλάκα, τι διάλογο, δεν μπορεί να ενωθεί αυτή η ομάδα, δεν είναι παίκτες. Τι συμβαίνει, ρε Άγγελε.
3: Πάρε τον Νίκο τον Καρούλια και βάλτε σαπουδητήρια, κύριε Ηλία. Πάρε τον Δημήτρη τον Σαραβάκο, πάρε τον Κώστα τον Αντωνίου.
2: Σωστό.
3: Αξιοποίησε αυτά τα παιδιά που είναι Παναθηναϊκοί βαμμένοι. Το αίμα είναι πράσινο σε αυτούς.
2: Μέχρι και τον πες τον Μπεκταρά αυτόν που τον είχε εκεί φυσικά πέρυσι και έκανε τέτοια πορεία με, και τον αφήσα να πάει αλλού και εμείς είχαμε εκείνο και τον γραφειοκράτη. Τον, πώς το λέμε, τον Μπεκταρά, το με τα μαλλιά, που είναι και προπονητής των. Και έκανε ωραία πορεία η Κηφισιά. Ναι. Έκανε μια ομάδα αξιοπρεπέστατη. Δεν είναι θέμα πορεία. Τι εκεί, εντάξει, τι θέλει να είναι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Λοιπόν.
3: Όχι.
2: Δυστυχώς, όπως λες, πάρε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν από ποδόσφαιρο και κάνουν τους συμβούλους παντού. Γιατί έχουμε κάτι μετριότητες εκεί για συμβούλους.
3: Βάλε το Καρούλια στα αποδυτήρια. Βάλε τον Καρούλια στα αποδυτήρια που είναι και τσαμπουκάς, είναι σκύλος. Βάλε τον στα αποδυτήρια να ελέγχει τα πάντα. Εντάξει, κύριε Ηλία.
2: Καλό σου βράδυ, Άγγελε. Καλό σου βράδυ.
3: Κύριε Ηλία μου, επίσης.
2: Να είσαι καλά. Πώς το λέμε, παιδιά, τον. Θα πάμε επόμενη γραμμή. Πώς το λέμε, τον Παιχταρά του Παναθηναϊκού που τον έκανε ο Κηφισιά προπονητή. Αντί να κρατήσουμε το ακόμη και ο Κόντι του κάτω τη Κρήτη. Που ήταν για λίγους μήνες στον Παναθηναϊκό και μετά πήραμε εκείνον και όχι τον εδώ τώρα, δεν ξέρω να τον κρίνω ακόμη. Είναι καινούριος ο άνθρωπος, αλλά αυτής που δίκα 2-3 χρόνια. Και είναι ο γραφειοκράτης που τον λέγανε μεγάλο προπονητή και στην Ελλάδα δεν έβλεπε άσπρη ημέρα ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ρε, ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Ηλία μου, καλησπέρα, Τζένι, με τι κάνεις.
2: Γεια σου, Τζένι.
4: Καλά.
2: Εδώ, Τζένι, εδώ.
4: Λοιπόν, ακούω. Θα ήθελα ένα θέμα απόψε, έχω, αλλά επειδή σπήραν πολλοί άνθρωποι και παραπονέθηκαν για το οικονομικό, το οποίο είναι πάρα πολύ χάλια, πραγματικά, θα ήθελα να πω, βρε Ηλία μου, γιατί δεν παραπονιούνται για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, γιατί δεν λένε κάτι για αυτά. Τώρα, πόσα εκατομμύρια θα φύγουν για τις νέες φρεγάτες, ε?
2: Ναι, αλλά έχεις. Έχεις δίπλα, δεν έχεις γείτονες καλούς. Τι να κάνεις, δεν πρέπει να είσαι και με λίγο αστακός αν γίνεται. Εγώ δεν είναι θέμα, δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω τι και πού και τι και αν είναι τόσο άξια, αλλά λέω ότι τώρα να γίνεις γυμνός που βλέπεις ότι πάνε να σε φάνε όλοι δίπλα, ρε εσύ, Τζένι μου.
4: Ήστερα ένας κύριος που βγαίνει τακτικά, νομίζω ο Γιάννης ότι είναι, Γιάννη το λένε, μιλάει συνέχεια για επανάσταση, για επαναστάτες. Δεν μου λες, σου έχει τύχει ποτέ να δεις τι ξύλο πέφτει από αστυνομικούς σε διαδηλωτές και το αντίθετο, γιατί ακόμα είναι Κυψέλη και τα βλέπω συνεχώς.
2: Αυτό είπα σαν επιχείρημα μια μέρα που μου είπε κάποιος να κατέβουν στους δρόμους και λέω να τρώνε ξύλο όπως τα έχετε δει στο Σύνταγμα τι γίνεται, λέω.
4: Ναι. Δεν βλέπουν οι άνθρωποι σήμερα ότι δίπλα μας υπάρχει τόση δυσκολία, αυτοί οι σεισμοί, οι φωτιές, τα τσουνάμια. Δηλαδή δεν τα βλέπουν αυτά. Αυτά δεν τα βλέπουν. Η φωτιά που είναι στο σπίτι σου θα έρθει και στο δικό μου σε λίγο. Κατάλαβες. Όμως δεν ήθελα να πω γι' αυτό. Ήθελα να σου πω ότι και ο λαός σε πάρα πολλά πράγματα φταίει. Εμείς φταίμε σε πάρα πολλά πράγματα. Είχα πάει να φάμε παραθαλάσσια. Εγώ παρήγγειλα χορτάκι και πατατούλες γιατί είχαν εκείνη την ημέρα και μ' αρέσουνε. Λοιπόν, ήταν γεμάτο κόσμο. Σημαία Επίδαυρο, αν έχεις υπόψη σου. Πολύ ωραίο μέρος. Λοιπόν, οι γυναίκες, οι κυρίες με τα παιδιά τους και με τους άντρες τους. Με τα κορδόνια πίσω, με καταλαβαίνεις τώρα τι φορούσανε, το κορδόνι, να σκύβουνε, να περπατάνε, να παίρνουν τα παιδιά αγκαλιά, το κορδόνι, να μην μπορώ να φάω ηλέ και να μου έρχεται μετός. Δηλαδή,
2: επίτηδες το κάνανε και σκύβανε.
4: Μπορεί.
2: Δεν υπάρχει μπορεί.
4: Όταν τρως, ηλία μου, σέβεσαι το φαγητό σου. Βάλε ένα παρεό εκείνη την ώρα στο φαγητό. Βάλε κάτι επάνω σου. Δεν είναι και υποχρεωμένος και ο άλλος, ούτε και τα μικρά παιδιά βλέπουν τέτοια πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει, δηλαδή, κανένα σεβασμός. Για ποιον Θεό λένε, για ποιον τι σταυρούς φοράνε, για μένα αυτά είναι όλα ανώφελα. Να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον είναι η αρχή. Και να αγαπάμε ένας τον άλλον. Εκεί είναι οι δύο βασικές εντολές. Εκεί είναι το Θεό και τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι, βρε Ηλία?
2: Βέβαια. Ζένη.
4: Λοιπόν, σε άκουσα στην αρχή που είχες το μονόλογό σου, ήσουν φοβερός. Συνέχισε να λες. Ό,τι μπορεί, συνέχισε να λες. Παίρνουμε μαθήματα. Εντάξει.
2: Ευχαριστώ. Να σου πω. Εννοείς το μονόλογο, τι εννοείς, το τραγούδι?
4: Όχι, δεν άκουσα τραγούδι. Άκουσα που μίλαγες και έλεγες δεν πήραν τηλέφωνο απόψε, Αλλά έχεις κάτι πολύ ωραία πράγματα, κάτι ωραία θέματα και έθιγες.
2: Α, εννοείς, κατάλαβα τα σχόλιά μου στην αρχή.
4: Ναι. Συνέχισε, γιατί αυτά επικοδομούν.
2: Ναι, δεν έχεις άδικο, μου δίνετε ευκαιρία κάτι φορές και νομίζω δεν είναι άχρηστα. Ναι.
4: Okay, λοιπόν, καλό βράδυ και
2: ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Τζένι. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, θυμάμαι έναν. Θυμάμαι Τζένι, βγήκε ένα βράδυ που μου είπε μια πολύ ωραία κουβέντα και μου λέει: θα πάρω άλλη, δεν λέω τίποτα άλλο σήμερα. Μόνο αυτό. Λέω: ξαναπάρει. Δεν έπαιρνε μετά από μήνες, πήρε. Είναι. Έτσι κάποιοι άνθρωποι σημαδεύεται κάποια πράγματα, αυτά που θέλω κι εγώ. Άλλο το φρού, κάτι φορές είμαστε και πιο ανάλαφροι, κάτι φορές που ψάχνω μερικά πράγματα. Μπράβο που έχω ακροατές που έχουν κεραίες ανάλογες να τα πιάνουν. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Μαρία είμαι.
2: Γεια σου, Μαρία.
5: Με το ανεκδοτάκι.
2: Ναι, Μαρία. Τι γίνεται από ομάδα ή τι είσαι?
5: ΑΕΚ.
2: ΑΚΑ, θριαμβεύτρια.
5: Αμέ.
2: Δεν μας δίνατε και εμάς κανένα από αυτά να κερδίζουμε σήμερα?
5: Με την καρδιά μου, ναι, γιατί μικρή δεν ήξερα και έλεγα, μου λέγανε τι ομάδα είσαι και έλεγα Παθαναϊκός.
2: Έλα.
5: Αλήθεια. Αλλά ο άντρας μου με έκανε ΑΕΚ.
2: Χάλασες κι εσύ.
5: Χάλασα.
2: Να σου πω τώρα. Το Παναθηναϊκός όμως ήταν κάτι του σπιτιού σου κάποιος άνθρωπος ή απλώς έλεγες Παναθηναϊκός?
5: Γιατί ήταν της Αθήνα, έλεγε για Αθήνα, Παναθηναϊκός.
2: Βέβαια.
5: Γι' αυτό.
2: Αν όλη η Αθήνα.
5: Και δεν το έλεγα έτσι, το έλεγα Παθαναϊκός είμαι.
2: Ανάθα, ωραία.
5: Ναι.
2: Και μετά έγινε σε αγγζής.
5: Με έφερνε εδώ στα Φιλαδέλφια, ούτε γρασίδι είχε κάτω, ούτε τίποτα, χώμα σκέτο. Και με έπαιρνε μαζί του και έγινα ΕΚΑΚΙ.
2: Ναι.
5: Τώρα όλη η οικογένεια είμαστε ΕΚΑΚΙΑ.
2: Εντάξει, κοίταξε. Καλή Έλα. Επιλογή. Ιστορική ομάδα η ΑΕΚ.
5: Είμαι και μικρασιάτισσα,
2: Τόσο καλά έκανες τότε, τι Παναθηναϊκός και τέτοια.
5: Ναι, καλά, δεν μου κόβε τότε, ήμουν μωρό. Αλλά ο παπάς μου ήρθε 2 χρονών από τη Μικρά Ασία. Το 20 γεννήθηκε, 22 τον έφερε μωρό ο παππούς μου.
2: Όχι, στο κακό,
5: 8 παιδιά, πλούσιος ο παππούς μου, πολύ χρήμα. Έφερε και ένα τσουβάλι ομολογίες, πάνε της Ανατολής ήταν τότε
2: πώς
5: της
2: το
5: τράπεζας. Κάνα,
2: πώς το κάναμε και ξέρεις και...
5: Τα έχουμε αυτά, τα έχουμε.
2: Ναι.
5: Ναι, τα έχουμε. Κατάλαβες,
2: τέλος πάντων. Σε σπιτώθηκε ο ελληνισμός από εκεί, Μαρία. Λοιπόν, ωραία.
5: Ναι. Πάμε. Αφού κρατάω από εκεί. Ναι. Από τα Βουρλά. Τα Βουρλά ήταν πολύ πλούσια, να ξέρεις, και πολύ εμπόριο.
2: Πώς το πες?
5: Βουρλά.
2: Μήπως μετά έγινανε μεταφέρθηκε και στο Βούρλα εδώ?
5: Όχι, Βουρλά το λέγανε εκεί, τώρα δεν ξέρω για ναι. Εδώ.
2: Πώς έχουμε λέει τώρα τη Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, όλοι ήταν ναι. Εκεί, όλα ναι. Είναι αντίγραφα των ναι, Ελλήνων
5: ναι,
2: που...
5: Ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες και θέλω να σου πω δηλαδή ότι οι θείες μου να τις έβλεπες, κοκέτες, βγαίνανε με τους θείους μου βόλτα, τους άντρες τους, με τα παιδιά τους, Ελληνίδα δεν έβλεπα, Ελληνίδα. Δεν έβλεπα έτσι, έβλεπες κάτι φουστανέλες. Φοράγανε και τέτοια, άμα κατουριώθησαν σκουπίζοντας για με την ίδια και τελείωσε. Οι θείες μου ήταν κοκέτες.
2: Ήταν πιο προχωρημένοι και στη Μικρασία.
5: Ναι, πολύ νοικοκύρια.
2: Πάντα ελληνισμός, πρόσεξε, μας ακούει κανείς και νομίζει. Πάντα ελληνισμός.
5: Φυσικά.
2: Όχι, χωρίς να πειραχτεί ακόμη και ο φίλος μας ο Τούρκος που έχουμε εδώ μέσα τα βράδια.
5: Όχι. Δεν είμαστε Τούρκοι. Έλληνες είμαστε που φύγαμε από τα μέρη μας.
2: Βέβαια.
5: Μήπως δεν ήταν μέρη δικά μας?
2: Βέβαια.
5: Τι λες τώρα?
2: Τι λάθη γινήκανε αυτό.
5: Ναι, και τώρα ξέρεις τι έβλεπα. Γι' αυτό δεν πήρα, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Ότι κάνανε βόλτα σε όλο το Καστέλο Ρίζα από εκεί με Chris Craft, φαντάρι με τις κόκκινες σημαίες, με στα δικά μας ύδατα. Και έβλεπα, ας πούμε τώρα, και έλεγα Θεέ μου, τι γίνεται. Και δεν βγαίνει ένας, δεν μιλάει στις ειδήσεις, περίμενα. Μήπως πει τίποτα γι' αυτό.
2: Πού το έβλεπες αυτό τώρα, ότι κάνανε βόλτα εκεί?
5: Στην τηλεόραση.
2: Ναι, παιδί μου. Που εννοείς, έβλεπες, δείχνανε τηλεοράσεις πλάνα αυτό που λες τα, ε?
5: Ναι, που τρέχανε οι Τούρκοι και οπλισμένοι πάνω σε γρήγορα σκάφη μικρά, άλλο ερχόταν φρεγάτα από πίσω, πράγματα, με στα δικά μας. Και από εδώ τσιμουδιά, ρε παιδάκι μου. Και αφήνουνε και μπαίνουν στην Κρήτη, που είμαι και από την Κρήτη, από τον άντρα μου. Αυτοί θα μας φάξουν, είναι έτοιμο πόλεμοι αυτοί, για πόλεμο ήρθανε. Πίστεψέ το, θα μας χτυπήσουν αυτοί.
2: Αν γίνει κάτι...
5: Και άκου τώρα, Τούρκος, και έγραφε το, πάνω του το ψαράδικο κάλυμνος. Και με την τουρκική σημαία. Να τρελαθώ τώρα και να έχω υπομονή να μιλήσουμε. Τρελάθηκα, στεναχωρέθηκα αφάνταστα. Και ας πάψουν επιτέλους, παίρνει ένας, αυτή η κυρία με τα 11 δις. Δίκιο έχει αν έχει μυαλό. Αλλά δεν είχε μυαλό, δεν πειράζει. Το λέω εγώ, δεν το λες εσύ.
2: Συγγνώμη.
5: Να ανεβάσουμε τη... Να κάνουμε παραγωγή, να έχουμε να φάμε.
2: Θες να πεις... Να...
5: Εκεί πρέπει να πάνε τα λεφτά, στον πρωτογενή τομέα. Πού να πάνε?
2: Δεν έχεις άδικο, όπως και έρεπε να έχουμε τη βιομηχανία να κάνουμε όπλα.
5: Ακριβώς.
2: Τι να περιμένεις από τον... Αν δεν σου δώσει κάποιος, δηλαδή σφαίρες, τι κάνεις?
5: Δεν κάναμε. Τον Μερτσινιώτη γιατί τον κλείσανε?
2: Άντε πια.
5: Το θυμάσαι τον Μερτσινιώτη? Στον Ημιτό ήτανε, το Καλλικοποιείο. Τι λέτε τώρα? Και μιλάνε τα 11 δις για τα παιδιά. Ποια παιδιά μας, ρε, τώρα πεινάμε, τώρα να δώσουμε όθηση στην πατρίδα μας? Πότε, όταν θα γίνουμε τίποτα?
2: Τι να πω,
5: με τα 11 δις φαγωθήκαν τα δικά μου. Α, τι το ήθελα και το είπα, με γλωσσοφωτρώνε.
2: Μη λες γιατί, μετά θα θέλουμε εξομολογήτρια.
5: Εγώ.
2: Μετά θα θέλουμε, εγώ πώς το λέμε μωρά
5: που... Είμαι τόσο ανοιχτός άνθρωπος. Λέω αυτό που θέλω να πω χωρίς περιστροφές.
2: Ναι, σωστά.
5: Είμαι, αφού ξέρεις και με καταλαβαίνεις, είμαστε στο ίδιο πράγμα. Είμαστε ντόμπροι άνθρωποι και αληθινοί. Καταλαβες? Άσε με την κόρη σου κατουρίθηκα επάνω μου. Άσε που μου ήρθε να σου φέρω μπεμπιλίνα εκεί, και να σου πω, έλα, βάλε κανένα, γιατί σε πιάνω.
2: Μπα, όχι, δεν τρελαίνουμε, να σου πω κάτι. Θαυμάζω, μου αρέσει.
5: Λιώνεις, τις μιλάς και λιώνεις.
2: Τα αγαπάω, αλλά κοίταξε, κρατάω και μία άμυνα σε όλα, μην νομίζεις εσύ.
5: Το να κρατάς άμυνα δεν σημαίνει ότι δεν λιώνεις.
2: Τα αγαπάω, εντάξει, αλλά μην νομίζεις και τα παιδιά. Μην νομίζω ότι είμαστε τόσο ικανοποιημένοι. Ο πρώτος έχει πάρει το δρόμο του, γι' αυτό δεν μπορεί να πει κανεί. Μου λέει ένας φίλος μια μέρα, ρε Κακλαμάνη, λες συνέχεια για τη μικρή.
5: Αφού αυτή έχει τώρα, τι θα πει για τη μεγάλη?
2: Ακριβώς.
5: Τι λες τώρα? Ακριβώς. Εγώ έχω 3 παιδιά, 2 γιους, μια κόρη, έχω 3 εγγόνια, τώρα είναι μεγάλα και τα εγγόνια μου και αυτά. Και δεν έχω, το σπίτι μου είναι άδειο. Γιατί έχουν δραστηριότητες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί τρέχουν. Ο άλλος εντάξει, αποφύτησε, είναι καλός, πήρε και υποτροφία τη ΔΕΤΗ, την κέρδισε.
2: Μπράβο.
5: 5 υποτροφίες έδεσε το Παντείο Πανεπιστήμιο, μέσα στο 5 ήταν και ο εγγονός μου.
2: Μπράβο, μπράβο.
5: Και μπήκε σε εταιρεία να του δίνει 1200 ευρώ.
2: Μπράβο, μπράβο πολιτικές, το παιδί.
5: Πολιτικές επιστήμες.
2: Μπράβο, μπράβο ρε Μαρία, σου είναι καλά. Όπως λες και εσύ, άδειο το σπίτι άμα δεν έχεις τα παιδιά. Ναι, αλλά ό,τι έχουμε κοντά μας αγαπάμε περισσότερο. Κακά τα ψέματα.
5: Όχι, τους αγαπάω όλους, αλλά έχει και ο καθένας την ψυχοσύνθεση.
2: Ναι, παιδί μου, αν έχεις όμως κάποιο κοντά σου και είναι
5: όλα
2: πιο.
5: Όλα τα έχω κοντά μου, μωρέ, γύρω-γύρω είμαστε.
2: Α, τα έχεις εσύ κοντά σου.
5: Ναι, ναι, δεν είμαστε στο ίδιο σπίτι.
2: Α, εγώ έχω πιο κοντά από όλη τη μικρούλα, κατάλαβες, γι' αυτό ρίχνω πιο βάρος αυτό.
5: Τι να κάνεις, κακομοίρικο, φεύγουν τα παιδιά, αλλά εγώ τους έφερα γύρω-γύρω.
2: Καλά έκανες.
5: Με τον ωραία. Τρόπο μου. Με
2: ωραία. Τον τρόπο... Μαρία, παιδί, περιμένω την γραμμή. Ευχαριστώ.
5: Τι ευχαριστείς. Εγώ σε ευχαριστώ και να ξέρεις ότι σε συμπαθώ απεριόριστα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία.
5: Γεια σας, κυρία Ηλία μου.
2: Γεια σας, κυρία Μαρία.
5: Γεια,
2: γεια. Γεια σας, Μαρία. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ενώ υπενθυμίσω, παιδιά, πολλή ώρα ξεχάστηκα τώρα με αυτά, με αγώνες, με τέτοια, με τη αγωνία. Α, στενοχωρήθηκα που έφυγε, μπήκε, βγήκε από τη μέση ο ΠΑΟΚ από την Ευρώπη. Δεν ξέρω τι θα κάνει όφι, ο Παναθηναϊκός το πολεμάει. Και ξεχάστηκα. Λοιπόν, τα απόγευμα ραδιομακελάριδες, 5 με 6, Στέφανος Χίος, πέρα από το Σάββατο μεθαύριο, 4 με 7 που είναι το Σάββατο. Πιο πριν ο Γρηγόρης Σωρέτης, πιο πριν Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, 12 με 1. Κάθε μεσημέρι εδώ, έναν άλλο λόγο. Ακούστε, μάθετε, ξυπνήστε, χωρίς να σας υποτιμώ, γιατί όλοι μας μαθαίνουμε. Γυράσκω, αειδασκόμενος λέει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Τι τελειώνουμε? Α, δεν έχουμε γραμμή. Α, βλέπω ένα κόκκινο εκεί, ρε φίλε. Πώς ξεγελέμαι με αυτό που βλέπω, άκου. Είναι κάποια γραμμή ακόμη στον αέρα? Τότε γιατί είναι έτσι αυτό? Ε? Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή έχω ένα τηλέφωνο εδώ που βλέπω όταν έχεις γραμμές, βλέπω κι εγώ, πέρα από αυτό μου κάνεις μηνύματα, βλέπω κι είναι και κάποιες κόκκινες και τώρα βλέπω μία κόκκινη εδώ. Δεν θα έχει πατηθεί καλά, ε? Ωραία. Λοιπόν, 2-17-10, ευκαιρία όμως εγώ τώρα να βρω, παιδιά. Ευκαιρία να βρω και να διαβάσω τους φίλους μου εδώ πέρα που τους άφησα εδώ τόση ώρα. Δεν γίνεται, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Εκεί είχα μείνει στη Μερούλα. Μπράβο Πανάθα, ρίξτε τους στη ψάθα. Αλλά βλέπω μέχρι τώρα, έχουμε γραμμή. Α, πάμε σε γραμμή. Είδες, κάτι ψηλιάστηκα, ρε. Ζατέλ. Πάμε, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη, ο Νίκος είναι.
2: Γεια, έλα, Νίκο.
6: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς σε όλους τους βασικούς πυλώνες της εκπομπής και τους έκτακτους, βέβαια, δεν έχει σημασία, οι οποίοι έχουν κάτι να πούν, έτσι, έχουν κάτι να πούν. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, τι να σου πω, χάλια μαύρα.
2: Χάλια μαύρα μου φαίνεται,
6: το είδα το πρώτο ημίχρονο. Απογοητεύτηκα.
2: Δεν είσαι αδικό. Αυτό είδα και εγώ καλά που μπορώ. Τώρα κλέβω, δεν στο κρύβω. Κλέβω κάτι ματιές, αλλά το πρώτο ημίχρονο το είδα, δεν έκαμε καμιά έξα. Να πεις, παιδί μου, είναι ομάδα, πάει να κάνει καταστάσεις. Τι να πω.
6: Τι πάει να κάνει, τι είναι αυτά.
2: Καλά λες.
6: Χάλια μαύρα.
2: Δηλαδή χάλια και να πρόσεξε. Και να πάει που πήγε παράταση. Και να μας βοηθήσει η κατάσταση και στα πέναλτι να προκριθούμε. Και πάλι δεν ικανοποιείσαι αν είσαι Παναθηναϊκός έχοντας ζήσει μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού.
6: Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο.
2: Εμείς είμαστε Wembley τα παιδιά.
6: Έτσι το βλέπω κι εγώ ακριβώς.
2: Δεν μου λέει τίποτα να προκριθώ, σωστά. Ναι, τίποτα.
6: Ναι, ακριβώς. Τι να το κάνω εγώ.
2: Προτιμώ δηλαδή.
6: Για βαριά, όταν μιλάμε για βαριά πανέλα.
2: Ναι.
6: Να μιλάμε για βαριά φανέλα.
2: Προτιμώ δηλαδή να παίξουμε μπάλα φοβερή και να χάσουμε και να αποκλειστούμε. Παρά λαμογέ να προκριθούμε.
6: Δεν ξέρω αν είδες το πρώτο ημίχρονο.
2: Το είδα, το πρώτο.
6: Γιατί έχω δουλειά. Ναι. Έχω δουλειά, είμαι νυχτερινός.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, σηκώθηκε, αγανάκτησε και έφυγα.
2: Ναι.
6: Κάπου.
2: Να δούμε.
6: Στα θέματα που μας αφορούν, ήθελα να εκφράσω χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά εκεί, τον κύριο Αυγολέμωνο, ο κύριος Άγγελος μου έκανε μία παρατήρηση χθες, την οποία να σπάζομαι.
2: Ναι.
6: Είπε, και πώς θα βγεις ρε φίλε να κάνεις κάτι.
2: Δεν σε κατάλαβα.
6: Λέει, είπε ο Άγγελος.
2: Ναι.
6: Και πώς θα το κάνουμε ρε Νίκο να βγούμε να κάνουμε κάτι. Λέω.
2: Α, που είπες λίγο δυναμικά στους δρόμους.
6: Μπράβο, ναι, δυναμικά. Και εσύ με πήρες από πίσω. Μπάσε ρε, ποιος, δεν το εξετάζω.
2: Ξέρεις γιατί, δεν σε πήρα και
6: μιλάμε. Άλλο αυτό. Θέλω να πω το εξής.
2: Ναι, πες μου γιατί μετά από το διάλογο.
6: Που ο Παπασταύρος,
2: ναι,
6: είχε πει, να βγω ρε παιδιά εγώ στο Σύνταγμα με ένα πανό.
2: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Ήταν πριν κανένα μήνα τόσο. Να βγω. Ποιος θα με ακολουθήσει.
2: Ποιος το είπε αυτό, ποιος ο?
6: Ο Παπασταύρος. Ο παπάς, ο Σταύρος.
2: Δεν μου πες την αντίθεση, δεν το θυμάμαι τον άνθρωπο.
6: Δεν το θυμάσαι. Το είχε πει στην εκπομπή μας. Βγήκε ο άνθρωπος, λέει, ναι, να βγω ρε παιδιά, με ένα πάνω, ποιος θα με ακολουθήσει. Ποιος.
2: Α, ο δικός μας, συγγνώμη ρε, ο Παπασταύρος ο δικός μας.
6: Για το δικό μας λέω, για το δικό μας.
2: Όχι, και ωραίο λόγο, δεν είναι ένα μήνα φίλε, είναι τρεις μήνες πριν για πλάκα.
6: Μπράβο, ναι.
2: Δεν είναι ένα μήνα.
6: Καλά, με συγχωρείς.
2: Δεν πειράζει. Χάσει, λέω και εγώ ένα μήνα προσπαθώ να δω να...
6: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, ναι. Λέμε τώρα
2: ναι.
6: Χρονικά, τα χρονικά λόγω Αλσχάιμερ.
2: Μ' αρέσει αν παπάς αυτός ο άνθρωπος, πες μου.
6: Ναι, μπράβο, λέει να βγω. Ποιος θα με ακολουθήσει εμένα. Χρειάζεται ένας μπροστάρης.
2: Ναι,
6: αυτό
2: ναι.
6: Ήθελα να πω χτες, το οποίο το παραξήκησες εσύ και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Δεν έχω περισσότερο.
2: Δεν το παρεξήγησα και τώρα μπορώ να το κουβεντιάσουμε.
6: Μου έλεγε τώρα ότι θα...
2: Κατέβηκε ο κόσμος στο Σύνταγμα και έτρωγε ξύλο.
6: Ακριβώς, αυτό μου έλεγε και
2: χθες. Ωραία, τι θέλω να πω. Να σου πω το ότι εσύ θα μου πεις το αντίθετο, ότι δεν έτρωγε ξύλο και δεν είναι. Οι κυβερνήσεις αυτούς τους καιρούς έχουν τους μπράβους τους σε άγρια μορφή.
6: Όχι, μην πειράζεται αστυνομικοί.
2: Αν τους πούμε έτσι, τους αστυνομικούς.
6: Άμα όμως καθίσουμε έτσι, κοίταξε, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ακούσουμε τίποτα από αυτά που θα δηλώσει ο οποιοσδήποτε κυβερνητικός.
2: Ναι.
6: Δεν θέλω να τα ακούσω. Φτάνει πια. Πώς το λέμε, φτάνει πια. Ήθελα όμως παράλληλα να εκφράσω χαιρετισμούς σε όλους τους

0: Κυρία Ευαγγελία, δεν ξέρω τώρα.
1: Εγώ, κύριε Κακλαμάνη, επειδή την σέβομαι την κυρία και τη θεωρώ γνήσια αγωνίστρια προς το παρόν,
0: ναι,
1: γενικά μιλώντας, θα ήθελα μία φορά να την ακούσω να λέει τη γνώμη της, γιατί η ιδιαίτερη άφηση.
0: Παιδί μου, βοήθαμε λίγο. Μη με μπερδεύεις. Είναι η γυναίκα που βγαίνει κάθε μέρα από την Κάριστο ή κάποια άλλη?
1: Νομίζω ότι είναι ερέτεια.
0: Ωραία. Αυτή από εκεί. Ωραία, αυτή τη γυναίκα, εννοούμε την ίδια. Παίρνει κάθε μέρα η γυναίκα.
1: Αλλά πολύ ίδια. Δεν την άκουσα, ίσως επειδή έρχομαι αργά.
0: Κατά σύμπτωση.
1: Για να σου πω την αλήθεια, ναι. Σκοτώνομαι να έρθω εδώ την 10 η ώρα. Σκοτώνομαι, μπουρούμ, μπαμ, να έρθω 10 η ώρα να ακούσω από την αρχή την εκπομπή.
0: Τώρα που λες αυτό είναι και
1: ιδιαίτερα, ναι, περισσότερο, ναι, για να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Γυρίζω 6 ώρα το πρωί σπίτι.
0: Ναι.
1: Τι είπα να πει αυτό? Σκοτώνομαι να ακούσω τον Ερμέ. Τον Κώστα τον Ερμέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σπάω τα πόδια μου να φτάσω μια ώρα πιο νωρίς να ακούσω τον Ερμέ. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που σε ιντριγκάρουν, ρε παιδί μου.
0: Σωστά. Σου πάνε στο μυαλό σου αυτά που λένε.
1: Ναι, που σε διαμορφώνουν έτσι, που σε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ήθελα να όλους τους χαιρετισμούς σε όλους τους πατριώτες. Τίποτα άλλο δεν έχω, απλά πήρα για χαιρετισμούς. Βασικά ανοίχτηκε η κουβέντα και δεν μου αρέσει πολύ.
0: Ωραία.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Είναι κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, παρακολουθούν την κομπή και τρέχουν να μια κυρία. Άλλαξα προθέσει ένα μήνυμα να είναι καλά η Εύα που έμπαινε εδώ μέσα. Την έχουμε χάσει την Εύα. Δεν αποτεπίθητο για λόγους τυπικούς, έτσι. Και μου λέει η Λία, με τον μπαίνω στο αυτοκίνητο, παρακολουθώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Εύα. Να είσαι καλά. Μας ακούς και μόνο μας ακούς. Σε ευχαριστούμε, μας τιμάτε, παιδιά, όποιοι. Μου λέει, κάνω γρήγορα μετά από τη δουλειά μου και μπαίνω και ακούω. Αν μας ακούει, της δίνουμε ένα χαιρετισμό. Αν δεν μας ακούει, να είναι καλά πάνω απ' όλα. Όπως και όλοι και άνθρωποι που βγαίνατε συχνά, βγαίνατε μετά, μας έχετε κάθε λίγο, βγαίνετε κάθε τόσο, το ίδιο μας κάνει, μας έχετε τιμήσει. Λοιπόν, 2-17-18.000, να πήγα να διαβάσω εδώ. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο και στον ήχο και τηλεφωνικό κέντρο, ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα. Βάλε και δεύτερο Πανάθα, λέει ο Βαλάντης. Μακάρι. Και το 3 αλφαβητικό γάμα δεν καταλαβαίνει η Μερούλα τι λέει. Κάτι άλλο θα λέει, ωραία να γράφει η Μερούλα, απλώς δεν ξέρω τώρα τι. Ηλία μου, η σύγχρονη επιστημονική τεχνολογία αποτελεί μεγαλύτερη απειλή στην ανθρωπότητα παρά επιστημονική ανακάλυψη. Όλα αυτά είναι γραμμένα στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο Δήμος μας τα λέει και έχει απόλυτα δίκιο. Έχω ερωτηματικά την αποκάλυψη, το έχω πει, αλλά είναι σωστό αυτό που λέω, ότι η σύγχρονη επιστημονική τεχνολογία αποτελεί μεγαλύτερη απειλή στην ανθρωπότητα παρά η επιστημονική ανακάλυψη. Περισσότερη καταστροφή ανακαλύπτουμε παρά καλό για την ανθρωπότητα, να τα κάνουμε λίγο πιο λαϊκό. Ο Βαλάντης, εγώ ρίχνω και το φταίξιμο στα παιδιά των ηλικιωμένων, δεν προστατεύουν τους γονείς από τους επιδίδιους. Βαλάντη, έχεις δίκιο, φίλε. Α, κατάλαβε το λες. Γιατί φοβερή γυναίκα, και μπράβο της τη γυναίκα που ξεγέλασε τους τα λαμόγια αυτά, η μανούλα του αστυνομικού που ξεγέλασε και πιάσανε, και μπράβο στην αστυνομία που έκαναν ακόμη μία επιτυχία το να συλλάβουν απατεώνες. Ανεξάρτητα πως εγώ είπα τα ερωτηματικά μου, τη σπαστικά μου τη βιδώνει όταν ακούω, καμιά δεκαριά φορές λέει, είχε ξανακάνει το ίδιο ένας από τους δύο και ήταν έξω ακόμη βόλτες. Μπράβο σας. Λοιπόν, μπάλα, λέει ο Δημήτρης από την Αγγλία, μπάλα το όπιο του λαού. Δεν έχει άδικο. Ο άρχον άχρονος χρόνος. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Ηλία, συνονόματε. Όλα συνονόματε Ηλίας. Όλα το θυμάμαι χρονάχρονε. Να σε καλά, συνονόματε. Λοιπόν,

0: Πάμε. Καλησπέρα, Ηλία. Καλή εκπομπή, καλησπέρα σε όλους. Όσο για τα ρομπότ που έλεγες, έχεις δίκιο. Εδώ στην Ιαπωνία κάνανε αγώνες με ρομπότ. Να ζητήσω συγγνώμη από τον Βαλάντη, 2-2 είναι ο ΠΑΟΚ, είχε δίκιο. Είναι η Φέη. Ναι, ρε Φωτεινή, να είσαι καλά, ρε Φωτεινή μου. Σε ευχαριστούμε, δεν πειράζει. Μας είπες 2-2 και μετά φαγαμένα και πήγαμε 3-2 και αποκλειστήκαμε. Μα κάνα ήταν 3-3, ρε Φέη. Να έχεις προβλέψει το 3-3. Καλό ήταν σε Γούρικο αυτό που είπες. Κρίμα που δεν βγήκε. Έκανες λάθος, σε καλό. Έτσι. Όσο για τα ρομπότ που έλεγες, έχεις δίκιο, εδώ στην Ιαπωνία πραγματικά κάνουν αυτούς τους αγώνες και ένα από τα ρομπότ, Φωτεινή, να συνημερώσω, που το ξέρετε ή δεν το ξέρετε, κάτι λάθος έκανε και την ώρα που έκανε φινάλε στα 300 εκατομμύρια, πέφτει πάνω, γίνεται δίπλα και παίρνει φωτιά και καίγεται, γιατί έκανε ένα λάθος την ώρα που συγκρούστηκε στο φινάλε, που φτάσαμε, καταντήσαμε. Μετά από τη Φωτεινή μας. Η μόνη επανάσταση που έκανε ο ελληνικός λαός, κυρία μου, ήταν να διώξει τον λυτρωτή αυτής της χώρας. Και εννοώ, μάλλον, να διώξει τον λυτρωτή αυτής της χώρας. Για γράψε μου ποιον, ρε Βαλάντη, γιατί πήγε αμέσως στο μυαλό μου χωρίς να νόμιζα να σκοτώσει, εννοείς, για το Καποδίστρια, τίποτε. Λοιπόν, να διώξει. Βοήθησέ μας. Λοιπόν, το ευρωνόμισμα, λέει η Μερούλα, έγινε βρωμονόμισμα. Όχι, σκληρή κουβέντα, αλλά μαζί σου, Μερούλα. Σκληρή κουβέντα, αλλά μαζί σου. Έχει γδαρθεί ο Έλληνας με το ευρώ. 5 φορές πάνω από τη μία μέρα στην άλλη με αυτό του κυρίου Σιμίτη. 5 φορές έπαιρνες κάτι 50 δραχμούλες και μετά έγινε 175 δραχμούλες. Έτσι, 5 φορές πάνω, 3 φορές πάνω στην... Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε. Άρε, κοιμισμένη ομάδα, λέει ο Βαλάντης. Καλά, λέει για τον Παναθηναϊκό, αν είναι για τον Παναθηναϊκό. Της Ευρώπης κρίμα, πήραν το πολιτισμό μας και μας κατάντησαν απολύτης τους. Α, Ευρωπαίοι, ναι, σωστό, μας μείναν τα πέοι, Μερούλα. Και το λες εσύ, δεν το έλεγα σε μια γυναίκα έτσι τώρα, αλλά επειδή λες το πέος της Ευρώπης, κρίμα, πήραν τον πολιτισμό μας και μας κατάντησαν πολίτης τους. Αυτό είμαστε, σωστό. 3-2 ΠΑΟΚ, αποκλείστηκε δυστυχώς, μου λέει ο Βαλάντης. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ, λέγει η Μερούλα. Κύριε Ηλία, καίνε τα βουνά. Το σκουπιδαριό στο Σύνταγμα έχει σαπίσει. Πότε άραγε θα έρθει η σειρά του? Περίμενε. Στο Σύνταγμα έχει σαπίσει. Κύριε Ηλία, καίνε τα βουνά. Το σκουπιδαριό στο Σύνταγμα... Δεν το καταλαβαίνω, Μέρη. Το σκουπιδαριό στο Σύνταγμα. Α, τώρα σε έπιασα. Δεν κάνω σχόλιο. Δεν κάνω σχόλιο. Λοιπόν... 7 χρόνια με κυνηγούσατε, 1000 χρόνια θα με ζητάτε, Γιώργος Παπαδόπουλος. Ωραία, Βαλάντη, σε βλέπω. Παπαδοπουλικό μέχρι μπούνια. Σέβομαι του καθενός ότι πιστεύει, δεν κάνω κανένα σχόλιο εναντίον. Έγκλημα ο Χουάν Ραμόν ρώτησε να μην έχει ρόλο στην ομάδα. Ο Δημήτρης από την Αγγλία. Απόλυτα, Δημήτρη, έχουμε δίκιο, όπως και το πώς τον λέμε, ρε παιδιά, το φοβερό του Παναθηναϊκού που έχει προπονητή πέρσι τον Παιχταρά που έπαιζε τελευταία χρόνια. Παναθηναϊκός πέταξε δεύτερο γκολ, παιδιά. Καλά. Καταφέραμε δεύτερο γκολ. Μπορεί να γίνει και το θαύμα. Και είναι τώρα πόσα λεπτά πριν το φινάλε. Λοιπόν, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Είναι δυνατόν να μην έχει ο Σαραβάκος, ο Ρότσα, να μην έχουν αυτοί οι παιχταράδες, σωστά? Λοιπόν, στην ομάδα σεβασμός στην ιστορία μας. Λέτο. Μπράβο σου, ρε Βαλάντη. Άντε πια το μυαλό πώς κολλάει. Μεγάλωσα πια που έγινε, πήγαν 40, 50, 60. Πόσο χρόνο, 70, 80, 90. Πόσο πήγα, μακάρι να πήγαινα. Λοιπόν, το λέτε, ρε φίλε. Παιχταράς, ξέρει μπάλα και τα αποδεικνύει. Λοιπόν, ωραία. Η αύξηση των 60 και 12 ευρώ είναι μεικτά και όχι καθαρά. Μιλάμε για αύξηση τα πολιτικά παρτάλια. Σωστά, το είπα και πριν, δείξα ότι είναι μεικτά τα 60, ρε Βαλάντη μου. Λοιπόν. Βάλτ και εσύ. Δεν το καταλαβαίνω ρε Μερούλα αυτό. Σήμερα διάβασα μια αρχαία λέξη. Μισθαρχίδης. Έτσι λέγανε οι αρχαίοι τους τεμπελόμισθου τους. Και έχουμε μπόλικους. Μισθαρχίδης. Έλα ρε εσύ. Μισθός. Τι λες. Ισχύει αυτή η λέξη τα αλήθεια άμερη. Δεν μην κάνεις πλάκα. Γιατί γράφεις και λίγο σκληρή σε αυτά που γράφεις εσύ. Είπες για Ευρωπαίοι, Παίοι. Και δεν παίζεις. Λοιπόν, ρε τη Μερούλα τη διάβασε σήμερα, λέει. Κι όμως εδώ είμαστε, λέει η Μερούλα. Ωραία. Τα παιδιά τα αγαπάμε με τρόπο που να μην μπορούν τα παιδιά να εκμεταλλευτούν αυτή την αγάπη. Σωστό, ρε Βαλάντη. Γι' αυτό κι εγώ κάνω λίγο άμυνα, γιατί η μικρή μας πάνω καμπάριζα. Παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά μας, αλλά μην γίνουμε και μόνο τίποτα. Οι γονείς μας έχουν γράψει τα τέλεια τους. Λοιπόν, σωστός, Βαλάντη, σου λέει και η Μέρη. Γεια σου Ηλία. Καλησπέρα Ηλία μου. Τώρα σχόλασα. Ωραία Εύα. Για σένα έλεγα πριν. Εύα, τώρα θα πω το επιθετό της. Γιατί πριν δεν έλεγα για λόγους τυπικούς. Μπορεί να μου λέει γυναίκα τι μου κάνει σχόλιο. Επειδή ξέρω ότι είσαι έτσι φαν μας. Η Εύα Κίντι. Πολύ ωραία. Μάλλον θα πάμε στα πέναλτι. Όχι, βάλαμε ένα γκολ. Βαλάντη, πανάθα μου, ομάδα μου, ωραία. Πάντα θα σε στηρίζουμε κρατώντας τη σημαία. Κάτι θα έλεγα, Μυρούλα. Τι κρατάμε, σαν Παναθηναϊκός. Αφού τα καταφέραμε τώρα, βάλαμε ένα γκολάκι και σάπια εκεί. 2-1. Σου άρεσε, βεβαίως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τους χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, Εύα. Δεν ήξερα τι ακούς. Καλησπέρα, κύριε Ηλία, από μένα, Χρήστος και από το φίλο μου τον Αποστόλη που τον έφεραν ως σύλλεκτο ακροατή. Μπράβο ρε Χριστό, Απόστολε, δεν σε έφερε σε κακιά εκπομπή, όπως περισσότερο στο ράδιο δεν σε έφερε. Στο ράδιο μάχη να παρακολουθείτε τις φοβερές εκπομπές που έχει. Ναι, το ξέρω Ηλία, και από ό,τι είχα ακούσει αρκετά ρομπότ είχαν πάρει φωτιά. Α, γιατί Πατρινού, α, η Φέη Φωτεινή. Ωραία, μπράβο ρε Πανάθηνα, Πανάθα λέει αυτός, ο Ρένι Μπέτσου. Αργεντίνα, Ζεντίνα, Ηλία καλησπέρα. Άι Αργεντίνα, γεια σου Αργεντίνα. Να είσαι καλά, αμπήκες και εδώ. Έκπληξη, μπράβο Αργεντίνα. Να είσαι καλά, γιατί είσαι φαν του καναλιού. Και όλα τα έχω μάθει ότι παρακολουθείς όλα τα που ανεβάζουμε. Ενώ εδώ πέρα δεν έχεις ξαναμπεί. Μπράβο. Λοιπόν, σκοτώσαμε το θηρίο κατάντια. Λέω Δημήτρης από την Αγγλία. Ωραία, είμαι αλήθεια. Πάντα ακούω κάθε βράδυ. Λέει Εύα, να είσαι καλά, Εύα. Ναι, Ηλία εδώ είναι. Αργεντίνα, να είσαι καλά, Αργεντίνα. Να είσαι καλά, Αργεντίνα. Και σου εύχομαι λύση σε αυτό που ψάχνεις. Και σου έχουμε και μια δεύτερη λύση. Όπου μπορούμε να κάνουμε να βάλουμε το δακτυλάκι μας, να το βάζουμε. Λοιπόν, παιδιά, τελειώνω τρία λεπτά. Α, τρεις γραμμές. Πω, πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Παναγιώτης από Αθήνα.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Παναθηναϊκάκιας κι εγώ.
0: Ωραία, κάτι καταφέραμε, αλλά να σου πω κάτι. Δεν χαίρομαι από την απόδοσή μας, ρε Παναγιώτη μου.
1: Δεν τελείωσε ο αγώνας.
0: Όχι, όχι. Είμαστε ένα λεπτό, θέλει δύο ακόμη. Όχι.
1: Μη μου λες έτσι.
0: Όχι, ναι, κάτι έγινε. Μήπως κάνα πέναλτι δώσει ο Γερμανός.
1: Λοιπόν, ο Γερμανό έχουμε.
0: Ναι, Γερμανό είναι διαιτητή.
1: Μας μισούν αυτοί, Αυτοί μας μισούν,
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρεις.
0: Περίμενε αυτοί, τώρα γιατί...
1: Πώς τους αφήσαμε και ξαναγάνανε κράτος αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού τους ισοπεδώσανε οι Σοβιετικοί, πώς γίνανε και ξανά κράτος και φτιάχνουνε τάγκς και αεροπλάνα και εμείς δεν έχουμε να φτιάξουμε ούτε μία σφαίρα.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία παρατήρηση σου. Άκου
1: ποιος
0: τώρα.
1: Τους άφησε να γίνει έτσι.
0: Να σου
1: να
0: πω.
1: Ξαναγίνουν κράτος.
0: Για να μην τρομάξουμε τον κόσμο και βλέπουν τηλεόραση. Όχι, δεν ήταν με το στήθος. Δεν έδωσε πέναλτι, έδωσε κόρνερ. Μπράβο. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Επειδή σε ακούω πολύ καιρό. Λες κάτι για τον Κολοκοτρώνη και κάτι πείματα και κάτι τραγούδια που έλεγε κάποια κυρία προχθές. Εγώ έχω γράψει ένα πείμα για τον Κολοκοτρώνη, αν θέλει να το διαβάσω.
0: Μη με ρωτάς.
1: Να σου πω, λοιπόν, άκου.
0: Και περιμένετε, γράψει... ακούστε, άκουσε Παναγιώτη. Παιδιά, περιμένετε τον κύριο που διαβάζει αυτό, μετά να το κλείσουμε τον άνθρωπο. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε, έστω, μην πω τίποτα.
1: Τελείθηκε.
0: Προκρίθηκε, ναι. Τελείωσε. Πέφτανε, πέσανε κάτω ψόφι όλοι.
1: Πόσα.
0: Λοιπόν, δύο.
1: Πόσα είμαστε.
0: Δύο-ένα.
1: Λοιπόν... εντάξει, κερδίσαμε δηλαδή.
0: Ναι, λοιπόν, περίμενε. Παιδιά, περιμένετε τέσσερις γραμμές, περιμένετε να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη σε αυτό που μας λέει το κολοκοτρόνι και γυρνάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα, Παναγιώτη μου, πέρα, ξεκινά.
1: Νύχτα άκουσα θόρυβο μέσα στο δωμάτιό μας. Άναψα φώτα, τι να δω, ένα παππού δικό μας. Ευθύς τον αναγνώρισα, δεν ήταν κανείς άλλος. Ήταν ο γέρος του Μοριά, ο άντρας, ο μεγάλος. Τον κοιτούσα έκπληκτος, με βλάβεια μεγάλη. Την περικεφαλαία του φορούσε στο κεφάλι. Εξύπνησα τη σύντροφο να με επιβεβαιώσει, να με εξηγήσει τι είναι αυτό. Φαντασία ή αλήθεια τόση. Και εκείνος μου αποκρίθηκε με βροντερή φωνή. Λόγια σταράτα ήρθα να πω, με λύπη μου πολύ. Μπορεί να είμαι γέροντας πάνω στην κεφαλή μου, αλλά βράζει το αίμα μου στις φλέβες στο κορμί μου. Ρε τι καμώματα είναι αυτά, κι οτέψατε μωρέ. Γι' αυτά και εκείνα χύσαμε το αίμα μας ωρέ. Εμείς τους Τούρκους διώξαμε ελεύθεροι να ζείτε, κι αυτοί με άλλο όνομα φυτρώσαν τραπεζίτε. Σας δίνω μία συμβουλή, παιδιά, ξαναμονιάστε. Και αυτούς που πίνουν το αίμα σας στη θάλασσα πετάξτε. Ευχαριστώ.
0: Παναγιώτη.
1: Ευχαριστώ.
0: Παναγιώτη μου, άκουσε με, επειδή έχω γράψει εδώ κολοκοτρώνει.
1: Ναι, επειδή ακούω το δικό σου.
0: Άκουσε
1: ναι.
0: Με. Με συγκίνησες. Καταπληκτικό είναι.
1: Ναι.
0: Κάνε μου τη χάρη. Ξαναπάρε με σε 2-3 μέρες να το ξαναδιαβάσουμε.
1: Θα σε ξαναπάρω, ναι.
0: Κάνε μου τη χάρη, να σε έχει ο Θεός, μπράβο σου, πολύ ωραίο ήτανε.
1: Έχεις το λόγο μου, να σου το πω.
0: Με περιμένω, εντάξει.
1: Είχα και τραφ τώρα και δεν μπορούσα να σου το πω.
0: Ωραία το είπες, ωραία το είπες, τα συναισθήματα που είχε μέσα ήταν φοβερά.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστώ, γεια
0: σου. Να σε καλά και εσύ, κυρία που άκουσα εκεί. Πάρε μας, δεν στο λέω, συγκινήθηκα τάχα του, μην πω τίποτη λέξη που λέει ο λαός. Του κόλου του, ειλικρινά με συγκίνησες. Επειδή έχω ασχοληθεί και επειδή το έχω τιμή που έχω γράψει για το Κολοκοτρώνι αυτό το έργο, το Ιστάνα, το Γιώργο του Μοριά, όταν ακούω κάτι απατριωτικά και ειδικά για το Κολοκοτρώνι, που είναι αυτή η μορφή που σήμερα θα λέει πορεία που καταντήσατε, ξαναπάρεμε σε 2-3 μέρες, Παναγιώτη. Μπράβο, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Παίρνω πρώτη φορά. Πρόσφυγας από Κύπρο.
0: Το όνομα?
2: Λουκάς.
0: Να σε καλά, λέω, κύριε Λουκά μου, καλώς μας ήρθες.
2: Το πρόσφυγας το λέω γιατί έχει σημασία με αυτά που θα σας πω.
0: Ναι.
2: Τα γρήγορα.
0: Βεβαίως.
2: Φοβόμαστε τους πεθαμένους και τους φυλακισμένους. Φοβόμαστε τον Κολοκοτρώνη, φοβόμαστε τον Παπαδόπουλο και τον Ιωαννίδη, εφόσον λέμε ότι αυτοί φταίξανε για την Κύπρο, γιατί δεν ανοίγουν το φάκελο. Φοβόμαστε τον Ιωαννίδη και τον Παπαδόπουλο, άρα δεν φταίξανε αυτοί. Άλλοι φταίξανε. Πάμε τώρα στους φυλακισμένους, κύριε Στέφανε Χίε.
0: Περίμενε, όχι, δεν είναι στο Χίο. Μα άκουσέ με.
2: Ο Κατσιδιάρης, κύριε Χίο,
0: άκουσέ
2: δεν φτιάχνει βίλα.
0: Περίμενε με λίγο.
2: Βάζει το σπίτι του που έπαθε ζημιά από τις φωτιές. Είσαστε ράδιο Αρβίλα. Κύριε Στέφανε Χίο.
0: Περίμενε μισό λεπτό, σου λέω.
2: Δεν τρέπεστε να χτυπάτε τον φυλακισμένο?
0: Μα δεν ακούς τώρα τι σου λέω. Κλείστε με τον άνθρωπο μου. Δεν ξέρει τι λέει. Δεν ξέρει τι λέει. Δεν με βοηθάει να τον βοηθήσω και θέλει να πει οτιδήποτε σχόλιο. Δεν ξέρει τι λέει. Πρώτον έλεγε φυλακίσατε αυτό και δεν λέτε. Δεν ξέρει τι λέει. Να είναι καλά. Κύριε Λουκά, να σου δίνει φώτη ο Άγιος Λουκάς. Μα όταν μου λες ξαφνικά ο Κολοκοτρώνης και δεν λέει τα ονόματά τους και μου λες Ήλιος του 21 ότι φταίξανε την Κύπρο, παραμύθια μου λες. Και μετά μου πιες κάτι για το Χίο. Για να σου πω, δεν είναι εκπομπή του Στέφανου του ανθρώπου. Άμα θες κάτι στο Χίο, πάρε να πεις στο Χίο ή να κάνω σχόλιο για αυτό που θέλει να πεις για τον άνθρωπο το Χίο. Τόσο παραμύθι που ξεκινάς, λες και κάτι που είχα να πει, μα σε γνωρίζει από την κόψη του παδίου του αυτό, μπορώ να σε καταλάβω. Και θέλω να μου κάνεις και το ευαισθησία στην αρχή, είμαι πρόσφυγας από την Κύπρο. Μάλλον καμία σχέση να έχεις με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Γιατί μου είπες άλλα ντάλες, αλλά ούτε ξέρεις τι μου έλεγες. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, μ' ακούτε.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Είμαι η Σταυρούλα. Κάνετε.
0: Καλά, κύριε Σταυρούλα μου.
3: Εδώ τώρα προσπαθούμε, εντάξει, βγαίνει ο καθένας. Μπορεί να πει όμως ό,τι θέλει. Να τον ακούμε.
0: Τι να ακούμε. Συγγνώμη, ρε Σταυρούλα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Να μου βάζει το κολοκοτρόνι γιατί φταίει για την Κύπρο.
3: Εντάξει, ήθελε να πει κάτι.
0: Τι εντάξει,
3: αλλά δεν...
0: όχι, δε, τότε δεν πει που παραμύθι ο καθένας ό,τι θέλει.
3: Ήθελε να πει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να πει.
0: Συγγνώμη, σου ξαναλέω. Περίμενε, Σταυρούλα, μην είστε συνήγοροι του, μην πω τίποτα.
3: Όχι, θέλω κάτι να πω τώρα γιατί δεν θα μας πάρει χρόνο.
0: Όχι, θα σε αφήσω να σε πάρω χρόνο, σε άλλο με ενδιαφέρει. Είπε ο άνθρωπος για την Κύπρο και μου βάλε μέσα υπεύθυνος όπως τον Αρθέλη να τον Ιωαννίδη με το κολοκοτρόνι. Τι να σεβαστώ από αυτόν τον άνθρωπο.
3: Ήθελε να πει κάτι τώρα.
0: Ήθελε να πει κάτι. Για να σε ακούσω, θα μου πεις τώρα. Για να σε ακούσω, κυρία Σταυρούλα, εσένα.
3: Εγώ σας παίρνω, κύριε Ηλιά μου, γιατί και μου είπα να σας ξαναπάρω. Άμα δεν θέλει, θα σας ξαναπάρω.
0: Να σε ακούσω, λέω, δεν κατάλαβες. Λοιπόν, να σε ακούσω, λέω τώρα.
3: Τι θέλω. Αυτό με τον κολοκοτρώνη, το ποίημα ήταν πραγματικά συγκλονιστικό.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, οι Έλληνες δεν είναι και ότι είδε. Άρα ο άλλος ο άνθρωπος που παίρνει και λέει ότι παιδιά κάτι πρέπει να κάνουμε και να ξεσηκωθούμε, γιατί δεν πάει άλλο ο κύριος πρωθυπουργός μας, ο δήθεν, γιατί έχω ακούσει και κάποια...
0: Έπεσε γραμμή, δεν τη δείξαμε τη γυναίκα, έτσι, δεν πιστεύω να... Όχι, ξαναπάρε, κυρία Σταυρούλα, γιατί έγινε επειδή σου βάλα και λίγο χέρι, γιατί δεν μ' άρεσε να είσαι συνήγορος σε βλακεία. Οπότε πάρε, παρακαλώ, μην νομίζει τάγω ότι σου κλείσα καν τηλέφωνο. Κανένα δεν συγκλίνει τηλέφωνο. Όταν μου λες ότι είσαι συνήγορο να παίρνει ο άλλο, έλα, λέει, είμαι πρόσφυγα από την Κύπρο. Γιατί πώ πάνε και κρύβουν το κολοκοτρόνι, τον Ιωαννίδη που φταίξανε. Τι δουλειά έχει κολοκοτρώνει και μέσα, ρε άνθρωπε, ρε κύριε Λουκά. Και μετά μ' άρχισε παραμύθι. Πε μου, να σου πω, θέλω να σου πω αυτό και να κάνουμε ένα διάλογο σε ό,τι έχει. Αλλά να έχουμε και ένα ηρμό. Δεν μπορώ να ακούω χιλιάδες κόσμο. Το ραδιομάχη, να σου πω κάτι. Δεν μιλάμε πέντε. Και μόνο από τηλεόραση αυτή τη στιγμή το διαδικτυακό είναι κάπου 5-10 χιλιάδες. Λοιπόν, φανταστείτε το ραδιομάχη τι εκατοντάδες χιλιάδες. Και θα αφήσω εγώ να λένε κοτσάνες. Δεν γίνεται, σαν υποτιμώ τον κόσμο μου. Σαν να κάνω κακό στο ραδιομάχη. Δεν είμαι εδώ για να κάνω κακό στο ραδιομάχη. Πες τη σαγλαμάρα θέλεις. Βγες τώρα και πες ό,τι θέλεις. Δεν λέω για την κυρία Σταυρούλα, λέω, εννοώ για τον καθένα που βγαίνει. Λέμε τι ωραίο που είπε, πόσο θαυμάζουμε αυτό. Τι είπε για τον κολοκοτρώνη. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Ποιος είναι, κυρία Σταυρούλα.
4: Ξαναπήρε.
0: Μπράβο. Εντάξει, κυρία Σταυρούλα, δεν την κλείσαμε. Πρέπει να κάνει κάποιο λάθος αυτή. Σταυρούλα.
3: Εγώ το κλείσα κατά λάθος.
0: Εντάξει, θα βρούμε. Πάμε.
3: Ήθελα λοιπόν να πω ότι οι Έλληνες είμαστε παλικάρια και οι Ελληνίδες.
0: Βέβαια.
3: Και δεν μπορούμε μόνο με το πληκτρολόγιο και με το μικρόφωνο να κάνουμε τον αγώνα και τη μάχη.
0: Ναι. Ναι. Σωστό αυτό που λες. Τι μου προτείνεις. Έπεσε η γραμμή της γυναίκας. Παιδιά, εντάξει, επειδή βγήκε. Καλό, γεια σου Μερούλα, καλό ξημέρωμα σε όλους σας, καλό βράδυ. Τον είδα το κολοκοτρώνι, είσαι φοβερός, μου γράφει κάποιος φίλος, να είσαι καλά φίλα, όποιος θέλει να μπει. Ή ο Θοδόρος Κολοκοτρώνης Ηλίας Κακλαμάνης στο διαδίκτυο, ή στάνα τον γέρο του Μωριά. Το έχω τιμή που ανέβασε αυτό το έργο. Γιατί? Γιατί είναι γεμάτο ιστορία, δεν με νοιάζει αν είμαι καλός. Αν μου το λέτε εσείς, παίρνω το πάνω μου κρυφά, έχω έπαρση. Όταν έβγαλα ένα κολοκοτρώνι, λες και ήταν ψυχή. Α, αφήστε αυτό. Είναι ιστορία ολόκληρο το έργο αυτό. Και μπράβο στο Alert που έπαιξε το έργο. Και μπράβο στο Καρατζαφέρη στο Telecity που έπαιξε 4 φορές το έργο. Και μπράβο στο Blue Sky στο Νικηφόρο τον Κισαδράκη που έπαιξε 4 φορές το έργο 25 του Μάρτη. Σε ευχαριστώ. Γιατί είναι πατριωτικό το έργο. Λοιπόν. Το γράφει η Αργεντίνα. Μας γράφει, το είδα το κολοκοτρώνι φοβερός. Λοιπόν, η Λία μου όσοι πήγαν διακοπές φέτος, τσάμπα πήγαν, τα μυαλά είναι στα κάγκελα. Σωστό αυτό, Εύη. Έχεις δίκιο. Για πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω φωνή, παρόλο που έχουμε γραμμές, παιδιά. Πάμε. Παίρνουμε γιατί τελειώνω που να είναι και δεν προλάβω να μιλήσουν οι άνθρωποι. Μα ακούτε. Όποιος δεν ακούει, πέτα τον, ναι, Αλέξανδρε. Όποια δεν ακούει, καθάρισε τη γραμμή. Να μην τυρανάει τους άλλους. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
4: Ναι, με ακούτε.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Μήπως είναι λίγο ραδιόφωνα δυνατά ή έχουμε εμείς ήχο?
4: Μήπως το έχω εγώ δυνατά, με ακούτε.
0: Για πρόσεξε το λίγο, χαμήλωσε το και σε ευχαριστώ.
4: Το έχω κλείσει τελείως.
0: Ωραία. Το όνομα.
4: Ωραία. Νίκος από Ραθήνα, έχω ξαναπάρει κανένα μήνα πριν.
0: Έλα, Νίκο. Έλα, κύριε Νίκο.
4: Καταρχάς θέλω να πω ότι κρατάτε φοβερή παρέα. Κάνω και τα μαθήματά μου. Βασικά είμαι 28 χρονών για τη σχολή.
0: Ω, από τους πιο νέους, ρε Νίκο, μας τιμάς.
4: Ναι, ναι, κάθομαι και σας ακούω γιατί κρατάω μέχρι αργά-αργά. Και αυτό πήρα να πω ότι κρατάτε πολύ καλή παρέα και χαρά στην υπομονή σας.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
4: Αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Τι κάνουμε, τι με μαθήματα είπες, τι με το καλό, τι.
4: Νοσηλευτική. Άργησα βέβαια να τη συνεχίσω γιατί δούλευα παράλληλα.
0: Ναι.
4: Αλλά νοσηλευτική, ναι. Και τώρα κάθομαι και διαβάζω ογκολογία.
0: Καλά κάνεις.
4: Ναι, και... εντάξει, δεν είναι το πιο ευχάριστο, αλλά.
0: Κοίτα.
4: Κάποιος πρέπει να κάνει και αυτή τη δουλειά.
0: Φυσικά, και να ξέρεις ένα πράγμα. Δεν πας για δουλειά, εσύ είσαι σε λειτουργήμα.
4: Εμένα μου λέτε, το καταλαβαίνει. Γιατί...
0: Έτσι. Γι' αυτό σου εύχομαι όσο πιο καθαρό μυαλό και καλό, γιατί θα είσαι σε κάθε είδος μέσα σε ό,τι έχει σχέση με τα ιατρικά. Μικρή θεή είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα με τη βοήθεια που κάνουν.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά δόξα τω Θεώ, όσους έχω πάει και έχω βοηθήσει, λέω έχουν πει τα καλύτερα.
0: Μπράβο, Νίκο. Μπράβο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
4: Ωραία,
0: καλό διάβασμα, φίλε.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
0: να είσαι καλά.
4: Συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Και να σε ξανακούσουμε, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. 28 χρονο παιδί. Έτσι με ενδιαφέρουν όλες οι ηλικίες. Ξέρετε πως σέβομαι από το μικρότερο όμως που έχουμε, το Μπαρμπακώστα 97 και τον κύριο Μάνο. Θάνο. Τον κύριο Μάνο. Ναι, 97 και αυτός από τα μικρά παιδιά αυτά μέχρι τα μεγάλα παιδιά μας εδώ πέρα. Μέχρι να βάλω τη μικρή μου, το 13χρονο που έχει πάρει και λέει καλησπέρα σας. Τι κάνετε και τέτοια που την είχαμε και χθες εδώ. Λοιπόν, όπως και ο Νίκος τώρα, 28 χρονο παιδί. Πάμε. Λοιπόν, σχεδόν θα τελειώσουμε, παιδιά. Παναθηναϊκός ήταν τυχεράκιας, ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος, εμείς είμαστε τυχεράκιδες Παναθηναϊκοί, να ούτε του, πώς το λέει, να μην το λέμε του παπά, ούτε του παπά να μην το λέμε. Το πώς προκριθήκαμε, εγώ τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο, όπως και είπε και ένας φίλος που πήρε, δεν είδα μπάλα. Τώρα τα άλλα κλεφτά, κλέβω κι εγώ, μην νομίζετε, και μπράβο σε κάτι τηλεοράσεις που είναι εδώ, και βρήκα την ευκαιρία να κλέβω κάθε τόσο, αλλά δεν ξέρω τι μπάλα παίξαμε. Δεν χαιρόμαστε όταν κερδίζουμε μόνο, να χαιρόμαστε να παίζουμε καλά. Λοιπόν, πάμε για φινάλε ή ακόμη, Αλέξανδρε. Πόση ώρα λεφτά έχουμε? 4 λεπτά μόνο, ωραία. Λεπτά είναι κανονικά, είτε λεφτά το είπαμε, εντάξει, όλα γίνονται. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας τώρα ψημέρι. Η Εύα μας είπε... έτσι τελειώσαμε την Εύα. Φέτος τσάμπα πήγαν τα αραστά κάγκελα. Εγώ έδωσα μία συμβουλή. Αν θέλει κάποιο να δει το Κολοκοτρώνιο αυτόν, θα πέβαια εκεί που κάθε και βλέπει κάτι άλλο, βάλτε. Πηγαίνετε Ηλίας Κακλαμάνης στο YouTube, παιδιά. 900 βίντεο έχω ανεβάσει εκεί. Ένα από αυτά είναι και ο Κολοκοτρώνης. Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Ηλίας Κακλαμάνης. Ή εις θάνατον ο γέρος του Μοριά. Πάει Ηλίας Κακλαμάνης. Θα κερδίσετε ιστορία. Δεν με νοιάζει αν παίζω εγώ, δεν με νοιάζει την παράσταση που σκίσαμε στο θέατρο. Έκλαιγε ο κόσμος τραγούδι στο εθνικό ύμνο μαζί μας. Δεν θα ξεχάσω. Ένας 98 χρονών, μόλις τέλειωσε η παράσταση, πάπα, σηκώνεται τη θέση του. Αν έτσι, να σας πω, παιδιά, απόψε ότι με 98 χρονών και έκλαψα για πρώτη φορά. Μην πω αυτά που ζήσαμε στο θέατρο. Η άλλη κυρία, η Άννα. Θυμάμαι και το ποιητό μου κάνει τύπο 4 φορές. Ρε κυρία Άννα, λέω, τι έρθει και βλέπει το έργο. Τι πληρώνει λεφτά. Σε έδωσε και μία πρόσκληση να έρθει και μία φορά δωρεάν. Όχι, μου λέει. Ο άντρα μου έλεγε εναντίον, δεν πίστευε στο θέατρο ποτέ και με έβαλε να έρθω δεύτερη φορά για να δει το θέατρο. Που το είδε. Για πρώτη φορά είδε. Δεν ήταν αντίον του θέατρου. Και ερχόταν, έφερε την κόρη τη. Έφερε μετά ή τον άντρα τη 2 φορές. 4 φορές να δει το Κολοκοτρώνη. Ήταν ιστορικό έργο. Έχει μέσα ιστορικά ντοκουμέντα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, να μην την ιστορία που μας την έχουν μάθει. Την ιστορία μας την έχουν μάθει και στραβά. Ακόμη και το Κολοκοτρώνη. Ξέρουμε πολύ ότι το γιο του Κολοκοτρώνη το σκοτώσανε οι Βούλγαροι. Που είχε ο κύριος Σκολέτη στο Λαμό για αυτό το 21. Στο στράτευμά του, στα κυβερνητικά στρατεύματα, ήταν και Βούλγαροι μέσα. Αυτοί σκοτώσανε το πρώτο παιδί του Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, θα τελειώνουμε σχεδόν με τα λαμόγια το 21, το Κολέτη και το Μαυροκορδάτο και κάποια άλλα λαμόγια εκεί, αλλά μην χαλάσουμε τώρα κάτι άλλο. Αυτούς τους δύο τους έχουμε οι κατάρες του 21. Αυτοί που θέλουν να βάλουν ό,τι πολεμούσε υπέρ της Ελλάδας να το βάλουν φυλακή. Να το εξαφανίσουν, να το σκοτώσουν. Και καταφέρανε. Τον Αδρούτσο το ρίξανε αφού του στρίψανε τα τέτοια και μετά από φρικτούς πόνους το ρίξανε από την Ακρόπολη. Τον Καραϊσκάκη, όπως λέω και στην απολογία, δεν ξέρω από τι βόλη πήγε. Από εχθρικό, τουρκικό ή ελληνικό μας. Τον Καραϊσκάκη του καθαρίσει να τον κυνήγαγε ο Μαυροκορδάτος και ο Κολέτης και οι δυο τους. Το Κολοκοντρώνη το σώσαμε οι φοβεροί δικαστές μας Πολυζωήδης και Τερτσέντης. Ευτυχώς υπήρξαν αυτοί. Αλλά θα ήταν, θα τον είχαν σκοτώσει, θα τον είχαν θανατώσει το Κολοκοντρώνη. Τα λαμόγια αυτά. Ευτυχώς ήταν αυτοί οι δικαστές. Λοιπόν, καλό βράδυ. Από μένα τον Λία Καγλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο. Τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Να υπενθυμίσουμε 12 με 1 πρόεδρος Ελληνική Λύση κυρία Κουρβελόπουλος. Μετά ο Σερέτης, μετά ο Στέφανος ο κύριος Ραδιομακελάριδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε όλοι καλά.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

μας, πάμε τη ρουτίνα. Πραγματικά είμαστε εδώ με την μουσική μας, με τη μουσική για να σπάμε και τη ρουτίνα. Σε φορά από ότι είναι ένα από τα καλύτερα ψυχολογικά ανεβάσματα σε έναν άνθρωπο η μουσική, ό,τι είδους μουσική και να είναι. Και αυτό μας το παρέχει το αληθινό, το μάχημο, πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Όμορφες καλησπέρες να έχουμε. 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11. Πήραμε τη σκυτάλια από το φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα πάντα. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου όμως ο Εφρέμο Χαραλαμπίδης, που θα τα λέμε εδώ, Δροσούλα έχει, 30 βαθμούς έχει έξω, παιδιά. Αυτή την ώρα έξω 30 βαθμούς. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βέβαια είμαστε τώρα είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Μέση καλοκαιριού. Λοιπόν, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Τώρα ξέρω ότι ετοιμάζονται οι βαλιτσούλες. Ήδη πολλές μπορεί να έχουν ετοιμαστεί. Μπαίνουν τώρα στη βαλίτσα οι λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες μπαίνουν τώρα σε μια βαλίτσα μέσα. Εντάξει, το ξέρουμε. Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι από τις μεγαλύτερες εξόδου. Έχει πέσει και η βενζίνη τώρα και το ντίζελ. Τι λέτε τώρα, Χριστέ μου! Πάμε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαμογελάω κι εγώ κιόλας, έτσι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Για το μηνυματάκι σας, το μηνυματάκι 6-93-84-00-856. Εδώ να δούμε σήμερα ποιος αντέξει, είναι

Κόμου θα το ακούσουμε Γλυφάδα. Καλησπέρα στο Γιάννη μας από Γλυφάδα. Κάνε λίγο υπομονή, θα το ακούσουμε. Μαζί μας το More Than Tax. Δεν έχουν λήξει φορολογικές δηλώσεις ακόμα. Βέβαια να μην το λέμε. Να μην το λέμε γιατί είναι φούλη δουλειά. Δεν έχουν λήξει φορολογικές δηλώσεις. More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο με τη χρυσή πλακέτα. Γιατί εάν δεν είναι χρυσό θα μου πείτε όλα λάμπουνε. Όχι βέβαια. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, με τη Μαρία Μαστιλιαράκου, Καλυψούς 110, είναι στην Καλυθέα, με τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Λοιπόν, η Αργεντινή πέρασε χθες, έτσι. Η Αργεντινή χθες πέρασε, θα είναι στον τελικό. Μια και λέμε τώρα για ποδόσφαιρο. Πάμε στην πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα όλα. Η πιτσαρία του Ζεάκη, κρέπες, ό,τι θέλετε, από γλυκά. Τα πάντα όλα. Εθνικής αντιστάσεως 63, παρέα με το Μιχάλη. Μια πίτσα, παρέα με το Μιχάλη. Ζεάκης πιτσαρία, Εθνικής αντιστάσεως 63. Δημάκο!

0: Φρενάρει τώρα, φρενάρει και η σελήνη που ήταν σε ελεύθερη πτώση που είπαμε και χθες, έτσι. Το είπαμε αυτό. Φρενάρει και η σελήνη στην φίλη μας την Ινούλα. Το Ρινάκι, μαζί με τον Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες τώρα στο νέο κόσμο παρέτσα, ε. Με παρέτσα. Κάπου και κάτι μαγαζιά ωραία εκεί. Στο νέο κόσμο εννοώ με την περιοχή, παιδάκια. Μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Καλησπέρα, καλά να περνάτε. Καλησπέρα, Μπέκι μου. Καλή βραδιά στην φίλη μας την Μπέκη από την Ίκαια και πάλι εύχομαι περαστικά σου. Τον φίλο μου τον Χρήστο. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει και στα Πετράλαιονα μεριά. Χριστάκο μου, καλησπέρα. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, αλλά είπαμε να μην λέμε.
1: Υπάρχει.
0: Για δουλειά. Να μην λέμε για δουλειά. Για να μην λέμε και τις μέρες. Αμάν οικονομόπουλε, αμάν. Γιάννη μου στην Κλειφάδα, το επόμενο τραγουδάκι θα το ακούσουμε, Λεβέντη μου. Για να δούμε τον Εφραίμ Χαραλάμπη εδώ που ρυθμίζει τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, να έχουμε και καλή. Να έχουμε και λίγο ψήξη. Να υδρώνουμε. Είμαστε θερμό εμείς. Όλα λα. Όλα λα.

πρέπει, επιβάλλεται αυτό που λέγεται λάμψη να λάμπουμε. Έτσι, δεν είναι μόνο γυναικείο προς ευαίσθητο φίλο η λάμψη, είναι και στο αντρικό μεριά. Να πούμε καλησπέρα στη Σοφία μας. Ωραίο, καλύτερος οδηγός, έτσι. Σοφάκι μου, δεν το συζητάω. Αναφέρομαι στη Σοφία με το τραγουδάκι, το προλαβαίνουμε. Κορίτσι μου, θα το ακούσεις. Θα το ακούσεις, έτσι, την Σοφία μας. Δούνε μέσω ταξί το 7441. Σοφάκι μου, γρήγορα στο κατέβασμα θα το τραγουδάς κιόλας, έτσι. Αλήθεια σου λέω, αλήθεια. Στο κατέβασμα, όταν θα κατέβεις από τον κύριο Βαγγέλη, θα το τραγουδάς. Το επόμενο, Σοφάκι.

λοιπόν στο 12λεπτό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, σοφάκι μου, πάμε να στα γρήγορα και θα διαβάσω τα μηνυματάκια σας, παιδάκια, όλα. Τα ακούσει η Σοφία μας το τραγουδάκι, γιατί κάποιος λόγος θα υπάρχει. Εάν θέλει να μας τον εγγράψει, να μας τον πει το λόγο, έτσι. Κύριε Βαγγέλη μου, τι κάνετε? Καλησπέρα να πω στον φίλο μου τον Γιώργο, πάντα εδώ. Τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί. Έχω κι άλλο Γιώργο και στα Μέγαρα Μεριά. Μέγαρα Μεριά με την Ελενίτσα τη Δαλάκα. Να στείλω όμορφες καλησπέρες.

Σοφία μου, ελπίζω να το απόλαυσε το τραγουδάκι όλο, έτσι, με το σταμάτι το γονίδι. Κάπου τώρα χτυπάνε οι καμπάνες, πέφτουν οι καμπάνες και χτυπάνε έτσι. Τέλος πάντων, για να το λες, αλλά τώρα η μοναξιά, ρε κορίτσι, τώρα η μοναξιά. Δεν ξέρω, το βλέπω λίγο άδικο, δεν με γεμίζει αυτό που λέγεται μοναξιά, τη φοβάμαι. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Το κατάλαβα ότι από Αθήνα τώρα, έτσι, βλέπω την ψυχολογία σου. Αν ήσουν λίγο εκτός, θα έγραφες Μιχαλούκο, Μάι κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ο φοιτητής μας εδώ, Στέφανος, καλησπέρα, παλικάρι μου. Την φίλη μας την Δώρα και την αδελφούλα της την Λένα, να καλησπερίσουμε. Καλή βραδιά να έχουμε, όντως κάνει ζέστη, έτσι. Παιδάκια και με ανεμιστήρα, την παλεύουμε. Και στο μπαλκόνι, την παλεύουμε. Τι να κάνουμε τώρα, είπαμε, είμαστε στην μέση του καλοκαιριού. Όταν πάρετε για μπανάκι και μου καθώσει στην παραλία για να μαυρίσετε, αυτό που το πάμε. Να μαυρίσετε κιόλα, τα μαυρίσματα. Από τη μία ναι μεν λέμε, αλλά δεν έχει. Λοιπόν, στην φίλη μας την Αναστασία, να πούμε στην Αναστασία καλησπέρες, όπως μας το λέει. Αναστασία μου, καλησπέρα. Ας το ποτάμι τώρα της Λαρίσης τώρα. Εκτός και το στέλνει Στέφανε το τραγουδάκι με τις Λαρίσης στο ποτάμι, να πέσουμε μέσα να βουτήξουμε να δουλειστούμε. Τώρα αν είναι για κάποιον άλλο λόγο, παιδάκια, δεν θέλω απογοητεύσεις. Δεν θέλω καν απογοητεύσεις. Να καλησπερίσουμε και τον φίλο μας τον Φίλιππα. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον φίλο μου εδώ, την Αργεντίνα, τον φίλο το φανταστικό. Γεια σου, Φωτάκο μου, στο Κολοσσό.

Χριστάκο μου, καλησπέρα καταρχήν, έτσι. Πολύ ευχάριστο. Όλα τα μηνυματάκια σχεδόν είναι ευχάριστα, έτσι. Τα παραλείπουμε τα άλλα, έτσι. Όχι, δεν μας πάνε και το στομάχι, φουσκώνουμε, ευαίσθητοι είμαστε, ψαράκια είμαστε. Μιχάλη μου, καλησπέρα. Χρήστο, αστυνομικός από Γερατσίνη είμαι. Χριστάκο μου, δεν θέλω να μου λες ευχαριστώ που κρατάω συντροφιά και στηρίζεις, λέει, την αισιοδοξία μέσα από την ευχάριστη ενέργεια που μας μεταδίδεις. Αυτό είναι αμοιβαίο, παλικάρι μου. Ορίστε, δεν είναι αμοιβαίο τώρα το μηνυματάκι, ένα μήνυμα. Είναι σαν τον ποδοσφαιριστή. Έτσι λειτουργεί και εδώ. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις βαρδιούλα στον φίλο μας, τον Χρήστο, τον αστυνομικό εκεί από Κερατσίνη μεριά. Να σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι αμοιβαία, λεβέντη μου, αυτά. Σου ξαναλέω πάλι. Ένας δεν θα μπορούσε να το κάνει. Στη Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Χριστινάκι μου, 821. Καλησπέρα. Εντάξει, λογικό είναι. Την πιάσουμε τη συζήτηση αυτή που βγαίνει στις παραλίες, πώς βγαίνουν. Και τι λεφτά ρίχνει μια γυναίκα. Άστο, Χριστίνα μου τώρα, στραβώθηκα, το διαβάζω το μηνυματάκι. Για να βγείτε στην παραλία, τουλάχιστον εσείς οι γυναίκες, και οι άντρες το έχουν πολλά, έτσι. Μην κατηγορώ μόνο. Πολλά λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Από τα φρούλια, από τα μαγιό. Δεν ακούγεται τίποτα φέτος. Το μπικίνι στη μόδα, έρχεται καύσωνας. Γεια σου, Χριστίνα μου.

0: είχε πει κάποτε, θα το ξαναπώ πάλι, έτσι, πριν τις καλησπέρες, ένας μεγάλος άνθρωπος, αρκετά μεγαλύτερος από μένα, έτσι, είπαμε, εγώ με ηλικία σε με νούμερα εδώ ούτε καν, έτσι, και δεν το συζητάω. Το είπα και τις προάλλες, ό,τι έχει να κάνει με παιδί, τα παιδιά, τη γυναίκα και τη μάσα δεν πέφτει ποτέ έξω. Αυτό είναι νόμος, έτσι. Χριστίνα μου, άστα, όλα τα άλλα είναι... Λοιπόν, να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Ηλία από την Καλλιθέα. Βρίσκονται στην Καλλιθέα με παγωμένη μπίρτσα. Καλά κάνατε, παιδάκια μου. Καλά, κάνει μπίρα καλό και στα νεφρά. Αλλά όμως παν μέτρων άριστον, έτσι. Παν μέτρων άριστον με την μπίρτσα. Έχει κανένα μηχανάκι μετά στον δρόμο, βουρ. Με αυτά με τις εξατμίσεις εκεί πέρα που βουίζουν κιόλας. Ηλία μου, καλησπέρα, να περνάτε καλά με την παρέα σου. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει. Η μητέρα μου θα ήθελε να ακούσει το τραγούδι, λέει, γέ μου του Κόκοντα. Να είσαι καλά, Μαρία. Και μαμά Αγγελική από την Αρτέμιδα, μαμά και κόρη, κόρη και μαμά. Α, η Μαρία που, ήταν, που είναι και λογίστρια. Α, δεν κάνω λάθος, έτσι, Μαρία μου, που είσαι και λογίστρια. Μα είχαμε πει και στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Λογίστρια. Για πες μας, τελειώσατε εσείς με τις φορολογικές δηλώσεις. Λοιπόν, θα τα ακούσετε, θα είναι το επόμενο, γιατί χρωστάμε και τον Στεφανάκο μας εδώ, το φοιτητή, την νεολαία, που πρέπει να πάρουν τα ενία στα χέρια του η νεολαία μας. Θα τα λέω πολλές φορές και τα φωνάζω.
1: Η αρρωσταίνεις, με σκέφτεσαι, με περιμένεις.
0: Γεια σου, Χριστάκο μου, κερατσίνη, αδερφέ.

Γιώργο μου, καλησπέρα παλικάρι. Καλησπέρες. Άδεια να είναι ο Γιώργος μας από τον Πειραιά. Άδεια να είναι παλικάρι μου. Όταν παίρνουμε άδεια, τουλάχιστον οι εργαζόμενοι, έτσι. Παίρνουν και οι συνταξιούχοι όμως άδεια, γιατί περισσότεροι εδώ με τα εγγονάκια που τα φυλάνε. Οπότε τα παιδιά θα πάρουν άδεια. Να τα λέμε και αυτά. Είναι και αυτοί που δουλεύουν, γιατί είναι και αυτό έργο. Δεν το ξεχνάμε. Βοηθάνε, είναι μια μεγάλη βοήθεια, έτσι. Που κρατάνε τα εγγονάκια τους. Προσφέρουν τα περισσότερα. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιώργο από τον Πειραιά. Όποια εποχή και να πάρουμε άδεια, είναι άδεια. Όλες οι εποχές εδώ στην Ελλάδα, τώρα να πω και κανένα καλό για την Ελλάδα, είναι πανέμορφα. Λεβεντάκο μου, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φίλε μου Σπύρο, τι κάνεις τον Κορυδαλό, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βραδιά, θα περάσουμε όμορφα. Όπως περνάμε κάθε βράδυ, το στομάχι 99,8. Τουλάχιστον είπαμε τραγούδι. Ό,τι και να είναι ψυχαγωγία, ψυχολογία. Το ξωτάκι!

0: παλιό έτσι. Γέμου, παλιό τραγούδι έτσι. Τον Σταμάτη, τον Κόκοτα έχουν γράψει ιστορία αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Μέσα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Όλοι έχουν γράψει. Ρινάκι μου, θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Πάτε με το καμπριολέ. Και αυτό θα το ακούσουμε. Το Ρινάκι για με τον νέο κόσμο. Ωραία, ένα διαβολτούλα παιδάκια τώρα έτσι. Προσέξτε και λίγο τα μαλλιά πάνω, γιατί τα πληρώνετε, τα φτιάχνετε με τις λακ. Ρινάκι μου, για σένα πήγαινε και στο νέο κόσμο, αλλά το καμπριολέ. Έχω και το δημιουργό εδώ, έτσι. Τον φίλο μου, τον Γιάννη τον Βασιλείου, το μεγάλο αστέρι. Γιαννάκο μου Βασιλείου. Σπυράκο μου, πάμε, θα ακούσουμε και το δικό σου το τραγούδι, το συζητάω. Αλλά τώρα ο φοιτητής μας έχει σειρά, έτσι. Ο φίλος μου ο Στέφανος. Το κοκοτάκι. Λοιπόν, Μιχάλη λέει οι τελευταίες δηλώσεις. Αν ρώτησα τη Μαρία, είναι λογίστρια το μαράκι και στην Αρτέμιδα. Απλά λέει, δεν επίστευα, λέει, σε παρατάσεις φορολογικών δηλώσεων, λέει, διότι παράταση σημαίνει, λέει, να δίνει το Υπουργείο S31 8 μέχρι τέλος Αυγούστου. Τώρα η μικρή παράταση δεν αξίζει λίγο πριν, λέει, την πληρωμή των φόρων που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Μαρία, μου να σου πω λίγο τώρα κάτι, έτσι. Ανακατεύεται η τράπουλα για εκλογές. Το διαβάζετε, το ακούτε, την έχουν ανακατέψει την τράπουλα για εκλογές. Θέλει, γι' αυτό δεν έδωσε μεγάλη, με το δικό μου, το μικρό το μυαλό. Εγώ δεν είμαι λογιστής. Εσείς τουλάχιστον δεν διαμαρτυρηθήκατε και να διαμαρτυρηθείτε δεν ακούνε κανέναν, ε. Δεν ακούνε, εδώ εξουσιάζει. Εδώ πάνω απ' όλα είναι η εξουσία τους. Δεν μπορώ να το πω, δεν πω τη λέξη. Αποφασίζομαι και διατάζομαι είναι. Ναι, όντως, γιατί μαγειρεύονται μέχρι τις εκλογές, θα δούνε. Τι θα πάρουνε για να πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη, μην είστε. Για να πει καναφά. Να πει καναφά. Θα δώσω εκεί, θα δώσω από εδώ, θα δώσω παραπέρα. Αυτός είναι ο σκοπός. Τραβάτε τα μαλλιά σας εσείς και να μείνουν τώρα εκκρεμοί φορολογικές δηλώσεις. Τα βλέπω, τα καταλαβαίνω. Μαγειρεύουνε στοιχεία. Τι θα μείνει, πού θα πάνε ο Κοσμάκης. Λοιπόν, πάμε, φοιτητή μου, αυτά να τα μαθαίνετε. Μανώλη μου, καλησπέρα.
1: Ποτάμι στις Λάρισσες, στο ποτάμι, στις Λάρισσες, στο ποτάμι που το λένε ποινιό.
0: Άκου, έδωσε παρά τα 10 μέρες, σε κάτι έγινε, μέχρι τις 31-8, όντως. Φιλαράκι μου, καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο.
1: Δεν με θέλεις, κοίτα, πέσω να πνιγώ.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα. Να ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι από την αρχή, παιδάκια, γιατί είναι τα δικά σας μηνύματα και θέλω να τα προλαβαίνω όλα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και μέσα στη ζωή, λεβέντη μου. Φίλος ο Βαγγέλης έχει

Δεν μπορείς πραγματικά, φίλε μου Βαγγέλη, να το ξεπεράσεις αυτό με το βύρο να μεριά. Ειλικρινά το λέω, καλησπέρα. Τα ρηφάκα μου, καλησπέρες όμορφες. Όλα καλά. Την αγάπη μου, λέει, τα σέβη μου σε όποιον ζήτησε αυτό το τραγούδι, λέει, του Κανακάρη, λέει. Από το βύρο να μεριά. Τώρα πήγε ερωτικός μετανάστης, δεν λες που γλιτώνεις. Δεν λες που γλιτώνεις σε κάποια έξοδα. Δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στην φίλη μας την Έλενα, Ελενάκη μου από νωρίς τη Βαρδιούλα. Έχω κι άλλο παλικάρι εδώ πέρα, εγώ έτσι, από το Κερατσίνη μεριά. Λοιπόν, το 5615 είναι η φίλη μας η Έλενα. Καλή σου βάρδια. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο. Γιώργος από Γλυφάδα μεριά. Γιώργο μου, το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι που ζήτησε το παλικάρι μας από την Γλυφάδα, ο Γιώργος. Ενός λεπτού λύση πάντα κρατάμε. Εδώ τα ακούμε όλα και τα λέμε όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Το νου σου τα ρυφά.

Γιώργο μου, στην κλειφάδα Βεντούζα, έτσι. Μου στείλε ένα παλικάρι τώρα μηνυματάκι. Φίλο μα, Σάκη, εδώ τον έχετε ακούσει, έτσι. Παλικάρι, παλικαράκι. Αγρινιώτη, βέβαια, αλλά εντάξει, εμεί δεν κατηγορούμε κανέναν από πού είναι η καταγωγή κτλ. Περάσω, λέει, μετά την εκπομπή με το καμπριόλε να με πάρει. Ο Παναγία μου, να χτενιστώ, να μην χτενιστώ, να τα αφήσω να έχετε τα μαλλιά, έτσι. Για πε μου, Σάκη μου. Ό,τι πεις εσύ, εγώ δεν έχω θεματάκι. Καλή σου βάρδια, Ελενίτσα μου, και πάλι, να είσαι καλά. Έχουμε παρέα μεγάλη εδώ, μεγάλη παρέα, μεγαλώνει. Λοιπόν, το είπαμε και με τον Γιάννη τον Βασιλείο, έτσι, που τον έχουμε πάντα στο προσκήνιο. Ένας μοναδικός που δεν έχει χορέψει με τον Γιάννη. Ποιος δεν έχει τραγουδήσει με τον Γιάννη τον Βασιλείο. Να περάσει.

0: Τώρα από πού ακούγεται, από το τηλέφωνο ακούγεται αυτή η έξαψη? Έχω το δημιουργό εδώ στην παρέα μας, τον Γιάννη τον Βασίλειο. Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, παρακαλώ, και καλημέρα.
1: Εκεί πέρα είναι Μάχη FM, παρακαλώ.
0: Εδώ είναι Μάχη FM, ναι. Και έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να στα πω έτσι για να τα ξεχάσω, ε.
1: Το φιλαράκι με τον Ηλία μου, χρόνια, ρε.
0: Χρόνια. Μου λέει προχθές, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, δεν τα λέμε και πολύ. Εντάξει, ο καθένας στα δικά του τρέχουμε τώρα έτσι για να προλάβουμε. Μου λέει τραγουδάκι, μου λέει του φίλου μου τον Γιάννη του Βασιλείου, ο Κακλαμάνης, ε. Στο φεύγα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου. Τι κάνετε, ρε παιδιά?
0: Για να κοιμάσαι καλά, εσύ. Μια χαρά σ' ακούω, έτσι.
1: Ναι, μια χαρά. Κάνουμε κάτι αρπακτές τώρα το καλοκαίρι. Είμαστε στον όροφο στη Γαλιθέα. Έχει βγει και το μέτρη τώρα και δύο εβδομάδες. Okay, όλα καλά. Όλα καλά.
0: Όλα πάνε καλά, δηλαδή, έτσι. Δεν πτωούμαστε με τίποτα.
1: Όχι, δεν φοβάμαι. Αφού έχουμε τη Real Music, ρε παιδιά. Έχουμε το. Τι είναι, είσαι καλά. Μεγάλη εταιρεία, Real Music.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν πέφτουμε, λέω, και ψυχολογικά και ηθικά και με τα προβλήματα του κόσμου και των εκανάλων. Τουλάχιστον δίνουμε χαρά με τα τραγούδια. Δίνετε και εσείς μεγάλη χαρά με τα τραγούδια. Περνάει ο κόσμος τόσα πολλά, έτσι.
1: Ναι, δεν πρέπει. Πρέπει να χορεύουμε, να ξεχνάμε όλα. Αλλιώς δεν γίνεται αλλιώς. Τίποτα. Αυτά. Χορό και περακούτι, τίποτα άλλο. Και αγάπη.
0: Αυτό πω. Και αγάπη και κάτι άλλο. Αλλά τέλος πάντων, εδώ δεν τα λέω όλα εδώ στον αέρα τώρα, γιατί μου έχει τάξει, μου έχει πει και εμένα. Μην κοιτάς, δεν τα λέω. Θα θυμάσαι αυτή με την Ολλανδία μεριά. Άστα τώρα. Επειδή μεγάλωσα και δεν πίνω γάλα.
1: Όχι πολλά τότε.
0: Επειδή μεγάλωσα και δεν πίνω το γάλα μου τώρα. Μεγάλωσα. Δεν το φάνηκε.
1: Ωραία, μωρό παιδί, σε ξέρω δύο χρόνια.
0: Έχω και το φίλο του Σάκη, το Μπουζδούνι εδώ, έτσι.
1: Το Μπουζδούνι, ναι. Ακούει.
0: Λέει. Εδώ δεν το συζητάμε, πάντα. Φούκε του Σάκη, συνεργασία άψογη. Για πες μου, ναι. Καινούριο τραγουδάκι αυτό, έτσι. Δεν θα σε ρωτήσω τώρα για τις περιοδίες που έχεις.
1: Ένα μέτρι με έξι τραγουδάκια, τα καλύτερα μου τσίφτε τέλεια. Τα έχουμε κάνει όλα, μετά έχουμε ενώσει. Και το καλοκαίρι. Αυτό.
0: Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι διακοπές θα τις κάνεις μαζί με τις συναυλίες, έτσι, με τις παρουσίες που θα δώσεις, έτσι.
1: Ναι, είμαι στον όροφο τώρα κάτω στην Καλλιθέα, κάτω Σαββάτο, αλλά πηγαίνουμε τώρα, θα κάνουμε μερικές συναυλίες το καλοκαίρι, εδώ και εκεί, και θα κάνουμε και μερικά μπανάκια και αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό.
0: Τι είναι τα μπανάκια? Εγώ, για να ακόμα έχεις ξεκινήσει κανένα μπάνιο, πάω τώρα από το ένα στο άλλο, έχεις ξεκινήσει κανένα μπάνιο, γιατί δεν έχω δείξει από δύο μου, ε?
1: Όχι ακόμα, δεν έχω κάνει ακόμα. Γιατί είπαμε θα κάνουμε. Μόλις τελειώσουμε, λοιπόν, θα φύγει αυτός ο μήνας.
0: Ναι.
1: Λαού, σιγά-σιγά. Και μετά θα πάμε δειλά-δειλά. Και θα πάμε σιγά, γιατί είδες τι λένε. Η θάλασσα και κάτι. Είδες κάτι ψαράκια που τρώνε που κάνουν.
0: Οι λαγοκέφαλοι. Τους λαγοκέφαλους εννοείς. Ε, γι' αυτό εννοείς τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι,
0: γιατί. Έχουμε να. Δεν μας δαγκώνε, μάλλον. Δεν μας δαγκώνε. Καταρχήν, εμείς δεν έχουμε μπει. Θα πούμε πρώτη φορά.
1: Αν μα δουν κολαράκια και ποδαράκια, θα πηγαίνουν κατευθείαν.
0: Θα πηγαίνουν από εκεί, θα φεύγουν από εμάς, έτσι. Εγώ δεν έχω.
1: Μάλλον.
0: Εντάξει, ας είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Θα πάμε και μαζί να κάνουμε κανένα μπάνιο. Τι λες, θα βουτήξουμε.
1: Έλα, πάμε μαζί. Έλα, να σε πάω, πάμε Νέα Μάκρη.
0: Στη Νέα Μάκρη, να σου πω, δεν πιστεύω να είναι βαθιά, έτσι. Γιατί, εντάξει, το έχω λίγο, ε. Γιατί δεν πατώνω καλά.
1: Ούτε θα πάμε.
0: Όπου θέλει ο Γιάννη ο Βασίλειο με τον καμπριόλε, θα περάσει ο Σάκης να μας πάρει, έτσι.
1: Με το κάποιο,
0: θα έχουμε και οδηγό, θα έχουμε τον κύριο Μπουζδούνι εδώ πέρα, να περάσει με τον καμπριόλε να μας πάρει.
1: Ειδικά αυτό τρέχει, ρε, θα μας σκοτώσει αυτό.
0: Άστο, μα τρέχει, άστο. Πάρουμε ταξί. Έχω τόσους ταξιτζίδες εδώ που μας ακούνε, δεν παίρνουμε ένα ταξί καλύτερα.
1: Λοιπόν, έχουμε... θα πάρουμε ταξιτζίδες, θα είμαστε μια χαρά. Μια χαρά.
0: Να σου πω για τη καινούργια σεζόν, ετοιμάζουμε κάτι άλλο τώρα. Να πάμε και στα δικά σου εκεί τα προσωπικά, έτσι. Τα προσωπικά, όχι, αλλά δεν τα λες. Έτσι, ο κουψίνος. Ωραίο.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Κάνουμε αυτό το μέτρη τώρα, θα πάμε μέχρι Χριστούγεννα. Θα κάνουμε κάτι ζεπέκικα πρώτα Θεός με τη. Έχουμε συλλογή με τη Real Music. Κάτι τα ζεπέκικα μου, τα καλά τα ζεπέκικα. Ξέρεις, κάνουμε καλά. Θεέ μου, σαν να μην έπιες ποτέ αυτά. Και μετά θα πάμε. Είμαι έτοιμος να γράψω ένα καινούριο καμπριολέ ή μια καλή ρεζάντα. Ένα από αυτά τα πράγματα. Για Χριστούγεννα.
0: Για τα Χριστούγεννα όλα αυτά, έτσι. Καλά, θα τα έχουμε σαν είδηση, έτσι. Θα τα έχουμε.
1: Θα έχουμε επικοινωνία.
0: Ναι, ωραία. Έχω πάρει εγώ τώρα κάτι μηνυματάκια εδώ πέρα που μου λένε τώρα και εδώ και τραγούδια μου έχουν ζητήσει. Εδώ το πρώτο σου φιλί, θηλυκέ μου κούρσαρε. Τα έχω πάρει σε μηνύματα, τα βλέπω στο Viber εδώ σε μηνύματα, θα τα ακούσουμε. Είναι μέσα εδώ, θα τα ακούσουμε.
1: Είναι το, κοίτα, αυτά που είπε, το θηλυκέ μου κουρσάρι δεν είναι,
0: ναι.
1: Αλλά είναι αυτά που είπε τώρα.
0: Το πρώτο σου φιλί.
1: Ναι. Ρίχτω, βάλτο.
0: Θα το ακούσουμε τώρα με τον το φιλαράκι. Είναι για ταξιτζής ο κύριος Βαγγέλης. Εδώ του χαλάμε και χατήρι. Έτσι, καλύτεροι άνθρωποι.
1: Γεια σου ρε Βαγγέλη, Βαγγέλα.
0: Βαγγέλας, έτσι. Βαγγέλης Καρουμαλής είναι και λίγο ερωτικός μετανάστης, τι να τον κάνουμε, δεν πειράζει όμως, έτσι, δεν έχει σημασία.
1: Όχι, καλό είναι αυτό, δεν πειράζει, αυτό είναι καλό.
0: Πες μια καλησπέρα στην φίλη μας, την Βιβί από το Χαϊδάρι. Βαγγέλη, μα τα ακούσεις από το στοματάκι το δικό σου.
1: Γεια σου ρε Βιβί, από το
0: Χαϊδάρι απάνω. Χαϊδαριώτης απάνω, ναι, Χαϊδάρι μεριά. Χαϊδάρι
1: εσύ. Τα βουνά είναι και, να σου πω, έχουν χαϊδάρι εκεί πέρα, δροσιά.
0: Εκεί στο Χαϊδάρι, δροσούλα τα βουνά που λες εσύ και κάτι άλλο προς τα κάτω. Άστο τώρα, τι το προς τα κάτω. Έχουνε δροσούλα. Έχουνε δροσούλα εκεί κάτω. Για να ακούω, πάντα με χαμόγελο.
1: Το περίμενα να το πεις, το καταφέρεις, περίμενα.
0: Μου το στείλανε και χθες το βράδυ και μία κυρία εδώ πέρα από το Φύρο να πω. Ακούει η φίλη μας η ακριβή, μου λέτε να σε δω και γιατρό τώρα, φοιτητής τώρα. Όταν είχα αφήσει στη μέση, μου λέει να σε δω με άσπρη, να σε δω, μου λέει, με άσπρη ποδιά. Και τι στον κόσμο, λέω, πού τα μανίκια, μπροστά ή πίσω.
1: Μπροστά, πάντα μπροστά.
0: Μπροστά, έτσι, εντάξει, θα εξετάσουμε και το Σάκη. Είναι, έτσι, θα εξετάσουμε και το φίλο μας το Σάκη μετά. Λοιπόν, ό,τι άλλο έχεις να πεις, πες τα όλα εδώ στον αέρα. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα με πάντα όλα.
1: Ας τα πω τώρα στον κόσμο τώρα που μας ακούει, καλό καλοκαίρι, να προσέχουν, να κάνουν καλά πολλά μπάνια και τίποτα άλλο και να χορεύουν και όχι μόνο το καπριολέ, έχουμε και τα άλλα. Πρωτεσού φιλί, μου μεταξέροντα, όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Έχουμε και το μεκές μέσα,
0: Θα ακούσουμε, τα ακούμε, παιδάκι μου, κάθε βράδυ. Αφού ακούς, τα ακούμε. Τι λες τώρα, και μας χαίνε, έχουμε πάρει, έχουμε αρπάξει. Εγώ να δεις καψίματα, που έχω τελευταία. Χριστέ μου που λέει.
1: Λοιπόν.
0: Τι να κάνουμε, την πατάμε κι εμείς, η καρδούλα δεν έχουμε. Καρδιά δεν έχω εγώ, αφού με ξέρεις, με έχεις δει, έχουμε συναντηθεί, τα έχουμε πει. Και ψαράκι, θυμάσαι την πρώτη φορά, λες ευαίσθητο παιδί. Την πρώτη φορά έτσι είχες πει.
1: Είσαι ερωτιάρης εσύ, άστα αυτά, ερωτιάρης.
0: Δεν μιλάω, δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα είπες όλα εσύ. Λοιπόν, θα βρεθούμε και θα τα πούμε και live.
1: Έγινε, αδερφέ, φιλάκια πολλά, στον κόσμο φιλάκια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ, τα λες εσύ μόνος σου.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ για την παρέμβαση. Για να ακόμα, σε ευχαριστώ.
1: Φιλιά.
0: Ορίστε, ο Γιάννης ο Βασιλείου, πάντα εδώ στο μάχη. Όχι, γιατί μου κάνετε και παράπονο ο κύριος Ακλαμάνης, ο Ηλίας εδώ. Τραγουδάκι για τον Βασιλείο, το φίλο του. Μα είναι και δικός μας. Είναι αγαπητός ο Γιάννης ο Βασιλείος σε όλο τον κόσμο. Και μου πήρες την καρδιά μου, πρώτα σου φίλη. Τώρα αυτό με το μπάνιο που έγραψε, δεν το συζητάω, δεν το αφήνω έτσι. Α, όλα λα, όλα λα.

Εσύ κύριε Μπουζδούνη, εσύ φιλαράκι μου και γίνεται χαμοσάκι. Με ποιον θα πρωτοπάς τώρα εσύ? Εσύ με ποιον θα πρωτοπάς τώρα? Με τον Μένα, με τον Γιάννη, τον Βασιλείο, με την Μαρία θα πας? Με ποιον θα πας? Το Ξωτάκι!

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Διβήμους, εμένα δεν είπες καλησπέρες. Καλησπέρες στον Γιάννη τον Βασιλείου από την Πύρα. Έτσι θα διαβάσω τα δικά σας τα μηνυματάκια. Καλησπέρα, Διβήμους, στο Χαϊδάρι. Παραπονιάρης, δεν είμαι. Να καλησπερίσουμε την φίλη μου τη Δαλένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Χθες χάρη καλή που σε άκουσα το μηνυματάκι, αλλά να γράψω, αλλά πέρασε η ώρα. Δαλένα μου, δεν ξέρεις ότι είμαι νυχτοπούλη εγώ εδώ. Μέχρι τις 2 και. Αφού είμαι νυχτοπούλη. Λοιπόν, και επειδή είσαι ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος, Δαλένα μου, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάω, σε ρώτησα και κάτι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πάντα το καλό, αν. Έτσι, τότε με τις εξετάσεις, γιατί ήταν όντως συγκινητικό. Θυμάμαι και ένα αγαπημένο σου τραγουδάκι. Να καλησπερίσουμε, θα τα ακούσουμε το επόμενο, είναι, Δαλένα μου. Την Μαρία μας από το Ήλιον. Μαράκι, να σε καλησπερίσω. Λέμε ακόμα καλησπέρα και καλημέρα. Βέβαια, τα μηνυματάκια είχαν έρθει πριν τον Γιάννακο μας τον Βασιλείου. Καλησπέρα στη Μαρία μας από το Ήλιον. Λοιπόν, έφτιαξε και μία γρανίτα, δεν πειράζει. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάκη από την Κηφισιά. Είναι το παιδί με τις ανεμογεννήτριες. Μάκη μου, ερωτικέ μου, σόγαμπρους, έχουμε κι άλλους σόγαμπρους εδώ. Το παλικάρι από την Κηφισιά. Τι έγινε το σόι, ρε φίλε. Το ακρέφνιο, τι έγινε το σόι, Μάκη μου. Τόσο κακό, βρε, τόσο κακό. Χριστέ μου! Καλησπέρα, Σόνια μου! Καλησπέρα στη Σόνια μας από το Περιστέρι, Άκη! Εδώ είμαι, παλικάρι μου, δουλεύω. Εγώ δεν είμαι συνταξιούχος, εγώ δεν μπορώ να πάρω σύνταξη. Εγώ είμαι μικρός ακόμα, δεν έχω μετρήσει καν τα ένσημα. Ωεό! Λοιπόν, καλημέρες δροσερές, στέλνει η Σόνια μας. Η Σόνια, δροσερές από ψηλά. Πόσο ψηλά είσαι ανεβασμένη. Ελλάδα, Λένα. Λοιπόν, και η Γεωργία μας από τα Μέγαρα καλησπερίζει και στέλνει καλησπέρες και στον Γιάννη τον Βασιλείου, το 93-30.

Λεβεντάκο μου, βλέπεις τα αποτελέσματα ποια είναι. Πάρουμε ταξί, έχουμε τόσους ταξιτζίδες εδώ. Θα πάρουμε, εσύ θα πας με το μαράκι. Τράβα, τράβα, το πάει. Γύρισε ο Τέντζερης, έβρισε και το καπάκι. Βεντούζα το πάει, έτσι. Λοιπόν, η φίλη μας είναι η Μαρία. Σχετικά λέει με τον Γιάννη τον Βασιλείου. Τον είδαμε ζωντανά, λέει, στη μεταμόρφωση σε μαγαζί. Και μας αγκάλιασε με τόση αγάπη, στοργή. Και πιο πολύ λέει την αδερφούλα μου. Λοιπόν, είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να έρθει πάντα κοντά στον άνθρωπο και γίνεται αγαπητός. Στον άνθρωπο. Για εμάς δεν τραγουδάει. Εμείς δεν πάμε να τον δούμε. Δηλαδή, τι πάει να πει. Άνθρωποι που έχουν καβαλήσει το καλάμι έχουν πάει χαμένοι, έτσι. Ειλικρινά το λέω με όλο το σεβασμό γιατί υπάρχουν. Ο Γιάννης ο Βασιλείου ποτέ. Λοιπόν, το λέω τώρα σε μηνυματάκι που διάβασα από την Αρτέμιδα. Είναι η Μαρία με την μαμά της την Αγγελικούλα και με την αδερφούλα της εκεί. Είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Είναι άνθρωπος. Λοιπόν, Δαλένα μου, περιμένω, έτσι. Λοιπόν, το επόμενο είναι φίλε μου Γιώργο. Φίλος μου ο Γιώργος να ζητάει τραγουδάκι τώρα. Λοιπόν, τα πες τα ευχάριστα ρε κορίτσι μου. Πες τα τα ευχάριστα, Δαλένα μου. Πρώτα λένε τα ευχάριστα. Επομένως τώρα πρέπει να είμαι πιο συγκεντρημένος, έτσι. Ω Παναγία μου, τώρα πρέπει να είμαι πιο... Ου Παναγία μου. Μπράβο, ειλικρινά χάρηκα. Χάρηκα. Θυμάμαι τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα θυμάμαι, Δαλένα. Και με την τρίτη φορά όλα, τα πάντα.

Γι' αυτό το έχω αγαπήσει πάρα, πάρα πολύ αυτό το τραγουδάκι. Το αν είχα φύγει κάποτε, ήταν αντικαταστάτης μου εδώ, Σάκης ο Μπουστούκης, έτσι. Το καλό παιδί που στέλνει χαιρετίσματα η Έφη μας από το Ιγάλιο. Στον Ομιλόν ήταν ο Γιάννης ο Βασιλείο, έχει πολλά μηνυματάκια ακόμα μέσα. Και στον Σάκη, Έφη μου, να σε καλά, καλησπέρα και καλημέρα στο Ιγάλιο. Στον φίλο μου τον Ευαγγέλη, τον Ρούμπο, παιδάκια, να έχω ξεχάσει κάτι. Θα τα βρω και θα τα πω. Από το κάτω Ιγάλιο. Βαγγέλη μου, καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρες και καλημέρες, παιδάκια, λόγω και του Γιάννη του Βασιλείου και τα μηνυματάκια. Εκτός από τη ζέστη, Μαρία μας εδώ πέρα έχει φτιάξει μία γρανίτα. Μιχαλάκη λέει, έφτιαξα μία γρανίτα, λέει, και πίνω να δροσιστώ, λέει, και να με δροσίσει με τα τραγουδάκια σου. Παιδάκια, κάτι να βάλουμε στο ματάκια μας. Κάτι να βάλουμε στο στοματάκι μας, γιατί εγώ νομίζω δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω, πάμε για τον φίλο μας τον ταξιτζή. Εγώ περίμενα ότι θα γίνει χαμός. Πάντα ο Γιάννης ο Βασιλείου είναι γούρικος, έτσι, δεν το συζητάω. Είναι γούρικο, παιδί. Εσύ με το ταξί, λεβέντη μου. Βιβί μου, τον Γιάννη τον Βασιλείου να βέψεις, όχι εμένα. Τον Γιάννη τον Βασιλείου. Εσύ άσε τις νότες τώρα, το ακρέφνιο δεν χάνεται, ξέρω γιατί λέω. Έχεις πάρει τις ψηλές νότες τώρα, Μάκη. Εσύ με τους γερανούς εκεί, τις ανεμογεννήτριες, λέω, παιδί, κυψιά.

0: στα παιδιά μου την Κλειφάδα.
1: Και μην ξανά.
0: Θα πάρουμε παγωτάκι, λεβέντη μου. Θα πάρουμε παγωτό σε στυλ γρανίτα. Σε στυλ γρανίτα. Θα ρωτήσουμε βέβαια και τον Βαγγέλη που ξέρει και διαλέγει τα καλύτερα. Θα ακούσουμε και αντίπα. Στον φίλο μου τον Στέφανο. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, λεβεντάκο μου. Παιδί από τον Ασπρόπυργο. Το παιδί, μάλλον από τον Ασπρόπυργο.
1: Είμανε...
0: Όχι παιδί του Ασπρόπυργου. Λοιπόν, ο φίλο μα ο Σάκης, γιατί είναι ανεβασμένα πολλά τα τέτοια παιδιά. Τα ντισιμπέλ εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει εδώ με τα μηνυματάκια σήμερα, και μπράβο. Θα μου πείτε τώρα τι μας ζώστε. Λοιπόν, ο Σάκης λέει: καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Μαράκι και στην Εύφη, λέει, και από μένα. Η Εύφη το εγάλαιο. Σάκη μου, τώρα την τριγυροφέρνη. Κάτι τριγυροφέρνη την Εύφη τώρα, αλλά δεν συμφέρει τώρα να το πω, δεν για καλό της. Εγώ της είπα: εάν δεν δεσμευτεί, δεν παντρευτεί, πάει. Δεν θα έχει μετά να της γράψουν φάρμακα. Λοιπόν, Δαλένα μου, θέλεις εγκλέζικο, ντέρτε με γεσόνι να πετάξω το εγκλέζικο, κάτι, έτσι εγκλέζικο, έτσι. Οκ, σε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο να προετοιμαστώ. Βρε, χάρηκα τόσο πολύ, πραγματικά, έτσι, επιτεύχθηκε ο σκοπός σου. Τώρα κανόνισε καμιά μέρα, συναντηθούμε πουθενά, και να μου βγάζεις καμιά ταυτότητα για να μου πεις ήττα, όπα, όχου το. Κοίτα με ποια μιλάς, όχου το. Συμβαίνει και αυτά, αλλά δεν πιστεύω σε σένα, έτσι. Πετρούπολη.
1: Με τον έρωτα σου πουλα...
0: Άρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άρη, Μεσολογγίτη.
1: Όταν αγκαλιά.
0: Ρε φίλε, δεν έχω βάλει τίποτα στο στόμα μου, δεν πίνω κάτι ακόμα εγώ. Νεράκι.

0: Μα και η Σόνια μας μας είπε την ανεβασμένη, αλλά δεν μας έχει πει πού.
1: Σε εδώ πλάι μου.
0: Δροσερές καλημέρες πλέον, λέει, από τα ψηλά. Τώρα που έχει ανέβει η Σόνια μου, σε μένα λέει ξανά έτσι, σε κανένα γερανό.
1: Σε εδώ πλάι μου.
0: Λοιπόν, όταν έχουμε πλάι τέτοια, Έφη μου, μη θυμώνεις εγώ, λέω, για καλό σκοπό το είπα. Δεν θυμώνουμε πάλι, για καλό το είπα. Η δέσμευση, ο γάμος, τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι, κάποιος τους φτιάχνει. Ναι, μεν κάποιος τους χαλάει, αλλά ορισμένα πράγματα και τα φτιάχνει. Πάμε στη Μαργαρίτα μας τώρα που είναι στον Ταύρο. Η Μαργαρίτα μας από τον Ταύρο το 409. 24-24-09. Μαργαρίτα μου, πώς δεν είσαι στο νησί? Τι κάνεις? Όλα καλά. Θέλω να ψάχνω και κάτι εγγλέζικο τώρα, έτσι. Στον φίλο μου τον Κώστα το 93-53 στην Καλλιθέα. Κώστα μου, καλησπέρα, καλημέρα. Ωραίος ο Γιάννης ο Βασιλείο, έτσι δεν το συζητάμε? Δεν το συζητάμε, αστέρι. Το αστέρι με τα αστέρια πάντα. Λοιπόν, ποιος το λέει το τραγουδάκι αυτό, Μάκη μου?
2: Σε θέλω, θέλω μέσα.
0: Εγώ θέλω κοκορέτσι. Εγώ θέλω κοκορέτσι.
2: Απόψε θέλω πάλι.
0: Πολλά διπλά, 12 και 22.
2: Και εσύ.
0: Λοιπόν, είναι ο Πέτρος ο Ιακωβίδης. Έλα Μαρία μου να τα ακούσει Μαρία από την Πετρούπολη. Το άτομο εκεί πάνω είναι νευρικό. Δεν ξέρω όλοι στην Πετρούπολη αν είστε έτσι νευρικοί.

0: Λοιπόν, είναι πολλά τα θέλω μας απόψε, πολλά τα θέλω σας. Και εγώ αναφέρθηκα λίγο τώρα στο Κοκοτετσάκι, έτσι. Α, και με τη γρανίτα, με την πυρίτσα, την παγωμένη, την δροσερή πάνω σε μία ταράτσα. Τώρα μην λέμε ονοματάκια πάρου στα ράτσες, εκτεθούμε. Εκτεθείτε μάλλον, εγώ δεν έχω θεματάκι. Εγώ ούτε καν. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-718-000 με τον Εφρέμ Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το 693-84-008-56 είναι το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Λειτουργούν όλα τέλεια. Το επόμενο τραγούδι δεν το ήξερα, είναι για το φίλο μου το Μάκη. Το 391 από την Κηφισιά εκεί με τις ανεμογεννήτριες. Αλλά πριν φορτώνουμε. Κωστάκι μου, μην το κάνεις αυτό. Κωστάκι μου τώρα, στο έχω πει, έχω εξηγήσει. Ας την ταράτσα τώρα, το νου σου. Το γερανοφόρο μόνο θα καλέσω. Το ΜΟΡ δεν εντάξει, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο, ναι, τα πρώτα με τους πρώτους. Πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τη χρυσή πλακέτα. Μαζί μας και μαζί σας, γιατί ακόμα με τις φορολογικές δηλώσεις παιδευόμαστε. Αλλά είπαμε τώρα, θα την πάρουν την παράτα μέχρι τον Αύγουστο. ΜΟΡ δεν εντάξει, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Λιαράκου. Το επόμενο τραγουδάκι.
1: Σε ιδέα για αυτό που μόλις...
0: Κώστα μου, τώρα είναι λίγο τα πράγματα περίεργα.
1: Όπως προέκυψε η ιδέα για αυτό που...
0: Λοιπόν, προέκυψε και η ιδέα. Εδώ να ακούσει το παλικάρι το Θεέ μου το μεγαλό δύναμε. Τώρα πώς προέκυψε δεν ξέρω. Πώς προέκυψε δεν ξέρω. Ουρανία μου τι κάνεις. Καλημέρα στην Ουρανία. Δώσε καλημερούδιες λέει, σελινιάρικες. Α, είναι και εδώ σάκι τον Βουσδούν εδώ, Ουρανία μου.
1: Πού το ξέρετε αυτό, είναι παλιά μεγάλη μου λαϊκή επιτυχία αυτή.
0: Λοιπόν, έχουμε τη Μερουλίτσα μας από το Παγκράτη, Μερουλίτσα μου. Καλησπέρα. Εγώ νομίζω ότι ήταν στην κατοχή του Αγρινίου, εκεί πέρα κατοχήνιο, χώρι. Καλησπέρα, δεν ρωτάω κάτι άλλο, Μερουλίτσα. Ρώτησα αν έχει φύγει διακοπές, δεν έχει πάει στην κατοχή στο Νιοχώρι. Καλησπέρα και καλημέρα στο Παγκράτη, στη Μερουλίτσα μας.

Γι' αυτό δεν το έγραψα και δεν είπα κάτι, Μπερουλίτσα μου. Γι' αυτό δεν το έγραψα και δεν είπα κάτι, γιατί. Για πρόσεξε το αυτό. Αλλά δεν μπορεί τώρα συνέχεια, το λέω έτσι. Το συνέχεια δεν. Κάτι μπορεί να είναι, κάτι μπορεί να λείπει στον οργανισμό μας. Εμείς βέβαια στον οργανισμό μας, εμείς είμαστε οι γιατροί. Εμείς θα γίνουμε γιατροί. Δεν πρέπει το θα μας λένε οι γιατροί, το ένα, το άλλο. Ναι, μένα ακούμε τους επιστήμονες και εγώ γι' αυτό πάω. Αλλά όπως είπε και η φίλη μας ακριβή χθες, να φορέσω την ποδιά και να με δει και να με γαμαρώσει και τα λοιπά και τα λοιπά, που την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γιατί κοίταξε το τώρα. Το μιλάμε τόσο καιρό για κάτι, ειλικρινά το λέω έτσι, Παγκράτη. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη και καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Εκεί έχω ξεχάσει τον φίλο μου τον Παπαγιάννη, έτσι. Χίλια συγγνώμη. Βασίλη μου Παπαγιάννη, καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο τον Τζανί. Από Σαλονίκη μεριά. Γιωργάκο μου Τζανί, μετά από καιρό, όλα καλά. Άντε, θα περάσετε έναν Αύγουστο κάτω στην κατοχή και στο Νιοχώρι. Τρέλα! Έχουν και ρεντίσια για τα κουνούπια. Έχουν ρεντίσια για τα κουνούπια. Δεν θα έχετε και Wi-Fi. Όχι, βρε, τι να πει η παρέα Τζαναμπέτησα. Δεν το είπα το Τζαναμπέτησα τότε που έγινε στα φαγητά. Αυτό θα πούμε τώρα. Μπα, Χριστιανή μου.

0: αυτά.
1: Λοιπόν, τα έχω στείλει ουρανία μου στον Energy τα φυλάκια ήδη, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η Μαργαρίτα, η φίλη μας, έτσι. Θα το ακούσω τραγουδάκι, θα ακούσουμε και στα Μάτι Γονίδη. Υστερούμε τελευταία, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε. Μινά μου, τι κάνεις? Καλή βάρδια στον φίλο μου τον Μινά. Όλα καλά, παλικάρι μου, όλα καλά. Να ακούσει το κορίτσι τώρα που θέλει. Δεν έχει πάει ακόμα στο νησί για κάποιους λόγους υγείας. Εύχομαι, Μαργαρίτα μου, να πάνε τα πράγματα όλα καλά. Αυτό διαβάζω σε μια κυρία τώρα από το Παγκράτη. Χαμηλός, πάρα πολύ χαμηλά ο αιματοκρίτης, έτσι. Τόσο δεν έχουν ούτε... Εκεί παγώνει το αίμα μετά, Έφη μου. Σε αυτό το νούμερο, δεν θέλω να πω το νούμερο με τον αιματοκρίτη. Εκεί παγώνει μετά το αίμα. Εδώ πάγωσα εγώ που το είδα. Εγώ πάγωσα που το είδα. Καλή σου βάρδια, Μινά, τόπα. Παραπονιάρη, Μινά, εσύ με πέρασες εμένα. Εγώ είμαι και ψαράκι τουλάχιστον. Πολύ πκάτο αιματοκρίτης. Για πρόσεξέ το, βρε. Καναπατζάρι. Λοιπόν, μηνυματάκι για να δούμε. Είναι η Βάσο μας από τον Πειραιά. Καλημερούδια, καλημέρα, Βάσο.

λοιπόν στον μεγάλο σου τον έρωτα που έχει τα γενέθλια. Θα είναι το μεθεπόμενο τραγουδάκι και τώρα είναι προγραμματισμένο με Νατάσα Θεοδωρίδου για πάνω για την Ηλιούπολη μεριά, φίλος μου ο Παναγιώτης. Βάσο μου, για τον μεγάλο του τον έρωτα είναι το επόμενο τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Θα τα ακούσει, χρόνια του πολλά. Να πω καλημέρες όμορφες στον φίλο μου τον Λευτέρη τον Αγρινιώτη. Λευτέρη μου, το 959 Αγρινιώτη. Τα κατάλαβες τα χωριά βέβαια, έτσι. Που είπαμε την κυρία. Βέβαια εκεί πέρα είναι το Λία, είναι διαφορετικά, είναι νωρίς. Είναι στο Έμπα, είναι στο Έμπα. Το Αγρίνιο έχει και άλλα χωριά που είναι στο Εύγα. Έτσι, πώς έλεγε τότε μια ελληνική ταινία με το εργοστάσιος. Μπάζει, βγάζει, μπάζεις, βγάζεις. Ναι ρε, τι μπάζεις, τι βγάζεις. Μπάζεις, βγάζεις. Λοιπόν, κυρία Τζανί μου, Γιώργο μου, να σε καλωσορίσουμε εδώ στην πρωτεύουσα. Είδες, τραβάει, τραβάει, μαγνήτης είναι. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι στον φίλο μου, τον Γιώργο τον Τζανί που είναι και καλά και πλέον εδώ στην Αθήνα. Και αν είναι σύμπτωση, ειλικρινά το λέω ρε παιδιά, αν είναι σύμπτωση τώρα που ήθελα να πω για την Αθήνα, έχουμε και τη δέσμη να δω τη Θεσσαλονικιά που δεν μπορεί να προσαρμοστεί, δεν μπορεί να προσαρμοστεί με τίποτα. Τώρα χρωστάω στη Δαλένα ένα εγγλέζικο. Δαλένα μου, thank you very much. Τα άλλα πιο μετά. Καλά, σκοτώνει το εγγλέζικο μου, έτσι. Καλά, το εγγλέζικο όταν τα αρχίζω, σκοτώνει. Χριστέ μου! Σκοτώνει, σκοτώνει το εγγλέζικο.

Λοιπόν, στην Κατερίνα μας, από το Χολαργό, μορφές καλημέρες, πάρα πολλές καλημέρες. Να είμαστε καλά, στον φίλο μου τον Νίκο, Νικολάκη μου στο Γερακά, έχουμε παρέα από άνω ψηλά. Μεγάλη παρέα, όλοι ψηλά μου έκλαιτε σήμερα. Σήμερα δεν ξέρω γιατί μου γράφετε ψηλά, τι ανεβασμένοι είστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά στο μεγάλο έρωτα της φίλης μας της Βάσος, το 165, που γιορτάζει, λέει, ο μεγάλος της έρωτας, το τραγουδάκι με την Βύση. Στεφανάκο μου, μισό λεπτάκι όμως, καλό βράδυ, για διακοπές πάτε Βόνιτσα. Τώρα σου έλεγα μία διαδρομή για να βγεις στην Βόνιτσα, πανέμορφη. Γιώργο μου, Τζανί, και σε σένα, φιλιά πολλά. Πάμε για τα χρόνια πολλά, παιδιά, τώρα.

0: Είναι μεγάλη γιορτή. Όντως είναι μεγάλη γιορτή. Έχει ξημερώσει. Ξημερώνει βέβαια. Έτσι, μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Έχω παραβρεθεί παλικάρι μου το τελευταίο καιρό στο Θυσίο Πάνω. Έτσι. Στο Θυσίο Πάνω, μαρίνες πολλές. Όντως, παιδάκια, ξημερώνει. Θα τα πούμε και αύριο που είναι Παρασκευούλα. Έχει γιορτή της Αγίας Μαρίνας που έχει ξημερώσει. Μεγάλη χάρη της. Θαυματουργεί Αγία Μαρίνα και μπράβο. Λοιπόν, και από Σαλαμίνα. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι. Φώτη μου, λίγο μπερδεμένο το τραγουδάκι με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ειλικρινά. Εάν δεν είναι αυτό, εάν δεν είναι αυτό με τον τίτλο όπως μου το έχει στείλει, γιατί με μπέρδεψες λίγο με το αγγλοποντικές. Εάν είναι, ξαναγράψτο μου πάλι. Αναφέρομαι στον Φώτη από το Κολωνάκι, δεν θέλω να χαλάω χατήρι για το τραγούδι. Λοιπόν, είσαι πολύ, τσιγκλάς πολύ, Παναγιώτη. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν μετακομίσει κι άλλοι στην Ηλιούπολη, παιδιά. Εσύ για να το λες, κάτι ξέρεις. Από Ηλιούπολη, εσύ για να το λες, κάτι ξέρεις. Αμάν. Είναι όλα καλά, είναι όλα καλά, Μερουλίτσα μου, όλα καλά.
1: Πάνω σου πιο σφιχτά.
0: Να σου πω για τη Βόνιτσα από πού θα πας.

0: Λοιπόν, φωτάκι μου, δεν ξέρω, δεν ήταν μάλλον τόσο με τον τίτλο. Βοηθάτε και εσείς λίγο, παιδιά, και την κατάσταση. Βοηθάτε και εσείς λίγο την κατάσταση. Πισερία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Στο Ζεάκη, στο Μενίδη, στο κέντρο του Μενιδίου. Εθνικής Αντιστάσεως 63 και με delivery η πίτσα του Ζεάκη. Σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Και όπως είπε και η φίλη μας η Μαρία, η Μαρία από την Αρτέμιδα με την μανούλα της εκεί, την Αγγελικούλα που να είναι πάντα καλά, με τις φορολογικές δηλώσεις. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, αλλά σας έχουμε στα καλύτερα. Το More Than Tax. Το More Than Tax στην Καλυθέα. Γαλυψούς 110, ισόγειο με την Μαρία μας, την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Ένα όμορφο τραγουδάκι με τον Θοδωρή τον Φέρι. Νικολάκη μου, Πετρούπολη. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο. Τον Νίκο τον Πετροπουλιώτη, πιάνει σόι από την άλλη μεριά, από εκεί. Βαγγελάκο μου,
1: χαϊδεύω τα μαλλιά.
0: Όταν λες και αναφέρεσαι το Ξωτάκι,
1: μια ιστορία.
0: Μετά είναι σιγή χθίος. Τον φίλο μου το Βαγγέλη με το ταξί λέω. Σιγή χθίος μετά, δεν ξέρω γιατί. Θέλω να εισπάει κανένα παγωτό. Ωλαλά.

0: όνειρο. Το μόνο που έχει παραμείνει ακόμα αφορολόγητο, το χαμόγελο σιγά σιγά φορολογείται. Λένε γιατί χαμογελάνε αυτοί. Κάτσε να τους περισσοκόψουμε λίγο. Σιγά σιγά όντως είναι γεγονός. Το μόνο ακόμα που δεν έχει βάλει χέρι να φορολογήσει ο Κούλης, γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη, ρυθμούς ανάπτυξης και το ΑΕΠ. Γιατί, γιατί έχει φορολογήσει τα πάντα όλα. Είπαμε μόνο το όνειρο, το χαμόγελο σας το κόβει, μας το κόβει. Μάκη μου Πετράλωνα, Λεβέντη μου, λοιπόν, να το χαρίσουμε το ραγουδάκι κάπου με τον Νίκο το Βέρτη, αγαπημένος ο Νίκος ο Βέρτης. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα. Να πούμε καλημέρα στην Φιλαδέλφια, στην φίλη μας την Ειρήνη, τη γυμνάστρια. Ειρηνάκη μου, καλημέρα. Και εμείς ευχαριστούμε. Παλεύουμε πάντα. Αυτό διάβαζα ένα μήνυμα τώρα ενός φίλου μου που είναι στο δρόμο, έτσι. Είναι στο δρόμο με το ταξί, αναφέρομαι. Γιατί όλα εδώ είναι μία αλυσίδα. Είναι μία αλυσίδα. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Ξέχωρα από το τραγουδάκι που μπορεί να επιθυμεί κάποιος ή κάποια να ακούσει. Είναι μία αλυσίδα. Αυτό μου γράψε ένας φίλος όλο εδώ με το ταξί. Να αλλάξουμε τη διάθεση, είναι έργα μου το. Να ανέβει λίγο η διάθεσή μας. Έτσι Γιώργο μου, το νου σου, Μεντούζα. Αυτό είναι αποκλειστικότητα, Μιχάλης Οικονομόπουλος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Φίλιππα. Φιλιππάκο μου Καλάβρητα, Καλαβριτινέ, καλημέρα. Εδώ είμαι ακόμα ρε Λεβεντάκο μου, πού να πάω. Πού να πάω, στο φεγγάρι, στην Κούνια, δεν τη στήσαμε ακόμα. Λείπουνε οι βίδες. Αλήθεια, λείπουνε οι βίδες. Όχι τις άλλες βίδες στο μυαλό της έχουμε 400, έτσι. Πάρε εξηγηθούμε. Χριστέ μου. Αλλά Γιώργο, το νου σου, το νου σου. Κάσαμε και το Βαγγέλη, θα έχει πια κανένα νήσιο φαίνεται. Θα έχει κανένα νήσιο ή θα μιλάει με τίποτα τουρίστες. Θα το πηγαίνει το εγγλέζικο Βεντούζα. Hello, everybody here. Λοιπόν η ουρανία, αν ξέραμε λέει πόση δύναμη έχει ένα χαμόγελο λέει, θα το φορολογούσε. Έχεις δίκιο, ουρανία μου, θα το φορολογούσε λέει.
1: Να ξέρες τα βράδια.
0: Έχεις δίκιο. Αμέ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, φοβερό και αυτό. Φοβερό και αυτό με το Βέρντι το τραγουδάκι. Λοιπόν, Μαρία, να σου λίγο κάτι. Πετρούπολη μεριά αναφέρομαι, έτσι. Αρκετές οι Μαρίες εδώ. Μαρία λένε και την Παναγιά. Εργαζόμενοι θα πάρουν όλοι άδεια. Όλοι περιμένουν λίγο πολύ, έτσι. Αλλάζουμε λίγο παραστάσεις. Δεν είναι ότι πολλοί θα πάνε στα νησιά, Φίτζι ή κάπου στο τέτοιο, έτσι. Μπορεί κάποιοι θα πάνε. Δεν το συζητάμε και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι. Και στη Ρόδο και στη Μύκονο και σε όλα τα νησιά και στο εξωτερικό. Εργαζόμενοι θέλουν να πάρουν άδεια, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Εγώ στο χωριουδάκι μου κάτω. Να αλλάξω λίγο παραστάσεις, να ξεκουραστώ, έτσι. Πάνω απ' ότι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μέσα δεν δικαιούνται να πάρουν άδεια, δεν θα είναι πιο αραιωμένα τα δρομολόγια. Πάντα έτσι γίνεται και γινότανε. Τα πεις εδώ και στον φίλο τον πρωθυπουργό με τις εξυγιάνσεις που θέλανε να κάνουν από το 11, το 12, το 13. Γιατί αυτοί κυβερνάνε. Αρκετά χρόνια τώρα, αρκετά χρόνια κυβερνάνε. Θέλουν να κάνουν εξυγίανση στην ΟΣΥ. Τα βάζω όλα μαζί. Διώξανε πάρα πολλά άτομα. Τώρα ένας που κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί πολλές φορές ξεσπάτε πάνω στον οδηγό, νομίζετε ότι είναι δικό του. Όχι, μπορεί να λέγεται δημόσιος υπάλληλος. Κακώς βέβαια αναφέρεται το σαν δημόσιος υπάλληλος. Ξεσπάτε όλοι πάνω στον οδηγό, ο οποίος έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Μπείτε μέσα σε ένα λεωφορείο και κάντε μια διαδρομή. Να δείτε, πάτε και ξεσπάτε πάνω. Είναι άδικο. Είναι άδικο, είναι εργαζόμενος και αυτός θέλει να φύγει. Μην το κατακρίνετε, παιδιά, έτσι. Άλλοι τα κανονίζουν. Εδώ υπάρχει η τηλεματική. Τα βλέπουν οι μεγάλοι που είναι στα γραφεία μέσα με την τηλεματική. Δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος και γι' αυτό δεν σταυρώνουν οδηγό. Δεν είναι 850 ευρώ, 800-900 ευρώ και δεν πάει κανένας. Θα προτιμήσει κάποιος να πάει σε ένα τουριστικό να δουλεύει 10 ώρες. Εγώ δεν λέω την αλήθεια γιατί το έχω ζήσει. 16 χρόνια τα έζησα. Πού ήταν οι παχές αγελάδες τότε, να το πω, ήταν οι παχές αγελάδες. 16 χρόνια. Με 800 και 900 ευρώ μέσα σε αυτό το μπάχαλο, μέσα σε αυτή τη χαβούζα εδώ, δεν υποφέρεται. Και να έχει και εσάς πάνω το κεφάλι του, ε. Εντάξει, λίγο στον άνθρωπο. Αυτά είναι και για τα ταξί. Αναφέρομαι τι για τους άνθρωπους που είναι στα τιμόνια, στον δρόμο να μας μεταφέρουν. Δεσποινάκι μου, να είσαι καλά. Έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι της Σαλονικιά μας εδώ. Δεν είναι ότι τα λέω καλά. Ουρανία μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Δεν ξέρω αν το φιλαράκι μας το καλό εδώ. Ροχαλίζει.

Δημητράκο μου, όλα καλά. Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου Δημητρή. Δεν είναι τι τα λέμε καλά. Είμαστε εργαζόμενοι όλοι. Όλοι λίγο πολύ. Ο καθένας με τη δική του δουλειά. Εδώ άλλοι πνίγονται τώρα. Προσπαθούν να βγάλουν, να εξηγιάνουν. Να εξηγιάνουν επιχειρήσεις τώρα, έτσι. Το είδαμε όπως κάναμε με το ταχυδρομείο. Έτσι γίνεται η εξηγίανση. Τα κλείσανε. Τα κλείσανε, δεν τα κλείσανε. Αυτή είναι η εξηγίανση. Τα έλεγα σε ένα φίλο Θανάση, αλλά εντάξει, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Καλό βράδυ στον φίλο μου, τον Γιώργο, Γιώργο μου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Πω, αυτό το 4.30 ώρα το πρωί έχω να το κάνω χρόνο. Έχω να το καλά, είναι βάρβαρη ώρα. Άλλοι πάνε για ύπνο τέτοια ώρα. Πω, μην λέμε ονόματα. Άλλοι πάνε για ύπνο. Λοιπόν, ουρανιά μου, να τα ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι όμορφο με το σαν σαφέτη, έτσι. Γεια σου Χριστό μου, με την πυρίτσα σου στο μοσχάτο. Χριστό, τώρα η δεύτερη μπύρα αναλόγως, άμα είναι κουτάκι. Εδώ είναι ένα ζευγάρι που μου στέλνει κουτάκι, το μικρό. Αυτό τι είναι? Άμα έχω λαχανιάξει εγώ από το περπάτημα, την πάω βεντούζα.

Γεια σου κύριε Θανάση μου Περιστέρη. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση μου Περιστεριώτη. Θανάση μου, ο Μιχάλης ο Ιωνομόπουλος.

0: ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και απόψε κοντά μου.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας εδώ, έτσι. Και αύριο που είναι Παρασκευούλα, Θανάση μου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου, το Θανάση. Καλά θυμάσαι. Φίλε μου, Θανάση, καλά θυμάσαι. Λοιπόν, από το Μενίδη ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Βαγγέλη μου, τι κάνεις ρε παιδάκο μου? Είμαι καλά, είμαι καλά. Πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί έχουν ανέβει πάνω στα μπατάρια. Ξέρω, δεν έχει σήμα εκεί πέρα, σιγή ηχθείος, δεν το συζητάμε. Για να δούμε από Μοσχάτο μεριά. Α, ο Χρήστος, ο φίλος μου εδώ. Το Μοσχάτο λες ακούει, Χρήστος. Χριστάκο μου. Έλα λε παιδάκο μου, καλημέρες όμορφες. Να, εργαζόμενο, τώρα σχολάσα τα παιδιά γι' αυτά. Ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, μια ομάδα. Τι να πω τώρα σε αυτά τα παιδιά. Επαγγέλματα, έτσι, που είναι το μέλλον. Όντως, επαγγέλματα που είναι και το μέλλον. Μπράβο. Τώρα περιμένω εγώ να γίνω γιατρός. Ούτε καν. Ούτε καν. Λοιπόν, τώρα αναφέρεσαι σε κάτι μηνυματάκια. Υπέρτατης αξίας λέει και δεν το έχει, είναι για το χαμόγελο. Λοιπόν, το χαμόγελο. Τι το έχω πάρει, είναι ήχος της ψυχής. Πολλοί μπορούν να με ένα χαμογελάσουμε, σαν να σκάσουμε ένα χαμόγελο. Υποτονικό πολλές φορές που λένε. Υποτονικά το κάνουμε. Το χαμόγελο είναι ήχος της ψυχής μας. Δεν το νιώθουμε, δεν το κάνουμε. Μας το έχουν κόψει πραγματικά. Προσπαθεί, έχει βάλει χέρι εδώ η κυβέρνηση να φορολογήσει και αυτό που λέγεται χαμόγελο. Ναι, ναι, είναι γεγονός. Ποιος θα χαμογελάς από την καρδιά του, την ψυχή του μέσα, όταν πάει να ανοίξει ένα φάκελο και έχει ένα λογαριασμό αντικειμενικά? Όταν θα έρθει ένα email στο τηλέφωνο, τώρα χρησιμοποιούμε και τα email, και θα έχει έρθει εφορία να πληρώσουμε. Όλοι θα πληρώσουν εφορία τώρα, στο λέω έτσι. Τώρα το φέρνω έτσι, το φέρνω λίγο πάλι με το στις πράξεις πάμε. Όχι, δεν φταίω εγώ, ο Κούλης. Και ο Πιερακάκης.
2: Αν είσαι όνειρο.
1: Το Ξωτάκι. Αϊντά. Θα βάλω τις φωνές γιατί δεν ακούμε.

Κώστα μου, το καταλαβαίνω. Να πω καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα. Ψάχνουν, λέει, για δουλειά και δεν βρίσκουν. Πάνε σε ζών, παλικάρι μου. Πάνε σε ζών. Φεύγουνε, τι θα κάτσουνε τώρα εδώ, να πάνε στην οικοδομή να φτιάχνουν air condition και ηλεκτρολογικά και το ένα και το άλλο. Που τώρα δεν υπάρχει νομίζω στην οικοδομή και το καλέμι τότε με τους ηλεκτρολόγους να περάσουν τα... Πώς θα λένε, τα καλώδια μέσα, τα σπιράλιτα, τα άλλα, εμείς τα παίρναμε για φυσοκάλαμα τότε, έτσι. Εμείς όπου βρίσκαμε οικοδομή τότε, με αυτά, τι θυμήθηκα τώρα, με αυτά τα τέτοια μέσα τα παίρναμε και κάναμε φυσοκάλαμα τώρα, να παίζουμε τώρα. Έρχονται, πάνε σεζόν. Πάνε 2-3 μήνες τώρα σεζόν, πάνε στον ΟΑΕΔ μετά να γραφτούν και το επιδοματάκι. Και μια χαρά. Τέλεια! Μια χαρά, αυτή είναι η ζωή, δεν το συζητάμε. Έτσι μας καταντήσανε βέβαια, έτσι, γιατί τα πάντα ξεκινούν και από την παιδεία. Αυτά περάσανε τα τελευταία χρόνια. Όταν βλέπουν τους καθηγητές, τους δασκάλους, τους στέλνε στα νησιά, πάνε, να πάνε οι άνθρωποι πέρα και κοιμούνται στα αυτοκίνητα ή σε λιώμενα μέσα, τι κατάντια άλλη μεγαλύτερη. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Βαλένα μου, θυμάμαι και κάτι άλλο, Πετρούπολη, να φύγουμε από το θεματάκι. Δεν θέλω να πέφτουμε ψυχολογικά, αλλά πρέπει να τα λέμε, πας σε βάλουμε μυαλό, έτσι. Πρέπει να τα λέμε, πρέπει να τα φωνάζουμε και εδώ στο μάχη θα τα ακούτε πάλι. Καλό βράδυ, Άρη μου. Καλό βράδυ. Και αυτό του Σαφέτη είναι τέλειο τραγουδάκι, ε. Λοιπόν, η Μερουλίτσα δεν έχει. Λοιπόν, στην φίλη μου την Μαργαρίτα με το περαστικά Μαργαρίτα μου και πάλι τένοντας, έτσι. Ρε παιδάκια, προσέξτε λίγο. Για προσέξτε λίγο τώρα, σφουγγαρίζετε, χύνετε νερά. Βάλετε και κάνια παντόφλα τώρα. Πάτε τίποτα αντιολιστικό τώρα, ξεστρώσατε, βάλουμε τώρα τα νεράκια, γλιστράτε, πέφτετε. Δεν είναι και λίγο με τον τέντονα. Είναι πόνος, το καταλαβαίνω, περαστικά.

Δώρα μου, να σου πω λίγο κάτι. Είτε το έχει το κάθε παιδί, είτε δεν το έχει. Έτσι, μια και αναφέρεσαι σε αυτό. Κακώς κάνω και το αναφέρω, βέβαια. Έτσι. Πρέπει να επιμένουμε σε κάτι. Πρέπει να το παιδεύουμε. Γιατί το παιδεύουνε. Μπορεί να έχει κλείσει, μπορεί να έχει όνειρα και κάπου αλλού. Δεν είναι κακό δηλαδή. Το κατάλαβα καλά. Ντέρνε με γεσόνι, πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο. Τα άλλα τι κάνουνε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω στην φίλη μου την Αναστασία. Αναστασία μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι και χρωστάω και στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Ανέβουμε και λίγο παράδοση, έτσι. Βαγγέλη μου, θα τα ακούσουμε. Είναι ο φίλος μας ο ταξιτζής. Για να φτιάξουμε και τον φίλο τον Κώστα Κώστα, έτσι. Λίγο. Να το χαρίσω. Εκεί στον Πατάρι, πάνε στον Πατάρι, ναι, τραγουδάνε στον Πατάρι. Πατάρι λέγανε και που είναι, Πατάρι λέγεται εκεί που ήταν πανηγύρια, έτσι. Και όχι, είναι διαφορετικό Πατάρι. Διαφορετικό. Αμερικάνα. Αϊντά, Αμερικάνα λέω. Χαμόγελο μέσα από την ψυχή μας. Και να αφήσουμε τους άλλους να αναρωτιούνται. Θα μας τα πιάσει βέβαια ο Κούλης τώρα. Έτσι απλώς το Πρέταντορ παντού. Μας έχει φυτέψει με τα εμβόλια πολλά. Το επόμενο είναι, κυρία ταξιτζή. Αφού βάλει με τον Κούλη τελευταία, μ' ακούσει. Να δεις, θα βρει τον πελά μου.

λοιπόν, Μαρία μου, περιμένω βεβαίως και ένα πιστραγουδάκι. Να περιμένω και βεβαίως να ανεβάσουμε λίγο και τον αιματοκρίτη, έτσι. Έστω και αυτό το κάτι της ανεβάζει τον αιματοκρίτη. Κωστάκι μου, καλυθέα, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα να το έχει κιόλας. Θα πιάνουν λίγο τα χέρια του σε πολλά πράγματα. Να πιάνουν και λίγο τα χέρια του. Ναι, αλλά άμα δεν το δείξει και κάποιος όμως, έτσι. Γι' αυτό ναι, είναι οι σχολές. Δεν το συζητάμε. Το να πάει να κολλήσει τη σωλήνα στο εργοδίσιο ή τη βιδώσει. Και την επόμενη χάσει το φρέο ή πάρουν φωτιά ή μπρίζεις και πέρα. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάμε, παιδιά. Είναι ωραίο να γίνεται διάλογος, ε. Πρέπει να το έχει, δεν το συζητάμε. Το 548, φίλος μου, ο Δημήτρης από το Περιστέρι. Δημήτρη μου, καλημέρα. Όλα καλά, όλα καλά όσα μπορεί να είναι. Πάμε χαμένο κορμί για το ταξιτζί. Αλυτάκο. Λοιπόν, να δούμε πότε αυτό το βιβλίο θα ξαναπάρει πάλι μπροστά. Πότε θα καθαριστεί και το γηπεδάκι. Χαμένο κορμί με το Μάκι, πάμε. Φιλιά πολλά στον Ασπρόπυργο. Γιατί

Ποιος το λέει το τραγουδάκι αυτό, Μαρία μου, ποιος το λέει? Για πάμε να ρωτήσουμε όμως, καλέ, ποιος είναι αυτός? Λοιπόν, και πάλι Βάσο μου, να είναι καλά, να το χαίρεσαι το παλικάρι σου, Πειραιώτησα χρόνια του

0: Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα στα παιδιά στο Ρέντι. Ορίστε τα εργαζόμενα. Τι να καρ, ξεφορτώνουνε καρπούζια.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
0: Έχω ξεφορτώσει παλικάρι μου 16-17 χρονών σχολείο που πήγαινα να φορτώναμε γιατί ο νομός Ηλίας φράουλες σε καρπούζια και πατάτα. Καλημέρα, καλημέρα στο Ρέντι, εκεί που είναι τρέντι.

Καλε... Βαλένα μου, πλάκα κάνουμε. Έλα, κάνουμε και πλάκα. Έχουμε κι άλλο εγκλέζικο, έτσι. Βαλένα, έχουμε κι άλλο εγκλέζικο. Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε για το Παγκράτη γρήγορα, γρήγορα, γιατί μας κυνηγάει αυτός ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός και ο τηλεοπτικός πάντα. Μας πάει κόντρα. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Όντως, στο τελευταίο ημίωρο πάμε για, τα... για το Παγκράτη. Λοιπόν, το παλικάρι μας που πάει για Βόνιτσα, είπαμε, αύριο θα είναι από τις μεγαλύτερες εξόδους, έτσι. Καλό δρόμο, καλά να περάσετε, προσέχουμε παιδιά, προσέχουμε. Και κάτι άλλο που θέλω να υπενθυμίσω, γιατί και αύριο από την πολιτική προστασία είναι μεγάλος ο κίνδυνος για τις φωτιές. Μεγάλος, μεγάλος ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Αλλά σήμερα είχαμε στην Δυτική Αττική, την έχουν πάει Βεντούζα. Στα Βίλια, στην τοποθεσία Αγίας Παρασκευής, στα Βίλια, τα οποία είναι χιλιοκαμένα, δεν το συζητάω εκεί. Τα έχουν πάει, αλλά τέθηκε γρήγορα υποέλεγχο. Λοιπόν, να είμαστε κι εμείς λίγο, να έχουμε λίγο το νου μας, να έχουμε λίγο ζωή, πνοή είναι το δάσος με τις φωτιές. Είναι και το ανθρώπινο χέρι. Προσέχουμε να είμαστε λίγο πολύ αύριο, λίγο έως αρκετά. Μην ανάβετε. Καλά τις φωτιές, να τις ανάβετε έξω στον δρόμο, περπατάτε. Χριστέ μου! Αυτά είναι από την πολιτική προστασία. Πάμε για την κατοχή Αγρινίου και τον Ιωχώρη.

0: Δεν θέλω να το λέτε σε μένα το ευχαριστώ, έτσι. Πραγματικά δεν θέλω να το λέτε, είναι επιλογές δικές σας. Π.χ. το τραγουδάκι το πριν που έπαιξε, το τραγουδάκι το πριν θα διαβάσω και τα μηνυματάκια. Να πω όμως καλημέρα. Το 1131 είναι η Άννα μας από το Πέραμα. Άννα μου, δεν ξέρω, γιορτάζει Αγία Μαρίνας, καμία σχέση, έτσι τα μπερδεύω και λίγο. Άννα, μα δεν είναι το ένα τ' άλλο, είναι μεγάλη γιορτούλα της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλη χάρη της, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας. Να καλημερίσουμε την Άννα μας. Τα δικά σας τα μηνυματάκια, γιατί και αυτό δικό σας ήταν. Σε ευχαριστούμε, λέει, για τις υπέροχες μουσικές στιγμές που μας χαρίζεις κάθε βράδυ. Από έναν ταξιτζή έχει το μηνυματάκι αυτό. Λοιπόν, επίσης δεν είναι ότι το παίρνω απάνω μου. Εγώ το καλά με το καβάλισα ποτέ. Δεν είχα βλέψει ούτε έχω. Αλλά με στείλει πουθενά ο Κούλης. Μου λέει τώρα θα πούμε μπροστά εμείς. Ναι, θα μπει ουρανία μπροστά εσύ. Λοιπόν, από την Πετρούπολη. Δεν κάνω λάθος. Πολύ ωραία εκπομπή, λέει. Κάνεις μπράβο σου. Λοιπόν, είναι η φίλη μου η Δαλένα. Η φίλη μας η Δαλένα. Με την Δαλένα πριν 3 χρόνια, 4. Δαλένα μου, μικρή ιστορία. Δεν αναφέρω εξάλλου το αξίωμά σου και μπράβο πραγματικά. Γιατί είναι ορισμένα που είναι συγκινητικά και πρέπει να τα λέμε, έτσι. 3 ευκαιρίες να περάσει κάπου που ήθελε. Θα τα πούμε. Μπορεί κάποια στιγμή να θέλει να τα βγάλει εσύ προς τα έξω. Ένα από τα μεγαλύτερα αξιώματα που μπορεί να πάρει κάποιος σε αυτή τη χώρα. Από τα μεγαλύτερα αξιώματα. Τώρα το μυαλό του καθένας όταν τρέχει, τρέχει. Δεν είμαι ούτε υπουργός ούτε τέτοια. Όχι, όχι. Με το σπαθί της. Έδωσε μια ευκαιρία, έδωσε εξετάσεις. Δεν είναι πανελλήνιες, ήταν. Εξετάσεις να περάσει κάποιο ανώτατο θεσμό. Το θυμάμαι μέχρι και Θεσσαλονίκη που πήγε, γιατί εκεί γινόντουσαν, δεν θα σε δώσω στεγνά. Μη φοβάσαι. Που πήγανε στο δωμάτιο για να διαβάσουν τις επόμενες ημέρες, με άκουγε τότε με την εκπομπή. Πιστεύω και το λιθαράκι μου το έβαλα κι εγώ τότε, έτσι στην επιτυχία. Θυμάσαι τις εκπομπές από τότε. Εδώ είναι να δίνουμε χαρά στον άνθρωπο. Θα πήγαινε να διαβάσει, όντως η κοπέλα πήγαινε να διαβάσει. Είχε μία την τελευταία της ευκαιρία. Βέβαια πέτυχε και χθες ξαναεμφανίστηκε πάλι και έστειλε μηνυματάκι η Δαλένα μας εδώ. Και της αρέσει να σπικάρω το εγγλέζικο λίγο, έτσι, θα δεις το πόσο τέλος.
1: Κάθεσαι στο μπαλκονάκι.
0: Είναι μια μικρή ιστορία. Είπαμε, το ραδιόφωνο έρχεται να ενώσει. Έρχεται να δώσει χαρά αυτοί που θέλουν να σας κλέψουν, ε. Εδώ εμείς ερχόμαστε να σας τη δώσουμε. Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα, Μαρία μου, στο ήλιο.

είπα, μπορεί να τα μπέρδεψα λίγο με το τραγουδάκι. Ήταν μόνο το ένα του φίλου μου του Φώτη από το Κολωνάκι. Για τον φίλο τον Νίκο είναι το επόμενο από τον Γέρακα. Και να του πω καλό ξημέρωμα. Νικολάκι μου στο Γέρακα πάνω. Καλό ξημέρωμα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να καλημερίσουμε τον Πέτρο, το φίλο μας από τον Κολωνό. Το 77-3. 773. Λοιπόν, το τραγούδι το ζήτησε ο φίλος ο Νίκος από τον Γέρακα. Καλή αυριανή Μαρία. Μαρία από το Ήλιον. Γιατί πολλές Μαρίες.

Θανάση μου, να σε καλά, λεπετάκο μου, θα το ακούσουμε. Λοιπόν, Δαλένα μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Όταν εννοείς Καλαμαριά, εννοείς τη γνωστή Καλαμαριά πάνω Θεσσαλονίκη. Έχετε διοριστεί ήδη. Συγγνώμη τώρα που το λέω, ούτε σε ανακρίνω, δεν είναι, για φαντάσου. Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι, μάλλον, έτσι. Μάλλον έχουν αντιστραφεί, έχουν γυρίσει οι ρόλοι. Κάτσε να το παίξω κι εγώ λίγο. Ποτέ στη ζωή μου δεν. Αν μου πεις ποτέ, μη λες ποτέ. Σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, ποτέ μη λες ποτέ. Λοιπόν, όταν νοούμε Καλαμαριά, νοούμε Καλαμαριά πάνω Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος είναι μαζί με τον Χάρη τώρα στο Ρέντι. Λοιπόν, Γιώργος και Χάρη, στα παιδιά από την περιοχή του Ρέντι. Τι να πω, θέλω να καρπούζει, βρε. Θα πω κι άλλο. Θα πω κι άλλο εγγλέζικο. Ωεό. Θανάση μου, έλα, δικό σου. Ωραίος ο φίλος ο Θανάσης, να λέει καλά. Θανασάκη, και εμείς ευχαριστούμε.

Πολύ εκφραστικό τραγούδι το επόμενο. Πάρα πολύ εκφραστικό. Έντονη και η μουσική, αλλά είπαμε το κάθε τι πρέπει να ταιριάζει στον καθένα. Ο Νάσος Άλεξ, ο οποίος το είσαι γυναίκα ουρανός. Στίχοι και μουσική, έτσι πρέπει να εκφράζουν και να συνοδεύει το ένα το άλλο. Βέβαια, σήμερα στις μέρες μας πολλά από αυτά έχουν χαθεί, έτσι. Για φανταστείτε για την AI να τραγουδάει και τον ή και την που υπάρχουνε. Συγκρίνεται τώρα. Είναι ο Νάσος Αλεξόπουλος, είσαι γυναίκα, λέει, ουρανός. Μάχη 99,8. Ταξίδι στη μουσική. Τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Ανά μου, σε ευχαριστώ. Η Άννα μας από το Πέραμα. Πάμε. Το 61-63, χαρισμένο που λένε. Όχι ότι εμποδίζει. Εμποδίζει το 64-61-63. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: κάθε βράδυ, έτσι. Θανάση μου, τώρα να μην ζητήσω πνευματικά δικαιώματα, Λεβέντη μου, έτσι. Τον φίλο μου, το Θανάση με το ταξί αναφέρομαι. Λοιπόν, όποτε σ' ακούω, λέει, παίρνω ωραίες κούρσες. Θανάσης με το ταξί είναι το 565. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλή σου βάρδια ή καλή συνέχεια στη βαρδιούλα σου. Θα ζητήσω κάτι και εγώ, Κακομοίρης, τώρα, έτσι. Κακομοίρης με την καλή την έννοια. Δεν μου άρεσε αυτή η λέξη, ποτέ δεν μου άρεσε, γιατί βέβαια έτσι μας καταντήσανε. Έτσι μας καταντήσανε. Μαχόμενος ταξιτζής είναι ο φίλος μου ο Θανάσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την φίλη μου την Ουρανία. Θα περιμένει τώρα, κυρία, να ακούσει το τραγουδάκι. Ουρανία μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, η φίλη μας η Βάσο να χαίρεται το αγόρι της. Να το χαίρεσαι το αγόρι σου, πάντα έχουμε μια γιορτούλα μάλλον και γενέθλια εδώ. Και είναι ευχάριστο να τα περνάμε μαζί, να τα γιορτάζουμε μαζί εδώ στο Μάχη. Καλό βράδυ, Νικολάκη μου. Τα καλύτερα πάντα στα καλύτερα. Μάχη 99,8. Χίλιες φωτιές, ποιος τις ανάβει, για προσέξτε λίγο. Πάντα στα καλύτερα, με 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, στο κέντρο των Αθηνών. Δεν είναι και λίγο.
1: Χίλιες φωτιές μου
0: ως τις άναψε. Έλα, τικρός.

ήταν Φωτεινή Μαυράκη, έτσι, υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο τραγούδι. Πάντα έχουμε να μαθαίνουμε, πάντα έχουμε. Να μαθαίνουν έτσι, να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται λίγο οι παλαιότεροι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέμβαση στο Γιάννη το Βασιλείο. Ποιος δεν έχει χορέψει, ποιος δεν έχει τραγουδήσει με τον Γιάννη τον Βασιλείου, που τον ευχαριστώ και πάλι για την παρέμβασή του εδώ στην εκπομπή μας και στο Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία πλέον. Έγινε όντως, είτε το θέλετε είτε το θέλετε, ναι. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax. Μαζί μας και μαζί σας. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ την πιτσαρία του Ζεάκη, στο Μενίδη. Η πιτσαρία Ζεάκης είναι μοναδική. Πιτσαρία Ζεάκης θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Εύχομαι καλή αυριανή και χρόνια πολλά στις Μαρίνες για αύριο. Thank you very much, good night. Έτσι και λίγο το εγγλέζικο, πάμε λίγο το εγγλέζικο. Thank you very much, good night. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια στις Βάρδιες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως, η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσα ακούν την εκπομπή των ραδιομακελάριδων σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της καθημερινότητας και βεβαίως την επανάληψη την Κυριακή το μεσημέρι 2 με 5. Είμαστε ζωντανά στο στούντιο του Μάχη FM του 99,8 της μεγαλύτερης πατριωτικής συχνότητας στα Ερτζιανά. Δεν ξύπνησα καλά σήμερα. Ξύπνησα με ισχυρούς πόνους στον αφιένα. Και αυτό γιατί? Γιατί έχω αντιληφθεί ότι κάθε μέρα με σκληρούς πόνους στον αφιένα ξυπνούν και οι Έλληνες ραγιάδες αυτού του τόπου. Και πρώτοι από όλους οι πολιτικοί. Ξέρετε, ο πόνος στον αφιένα προέρχεται από τρία χαρακτηριστικά ζητήματα. Πρώτον, από το πολύ σκύψιμο, τις επικύψεις δηλαδή που γίνονται από τους Έλληνες πολιτικούς, από το πολύ γράψιμο, όπως αφορά εμάς, και τρίτον, από τις πολλές γονικλησίες των Ελλήνων πολιτικών και των Ελλήνων ψηφοφόρων απέναντι στο βρώμικο σύστημα της κυβερνητικής μαφίας. Εγώ υπάγομαι στη δεύτερη περίπτωση. Γράφω μερόνυχτα. Διαβάζω μερόνυχτα για όλες αυτές τις ανοησίες της πολιτικής ζωής. Και επιπλέον και επιπρόσθετα για τις ανοησίες μερικών χιλιάδων, εύχομαι όχι πολλών, ακροατών, τηλεθεατών, αναγνωστών και ψηφοφόρων, οι οποίοι σώνει και καλά επιθυμούν να επιβάλλουν τη δική τους ψηφοθυρική άποψη στα τυράκια που τους πετούν καθημερινά. Αυτές οι γελίες, ψευτοπατριωτικές, τριχομονάδες. Δεν ξέρετε τι είναι τριχομονάδες? Σεξουαλικά αφροδίσια είναι. Αφροδίσια που προέρχονται από τη σεξουαλική επαφή. Αυτές λοιπόν οι ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες της πολιτικής ζωής του τόπου που σώνει και καλά θέλουν να μας πείσουν με το μανδύα του πατριωτισμού ότι μπορεί να αλλάξουν την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θέλω να βάλω δύο ερωτήματα στους φίλους και φίλες πατριώτες και πατριώτισες που μας παρακολουθούν. Αυτή η σωρία σωτήρων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στην κομματική απόχρωση της πολιτικής ζωής του τόπου κάνουν καλά στη δημοκρατία? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και είστε πολύ έξυπνοι να καταλάβετε. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζει ο πολιτικός κόσμος και ειδικά το κυβερνητικό στρατόπεδο όλους αυτούς τους ακλαμάρες που βγαίνουν και μαζευόμενοι σε κινηματογράφους, σε θέατρα, γιατί είναι και οι ίδιοι θέατρα, και σε διάφορες μεγάλες αίθουσες εκδηλώσεων προσπαθούν να μας δείξουν ότι είναι πατριώτες. Ποιοι λοιπόν είναι οι πατριώτες στη χώρα? Εδώ επώνυμα, ονομαστικά. Ποιοι είναι οι πατριώτες στη χώρα? Αυτοί που απελευθερώνουν τον θερόμενο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη, που ακούστηκε να αφήνουν ελεύθερο η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση των Μητσοτάκηδων, το μεγαλύτερο δολοφόνο που έχει συσχετιστεί με τα λεγόμενα αντάρτικα πόλης. Σήμερα θα ακούστε, και μιλάω για τον Γιωτόπουλο, που ακούστηκε αυτό με 17 φορές ισόβια, 17 φορές ισόβια, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός κρίθηκε όπως κρίθηκε και σε όποιο δικαστήριο κρίθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη, να κυκλοφορεί σήμερα ελεύθερος και να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος, στο Βύρονα. Θυμάστε τι είχε γίνει στο Βύρονα? Πριν από περίπου μια 25ετία, η υποτιθέμενη οργάνωση του Αντάρτικου Πόλης 17 Νοέμβρη
την οποία δεν μπορούσαν να την εντοπίσουν οι Έλληνες αστυνομικοί, γιατί είχε διαβρωθεί το αστυνομικό σύστημα από τις πρακτοράτζες, τις μυστικές υπηρεσίες και από το παρακράτος. Το ελληνικό παρακράτος, το οποίο είχε αφετηρία στους τελευταίους ορόφους της Κατεχάκη, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και στον τελευταίο όροφο της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Επιχειρήθηκε πολλές φορές με δολοφονίες επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, εκδοτών και εφοπλιστών να νοθευτεί το στοιχειώδες κριτήριο της δημοκρατικής διακυβέρνησης χώρας. Επί Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί εγώ πάω πολύ πίσω και το πιάνω από πολύ πίσω για να το φέρω σήμερα, κάθε φορά που η κυβέρνηση του Ανδρέα αντιμετώπιζε εσωκομματικά προβλήματα, εσωκομματικές έρηδες ή μείζωνα πολιτικά ζητήματα που απασχολούσαν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προέκυπτε ο κύριος Γιωτόπουλος με την ομάδα των γιδοβοσκών, με την ομάδα των βουκόλων, με την ομάδα των παπαδοπαιδίων, των παιδιών του παπά Ξηρού. Και προσπάθησαν να μας πείσουν αυτοί που απάρτιζαν τότε την κορονίδα των διοκτικών αρχών της χώρας, και θα τους κατονομάσω σήμερα. Ήταν ο κύριος Φώτης Νασιακός, ο οποίος διατέλεσε αρχηγός της Αντιτρομοκρατικής. Εδώ θα πούμε πράγματα σήμερα που δεν έχουν ακουστεί. Αν θέλετε καθίστε να ακούστε. Αν θέλετε να φύγετε, να πάτε αλλού. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Όχι εδώ. Οποιοςδήποτε λέγεται ή θέλει να θεωρεί αυτόν πατριώτη, θα κάτσει να ακούσει την εκπομπή. Όποιος το παίζει πατριώτης, να απομακρυνθεί από τους δέκτες και από το live streaming του mikefm.gr. Δεν έχουν θέση εδώ οι ψευτοπατριώτες. Εδώ έχουν θέση οι άνθρωποι και οι πολίτες που αγαπούν την πατρίδα τους. Όσοι λοιπόν θέλετε να ακούσετε και να ενημερωθείτε και αγαπάτε την πατρίδα σας, να μην αλλάξετε δέκτη. Όσοι το παίζετε ψευτοπατριώτες σε ψευτολογαριασμούς του διαδικτύου και το social media, να τσακιστείτε και να φύγετε. Δεν σας θέλουμε. Τέτοιους προδότες, ρυψάσπιδες, εφιάλτες της κάλπης και της δημοκρατίας, δεν τους θέλουμε εδώ. Εδώ θέλουμε μόνο τους υγιείς και τους αγνούς πατριώτες. Και αυτό υπηρετούμε. Θα μάθετε λοιπόν όλοι εσείς τα τρολάκια του διαδικτύου και των social media να υπακούτε στη θέληση των Ελλήνων πατριωτών και να απεκδηθείτε τον μανδύα του πατριωτισμού, για να μην έρθουμε εμείς και σας το ξεσκίσουμε. Νομίζω ότι το πρώτο 18 λεπτό της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής είπε πολλά. Τα περισσότερα στη συνέχεια. Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες των αφροδίσιων νοσημάτων της κάλπης? Γιατί εγώ έτσι τα θεωρώ. Ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες. Τα αφροδίσια της ψηφοθυρικής κάλπης. Σε αυτή την ιστορία δεν θα μπούμε. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είμαστε γιατροί, σεξολόγοι και αφροδισιολόγοι, για να καταπολεμούμε τα σεξουαλικά νοσήματα της βλακείας και της ηλιθιότητας που δέρνει όχι τον πολιτικό κόσμο αλλά τους ίδιους τους ψηφοφόρους των εθνικών πατριωτικών οργανώσεων. Θα κάνει σήμερα ο πατριωτισμός στην Ελλάδα τη δική του αυτοκριτική.
θα ξεχωρίσει την Ήρα από το Στάρι. Και πρώτοι εμείς, τη δική μας αυτοκριτική. Αν έχουμε κάνει λάθη, μπορείτε να μας τα προσάψετε. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι. Έχουμε το δικαίωμα. Διότι μας έχει δώσει η πολιτεία ένα μικρόφωνο δημοσίου λόγου. Να αποκαλύψουμε τις ψευτοπατριωτικές αφροδίσιες τριχομονάδες του πολιτικού συστήματος. Και ξέρετε καλά τι λέω. Ούτε με νοιάζουν τα πρόσωπα, ούτε με νοιάζουν τα ονόματα, ούτε με νοιάζουν τα θέατρα, ούτε με νοιάζουν οι οργανώσεις, ούτε με νοιάζουν οι πολιτικές εκφάνσεις των συγκεκριμένων πατριωτικών τριχομονάδων. Επίσης, σήμερα θα σταθούμε ιδιαίτερα σε μία ομάδα 155 έως 157 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του πάτρονα του ίδιου του κόμματος του Καραμαλή και του κόμματος του Σαμαρά και του Εύερτ και του Μακαρίτη του Αβέροφ επιχειρούν να διαλύσουν τη μεγάλη ριζοσπαστική κοινωνικά φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, Νέα Δημοκρατία. Και απευθύνομαι στους πάλε ποτέ κρατεούς ψηφοφόρους του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ή ό,τι απέμεινε από αυτούς και από αυτό το κόμμα, για να τους υπενθυμίσω. Φύγετε όσο είναι νωρίς. Εγκαταλείψτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αν επιθυμείτε να βρείτε στέγη, πηγαίνετε αλλού. Φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το μεγαλύτερο κακό από την ημέρα που ανέλαβε αρχηγός αυτού του κόμματος, το μεγαλύτερο κακό που έχει σκύψει στον τόπο. Η χώρα οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην έκλειψη και στην εξάλληψη όλων των πατριωτικών ιδεών που διακατέχουν την μελλοντική αναγέννηση αυτού του τόπου. Σηκωθείτε και φύγετε, γιατί οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Και το βλέπετε ήδη ότι κάθε φορά που επιχειρείτε η αλλαγή στην πολιτιακή κατάσταση του τόπου, προκύπτουν οι αφροδίσιες ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες. Τα αφροδίσια νοσήματα του πολιτικού συστήματος. Φύγετε λοιπόν όσο είναι καιρός. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και τελειωμένος είναι και απελπισμένος. Και πάνω στην απελπισία γίνονται πολλά. Έχει γίνει σλόγκαν τις τελευταίες μέρες και viral στο διαδίκτυο το τριψήφιο τηλέφωνο. Το τριψήφιο νούμερο στο οποίο θα καλέσουν τη νύχτα ένα από τους πιο δειλούς μειοδότες και μαφιόζους πρωθυπουργούς και έχει γίνει viral το γεγονός τι θα γίνει όταν ο κύριος Μητσοτάκης σηκώσει το τριψήφιο πορτοκαλί τηλέφωνο. Η συντέλεια του κόσμου. Και αυτό γιατί τούτη την ώρα, τούτε στις κρίσιμες ώρες για τον τόπο, τρία μεγάλα ζητήματα απασχολούν τον ελλαδικό χώρο αλλά και τον χώρο της ελληνικής ομογένειας. Παίρνω τα μηνύματά σας, διαβάζω τα πάντα. Κάθε βράδυ κάθομαι μέχρι το πρωί και διαβάζω 400, 500, 600 μηνύματα. Είναι, κυρίες και κύριοι, μία μικρή αλλά απαραίτητη και αληθινή δημοσκοπική κατάσταση, την οποία μόνο αν μπορείς να διαβάζεις μέσα από αυτή μπορείς να αντιληφθείς σε ποιο σημείο βρίσκεται ο κόσμος. Τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή σαν κεραυνό που απανθρακώνει τα πάντα η χώρα είναι το πρόβλημα της ποιότητας ζωής μας, που συνεπάγεται ακρίβεια, λιθωρισμός, καύσιμα, καταναλωτικά αγαθά. Το δεύτερο μεγάλο αγκάθι του ελληνισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την ομογένεια, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία,
είναι το εθνικό μεγάλο θέμα της αντιμετώπισης του Τούρκου υπεριαλιστικού παράγοντα. Και φαίνεται ότι εδώ η Ελλάδα και η ελληνική κυβερνητική πολιτική τα έχει κάνει οίκο ανοχής, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και το τρίτο, κυρίες και κύριοι, μείζον ζήτημα είναι το θεσμικό. Είναι η κρίση των θεσμών. Είναι το θέμα της ολοκληρωτικής συντέλειας της ελληνικής δημοκρατίας από μια μερίδα 157 μειοδοτικών προσωπικότητων που ό,τι έρχεται στη Βουλή υπό μορφή δικογραφιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ό,τι έρχεται στη Βουλή για την άρση ασυλίας περί κακουργηματικών πράξεων, ό,τι έρχεται στη Βουλή για τα ανομήματα, τα αδικήματα, τον νεοπλουτισμό του σημερινού πολιτικού κόσμου, του κυβερνητικού πολιτικού κόσμου, θάβονται. Αυτό είναι μαφία. Αυτό είναι καμόρα. Αυτό είναι η χειρότερη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος. Άνθρωποι οι οποίοι πήραν την ψήφο του ελληνικού λαού και την εκμεταλλεύονται στο κοινοβούλιο καταψηφίζοντας συγκεκριμένους συνάδελφους δικούς τους, για τους οποίους πρέπει να αρθεί η ασυλία και να πάνε στον ανακριτή για κακουργήματα, δεν μπορούν να θεωρούνται βουλευτές και εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Δεν μπορούν να θεωρούνται μονάδες της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι κατάπτυστα πολιτικά υποκείμενα, είναι ανδρίκελα του κοινοβουλευτισμού, που το μόνο που θέλουν είναι να ρίξουν τη δημοκρατία στο μαύρο πηγάδι της λύθης, στο μαύρο πηγάδι της οργής, στο μαύρο πηγάδι του θυμού του ελληνικού λαού που είναι στα κάγκελα. Δεν γίνεται να φέρνεις στη Βουλή δικογραφία για δύο ή τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι η κυρία Ραμπατζή, όπως είναι ο κύριος Καραμανλής του Αχιλλέως, όπως είναι κάποια άλλα σαπρόφυτα της δημοκρατίας, και να καταψηφίζεις δικογραφίες που πρέπει απευθείας να πάνε στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, και οι άνθρωποι αυτοί, οι πολιτικοί, να προφυλακιστούν. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί προφυλακίζονται Έλληνες πολίτες για σοβαρότατα αδικήματα και συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό το ελληνικό κοινοβούλιο να μην σέβεται τον εαυτό του. Να αποχωρεί η αντιπολίτευση, να τίθεται μπίζωνα συνταγματικά θέματα και να έχει γίνει το ελληνικό κοινοβούλιο και η ελληνική βουλή ένα απέραντο φρενοκομείο και κουλουβάχατο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν ελεύθερος πολίτης, δεν μπορώ να τα ανεχτώ. Είναι η γάγγραινα της δημοκρατίας. Τα τρία λοιπόν μεγάλα θέματα στα οποία στέκεται με γυάλινα πόδια ο κυβερνητικός συνασπισμός κάποιων ετερόκλητων συμφεροντολόγων πολιτικών είναι το εθνικό ζήτημα με τους Τούρκους, στο οποίο βλέπω ότι η κυβέρνηση το κάνει γαργάρα, στο ρυθμιστικό παράγοντα του ίδιου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος εάν επισκεφτεί την Ελλάδα, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι το βέτο που θα βάλει στον δουλόφρονα, στο δουλοπρεπή, στο μοιράκιο της δημοκρατίας που λέγεται Μητσοτάκης, είναι σταμάτα την αντίθεση με τους Τούρκους. Άσε τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά. Το βλέπω μπροστά μου και δεν με έχει γελάσει ποτέ η διέστησή μου. Βλέπω μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, ένα διχοτομημένο Αιγαίο. Βλέπω μπροστά μου προσάρτηση ελληνικών νησιών στον Τούρκο κατακτητή, στον Τούρκο σφαγέα. Πριν από λίγες ημέρες ξαναθυμηθήκαμε. Δεν μπορώ να πω γιορτάσαμε. Ξαναθυμηθήκαμε. Νοσταλγήσαμε. Φέραμε πάλι μπροστά τη γενοκτονία των Ποντίων. Και μια τέτοια ιερή στιγμή αυτοί οι αλήτες της Άγκυρας, οι αλήτες της ελληνικής Κωνσταντινούπολης, δεν τις σεβάστηκαν. Και όχι μόνον αυτό, αντιρρούν
έχουν λέει διαφωνίες και έχουν άλλη άποψη ότι ο πάτρονάς τους, ο πρόγονός τους, ο ιδρυτής του της σύγχρονης νεοκεμαλικής νεοτουρκικής δημοκρατίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ, αυτός ο βρωμερός και τρισάθλιος σφαγέας του ελληνισμού, τον οποίον ένας άλλος συγγενής των Μητσοτάκηδων, ο Ελευθέρως Βενιζέλος, τον είχε προτείνει ακόμα και για τον Νόμπελ Ειρήνης, βλέπω τον κύριο Δένδια, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να στέκονται σούζα, γιατί περιμένουν την έλευση του Τραμπ στην Αθήνα. Είναι όλα προσχεδιασμένα, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες. Με την έλευση, εάν γίνει η έλευση το 2026 του Τραμπ στην Αθήνα, θα τεθεί επιτάπητος όλο το ζήτημα των ελληνοτουρκικών αντιθέσεων. Γιατί εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Βλέπω το Αιγαίο ελληνικό αρχιπέλαγος και βλέπω το Αιγαίο με το δικό μας γαλάζιο χρώμα. Όχι για τα χρώματα, τα κόκκινα χρώματα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ, αν έρθει στην Ελλάδα, θα αναλάβει το ποτηρητής για να μοιράσει το Αιγαίο και να μοιράσει τα νησιά του.

0: κάνοντας προπαγάνδα, φτηνή, βρώμικη και ανθεληνική προπαγάνδα στα κανάλια της διαπλοκής. Είναι γνωστά τα ονόματά τους. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Τους ξέρετε πια απ' έξω και ανακατωτά. Το ραδιόφωνο του Sky και η τηλεόραση έχουν αποδηθεί υπογείως, υποχθόνια σε μια φιλοτουρκική προπαγάνδα. Την πάτησαν όμως. Ανεκόπηκαν οι προσπάθειές τους. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ένα reality τους χάλασε όλα τα σχέδια. Γιατί ο τραυματισμός, ο σοβαρός τραυματισμός, κυρίες και κύριοι, όλα έχουν τη σημειολογία τους. Αλλά ήταν άτυχοι. Γιατί τους έκατσε ο σοβαρός τραυματισμός του παίκτη στο Survivor, το οποίο και κατήργησαν για να μην πληρώσουν πρόστιμα στο Ισουρού και για να μην φάνε ποινές από το Εθνικό Ανατολικό Συμβούλιο. Κατήργησαν το Survivor. Το Survivor όμως είχε, κυρίες και κύριοι, ένα συγκεκριμένο παραγωγό. Ήταν ο κύριος Ηλιτζαλή. Ο στενός φίλος του κύριου Αλαφούζου, ο οποίος είναι και προπαγανδιστής του έργου του Ερντογάν στην Τουρκία. Έχει ποδοσφαιρική ομάδα, έχει πάρα πολλά λεφτά, ανακατεύεται στις κρατικές προμήθειες τουρκικού κράτους και συναναστρέφεται με έναν άλλο μεγάλο παράγοντα της τουρκικής πολιτικής ζωής, ο οποίος έχει αγοράσει μαρίνες, έχει αγοράσει αυτοκίνητο βιομηχανίες, έχει αγοράσει εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων και στην Ελλάδα, όπως είναι η Εύης, ο κύριος Κότς. Ο κύριος Κότς, ο οποίος φωτογραφίζεται με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και όταν είπαμε κάτι για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, πήγαν να μας κηρύξουν τον πόλεμο. Πήγαν να μας πούνε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι φιλέλληνας. Ούτε Έλληνας είναι, ούτε φιλέλληνας. Άρα λοιπόν, όλοι εσείς οι προπαγανδιστές των τριχομονάδων, των αφροδίσιων νοσημάτων της δημοκρατίας, βουλώστε το. Βουλώστε το και απομακρυνθείτε από τα social media, γιατί θα σας ξεβρακώσουμε. Τραγούδι, κύριε Εφραίμ Χαραλαμπίδη, και συνεχίζουμε. Της γυναίκας η καρδιά. Αύριο το βράδυ είναι ορόσημο. Το τραγούδι χρειάζεται να σου πω ποιον. Τραγούδι είναι τραγουδάρα αυτή, δυνατή, μέγιστη. Στράτος Διονυσίου. Από το βράδυ, κυρίες και κύριοι.
1: Σκύφτε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Η προδοσία
0: μιας γυναίκας σε βαραίνει. Εθνικός ύμνος για τους καψούριδες. Από το βράδυ στις 10, 10 με 1, 10 με 2, 10 με 3, δεν ξέρω. Ο Αρκουλής είναι εξαφανισμένος. Πού είναι αυτό το παιδί, πού είναι αυτός? Πού κρύβεται? Σε ποια τρούπα έχει κρυφτεί? Φτιάχνει ένα εξαιρετικό δημοσιογραφικό αφιέρωμα με τη δική του, τέλος πάντων, μουσική επιμέλεια. Πού είσαι ρε Αρκουλή? Αρκουλής!
1: Ποτέ κόλαση και ποτέ.
0: Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο μεγάλο στιχουργό και ποιητή του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, στον αξέχαστο και αλυσμόνητο Σπύρο Γιατρά. Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης, της γυναίκας η καρδιά.

Κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισες, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στον Μάχη 99,8 στα FM, στο ένα από τα 9, συνολικά 10 μάλλον, γιατί είναι και το ράδιο Χαλκιδική. Μέσα μαζικής ενημέρωσης του μεγαλύτερου πατριωτικού ομίλου μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Κατορθώσαμε με πραγματικά δεξιοτεχνικές ενέργειες να τους καπακώσουμε όλους. Σήμερα, μέσα από αυτό το μικρόφωνο μιλών, έχει την τιμή να εγκαινιάσει τα 10 μεγάλα πατριωτικά μέσα, τα οποία αποτελούν τον μεγαλύτερο, τον πιο σύγχρονο, τον πιο δυνατό, τον πιο εξυγχρονισμένο τεχνολογικά πατριωτικό μέσο, πατριωτικό όμιλο μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Είμαστε ο μεγαλύτερος πατριωτικός όμιλος. Γι' αυτό και φοβούνται. Μάχη FM, Alert TV, Focus FM, makelio.gr, Εφημερίδα Μακελιό, voicenews.gr, Ραδιομακελάριδες, Mac TV, patiu.gr, το μοναδικό αθλητικό αποκαλυπτικό site της χώρας. Και βεβαίως και το ράδιο Χαλκιδική, το οποίο εκπέμπει από τη Βόρεια Ελλάδα και καλύπτει και τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Πατριώτες και πατριώτισσες, ήρθε η ώρα, ήρθε η μεγάλη στιγμή να σταθείτε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα της δημοκρατίας. Σε μια δημοκρατία που για το μακαρίτιδο σύλλογο, αυτόν που εκτόπιζε τους κομμουνιστές στη Μακρόνησο, αυτόν τον φτηνό, φτηνιάρη πολιτικό, τον υποτιθέμενο γέρο της δημοκρατίας, τον πατέρα του απατεώνα Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργιου Παπανδρέου, ο οποίος εκτόπιζε τους αριστερούς στη Μακρόνησο, να σταθούμε σε αυτές τις μοναδικές ιστορικές εξελίξεις, να ξαναδούμε από την αρχή, να ξαναδιαβάσουμε, να αναγνώσουμε πάλι τη μοναδική ιστορία του τόπου μας που δεν τη γράφουν πια αριστεροί ψευδεπίγραφοι κειμενογράφοι του ψέματος, αλλά τη γράφουν δεξιοί πατριώτες, δεξιά πατριωτικά μέσα. Από εδώ δεν θα ακούστε ούτε ένα ψέμα. Η ιστορία ξαναγράφεται από δεξιούς εθνικιστές πατριώτες. Και αν δεν σας αρέσει η λέξη εθνικισμός, τα παράπονά σας στο ελληνικό λεξικό. Τα παράπονά σας στους αρχαίους Έλληνες.

Θέλω να σταθούμε σε ένα πολιτικό πρόσωπο πρώτης γραμμής. Αυτή είναι η 46χρονη σήμερα κυρία εντός εισαγωγικών Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως γεννήθηκε, και θα σας πω για ποιο λόγο επικαλούμε το βιογραφικό της. Ένα πλουσιοκόριτσο, ένα νεοπλουτίστικο πολιτικό γίνεο, πολιτικό γίνεο επαναλαμβάνω, αν σας θίγει η κυρία μου ο χαρακτηρισμός μου, να προσφύγεται στα αστικά δικαστήρια και στα ποινικά δικαστήρια. Ένα πολιτικό γίνεο, 46 ετών η κυρία Κεραμέως, μια νεοπλουτίστικη φιγούρα της Βουλής που έχει καβαλήσει το καλάμι, η προστατευόμενη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μου έχουν πει πολλοί ότι ο κύριος Αντώνης Τρελαντώνης, το βρακί του Λικεντώνη, που λένε και στο χωριό μου, ο οποίος πάλι βγήκε προχτές στη Βουλή και έδωσε πάλι βαρύνουσας σημασίας συνέντευξη στο μικρόφωνο. Κύριε Σαμαρά, το μικρόφωνο της Βουλής είναι για τους αγορητές της Βουλής. Δεν είναι για αυτούς που δίνουν συνέντευξη στον εαυτό τους. Συνέλθετε κύριε. Σοβαρευτείτε κύριε. Κύριε από τα τάγματα εφόδου του μακαρίτη φίλου σας Ευάγγελου Αβέροφ, ο οποίος από ό,τι ξέρω ήταν και μεντορά σας. Μέντορα στις αδυναμίες του, στις κρυφές του αδυναμίες. Ξέρετε, ο μακαρίτης Ευάγγελος Αβέροφ, ένας από τους προέδρους που πέρασαν από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τον Εύερτ, είχε ένα χούι. Ένα χούι είχε ο Εύερτ και ένα χούι είχε ο Αβέροφ. Το χούι του Εύερτ ήταν ότι ήταν μασόνος. Μεγάλο χούι. Το χούι του Αβέροφ ήταν ότι του άρεσε να κάνει παρέα με άντρες. Η λεγόμενη Ροζαλία της πολιτικής ζωής του τόπου. Τι γελάτε κύριε Χαραλαμπίδη. Μπείτε μέσα και... Γιατί γελάνε. Δεν θα γελάει κανένας εδώ. Όλα και όλα. Η Ροζαλία της πολιτικής ζωής του τόπου λέγεται Ευάγγελο Αβέροφ. Ευάγγελος. Το Σίτσας. Και ο Σαμαράς ήταν πνευματικός του ταγός. Μέντορας. Μέντορας ο Αβέροφ του κύριου Σαμαρά. Έχει πάει και τα χούγια του. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως όχι. Να ρωτήσουμε την Άννα Βύση γι' αυτό. Να ρωτήσουμε την Άννα Βύση γι' αυτό. Αν είχε πάρει τα χούγια του. Αλλά από ό,τι έβλεπα... Μετά τον Ταλάρα ήρθε ο Σαμαράς, κυρία Βύση. Και αυτό λέει πολλά. Άμα θέλετε να ρωτήσουμε κι άλλες. Δεν θέλω να επισέλθω. Γιατί αν επισέλθω... Θα γίνω πολύ σκοπτικός. Τρεις προωθήθηκαν από τον Αβέροφ εκείνη την εποχή. Ο ένας ήταν ο Σαμαράς, ο άλλος ήταν πολύ γνωστός δημοσιογράφος των Δελτίων Ειδήσεων. Δεν χρειάζεται, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε εσείς. Ξέρετε καλά εσείς. Ο κύριος Χατζηνικολάου του 4%. Α, έμαθα ότι ο Αντένα προσέλαβε, λέει, τον κύριο Παπαδρόσο, τον αποτυχημένο διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωση όλου του ομίλου. Ήταν στο Sky, τον βουλιάξε. Τώρα πάει στον Κυριακού να βουλιάξει και τον Κυριακού. Ξέρετε, ο κ. Παδρόσος, αφού περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο, να λέμε και καμιά μηντιακή είδηση, είναι ο σύζυγος μιας κυρίας που βρίσκεται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, της κυρίας Μάιρας Παπαθανασοπούλου, γνωστή σεναριογράφου. Και το παίζει πολυπράγμων. Βούλιαξε το Sky και τώρα πάει στον Αντένα. Λέγαμε λοιπόν για τα χούγια του Αβέροφ. Ένα από τα χούγια του Αβέροφ ήταν ότι του άρεσε η παρέα με άντρες. Δεν το λέω πονηρά. Παρέα στους άντρες κάνει και ο κύριος Νικήτας Κακλαμπάνης. Ο χειρότερος πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν είναι πονηρό. Τους αρέσουν, παιδί μου, οι αντροπαρέες. Έχουν μια τάση σαν ανδροπαρέες. Δεν είναι κακό αυτό. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Σας ξαναλέω. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Αφού λέμε και τα λέμε όλα, θα τα ακούσουμε και όλα. Γιατί όλα αυτά, τα οποία λέω εγώ, είναι καταγεγραμμένα
στις τηλεφωνικές υποκλοπές, τις οποίες έπαιρνε από την ΕΥΠ ο κύριος Μητσοτάκης, συγκεκριμένη κυρία Μπατσίνα, ακούστε, Μπατσίνα, με πλάκα τα γαλόνια, η οποία υπηρετούσε παλιά στον Υπουργό Επικυβέρνησης Σαμαρά Πολιτισμού, στο γραφείο του, τον οποίο ο κύριος Σαμαράς μετά τον έκανε διοικητή της ΕΥΠ. Και μετά η γραμματέας του πήγε γραμματέας στο Μαξίμου, στον κύριο Δημητριάδη και στον κύριο Μητσοτάκη. Και παίρνανε τα CD από την ΕΥΠ του κύριου Κοντολέοντα και τα πηγαίνανε στο Μαξίμου με γραμματοκομίστρια την κυρία αυτή. Τα είπε χθες ο Βελόπουλος στη Βουλή. Να πείτε να δείτε την ομιλία του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος έχει ασυλία όμως. Και ανέφερε και τα ονόματά τους. Εμάς κυρίες και κύριοι ήρθε πριν από λίγες ημέρες μια δικογραφία και ξέρετε τι μας ελέγχει. Μας ελέγχει, λέει, γιατί αναφέραμε κάποια ονόματα που δεν είναι πράκτορες, αστυνομικοί είναι ουσιαστικά. Πρακτοράτζες της πλάκας. Αναφέραμε, λέει, τα ονόματά τους. Και εμείς μαζί με το ντοκουμέντο πάμε κατηγορούμενοι. Μάλλον γίνεται προκατακτική εξέταση. Γιατί αναφέραμε, λέει, τα ονόματά τους. Ενώ κυρίες και κύριοι αυτοί οι ίδιοι, οι τρισάθλοι τύποι, μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες και σε φωτογραφικούς φακούς, κάνανε πάρτι γενεθλίων δίπλα από πισίνες. Και αποκαλύπτονταν οι ταυτότητές τους. Υπάρχει, λέει, ένας πεπαλαιωμένος νόμος που λέει να μην αποκαλύπτουμε τις ταυτότητες των πρακτόρων. Ποιων πρακτόρων? Αυτοί είναι εξωφυλαρούχες. Αυτοί είναι τύποι που κουβαλάνε τα CD που τα πήγαιναν στο Μαξίμου για να ακούει ο κύριος Μητσοτάκης τις βρωμοδουλειές του πολιτικού κόσμου. Για να ακούει ποιοι ήταν οι μαθητές του Ευάγγελου Αβέροφτο Σίτσα. Για να ακούει με ποια γκόμενα ταλαβεριζόταν ο ένας υπουργός του. Για να ακούει με ποια άλλη γκόμενα ταλαβεριζόταν ο Δίνα υπουργός του. Για να ακούει, κυρίες και κύριοι, με ποιο γκόμενο ταλαβεριζόταν ο τρίτος υπουργός του. Και ήθελε να τα έχει όλα ο κύριος Μητσοτάκης στο γραφείο του για να τους εκβιάζει. Η χειρότερη μορφή εκβιασμού είναι να πατάνε πάνω στις αδυναμίες σου. Και ειδικά πάνω στις αδυναμίες της τσέπης σου και στις αδυναμίες του κρεβατιού σου. Εμάς οι αδυναμίες του κρεβατιού του καθενός δεν μας ενδιαφέρουν. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Να σοδομίζουν, να μαζοχίζουν, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οι αδυναμίες της τσέπης όμως είναι ένα θέμα. Γιατί εκεί γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκεί ξέρουμε ποιους λαθρέμπορους της χώρας μιλάνε, εκεί ξέρουμε ποιους ναβατζίδες της χώρας μιλάνε και πάνω απ' όλα ξέρουν πόσα σακούλια φτάνουν στα σπίτια τους τη νύχτα από τους ναβατζίδες της χώρας. Τους κρατούσε λοιπόν όλους όμοιρους στο Μαξίμου. Γι' αυτό ουδής τολμάει να πάει να μηνύσει το ελληνικό κράτος και το ελληνικό δημόσιο που τους παρακολουθούσε. Από εκεί προέρχεται, κυρίες και κύριοι, η άρνηση συγκεκριμένων πολιτικών να μην μηνύουν το ελληνικό δημόσιο για τις υποκλοπές. Κοιτάξτε να δείτε, τα δημοσιογραφικά γραφεία είναι ένα κοιτίο παραπώνων. Ο κόσμος παίρνει συχνά τηλέφωνο και μας στέλνει εκατοντάδες email το μήνα. Ξέρετε τι έχουν διαβάσει τα ματάκια μου. Ο ένας υπουργός ξεπόρτιζε τη νύχτα από τη γυναίκα του και πήγαινε στην περιοχή της Νέας Μύρνης και τα είχε φτιάξει με μια τραγουδίστρια. Και εγώ τι να κάνω τώρα? Να πάω να κάτσω απ' έξω να τον τραβήξω με την κάμερα? Το θεωρώ ηλικιότητα. Ο άλλος πήγαινε τη νύχτα και έβγαζε τα μάτια του στην Ανάβησο, υπουργός της κυβέρνησης, με έναν άντρα, με έναν γκόμενο. Εγώ τι να κάνω τώρα? Να πάω να κάτσω απ' έξω από τον μπατζούρι και να του τραβάω φωτογραφίες? Το θεωρώ χυδαίο. Κάποτε το έκανα. Τώρα δεν το κάνω. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχω χρόνο να το κάνω. Ο τρίτος τον είχαν πιάσει να πηγαίνει σε τράπεζα και να παίρνει μαύρο χρήμα από το διοικητή της τράπεζας, το διευθυντή της τράπεζας. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Ο τέταρτος πήγαινε βόλτες στη Θεσσαλία και έπαιρνε μαύρο χρήμα από συγκεκριμένους επιχειρηματίες οι οποίοι είναι κολλητοί του Μητσοτακέκου και του Μπακογιαννέκου. Και ειδικά επί της εποχής του κορονοϊού. Εγώ να κάτσω τι να κάνω εκεί πέρα? Αφού ξέρω ποιος είναι. Αυτοί όλοι λοιπόν, οι οποίοι καβαλιόνταν, καβάλαγαν, το καλάμι εννοώ και το άλογο, έχουν φοβερές αδυναμίες. Εγώ τι να κάνω τώρα? Να κάνω τον προκτοθύρα,
Να πάω να κάνω τον προκτολάγνο, να πάω να κάνω τον προκτο εισπράκτορα ή να πάω να κάνω τον προκτο οφθαλμοπόρνο. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Τα λέω όσο πιο κομψά μπορώ. Να πάω να κάνω τι εγώ, το detective, να τους τραβάω φωτογραφίες την ώρα που καβαλιούνται ή καβαλάνε τα άλογα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό πράγμα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν έχω χρόνο να το κάνω. Να πάω να το κάνουν άλλοι. Το έκαναν άλλοι. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί, οι Ισραηλινοί του Predator. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Σύμβουλοι του κυρίου Μητσοτάκη έκαναν τις χειρότερες ανομαλίες που έχουν προκύψει στην πολιτική ζωή. Χρήση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξεπλιομαύρου χρήματος και γινόταν της κακομοίρας. Εγώ τι να πάω να κάνω τώρα. Αφού τα ξέρουμε. Εάν βγουν στη δημοσιότητα αυτά τα CD τα οποία τα αποθήκευσαν, τα έκλεψαν και τα αποθήκευσαν. Μιλάμε για κακουργηματικές πράξεις, τις οποίες συγκάλυψε όλες ο συνταξιούχος σήμερα, αντιεισαγγελέας, επιτιμή του Αριουπάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης. Κύριε Ζήση, πήρατε κι εσείς από τα CD, πήρατε κι εσείς δουλειά για το σπίτι, εκβιάστε κι εσείς, γι' αυτό και δεν σας κουνάει κανένας. Τα δώσατε και στον διάδοχό σας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, που τον πήρε ο πόνος. Τον πήρε ο πόνος, το μεγάλο αυτό δικαστή. Την κορονίδα στο κεφάλι της δικαιοσύνης. Τη ρομφαία στο κεφάλι της Θέμηδος. Στην κόμη της Θέμηδος. Στην κούρα της Θέμηδος. Στο κεφάλι της ελληνικής δικαιοσύνης. Κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Που και αυτόν τον κρατάνε. Με λίγα λόγια. Ο εκβιασμός του εκβιασμού, τον εκβιασμό, ο εκβιασμέ. Έχει γίνει της κακομοίρας στο κυβερνητικό παλάτι. Δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες. Μιλάμε και για άντρες. Μιλάμε και για χρήστες ναρκωτικών. Κοκαίνης. Ακούσατε προχτές τι είπε ο κύριος Ξοχοίδης. Όποιος το πιάσε, το πιάσε. Όποιος δεν το πιάσε, κακό δικό του. Γιατί συσχέτισε κυκλώματα κοκαίνης με κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο της χώρας? Τι ήταν αυτά που είπε για τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο? Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί ρίχνει ο κύριο ο Ξοχοειδής? Ο Ξοχοειδής είναι μεγάλη γάτα. Ο Ξοχοειδής ξεκίνησε από το νησί Μαθίας με άσπρες κάλτσες και τώρα φοράει μεταξωτές κάλτσες. Διότι τα επιδέξια οπίστια θέλουν και μεταξωτά βρακιά, όπως λέει ο κόσμος. Τους κρατάνε όλους. Και αυτό φαίνεται κάθε φορά που ψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και τις αρνήσεις άρσης ασυλίας στη Βουλή για τους υπουργούς τους. Από τη μία η κυρία Κοβέση στείνει δικογραφίες με σοβαρότατα κακουργηματικά αδικήματα και όταν πηγαίνουν στη Βουλή εξαϊλώνονται, εξατμίζονται. Για ποιο λόγο, λέτε? Γιατί κάθε φορά που έρχεται μια τέτοια δικογραφία στη Βουλή, από τη μία είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, που έχει και αυτός τις δικές του αδυναμίες, και από την άλλη είναι οι 155, 156, 157, άντε και ο Κατσιβαρδάς. Ρε Χάρη Κακομοίρη, πώς κατάντησες έτσι? Πώς κατάντησες έτσι, ρε Χάρη Κατσιβαρδά, ποινικολόγε? Πώς κατάντησες έτσι να ψηφίσεις τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας? Εσύ που ερχόσουν στο γραφείο μου και μου λέγες ο πατριωτισμός, ο εθνικισμός, η μεγάλη εθνική ιδέα, και σε έβαλα και δικηγόρο μου που να με πάρει και να με σηκώσει. Πώς κατάντησες έτσι, κύριε Κατσιβαρδά? Ορίστε, 2, 10, 7, 10, 8.000. Βγες να μας πεις τη γνώμη σου. Που ψηφίζεις, έχεις γίνει το φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας. Η ντροπή του κοινοβουλευτισμού. Και έρχομαι και στο γραφείο μου και μου λέγες ότι σε παρακολουθεί ο Μητσοτάκης. Και σου είχαν βάλει κοριούς και κάμερες μες στο γραφείο σου. Αυτά τα ξέχασες, κύριε Κατσιβαρδά. Και έχεις γίνει το μεγαλύτερο δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, ρε Χάρη. Ρε Χάρη! Ντροπή σου, ρε Χάρη. Αποκαλύφθηκες όχι Χάρης. Αποκαλύφθηκες παραχάρης. Και το χειρότερο που θα μπορούσα να σου πω είναι αποκαλύφθηκες ότι είσαι το μεγαλύτερο πιόνι της Νέας Δημοκρατίας.
Εσύ δεν έλεγες, ρε, ότι σου είχαν μπλοκάρει το γραφείο σου. Εσύ δεν ερχόσαν και μου κάνεις παράπονα. Πώς να τους αντιμετωπίσω, τι να κάνω. Με έχουν παγιδεύσει. Ακούνε τα πάντα. Και τώρα, ρε, κακομοίρη, ψηφίζεις τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Άντε να χαθείτε από κιόλας σας. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι και μετά break. Και μετά ερχόμαστε στα πιο σκληρά σήμερα. Όχι στο χόρτο. Όχι στο χόρτο. Στα σκληρά. Στα σκληρά.

Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης. Και αυτό. Αύριο το βράδυ 11:00. Ένας από τους μεγαλύτερους στιχουργούς Ελλάδος σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Δημήτρης Κοντολάζος σε μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 80.

Άκουσα το όνομά του ο κύριος Αρκουλής και μας ενημερώνει ότι αύριο θα είναι τετράωρο. Ε, για σ' αυτή την τρύπα σου ρε Αρκουλή. Σας δώσω όλους στεγνά εδώ πέρα, όλους δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θα κάνω λαμπόγιαλο σήμερα εδώ πέρα. Όλα, όλα!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για στιγμή. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
3: Τι πράγμα?
2: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου.
4: Τώρα, κυρίες και κύριοι, μιλάει ο... ο Τζαβέλας. Μιλάει με τον Μητσοτάκη.
3: Τι σχέση έχει αυτό?
4: Ο Μητσοτάκης είναι ο Κούρκουλος. Ο Μητσοτάκης είναι, συγγνώμη, ο Κατράκης. Και ο Τζαβέλας είναι ο Ανακριτής, ο Φαναριώτης. Ακούστε.
2: 54.000 το μήνα. Ακούστε. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
3: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει.